Η προφητική εικόνα που βλέπουμε στη ζωή του Ηλία, ιδιαίτερα σε αυτό το σημείο της διακονίας του, όπου ήθελε να αποδείξει ότι ο Θεός δεν είναι ο Βαάλ, αλλά ο Γιάχβε. Και ο Κύριος του έδωσε λόγο, του είπε ακριβώς τι να κάνει και πώς να το κάνει, και ο Ηλίας το έφερε εις πέρας, όπως του είπε ακριβώς, με πίστη. Όλο αυτό με τη θυσία, το θυσιαστήριο που του είπε να κάνει, ήταν ο λόγος του Κυρίου. Και το διαβάζουμε αυτό στην Α Βασιλέων, στο Ιώτα Ήτα, στο 36, σελίδα 352. Και την ώρα της προσφοράς επλησίασε Ηλίας ο προφήτης και είπε, «Κύριε, Θεέ του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ισραήλ, ας γίνει γνωστόν σήμερα ότι εσύ είσαι ο Θεός εν το Ισραήλ και εγώ δούλος σου, και κατά τον λόγο σου έκαμα πάντα ταύτα τα πράγματα». Ο λόγος ήρθε. Τον οδήγησε ο Κύριος τον Ηλία να κάνει αυτά τα πράγματα. Προσέξτε τώρα, προσέξτε αδερφοί. Έχουμε δύο θεούς, δύο θυσιαστήρια, δύο ιερατεία, δύο θυσίες. Όλα είναι δύο. Και ο Ισραήλ τι κάνει? Κυμαίνεται μεταξύ δύο φρονημάτων. Εκεί ακριβώς είναι που ο Κύριος θα ενεργοποιήσει τον Ηλία των τελευταίων ημερών. Ποιος είναι? Ποιος είπαμε ότι είναι? Η Εκκλησία. Ο άνδρας. Το σώμα με κεφαλή το Χριστό που έχει φτάσει στην ηλικία του πληρώματος του Χριστού. Η άνδρα τέλειων. Από την αρχή. Τη γέννηση. Πόσα θυσιαστήρια? Δύο. Άλλο θυσιαστήριο ο Άβελ, άλλο θυσιαστήριο ο Κάιν. Και αυτό είναι όλη η πορεία της ιστορίας του ανθρώπου. Ο Άβελ πρόσφερε αμνό, αίμα, συμβολίζει τον Ιησού Χριστό. Ο Κάιν τι πρόσφερε στο θυσιαστήριο του? Τα έργα του. Το ένα θυσιαστήριο αναφέρεται στη θυσία και την σωτηρία, την διαπίστεως. Δια της χάριτος του Θεού, στη θυσία του Ιησού Χριστού. Ουχή εξέργων, λέει, δια να μην καυχηθεί ουδε μία σάρξ ενώπιον του Κυρίου. Για να είναι η σωτηρία για όλους τους ανθρώπους. Ιουδαίους, Έλληνες, βάρβαρους, σκήθες, δούλους, ελεύθερους, άρσεν, φίλοι. Δεν έχει να κάνει τίποτα απολύτως όσον αφορά τη σωτηρία. Είναι μία για όλους. Το άλλο θυσιαστήριο, εξέργο νόμου. Ρωτάμε, τι να κάνουμε πνευματικέ πάτερ για να σωθούμε? Και τι παίρνουμε απάντηση, τι απάντηση παίρνουμε? Καλά έργα. Αυτό είναι το άλλο θυσιαστήριο. Μας καλεί ο Κύριος και θα φέρει τον Ηλία του στο σημείο εκείνο που θα πρέπει να αποδείξει ο Θεός ότι είναι ο Ιησούς και κανείς άλλος. Όλα τα άλλα, όλοι οι άλλοι βαλίμ, οι κύριοι, δεν με νοιάζει από ποια θρησκεία είναι, θα γονατίσουν μπροστά στον Ιησού. Αλλά προσέξτε, η μάχη όλη πού γίνεται? Στο θυσιαστήριο. Όλη η μάχη θα γίνει στο θυσιαστήριο επάνω. Γι' αυτό αρχίσαμε να μιλάμε για το θυσιαστήριο. Έχουμε πάρει στραβά το Ευαγγέλιο. Μισό. Ξέρετε πώς το έχουμε ακούσει? Το έχουμε ακούσει ότι ο Χριστός στο Σταυρό θυσιάστηκε για μας και έχησε το αίμα του για να σωθούμε. Αμήν. Αυτό είναι το μισό. Το άλλο μισό δεν ακούγεται, γιατί δεν είναι ευχάριστο. Είναι ωραίο ότι ο Κύριος, και μας κοροϊδεύουν οι έξω οι άνθρωποι και λένε, α, οι χριστιανοί θέλουν κάποιον να πεθάνει για αυτούς, για να τους γλιτώσει. Και ίσως έχουν δίκιο εν μέρη, γιατί νομίζουμε ότι θα τις καπουλάρουμε. Αδελφοί, το θυσιαστήριο που πρέπει να το ανορθώσουμε, κοίταξε στα εβραϊκά και λέει ο Ηλίας στο 30, ακούσε τι λέει, και επιδιόρθωσε το θυσιαστήριο του Κυρίου. Στα εβραϊκά

επιστρέψεις πουθενά άλλο. Πού πρέπει να επιστρέψεις? Όταν ο Κύριος ελέγχει την εκκλησία της Εφέσου, που ήταν κατά τα άλλα ένδοξη, αποστολική εκκλησία, πιστή στο λόγο, γεμάτη έργα, γεμάτη δόξα. Πλην έχω κατά σου, λέει στο κείμενο, ότι την πρώτην σου αγάπη αφήκας. Μετανόησον λοιπόν και κάμε τα πρώτα έργα. Πού τη στρέφει την εκκλησία? Πού, σε ποια έργα, αδελφή? Στη θυσία. Μόλις γνώρισες τη θυσία, τι έργα βγήκαν από μέσα σου? Βγήκαν τα έργα αυτά γιατί εκεί βρήκες τη θεραπεία. Ο διάβολος τι κάνει? Αμέσως αρχίζει μια κατάσταση να σε πληγώσει με καινούργια πράγματα, με το καινούργιο περιβάλλον, χρησιμοποιώντας τα αδέλφια σου τα ίδια την κατάσταση μέσα στην εκκλησία. Να σου κάνει πληγές που να μην μπορείς να ενεργοποιηθείς. Το κόλπο να σας το πω. Πίσω. Έλα στο θυσιαστήριο. Εκεί θα θεραπευτείς. Μην ψάχνεις να... Το έχω κάνει και αυτό πολλές φορές. Πήγαινε, βρες τον άλλον, πες του γιατί εκείνο που είπε δεν ήταν έτσι και είπες εσύ αυτό. Και... Εντάξει, αυτό είναι μια... Κάτι πρέπει να γίνει ορισμένες φορές. Αλλά αδερφή, η βαθιά θεραπεία πότε έρχεται? Όταν πας εκεί στο Σταυρό και δεις το μέρος του Κυρίου σου, τι έκανε για σένα? Τι έκανε? Πάτερ, άφεσε αυτής. Ουγαρέδασε την πίωση. Συγχώρησέ τους, Κύριε. Στο Σταυρό επάνω. Και εκεί βρίσκεις και το δικό σου μέρος. Τι πρέπει να κάνεις εσύ λοιπόν, αφού είσαι σε μια διαθήκη? Το θυσιαστήριο τι απαιτεί? Δύο μέρη. Δύο συμβαλόμενα μέρη. Ο Κύριος από τη μια μεριά λέει, Πάτερ, άφεσε αυτής. Εσύ τι λες? Ελάτε αδελφοί, πέστε μου. Τι λέμε από το δικό μας μέρος? Κύριε, πες να πέσει φωτιά να τους κάψει. Το λέμε? Εύχομαι πια να μην το λέμε. Πρέπει να κάνουμε το δικό μας μέρος. Και καθώς είσαι στο θυσιαστήριο, εκεί γιατρεύεται η ψυχή σου. Εκεί βρίσκεις τη θεραπεία. Έρχεται ο Ραφά Θεός και θεραπεύει τις βαθιές πληγές που έχουν ανοίξει στον οίκο των φίλων σου. Ο τρόγων μετεμού τον άρτο, εσήκωσε την πτέρνα αυτό επεμέ. Εάν ζεις τα βήματα του Κυρίου, θα γίνει. Δεν την γλιτώνεις. Δεν την γλιτώνεις. Γιατί το απαιτεί η ζωή του Ιησού Χριστού. Σας έχω πει για την ιστορική προφητική εκπλήρωση του λόγου. Δηλαδή, ό,τι έγινε στο μικρό Ισραήλ γίνεται σε όλη την εκκλησία τώρα. Ό,τι έγινε σε αυτούς ιστορικά ήταν μια εικόνα όλης της εκκλησίας. Ό,τι έγινε στη ζωή του Χριστού είναι μια εικόνα το τι έχει να συμβεί στον κάθε χριστιανό. Μ' ακούτε, αδερφοί? Εκείνη είναι η ιστορία του, προφητεία του Χριστού. Ό,τι έκαναν σε εκείνον θα το κάνουν σε σένα. Το θυσιαστήριο. Το τέλος δηλαδή ποιο είναι? Πού θα καταλήξουμε? Στο θρόνο! Δεν είναι ο Σταυρός! Μη γέννητο, αδερφοί. Έχει μετά ταφή, αλλά έχει ανάσταση, έχει ανάληψη και εγκαθίδρυση στο θρόνο. Δεν μπορούμε να φτάσουμε εκεί πάνω εάν δεν περάσουμε από το θυσιαστήριο. Πρέπει να περάσουμε από εκεί μέσα. Φέρε τον εαυτό σου στο θυσιαστήριο, όπως είσαι. Μου κάνει εντύπωση. Μου λέτε, πάνω από τις πέτρες, έτσι, σκέψου τον εαυτό σου ότι είσαι μια πέτρα. Δίπλα σου είναι μια άλλη και μια άλλη και μια άλλη. 12. Η πληρότητα της βασιλείας του Κυρίου. Έτσι, μια πάνω στην άλλη, αυτό είναι το θυσιαστήριο του Κυρίου. Έχουμε μερίδα σε αυτό. Είμαστε μέτοχοι του θυσιαστηρίου. Ωραία. Ο Ηλίας τι έβαλε μετά από πάνω? Θα διαβάσουμε λίγο. Λέει, και έλαβε ο Ηλίας 12 λίθους κατά τον αριθμό των φυλών των ιών Ιακώβ, προς τον οποίον ήλθε ο λόγος του Κυρίου λέγον, Ισραήλ θελήστε το όνομά σου. Και οκοδόμησε του λίθους θυσιαστήριον εις το όνομα του Γιάχβε. Λέει στο κείμενο. Και έκαμεν άβλακα περί το θυσιαστήριον, χωρούσαν 2 μέτρα σπόρου. Θα μιλήσουμε σε λίγο γι' αυτό.

0: και εστίβαξε τα ξύλα. Πήρε τα ξύλα και τα στίβαξε. Πού τα έβαλε? Πάνω στις πέτρες. Για πέστε μου τα ξύλα τι συμβολίζουν. Αμήν. Προσέχετε, λέει, πώς οικοδομείται ο καθένας. Γιατί το έργο του καθενός θα έρθει η ώρα που θα το κρίνει ο Κύριος. Και αυτή είναι η ώρα. Εάν έχεις χτίσει ξύλο, ξύλα, καλάμια και χόρτα, αντί χρυσό, άργυρο και πολύτιμους λίθους, η φωτιά, λέει, θα το ανακαλύψει. Τι ήρθε μετά? Η φωτιά. Τα ξύλα συμβολίζουν τα σαρκικά μας έργα. Τις αμαρτίες μας. Τις ανομίες μας. Τις παραλήψεις μας. Αυτά που έπρεπε να κάνουμε και δεν έχουμε κάνει. Τι μας λέει δηλαδή ο Κύριος? Είναι οι πέτρες και τι είναι μπροστά μας? Καθώς κοιτάμε προς τα πάνω και περιμένουμε τη φωτιά, τι είναι πάνω μας? Τα ξύλα. Ξέρετε τι θέλει να μας πει? Ότι ο Κύριος θέλει να αναγνωρίσεις την αμαρτία σου. Τι κρύβεις? Θα σας διαβάσω μερικά εδάφια. Ψαλμός Νία Α3. Διότι τα νομίματά μου εγώ γνωρίζω και η αμαρτία μου ενώπιον μου είναι διαπαντός. Κύριε, είμαι φορτωμένος ανομία. Βλέπω την αμαρτία μου. Όταν βλέπεις την αμαρτία σου και είναι ενώπιον σου, δεν έχεις μάτια να δεις του αλλού. Μάστε τον Έσωπο, πόσο ωραία το έλεγε. Έκαστος, λέει, δύο πύρας φέρει. Δύο σακούλες. Μία έμπροσθεν και την άλλη όπισθεν. Σε αυτή που είναι μπροστά, έχει όλα τα των άλλων. Μπροστά την έχει. Και τα δικά του τα έχει πίσω. Ο Κύριος θέλει να κόψουμε το ένα σκηνί με τη μια σακούλα που είναι τα των άλλων και να τα αφήσουμε στα πόδια του Κυρίου, δουλειά εκείνου. Δεν είναι δική σου δουλειά να πας να ψάχνεις, να χώρεις τη μύτη σου σαν το κουνούπι. Στον αδερφό σου, στην αδερφή σου, μια δουλειά έχεις να κάνεις. Προσεύχου. Προσεύχου. Προσεύχεστε υπέρ αλλήλων για να ιατρευτείτε. Προνοείτε τα καλά για όλους τους ανθρώπους. Πρόσεξε, όταν είσαι με τα ρίχια σου, τι λέει το στόμα σου? Ευλογείς ή καταργέσαι? Οικοδομείς ή κρεμίζεις? Ο Ηλίας τι έκανε? Ο Ηλίας οικοδομεί. Εάν έχεις το πνεύμα του Ηλία και είσαι ανάμεσα στα αδέρφια σου, θα οικοδομείς. Θα στηρίζεις. Ο Ηλίας μαζεύει, δεν σκορπίζει. Καλεί προς τον Κύριο. Δεν κλωτσάει, ούτε διώχνει τους ανθρώπους. Δεν κοιτάει να κάνει κάτι δικό του. Έχει πάρει το λόγο και θέλει να φέρει το λόγο εις πέρας. Αμήν. Μας έχει δώσει δουλειά ο Κύριος να κάνουμε. Σαν λαός του, σαν εκκλησία του. Και κοιτάξτε, βλέπω, λέω, Κύριε, μέσα από όλη αυτή τη δυσκολία, κατά ένα παράξενο τρόπο, βλέπω ότι με τη δική σου δύναμη εκπληρώνεις τους λόγους. Εκπληρώνει τους λόγους του ο Θεός. Και ένας άνθρωπος που είναι στο σταυρό, όπως ο Παύλος, λέει, εγώ, λέει, σταυρώνομαι κάθε μέρα. Αμήν. Συνεσταυρώθην μετά του Χριστού. Ήταν ο άνθρωπος πιστός στη διαθήκη του θυσιαστηρίου. Και να σου πω κάτι, εάν δεν περάσεις έτσι από το θυσιαστήριο, ο Κύριος δεν μπορεί να δεχτεί τα δώρα σου. Θα σας το πω με ένα πολύ, μια όμορφη εικόνα, προφητική, που μας έδειξε πάλι ο Κύριος, στο λόγο του. Ο ιερέας, για να προσφέρει δώρα, δηλαδή το θυμίαμα, έπρεπε να πάει από το θυσιαστήριο, το χάλκινο, του αίματος. Να πάρει κάρβουνα, να βάλει στον πόλο και να πάει μέσα στα Άγια, μπροστά στο καταπέτασμα. Δεν είναι ανοιχτό ακόμα. Τώρα όμως για μας έχει ανοίξει. Και εκεί ήταν το χρυσό θυμιατήριο. Και αυτό λέγεται θυσιαστήριο. Και αυτό θυσιαστήριο είναι. Αλλά για να λειτουργήσει χρειαζόταν κάρβουνα από εκείνο το θυσιαστήριο έξω. Μην ξεχνάτε ότι μόλις μπαίνουμε στη βασιλεία του Θεού, ανοίγει η θύρα του Ευαγγελίου και μπαίνεις μέσα στη σκηνή του μαρτυρίου, που είναι η βασιλεία του Θεού. Το πρώτο πράγμα που συναντάς ποιο είναι? Το θυσιαστήριο. Για να φέρεις τα δώρα σου στον Κύριο, τις προσφορές σου, που είναι στο μέσα θυσιαστήριο, χρειάζονται τα κάρβουνα από το έξω θυσιαστήριο. Και εκεί πάνω δέχεται το θυμίαμα σου. Τι σημαίνει αυτό? Τα κάρβουνα συμβολίζουν την κρίση. Θυμάστε ο Ισαΐας, που είδε όραση στο έκτο κεφάλαιο στον προφήτη Ισαΐα. Βλέπει τον Κύριο, τη δόξα του, τα χερουβίμ, τα σεραφίμ, συγγνώμη, βλέπει εκεί τώρα τους λειτουργούς του Θεού, πύρινους, σεραφ, φλεγόμενους. Η φωτιά αυτή που βλέπουμε εδώ να κατεβαίνει, θα έρθει επάνω σου και θα γίνεις ένα με την παρουσία του Κυρίου. Αυτοί είναι όλοι. Οι πέτρες αυτές, τα γκονάρια αυτά, τα ακατέργαστα, θα έρθει η φωτιά να τα πάρει και θα γίνει σεράφ. Και λέει, ο τάλας εγώ, ταλέπορος, διότι είδα τον Κύριον και χάθην. Διότι είμαι άνθρωπος ακαθάρτων χειλαιών και κατοικώ εν μέσω λαού ακαθάρτων χειλαιών. Μόλις είδε την παρουσία του Κυρίου, τα σεραφείμ τι λέγανε? Άγιος. Τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. Άγιος. Άγιος. Κύριος Σαββαώθ, ο Γιάχουε Σαββαώθ, πλήρης ο ουρανός και η γη της δόξης σου. Ο Ιερεμίας λέει, ω ταλέπορος εγώ, είδα τον Κύριο, διότι εχάθη, λέει, είδα τον Κύριο και είμαι άνθρωπος ακαθάρτων χειλαιών και κατοικών μέσα λαού ακαθάρτων χειλαιών. Γιατί συγκέντρωσε την ακαθαρσία όλη στα χείλια? Γιατί ξέρουμε τι λέει στον Ιάκωβο στο τρίτο κεφάλαιο. Ότι η γλώσσα είναι το πιο ανυπότακτο μέλος του ανθρώπου και φλογίζεται από τη γέννα. Και μόλις έρχεσαι αντιμέτωπος με την αγιοσύνη του Κυρίου, αμέσως καταλαβαίνεις την ακαθαρσία σου, γιατί ό,τι έχει καρδιά μέσα βγαίνει από εδώ. Όμως, ένα σαράφ παίρνει με λαβίδα ένα κάρβουνο, έναν λίθο γεμάτο από τη φωτιά του Κυρίου και αγγίζει τα χείλη του προφήτη και λέει, «Δου, σε καθάρισα». Καθαρίστηκε όλη αυτή η βρωμιά που ένιωθε ο προφήτης. Ο προφήτης. Καταλαβαίνετε για ποιους μιλάει ο Κύριος, πού είμαστε αυτή τη στιγμή? Μιλάει για προφήτες, μιλάει για ιούς του Θεού, μιλάει για ανθρώπους της επαγγελίας και της βασιλείας και των διαθηκών, δοσμένους στο θέλημά του. Καθαρίστηκε ο προφήτης. Και ο Κύριος λέει, τι να θέλω αποστείλει? Ποιος θέλει πάγιδι μας? Και τι λέει ο Ισαΐας? Είδε εγώ, Κύριε, αποστηλών με. Γιατί καθαρίστηκε. Ήρθε η φωτιά αυτή η Άγια και καθάρισε τον προφήτη. Στο θυσιαστήριο έχει περάσει από πάνω μας η κρίση του Θεού. Καθώς έχουμε ταυτιστεί με τη θυσία του Ιησού Χριστού. Έχει ικανοποιηθεί η κρίση του Κυρίου επάνω σου. Γιατί ταυτίστηκες με τον Χριστό. Και η δική σου η σταύρωση είναι, θα λέγαμε, κατά πολλά εικονική. Η ουσιαστική έγινε στον Χριστό. Αλλά όμως ο Κύριος θέλει να καταλάβεις ότι θέλει να σταυρωθείς ως προς τον κόσμο. Να σταυρωθείς ως προς τις επιθυμίες σου. Ως προς την αμαρτία. Δεν σας κάνει εντύπωση? Τόσο ο Ηλίας, ο Ιωάννης, ο Κύριος είχαν μια ιδιαίτερη αντίληψη και αποκάλυψη για το τι είναι και τι κάνει η αμαρτία. Γι' αυτό και μιλούσαν εναντίον της. Θυμάστε ο Ιωάννης πώς μιλούσε ενάντια στην αμαρτία? Γεννήματα έχει δνών, τους έλεγε. Πω, πω, πω, μόνο που το διαβάζω τρέμω. Δεν μπορώ να μιλήσω έτσι. Τουλάχιστον ακόμη. ερχόταν λέει τα πλήθη να βαπτιστούν από τον Ιωάννη και εκείνος τι τους έλεγε. Σαν να έρχονται τα πλήθη να τους βαπτίσουμε και τι τους λέμε. Γεννήματα αχυδνών! Και όμως, αυτός ο προφήτης γονάτισε το έθνος και το έφερε σε μετάνοια. Γιατί δεν ήταν μια φαρισαϊκή, θρησκευτική παρουσίαση της αμαρτίας, η διαμαρτυρία, αμαρτωλή. Αλλά ήταν από μια καρδιά η οποία γνώριζε την κρίση, ήξερε τι σημαίνει το να είναι ο άνθρωπος αμαρτωλός. Η ψυχή, η αμαρτήσασα, θέλει αποθάνει. Είδε ο Ιωάννης όπως και ο Ηλίας, όπως και ο Ισαΐας και ο λαός του Κυρίου, τι σημαίνει η κρίση του Θεού. Την είδε. Ξέρει τι σημαίνει να είναι κανείς αμαρτωλός και να βρεθεί μπροστά στο Θεό χωρίς μεσίτη, χωρίς δικαιολογία, αμετανόητος. Και όταν μπει αυτό μέσα βαθιά στην καρδιά σου, τότε θα αρχίζεις και εσύ να φωνάζεις σαν τον Ιωάννη. Και οι άνθρωποι θα το καταλάβουν. Αυτοί που είναι να σωθούν. Εάν δεν ικανοποιηθεί η κρίση του Κυρίου στη ζωή σου μέσα και πάρεις το μέρος σου στο θυσιαστήριο ώστε να είσαι μέτοχος, να έχεις δικαίωμα, δεν μπορεί ο Θεός να δεχτεί το θυμίαμα. Θυμάστε τον Αδάβ και τον Αβιούδ, οι δύο γιοι του Άρων. Δεν πρόσεξαν την εντολή του Κυρίου και κάνανε κάτι που ήταν ανόητο. Πήρανε κάρβουνα έξω από το στρατόπεδο. Τα φέρανε στα αργυρά θυμιατήρια του. Μπολ αργυρό ήτανε. Και βάλανε εκεί τα κάρβουνα αυτά και τα φέρανε. Σταθήκαν μπροστά στον Κύριο. Βάλανε το θυμίαμα επάνω. Και μόλις ανέβηκε ο καπνός, λέει, εξήλθε πυρ παρακυρίου και κατέφαγεν αυτούς.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Δεν μπορεί ο Κύριος να δεχθεί τις προσφορές σου εάν δεν περάσεις από το πρώτο θυσιαστήριο. Να ταυτιστείς με αυτό. Δεν είναι το πιο δημοφιλές μέρος να πας ή να στέκεται, να στέκεσαι εκεί. Τι βλέπεις γύρω από το θυσιαστήριο συνέχεια? Αίματα, θάνατο, φωτιά, κρίση. Και όμως, ο Κύριος θέλει να είμαστε μέτοχοι του θυσιαστηρίου. Σε νοιάζει το ότι οι ψυχές πεθαίνουν? Ή θα περάσουν από το θυσιαστήριο να σωθούν, ή αν δεν περάσουν, θα πάνε στο άλλο πυρ. Τελικά είναι να διαλέξεις ποιο πυρ θέλεις. Του θυσιαστηρίου ή της κόλασης. Ελάτε αδελφοί να περάσουμε. Ο Κύριος μας καλεί σε μια βαθύτερη ζωή, σε μια βαθύτερη γνώση του προσώπου του, σε ένα βαθύτερο βάδισμα. Να ξεφύγουμε από τις επιπολαιότητες, τα χείλη μας, τα λόγια του στόματός μας, οι συμπεριφορές μας, τα κίνητρά μας, οι βλέψεις μας, τα κρυφά, τα φανερά, ό,τι είναι. Ελάτε να τα περάσουμε από το θυσιαστήριο για να καούν ό,τι πρέπει να καούν. Ότι ξύλο υπάρχει να πάρει φωτιά. Λέει στο ψαλμό Λάμδα Β 5. Ψαλμός Λάμδα Β 5. Την αμαρτία μου εφανέρωσα προς σε και την ανομία μου δεν έκρυψα. Είπα, εις τον Κύριον θέλω εξομολογηθεί τας παραβάσεις μου. Και εσύ συνεχώρησας την ανομία της αμαρτίας μου. Τι ωραίο πράγμα. Να συνέρχεται ο άνθρωπος και να κάθεται μπροστά στον Κύριο και να του λέει με τον Ι και με το σίγμα: Κύριε, θυμάμαι εκείνη τη φορά που ανόμησα ενώπιον σου. Βλέπω αυτή τη συμπεριφορά μες στην καρδιά μου. Έρχεται σε ανύποπτο χρόνο και πειράζομαι μες στην ψυχή μου. Βγαίνουν λόγια τα οποία δεν θέλω, σκέψεις οι οποίες δεν θέλω. Αμαρτάνω μες στη διάνοιά μου. Κύριε, με ενοχλεί. Μας ενοχλεί. Προσευχή σου ο Κύριος να εντείνει επάνω σου το χέρι του ώστε να σε ενοχλεί τόσο πολύ η αμαρτία που να μην θέλεις να την κάνεις με τίποτα στον κόσμο. Να μην θες να λερώσεις το λευκό ένδυμα που σου έδωσε ο Κύριος για τίποτε στον κόσμο. Αυτή είναι η ομορφιά της χριστιανικής ζωής. Μετά δεν προσπαθείς να περπατήσεις με τον Κύριο. Βαδίζεις εν πνεύματι. Και είναι όμορφα. Είναι ελευθερία, αδελφοί. Όπου το πνεύμα του Κυρίου, εκεί και ελευθερία. Δεν είναι δεσμά. Όχι, το πρόβλημα είναι ότι πρέπει να σταυρώσουμε τη σάρκα. Αυτό είναι όλο. Από εκεί έρχεται όλη η ευλογία. Γι' αυτό ξεκινάει από τις πέτρες τα ξύλα. Φανέρωσε την αμαρτία σου. Διάβαζα τις προάλλες στους μικρούς προφήτες. Δεν θυμάμαι ακριβώς που ήτανε. Και λέει ότι ή την εσπαρεύεται, λέει, την Διαθήκη του Θεού ως ο Αδάμ. Ο Αδάμ παρέβηκε τη Διαθήκη. Για να την παρέβηκε σημαίνει ότι την ήξερε. Σημαίνει ότι ο Θεός επικοινώνησε στον Αδάμ την Διαθήκη. Και πώς δεν θα την επικοινωνούσε, αφού αυτός ήταν ο πατέρας, ο οποίος, μέσα από τον οποίο θα μάθαιναν τα τέκνα τη Διαθήκη του Θεού. Όταν λοιπόν αμάρτησε, ο Αδάμ ήξερε τη Διαθήκη. Το λέει ο Λόγος. Λέει επίσης, δεν θα κρύψω την αμαρτία μου ως ο Αδάμ. Ο κρύπτον την αμαρτία αυτού δεν θέλει εμποδοθεί. Μην την κρύβεις. Μπορείς να την κρύψεις από τους ανθρώπους. Και ο Κύριος σου δίνει το δικαίωμα. Αλλά όχι από τον Κύριο. Δεν θέλει να ρεζιλέψει κανέναν ο Κύριος. Δεν είναι το πνεύμα του Θεού αυτό. Πιστέψτε με, δεν έχω την παραμικρή περιέργεια να ξέρω την αμαρτία καθενός. Δεν θέλω, δεν με ενδιαφέρει. Εμπιστεύομαι όμως ότι ο καθένας μας θα πάει μπροστά στον Κύριο, γιατί ζούμε κάτω από την παρουσία Του, να εξομολογηθούμε την αμαρτία μας. Να την πούμε. Τα ξύλα αυτά να είναι εκεί για να έρθει ο αμνός και να μας καλύψει. Αλλιώς δεν καλυπτόμαστε. Πέστε μου τώρα, σε ένα θυσιαστήριο το οποίο λειτουργεί με τα καλά έργα. Υπάρχουν ξύλα. Υπάρχουν ξύλα. Δεν υπάρχουν. Γιατί εγώ δεν σκότωσα κανέναν, είμαι καλός άνθρωπος. Δίνω τα υπάρχοντά μου και βοηθάω τους φτωχούς. Νηστεύω 3 της εβδομάδας. Δεν υπάρχουν ξύλα. Άρα γιατί η θυσία? Δεν υπάρχει λόγος για θυσία. Και τους το είπε ο Κύριος. Εγώ δεν ήρθα, λέει, για τους υγιείς, αλλά για τους πάσχοντες. Εσύ στο θυσιαστήριο έχεις ξύλα. Αναγνωρίζεις την αμαρτία σου, ώστε να χρειαστεί ο αμνός να σε σκεπάσει. Εάν κρύβεις την αμαρτία σου, βγάζεις τα ξύλα από τη μέση. Άρα δεν μπορεί να γίνει η θυσία. Πώς θα καεί ο αμνός? Γιατί καίει, γιατί καίγεται ο αμνός? Γιατί σταυρώθηκε ο Κύριος? Εξαιτίας των αμαρτιών μας, τα ξύλα. Αυτά κάψανε. Για τις αμαρτίες μας σταυρώθηκε ο Κύριος. Εάν λοιπόν εσύ λες, εγώ είμαι εντάξει, δεν έχω κανένα πρόβλημα, και κοιτάς να καλύψεις και να σκεπάσεις, χαλάς τη θυσία. Χαλάει το θυσιαστήριο. Δεν λειτουργεί η Διαθήκη και δεν μπορεί να καλύψει ο Κύριος μια τέτοια ψυχή. Πάει η θυσία του Κυρίου χαμένη. Και δεν είναι το θυσιαστήριο του Ηλία. Έχεις πάει στο άλλο θυσιαστήριο που με τα έργα τους. Σας έχω πει ότι πηδούσαν πάνω από το θυσιαστήριο, δεν λέει? Το έχω πει αυτό. Όλοι αυτοί οι ιερείς του Βάαλ λέει ότι έκραζαν, φώναζαν. Εδώ στο Ιώτα Ήτα είναι. Έχει τόσα πολλά πράγματα μέσα, αδελφοί. Άμα ανοίξει ο Κύριος το λόγο του, χάνεσαι μέσα. Χάνεσαι. Ακούστε εδώ τι έχει τώρα. Ακούστε τι λέει. Είμαστε στο Αλφα Βασιλέον, το Ιώτα Ήτα, στο 25. Και είπε ο Ηλίας προς τους προφήτες του Βάαλ: εκλέξατε σε αυτούς τον ένα μόσον και ετοιμάσατε αυτόν πρώτη. Διότι είστε πολλοί και επικαλέστητε το όνομα των θεών σας. Πολλοί κύριοι. Πύρο όμως μη βάλετε. Και έλαβον τον μόσχον τον δοθέντα εις αυτούς. Και ετοίμασον αυτόν. Και επεκαλούντο το όνομα του Βάαλ από πρωίας μέχρι μεσημβρίας λέγοντες: επάκουσον ημών Βάαλ. Και ούκην φωνή και ούκην ακρόασης. Από εκεί έχει βγει αυτό. Και ούκην φωνή, λέει, και ούκην ακρόαση. Είναι από το Βάαλ που δεν ακούει. Και επίδων επί το θυσιαστήριον το οποίον οκοδόμησον. Κοιτάω τη λέξη επίδων, ξέρετε τι θα πει? Πάσχα. Έχουν Πάσχα κι αυτοί. Αλλά ο Παύλος τι λέει? Το Πάσχα ημών. Γιατί λέει το Πάσχα ημών? Γιατί έχουν και άλλοι δικό τους. Ξέρετε ποιο Πάσχα αυτό, με τις σούβλες και τις μαγειρίτσες, με τα τραπέζια και τα κόκκινα αυγά και τα ξουρέκια και τις λαμπάδες και τα μπουρλότα και τα βαρελότα. Ξέρετε όλο αυτό το Πάσχα. Κότουσε. Το Πάσχα ημών εθυσιάστη ο Χριστός υπέρ ημών. Γι' αυτό ας γιορτάζουμε, λέει, το Πάσχα με άζημα, ουχή με ζύμη κακίας και πονηρίας, αλλά με άζημα ειλικρινίας και αληθείας. Καμιά σχέση το ένα με το άλλο. Έκοβαν τον εαυτό τους. Βάλ, άκουσέ μας, κοίτα τα έργα μας. Κοίτα τι κάνω, πάω γονατιστό στην Τίνο. Κόβουν τα γόνατά τους. Για να τους ακούσει ο Θεός, γιατί ευχαριστιέται όταν, ξέρεις, όταν τα πόδια σου γίνονται κοιμάς από κάτω, ο Θεός, το ευχαριστιέται. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Ο Ηλίας έκανε μια απλή προσευχή, τίποτα άλλο. Και ο Κύριος ανταποκρίθηκε. Κατέβηκε. Ο κρύπτον τας αμαρτίας αυτού δεν θέλει ευωδοθεί. Ο δε εξομολογούμενος και παρετών αυτάς θέλει ελεηθεί. Γι' αυτό μετά έρχεται ο αμνός από πάνω από τα ξύλα. Σε ελεεί. Παίρνει την κρίση όλη ο αμνός. Κρίνεται εκείνος αντί για σένα. Και γίνεσαι φίλος του Θεού. Όλο αυτό γίνεται στο θυσιαστήριο. Γι' αυτό ο διάβολος πάει και τον γκρεμίζει, το χαλάει, για να μην μπορεί ο άνθρωπος να βρει τη σωτηρία. Το χάλασε το θυσιαστήριο. Και ο Ηλίας το επιδιόρθωσε. το κεκρυμνισμένο θυσιαστήριο. Το οποίο διορθώσουμε, αδελφοί, πρώτα στη δική μας ζωή. Πρώτα στη δική σου ζωή. Ρώτησε τον εαυτό σου. Πόσο από το θυσιαστήριο έχει γίνει μέσα μου, δηλαδή μέχρι πού το έχω περάσει. Κύριος λέει στον Αβραάμ, Αβραάμ, πάρε τον Ισαάκ. Πες μου τώρα, πώς είναι οι γονείς, σηκώστε το χέρι. Σηκώστε το χέρι λίγο. Ωραία. Ήταν πιο εύκολο για τον Αβραάμ να του πει, Αβραάμ, πήγαινε και θυσία στον εαυτό σου. Ή πιο δύσκολο ήταν που του είπε, πάρε τον Ισαάκ και θυσίασε. Ποιο είναι πιο κακό? Καμιά σύγκριση. Ένας γονιός που είναι γονιός, τι θα πει? Κύριε, με χαρά έρχομαι το παιδί μου να είναι καλά. Προστάτευξε το παιδάκι μου. Αμήν. Αυτή είναι η καρδιά του γονιού. Δεν έχεις επιλογή. Το κάνεις αυθόρμητα. Βγαίνει μόνο του. Όταν παίζεται η ζωή δική σου ή του παιδιού, τελείωσε. Δεν υπάρχει ανταπόκριση. Ο Θεός τη ζήτησε, τη ζωή του Αβραάμ, του Ισαάκ. Εκείνη το θυσιαστήριο. Ό,τι αγαπάς, να το πάρεις, να το θυσιάσεις τον Κύριο. Το αφήσεις να το έχει εκείνος. Να το ορίζει εκείνος. Να είναι δικό του. Και ξέρεις κάτι, τότε ο Ισαάκ σου είναι ασφαλής. Όταν αφήνεις τον Κύριο να έχει τον Ισαάκ, τη ζωή σου, τότε ο Ισαάκ είναι ασφαλής. Και εσύ και αυτός. Και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Ο Θεός μας είναι σοφός Θεός. Ξέρει τι κάνει. Δεν μας βάζει να κάνουμε τρελά πράγματα. Ούτε θέλει να μας βασανίζει. Θέλει να μας ελευθερώσει και η ελευθερία έρχεται από μέσα. Από μέσα. Αυτό είναι που ο Κύριος θέλει να αποκαταστήσει μέσα μας. Αυτό το θυσιαστήριο πρέπει να κηρύξουμε. Το σταυρό. Το λόγο του σταυρού. Θα διαβάσω ένα εδάφιο, έτσι λίγο να πάμε λίγο μπροστά. Μ' αρέσει να το κάνω αυτό. Όπως είναι διαφημίζουν, ξέρω, κάτι που θα δείξει τηλεόραση, σου δείχνουν μερικές σκηνές. Και κάνει τον κόσμο να θέλει να το δει μετά. Όχι ότι έχω πρόβλημα, δεν θα έρθει να ακούσετε, αλλά θέλω έτσι να ανοίξει λίγο, Κύριος, πράγματα. Να αρχίσει να σας δείχνει. Να ανοίξουμε στον Ισαΐα, Ξι Δέλτα 1. Φτάνει ο Ισαΐας στο τέλος του βιβλίου. Ξέρετε, το βιβλίο του Ισαΐα έχει δύο μέρη. Το πρώτο μέρος, τα πρώτα 39 κεφάλαια, έχουν να κάνουν με την κρίση του Ισραήλ τότε που ερχότανε. Επειδή είχαν πέσει στην ειδωλολατρία, άφησαν τον Κύριο, ο Κύριος του συνέχεια τους μιλάει για κρίση, τι θα γίνει εάν επιστρέψουν, τους ελεήσει και όλα αυτά. Μετά, από το 40 και μετά, αρχίζει και βλέπει την Εκκλησία, τον Μεσσία, τη δόξα, τις επαγγελίες. Αρχίζει και στο τέλος, στα τελευταία κεφάλαια, βλέπει την ουράνια πόλη, βλέπει τη δόξα της Ιερουσαλήμ, τη δόξα της Εκκλησίας. Και φτάνει τώρα εδώ σε ένα ζενίθ, θα λέγαμε, της ομορφιάς και του μεγαλείου που νιώθει ο προφήτης και ακούσε τι λέει. «Ήθε να έσχιζες τους ουρανούς να κατέβαινες». Έχεις φτάσει ποτέ σε αυτό το σημείο? Που όλα είναι δύσκολα και ζορίζονται και πιέζονται και η μόνη λύση είναι ποιος? Ω, να μπορούσες να σκίσεις τους ουρανούς να κατέβεις κάτω. Να διελύοντο τα όρη εν τη παρουσία σου. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Όταν ήρθε ο Κύριος κάτω στο θυσιαστήριο, τι πάθανε οι πέτρες? Λιώσανε. Γίνανε ένα με τη φωτιά. Και εδώ που λέει διελύοντο, είναι η φωτιά που λιώνει. Όταν κατέβει ο Κύριος κάτω, θα λιώσει τα όρη. Και όταν λιώνουνε τα πράγματα, τι κάνουνε? Έχει σίδερο, χαλκό, χρυσό, ασίμι, διάφορα πράγματα και κατεβαίνει αυτή η φωτιά που λιώνει τα πάντα. Τι τα κάνει όλα? Α, εγώ είμαι, ξέρεις, εγώ είμαι πιο εγγράμματος, εσύ είσαι πιο αυτός. Εγώ είμαι από αυτή την οικογένεια, εσύ την άλλη οικογένεια. Εγώ είμαι έτσι, ο άλλος είναι αλλιώς, αυτός δεν μ' αρέσει, εκείνος δεν μ' αρέσει. Κατεβαίνει η φωτιά κάτω και τους λιώνει όλους. Και τι γίνονται όλοι? Ένα. Τι ωραίο πράγμα. Οι λόφοι συμβολίζουν τα έθνη. Αν θέλετε, τις διάφορες εκκλησίες, τις αποχρώσεις. Εμείς δεν πιστεύουμε έτσι. Εσείς είστε λάθος. Θα κατέβει η φωτιά, αδελφή του Ηλία, και θα τα λιώσει όλα. Και θα κάνει ένα. Για αυτή τη φωτιά μιλάμε. Ω, αδελφή, και το ξέρω ότι ο Κύριος θα το κάνει. κατέβει με τη δόξα του και λέει «Ως πυρ καίων θάμνους». Εκεί που λέει «καίων» θα λέει στα εβραϊκά «λιώνων», που λιώνει. Τι εκεί λιώνει? Τους θάμνους. Ξέρετε ποιους θάμνους? Αυτούς που είναι ξεροί και τους παίρνει ο αέρας και γυρίζουν έτσι και πάνε, τι συμβολίζουνε? Το ίδιο με τα ξύλα που λέγαμε. Θα τα κάψει όλα αυτά ο Κύριος. Ως πυρ κάμνων το είδο να κοχλάζει. Δεν μου λέτε, τι είχε στο θυσιαστήριο επάνω? Ο Ηλίας άνοιξε ένα χαντάκι και είχαν 4 ιδρίες. Και λέει, φέρτε νερό. Ρίχνουν 4 ιδρίες. Δευτερώσατε. Πόσες ιδρίες? Τριτώσατε. Πόσες ιδρίες? 12. Χύθηκε όλο το νερό. Πάνω στη θυσία μούλιασε τα πάντα και το αυλάκι που άνοιξε ο Ηλίας γέμισε με νερό. Και το αυλάκι χωρούσε, λέει, 2 μέτρα σπόρο. Τι να συμβολίζει αυτό άραγε? Το πυρ κατεβαίνει, λέει, και κάμει το είδωρ να κοχλάζει. Τι σημαίνει αυτό, αναρωτήθηκες ποτέ? Όταν κατέβει αυτή η φωτιά, γιατί οι λαοί, οι έθνοι, οι γλώσσες πώς συμβολίζονται? Τα ύδατα, τα πολλά. Διάβασε την Αποκάλυψη να το δεις. Φωνή υδάτων πολλών. Λαοί, γλώσσες και έθνη. Ωραία. Έχουμε λοιπόν νερό. Και κατεβαίνει αυτή η φωτιά που τα λιώνει όλα και αρχίζει το ίδρυμα να κοχλάζει. Δηλαδή τι γίνεται? Σε πόσους βαθμούς κοχλάζει το νερό? Σε 100. Και τι γίνεται μετά? Αλλάζει μορφή. Τι γίνεται? Αέριο. Αμήν. Κάνει το ίδρυμα να κοχλάζει, σημαίνει ότι σε βγάζει επάνω στα ύψη, στα επουράνια. Σε κάνει πνευματικό άνθρωπο, γεμάτο πνεύμα και ζωή. Ο Ηλίας τι είδε από μακριά? Λέω αυτό και τελειώναμε. Αυτό είναι λίγο έτσι, έτσι σκηνές από το επόμενο. Μόλις ήρθε η φωτιά, έσφαξε τους ψευδοπροφήτες όλους εκείνους, πήγε μετά στο όρος γιατί υπηρετούσε κάτω από ξηρασία ο Ηλίας. Μας λέει τίποτα αυτό? Κάτω από ξηρασία υπηρετούσε. Κάθεται στο όρος, βάζει το κεφάλι ανάμεσα στα γόνατα και προσεύχεται και στέλνει τον υπηρέτη. Πήγαινε δες. Κυρία μου, τίποτα. Έπρεπε να δει κάτω προς την Κύπρο μεριά, στην έτσι Κύπρος, συγγνώμη, να αλλάξω λίγο. Όταν είσαι πάνω στο όρος Κάρμελ, έχουμε πάει και κοιτάξεις, ξέρεις τι βλέπεις? Βλέπεις το κάτω μέρος της Κύπρου και την Κρήτη πιάνεις. Είναι το κέντρο της Μετιτερανέ. Και βλέπει έτσι πάνω από την Κρήτη περίπου εκεί θα ήτανε. Τι είδε? Ένα σύννεφο, αλλά τι σχήμα είχε? Είδε μία παλάμη. Δεν τα έχω γράψει εγώ, ο Κύριος τα έγραψε. Τα είχα πει και ότι στη λιχνία μέσα το αμύγδαλο το ονομάζει Καφθόρ. Καφθόρ είναι αυτό το νησί. Κάτι έχει ο Κύριος, αδερφή. Αμήν. Θα τα συλλάβουμε με πίστη. Θα κάνουμε αυτό που πρέπει. Ή τα έχουμε κρυφό καμάρι. Ο Ηλίας είδε πάνω από την Κρήτη και την Κύπρο εκεί να βγαίνει ένα σύννεφο σαν παλάμη. Απόστολοι, προφήτες, ευαγγελιστές, ποιμένες και δάσκαλοι. Πέστε μου άλλον εδώ στην Ελλάδα που να κηρύττει αυτά που ακούτε εσείς. Πέστε μου. Να πάμε λίγο και πέρα. Δεν διαφημίζω εγώ τον εαυτό μου. Τη διακονία μου δοξάζω, λέει ο Παύλος. Αυτή τη διακονία δοξάζω, όχι τη δικιά μου. Μας άφησε ο Κύριος. Πόσες πέτρες ήτανε? 12. Πόσοι Απόστολοι? 12. Ο Κύριος θα φέρει την Εκκλησία στην Αποστολική Διδαχή. Και εκεί μας έχει φέρει. Ο Κύριος είδε από την θάλασσα να βγαίνει αυτό το σύννεφο. Απόστολοι, προφήτες, ευαγγελιστές, ποιμένες και δάσκαλοι. Σαν παλάμη ανθρώπου. Και λέει, πήγαινε πες στον Αχάβ να ζέψει το άρμα του γιατί έρχεται βροχή. Θα μιλήσουμε για τη βροχή. Για αυτή προσευχόμαστε. Όλα αυτά όμως, αδερφοί, από πού ξεκινάνε? Πέστε μου, από το θυσιαστήριο. Εκεί είναι όλη η μάχη. Γιατί εκεί στο θυσιαστήριο νικήθηκε η κόλαση, εκεί νικήθηκε ο διάβολος, εκεί πατήθηκε το κεφάλι του διαβόλου και νίκησε ο Κύριος και η Εκκλησία του. Και εκεί θα νικήσουμε και εμείς σήμερα. Στο θυσιαστήριο. Μην το φοβάσαι. Μα το εγώ μου, εγώ, Αυτό είναι που πρέπει να φοβάσαι. Γι' αυτό άφησε το να καεί εκεί πέρα. Κάρφωσέ το. Για να είσαι ελεύθερος και ήσυχος. Αμήν. Και αυτή είναι η προσευχή μου μέρα νύχτα. Για μένα και για εσάς. Το ίδιο πρέπει να προσευχόμαστε όλοι για τον εαυτό μας και ο ένας για τον άλλον. Για να γίνει αυτό που ο Κύριος μας έχει δώσει. Μας έχει δώσει θαυμάσιες επαγγελίες, αδελφοί. Δεν θέλω να μας εισπάρει κανείς. Θέλω να μείνουμε ακέραιοι σε αυτό που μας έδωσε και να το φέρουμε εις πέρας. Μπορούμε και να το κάνουμε. Αμήν. Ας σηκωθούμε, αδελφοί. Κύριε Ιησού, ταπεινώνουμε τα σκεύη μας μπροστά σου, Κύριε. Αναγνωρίζουμε άλλη μια φορά μπροστά σου ότι είμαστε, Κύριε, ανάξιοι, αχρίοι, Κύριε. Όμως ευχαριστούμε που μας κάλεσες. Σε ευχαριστούμε, Ιησού, που κάνεις το κάλεσμά σου τώρα πιο καθαρό, πιο συγκεκριμένο, Κύριε. Μας καλείς να ταυτιστούμε με το σταυρό σου, με το θάνατό σου, με την άρνηση ως προς τον κόσμο, το φρόνημα του κόσμου. Και μας ζητάς, Κύριε, να πάρουμε πάνω μας τον σταυρό της εσχήνης, Κύριε. Να φέρουμε τον ονειδισμό σου επάνω μας, Ιησού. Και αυτό δεν είναι τίποτε άλλο από ένα μεγάλο ουράνιο προνόμιο που μας δίνεις, Χριστέ μου. Να πάσχουμε για την αλήθεια σου. Να πάσχουμε για τη δικαιοσύνη σου. Να αγωνιζόμαστε για την καθαρότητά μας, Κύριε, μπροστά σου. Έλα την ώρα αυτή και αποκατάστησε τη διαθήκη σου επάνω μας, Κύριε. Αποκατάστησε τον λόγο του σταυρού σου, Κύριε Θεέ μου. Να μην είναι μονόπλευρο, αλλά να είναι, Κύριε, αμφίπλευρο. Να είναι η ανταπόκρισή μας τέλεια ως προς εσένα, Κύριε Θεέ μου, και ως προς εμάς. Είμαστε εδώ το βράδυ αυτό, Κύριε, να σου πούμε ότι πρόθυμα ερχόμαστε, Κύριε, εκεί στο Γολγοθά, να σταυρώσουμε τη σάρκα ομού με τις επιθυμίες, να σταυρώσουμε το εγώ, την υπερηφάνειά μας, Κύριε. Όλο τον σαρκικό μας σε αυτό, Κύριε, να αφήσουμε να συσσωρευτούν τα ξύλα επάνω μας, Χριστέ μου Άγιε, ώστε Εσύ να τα καλύψεις, Κύριε Ιησού. Να πάρεις την ανομία μας και την αμαρτία μας, Κύριε, για να ζούμε πια για Σένα, για τη δόξα Σου, όχι για τους εαυτούς μας. Σε ευχαριστούμε, Ιησού. Σε προσκυνούμε αυτή την ώρα, Κύριε. Σε ευλογούμε, Ιησού Άγιε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Πατέρα μας Άγιε, στο όνομα του Ιησού Χριστού, την ώρα αυτή, την Άγια αυτή ώρα Κύριε, που είναι να ακούσουμε τον Άγιο Λόγο Σου, ζητάμε Εσύ να πάρεις κάθε περισπασμό από πάνω μας Κύριε, να μας δώσεις Χριστέ μου δίψα στα σπλάχνα μας μέσα, να ακούσουμε τι έχει το Πνεύμα Σου να μας πει σήμερα Κύριε. Όχι μόνο να το ακούσουμε, αλλά Κύριε να το βάλουμε σε πράξη, γιατί Εσύ είσαι εδώ να μας διεγείρεις Κύριε. Γιατί ο ζήλος Σου είναι μέσα στον οίκο Σου Κύριε και δεν θα σταματήσεις μέχρι ότου να κάνεις αυτό το οποίο η Βουλή Σου έχει σχεδιάσει Κύριε. Δεν θα σταματήσεις μέχρι να εξάξεις τη δόξα του λαού Σου ως το χρυσίο το καθαρό Κύριε. Όλη τροτή μου την ώρα αυτή ζητάω να μας ενδυναμώσεις Κύριε Θεέ μου. Ζητάω την κρατέωσή Σου μέσα στο Πνεύμα μου Κύριε, το χρίσμα Σου επάνω μου και πάνω στα παιδιά Σου Κύριε Θεέ μου. Ω και κρύψε μας μέσα στη χάρη Σου, μέσα στην παλάμη Σου, τη δεξιά παλάμη Σου Κύριε Θεέ μου, εν το όνομα της Σου. Και κάμε ο λόγος Σου να εξέλθει εν δυνάμει αυτή την ώρα, να μας αλλάξει Κύριε Σου. Ω να πάρουμε δύναμη, να δούμε το φως Σου Κύριε, καθώς Εσύ έχεις διατάξει τα μεγαλεία Σου μέσα στο λόγο Σου να λάβουν χώρα μες στη ζωή μας Κύριε, εν το όνομα της Σου, να μας βγάλουν από ψευδεστήσεις, να μας βγάλουν Κύριε από φαντασιώσεις και να μας φέρουν μέσα στη σφαίρα της δόξας Σου Κύριε, στην πραγματικότητα Πατέρα Ουράνιε, εν το όνομα της Σου το ζητούμε Ιησού, γιατί δόξα Σου και μόνο. Αμήν Ιησού μας, αμήν. Προπερασμένη Κυριακή μιλήσαμε για την αγάπη και θυμάστε ότι διαβάσαμε στο Ματθαίο αυτά που ο Κύριος ζητάει από μας. Μας δίδαξε, μάλλον μας διάταξε, να αγαπάμε τους εχθρούς μας. Αμήν. Να ευεργετούμε εκείνους οι οποίοι μας κακολογούν, μας κατατρέχουν. Να προσευχόμαστε για αυτούς οι οποίοι μας καταρρώνται. Και είδαμε και ξέρουμε αδελφοί ότι αυτά τα πράγματα είναι αδύνατο να γίνουν από τον φυσικό άνθρωπο. Αμήν. Σαν άνθρωποι είναι αδύνατο να μην αντιδράσουμε, είναι αδύνατο να μην αντισταθούμε σε αυτό το πράγμα, είναι μέσα μας έμφυτα όλα αυτά από το φρόνημα του κόσμου. Αλλά αδερφοί, δεν είμαστε πια απλά άνθρωποι. Σαν άνθρωποι γεννηθήκαμε μία φορά. Ο Κύριος όμως σχεδίασε να φέρει Υιούς πνευματικούς μπροστά Του. Και γνωρίζουμε, σας τα έχω πει αυτά, τα γνωρίζει η Εκκλησία, ότι σχεδίασε να ακούσουμε τον Λόγο του Θεού και να αναγεννηθούμε, να ξαναγεννηθούμε, όπως ακριβώς γίνεται στο φυσικό τομέα, έτσι γίνεται και στο πνευματικό τομέα. Ακούσαμε τον Λόγο, ο οποίος είναι το σπέρμα της ζωής, διότι εσείς λέει δεν αναγεννήθητε δια σπέρματος φθαρτού αλλά αφθάρτου, που είναι ο Λόγος του Θεού που ζει και μένει στον αιώνα. Γίναμε λοιπόν, γεννηθήκαμε από το Πνεύμα το Άγιο, γεννηθήκαμε από τον Ύψιστο. Πόσοι γεννήθηκαν από τον Ύψιστο, για να δω. Ωραία, μ' αρέσει να γίνεται συμβόλαιο κάθε φορά που ανοίγεται ο Λόγος του Θεού μπροστά μας. Είσαι γιος του Υψίστου. Σήμερα θα μιλήσω στους γιους του Υψίστου. Και εγώ ο Κύριος. Τι σημαίνει να είσαι γιος του Υψίστου? Πάλι να πάμε λίγο στα φυσικά πράγματα. Τα παιδιά μοιάζουν τους γονείς. Μεταφέρουν τα παιδιά τα χαρακτηριστικά του πατέρα, των γονιών, μπαμπά και της μαμάς. Όταν γεννιόμαστε από τον ύψιστο, γινόμαστε γη του υψίστου. Επομένως, πρέπει να είναι έκδηλα στη ζωή μας τα χαρακτηριστικά του υψίστου. Εκείνα που χαρακτηρίζουν τη θεότητα, τη δόξα του Θεού, τον χαρακτήρα του, την υπόστασή του, το μεγαλείο του. Και ο Κύριος αυτό το εννοεί και είναι πάρα πολύ στο έπακρο σοβαρότατος όσον αφορά το θέμα αυτό. Σας διαβάσω λίγο τον ψαλμό ΠΒ. Ψαλμός ΠΒ. Ακούστε τι λέει. 82ος δηλαδή. Ο Θεός ίσταται εν τη συνάξη των δυνατών. Αναμέσω των Θεών θέλει κρίνη. Λέει στο κείμενο αναμέσω των Ελοχήμ θέλει κρίνη. Τη σύναξη αυτή την ονομάζει ο Κύριος σύναξη των δυνατών. Τον Ελ. Το Ελ είναι ο ενικός του Ελοχήμ. Αναμέσω των Ελοχήμ θέλει κρίνη ο Θεός. Πώς σε ονομάζει? Πώς σε ονομάζει? Το λέει παρακάτω πεντακάθαρα. Εγώ είπα Θεοί είστε και Ιη του υψίστου πάντες. Πω, πω, πω. Αδελφοί, να αφήσουμε το Πνεύμα το Άγιο να βάλει μπροστά μας την πραγματικότητα, αυτό που πραγματικά ο Θεός ζητάει και επιθυμεί, για να μην τυχόν και χάσουμε αυτό που ο Θεός θέλει να κάνει. Να μην χάσουμε την κλίση μας. Αλλά τι λέει παρακάτω? Λέει εδώ στο 7. Σεις όμως ως άνθρωποι αποθνίσκετε. Στο κείμενο λέει ως Αδάμ αποθνίσκετε. Εγώ είπα είστε Ελοχήμ και εσείς πεθαίνετε σαν Αδάμ. Και ως εις των αρχόντων πίπτετε του κόσμου. Έχει ένα παράπονο ο Κύριος. Και θα το δούμε σήμερα. Γιατί μας βάζει να κάνουμε, μας ζητάει να κάνουμε πράγματα που είναι αδύνατο να τα κάνουμε με τη δική μας δύναμη. Να αγαπάς τον εχθρό σου. Να αγαπάς αυτούς που σε μισούν, να προσεύχεσαι για αυτούς, θέλω να πω. Να ευλογείς αυτούς που σε καταρώνται. Ποιος μπορεί να τα κάνει αυτά, αδελφοί? Μόνο ένας γιος του υψίστου. Γιατί είδαμε ότι ο Θεός έτσι εργάζεται. Έτσι είναι. Αυτά είναι τα χαρακτηριστικά του Πνεύματός του. Είδαμε ότι βρέχει σε δικαίους και αδίκους. Είδαμε ότι ο ήλιος του βγαίνει σε δικαίους και αδίκους. Είδαμε την ευεργεσία του και την προμήθειά του προς όλο τον κόσμο άφθονη και είναι πάντα γεμάτος αγάπη για τον άνθρωπο άσχετα το πώς ο άνθρωπος μπορεί να φέρεται. Αυτή η καρδιά, αυτό το πνεύμα είναι που ο Κύριος θέλει να διέπει τους υιούς του. Και σας ρώτησα σήμερα ποιοι είναι οι υιοί του υψίστου. Τι είναι λοιπόν αυτό που χαρακτηρίζει τους υιούς του υψίστου? Το ότι λένε ότι ναι, εγώ είμαι γιος του Θεού. Γυρίσουμε στο κατά Ιωάννη, στο Ιώτα 22. Κατά Ιωάννη, Ιώτα 22. Έρχονται εκεί, σελίδα 946 είναι. Ήταν τα εγγένεια, γιορτάζαν τα εγγένεια στην Ιερουσαλήμ και ήρθαν οι Ιουδαίοι και ρώτησαν τον Κύριο. Έως πότε κρατείς εν αμφιβολία την ψυχήν ημών, εάν σύ είσαι ο Χριστός, υπέ προς ημάς Παρισία. Θέλαν να δούνε εάν αυτός είναι ο Χριστός. Θα ρίσκε, δεν ξέρανε. Ακούστε όμως ο Κύριος τι λέει. Στο 25 εδάφιο. Απεκρίθη προς αυτούς ο Ιησούς, σας είπων και δεν πιστεύετε. Ακούστε τώρα πού τους στρέφει. Τα έργα τα οποία εγώ κάμνω εν το ονόματι του πατρός μου, ταύτα μαρτυρούσι περί εμού. Είσαι εσύ ο γιος του Θεού? Είσαι γιος του Θεού? Πώς το ξέρουμε? Ορισμένα έργα πρέπει να μαρτυρούν για σένα. Λέει ο Ιάκωβος, έχεις πίστη? Έχω. Ωραία, και τα δαιμόνια έχουν πίστη. Ποια είναι η διαφορά της πίστης μας? Λέει, δείξε μου την πίστη σου από τα έργα σου. Εάν θες να κρίνεις έναν άνθρωπο, θα τον κρίνεις από τα έργα τα οποία κάνει. Πάρε τη ζωή του και δες μέσα. Καλό είναι να μην κρίνουμε, αλλά μιλάω για την καλή κρίση. Θα έλεγα την αξιολόγηση, γιατί μέσα μας έχουμε μια ζυγαριά και αξιολογούμε. Το δούμε αυτό εδώ. Εάν είσαι γιος του υψίστου, τα έργα σου θα πρέπει να μαρτυρούν. Ποια είναι αυτά τα έργα που μαρτυρούν ότι κάποιος είναι Ελοχήμ? Ότι κάποιος είναι γιος του Θεού του υψίστου. Γυρίσουμε λίγο στην Έξοδο, Ιώτα Ήτα 21. Έξοδος, Ιώτα Ήτα 21. Είναι η περίπτωση που ο Μωυσής, επειδή ήταν μόνος του και είχε 3,5 εκατομμύρια κόσμο και δεν μπορούσε να τους ποιμάνει μοναχός του, δεν γινότανε. Πήγε εκεί ο πεθερός του, ο Ιωθόρ, και του λέει, Μωυσή, εσύ θα πεθάνεις εδώ. Δεν γίνεται μόνος σου να ποιμάνεις όλο αυτό το λαό. Λοιπόν, πρέπει να διαλέξεις ανθρώπους. Και ακούστε τώρα, τι ήταν αυτά που ο Μωυσής ζητούσε για να βρει τους κριτές, για να βρει τους Ελοχήμ, για να βρει τους ανθρώπους οι οποίοι θα είναι οι του υψίστου, για να μπορεί να τους εμπιστευτεί το έργο αυτό, το βαρύ, το δύσκολο. Δεν είναι εύκολο να καταγίνεις με ανθρώπους και με τα προβλήματά σου. Επειδή είσαι άνθρωπος γεμάτος συνέστημα και η καρδιά σου όταν υποφέρουν, υποφέρεις και εσύ. Όταν χαίρονται, χαίρεσαι και εσύ. Και πότε είναι, ποιες είναι οι πιο συχνές φορές που σε φωνάζουν? Στις χαρές ή στις λύπες, πού σε φωνάζουν?

πάρει αυτή τη δύναμη. Είναι δύναμη πνευματική, δύναμη ψυχική, δύναμη διανοητική, δύναμη συναισθηματική. Αντέχεις πιο πολύ από όλους τους άλλους. Μπορεί άλλοι να βγουν νοκάουτ, να τρέχουν σε γιατρούς, να παίρνουν χάπια και εσύ να ψάλλεις. Μες στις ίδιες καταστάσεις. Μπορεί άλλοι να κλαίνουν, να μην μπορούν να σταματήσουν, να έχουν αυτό το άσχημο πρόσωπο ριγμένο κάτω και εσύ να φέγγεις σαν τον ήλιο. Γιατί? Γιατί ο Κύριος είναι μέσα σου. Γι' αυτό είσαι δυνατός. Θέλω να μας ανδρώσει ο Κύριος. Να ανδρωθούμε πνευματικά. Να ξέρουμε την κλίση που μας έχει δώσει. Να πάψουμε να μορουδιάζουμε πλέον μπροστά στον Κύριο. Τι κοιτούσε ο Μωυσής? Λέει Ιώτα 21, ακούστε τι λέει. Πλην έκλεξον εκπαντός του λαού, θέμα εκλογής, διαλέγει ο Κύριος, άνδρας αξίους, πρώτο. Θέλει άξιους ανθρώπους. Δεν θέλει ανθρώπους ανάξιους. Όταν τους δώσεις να κάνουν κάτι για τον Κύριο, να το φέρουν εις πέρας με ζήλο, αμέσως. Κατευθείαν, να ξέρουν ότι το κάνουν για τον Κύριο. Η ζωή τους, στη δουλειά τους, ό,τι κάνουν να τους χαρακτηρίζει αξιοσύνη. Δεν θέλει ο Κύριος τεμπέληδες, δεν θέλει ο Κύριος ανθρώπους οι οποίοι τα παίρνουν όλα. Έλα μωρέ, άστο, δεν βαριέσαι, άστο μωρέ τώρα, δεν πειράζει. Θέλει άξιους ανθρώπους. Σε θέλει άξιο ο Κύριος. Να καταφέρνεις πράγματα, να κάνεις πράγματα. Θέλει ανθρώπους προοδευτικούς, δυνατούς, ισχυρούς. Μέσα στη ζωή να μπαίνουν και την πιάνουν από τα μαλλιά και να κάνουν αυτό το οποίο πρέπει να κάνουν. Άξιους ανθρώπους θέλει ο Κύριος. Σε θέλει άξιο. Μιλάω σήμερα σε ποιους? Στους Υιούς του Θεού του Υψίστου. Μόνο και μόνο επειδή ο Κύριος σου σε θέλει άξιο, αυτό πρέπει να σε στήσει όρθιο. Και να μην περιμένεις να σε τσιγκλήσει κάποιος να κάνεις κάτι. Ο Κύριος σου σε θέλει έτσι. Και σε έχει βάλει στόχο, σε βλέπει κάθε μέρα, σε προσέχει. Όλη η προσοχή του Κυρίου είναι στραμμένη επάνω στους Υιούς του και τις θυγατέρες του. Να είναι άξιος. Φοβουμένους των Θεών. Άνθρωπος που να έχει μέσα του φόβο Θεού. Αρχή σοφίας, φόβος Κυρίου. Ποιος είναι ο φόβος του Κυρίου? Το να σέβεσαι το λόγο του Κυρίου. Να ζεις με Αυτόν. Να νοιάζεσαι για τις εντολές του Θεού, τα διατάγματα του, τις κρίσεις του. Δεν ζεις πια με τον νόμο του κόσμου, με το φρόνημα της γης. Ζεις με τους νόμους του Υψίστου. Γι' αυτό είσαι γιος του Υψίστου. Τη στιγμή που αναγεννιέσαι, αλλάζεις νόμους, αλλάζεις πολίτευμα, αλλάζεις κυριότητα, αλλάζεις πόλη. Το πολίτευμά σου είναι διαφορετικό. Σε διέπουν άλλοι νόμοι, πνευματικοί, ανώτεροι. Ο άλλος λέει, ο θάνατός σου, η ζωή μου, και εσύ λες, δίνω τη ζωή μου για να σωθείς. Αντίθετα πράγματα. Αυτή είναι η κλίση των Υιών του Θεού. Δεν θα αφήσουμε τον διάβολο να χαλάσει, να σαπίσει ή να καταστρέψει, να καταφάγει τα θεμέλια αυτά της ζωής μας. Τι μιλάει παρακάτω για τα θεμέλια? Εάν τα θεμέλια, λέει, χαλάσουνε, τότε πού θα σταθούν οι Άγιοι? Ο δίκαιος πού θα σταθεί? Γι' αυτό, αδελφοί, πρέπει να κρατήσουμε τις αξίες που ο Κύριος μας δίνει. Φοβάσαι τον Θεό. Να φοβάσαι μη τυχόν και λυπήσεις το Πνεύμα το Άγιο. Μη τυχόν και πειράξεις την καρδιά του Κυρίου. Μη τυχόν και περιφρονήσεις τον Κύριο ή βρήσεις το Πνεύμα της Χάριτος με το οποίο αγοράστηκες. Να φοβάσαι μη τυχόν και πειράξεις τα παιδιά του Κυρίου. Μη κάνεις ζημιά ή κακό. Να περπατάς Άγια με φόβο και τρόμο μπροστά στον Κύριο. Γιατί δεν είσαι στο δικό σου περιβάλλον, είσαι στο περιβάλλον του Υψίστου. Εδώ είναι η αυλή του Κυρίου. Αυλάρχης είναι ο Κύριος. Μας ονομάζει βασιλείς και ιερείς. Δεν μπορείς να φέρεσαι διαφορετικά.

0: Παλιά οι βασιλιάδες μέσα στις αυλές τους είχαν, δεν ήταν μόνο οι αυλάρχες εκεί, είχαν φρουρούς, είχαν ανθρώπους να προσέχουν την τάξη ώστε να είναι όλα αρμόζοντα για τη δόξα του βασιλέως. Και ο Κύριος μας βλέπει, αδερφοί, ό,τι κάνουμε πρέπει να είναι αρμόζον για τη δόξα του βασιλέως που υπηρετούμε. Ο διάβολος θέλει να χαλάσει και να καταπατήσει ό,τι έχουμε, να το βρωμίσει, να το περιφρονήσει, να μας κάνει και εμάς να το συχαινόμαστε. Δεν θα τον αφήσουμε όμως, αδερφοί. Γιατί δεν έχουμε τίποτε άλλο πολύτιμότερο από αυτό. Φοβουμένος τον Θεό. Άξιοι, φοβούμενοι τον Θεό. Άνδρας φιλαλήθης. Τρίτο. Ο Κύριος ψάχνει για τους ελοχήμ του. Για αυτούς που μοιάζουν με τον ύψιστο. Και ένα από τα στοιχεία που θέλει να έχεις είναι φιλαλήθης. Τι θα πει φιλαλήθης? Να αγαπάς την αλήθεια. Πόσο να την αγαπάς? Να μην υπάρχει για σένα άλλη εκλογή εκτός από αυτήν. Έστω και αν αυτό σε σφάζει, έστω και αν σε κόβει κομματάκια, εσύ θα προτιμήσεις να πάσχεις με την αλήθεια του Κυρίου. Θα σταθείς με αυτήν. Δεν θα κάνεις στραβά μάτια. Και ένα άλλο που λέει παρακάτω είναι ότι δεν θα είμαστε προσωπολήπτες. Δεν θα προσωπολητήσεις. Θα σταθείς με την αλήθεια του Κυρίου και θα μείνεις εκεί έστω και αν αυτό είναι εναντίον σου. Πολλοί άνθρωποι δεν μπορούν να σταθούν στην αλήθεια επειδή η οικογένειά τους τέλος πάντων είναι πολύτιμη για αυτούς και αν σταθούν με την αλήθεια φοβόνται μήπως τη χάσουν. Χίλιες φορές! Γιατί εάν χάσω την αλήθεια χάθηκαν και αυτοί και θα δώσω και λόγο στον ύψιστο. Εάν μείνω στην αλήθεια, η μαρτυρία μου, η ζωή μου, η προσευχή μου μπορεί να κινήσει το χέρι του Κυρίου για να τους σώσει. Εάν εμένα που κάλεσε πρώτο, τα αφήσω, χάθηκαν και αυτοί. Ο Κύριος, όποιος καλεί πρώτους έχουν ευθύνη, γι' αυτό και παίρνουν διπλή μερίδα. Σε κάλεσε πρώτος στην οικογένειά σου, έχεις ευθύνη για τους υπόλοιπους. Θέλει να σταθείς σαν γιος του Θεού, να αγαπήσεις την αλήθεια, να ζήσεις με αυτήν, να κακουχηθείς με αυτήν, γιατί είσαι γιος του Θεού του υψίστου. Οι άνθρωποι μοιάζονται μόνο για αυτό που τους ενδιαφέρει, για αυτό που θα τους θρέψει, για αυτό που θα τους δώσει όνομα, θέση ή οτιδήποτε άλλο. Τα ιδανικά τους φτάνουν μέχρι εκεί που είναι η επιθυμία τους, η σάρκα τους, το κέρδος τους. Εμείς είμαστε οι του Θεού του υψίστου και πρέπει να κάνουμε καλύτερα. Ανώτερα. Ο Κύριος σε καλεί να προσφέρεις τη ζωή σου ολόκληρη. Εάν γνωρίζεις την αλήθεια και δεν σταθείς με την αλήθεια, ανοίγεις μια τεράστια πόρτα στο ψεύδος, στην πλάνη και θα σου έρθει. Εάν κάνεις τα στραβά μάτια, βίδες ένα έγκλημα και φοβάσαι να πας στην αστυνομία και πιάσαν ένα αθώο και τον καταδικάζουν και εσύ το ξέρεις, απαγορεύεται να κλείσεις το στόμα σου. Πρέπει να πας να σταθείς, έστω και αν ξέρεις ότι μπορεί να σου κάνουν επίθεση αυτοί οι επιτίδοι. Δεν μπορώ να κλείσω το στόμα μου. Είσαι γιος του Θεού του υψίστου. Ζητάει ο Κύριος τους ελοχήμ του, τους θέλει. Περισσότερο από κάθε άλλη περίοδο της ιστορίας μας θέλει τώρα να σταθούμε, να αντιδράσουμε σωστά, αδερφοί. Τι έλεγα πριν, σε ό,τι κάνεις πρέπει να υπερισχύει η αγάπη. Δεν με ενδιαφέρει. Εάν σφάλεις ή δεν σφάλεις, με ενδιαφέρει εάν υπερισχύει η αγάπη και η συγχώρεση μέσα στη ζωή σου. Γιατί αυτό νοιάζει τον Κύριο. Ιδάλλως, ποιος είναι ο αναμάρτητος? Ποιος είναι αυτός που δεν έχει σφάλει ποτέ? Μόνο ο Κύριος, κανείς άλλος. Εάν λοιπόν δεν έχουμε το σωστό πνεύμα μέσα μας, για να μπορεί ο Κύριος να μας ευλογήσει, να μπορεί να χαρεί μέσα στην σύναξη των δυνατών του, τότε θα κάνει κάτι άλλο. Και ήδη το έκανε στον Ισραήλ. Λέει, άνδρας φιλαλήθης, μισούντας την φιλαργυρία. Ακούτε, αδερφοί? Ο Κύριος συχαίνεται τη φιλαργυρία. Δεν τη θέλει. Θέλει ο λαός του να του μοιάζει. Και ο Θεός είναι απλοχέρης. Δίνει. Βρέχει. Και ευλογεί δίκαιος και αδίκως. Σε αυτούς που τους αξίζει και σε αυτούς που δεν τους αξίζει. Πρόσεξε. Μην καταδυναστεύεις ανθρώπους ή να τους εκμεταλλεύεσαι. Ίσως επειδή είναι από μια άλλη χώρα, είναι φτωχοί και πιέζονται και ξέρεις ότι το έχουν ανάγκη, ξέρω εγώ, το 10.000 που θα τους δώσεις και αντί 10.000 τους δίνεις εσύ 6. Ενώ πρέπει να τους δώσεις παραπάνω. Εάν είσαι γιος του Θεού, Δεν θα του δώσει μόνο το 10.000, θα του δώσει και κάτι λίγο ακόμα για να είσαι γιος του Θεού. Έτσι κάνουν οι γη του Κυρίου. Όταν το έχεις, όταν δεν έχεις, δεν θα κάνεις. Δεν θα πεις, έλα, δούλεψε και μετά, ξέρεις, δεν έχω. Παιδί μου, σου δούλεψα, τα έχω ανάγκη. Δεν έχω. Μην το φωνάξεις. Σε γιος του Θεού. Σε βλέπει το ουράνιο δικαστήριο. Αν μπορούσες να δεις ότι μπορεί εσύ να κινείσαι, να κάνεις τη ζωή σου, αλλά είσαι σε ένα θέατρο μπροστά, που το ακροατήριο είναι ο ύψιστος και οι άγγελοι του σε βλέπουν κάθε μέρα. Ο Κύριος σε βλέπει, οι άγγελοι του σε βλέπουν. Θέατρο, λέει, γίναμε σε ανθρώπους και αγγέλους. Σε βλέπουν και άνθρωποι όμως. Σε βλέπουν και άνθρωποι. Ο Θεός είναι αυστηρός με τους ιούς του. Γιατί θα τους καθίσει στο θρόνο του. Ιδέτε την αγαθότητα και την αυστηρότητα. Είναι αυστηρός μαζί σου γιατί θέλει να πετύχεις. Θέλει ο Θεός να κάνει αυτό το οποίο επιθυμεί και είναι έξοχο. Όταν το καταλάβεις μετά παραδίνεσαι και λες, Κύριε, δεν νοιάζει τίποτα άλλο. Θέλω εσένα να ευαρεστήσω μέσα στη ζωή μου. Και κατάστησον αυτούς επ' αυτών. Αυτούς διάλεξε να είναι οι κριτές και αυτούς ονομάζει Ελοχήμ. Να πάμε λίγο παρακάτω στο ΚΓ1. Ακούστε τι ζητάει ο Κύριος από τους ιούς του. Γιατί έδωσε τον νόμο? Έτσι θα κάνεις. Αυτό δεν θα το κάνεις. Γιατί? Γιατί θέλει να κάνει ιούς. Ανθρώπους με ουράνιο πνεύμα. Θέλει να δημιουργήσει μέσα σου έναν χαρακτήρα θεϊκό. Αυτή είναι η επιθυμία του Θεού. Ας κάμωμεν άνθρωπον κατ' εικόνα ημών, καθομοίωσιν ημών και ας εξουσιάζει. Με την ομοίωση θα εξουσιάσεις. Ως Ελοχήμ. Με την καρδιά του Θεού. Γιατί ο Κύριος... Μα γιατί ο Θεός δεν κάνει το έργο του? Γιατί άραγε δεν το κάνει? Και το κάνει στο μέτρο που το κάνει. Ευχαριστούμε. Αμήν. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Κάθε αδερφό, κάθε αδερφή. Ό,τι κάνει ο Κύριος. Αμήν. Και δεν μπορούμε να ζούμε γύρω από το κυκλάκι αυτό του εαυτού μας και τίποτα παραπάνω. Ο γιος του υψίστου ενδιαφέρεται για τα του υψίστου. Μα τι σε νοιάζει τώρα για την Τουρκία? Τι με νοιάζει για την Τουρκία? Με νοιάζει γιατί ένα σωρό οικογένειες και καλές ψυχές που ο Κύριος αγαπάει πηγαίνουν στην κόλαση. Τους χάνει ο ύψιστος. Λυπάται το Πνεύμα το Άγιο. Είναι άνθρωποι που αν ακούσουν το Ευαγγέλιο θα γίνουν έξοχοι κήρυκες. Θα γίνουν έξοχοι Άγιοι του Θεού ή του υψίστου και θα κάνουν πολύ περισσότερο από ό,τι εμείς. Και αυτό δεν είναι απειλή για μας. Ένας ιός του υψίστου δεν απειλείται όταν κάποιος άλλος υψώνεται. Αλλά είναι χαρά και ευφροσύνη. Γιατί έχουμε την καρδιά του Αβραάμ. Όταν ένας πατέρας τον βλέπεις μπορεί να οργώνει κάθε μέρα, να είναι εκεί σκυμμένος στη γη και να ροζιάζει και να χαρακώνεται το πρόσωπό του από το λιοπύρι και την ταλαιπωρία και ό,τι χρήματα βγάζει τα στέλνει στο παιδί του. Και αυτός σιγά σιγά αρχίζει και πάει με τον μπαστούνάκι, αλλά ο γιος του τα κατάφερε και έγινε ένα άτομο το οποίο έχει πετύχει στη ζωή του. Πώς αυτός ο πατέρας μπορεί να πάει με τον μπαστούνάκι και να είναι ρογιασμένος, αλλά όμως λέει, αυτός είναι ο γιος μου. Και χαίρεται η καρδιά του μέσα. Αυτό το πνεύμα είναι που θέλει ο Κύριος να έχει η εκκλησία του. Και όχι να ξεσυνορίζεται ο ένας τον άλλον για το όνομα του Θεού. Μη γέννητο αυτό σε εμάς, δεν το δέχομαι αυτό το πράγμα. Δεν το δέχομαι. Ο Κύριος μας έβαλε για ανώτερα, για υψηλότερα πράγματα. Μάστε το παράδειγμα που λέγαμε με τον αετό και τις κότες. Αετός είσαι, δεν είσαι κότα. Και οι αετοί είναι για τα ύψη. Ύψη πνεύματος. Ύψη χαρακτήρα. Μια ζωή ανώτερη από αυτήν που ο κόσμος ξέρει ή ζει. Ο Κύριος αυτό θέλει να κάνεις. Γι' αυτό σε κάλεσε. Θα κάνεις πολύ περισσότερα από ότι ο Αδάμ, ο άνθρωπος ο φυσικός, που γυρίζει μέσα στα φθαρτά και φθύρεται μέσα σε αυτά. Τέτοιοι ήμασταν όλοι, αλλά ο Κύριος μας έβγαλε. Λέει στο ΚΑΓ, έδωσε τον νόμο του για να μας κάνει ιούς του υψίστου. Ακούστε, πρακτικά πράγματα, αδερφοί. Πρακτικά πράγματα. Δεν θέλεις διαδώσει ψευδήν φήμη. Ο κόσμος χαίρεται να συκοφαντεί. Ζούμε σε μια περίπτωση συκοφαντίας. Αυτό είναι το επάγγελμα του κόσμου και το ξέρουμε εμείς πολύ καλά από εδώ. Την τέχνη της δυσφήμισης. Οι ιοί του Θεού του υψίστου δεν πρέπει να ανοίξουν το στόμα τους, να καταδεχτούν να βγάλουν ψευδή φήμη. Και αν το κάνεις, πάρ' την πίσω. Εάν σου ξεφύγει κάτι, πήγαινε ντόμπρα και είσαι και πες, αδερφέ, θέλω να διορθώσω τον εαυτό μου, δεν είναι έτσι, είναι έτσι αυτό το πράγμα και ζητάω συγγνώμη. Τι ωραίο πράγμα. Αρχοντιά. Βασιλικότητα. Ο άλλος μετά θα σε βλέπει το πρόσωπο σου ξηράφει και θα σε σέβεται. Όχι να φεύγει μακριά. Δεν θέλεις συμφωνήσει με τα του αδίκου για να γίνεις ψευδομάρτης. Πάει και παντρεύεται ψεύτικα για να πάρει υπηκότητα και παίρνει μετά μισό εκατομμύριο στην τσέπη. Ένας γιος του υψίστου δεν το κάνει αυτό. Δεν ψευδομαρτυρούμε εδώ πέρα. Γιατί, εάν είσαι ψευδομάρτης μετά, τι γίνεται με την αλήθεια? Που πρέπει να είσαι φιλαλήθης. Πώς? Δεν συμβιβάζεται το ένα με το άλλο. Μα άμα πω την αλήθεια, το ΙΚΑ θα μου πάρει λεφτά. Να στα πάρει! Δεν σου ανήκουν!
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Δεν ζεις από το χρήμα, ζεις από τον ύψιστο. Εκεί είναι η ευλογία σου. Αυτός είναι η πηγή της δόξας σου και της προμήθειάς σου. Δεν είναι, δεν είναι αυτό που θα γλιτώσεις από το ΙΚΑ ή από αυτό που θα βάλεις ψεύτικα στη δήλωση. Δεν είναι. Ο Κύριος είναι που θα σου δώσει. Ζήσε σαν βασιλιάς, ζήσε σαν γιος του Θεού του Υψίστου, για να μείνει η κρίση στη γη, για να φτάσουμε εκεί που ο Θεός θέλει. Εάν σαπίσουμε εμείς, μετά ο Κύριος θα διαλύσει τα πάντα. Γιατί νομίζετε κατέκλυσε τον κόσμο με νερό? Δεν τους αγαπούσε τους ανθρώπους εκείνους? Τους αγαπούσε, αλλά καταστράφηκαν τα θεμέλια της γης, της οικουμένης. Χάθηκε το δίκαιο, χάθηκε μια αξίες του Θεού. Έμεινε μόνος ο Νόε και αυτός κήρυτε, 120 χρόνια κήρυτε, οι άνθρωποι δεν άκουγαν και ο Θεός μετά αναγκάστηκε να τα διαλύσει όλα. Τα Σόδωμα, τα Γόμορα, γιατί τα κατάστρεψε ο Κύριος? Γιατί χάθηκαν οι Άγιοι του Θεού. Έμεινε αυτός ο Λότ και αυτός είχε συμβαστεί πια. Και έπρεπε να στείλει δύο αγγέλους να πάρουν από το ένα χέρι, από έναν, τέσσερα άτομα να τους βγάλουν έξω. Σεις είστε το άλας της γης. Η μαρτυρία σου, η στάση σου, ο τρόπος σου, ο χαρακτήρας σου, αυτό το οποίο ζεις, ο κόσμος το βλέπει. Μπορεί να λέει εναντίον σου επειδή δεν συμφωνεί, γιατί δεν πας με τα νερά του, αλλά όμως δεν θα πει κακό λόγο για σένα, γιατί θα πει αυτοί οι άνθρωποι αυτό που λένε το ζουν. Και όταν έρθουν κοντά σου και σε ζήσουν από κοντά, θα δώσουν την καρδιά τους στον Κύριο. Γιατί τότε καταλαβαίνουν ποιος είναι ο Θεός. Γιατί μέσα σου είσαι κι εσύ ένα κομμάτι του Θεού. Είσαι Ελοχήμ. Δεν θέλεις να ακολουθήσει τους πολλούς επί κακό. Μα όλοι έτσι κάνουνε. Όλοι έτσι κάνουνε. Και επειδή κάνουν όλοι έτσι, θα κάνουμε κι εμείς, αδερφοί. Πάνε οι πολλοί στο κακό, εγώ δεν θα πάω. Γιατί δεν είμαι σαν εκείνους. Μα εμείς γιατί δεν είμαστε σαν τον άλλο κόσμο? Δόξα τω Θεώ που δεν είμαστε. Αμήν. Δόξα τω Θεώ, αυτή είναι η δουλειά του Θεού. Γιατί το να είσαι σαν τον άλλο κόσμο είναι το πιο φυσικό στον κόσμο. Δεν θέλει δουλειά. Απλά είσαι αυτός που είσαι. Εγώ λέω έχω μάθει να είμαι αυτός που είμαι. Κάνω ό,τι μου αρέσει, είμαι ελεύθερος. Πολύ ωραία, είσαι γιος του Αδάμ. Και αυτός τα ίδια έκανε. Εγώ δεν κάνω ότι αρέσει τη σάρκα μου, ούτε εσύ. Κάνουμε αυτό που αρέσει στον ύψιστο. Ποτάσουμε το θέλω μας. Ποτάσουμε ακόμα και τα συναισθήματά μας. Δεν πάμε με αυτά. Σηκώνεσαι το πρωί και χαίρεσαι. Λα, λα, λα, ωραία. Είναι ωραία. Ε? Αλλά και άλλες φορές σηκώνεσαι και είσαι 100 κιλά. Αισθάνεσαι βάρος, θλίψη για κάτι που έγινε. Ένα λόγο που άκουσες, κάτι που έγινε. Και τη μια είσαι πάνω, την άλλη down. Τι έχει σήμερα, είμαι down. Οι Άγιοι του Θεού κρατάνε μια ίσια ζωή. Και ξέρουν όταν τα πράγματα έρχονται ανάποδα, δεν τα χάνουν. Λένε δόξα τον Κύριο, με τη χάρη του Θεού είναι όλα καλά. Όλα καλά. Μα έχει σύννεφα. Από πάνω είναι ο ήλιος. Αν δεν πιστεύεις, πάρε το αεροπλάνο και δες. Δεν πειράζει που είναι σύννεφα. Θα βγουν, θα περάσουν. Τα σύννεφα είναι περαστικά, θα φύγουν. Θα λάμψει ο ήλιος πάλι. Είτε σύννεφα έχει, είτε ήλιο έχει. Η κατάσταση είναι η ίδια. Ζούμε όπως ο Θεός θέλει. Τελικά, αδελφοί, αυτό είναι όλο. Ο Κύριος είπε, εγώ είμαι η ζωή. Αυτή είναι η ζωή. Η αιώνια ζωή. Την οποία έχει ο Πατέρας και την έδωσε σε μας. Άφθονη. Ουδέ θέλεις ομιλήσει εν κρισιολογία, ώστε να εκκλίνεις κατόπιν πολλών, δια να διαστρέψεις κρίσιν. Ο Κύριος θέλει ο λαός να έχει σπονδυλική στήλη. Δεν πάμε επειδή πάνε οι πολλοί. Το ρεύμα των πολλών δεν μας αγγίζει. Μας αγγίζει τι λέει ο Κύριος. Ποιο είναι η αλήθεια, ποιο είναι το σωστό, ποιο είναι το δίκαιο. Αμήν, αδελφοί. Μιλάω στους ιούς του Θεού του Υψίστου σήμερα, ναι ή όχι? Σε θέλει να έχεις σπονδυλική στήλη και να μείνεις μάρτυρας εκεί που σε βάζει ο Κύριος. Ένας, πέντε, πέντε, δέκα, δέκα. Κάνουμε τη δουλειά που ο Κύριος θέλει. Είσαι το αλάτι, αυτός ο κόκκος που εμποδίζει τη σύψη να πάει εκεί. Και μια μαρτυρία που στέκεται μέσα στους ιούς των ανθρώπων. Πόσο ανάγκη έχει ο Θεός αυτή τη μαρτυρία. Μην Νερώνεις το κρασί σου, τον ίνο σου. Γίνεσαι μια γλυκανάλατη μαρτυρία, μια έτσι και μια αλλιώς. Και μπερδεύεις τους ανθρώπους γύρω σου. Ενώ τους λες ότι είσαι εντάξει, μετά ξαφνικά βγαίνουν άλλα πράγματα και σε βλέπουνε και χαλάς την ομολογία σου. Μην το κάνεις. Αν το έχεις κάνει, ξεκαθάρισε το. Πήγαινε, πες, κοίτα, με είδες τότε. Θέλω να ξέρεις ότι αγωνίζομαι, κάνω αγώνα, έχω πέσει, αλλά όμως στάθηκα πάλι στα πόδια μου και προχωράω για τον Κύριο. Να μην έχει σύγχυση μέσα σου. Να ξέρεις ότι αυτή είναι η αλήθεια, αυτός είναι ο δρόμος. Μας θέλει ο Κύριος κοφτερούς, άγιους, πιστούς. Ακλόνητος αυτά που μας έχει δώσει. Γιατί είναι του Θεού πράγματα. Δεν είναι δικά μας, αδελφοί. Δεν είναι δικά μου, δεν είναι δικά σου, είναι του Κυρίου μας. Και το ξέρουμε αυτό. Η ακεραιότητα μέσα στο χαρακτήρα. Ουδέ θέλεις αποβλέπεις εις πρόσωπον πτωχού εν τη κρίση αυτού. Δηλαδή, έχεις έναν πλούσιο και έναν φτωχό. Έναν που έχει μεγάλο όνομα και ένας που είναι άσημος, τέλος πάντων, άνθρωπος. Αλλά το δίκαιο είναι με τον άσημο. Το δίκαιο είναι με τον πτωχό. Δεν θα πεις, τώρα αν βοηθήσω λίγο τον αυτόν εδώ, μπορεί να με βοηθήσει μετά. Του κάνω εγώ τη χάρη να ξεμπλέξει. Ναι, αλλά σε βλέπει ο ύψιστος. Σε βλέπει ο Κύριος από πάνω. Πώς μπορείς να το κάνεις αυτό ενώπιον του Κυρίου? Πώς μπορεί να βγει από το στόμα σου τέτοιο πράγμα? Ο γιος του υψίστου έχει απόλυτη σύνδεση με τον ύψιστο. Είσαι Ελοχήμ. Δεν είσαι σαν τους άλλους ανθρώπους. Ακούστε ένα ακόμα, ακούστε εδώ, ακούστε λίγο. Εάν απαντήσεις τον βου του εχθρού σου, το βόδι του εχθρού σου, αν το συναντήσεις στον δρόμο, ή τον όνον αυτού πλανόμενο, θέλεις εξάπαντος επιστρέψει αυτόν προς αυτόν. Δίπλα σου είναι ο γείτονάς σου που σου έκανε του κόσμου τα κακά. Σε έχει κλέψει, σε έχει συκοφαντήσει, σε έχει πειράξει, σε έχει βρήσει, σου έχει, όλα τα έχει κάνει. Ό,τι είναι στην γκάμα αυτή του κακού, το έχει κάνει εναντίον σου. Και εσύ τώρα βλέπεις το βόδι του στους αγρούς να περιπλανιέται, είναι βράδυ και ξέρεις ότι του φάνει λύκη. Εάν είσαι γιος του Αδάμ μόνο, τι θα πεις? Μπα να το φάνε, καλά να πάθει. Καλό του ήρθε, οχ, ευχαριστήθηκα. Ο Αδάμ. Ναι, αλλά όμως άμα είσαι γιος του υψίστου, θα κάνεις κάτι καλύτερο? Αυτό που δεν το κάνουν οι άλλοι. Θα το πάρεις και θα το πας, θα ανοίξεις την πόρτα από το σπίτι εκείνου που σε μισεί και θα το βάλεις μέσα, θα το ασφαλίσεις. Απλά γιατί είσαι γιος του Θεού του υψίστου. Καταλαβαίνουμε την εξοχότητα, αδερφή, που ο Κύριος μας καλεί να ζούμε. Το πνεύμα το οποίο θέλει να έχουμε. Πώς μας μπλέκει ο διάβολος? Πώς μας μπλέκει? Ενώ θα έπρεπε να ζούμε συνέχεια μέσα στη σφαίρα αυτή του πνεύματος, στην ανωτερότητα αυτή, μας μπλέκει και όλο ζούμε σαν τον Ιακώβ. Υποσκελίζουμε, κάνουμε πράγματα κρυφά και τέτοια. Ο Κύριος θέλει να σταθούμε, αδερφοί. Θέλει να σταθούμε. Εάν είδεις την όνον του μισούντοσε, πεπτοκότα υπό το φορτίον αυτού. Θυμάμαι μια σκηνή, μικρός όταν ήμουν μπροστά από το σπίτι μας, περνούσε ένας που είχε έτσι αγελάδε πάνω από το σπίτι μας και είχε ένα ωραίο άλογο με ένα κάρο και το φόρτωνε με μπάλες άχυρο. Εκείνη τη μέρα το φόρτωσε πάρα πολύ. Και το σπίτι μου πάνω στην Ακρόπολη, στα κάστρα στη Θεσσαλονίκη, είναι όλο ανήφορο, ανήφορο, ανήφορο. Και το άλογο δεν άντεξε από το φορτίο. Είχε αφρύσει το άλογο, είχε βγάλει αφρούς από το στόμα και έκατσε μπροστά στο σπίτι μας. Εάν δεις αυτή τη σκηνή, λέει, και είναι ο εχθρός σου, μην κάνεις αυτά που είπαμε. Τι θα κάνεις? Εάν διψά ο εχθρός σου, τι σου λέει να κάνεις? Πότιζε τον. Εάν πεινάει, τάισε τον. Δεν θα δώσεις κακό αντί κακού. Θα κάνεις καλό αντί κακού. Για να είσαι γιος του υψίστου. Τα έργα είναι που φανερώνουν τους γιους του υψίστου, αδελφοί. Μην κοροϊδευόμαστε. Δεν είναι θρησκεία αυτό που ο Θεός ζητάει. Είναι η ζωή. Αυτή η ζωή. Αυτή η ζωή. Νοιάζεται ο Θεός για αυτά τα οποία κάνεις. Ενδιαφέρεται για το στόμα σου, για τα λόγια σου. Ό,τι κάνεις θέλει να είναι έξω, χαλαμπρά, να χαρακτηρίζουν την υψηλότητα. Πάμε λίγο τώρα στον ψαλμό αυτόν. Ψαλμός ΠΒ. Λέει, ο Θεός ίσταται εν τη συνάξη των δυνατών. Εδώ στέκεται. Είμαστε δυνατοί, αδελφοί. Αδύναμοι στον εαυτό μας, δυνατοί εν Κυρίω. Ο Δαβίδ έριξε τον Γολιάθ. Ένα παιδάκι αδύναμο έριξε κάτω τον Γολιάθ. Και έχουμε και εμείς σφεντόνα. Αμήν. Να ρίξουμε τον Γολιάθ. Άμα κάτσει και δει κανείς αυτό που ο Θεός μας έχει δώσει να κάνουμε. Την όραση αυτή που μας έδωσε. Είναι ένας Γολιάθ εδώ απέναντι. Σε όλες αυτές τις χώρες. Αλλά έχουμε εμείς μια σαΐτα. Είμαστε γυμνασμένοι σε αυτήν. Και θα φροντίσουμε η πέτρα μας να πάει στο δόξα πατρί. Τινγκ! Και θα πέσει κάτω. Και θα του κόψουμε και το κεφάλι. Γιατί δεν είμαστε απλοί άνθρωποι. Είμαστε Ελοχήμ. Είμαστε γη του Θεού. Λέει στο Δανιήλ στο τέλος, λέει στις τελευταίες μέρες θα κάνουν, λέει, μεγάλα κατορθώματα. Η γη του Θεού εννοεί. Πράξεις θαυμαστές υψηλές που να αρμόζουν στον ύψιστο. Ώστε ο Θεός να πει, αυτή είναι η μου. Αυτός είναι ο Υιός μου, στον οποίο ευαρεστήθηκα. Θα έρθει η ώρα που ο Κύριος θα κάνει το έργο μόνος του. Απλά και μόνο γιατί θα έχει γιους να το φυλάξουν και να το προστατέψουν. Τώρα μας φέρνει ψυχές και τις χαλάμε εμείς. Πάμε και ξεμαλιάζουμε τους ανθρώπους. Επειδή δεν μπορούμε να κρατήσουμε τη γλώσσα, δεν μπορούμε να σταθούμε ακέραιοι, έχουμε πρόβλημα στο χαρακτήρα μας και πάμε και το μεταδίδουμε στους άλλους. Και η ψυχή έρχεται στην εκκλησία και βλέπει τους αγίους, ακούει τον λόγο και προσαρμόζεται για να ζήσει. Και μετά βλέπει άλλο πράγμα. Αυτό πρέπει να φύγει, αδελφέ, να το σηκώσει ο Κύριος από πάνω μας. Πρέπει να φύγει. Πρέπει να φύγει δεόντως, γρήγορα, ταχαίως. Αντιδράσουμε, να σταθούμε στα πόδια μας. Να πούμε, Κύριε, εδώ στεκόμαστε. Θέλετε ο Κύριος να σώσει την Κρήτη, αδελφοί. Εμάς περιμένει. Τους ανθρώπους του ο Κύριος θα τους εμπιστευτεί σε ιούς του υψίστου. Σε κριτές. Είδαμε τα κριτήρια, αυτά που ψάχνει ο Κύριος. Εάν περνάνε εβδομάδες χωρίς προσευχή, δεν μελετάς, δεν σε ενδιαφέρει για τα πράγματα του Θεού καθόλου, το μόνο που νοιάζει είναι η δουλειά σου, η δουλειά μου, το μαγαζί, το εκείνο, το άλλο, να τρέξω, οι επιταγές, να τις δώσω. Και συνέχεια μέσα σε αυτό το πηγάδι. Κοιτάξτε τι λέει το παράπονο του Κυρίου. Παράπονο του Κυρίου, ακούστε λίγο. Έως πότε θέλετε κρίνει αδίκως? Σε ποιους μιλάει? Στους Ελοχήμ. Και θέλετε προσωποληπτή τους ασεβείς. Κρίνατε των πτωχών και των ορφανών. Κάμετε δικαιοσύνην εις των τεθλιμένων και πένιτα. Ελευθερώνετε των πτωχών και των πένιτα. Λυτρώνετε αυτών εκ χειρός των ασεβών. Πώς θα τους λυτρώσουμε, αδελφοί? Απ' τα χέρια του ασεβή. Πρέπει να κηρύξεις το λόγο του Κυρίου. Πρέπει να σταθείς αγαθή μαρτυρία. Πρέπει να μη φοβηθείς. Κάποια στιγμή όλοι μπαίνουμε σε ένα κουτί και φεύγουμε. Πάει, τελείωσε. Είναι κανείς που έχει γλιτώσει, πέστε μου? Όχι. Οι ιοί του υψίστου δεν φοβούνται το θάνατο, γιατί είναι μέσα στη ζωή. Πεθαίνεις, είσαι στην παρουσία του Κυρίου, μέσα στη δόξα του Θεού. Το είναι όλο. Όταν βλέπει κανείς φέρετρο, κυτρινίζει, χάνει, δεν έχει να φάει 10 μέρες. Έλεγε η γιαγιά μου, θάμα μωρέ Μανώλη, σε ένα κλίμα δυο στα φύλλα. Είναι φυσικό. Εδώ είμαστε επισκέπτες, είναι για ορισμένο χρονικό διάστημα, το βλέπεις ότι όλα είναι πρόσκαιρα. Γι' αυτό θέλει να περάσει την αιωνιότητα μέσα μας, τώρα. Τη ζωή την αιώνια. Και θέλει να ανοίξεις την καρδιά σου για να σε χρησιμοποιήσει, για να φέρει ζωή στον πέντατο, στον πτωχό. Τι είπε ο Κύριος? Πνεύμα του Κυρίου είναι επεμέ δια τούτο με έχρισε δια να ευαγγελίζομαι τους φτωχούς. Τους φτωχούς, να ελευθερώσω τους δεσμίους. Γι' αυτό είναι ο Κύριος επάνω σου. Δεν γνωρίζουν, ουδέν νοούν, ενώ είναι γη του Θεού, δεν γνωρίζουν, δεν νοούν. Περιπατούσιν εν σκότη. Πάντα τα θεμέλια της γης σαλεύονται. Όταν εσύ που είσαι γιος του Θεού, γεμάτος φως, περπατάς στο σκοτάδι, έχεις βάλει παροπίδες, δεν ακούς τον Κύριο, έχεις βάλει το κεφάλι κάτω και πας στο σκοτάδι, τότε σαλεύονται τα θεμέλια, θα αναγκάσεις τον Θεό να έρθει και να σε σύσει. Γιατί σε διεκδικεί ή σε περιουσία του, σε λύτρωσε, σε αγάπησε, σε κάλεσε, σε θέλει να διαπρέψεις, να μεγαλυνθείς μες στην παρουσία του και εσύ διαλέγεις να πεθαίνεις σαν Αδάμ. Εγώ είπα, θεοί είστε εσείς και οι ύψεις του πάντες. Εσείς όμως ως άνθρωποι αποθνίσκετε. Εμείς αδελφοί όμως δεν θα πεθάνουμε σαν άνθρωποι. Έχουμε την ελπίδα αυτή ότι θα έρθει ο Κύριος, θα μας παραλάβει και θα είμαστε ζωντανοί. Δικαίωμά μου είναι να το έχω. Ας είμαι τρελός, μη στεναχωριέσαι. Πρόβλημα δικό μου είναι. Τώρα εσείς. Ποιος το λέει αυτό? Όταν το πατήσουμε κάτω, πούμε ναι εμείς. Πρέπει να σταθεί ο λαός του Θεού. Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ένας λαός χωρίς ηθικό. Ένα στράτευμα χωρίς ηθικό, χωρίς δύναμη. Που είναι νικημένο, ιτημένο, έχει ιτηθεί από μέσα. Εμείς δεν έχουμε ιτηθεί. Έχουμε μπροστά να κάνουμε θαυμάσια πράγματα, έξοχα πράγματα. Και όλα τα στραβά ο Κύριος θα φτιάξει. Πιστεύουμε αδερφοί? Ελάτε να το πούμε όλοι μαζί. Όλα τα στραβά ο Κύριος θα τα φτιάξει. Αμήν. Μην κάσει λοιπόν, μα αυτό είναι στραβό. Εκεί χάρηκα πολύ. Άμα πάρω το μεγεθυντικό φακό και το βάλω απάνω σου, ξέρεις πότε θα σου βρω. Και εσύ θα βρεις εμένα σίγουρα. Αλλά αδερφοί, δεν μας κάλεσε αυτό να κάνουμε. Τι μας κάλεσε? Μας κάλεσε να μιλάμε με πίστη. Να ζούμε με πίστη. Να ανεβούμε στα υψηλά, στα αιώνια, στα άφθαρτα, στα έξοχα. Εκεί κάλεσε ο Κύριος τους Υιούς του. Και χαίρομαι που είμαι κι εγώ ένας από αυτούς. Αμήν. Λέει ο Παύλος, το στερεό όμως θεμέλιο του Θεού μένει. Γνωρίζει ο Κύριος τους όντας αυτού. Να το στερεό θεμέλιο. Όλοι όσοι στέκονται για τη δικαιοσύνη, για την κρίση του Κυρίου, για το θέλημα του Θεού, για την όραση που ο Κύριος μας έχει δώσει, όλες αυτές τις πτυχές που θέλει να σώσει, στεκόμαστε και λέμε, Κύριε, με τη χάρη σου στεκόμαστε και θέλουμε να δούμε τη δόξα σου, το μεγαλείο σου. Σήμερα θέλω να ευαρεστήσουμε τον Κύριο, πούμε, Κύριε, μας ονόμασες Ελοχήμ και θα μείνουμε Ελοχήμ. Θα μείνουμε ή του υψίστου. Θέλει ο Θεός καθαρότητα, αδιαφθορία. Είναι τρόπο ζωής. Ο χριστιανισμός δεν είναι απλά λόγια. Είναι ο τρόπος που ζεις. Το είναι ο χριστιανισμός. Γι' αυτό ο Κύριος λέει, τα έργα δέστε. Το αν είμαι γιος του υψίστου, κοιτάξτε τα έργα. Ας ανοίξουμε την καρδιά μας με προσευχή, αδελφοί, προς τον Κύριο. Πατέρα μας Άγιε, στο όνομα του Ιησού Χριστού, ερχόμαστε μπροστά σου, Κύριε, σαν ανάξι δούλη σου, γιατί ξέρουμε ότι μέσα στον εαυτό μας δεν υπάρχει τίποτα που να μπορούμε να κάνουμε εμείς μόνοι μας, Κύριε. Αλλά εσύ ήρθες, ο Θεός της δόξης. Μας άδραξες, Κύριε, μας έβγαλες από το βορβορόδι πυλό, από το σκοτάδι, Κύριε. Μέσα από την ακαθαρσία μας σήκωσες και μας έβαλες επάνω στην πέτρα και έβαλες άσμα νέο στα χείλη μας, Κύριε Ιησού. Μας άνοιξες τους λόγους σου, Μας έδειξες την εξοχότητά σου, το παράδειγμά σου, Κύριε. Μας άνοιξες την αποκάλυψή σου, Κύριε Θεέ μου, τα επουράνια σου. Μας έδωσες οράσεις, προφητείες, Κύριε. Είδαμε θαύματα, είδαμε τις δυνάμεις σου να ενεργούν, Κύριε Θεέ μου. Είδαμε τη δόξα σου να ξεχύνεται και τη βλέπουμε κάθε μέρα μέσα στη ζωή μας. Και σε ευχαριστούμε, σε ευγνωμονούμε, γιατί είμαστε ένας λαός, Κύριε, γεμάτος από τη χάρη τη δική σου. Και σε δοξάζουμε γι' αυτό, Κύριε. Ευχαριστούμε γιατί μας διάλεξες και μας κάλεσες, Κύριε. Και μας ονομάζεις Υιούς του Θεού του Υψίστου. Άνδρες, γυναίκες, Κύριε, το βράδυ αυτό σου ζητάμε να μας συγχωρήσεις, Κύριε, όπου έχουμε σφάλει, όπου έχουμε γυρίσει πίσω στην παλιά μας φύση, όπου έχει έρθει ο εχθρός και μας καθυποβάλλει στο να ζούμε ως Αδάμ. Κύριε, θέλουμε να μας συγχωρήσεις, θέλουμε να μας σκεπάσεις, Κύριε, και ζητάμε το βράδυ αυτό εσύ να διεγείρεις το πνεύμα μας, Κύριε Θεέ μου, Άγιε. Να σταθούμε στο ύψος που εσύ μας έχεις βάλει, Κύριε Ιησού, γιατί μας συνεκάθισες εις τα επουράνια εν υψηλής, Κύριε, εν τους επουρανείς, λέει ο λόγος σου, Χριστέ μου. Κύριε, ζητάω να διεγείρεις το λαό σου σε μια ανώτερη ζωή, σε μια ανώτερη σχέση, μια ανώτερη κοινωνία, Κύριε Θεέ μου. Δεν θα μοιάξουμε με τον κόσμο, Κύριε, αλλά θα ανεβούμε τη σκάλα αυτή του Ιακώβ. Θα ανεβούμε στη δόξα σου, Κύριε. Θα ανεβούμε στο μεγαλείο σου μέσα, Πατέρα Ουράνιε. Γέμισε το λαό σου με προσευχή, με δικαιοσύνη, με εξήτηση, Πατέρα Ουράνιε. Εν το όνομα της σου. Γιατί το έλεος σου καυχάται κατά της κρίσεως, Κύριε. Σε ευχαριστούμε, Ιησού. Σε ευχαριστούμε, Κύριε. Γέμισε μας με έλεος. Με έλεος για αυτούς που σφάλουν. Με έλεος, Κύριε, ακόμη και για τους εχθρούς μας, Πατέρα Ουράνιε. Για να είμαστε οι δικοί σου. Γέμισε μας με τα έργα αυτά, τα Άγια, Χριστέ μου, Άγιε. Να αποδεικνύεται η πίστη μας από τα έργα τα οποία κάνουμε για σένα, Κύριε. Ενδυνάμωσε τα παιδιά σου. Σήκωσε μας, Κύριε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Δόξα Κύριε, δόξα Πάτερ, σε ευχαριστούμε Ιησού. Ο Κύριος έχει ανοίξει μπροστά μας μια θαυμάσια προφητική όραση, την οποία ανοίγει σταδιακά, σιγά σιγά, είναι ακριβώς σαν να ανεβαίνουμε κλίμακες και κάθε κλίμακα, κάθε σκαλή είναι μια πράξη που πρέπει να κάνουμε εμείς σαν λαός του Θεού. Δεν ξέρω κατά πόσον καταλαβαίνουμε όλα αυτά, εμπιστεύομαι όμως το Πνεύμα το Άγιο ότι Εκείνος είναι που θα τα ερμηνεύσει μέσα μας. Εκείνος είναι που θα τα κάνει να εγκατασταθούν μέσα μας και να γίνουν πράξη και ζωή. Ζητάω πάντα και λέω, Κύριε, εσύ είσαι ο ποιμένας της Εκκλησίας σου. Εσύ μας οδηγείς. Και σαν ποιμένας που είσαι, μας οδηγείς με τον Λόγο σου τον Άγιο. Και θέλω να μας ανοίγεις το Λόγο σου μπροστά, για να βαδίζουμε, να φτάσουμε στο να εκπληρώσουμε και να φέρουμε εις πέρας το θέλημά σου, τόσο ο καθένας ξεχωριστά στην προσωπική του ζωή, όσο και σαν σύνολο, σαν εκκλησία που αποτελείται από πολλές εκκλησίες. Ξέρουμε ότι το περισσότερο από το Λόγο του Θεού, όσον αφορά το προφητικό λόγο, με τι ασχολείται, το παρελθόν ή το μέλλον? Με το μέλλον. Αν πούμε από αυτό το σημείο που είμαστε, ο πιο πολύς λόγος με τι ασχολείται, από εδώ και πίσω ή από εδώ και μπρος? Πέστε μου. Από εδώ και μπρος. Με αυτά που είναι να γίνουν τώρα. Και ξέρουμε πια ότι ήδη έχουν αρχίσει να γίνονται. Είναι λοιπόν λογικό ο Κύριος που μας κάλεσε να μας προετοιμάσει για αυτά τα πράγματα. Γιατί μην ξεχνάτε ότι από την άλλη μεριά έρχεται ένα ψυχρό κύμα για το οποίο μας προειδοποιεί ο Κύριος. Εάν δεν γεμίσουμε με τη φωτιά αυτή που λέει ο Λόγος του Κυρίου, την πνευματική φωτιά, την ένταση της παρουσίας του Κυρίου, δεν θα αντέξουμε το ψυχρό κύμα. Τι λέει? Η αγάπη των πολλών θα ψυχρανθεί. Έρχεται ο διάβολος να εγκαθιδρύσει, και ήδη το έχει κάνει, την τελευταία κοσμοκρατορία επάνω στον κόσμο με αρχηγό τον Αντίχριστο. Ο Κύριος μας τα έγραψε μέσω αγίων ανθρώπων, με πιστούς μάρτυρες, ώστε να είναι η μαρτυρία αδιάσυστη, αληθινή. Δεν λέει παραμύθια ο Λόγος του Θεού. Οτιδήποτε άλλο είναι παραμύθι και ψεύτικο, ο Λόγος του Θεού είναι αληθής. Και τα λέει και τα ανοίγει ιδιαίτερα σε μας σήμερα, γιατί είμαστε εμείς οι οποίοι θα περάσουμε μέσα από την κατάσταση αυτή. Ή θα είμαστε στην αρπαγή και θα εκπληρώσουμε όλο αυτό που ο Κύριος θέλει, ή θα είμαστε έξω από αυτό. Γι' αυτό ο Κύριος μας μιλάει. Γι' αυτό ανοίγει το Λόγο Του. Γι' αυτό το Πνεύμα το Άγιο επιμένει. Και αδελφοί, μην έχουμε το φρόνημα αυτό που λέει, εντάξει, εγώ είμαι καλά, για τους άλλους είναι. Όχι. Όταν μιλάει ο Κύριος, πάντα θα πρέπει να λες ένα πράγμα. Ο Κύριος ό,τι λέει, το λέει για μένα. Δεν υπάρχουν άλλοι. Για σένα μιλάει ο Κύριος. Όποιος έχει οτίο για να ακούει, ας ακούει τι λέει το Πνεύμα στην Εκκλησία. Για σένα και για μένα το λέει. Ό,τι κηρύττω, το κηρύττω και για μένα. Ισχύει και για μένα όσο και για σένα. Θέλει να μας προετοιμάσει ο Κύριος. Θέλει να φτιάξει την καρδιά μας, να ανοίξει το δρόμο για να κατέβει δόξα του Θεού. Δεν θα είναι εκκλησία έτσι για πάντα, αδελφοί. Εκκλησία θα αλλάξει. Θα κατέβει δόξα του Κυρίου σαν ανεμοστρόβιλος και θα σαρώσει τα πάντα, δεν θα αφήσει τίποτα. Γιατί έχουμε ένα Θεό ζηλωτή, ο οποίος Θεός αυτός είναι ζηλωτής στο να σώσει. Και θα σώσει, δεν θα τον εμποδίσει κανείς. Ποιος διάβολος και ποιοι αντίχριστοι και ποιος μουσουλμάνος και ποιος βουδιστής ή ινδουιστής είναι που θα σταθεί κόντρα σε αυτόν τον Θεό όταν κατέβει να σώσει. Το πρόβλημά μας δεν είναι εκεί, αδερφοί. Το πρόβλημά μας, ξέρει ποιο είναι? Να κατέβει η δόξα. Να κατέβει το πνεύμα της δόξης. Και αυτό πασχίζει ο Ηλίας εδώ. Στη γενιά του. Οι πράξεις που κάνει είναι όλες προφητευμένες από το Πνεύμα το Άγιο. Και μία-μία μας αναφέρει με λεπτομέρεια τι κάνει μία-μία τις πράξεις του Ηλία. Μας τις αναφέρει ακριβώς. Για να χτίσει μπροστά μας την προφητική εικόνα, για να την βλέπουμε και να βαδίζουμε σύμφωνα με αυτήν. Ελάτε λοιπόν να γυρίσουμε Αλφα Βασιλέον, πάμε πάλι εκεί. Σήμερα θα δούμε κάτι ξεχωριστό. Ιώτα Ήτα 30. Θέλω επίσης να σας υπενθυμίσω κάτι άλλο. Θυμάστε που διαβάσαμε στο Μαλαχία, στο 4 κεφάλαιο, στο 5 εδάφιο, ότι πριν έλθει η μέρα του Κυρίου η μεγάλη και επιφανής, ότι ο Κύριος θα στείλει ποιον? Τον Ηλία. Τι δουλειά θα κάνει ο Ηλίας? Θα επιστρέψει τις καρδιές των πατέρων στα τέκνα και τις καρδιές των τέκνων προς τους πατέρες. Θα φέρει δηλαδή μια αποκατάσταση. Θα κάνει τα τέκνα, τα μωρά πατέρες. Θα δημιουργήσει δηλαδή μια γενιά από Αβραάμ, από Ισαάκ και Ιακώβ. Θα δημιουργήσει ξανά ανθρώπους διαθήκης γεμάτους πίστη, ακριβώς σαν την πίστη του Αβραάμ. Αυτή είναι η δουλειά που θα κάνει ο Ηλίας. Και είδαμε ότι ο Κύριος είπε για τον Ιωάννη, ο Ιησούς τον ονόμασε Ηλία. Και αυτή η προφητεία δεν αναφέρεται σε ένα άτομο, γιατί αφού πέθανε ο Ιωάννης, ρώτησαν οι μαθητές τον Κύριο και όταν κατέβαιναν από το όρος της μεταμορφώσεως, ρωτάνε οι μαθητές και λένε: Κύριε, γιατί τότε λένε οι γραμματείς ότι πρέπει να έλθει πρώτα ο Ηλίας? Τι απάντησε ο Κύριος? Ο Ηλίας μεν έρχεται πρώτον. Έρχεται. Δεν ήταν μόνο ο Ιωάννης που είχε έρθει. Έρχεται. Ήταν ο ίδιος ο Κύριος. Γιατί αυτός έκανε την αποκατάσταση και βάσει εκείνου το έργο έγινε η αποκατάσταση. Αλλά δεν τελείωσε. Και τώρα τι λέει? Πριν έρθει η μέρα του Κυρίου μεγάλη και επιφανής. Ένας άλλος Ηλίας, τον οποίο σας τον έδειξα στην Εφεσίους, στο 4ο κεφάλαιο, από το 11 εδάφιο μέχρι το 13. Ότι ο Θεός έδωκε αποστόλους, προφήτες, ευαγγελιστές, ποιμένες και δασκάλους. Μας φέρνει δηλαδή πίσω στις βάσεις μας, που είναι, η βάση είναι το θεμέλιο, ο Χριστός και οι Απόστολοι, οι προφήτες, το 12. Το 12. Γι' αυτό ο Ηλίας πήρε 12 πέτρες. Οι διακονίες αυτές θα υπηρετήσουν το σώμα για να καταντήσουμε πάντες την ενότητα της πίστεως. Εις μέτρον, εις άνδρα τέλειον, εις μέτρον ηλικίας του πληρώματος του Χριστού. Πώς βλέπει το Πνεύμα το Άγιο λοιπόν το σώμα? Άνδρα τέλειον, που έχει την ηλικία του Χριστού. Μπορούμε να το δούμε αυτό, αδελφοί? Μπορούμε να του συλλάβουμε αυτό που το Πνεύμα το Άγιο δείχνει μέσα στο Λόγο. Για να πάρουμε μέρος σε αυτό. Δεν μπορείς να πάρεις μέρος σε κάτι που δεν πιστεύεις. Και δεν μπορείς να πιστέψεις κάτι το οποίο δεν σου έχει κηρυχθεί. Δεν σου έχει διδαχθεί από τον Λόγο. Γιατί η πίστη έρχεται δια της ακοής και η ακοή δια του Λόγου. Το Πνεύμα το Άγιο βλέπει έναν άνδρα πολεμιστή. Τα είπαμε αυτά. Και είναι ο Ηλίας του Κυρίου, δηλαδή αυτός ο άνδρας θα αποδείξει άλλη μια φορά ποιος είναι ο πραγματικός Θεός. Ότι ο πραγματικός Θεός είναι ποιος? Ο Ηλί Γιάχβε. Ότι ο πραγματικός Θεός είναι ο Γιάχβε που σώζει. Ποιος είναι αυτός? Ο Ιησούς. Ο Ιησούς. Πριν έρθει η μέρα του Κυρίου Μεγάλη και Επιφανής. Τώρα, όταν ο Κύριος ήρθε και μιλούσε, χώριζε τους ανθρώπους οι οποίοι υπάκουαν εκείνη τη στιγμή και έπαιρναν το λόγο για τον εαυτό τους, από εκείνους οι οποίοι άκουγαν μεν, αλλά το θεωρούσαν ότι ήτανε ή για άλλους, ή το έβαζαν τέλος πάντων κάπου σε ένα συρτάρι εκεί πέρα και δεν υπάκουαν στην πίστη. Ο Κύριος αδερφή θέλει αυτά που σας λέω, θέλω να τα ελέγξετε, να προσευχηθείτε πάνω σε αυτά, να δείτε

Έχεις δουλειά να κάνεις, πάρα πολύ σημαντική. Γιατί όπως είπα, ο διάβολος κάνει τη δική του. Μας λέγανε τα παιδιά εκεί πάνω στον Όλυμπο, ότι κάτω σε ένα σημείο του Ολύμπου, χαμηλά από την άλλη μεριά, από τη μεριά της Κατερίνης, υπάρχει ένα σημείο που έχουν χτίσει έναν ναό. Θα πει κανείς, μα είναι δυνατόν να γίνονται αυτά τα πράγματα? Και βέβαια, στον Δία, και λατρεύουν πάλι τους 12 θεούς. Με θυσίες, με λιτανίες, τελετουργίες, έχουν ιερείς, ιέριες, παντρεύονται έτσι, σαν τους αρχαίους Έλληνες, και είναι ένα ρεύμα το οποίο είναι πάρα πολύ ισχυρό. Άκουσα ότι έχουν ήδη 15.000 μέλη. Και ξέρετε τι λένε? Το θρησκευτικό σύστημα το οποίο υπάρχει δεν είναι τίποτε άλλο από συγκεκαλυμένη ειδωλολατρεία. Καλύψαν τους θεούς μας, λένε, με αγίους. Και εμείς θέλουμε το δικό μας, αυτό που είναι δικό μας. Έχουν κάποιο δίκιο εκεί? Αλλά και οι μεν και οι δε χορεύουν στο ταψί του διαβόλου. Γιατί δεν ξέρουν ότι ο Κύριος έχει το δικό του λαό, τον αληθινό λαό και την πραγματική εκκλησία. Έχει το δικό του ηλία ο Κύριος. Και όλους αυτούς θα έρθει η ώρα που τους προκαλέσουμε. Γι' αυτό μας ετοιμάζει ο Κύριος. Μας περνάει από κόσκινα. Σύ, ό,τι μπορεί να σύσει. Γιατί νομίζετε τους στρατιώτες τους περνάνε από χίλιες δυο ασκήσεις? Γιατί? Σε περνάνε από ασκήσεις, σου κάνουν πορείες, σου κάνουν χίλια δυο πράγματα για να δουν ποιος αντέχει και ποιος μπορεί να το κάνει. Όποιος δεν αντέχει θα μείνει πίσω. Όποιος είναι που είναι, ξέρω εγώ, άρρωστος και αδύναμος θα μείνει πίσω. Και ξέρουν ότι έχουν αυτό το στράτευμα, είναι ελεγμένο και μπορεί να φέρει εις πέρας την αποστολή. Ευχαριστώ τον Κύριο για ποιον είναι εδώ. Και εννοώ όλους τους αδελφούς που στέκονται στον Κύριο, που αγαπούν τον Κύριο, που αγαπούν το σώμα και η καρδιά τους είναι πιστή. Ναι, μπορεί να έχουμε περάσει χίλιες δυο δοκιμασίες. Ρωτήστε τον Ηλία να δείτε πώς ήτανε. Δίδασκαν οι πατέρες του και αυτός μετά με τη σειρά του και έβλεπε συνέχεια να καταστρέφεται το έργο του Θεού. Αλλά ο Κύριος του έδωσε μια οδηγία. Την έφερε εις πέρας. Αμήν. Ένας άνθρωπος έμεινε πιστός μέχρι τέλος και ο Κύριος τον τίμησε. Κατέβασε τη δόξα του. Αδελφοί, εδώ είμαστε πολύ περισσότεροι από έναν. Γιατί μας έχει ανάγκη ο Κύριος, όπως σας είπα πριν. Μας έχει ανάγκη. Στο 30 εδάφιο, Α' Βασιλέων, Ιώτα ήταν 30. Τότε είπε ο Ηλίας προς πάντα το λαό, πλησιάσατε προς εμέ. Και πας ο λαός επλησίασε προς αυτόν. Και επιδιόρθωσε το θυσιαστήριον του Κυρίου το κεκριμνισμένον. Και έλαβε ο Ηλίας 12 λίθους κατά τον αριθμό των φυλών των ιών Ιακώβ προς τον οποίον ήλθεν ο λόγος του Κυρίου λέγον. Ισραήλ θελήστε το όνομά σου. Και οκοδόμησε τους λίθους θυσιαστήριον εις το όνομα του Κυρίου. Μιλήσαμε ήδη γι' αυτό. Αμήν. Ότι ο Κύριος θέλει να μας οικοδομήσει θυσιαστήριο. Να μας ενώσει. Να ακουμπήσει ο ένας πάνω στον άλλον. Και είπαμε οι πέτρες ήταν ακατέργαστες. Και θέλει ο Κύριος να αφήσεις τη μια πέτρα να κουμπίσει πάνω στην άλλη. Να αφήσεις να δεχθείς τον αδερφό σου όπως είναι, με τα λάθη του, με τις δυσκολίες του, με τις ατέλειές του. Να αφήσουμε, να επιτρέψουμε, να χτιστούμε. Πολλοί αδερφοί δεν αφήνουν άλλους να τους πλησιάσουν. Γιατί άραγε? Γιατί η πέτρα που είναι δίπλα σου ίσως είναι λίγο αιχμηρή και σε χτυπάει λίγο εκεί πέρα. Η αιχμή. Άφησε το. Η πληγή εκείνη, ξέρεις τι γίνεται? Ευλογία. Ο Κύριος θα μετατρέψει την πληγή σου σε ευλογία. Οι πληγές του Κυρίου γίνανε ευλογία. Δια των πληγών αυτού εμείς ιάθημεν. Θα τον θεραπεύσεις. Και θα του δώσεις ένα ωραίο παράδειγμα. Να κάνει και εκείνος το ίδιο στους άλλους μετά. Στέλνει μαζί θυσιαστήριο. Τώρα τι κάνει?

0: και έκαμεν άβλακα περί το θυσιαστήριον χωρούσαν 2 μέτρα σπόρου. Και στίβασε τα ξύλα και διεμέλισε τον μόσχον και επέθεσεν αυτόν επί των ξύλων. Μιλήσαμε για τα ξύλα, ότι είναι τα έργα μας, οι αμαρτίες μας. Όλα αυτά τα οποία έχουν λυπήσει τον Κύριο και είναι ενώπιόν μας, διαπαντός. Ξέρουμε από πού μας έβγαλε ο Κύριος. Ξέρουμε ότι δεν είμαστε τίποτε άλλο παρά αμαρτωλοί, σωσμένοι δια της χάριτος, δια του αίματος, της θυσίας που ο Κύριος μας έχει σε πάνω στο Σταυρό. Αμήν. Ποτέ δεν το ξεχνάμε αυτό το πράγμα. Όποιος το ξέχασε, αρχίζει και μετατοπίζεται σε άλλο Ευαγγέλιο, που είναι Ευαγγέλιο της αυτοδικαίωσης, που έχει μετά απαιτήσεις. Έχουμε απαιτήσεις μπροστά στον Κύριο? Πέστε μου. Όχι. Καμιά απέτηση. Γι' αυτό λέει ο Παύλος, Παύλος Απόστολος δούλος του Ιησού Χριστού. Ο δούλος έχει απαιτήσεις? Όχι. Είναι εκεί για να υπακούει και να υπηρετεί. Αυτή είναι η στάση που έρχεσαι, που σε φέρνει μετά η ζωή του Χριστού. Γιατί τελικά ο καλύτερος και ο πιο υπάκουος και ο πιο υποταγμένος δούλος του Θεού, ποιος ήτανε? Ο Ιησούς. Είχε καμιά απέτηση? Καμία. Άνοιξε αυλάκι, λέει, και είπε, γεμίσατε ύδατος 4 ιδρίας και χύσατε επί το ολοκαύτωμα και επί τα ξύλα. Και είπε, δευτερώσατε και δευτέρωσαν. Και είπε, τριτώσατε και τρίτωσαν. Και περιέτρεχε το ύδωρο πέριξ του θυσιαστηρίου και η άβλαξ έτι γέμισεν ύδατος. Τον οδήγησε ο Κύριος να γεμίσει, πρώτα απ' όλα, να γεμίσει τη θυσία νερό. Πριν από αυτό όμως τι έκανε? Έσκαψε ένα αυλάκι. Γιατί το έσκαψε το αυλάκι? Γύρω γύρω. Γιατί το έσκαψε το αυλάκι, πέστε μου? Για να μην φύγει το νερό. Μ' ακούτε, αδερφοί? Να μην φύγει το νερό. Ακούστε τώρα. Ο λόγος είναι πνευματικός. Ο Κύριος τα ανοίγει αυτά. Ανοίξουμε στον Ιώβ, λάμδα 25. Ιώβ, λάμδα 25. Μιλάει ο Κύριος στον Ιώβ. Λάμδα 25, σελίδα 510. Εδώ τώρα, για να καταλάβουμε λίγο πού βρίσκεται η ιστορία εδώ στον Ιώβ, είναι ότι έτσι, ο Ιώβ ήταν δίκαιος και ο διάβολος τον ζήλεψε, διέγειρε τον Κύριο σε ζηλοτυπία, ο Θεός επέτρεψε στον διάβολο να έρθει εναντίον του Ιώβ και πάταξε τα υπάρχοντά του και τελικά και την υγεία του Ιώβ. Και κάθεται στις τάχτες και πενθεί ο Ιώβ, άρρωστος, με μαύρη λέπρα, ξύνει τις πληγές του. Έρχονται 3-4 παρηγορητές, εκ των οποίων ο ένας ήταν ο νεότερος, ο Ηλίου. Και μιλάνε οι 3 πιο ηλικιωμένοι και κατηγορούν τον Ιώβ. Νομίζουν ότι έφταιγε ο Ιώβ για όλα αυτά. Ο Ιώβ μέσα σε αυτό επικαλείται τον μεγαλοδύναμο και ζητάει να έλθει να διαδικαστούν, ότι δεν είναι, ο Ιώβ ήταν δίκαιος. Λάθος του Ιώβ. Ήταν δίκαιος. Αλλά τώρα μπορεί να συγκρίνεις τη δικαιοσύνη σου με το Θεό? Αυτό ήταν το λάθος του Ιώβ. Το επέτρεψε ο Κύριος όλο αυτό, γιατί έβγαλε τον Ιώβ δικαιότερο και πιο ευλογημένο στο τέλος. Και αφού μίλησαν οι 3, μετά αναλαμβάνει ο Ηλίου και μιλάει, παίρνει το μέρος του Ιώβ, τον υποστηρίζει στους 3 παρηγορητές και μετά πιάνει τον Ιώβ και τον βάζει και αυτόν στη θέση του. Προσέξτε, ήταν ο πιο νέος. Μας λέει τίποτα αυτό? Ο πιο νέος ήταν. Και τελικά έρχεται ο Κύριος, ο ίδιος. μέσα από τον ανεμοστρόβιλο. Και αρχίζει τώρα και προκαλεί ο Κύριος τον Αβίβ και του λέει: ζώσε την οσφή σου, γιατί έχω να σου κάνω ορισμένες ερωτήσεις. Επειδή λες, έλα να διαδικαστούμε και γιατί αυτό και γιατί εκείνο, θα ρωτήσω τώρα εγώ. Γιατί, και απάντησέ μου εσύ. Όταν τελείωσε ο Θεός με τον Ιώβ, τι έκανε ο Ιώβ? Τι είπε? Λέει: σ' άκουγα με την ακοή μου, αλλά τώρα λέει, σε είδαν οι οφθαλμοί μου και ευδελίτομαι τον εαυτό μου. Κάτι παρόμοιο δεν είπε ο Ισαΐας όταν είδε τον Κύριο? Τι είπε? Ω, τάλας εγώ, διότι εχάθην, επειδή είδα τον Κύριο και είμαι άνθρωπος ακαθάρτων χιλέων και κατοικώ εν μέσω λαού ακαθάρτων χιλέων. Έρχεται λοιπόν εδώ ο Θεός να πει στον Ιώβ πράγματα σημαντικά. Αλλά όμως προσέξτε, ενίγματα, κρυμμένα πνευματικά πράγματα. Και θέλω να σας πω το εξής, ότι ο προφητικός λόγος, ο περισσότερος προφητικός λόγος είναι, είναι ποιητικός λόγος. Δεν είναι πεζός λόγος. Χρησιμοποιεί ποίηση ο Θεός για δύο λόγους. Πρώτα, για να κρύψει τις αλήθειες κάτω από σύμβολα, ώστε να μην μπορεί εκείνος ο οποίος δεν έχει καρδιά να υπακούσει το λόγο, να μην μπορεί να καταλάβει τίποτα. Γιατί αν καταλαβαίνει και δεν πράττει, τι θα πάθει? Πιο πολύ κρίση. Τα κρύψει ο Κύριος. Αυτό είναι ο πρώτος λόγος. Ο δεύτερος λόγος που αφορά εμάς είναι ότι ο Κύριος τα έκρυψε ώστε να μπορεί να τα ανοίξει δια του πνεύματός του σε εκείνους που θέλει. Σε εκείνους που θα κάτσουν να αντιληφθούν το λόγο, να καταλάβουν τα σύμβολα, να πάρουν χρόνο, να καθίσουν στα πόδια του Κυρίου, να εργαστεί ο Θεός για να ανοίξει ο λόγος, να μπορούν να καταλάβουν τον προφητικό λόγο. Και δεν υπάρχει ωραιότερος, βαθύτερος λόγος από τον ποιητικό λόγο, προκειμένου να εκφράσεις βάθη και μεγαλεία. Ακούστε τώρα τι μας λέει εδώ. Στο Λάμδα ήταν 25. Ρωτάει, τις ίνιξε ρίακας δια τας ραγδαίας βροχάς ή δρόμων δια την αστραπήν της βροντής, δια να φέρει βροχήν επί γην ακατοίκητον εις έρημον όπου άνθρωπος δεν υπάρχει, δια να χορτάσει την άβατον και ακατοίκητον και να αναβλαστήσει των βλαστών της χλώης. Θέλω λίγο να το διευκρινίσω, γιατί πάω και ψάχνω τα εβραϊκά για να καταλάβω ακριβώς τι θέλει να πει ο Κύριος εκεί. Λέει, τις ίνιξε ρίακας δια τας ραγδαίας βροχάς. Για να έρθει η βροχή, χρειάζεται να ανοιχτεί πρώτα ριάκι. Για σκεφτείτε να έρχεται ο Θεός βροχή και να μην υπήρχαν τα ριάκια για να φύγει το νερό. Πλημμύριζε ο τόπος, όπως γίνεται τώρα. Γιατί λέτε να πλημμυρίζουν όλα? Γιατί πήγαν οι άνθρωποι και τα κλείσανε ό,τι ο Θεός είχε ανοίξει. Έχετε δει τα ρέματα αυτά που κλείσανε? Ξέρει ο Θεός γιατί είναι το ρέμα εκεί. Οι άνθρωποι το καταλαβαίνουν. Πάνε και το κλείνουνε, το σκεπάζουν, βάζουν και ένα σπίτι μέσα στη μέση. Αλλά ο Κύριος ξέρει γιατί είναι εκείνο. Και όταν ξαφνικά κατεβαίνουν τα νερά, σε διδάσκουν με τον πικρό τρόπο. Αλλά εμείς θέλουμε να δούμε τα πνευματικά πράγματα τώρα. Εκεί που λέει ποιος άνοιξε ρίακας, ο Ηλίας τι έκανε γύρω γύρω από το θυσιαστήριο? Άνοιξε αυλάκια, αυτό θέλει να πει. Ποιος ανοίγει αυλάκια για τη βροχή? Κοίταξε τη λέξη, είναι η ίδια λέξη. Και θα πει διαιρώ, χωρίζω. Άνοιξε αυλάκι ο Ηλίας και αυτό το αυλάκι γίνεται χώρισμα, διαίρεση, ξεχώρισμα. Ο Κύριος θέλει πάντοτε να διαχωρίζει τη θέση του και ο λαός του να διαχωρίζει τη θέση του μαζί με τον Θεό του. Από ποιον, αδερφοί? από τον κόσμο. Γιατί ήταν ο Ηλίας εκεί πάνω, για ποιο λόγο ήταν στο Κάρμελος? Για να διαχωρίσει την θέση του ο Θεός και ο λαός ως προς τον Θεό, ποιον Θεό θα διαλέξει. Πάντοτε ο Κύριος διαχώριζε ό,τι ήταν δικό του. Το ξεχώριζε. Όταν έβαλε τον Μωυσή να φτιάξει τη σκηνή του μαρτυρίου, έφτιαξε ένα χώρισμα γύρω-γύρω από μια κουρτίνα. Την αυλή. Δεν μπορούσε να μπει μέσα από όπου ήθελες εσύ. Ούτε μπορούσε να δεις τι γινόταν μέσα. Ήτανε χωρισμένο, κλειστό. Είχε μόνο μία είσοδο. Με 4 ανοίγματα. Και όπως έμπαινες από το άνοιγμα μέσα, το πρώτο πράγμα που έβλεπες ποιο ήτανε. Ποιο ήτανε. Πέστε μου. Το θυσιαστήριο. Αυτό που ο Ηλίας κοιτάει να φτιάξει. Ο Κύριος θέλει να χωρίσεις τον εαυτό σου. Σκάψεις αυλάκι γύρω-γύρω. Και να σταθείς εκεί που ο Κύριος στέκεται. Στο ναό. Χώρισε όλο το ιερό με ένα εξωτερικό τείχος. Και ήταν από μέσα άλλο χώρισμα. Η αυλή των εθνών. Άλλο χώρισμα. Η αυλή των γυναικών. Άλλο χώρισμα. Η αυλή των ανδρών. Άλλο χώρισμα. Η αυλή των ιερέων. Άλλο χώρισμα. Τα Άγια. Και άλλο χώρισμα. Τα Άγια των Αγίων. Δεν μπορούσες να περάσεις από το ένα στο άλλο. Δεν γινότανε. Εάν δεν υπήρχαν ορισμένοι όροι. Εάν δεν εκπλήρωνες ορισμένους όρους. Ο Κύριος μας μιλάει για τον ξεχωρισμό. Για το χώρισμα. Για την διαίρεση. Θέλει να ξεχωρίσει πάντοτε ο Θεός το λαό του από το φρόνημα του κόσμου. Μου κάνει εντύπωση. Στην Αποκάλυψη, στο Ι' κεφάλαιο, το πρώτο εδάφιο, μας μιλάει για το μέλλον, τον καιρό της μεγάλης θλίψης. Όταν θα έχει γίνει αρπαγή και θα μείνουν στη γη κάτω εκείνοι οι οποίοι θα είναι χλιαροί την ώρα της αρπαγής. Κοιτάξτε τι λέει, να το δούμε λιγάκι. Αποκάλυψη για το Α1. Λέει, «Και μη εδόθη κάλαμος όμοιος με ράβδον. Και ο άγγελος ίστατο λέγον, σηκώθητη και μέτρησον το ναόν του Θεού και το θυσιαστήριο και τους προσκυνούντας εν αυτό. Την αυλήν όμως την έξοδεν του ναού άφες έξω και μη μετρήσεις αυτήν».
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Διότι εδόθη στα έθνη και την πόλη την Αγία Θέλουση πατήσει 42 μήνας. Χωρίζει, μετράει και χωρίζει το θυσιαστήριο και το ναό. Ο ναός είναι τα Άγια και τα Άγια των Αγίων. Και το θυσιαστήριο. Τώρα, ο ναός ποιος είναι? Τι λέει ο λόγος του Κυρίου? Σεις είστε ο ναός του Αγίου Πνεύματος. Εμείς είμαστε ο ναός του Αγίου Πνεύματος. Στην παρουσία του Κυρίου, η Εκκλησία της Αρπαγής θα ανεβεί. Αλλά είναι και ένα άλλο στοιχείο που λέει. Ποιο? Το θυσιαστήριο. Και τους προσκυνούντας εν αυτό, το χωρίζει. Τον καιρό εκείνο ο Θεός θα εργάζεται μόνο με τους Αγίους της θλίψης, οι οποίοι θα προσκυνούν αναγκαστικά τον Κύριο πού? Στο θυσιαστήριο. Γιατί θα πρέπει να περάσουν μέσα από το θυσιαστήριο. Και τους βλέπουμε στο έκτο κεφάλαιο, στην πέμπτη σφραγίδα, έκτο κεφάλαιο από το 9 έως το 11, τους βλέπουμε ότι είναι οι ψυχές των πεπελεκισμένων για τη μαρτυρία του Ιησού τον καιρό της θλίψης. Και ο Κύριος τους χωρίζει. Τους χωρίζει. Χώρισε το ναό του ο Κύριος. Πέστε μου τώρα, έχουμε χωρίσει τους εαυτούς μας? Έχει σκάψει το αυλάκι να ξεχωριστείς από το φρόνημα του κόσμου? Γιατί προσέξτε λίγο, τι είναι αυτό που θα κρατήσει το νερό το οποίο πέφτει? Πέστε μου. Το αυλάκι. Εάν δεν έχεις το αυλάκι, θα έρθει το νερό και τι θα γίνει μετά? Θα φύγει. Και πόσες φορές την έχουμε πάθει έτσι? Έρχεται ο Κύριος με την ιδρία του. Πόσες? Πόσες ιδρίες? 4. Πόσες φορές? 3. 4. 4. Και 4. 12. Είναι η αποστολική διακονία, οι εργάτες του Θεού, οι ιδρίες που ο Κύριος τις γεμίζει με λόγο και έρχεται ο λόγος επάνω πού? Στη θυσία, στο θυσιαστήριο. Για εκεί είναι να μουλιάσει το θυσιαστήριο, τις πέτρες με το λόγο, να κατέβει η ευλογία του λόγου. Γιατί αν δεν υπάρχει ο λόγος, δεν μπορεί να κατέβει η φωτιά. Δεν κατεβαίνει. Να κατέβει πού? Να κατέβει πού? Κατεβαίνει ο λόγος. Εάν όμως δεν έχουμε σκαμμένο το αυλάκι γύρω, το διαχωριστήριο, να έχουμε διαχωρίσει τη θέση μας ως προς τον κόσμο και να έχουμε πει: Κύριε, εδώ στέκομαι κοντά σου. Μένω στο θυσιαστήριο σου, μένω στην αλήθεια σου, μένω μαζί σου, με τους Αγίους σου, με το λαό σου, μένω στην ομολογία σου, μένω στην Άγια, την καθαρή ζωή που μας έχεις δώσει. Δεν θα αφήσω τον κόσμο να διαπεράσει την ψυχή μου. Δεν θα αφήσω τον κόσμο να μου φτιάξει το σχήμα του επάνω μου. Κράτησε αυτό που είναι το σωστό, αυτό που είναι το υγιές, αυτό που σε συστήνει σαν άνθρωπο του Θεού. Αυτό που θα κάνει το Πνεύμα του Θεού να κατέβει και να μείνει η ευλογία. Γιατί, εάν το αυλάκι δεν είναι εκεί, ο Κύριος θα ρίξει την ευλογία του επάνω σου, αλλά θα σου φύγει όλη. Και να σου πω κάτι, δεν θα κατέβει η φωτιά. Γιατί η φωτιά πρέπει να συναντήσει το νερό. Πρέπει να συναντήσει τη θυσία και το νερό για να κάνει το νερό να κοχλάσει. Εάν δεν βρει νερό, δεν θα κατέβει επάνω σου το Πνεύμα το Άγιο. Δεν θα ευαρεστηθεί στη θυσία σου. Μας θέλει χωρισμένους ο Κύριος. Και το χώρισμα αυτό είναι ο χώρος μέσα στον οποίο θα κατέβει η ευλογία και θα μείνει. Θα μείνει. Ο Θεός θέλει το δικό του. Γιατί το κάνει όλο αυτό με τον Ηλία? Για να είναι ακόμα συγχυσμένοι οι Ισραηλίτες ή για να διαλέξουν και να ξεχωριστούν? Ο Ηλίας διέρεσε, χώρισε το ένα θυσιαστήριο από το άλλο. Τη θέση τους από τη θέση του. Τα ξεκαθάρισε. Και πρέπει η ζωή μας, αδερφή, να είναι έτσι. Θέλω να πάρουμε τα καλά παραδείγματα. Έχουμε δουλειά να κάνουμε. Ο Κύριος θα αγγίξει λαούς ολόκληρους. Μπορείτε να δείτε την Εκκλησία ανοιχτή στα 4 σημεία του ορίζοντα. και να υπηρετεί ο Κύριος μεγιστάνες, πολιτικούς, ανθρώπους που μπορεί να βρίσκονται σε υψηλά επίπεδα και να μπορούν να έρθουν στην εκκλησία και να νιώσουν καθαρότητα, να νιώσουν άνεση, να νιώσουν ευρυχωρία, γιατί ο λαός αυτός είναι λαός υγιής και καθαρός. Πρόσεξε τι μας έδωσε ο Κύριος να το φυλάξουμε, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Μην ξεγελιέστε ότι η εκκλησία περνάει από δυσκολίες. Δόξα τω Θεώ που περνάει από τις δυσκολίες. Αλλά πάμε κάπου, μας οδηγεί ο Κύριος και θα φτάσουμε εκεί. Γι' αυτό αγωνιζόμαστε. Μέρα νύχτα. Θα φτάσουμε. Πρέπει να κρατήσουμε αυτό που μας έδωσε ο Κύριος. Και να το φυλάξουμε. Γι' αυτό λέει, αναζωσθέντες τις σοσφίες της διανοίας σας. Να ξαναζωστούμε πνευματικά και να κρατήσουμε τον εαυτό μας εκεί που ο Κύριος μας θέλει. Εάν σε δελεάζει, λέει, ο δεξής ο θαλμός, βγάτωνε. Αν είναι το πόδι στο δεξί, κόψτο. Σε συμφέρει. Εάν έχεις πρόβλημα από την τηλεόραση, σβήστη, κλείστη, ξέρω εγώ, πέταξε τη, βγάλ' την από τη ζωή σου, κάνε πόλεμο, φώναξε βοήθεια. Ο Κύριος θα σε βοηθήσει. Δεν μπορούμε να ζούμε μια ζωή συγχυσμένη. Ο Κύριος θέλει να μας βρέξει με το λόγο του. Την τρίτη φορά, τι έγινε? Γιατί λέει, τριτώσατε. Μια, δεύτερη, την τρίτη φορά και μετά ήρθε κάτω. Τι συμβολίζει την τρίτη φορά? Τι συμβολίζει, είπαμε? Ο Κύριος ποια μέρα αναστήθηκε? Την τρίτη μέρα. Ο Ιωνάς ποια μέρα βγήκε από το ψάρι? Την τρίτη μέρα. Σύμβολο νίκης. Σύμβολο νίκης. Τριτώσατε. Ο λόγος θα σκεπάσει τη γη όλη, αδελφοί. Και ευχαριστούμε τον Κύριο που κολυμπάμε μες στο λόγο. Αμήν. Κολυμπάμε μες στο λόγο του. Μας έχει ανοίξει το λόγο διάπλατα στα βαθιά νερά. Τον ευχαριστούμε. Και θέλουμε να κρατηθεί η ευλογία, να μείνει. Να μην γλιστράει και να φύγει. Τα νέα παιδιά. Πρέπει να πάρουμε αυτό το φρόνημα να οπλιστούμε. Είναι πολύ εύκολο να γλιστρήσει κανείς. Λέει στον Τιμόθεο, φύλατε σε αυτόν καθαρόν. Και ο Τιμόθεος νέος ήτανε, άνθρωπος ήτανε, περνούσαν τα ίδια πράγματα και αν θέλετε να ξέρετε, οι πειρασμοί τότε ήταν πολύ πιο ζώρικοι από ό,τι σήμερα. Γιατί τους είχαν μέσα στους δρόμους. Η θρησκεία τους κάλυπτε. Μπορούσε να πάει όποιος να είναι να λατρεύσει την Αφροδίτη. Με λίγα χρήματα και δεν του ρίγει κανείς τίποτα. Ήτανε, λάτρευε τον έρωτα. Λάτρησε, εγώ είμαι πιστός. Νόμιμη η πορνεία ήτανε και η μοιχεία. Λέει στην Κόρινθο οι γυναίκες μπορούσαν να αφιερώσουν τον εαυτό τους, οι παντρεμένες, στη θεά για ένα ή δύο χρόνια ανάλογα. Και ο καθένας μπορούσε να πάει και να έχει σχέση μαζί τους αφού πληρώνει λίγα χρήματα στους ιερείς. Αυτά δεν τα έχουμε σήμερα. Εντάξει, είναι υπό άλλη μορφή. Δεν πάβουν να είναι πειρασμοί, να ήταν πειρασμοί. Και ο Παύλος λέει στον Τιμόθεο, φύλαξε τον εαυτό σου καθαρό. Σκάψε το χαντάκι σου βαθύ, φαρδί. Να μην λένε, μα χαντάκι είναι αυτό ρε παιδιά, ή μήπως, ξέρω εγώ, πέρασε κανένα μερμήγι και άνοιξε μια... Σκάψε το χαντάκι σου να πάρει 2 μέτρα σίτου. Δηλαδή, να πάρεις όλη τη διπλή ευλογία. Να πάρεις τα πρωτοτόκια σου, να πάρεις την ουράνια ευλογία σου, να μην σου φύγει τίποτα, να πάρεις όλη την κληρονομία σου, ό,τι έχει ο Κύριος για σένα. Σκάψε το αυλάκι σου, βαθύ φαρδί, για να πάρει όλη την ευλογία. Αμήν. Όπου δεν είσαι ξεχωρισμένος, θα σου φύγει το νερό. Και δεν είναι έτσι, αδερφοί? Πεςτε μου, είναι έτσι ή όχι? Μπορεί να κάθεσαι να ακούς, να σε γεμίζει ο Κύριος, να πας το βράδυ, τσικ, να πατήσεις το κουμπί, να δεις ένα έργο και άδειασες, έγινες άδειος δενεκές. Τελείωσες. Σε νίκησε. Λέω καλά? Σκάψε το χαντάκι. Φτιάξ' το. Χώρισε. Χώρισε. Αυλάκι. Θα πει στα εβραϊκά τεαλά. Τεαλά. Ιώβ, ΚΙΤΑ 26. Ιώβ, ΚΙΤΑ 26, να δούμε και αυτό το εδάφιο λίγο. Διαβάσω λίγο παραπάνω. Το 24. Επειδή αυτός θεωρεί έως των περάτων της γης, βλέπει υπό κάτω παντός του ουρανού, διαναζυγίζει το βάρος των ανέμων και να σταθμίζει τα ύδατα, μέτρων, συγγνώμη. ότι έκαμεν νόμον δια την βροχήν. Τι έκανε για την βροχή? Νόμο. Τι περίμενε ο Ηλίας? Όλο αυτό που αποσκοπούσε. Να γνωρίσει ο Ισραήλ τον Θεό του και τελικά να έρθει η βροχή. Γιατί υπηρετούσε κάτω από ξηρασία. Και είπε, με το λόγο μου δεν θα ξαναανοίξει ο ουρανός. Και μετά με τον λόγο του Ηλία έπρεπε να ανοίξει πάλι. Λέει, έκαμε νόμο δια την βροχή. Για να έρθει η βροχή υπάρχουν νόμοι. Θέλουμε να κατεβάσουμε την ευλογία κάτω, αδελφοί. Αυτή είναι η νόμη. Να χωρίσουμε τον εαυτό μας. Είναι νόμος. Κύριε, βρέξε, σε παρακαλώ, τα χωράφια μου. Λυπήσουμε, Κύριε, σε παρακαλώ. Ήρθε μεγάλη βροχή. Ανοίγει ο άνθρωπος τις κάνουλες, δεν είχε νερό. Τι είχε πάθει? Είχε ξεχάσει κλειστά τα ρεζερβουάρ του νερού. Γιατί νομίζω ότι κάνουμε, το κάνουμε για ποιον? Για ποιον? Για τον Κύριο. Ωραία. Τώρα πρέπει να κατασταλάξουμε. Να δούμε κατάματα το λόγο και την ευθύνη που έχουμε απέναντι στον Κύριο. Αλλά θέλω να διακρίνουμε ότι το λόγο τον οποίο ακούμε, ότι είναι από το Πνεύμα το Άγιο. Και αν μιλάω, έτσι που μιλάω, γιατί ο Κύριος είναι που θέλει να μας βάλει να κάνουμε πράγματα. Και πρέπει ταπεινά να υποταχτούμε. Και εγώ τον εαυτό μου πρώτα υποτάσω, αλλά μετά το ζητάω από όλη την Εκκλησία. Να κάνουμε αυτό που ο Κύριος θέλει, γιατί πρέπει να κατέβει η φωτιά. Λέει στον Ιώβ, ότι έκαμε τον νόμο δια τη βροχήν και οδόν δια την αστραπήν της βροντής. Η αστραπή που θα έρθει μετά για να κάψει και να φέρει την ευλογία, και αυτή έχει το δρόμο της. Θυμάστε ένα εδάφιο που σας διάβασα από τον Ισαΐα την προηγούμενη φορά? Να πάμε λίγο εκεί να το δούμε. Ισαΐες ξύ δέλτα 1. Ισαΐες ξύ δέλτα 1. Λέει, σελίδα 668. Ήρθε να αέσχιζες τους ουρανούς και να κατέβαινες. Αυτό το κατάφερε ο Ηλίας. Έσκησε τους ουρανούς ο Κύριος και κατέβηκε. Εάν είναι μια εποχή που πρέπει να σκίσει ο Κύριος τους ουρανούς και να κατέβει, είναι σήμερα, τώρα, ανάμεσά μας. Θα δείξει ο Κύριος τη δόξα του. Θα κατέβει. Να διελύοντο τα όρια εν τη παρουσία σου. Αυτό θα κάνει. Γιατί όταν κατέβει με αυτή τη φωτιά, αυτή η φωτιά, ξέρετε τι κάνει? Λιώνει τα πάντα. Τα λιώνει. Και όταν λιώσει κάτι, ενώνεται. Γίνεται ένα. Θέλετε να μας λιώσει ο Κύριος? Να είμαστε το ίδιο κράμα. Έβλεπα τα αδέλφια πάνω στον όλιβο. Και έτσι μέσα μου κρυφοκαμάρωνα. Και έλεγα, Κύριε, αυτή είναι αδέλφια μου από την ίδια μάνα. Γιατί όλοι το Θεό πατέρα έχουνε. Αλλά ποια είναι τα τέκνα της Σάρας? Γιατί ο παπάς Αβραάμ είχε και άλλες γυναίκες. Είχε την Άγαρ. Είχε την Χετούρα. Για τον ζωοποίησε ο Κύριος και του έδωσε παιδιά. Τον ικανοποίησε ο Θεός τον Αβραάμ στο βαθύ γύρας του και του έδωσε μπόλικα παιδιά. Αλλά δεν ήταν η ιή της επαγγελίας. Ο ιός της επαγγελίας ήταν αυτός που γέννησε η Σάρα. Γι' αυτό λέει ο Παύλος, εμείς είμαστε της Σάρας. Της Σάρας. Η οποία είναι η μητέρα όλων μας, λέει. Η Άνω Ιερουσαλήμ. Να διελύοντο τα όρια εν την παρουσία σου, ως πυρ καίων θάμνους. Τι είχε πάνω στο θυσιαστήριο? Ξύλα. Εδώ είναι τα ξύλα. Η θάμνη είναι τα σαρκικά έργα. Ως πυρ κάμνον το είδωρ να κοχλάζει. Ακούστε τι λέει παρακάτω. Δια να γίνει το όνομά σου γνωστόν εις τους εναντίους σου. Να λάβει τρόμος τα έθνη εν την παρουσία σου. Αυτό ήταν η αγωνία του Ηλία, να κατέβει ο Κύριος για να γνωρίσει ο Ισραήλ το όνομα του Γιάχουε ότι αυτός είναι ο Θεός. Ο Γιάχουε είναι ο Ιλ. Ο Γιάχουε είναι ο Θεός. Ακούστε τι λέει. Ως πυρ κενθάνους, ως πυρ κάμνων το είδωρ να κοχλάζει. Όταν θα κατέβει το πυρ, τι πρέπει να βρει στη θυσία πάνω? Νερό. Νερό. Γι' αυτό και ο ιερέας έπρεπε και έχινε νερό. Την ημέρα της κοινοπηγίας, όταν ο Κύριος στάθηκε μέσα στον αυλόγυρο και είπε ως της διψά ας έρχεται προς εμέ και ας πίνει. Ξέρετε τι γινόταν εκείνη την ώρα? Εκείνη την ώρα ο Ισραήλ, όσοι ήταν εκεί πέρα και στη μεγάλη αυτή γιορτή, μιλάμε για χιλιάδες κόσμο, ήτανε, η Ιερουσαλήμ ήταν γεμάτη πίχτρα κόσμο, πατής με πατώσε ήταν, δεν μπορούσε να βρεις, η μάνα είχαν το παιδί και το παιδί τη μάνα και δεν είχαν μεγάφωνα να ανακοινώνουν. Γι' αυτό 8 χιλιόμετρα κάτω από την Ιερουσαλήμ είχαν ένα σταθμό και όταν φεύγανε κατασκηνώναν εκεί όλη τη νύχτα ώστε όποιον χάνανε να τον βρίσκανε. Μέναν εκεί γιατί δεν μπορούσαν να βρεθούν οι άνθρωποι. Δηλαδή μέσα στο πλήθος σε τραβάνε, φεύγεις, πού είσαι, τι πας, έφυγες. Έφυγε άλλος από εκεί, εσύ από εδώ, χανόντουσαν ο κόσμος. Τόσο πολλής κόσμος ήταν. Σε αυτή τη γιορτή και σε αυτό το πλήθος φώναξε ο Κύριος. Εκείνη την ώρα που φώναξε, ξέρετε τι έκανε ο ιερέας? Ο Ισραήλ χωριζόταν σε δύο τμήματα, ο λαός. Ο ένας ιερέας είχε μια κανάτα στο χέρι και ο άλλος ιερέας μια άλλη κανάτα. Και κάνανε μια πομπή και βγαίνανε έξω και πηγαίναν και συναντιόντουσαν από δύο διαφορετικές πορείες γύρω του Ιερουσαλήμ στα ύδατα Αγιών, σε μια πηγή, εκεί που κάνανε τον Σολομώντα βασιλιά. Έπαιρναν, γέμιζαν αυτές τις μικρές ιδρίες νερό και γύρισαν πάλι πίσω οι δύο πομπές αυτές και συναντιόντουσαν στην πύλη του ναού. Οι δύο ιερείς και ο λαός μετά γινόταν ένα και μπαίνανε όλοι μέσα στο ναό, η κάθε ένα στη θέση του, η εθνική πίσω, οι γυναίκες στην αυλή τους, οι άντρες στη δική τους και οι ιερείς μπροστά. Και έπαιρναν το νερό και το έχυναν πάνω στη θυσία. Εκείνη την ώρα ο Κύριος φώναξε. «Ως της διψά, ας έρχεται σε μένα να πίνει! Εγώ είμαι το νερό, από μένα! Ο πιστεύων εις εμέ, καθώς είπεν η Γραφή», τι λέει, «θα αναβλήσουν από μέσα του ποταμοί υδάτων ζώνων». Τούτο δε έλεγε περί του Πνεύματος, το οποίο έμελλον να λαμβάνουσιν οι πιστεύσαντες εις αυτόν. Το νερό πρέπει να συναντήσει η φωτιά το νερό κάτω. Γιατί λέει να το κάνει να κοχλάσει? Όταν κατέβει η φωτιά του Κυρίου, ξέρετε τι γίνεται? Ο λόγος γίνεται πνεύμα. Κοχλάζει το νερό και γίνεται ατμός. Όταν κατέβει το πνεύμα το Άγιο με την ένταση αυτή της παρουσίας του, σε κάνει μέσα πνεύμα και ζωή. Σε μεταμορφώνει. Γίνει σε άλλος άνθρωπος. Τελείωσε ο παλιός σου εαυτός. Για αυτή την εμπειρία μιλάμε. Για αυτή την αλλαγή. Να το δούμε και με άλλη εικόνα. Είναι ότι τα ύδατα είναι λαοί, έθνη και γλώσσες. Αμήν. Λέει στο Γιώτα Ζήτες στην Αποκάλυψη, μας βλέπουμε την πόρνη η οποία κάθεται πάνω σε πολλά ύδατα πολλά. Και μας λέει τα ύδατα είναι λαοί, έθνη και γλώσσες. Όμως ο Ηλίας όταν βλέπουμε να προσεύχεται μετά τη θυσία, αφού κατέβηκε η φωτιά, ανεβαίνει στο όρος και προσεύχεται. Τι περιμένει? Τι περιμένει? Τη βροχή. Στέλνει τον υπηρέτη μια. Βλέπεις τίποτα? Έρχεται? Όχι. Δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε, έξι. Τίποτα κυρία μου. Εφτά. Πληρότητα υπομονής. Την προσευχή. Έβδομη. Λέει βλέπω ένα σύννεφο πάνω από τη θάλασσα σαν παλάμη ανθρώπου. Πήγαινε πες στον Αχάπ να ζέψει γιατί έρχεται βροχή. Το νέφος. είναι από τις ακτίνες του ήλιου, χτυπάνε το νερό και το νερό αλλάζει υφή, μεταμορφώνεται και αντί υγρό γίνεται αέριο. Το υγρό προσαρμόζεται ανάλογα με όπου βρει. Όπως είναι, ο κόσμος πηγαίνει. Είναι έτσι? Είναι έτσι? Αυτός είναι ο κόσμος. Όταν όμως έρθει το φως, σε αλλάζει και αρχίζεις και ανεβαίνεις. Και ο Κύριος μετά σε κάνει βροχή ευλογίας για να ποτίσει την άνυδρο, να ποτίσει την έρημο και να φέρει την ευλογία του. Πώς αλλιώς να μας τα δείξει, αδελφοί, υπάρχει ωραίτερος τρόπος, πέστε μου. Ποιο ωραίος τρόπος να τα δούμε μέσα στην όρασή μας για να λάβουν χώρα όλα αυτά, δεν υπάρχει. Αυτός είναι ο λόγος. Αυτός είναι ο λόγος. Αυτή είναι η διακονία που έδωσε ο Κύριος στον Ηλία. Λέει στον ψαλμό, κάπαθι τα 10, ο Κύριος κάθεται επί των κατακλυσμών και κάθεται ο Κύριος βασιλεύς εις τον αιώνα. Εκεί που λέει κάθεται, το ρήμα είναι γιασάβ. Θα πει κατοικώ, κατοικώ, κατοικεί στον κατακλυσμό ο Κύριος. Ποιος είναι ο κατακλυσμός? Εννοεί στη βροχή, στα νερά που είναι να κατεβούνε. Εκεί κατοικεί ο Κύριος και θα βρέξει πάνω σε όλη τη γη. Όχι μια, δύο βροχές. Θα κατέβει η δόξα του, θα πλημμυρίσει η γη από τη γνώση του Κυρίου, από τη δόξα του Κυρίου, πριν έρθει η μέρα του Κυρίου, η μεγάλη και επιφανής, και έτσι θα σώσει όσους θέλει να σώσει ο Κύριος. Ας πάρουμε, αδερφοί, τη θέση μας. Ανοίξουμε το αυλάκι. Φαρδί. Κάνε γνωστή τη θέση σου. Με τη σοφία που ο Κύριος μας δίνει. Αμήν. Κάνε γνωστή τη θέση σου όσον αφορά τη στάση σου απέναντι στον Κύριο, απέναντι στο φρόνημα του κόσμου. Και μη φοβάσαι. Αμήν. Μη φοβόμαστε, αδερφοί. Ο Ηλίας δεν φοβότανε. Μη φοβάσαι. Εάν είσαι στο θυσιαστήριο, τι άλλο μπορεί να σου συμβεί? Πες μου, αν είσαι ήδη dead, πιο deader δεν μπορείς να γίνεις. Πιο, αν είσαι νεκρός, πιο νεκρός από νεκρός δεν μπορεί να γίνεις. Δεν σε νοιάζει. Δεν σε νοιάζει. Είσαι ελεύθερος. Να κάνεις το θέλημα του Κυρίου, όπως ο Κύριος θέλει. Ας προσευχηθούμε, αδελφοί. Κύριε, εσύ αγίασες τον εαυτό σου. Ιησού μου, ξεχώρισες την ζωή σου να είναι αγνή και καθαρή. Ευαρέστησες κατά πάντα τον Πατέρα. Φύλαξες τον λόγο, τον έπραξες, κέρδισες, Κύριε, τη δικαιοσύνη και έγινες σε μας σωτηρία. Εμείς, Κύριε, έχουμε αποτύχει πολλές φορές, πάμπολες φορές, Κύριε. Βλέπουμε την αδυναμία μας μέσα στο χαρακτήρα μας, στην καρδιά μας, Κύριε. Όμως ξέρουμε, Κύριε, ότι εσύ είσαι η σκέπη μας, εσύ είσαι ο υλασμός της ψυχής μας, Κύριε. Μας σκέπασες και μας κάλυψες με το αίμα σου και μας καλύπτεις συνεχώς, καθώς η καρδιά μας ζητάει και ποθεί την καθαρότητά σου, καθώς έχουμε στρέψει τα νότα προς την αμαρτία και προς το φρόνημα του κόσμου, Κύριε. Εσύ είσαι εδώ να μας δεχθείς και πάλι κοντά σου, να μας αγνήσεις, να μας καθαρίσεις, Κύριε. Μας καθιστάς θυσιαστήριο και μετόχους του θυσιαστήριου σου, Κύριε. Σε ευχαριστούμε, Ιησού Άγιε. Τώρα, σήμερα, Κύριε, το βράδυ, ζητάω να βάλεις στις καρδιές του λαού σου απόφαση να σκάψουμε το αυλάκι του διαχωρισμού, Κύριε. Να ξεχωρίσουμε το θυσιαστήριό σου και τη θέση μας ως προς τον κόσμο, ως προς την αμαρτία, ως προς το φρόνημα του κόσμου, Κύριε, ως προς την αλαζονία του βίου, ως προς ό,τι είναι αυτό το οποίο κατατρώγει την ψυχή μας σαν γάγρενα. Θέλουμε, Κύριε, να το νικήσουμε, θέλουμε να το υποτάξουμε σε σένα και να είσαι εσύ βασιλιάς, Χριστέ μου Άγιε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Πατέρα μας Άγιε, στο όνομα του Ιησού Χριστού, όλη η Εκκλησία σου ερχόμαστε μπροστά στα πόδια σου αυτή την ώρα, να πάρουμε από σένα, Κύριε. Καθόμαστε ταπεινά στην τράπεζά σου, Κύριε, την Άγια. Καθώς εσύ είσαι εδώ να δώσεις τον άρτο σου, Κύριε, στον κάθε ένα που πεινάει για τη δικαιοσύνη σου, για την αλήθεια σου, Κύριε. Στον κάθε ένα που έχει μέσα του ανάγκη για τους λόγους σου, Κύριε. Είσαι εδώ να μας δώσεις λόγους ζωής αιωνίου, Κύριε Θεέ μου. Είσαι εδώ, Πατέρα, να μορφώσεις τις καρδιές μας. Να μας μορφώσεις οίκο πνευματικό Άγιο. Με το πνεύμα που εσύ έχεις δώσει, Κύριε, είσαι εδώ να φέρεις εις πέρας την επιθυμία της καρδιάς σου μέσα στη ζωή μας, Κύριε Θεέ μου. Και αυτή την ώρα ζητάω εσύ να πάρεις από πάνω μας οτιδήποτε άλλο, Κύριε, μπορεί να μας πάρει τη διάνοια μακριά, οτιδήποτε να φέρει σύγχυση, Κύριε. Και να μας γεμίσεις με τη χάρη της παρουσίας σου, με αποκάλυψη, με δύναμη, με εξουσία, στο να πράξουμε το θέλημά σου το Άγιο, Κύριε. Ιησού μου, κάνε ο λόγος σου να μιλήσεις στα κατάβαθα της καρδιάς μας, Ιησού Άγιε. Ω, λυτρωτή μου, να διεγερθεί η πίστη μας ώστε να πράξουμε αυτά τα οποία εσύ ζητάς, Κύριε, από την Εκκλησία σου σήμερα, τώρα, αυτό το βράδυ, Κύριε Θεέ μου, εν το όνομα σου το Άγιο. Το ζητούμε και σε ευχαριστούμε, Ιησού. Ζητάω το χρήσμα σου επ' εμέ και το χρήσμα σου επάνω στο λαό σου αυτή την ώρα. Σε ευχαριστούμε, Ιησού. Και όλη δόξα νίκη σε σένα, σαν τη Μαριάμ, Κύριε. Καθόμαστε στα πόδια σου να ακούσουμε τι το πνεύμα σου έχει να πει στην Εκκλησία σου. Σε ευχαριστούμε και σου δίνουμε όλη τη δόξα το βράδυ αυτό. Αμήν, Χριστέ μου. Αμήν, Κύριε Ιησού. Αμήν. Όταν ο Κύριος ξεκίνησε τη διακονία του, λίγες μέρες μετά μόλις, το πρώτο πράγμα που έκανε ήταν ότι μπήκε μέσα στον οίκο του Θεού. Τον οίκο εκείνο που είχαν χτίσει κατά τον τύπο που ο Κύριος είχε υποδείξει με τον Δαβίδ και τους δυο προφήτες, τον Νάθαν και τον Γάδ. Έτσι ο Σολομώντας γκρεμίστηκε από τους Βαβυλώνιους, χτίστηκε ξανά από τον Έζρα και τον Σοροβάβελ, ξαναγκρεμίστηκε για να τον ξαναχτίσουνε με τα έξοδα του Ηρώδη. Και εκείνος τώρα ο ναός είναι ο ναός του Ηρώδη, αλλά είναι το ίδιο σχέδιο. Έρχεται μέσα ο Κύριος και βρίσκει όλους τους άργυρα αμοιβούς, όλους αυτούς οι οποίοι ήταν βαλτοί εκεί από τους ιερείς και τους αρχιερείς, και τους πετάει έξω με το μαστίγιο και λέει ένα εδάφιο ο Λόγος του Θεού, και από εκεί θα ξεκινήσουμε σήμερα. Λέει, ο ζήλος του οίκου σου με κατέφαγε. Ο ζήλος του οίκου σου με κατέφαγε. Και κάνω την πρώτη ερώτηση. Ποιος είναι πράγματι ο οίκος του Κυρίου? Ξέρουμε, ο Απόστολος Παύλος κήρυξε εκεί πάνω στον Άριο Πάγο και είπε ότι ο Θεός δεν κατοικεί σε χειροποίητους ναούς. Ούτε έχει ανάγκη να λατρεύεται από ανθρώπινα χέρια. Ο οίκος εκείνος, οι πέτρες, οι λίθοι, μας λέει πολύ καθαρά ο Απόστολος Παύλος ότι συμβολίζουν τους πιστούς. Και εσείς, λέει, ως λίθοι ζώντες, επικοδομήστε εις οίκον Άγιον, ναό του Θεού. Και έρχεται λοιπόν το Πνεύμα το Άγιο να αποκαλύψει όλη αυτή τη θαυμαστή αλήθεια, ότι ο Θεός κατοικεί όχι σε πέτρες, δεν κατοικεί σε ζωγραφιές, αλλά κατοικεί στα πλάσματα που έφτιαξε κατ' εικόνα και ομοίωσή του. Κατοικεί μέσα στη ψυχή και το πνεύμα του ανθρώπου, γιατί το πνεύμα του ανθρώπου είναι ο μόνος συγγενικός χώρος μέσα στον οποίο μπορεί, αν μπορούσα να πω χώρο, που μπορεί ο Θεός να κατοικήσει, να εφρανθεί, να εκδηλωθεί και να μεταδώσει την αιώνια φύση του μέσα από τον άνθρωπο. Του οποίου οίκος λέει είστε εσείς. Το σώμα μας πρώτα, αλλά και όλοι μαζί η Εκκλησία. Είμαστε ο οίκος του Κυρίου. Αμήν. Ο Θεός λοιπόν έδωσε στον Δαβίδ αποκάλυψη. Πρώτα ισοπεδώθηκαν όλοι οι εχθροί. Βγήκαν έξω. Ήρθε ησυχία και ειρήνη πάνω στο λαό. Κατάπαυση από όλους τους εχθρούς μέσα έξω. Και τελικά ο Κύριος χρήει τον Σολομώντα για να εκπληρώσει την αποκάλυψη που έδωσε στον Δαβίδ, στον Γάδ και στον προφήτη τον Νάθαν. Ο οίκος του Θεού σας πληροφορώ ότι χτίζεται εν ειρήνη. Τα ακούμε αδερφοί? Δεν χτίζεται με μάχες. Δεν χτίζεται με έρηδες, με κακίες, με φθόνους, με υπερηφάνειες και εγωισμούς και σχίσματα και χίλια δυο άλλα πράγματα. Δεν χτίζεται ο οίκος του Θεού έτσι. Ο οίκος του Θεού χτίζεται εν ειρήνη. Από ειρηνοποιούς. Γι' αυτό και είπε στον Δαβίδ, Δαβίδ δεν θα χτίσεις εσύ τον οίκο μου, γιατί είσαι ανήρ αιμάτων. Είχε άλλη διακονία ο Δαβίδ. Τύπος του Χριστού ως στρατιλάτη εναντίον των δυνάμεων του σκότους, ενάντια σε κάθε τι εχθρικό, και ήρθε και πάταξε οτιδήποτε ήταν εχθρικό στη Βασιλεία του Θεού και έφερε ειρήνη. Και ο Κύριος λέει ο γιος σου, ο Σολομών, Σολόμ, θα πει ειρήνη, ο άνθρωπος της ειρήνης, αυτός θα οικοδομήσει τον οίκο μου. Και θέλω σήμερα να δούμε λίγο τι έχει βάλει ο Κύριος μέσα στο λόγο του όσον αφορά αυτόν τον οίκο. Οι άνθρωποι αυτοί έπρεπε να δώσουν χρόνο, κόπο, να ξοδευτούν για να φτιάξουν ένα υλικό σπίτι, ένα σπίτι φτιαγμένο από υλικά πράγματα, τα οποία ο Θεός είπε και διαρρύθμισε με τέλεια τυπολογία, τα οποία συμβολίζουν τα πραγματικά. Και αν εκείνα ετοίμησε ο Θεός, πόσο μάλλον θα τιμήσει τα πραγματικά. Εκείνα ήταν ισχυές, τώρα έχουμε την ουσία. Ποιος οίκος είναι λαμπρότερος, αυτόν που έκτισε ο Σολομώντας ή αυτόν που χτίζει ο μεγαλύτερος Σολομώντας σήμερα? Ποιος είναι ο μεγαλύτερος Σολομώντας? Ο άρχοντης ειρήνης, ο Ιησούς. Ακούσατε το πρώτο εδάφιο που αναφέραμε. Ο ζήλος του οίκου σου με κατέφαγε. Εάν είχε ζήλο για τις πέτρες, σκεφτείτε τι ζήλο έχει για τους ζωντανούς λίθους. Για τους πιστούς. Για τον πραγματικό οίκο. Θέλω να καταλάβουμε το μεγαλείο που ζούμε αυτή την ώρα μπροστά στα μάτια μας. Δεν ζούμε πια τύπους. Δεν ζούμε σκιές. Δηλαδή δεν έχουμε ανάγκη από το λιβάνι σήμερα. Πάει το λιβάνι. Ήτανε ένας τύπος. Το λιβάνι εκείνο συμβόλιζε αυτό που τώρα μόλις κάναμε, που ήταν να λατρεύσουμε τον Κύριο μέσα από την καρδιά μας. Το θυμίαμα της λατρείας μας. Μας το λέει ο Λόγος του Θεού. Δεν ήταν οι θυσίες εκείνες που θυσιαζόντουσαν. Τώρα λέει προσφέρετε τα σώματά σας θυσίαν, ζώσαν, αγίαν, ευάρεστον. Ήτις είναι η λογική σας λατρεία. Ζούμε την πραγματικότητα, την αλήθεια. Προσέξτε τώρα το Πνεύμα το Άγιο. Τι ζητάει από μας. Εντάξει, δεν ξέραμε. Μες στην άγνοια ήμασταν όλοι. Ο Κύριος μας το δίνει αυτό. Ότι οι παππούδες μας και οι γιαγιάδες μας δυστυχώς δεν μας διδάξανε τα πράγματα του Θεού όπως έπρεπε. Μας διδάξανε αυτά που είχαν διδαχθεί και αυτοί, τα οποία, τι να πούμε τώρα, ότι δεν έχουν καμιά σχέση με την αλήθεια. Ευτυχώς και την έγραψε ο Κύριος. Και ευτυχώς και την αποκαλύπτει σε όλους εκείνους που εξητούν την αλήθεια του. Ο οίκος μου λέει είστε εσείς. Εμείς είμαστε ο οίκος του Κυρίου. Ο οίκος είχε αυλές, χώρους. για να έρθει ο άνθρωπος για να εξητήσει τον Κύριο, να βρει τον Θεό, να συνομιλήσει μαζί Του, να έχει σχέση με τη δόξα Του. Και ακούστε τώρα, να δείτε

είναι οι σκηνές. Εάν το σκήνομά μας λέει χαλαστεί, έχουμε οικία, αχυροποίητη, ουράνιο. Βλέπει τώρα δια του πνεύματος ο προφήτης του Θεού, ο Κορέ, τις σκηνές του Κυρίου, και ακούστε τι λέει: πόσον αγαπητέ είναι εσκηνές σου, Κύριε των δυνάμεων, επιποθεί και μάλιστα λιποθυμεί η ψυχή μου δια τας αυλάς του Κυρίου. Η καρδία μου και η σάρξ μου αγαλιώνται δια των Θεών των ζώντα. Επιποθεί και μάλιστα λιποθυμεί η ψυχή μου για τις αυλές σου. Όταν έρχεσαι στις αυλές του Κυρίου, ποιες είναι οι αυλές του? Εκεί που είναι ο ναός. Και πού είναι ο ναός? Πού είναι ο ναός? Εκεί που μαζεύονται οι πιστοί. Αυτή είναι ο ναός. Ακούστε τώρα πώς νιώθει ο άνθρωπος του Θεού που είναι γεμάτος από το Πνεύμα το Άγιο για τη σύναξη των Αγίων. Λέει, πόσο αγαπώ τις σκηνές σου. Αγαπάς τα αδέλφια σου? Να τις σκηνές, εδώ είναι. Πόσο αγαπώ τα αδέλφια μου. Τις σκηνές μέσα στις οποίες κατοικείς, Κύριε. Πόσοι έχουν λάβει Πνεύμα Άγιο, σηκώστε. Τις αγαπάς τις σκηνές? Λέει, επιποθεί, όχι απλά ποθώ, επιποθώ. Έχω δηλαδή σφοδρό πόθο μέσα μου. Και μάλιστα λιποθυμεί η ψυχή μου δια τα σαυλάς του Κυρίου. Όταν δηλαδή είναι η ώρα να έρθω για να παρασταθώ μέσα στο σύνολο των παιδιών του Θεού, μέσα στον οίκο και τη λαμπρότητα του Κυρίου που είναι ο λαός του, τα σκηνώματά του, ο τόπος της κατοίκησης του, το επιποθώ. Δεν βλέπω την ώρα. Λιποθυμεί η ψυχή μου μέσα. Ω Κύριε, ω είναι η ώρα να πάμε στην εκκλησία. Κύριε, σε ευχαριστώ, εσύ θα μας ευλογήσεις σήμερα. Θα κατεβάσεις τη δόξα σου, ευχαριστώ. Θα δω τα αδέλφια μου, Κύριε, το λαό σου όλο, σε ευχαριστώ για τα παιδιά σου. Σκέφτεσαι έτσι ή μόλις περάσει λίγο η ώρα αρχίζεις? Είναι ώρα να έρθει η εκκλησία ομού για να κατέβει ο Κύριος της και να την ευλογήσει. Και εμείς κάτι άλλο ίσως μας ενοχλεί και πρέπει εκείνη την ώρα να το λύσουμε. Ο Κύριος σήμερα μας προκαλεί να ανεβούμε και να εκτιμήσουμε τις αυλές Του, να τιμήσουμε το έργο Του το Άγιο. Αν δεν το τιμήσουμε εμείς, δεν θα το τιμήσει ο Κύριος. Λέει στον ΚΣ 8, 523 σελίδα: Κύριε, ηγάπησα την κατοίκησή του οίκου σου και τον τόπον της σκηνής της δόξης σου. Αγάπησα την κατοίκησή σου. Βλέπετε ότι έχει μέσα συνέστημα ο άνθρωπος του Θεού που είναι γεμάτος με το Πνεύμα το Άγιο. Αρχίζεις και καταλαβαίνεις τον πόνο και τον κόπο του Κυρίου μέσα σε κάθε μια καρδιά η οποία αγωνίζεται να κάνει το θέλημα του Κυρίου. Που αγαπάει τη δικαιοσύνη και θέλει να καθαρίζεται, θέλει να ευαρεστεί τον Κύριο. Και ο Κύριος σου δίνει φως και λες: Κύριε, αγαπώ τον κόπο της ψυχής σου, αγαπώ την κατοίκησή σου. Ο Κύριος πώς νιώθει για την κατοίκησή του? Τι είπε? Έχει μέσα του θείο ζήλο ο οποίος τον κατατρώγει συνέχεια. Ο ζήλος του οίκου σου με κατέφαγε. Δηλαδή έχει βάλει τα μάτια του επάνω σου ο Κύριος, την προσοχή του επάνω μας, και δεν θα μας αφήσει μέχρι ότου να κάνει τον οίκο του το αγαλίαμα και την ομορφιά που λέει μέσα στο λόγο του για την Ιερουσαλήμ. Την εντέλεια της ωραιότητας. Και μιλάμε για ωραιότητα της οποίας θυγατρός του βασιλέως, η ωραιότητά της πού είναι? Μέσα.

0: μέσα. Δεν είμαστε πια απλοί άνθρωποι, αν και είμαστε, αλλά δεν είμαστε. Είμαστε ο τόπος της κατοίκησης του Θεού, ο τόπος όπου ο Θεός διάλεξε να κατοικεί. Θυμάστε ένα κήρυγμα που είχαμε κάνει για το αλόνι του Ορνάν. Ο Κύριος είχε πει στο Μωυσή ότι του έδωσε τη σκηνή του μαρτυρίου μέχρι ότου να ορίσει τόπο για την κατοίκησή του. Και όταν ο Δαβίδ αρρύθμισε το λαό, δηλαδή μιλάμε τώρα διάστημα περίπου 500 χρόνια, Μωυσής με τον Δαβίδ, του μπήκε η ιδέα του Δαβίδ να αρρυθμίσει το λαό. Με Ιωάβ πήγαινε, μα βασιλιά μου, πήγαινε. Και ο Ιωάβ δεν τελείωσε το έργο αυτό, δεν μπορούσε να το κάνει, ήταν μια ανοησία του βασιλιά. Και όταν πια του φέρανε τον αριθμό, τον χτύπησε η καρδιά του. Αλλά ο Κύριος είχε αποφασίσει κρίση ενάντια στον Ισραήλ, γιατί ήταν η στάση όλου του λαού τέτοια. Και του λέει, διάλεξε Δαβίδ, τρία κακά. Με ποιο θέλεις, ο Κύριος, ο προφήτης. Ποιο από τα τρία θέλεις. Χάρη του κάνε πάλι. Θέλεις να έρθει στράτευμα εχθρικό εναντίον σου. Το πρώτο. Το δεύτερο, θέλεις, λέει, να γίνει πείνα. Και το τρίτο είναι, θέλεις να έρθει θανατικό από τον Κύριο. Και τι είπε, λέει, ας μην πέσω σε άνθρωπο, στον Κύριο. Γιατί εκείνος έχει, λέει, ενώ οι άνθρωποι δεν ξέρουν τι κάνουν. Τρεις μέρες, θανατικό. Και ξεκίνησε το θανατικό και κατέβηκε ο άγγελος, ο φθοροποιός του Κυρίου, και πάτασε τους ανθρώπους με θάνατο. Και έφτασε στην Ιερουσαλήμ. Δεν μπορούσανε να πάνε στη Σιλό που ήταν το θυσιαστήριο να θυσιάσουνε, γιατί αν βγαίνανε από εκεί, ο άγγελος πάτασε. Μιλάμε για χιλιάδες κόσμο τώρα, να στρώνονται κάτω. Και ο Δαβίδ πήρε την απόφαση και λέει, Κύριε, πήγε εκεί μπροστά. Ο άγγελος με τη ρομφαία εκτεταμένη σταμάτησε στο αλόνι του Ορνάν. Και δεν πήγαινε άλλο. Πάνω στο αλόνι σταμάτησε. Και πάει ο Δαβίδ και λέει, Κύριε, εγώ αμάρτησα. Σκέπασε το λαό, χτύπησε εμένα και τον οίκο μου και άφησε το λαό ελεύθερο. Με σιτία. Γιατί σταμάτησε ο άγγελος το αλόνι εκείνο. Γιατί εκεί ο Αβραάμ θυσίασε τον Ισάκ στο όρος Μοριά και δείχνει, και εκεί ακριβώς σταμάτησε η φθορά και το κακό και πήρε, αγόρασε το αλόνι από τον Ορνάν, του πήρε τα βόδια και του πήρε και τα αργαλεία και έκανε θυσία στον Κύριο εκείνη την ώρα και σταμάτησε το κακό. Εκείνος ήταν ο τόπος που διάλεξε ο Θεός για κατοικητήριο. Δηλαδή, ο τόπος της θυσίας. Πότε ο Θεός, δηλαδή, αποφασίζει να κατοικήσει? Τι πρέπει να γίνει πρώτα μέσα στον άνθρωπο για να γίνει ο άνθρωπος τόπος οίκος του Θεού? Τι πρέπει να υπάρχει εκεί? Η θυσία. Η θυσία του Ιησού Χριστού που έγινε πάνω στο Σταυρό του Γολγοθά. Μόλις ο άνθρωπος δεχθεί το Ευαγγέλιο, δεχθεί τη θυσία, χύνεται επάνω του το αίμα, το δίκαιο, και σκεπάζει την ανομία σου, σου κρύβει ο Κύριος το παρελθόν σου, έρχεται ο Κύριος και σε καλύπτει πια με τη δική του δικαιοσύνη, δεν σε βλέπει πια. Το πρόβλημα, όπως έχω πει, το μεγάλο πρόβλημα του ανθρώπου δεν είναι η αμαρτία του, γιατί ο Θεός συντακτοποίησε την αμαρτία. Είναι η αμετανοησία. Είναι η αμετανοησία. Η σκληρότητα. Μένει ο άνθρωπος μακριά από τον Θεό. Η καρδιά που θα δεχθεί τη θυσία γίνεται ο τόπος για να έρθει και να γίνει ο πνευματικός οίκος της κατοίκησης του Θεού. Και ο Κύριος αγαπάει τα σκηνώματά του. Προσέξτε με, αδελφοί, να μην μας ξεγελάσει ο πονηρός πλέον. Πρέπει να καταλάβουμε πόσο πολύτιμο είναι το έργο του Θεού. Ζούμε την πραγματικότητα, δεν ζούμε σκιές και τύπους. Ζούμε την ουσία και η ουσία είναι η δική μας ζωή. Είναι τα άτομα τα οποία βλέπεις γύρω σου. Και ο Θεός τον οίκο του θέλει να τον απλώσει παντού, σε όλη τη γη, σε όλα τα έθνη, τις γλώσσες, τις φυλές, σε όλους τους ανθρώπους, όλων των ειδών τους ανθρώπους. Πλούσιοι, φτωχοί, εγγράμματοι, αγράμματοι, δεν έχει σημασία. Άσπροι, μαύροι, οι κόκκινοι, οι κίτρινοι, ο Κύριος αγαπάει τις ψυχές των ανθρώπων και απλώνει τα χέρια του να καλέσει τα έθνη μέσα στη δόξα του, μέσα στην παρουσία του. Ο τόπος της ασφάλειας των ψυχών, αδελφοί, είναι ο οίκος του. Η εκκλησία, λέει, είναι ο στήλος και το εδραίωμα της αλήθειας. Και ο διάβολος επιμονή μου βάσιος είναι, που συνέχεια βάλει ενάντια στον οίκο του Θεού να καταστρέψει, να χαλάσει, να πειράξει, να ρίξει κάτω τις σκηνές του Θεού. Γι' αυτό μας λέει στις τελευταίες μέρες, εγώ θέλω αναστήσει, λέει, θέλω αναστηλώσει. Θα ξαναφτιάξω την σκηνή του Δαβίδ, την πεπτοκία. Έπεσε το κατοικητήριο του Θεού. Και οι άνθρωποι άρχισαν να ακολουθούν τα ειδωλατρικά. Ο ναός του Δία, ο ναός της Ήρας, ο ναός του Απόλλωνα, ο ναός της Αφροδίτης, ο ναός του Ερμή, ο ναός της Ήρας, ο ναός του Ποσειδώνα, ο ναός, ξέρω εγώ, της Αρτέμιδος και ούτω καθεσής. Προστάτες, προστάτηδες, ναοί, ναάκια, ναουλάκια, μικρά εκκλησουλάκια εδώ και εκεί, δεξιά και αριστερά, για τους θεούς και τις θεές, οι οποίες ήταν και οι οποίοι ήταν παντού σε όλο τον κόσμο. Όταν ήρθε το κήρυγμα του Ιησού Χριστού εδώ σε αυτό το νησί από τους Αποστόλους, σάρωσε όλο αυτό το συρφετό από τους δαίμονες, γιατί ο Παύλος λέει δεν τα προσφέρανε αυτά στα αγάλματα αλλά σε δαίμονες, και στήθηκε ο ναός του Θεού. Ήρθε ο Τίτος εδώ πέρα και άρχισε να εγκαθιδρύει, να εδραιώνει την εκκλησία, να εδραιώνει το πραγματικό κατοικητήριο του Θεού που είναι μέσα στην καρδιά του ανθρώπου. Μέσα στην καρδιά του ανθρώπου είναι η έγκλη και η δόξα. Μέσα στην καρδιά του ανθρώπου είναι που κατοικεί ο θρόνος του Θεού και φαίνονται οι αρετές και οι έγκλη του μεγαλείου του Θεού. Το αντικείμενο του είσαι εσύ. Ο ζήλος του είσαι εσύ. Δεν είναι οι πέτρες. Όταν 200, το 300 μετά Χριστό άρχισε να έρχεται όλος αυτός ο συμβιβασμός, οι άνθρωποι ξαναέπεσαν πάλι. Ήρθαν, πίεσαν τους ειδωλολάτρες να γίνουν χριστιανοί με το ζόρι. Ο Μέγας Θεοδός είχε τέτοιο ζήλο που σκότωνε τους ειδωλολάτρες κατά χιλιάδες για να τους τρομάξει για να γίνουν χριστιανοί με το ζόρι. Ναι, μα έτσι δεν γίνονται οι χριστιανοί. Και έκανε ειδωλολάτρες χριστιανούς. Μαθημένοι με ναούς και ναουλάκια, με θεούς και με δαίμονες. Και έπεσε η σκηνή του Θεού. Μπήκε όλη η μαγεία και η ακαθαρσία της κόλασης μέσα στην εκκλησία και η σκηνή, ο ναός αυτός που έκτισε ο Κύριος με τους Αποστόλους του, έπεσε κάτω. Γκρεμίστηκε. Όπως ακριβώς ο φυσικός ναός. Η ιστορία του ναού είναι η ιστορία της εκκλησίας. Θες να δεις μια προφητεία, θαυμαστή, κοίταξε την ιστορία του ναού και θα καταλάβεις την ιστορία της εκκλησίας. Τώρα όμως ο Κύριος ξαναχτίζει το πνευματικό ναό του. Τους είχε πει δεν θα ακουστεί ανθρώπινο εργαλείο. Με τα χέρια σας θα το κάνετε. Διακονίες, απόστολοι, προφήτες, ευαγγελιστές, ποιμένες και δάσκαλοι έπρεπε να δουλέψουν για να φέρουν τις πέτρες, να τις συναρμολογήσουν. Με χέρια, με αγάπη, με προσοχή. Πώς συναρμολογούμαστε? Ο καθένας έρχεται από ένα περιβάλλον παράξενο. Έχουμε εδώ κάθε αντίθετο που υπάρχει πάνω στη ζωή. Από όλες τις στάθμες, τις κάστες, τις σκέψεις, τους τρόπους. Και δεν απαραίτητα... δεν μπορούμε αμέσως να βρούμε συνεννόηση, κατανόηση, έχουμε τις αιχμές μας, έχουμε ο ένας θέλει αυτό, όχι εγώ θέλω εκείνο, άλλο, και ερχόμαστε εδώ και πρέπει να επιβληθεί η εργασία του Αγίου Πνεύματος για να μας προσαρμόσει, να μας φτιάξει στα μέτρα που ο Κύριος θέλει, να παραδοθούμε για να μπούμε εκεί που ο Κύριος θέλει. Γίνεται εκείνο που έκανε ο Κύριος φυσικά, τώρα γίνεται πνευματικά, και εδώ είναι η έγκλη και εδώ είναι η δόξα. Ποιον οίκο θα πάρει ο Κύριος, αδερφοί? Τι λέτε, θα σηκώσει το, από τον πάτο το ναό εκείνο του Σολομώντα να τον πάρει στην ουρανό? Τι να το κάνει? Ο ναός του είναι η εκκλησία του, η νύμφη του, η Άγια. Και μας δείχνει εδώ την καρδιά του ο Κύριος. Πώς θέλει διαπίστεως να γεμίσουμε με όλη αυτή την αγάπη και την εφροσύνη που ο Θεός θέλει να έχουμε. Μάλιστα οι Ισραηλίτες, επειδή τα διάβαζαν αυτά, ξέρετε τι κάνανε? Όταν ήταν η ώρα να πάνε στο ναό, τρέχανε. Τρέχανε για να πάνε στο ναό. Σπεύδοντες, λέει. Για να δείξουν ότι πάνε με όρεξη. Όταν ανέβαιναν, ο ναός ήταν, παλιός ναός είχε σκάλες και ανεβαίνανε επάνω τα σκαλοπάτια για να βγουν επάνω στο ναό. Και σε κάθε πλατή σκαλό από αυτά τα σκαλιά καθόντουσαν και λέγανε ένα ψαλμό και δοξάζαν τον Κύριο. Και άκουγες λοιπόν εδώ, ένα γκρουπ εδώ έλεγε ψαλμούς, άλλο γκρουπ έλεγε από εκεί, καθώς ανεβαίναν τις σκάλες. Ψάλανε και ανεβαίνανε με ψαλμούς μέσα στην παρουσία του Κυρίου για να σταθούν και να αρχίσουν μετά όλοι μαζί να αλαλάσουν μετά που γινόταν η εσπερινή θυσία ή το πρωί που πήγαινε ο ιερέας μέσα και προσέφερε το θυμίαμα και έκανε την προσευχή. Μετά έβγαινε ο ιερέας και ευλογούσε το λαό και αλάλαζαν όλοι μπροστά στο Θεό της δόξης. Γι' αυτό και βγήκε η χάβρα, λέει, των Εβραίων. Τόσο ξέρανε οι εθνικοί τι έκανε ο λαός του Θεού. Και όποιος περνάει από έξω και μας ακούσει να αλαλάζουμε, τι λέει? Τα ίδια τότε, τα ίδια και σήμερα. Και λέει, μακάριον το έθνος το γνωρίσαν αλαλαγμόν. Πω. Καμιά σχέση το ένα με το άλλο. Λέει, ακούστε τι λέει. Ψαλμός ρο κάπα βήτα 1, σελίδα 575. Ρο κάπα βήτα 1. Εφράνθην ότε μη είπον ασυπάγομεν εις τον οίκο του Κυρίου. Ω, είναι ώρα για εκκλησία. Ω, βρε παιδί μου, πώς το ξέχασα. Πάλι εκεί θα πάμε. Λέει, εδώ ο Άγιος του Θεού λέει, εφράνθην. Χτύπησε η καρδιά μου. Για σκέψου, τι είναι αυτό που κάνει την καρδιά σου να χτυπήσει? Δηλαδή, αν σου πούνε, πάμε αύριο με το καΐκι για ψάρεμα. Για να πιάσουμε κέφαλους. Ψάρεμα. Η καρδιά σου, α ναι, κοιμάσαι. Ξυπνάς, τι ώρα είναι? 3. Πω, ακόμα. Ξανά, 4. Πω. Κοιμάσαι λίγο ακόμα και μέχρι να έρθει η ώρα είσαι πτώμα, δεν κοιμήθηκες όλη νύχτα, γιατί θέλεις να πας εκεί. Ο Κύριος θέλει να κάνεις έτσι για τον οίκο του. Γιατί αξίζει. Είναι ό,τι ωραίτερο υπάρχει. Αγαλιάστηκε η σάρκα μου, λέει, ευχαριστιέμαι όταν είναι να έρθω στον οίκο του Κυρίου. Αμήν. Ο Κύριος, όταν εμείς με πίστη ανοίγουμε τις καρδιές μας, θα κατέβει η δόξα του Θεού. Δεν θα είναι τα πράγματα έτσι. Θα κατέβει η δόξα του επάνω στον οίκο του και δεν θα μπορεί να κουνηθεί άνθρωπος. Αμήν. Και θα είναι συνέχεια λαός μέρα και νύχτα στην παρουσία του Κυρίου να προσεύχεται, να ανεβάζει λατρεία επί 24ωρου βάσεως. Γίνεται αυτή την ώρα στον πλανήτη μας αυτό. Εκεί που το Πνεύμα το Άγιο έχει πέσει. Και συνήθως στους πιο απλούς ανθρώπους της γης.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: συνέχεια του κηρύγματος.
1: Στη Νότια Αμερική, συναθρήσεις επί 24 ώρου βάσεως σε τεράστιες μονάδες, γιατί δεν μπορούν να κάνουν τίποτα άλλο. Χιλιάδες κόσμος σταματάνε 2 ώρες μόνο για να σκουπίσουν το χώρο, και ενώ περιμένουν 2 ώρες, σας παρακαλώ, από τις 12 μέχρι τις 2 καθαρίζουν, και οι άνθρωποι έχουν έρθει από τις 1 η ώρα και περιμένουν 1 ώρα έξω για να μπουν πρώτοι, να πιάσουν θέση για να αρχίσουν να λατρεύουν τον Κύριο. 1 η ώρα το βράδυ μέχρι τις 3 και that's all, τελείωσε. Γιατί από τις 12 με 2, από τις 2 μέχρι τις 4, γιατί από τις 4 μέχρι τις 6 θα περιμένουν άλλοι από έξω. Εμείς πού είμαστε ακόμα? Πού είμαστε ακόμα? Αυτή είναι η έγκλη. Το κάνει ο Κύριος και θα το κάνει, αδελφοί, και ανάμεσά μας. Αμήν. Αμήν. Λέει στον Ψαλμό 92, 13, κόπα Β, 13, σελίδα 558. Πεφυτευμένοι εν το οίκο του Κυρίου, θέλουσιν ανθεί εν τες αυλές του Θεού ημών. Πώς λέει να είμαστε στον οίκο του? Πιο δυνατά λίγο. Τι θα πει αυτό? Φυτεμένη. Έχεις φυτευτεί? Είσαι σε γλάστρα με ρόδες. Και όταν είναι η ώρα, την παίρνουμε και την πάμε και τη στείλουμε αλλού. Δεν είσαι φυτεμένος. Υπάρχουν πολλοί χριστιανοί γλάστρες. Η γλάστρα είναι διακοσμητικό στοιχείο. Ο Κύριος θέλει να φυτευτείς τον οίκο του Κύριου. Δηλαδή να τα δώσεις όλα ό,τι έχεις και να πεις: Κύριε, εδώ στέκομαι. Με φύτεψε σε αυτό το σπίτι μέσα, τον οίκο σου, και εδώ θα τυνάξω τα κλαδιά μου και θα φέρω τον καρπό μου. Γιατί εσύ με κάλεσες. Οι πεφυτευμένοι του Κυρίου θα ανθούν. Όχι αυτοί που κάθονται στην άκρη, ούτε αυτά τα ψεύτικα πράγματα. Τι είναι Φαρισαίοι, σας ξεγελάνε. Πλαστικά είναι. Λέει, θέλουσι ανθεί εν τες αυλές του Θεού ημών. Θέλουσι καρποφορεί και εν αυτό το βαθύ γύρατι. Θέλουσι είστε ακμάζοντες και ανθυροί. Αυτές είναι ευλογίες που ο Θεός δίνει σε όλους όσους φυτεύονται μέσα στον οίκο του Κυρίου. Υποσχέσεις δεν τις λέω εγώ, μας τις λέει ο Κύριος. Βλέπετε λοιπόν γιατί μιλάει. Δεν μπορεί να είναι τώρα γλάστρες και λουλούδια μέχρι το βαθύ γύρας. Εσύ και εγώ κάθομαι καμιά φορά και χτενίζομαι στον καθρέφτη και βλέπω τις άσπρες τρίχες να βγαίνουν. Και λέω: Κύριε, σε ευχαριστώ γιατί όταν με κάλεσες ήμουν νεαρό παιδί και αρχίζουν και ασπρίζουν τα μαλλιά μου και είμαι μέσα στην εκκλησία σου. Φυτεμένος. Αμήν. Και ξέρετε κάτι, από εδώ και πέρα αρχίζει η παραγωγική ηλικία για τον Κύριο. Αμήν. Έχουμε όραση. Τα παιδιά του Θεού δεν πεθαίνουν από έλλειψη όρασης. Έχουμε όραση. Ο Μωυσής λέει, είχε όραση σαν του αετού και ήταν 120 χρονών. Έχουμε όραση για να δούμε όλη αυτή την ομορφιά που ο Θεός κάνει. Μέχρι το βαθύ σου γύρας θα φέρνεις καρπό στο Κύριο. Δηλαδή θα είσαι ένα επιθυμητό δέντρο. Θα έρχονται οι άνθρωποι για να κόψουν τον καρπό. Τους αρέσει αυτό που έχεις. Κολλάνε κοντά σου. Ευχαριστιόνται. Μόνο που πας εκεί οικοδομούνται. Μόνο που σε βλέπουν στηρίζονται. Αμήν. Το Πνεύμα το Άγιο μέσα στον άνθρωπο που τον κάνει ένα τέτοιο δέντρο. Μια τέτοια ζωή γεμάτη ομορφιά να δίνει και να τρέχει συνέχεια και να μην σταματάει αυτό το πράγμα. Και όσο περνάει ο καιρός, ο Κύριος θα κάνει τους λόγους σου, τα έργα σου, τις πράξεις σου πιο λαμπρά και πιο ένδοξα. Μας δίνει με έγκλη και δόξα. Λέει, ακούστε στον Ψαλμό Ξ4, σελίδα 541. Μακάριος εκείνος τον οποίον εξέλεξας και προσέλαβες. Ακούσε τις λέξεις. Εξέλεξας. Τι θα πει εξέλεξας? Διάλεξες. Από το εκλέγω. Εκλέγω. Διαλέγω. Έχω δηλαδή επιλογή και κάνω μια επιλογή. Σε επέλεξε ο Κύριος. Από άλλους. Και προσέλαβες. Τι θα πει προσλαμβάνω? Με προσλάβανε, λέει, στη δουλειά. Σε προσέλαβε ο Κύριος. Να είσαι μέσα στον οίκο του. Λέει, μακάριος εκείνος τον οποίον εξέλεξες και προσέλαβες, δια να κατοικεί εν τες αυλές σου. Θέλω μεν χορταστεί από τον αγαθόν του οίκου σου, του Αγίου Ναού σου. Σε προσέλαβε να κατοικείς μέσα στον οίκο του. Τι θα πει κατοικώ? Μένω, μόνιμα. Δηλαδή έχω μεταφέρει το κρεβάτι μου, έτσι, την ντουλάπα μου, έχω μεταφέρει το γραφείο μου, το σαλόνι μου, όλη την οικοσκευή μου και μένω μόνιμα σε ένα τόπο και δεν έχω σκοπό να μετακομίσω. Δεν είμαι επισκέπτης δηλαδή στον οίκο. Μ' ακούτε αδερφοί? Μόνιμα. Σε διάλεξε και σε προσέλαβε να κατοικείς μόνιμα μέσα στις αυλές του. Μέσα στον οίκο του. Τέτοιες καρδιές θέλει ο Κύριος. Δεν μας θέλει επιπόλαιους στον οίκο του Θεού. Μόλις γίνει κάτι, έξω. Αλλά ο οίκος απαρτίζεται από θαραλέα άτομα. Θέλει θάρρος για να κάτσει στον οίκο. Αμήν. Πίστη. Και αγάπη για τον Κύριο πάνω απ' όλα. Αμήν. Κύριε, αυτός είναι ο οίκος σου. Μας κάλεσες να φυτευτούμε. Μας κάλεσες να οικοδομηθούμε. Και μας ονομάζεις μακάριος. Και ότι θα έχουμε καρπό και θα χορτάσουμε τα αγαθά του οίκου του. Αμήν. Το πιστεύουμε και εδώ στεκόμαστε. Αμήν. Μα βρέξει, μα χιονίσει, μα φυσήξει, μα χιονίσει οτιδήποτε άλλο κάνει. Εμείς είμαστε μέσα στον οίκο του Κυρίου ασφαλείς. Όλα τα άλλα θα σαλευτούν, ο οίκος του Κυρίου θα θριαμβεύσει. Και βλέπουμε τον θρίαμβό του μέσα στην Αποκάλυψη. Και είναι η ουράνια πόλης αυτή που βλέπει ο Ιωάννης. Είναι ο οίκος του Κυρίου, η εκκλησία του. Ψαλμός πι δέλτα 10, διότι σελίδα 553, ακούστε τι λέει. Διότι καλύτερα είναι μία ημέρα εν τες αυλές σου υπέρ χιλιάδας, δηλαδή μακριά από τις αυλές σου. Ήθελον προτιμήσει να είμαι θυρωρός εν το οίκο του Θεού μου παρά να κατοικώ εν τες σκηνές της πονηρίας. Γιατί δεν έχεις άλλη επιλογή. Εάν δεν είσαι στον οίκο του Κυρίου, που είσαι? Το λέει, στις σκηνές της πονηρίας κατοικείς. Μία μέρα είναι καλύτερη για μένα παρά χιλιάδες μέρες μακριά. Αμήν. Μία μέρα. Ήθελον προτιμήσει στον οίκο σου θυρώρος ή εν σκηνές πονηρίας και να πλανώ με ίκτρος. Θυμάστε τον ύμνο? Στο κείμενο δεν λέει θυρωρός. Λέει στα σκαλοπάτια έξω στην αυλή. Εκεί που κάθεται ο ζητιάνος δηλαδή. Καλύτερα να είμαι εκεί έξω μία μέρα παρά στις σκηνές της πονηρίας. Καμιά σύγκριση. Καμιά σύγκριση. Αμήν. Λέει στο μη γάμα 3. Εξαπόστειλον το φως σου. Ακούστε τώρα τι λέει. Εξαπόστειλον το φως σου και την αλήθειά σου. Φως και αλήθεια. Αυτά ας με οδηγώσιν. Ας με φέρωσιν εις το όρος της αγιότητός σου και εις τα σκηνώματά σου. Δεν μπορεί δηλαδή ο καθένας να έρθει να περπατήσει και να πάει μέσα στον οίκο του Κύριου. Δεν τον βλέπει, δεν ξέρει ποιος είναι. Οι άνθρωποι περπατάνε εδώ έξω, περνάνε και δεν ξέρουν τι γίνεται, δεν καταλαβαίνουν, τα έχει κρύψει ο Κύριος. Λέει, όποιος δεν γεννηθεί άνωθεν από το Πνεύμα το Άγιο ξανά, δεν μπορεί να δει τη Βασιλεία του Κυρίου. Δεν την ξέρεις, δεν την βλέπεις. Σου είναι κρυφή. Και ο Κύριος επέτρεψε πάντα να υπάρχει αυτό το πού κατοικεί, λέει ο Θεός. Πού κατοικεί, πού είναι ο θρόνος του. Σε ομίχλη. Είσαι Θεός κρυπτόμενος, Θεέ του Ισραήλ Σωτήρ. Ο θρόνος του, λέει, είναι γύρω γύρω ομίχλη. Γνώφος και ζώφος. Ναι, αλλά με αυτό περικυκλώνει και την εκκλησία του. Για να μην μπορεί να μπει όποιον δεν θέλει ο Κύριος να μπει. Μ' ακούτε, αδερφοί? Και άμα ρωτήσεις το census έξω τον κόσμο για μας, τι θα ακούσεις? Τι θα ακούσεις? Μπορεί να ακούσεις καλά λόγια, μπορεί να ακούσεις και κακά λόγια. Μίχλη. Το κρύβει ο Θεός. Εργάζεται τα πολύτιμά του, τα ουράνια του, μέσα στη γενιά των ανθρώπων, φανερά και ανοιχτά, και όμως οι άνθρωποι δεν το βλέπουν. Έτσι ήρθε και ο Χριστός. Ο Θεός της δόξης ήρθε. Και δεν τον γνώρισαν. Τους μίλησε, τους άγγιξε. Έκανε τα πάντα και όμως δεν τον κατάλαβαν. Και μάλιστα τον απέρριψαν, τον σταύρωσαν. Το έργο είναι πνευματικό. Ο ναός αυτός είναι πνευματικός ναός. Δεν περιμένουμε ο κόσμος να μας πει «Μπράβο, παιδιά!» Όπως όταν ο Όφη βάζει γκολ να ακούμε «Μπράβο!» Εδώ οι ουρανοί το κάνουν αυτό. Όταν ένας αμαρτωλός επιστρέφει, τι κάνουν οι άγγελοι? Χαίρονται, αγάλεται ο ουρανός ολόκληρος. Για μια ψυχή που επιστρέφει. Αλλού εμάς συνίζει το κραδιές μας. Αλλού. Λέει, εξαπόστρων το φως σου και την αλήθειά σου. Αυτά ας με οδηγώσουν, ας με φέρωσουν εις το όρος της αγιότητός σου και εις τα σκηνώματά σου. Τότε θέλω εισέλθει εις το θυσιαστήριον του Θεού. Όταν η αλήθεια και το φως του με οδηγήσουν, τότε θα μπω στο θυσιαστήριο του Θεού. Εις τον Θεόν την εφροσύνην της αγαλιάσεως. Ακούστε λόγια. Στον Θεό την εφροσύνη της αγαλιάσεως μου. Είναι ο Θεός για σένα έτσι? Δεν μπορείς να τον γνωρίσεις εάν ο Κύριος δηλαδή δεν σε καλέσει. Όσοι εδέχτησαν αυτόν, εις αυτούς έδωκε εξουσία να γίνουν τέκνα Θεού. Και θέλω σε δοξολογεί εν κιθάρα ο Θεέ ο Θεός μου. Αμήν. Θυμάστε τον Κύριό μας 12 χρονών, όταν ένα αγόρι γινόταν 12 χρονών, μέχρι σήμερα του κάνουν μια τελετή, τον ονομάζουν ο Υιός του νόμου. Δηλαδή του δίνεται το νόμιμο δικαίωμα να μπορεί να σηκωθεί μέσα στη συναγωγή και να μπει μέσα στη συναγωγή και να πάρει να διαβάσει το νόμο. Από 12 χρονών. Και μια από τις φορές που ήμασταν στην Ιερουσαλήμ, εκδρομή, είδαμε μια τέτοια τελετή. Τον τίνουν το παιδάκι στα λευκά και του κάνουν αυτή τη χαρά και την ομορφιά εκεί. Πολύ ωραία, πάρα πολύ όμορφα. Και φέρνουν τον νόμο, τα ρολά, τον νόμο ολόκληρο, και τον κρατάει και διαβάζει από εκεί. Γίνεται μια τελετουργία έτσι για αυτούς. Και έφερε τώρα ο Ιωσήφ και η Μαριάν, φέραν τον Χριστό εκεί για να γίνει αυτή η τελετουργία 12 ετής ον. Τελείωσε αυτό. Και ξεκινάνε την επιστροφή. Θέλω να σταματήσουμε λίγο εδώ. Ο Ιωσήφ και η Μαριά τι κάνανε? Είχαν ένα σύστημα όλοι οι ταξιδιώτες, γιατί κατεβαίνανε πάνω από τη Γαλιλαία, ψηλά, ας πούμε, απόσταση Λαμία-Αθήνα περίπου. Πριν πάρουν την επιστροφή πίσω, αν πούμε ότι η Ιερουσαλήμ είναι Αθήνα, κάθε άλλο βέβαια, απλά την απόσταση μιλάω, έτσι. Κάνανε ένα σύντομο σταθμό επίτηδες για να βρει ο ένας τον άλλον. Κοντά. Και μετά συνεχίζανε, γιατί ταξιδεύανε όλοι μαζί, φοβόντουσαν τους ληστές, και όταν ήταν πολλοί μαζί ήταν πιο ασφαλείς. Πήγαν λοιπόν εκεί σε εκείνον τον σταθμό, και αυτά τώρα σας τα λέω μέσα από τα ήθη, τα έθιμα, όλα αυτά τα οποία γνωρίζουμε, και είδανε ότι ο Χριστός λείπει. Για να κάνουν αυτή την απόσταση κάνα μια μέρα. Για να γυρίσουν άλλη μια. Και μια μέρα το ψάχνανε. Δηλαδή στην ουσία τρεις μέρες το ψάχνανε. Μου λέτε, πού το βρήκαν τον Κύριο? Μέσα στο ναό. Τρεις μέρες ο Κύριος μας δεν σκέφτηκε να πει, μα καλά, εγώ κάθομαι εδώ, οι γονείς μου δεν θα με ψάχνουνε. Τι λέτε? Δεν θα ήταν αυτό μια λογική σκέψη? Πει να πάω να βρω τους γονείς μου. Ο ζήλος του οίκου σου με κατέφαγε. Ο Κύριος ήθελε να καταλάβουν οι γονείς του. Δεν καταλάβαινε. Εκείνος καταλάβαινε. Εκείνοι δεν καταλάβαιναν. Και τους άφησε να ταλαιπωρηθούν. Ενώ εκείνος καθότανε και αφού είχε το δικαίωμα να διαβάζει και να μιλάει, άρχισε αμέσως να χρησιμοποιεί το δικαίωμά του και απόρρισαν όλοι αυτοί οι διδάσκαλοι του νόμου που ήταν εκεί, το στόμα τους κατέβηκε μια πιθαμή, που βρέθηκε η σοφία σε αυτό το παιδί. Και ενώ λοιπόν ο Κύριος ήταν εκεί και μιλούσε τις αποκαλύψεις και τα πράγματα του Θεού, έρχονται οι γονείς και του λένε, παιδί μου, έφτασε στην ψυχή μας μέχρι το θάνατο. Για σκέψου τώρα την ευθύνη τους. Τους είχε εμπιστευτεί ο ουράνιος πατέρας τον μονογενή υιό του. Και το ήξερε και ο Ιωσήφ και η Μαρία. Σκεφτείτε λοιπόν πως έτρεμε η ψυχή τους. Μη τυχόν και συμβεί κάτι και κάτι γίνει και δεν προστατευτεί ο Χριστός. Το παιδί Χριστός. Μέχρι ότου να φτάσει στην ηλικία που πρέπει για να αναδειχθεί στον Ιωσήφ. Μεγάλη ευθύνη επάνω τους. Έφτασε η ψυχή μας μέχρι το θάνατο. Τρεις μέρες σε ψάχνουμε. Τρεις μέρες. Τι τους απάντησε? Δεν ξέρετε? Δηλαδή τους μίλησε και αυστηρά? Δεν ξέρετε ότι πρέπει να είμαι ίστα του πατρός μου? Και η Μαριάμ τήρησε, λέει, αυτό στην καρδιά της μέσα. Φύλαξε αυτό. Αλλά όμως δεν πρέπει να ισχύει το ίδιο και για μας, αδελφοί? Οι άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν, γιατί δεν τους έχει ανοίξει ο Κύριος το πνεύμα να καταλάβουν. Εμάς όμως μας κάλεσε, μας έκανε υιούς του, θυγατέρες του. Είμαστε ή του Θεού του ζώντος. Έχει βάλει μέσα μας το πνεύμα του, την αποκάλυψή του, τους λόγους του, τους έκανε ζωή και πνεύμα μέσα μας. Και θέλει ο Κύριος να πεις και εσύ, είμαι εις τα του πατρός μου. Μα δεν κουράζεσαι? Να κουραστώ, αφού είμαι μέσα στο σπίτι μου. Κατοικώ, το είναι το σπίτι μου. Η εκκλησία του Κυρίου είναι ο οίκος μου. Είναι ο τόπος που είναι φυτεμένος και έχω βγάλει ρίζες και απολαμβάνω την ομορφιά και το μεγαλείο του Θεού. Ο Κύριος με ενισχύει, με θράφει μέσα στο πνεύμα μου, με ενδυναμώνει, με κρατεώνει, με κάνει ισχυρό να μπορώ να αντιμετωπίσω τους πειρασμούς, να μπορώ να αντιμετωπίσω τα βέλη του εχθρού, να μπορώ να αντιμετωπίσω κάθε τι που υπάρχει ενάντιο και να σταθώ για να είμαι μαρτυρία σωστή. Αδελφοί, ο Κύριος θέλει να αλλάξουμε στάση ως προς τον οίκο του. Δεν θέλει να τον κουτσοπολεύουμε τον οίκο του. Δεν θέλει να μαλώνουμε η μια σκηνή με την άλλη, να πέφτει πάνω στην άλλη. Όταν είναι ώρα να έρθουμε στον οίκο του Κυρίου, προσευχή σου να σου δώσει αυτό το τάκα-τάκα μες στην καρδιά. Η καρδιά σκυρτάει. Να τον Κύριο, να ακούσουμε τον λόγο του, να δούμε τα αδέλφια μας, να ευλογήσουμε το όνομα του Κύριου, να τον υψώσουμε. Θέλω να προσθεθεί στην πίστη μας, καθώς ερχόμαστε, το να ζητάμε να κατέβει δόξα και να γίνουν πράγματα τα οποία μόνο μέσα στον οίκο του Κυρίου γίνονται. Να αρχίσει να κατεβαίνει το μεγαλείο του Θεού και να αρχίσει να υπηρετείται ο λαός του Θεού από τον ίδιο τον Κύριο. Πράγματα έξοχα, λαμπρά, ανήκουστα. Ο Κύριος θα τα κάνει. Λέει, ειδού εγώ και τα παιδεία τα οποία μη έδωσε ο Κύριος για σημεία και τεράστια εν το Ισραήλ. Να προσθέσουμε στην πίστη μας. Έρχομαι με χαρά, Κύριε, και σήμερα θέλουμε να κατεβεί η δόξα σου, να κατεβεί η παρουσία σου. Κύριος θέλει τον ναό του ενωμένο, ευλογημένο, τις αυλές του καθαρές. Το λαό του εφρόσινο, χαρούμενο. Μα δεν μπορείς ποτέ να είσαι εφρόσινος, χαρούμενος, άμα βλέπεις τις καταστάσεις γύρω σου, γιατί αυτές πάντα είναι αντίξωες. Με χαρά πίστης. Αμήν. Με χαρά πίστης. Έρχεσαι. Υπερπηδάς, βλέπεις και δοξάζεις τον Κύριο. Όπως ο Αβραάμ. Ήταν να θυσιάσει τον Ισάκ και αυτός είχε τη χαρά της Ανάστασης μέσα του. Πήγαινε να κάνει το χειρότερο έργο της ζωής του. Συναισθηματικά να σφάξει το παιδί του. Και εκείνος μέσα του είχε τη χαρά της Ανάστασης. Γι' αυτό ο Κύριος τον έβαλε πατέρα της πίστης. Γιατί είχε την πίστη ότι ο Κύριος θα ανέστηνε αυτόν από τους νεκρούς. Αυτή είναι η πίστη, αδελφοί. Αμήν. Εν εζήτησα παρά του Κυρίου. Τούτο θέλω εξητή. Το να κατοικώ εν το οίκο του Κυρίου. Πάσα στα σημέρα της ζωής μου. Να θεωρώ το κάλος του Κυρίου και να επισκέπτομαι το ναό αυτού. Όταν είναι ώρα για να έρθεις στον οίκο του Κυρίου, ξεκίνησε να το κάνεις με χαρά και αγαλίαση. Κάντο μια τελετή χαράς. Δίδαξε τα παιδιά σου αυτό τον ενθουσιασμό. Όχι την αγωνία. Ελάτε γρήγορα. Βάλε αυτό. Πού πάμε. Πάμε στην εκκλησία. Γρήγορα μην αργήσουμε. Κάνει μόνο το σωστάω καημένα μου. Τι κάνεις τα παιδιά. Τα τρελαίνεις. Και όταν είναι ώρα για εκκλησία. Είναι ώρα που όλοι πάμε στην εκκλησία. Λάθος. Είναι λάθος αυτό, αδελφοί. Λάθος είναι. Είμαστε λαός του Θεού. Και ο Θεός μας είναι ένας Θεός γεμάτος από έγλη και δόξα. Θέλει να βάλεις αυτό πίστη, να το κάνεις ομορφιά. Να αρχίσεις τα παιδάκια να τα ντύνεις με ύμνους, με ψαλμούς. Βάλε ύμνους να παίζεις στο ραδιόφωνο. Ξεκίνα από πιο μπροστά. Βάλ το προτεραιότητα μέσα στο σπίτι. Φτιάξε ατμόσφαιρα. Κάνε να ακουστούν οι ύμνοι, η χαρά, η εφροσύνη. Και τα παιδάκια να ντύνονται από χαρά και εφροσύνη, γιατί θα έρθουν και αυτά στον οίκο του Κυρίου και θα ψάλλουμε. Δόξα Κύριε, δόξα Κύριε, σε ευχαριστούμε. Πατέρα μας Άγιε, στο όνομα του Ιησού Χριστού ερχόμαστε μπροστά στην Άγια Χάρη Σου, Κύριε. Σε ευχαριστούμε για το Λόγο Σου τον Άγιο, Κύριε. Σε ευχαριστούμε για το Ναό Σου τον Άγιο και για κάθε μέλος του Ναού Σου που είναι εδώ αυτή τη στιγμή, Κύριε. Αλλά και για όσους δεν είναι εδώ και λείπουν Ιησού. Ζητάμε, Χριστέ μου, Εσύ να κάνεις μέσα μας ένα καινούριο έργο, βαθύ, άγιο, ευλογημένο, υψηλό, Κύριε. Να τιμήσουμε και να ευλογήσουμε, Χριστέ μου, τον τόπο της κατοίκησής Σου, Κύριε, που είναι η Εκκλησία Σου. Να θελήσουμε, Κύριε, να φυτευθούμε μέσα στο ναό. Να γίνει ο τόπος της κατοίκησής μας. Μέσα εκεί είναι που σε λατρεύουμε μέρα και νύχτα, Ιησού Άγιε. Μέσα στο ναό αυτόν είναι που δέχεσαι τις θυσίες Σου. Είναι ο οίκος της προσευχής που Εσύ κάλεσες, Κύριε. Έλα το βράδυ αυτό και στήριξε και ευλόγησε τα παιδιά Σου, Χριστέ μου. Δώσ' μας πίστη, Κύριε, να ευλογήσουμε το ναό Σου, να ευλογήσουμε την Εκκλησία Σου, Κύριε. Να είμαστε γεμάτοι με την παρουσία Σου επάνω μας, Κύριε. Και όταν ερχόμαστε εδώ, θα ερχόμαστε με αναμονή, θα ερχόμαστε, Κύριε, με προσδοκία, ότι Εσύ θα κάνεις τα μεγαλεία και τα θαυμάσια Σου, Κύριε Θεέ μου. Σε ευχαριστούμε, Ιησού, σε ευχαριστούμε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Απόψε, αδερφοί, θα μιλήσουμε για την βάπτιση. Και η ρίζα είναι από το βάπτο. Βουτώ κάπου σε ένα υγρό και το φέρνω πίσω δηλαδή. Και από το κατάληξη ίζω έχουμε το βάπτιζο. Έτσι. Και αυτή η απλή ρίζα, το βάπτο, το βλέπουμε τρεις φορές στην Καινή Διαθήκη. Και σε κάθε μία από αυτές τις τρεις περιπτώσεις, αυτό το ρήμα, το βάπτο, μεταφράζεται στο βυθίζω. Ας τα δούμε, γιατί είναι όμορφη αυτή η μελέτη. Λουκάς 16:24 είναι το πρώτο. Θυμάστε εκείνη την ιστορία, παύλα παραβολή του πλούσιου με το φτωχό Λάζαρο. Και ο πλούσιος ήταν μέσα στα βασανιστήρια, στον Άδη, και φωνάζει στον Αβραάμ: «Πατέρα Αβραάμ, ελέησέ με και στείλε το Λάζαρο να βουτήξει το άκρο του δαχτύλου του στο νερό και να δροσίσει τη γλώσσα μου, γιατί πονώ μέσα στη φλόγα αυτή. Πέψον Λάζαρον ή να βάψει το άκρο του δαχτύλου αυτού ύδατος», λέει το κείμενο. Να βάψει, να βουτήξει, να βυθίσει. Ένα δεύτερο στον κατά Ιωάννη 13:26. Ήταν εκεί στο μυστικό δείπνο που ο Κύριος ήθελε να προσδιορίσει ποιος θα τον πρόδιδε και τους είπε ένα διακριτικό σημάδι που μπορούσαν να δουν οι μαθητές του. «Εκείνος έστιν, ο εγώ βάψω το ψωμίον και δώσω αυτό. Βάψασουν το ψωμίον δίδωσιν Ιούδα Σίμωνος Ισκαριώτου». Είναι εκείνος για τον οποίο εγώ θα βουτήξω το ψωμί και θα το δώσω. Αφού βούτηξε λοιπόν το ψωμί, το λαβαίνει και το δίνει στον Ιούδα, το γιο του Σίμωνα του Ισκαριώτη. Και έναν τρίτο στην Αποκάλυψη 19:13, είναι εδώ ο Ιωάννης που περιγράφει τον Κύριο Ιησού Χριστό, καθώς τον βλέπει να έρχεται μέσα στη δόξα του κατά τη δεύτερη έλευση, οδηγώντας τα, να πω, εκδικητικά στρατεύματα του ουρανού. Και είναι ντυμένος με ρούχο βαμμένο σε αίμα και έχει καλεστεί το όνομά του «Ο Λόγος του Θεού». Και περιβεβλημένος σημάτιον βεβαμμένον αίματι και κέκλειται το όνομα αυτού «Ο Λόγος του Θεού». Και στα τρία αυτά αποσπάσματα που είδαμε, είναι σαφές ότι το ρήμα «βάπτο» σημαίνει «βυθίζω κάτι σε έναν υγρό και το ξαναβγάζω μετά». Σε κάθε περίπτωση επίσης, φαίνεται από τα συφραζόμενα, δηλαδή από τα γύρω-γύρω, ότι η ενέργεια που περιγράφεται από αυτόν το ρήμα είναι η βύθιση κάποιου πράγματος σε υγρό και στη συνέχεια η αφαίρεση ξανά. Τώρα, έχοντας κατά νου αυτήν την εικόνα της φύσης του βαπτίσματος, να πάμε στους Εβραίους 6:2. Είναι ένα από τα πιο θεμελιώδη δόγματα της χριστιανικής πίστης. Εκεί που τους λέει, αν το δούμε λίγο πιο πάνω, «μη βάζοντας κάτω πάλι θεμέλιο μετάνοιας από νεκρά έργα και πίστη στο Θεό, διδαχή βαπτισμών και επίθεση χεριών, ανάσταση νεκρών κλπ. Βαπτισμών διδαχής». Βλέπουμε εδώ ότι η λέξη βάπτισμα χρησιμοποιείται στον πληθυντικό, όχι στον ελληνικό. Βαπτισμοί είναι η διδασκαλία των βαπτισμών, όχι η διδασκαλία του βαπτίσματος. Για να πούμε ότι ένα βάπτισμα υπάρχει στη γραφή. Και αυτό δείχνει ότι η πλήρης διδασκαλία της χριστιανικής πίστης περιλαμβάνει παραπάνω από ένα τύπου βαπτίσματος. Και ακολουθώντας αυτό το συμπέρασμα μέσα στο Λόγο του Θεού, ανακαλύπτουμε ότι στην πραγματικότητα υπάρχουν 4 διακριτοί τύποι βαπτίσματος που αναφέρονται σε διαφορετικά σημεία. Και αν τους βάλουμε αυτούς με χρονολογική σειρά, δηλαδή σύμφωνα με τη σειρά που αποκαλύπτονται στην Καινή Διαθήκη, έχουμε πρώτα-πρώτα το βάπτισμα που κήρυξε ο Ιωάννης ο Πρόδρομος, ο βαπτιστής όπως ονομάζεται, που ήταν ένα βάπτισμα στο νερό, και συνδέεται άμεσα με το μήνυμα της μετάνοιας. Μετανοείται, Μάρκος 1:4. «Παρουσιάστηκε Ιωάννης που βάφτιζε στην έρημο και κήρυξε βάπτισμα μετάνοιας σε άφεση αμαρτιών». Έτσι κρατάμε αυτό το πρώτο βάπτισμα που έχουμε. Δεύτερον, υπάρχει ένας τύπος βαπτίσματος που δεν περιγράφεται με ακρίβεια από καμία λέξη στην Καινή Διαθήκη, αλλά Λουκάς 12:50 μπορούμε να το ονομάσουμε βάφτισμα θλίψης ή δοκιμασίας. μεταφορικά. Λέει ο Κύριος ο ίδιος, «Και βάφτισμα έχω να βαφτιστώ και πώς πιέζομαι ως ότου τελεστή. Βάπτισμα δε έχω βαφτιστήνε και πώς συνέχομαι έως ότου τελεστή». Και ένα παράλληλο στο Μάρκο 10:38 επίσης εκεί αναφέρεται, ήταν εκεί που κάνανε το αίτημα η γη του Ζεβεδαίου, «Εγώ να κάτσω από αριστερά σου, εγώ δεξιά σου, εμείς πρώτοι, οι άλλοι μετά». Και είχα μια αντιπαράθεση και με τους μαθητές, να είχαν αυτό το προνόμιο δηλαδή να κάθονται. Και ο Ιησούς απάντησε με ερώτηση. Λέει, «Δεν ξέρετε τι ζητάτε. Μπορείτε να πιείτε το ποτήρι που εγώ θα πιω ή το βάπτισμα που εγώ θα βαπτιστώ να βαπτιστείτε». Ενώ ο Κύριος είχε βαπτιστεί στο νερό προηγουμένως. Και είναι σαφές ότι εδώ ο Κύριος αναφέρεται στην πνευματική και σωματική παράδοση που βρισκόταν μπροστά του. Γιατί περπατούσαν προς το Σταυρό. Οι μαθητές ήταν αλλού. Νόμιζαν θέσεις, εξουσίες, να καθόμαστε, να τρώμε, να πίνουμε και να διοικήσουμε. Είσαι ο Μεσσίας και εμείς θα είμαστε η αυλική σου. Αλλά ήταν η παράδοση ολόκληρης της ύπαρξης του Κυρίου. Σώμα, ψυχή, πνεύμα, στο καθορισμένο θέλημα του Πατέρα. Γιατί? Για να αναλάβει πάνω του όλη την αμαρτία του κόσμου. Την ενοχή όλη. Και στη συνέχεια να πληρώσει μέσα από τα παθήματά του το τίμημα που απαιτείται για να εξηλωθεί η αμαρτία. Γιατί ξέρουμε ότι ο Θεός είναι δικαιός, η αμαρτία πρέπει να πληρωθεί. Εμείς δεν μπορούσαμε να την πληρώσουμε και ο Κύριος το έκανε στη θέση μας, αλλά πλήρωσε αυτός. Και με αυτά τα λόγια ο Κύριος Ιησούς έδειξε στους μαθητές του ότι η εκπλήρωση του σχεδίου του και τη ζωή τους θα ήταν η κατάλληλη στιγμή, αλλά φυσικά απαιτεί το και από αυτούς να παραδώσουν. Γι' αυτό τους ρωτάει, «Εσείς μπορείτε να κάνετε αυτό που θα κάνω εγώ? Θέλετε θέσεις, θέσεις. Θα περάσετε κι εσείς από το Σταυρό, σε εισαγωγικά. Θα παραδώσετε ολόκληρη την ύπαρξή σας στα χέρια του Θεού, ακόμα και αν χρειαστεί με το μαρτύριο του θανάτου». Αυτοί δεν καταλάβαιναν. Ναι, να πάμε μαζί σου, φτάνει να πάρουμε θέσεις. Μετά αντιλήφθηκαν. Ματθαίος 28:19. Ο τρίτος τύπος βαπτίσματος που αποκαλύπτεται στην Καινή Διαθήκη είναι αυτό που ξέρουμε εμείς, το χριστιανικό βάπτισμα. Που είπε ο ίδιος ο Ιησούς στους μαθητές του, «Πορευθέντες ουν μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος». Και υπάρχει ένα κύριο χαρακτηριστικό τώρα που διακρίνει το χριστιανικό βάπτισμα με το βάπτισμα του Ιωάννη του Πρόδρομου, του βαπτιστή. Γιατί είναι ότι το χριστιανικό βάπτισμα πρέπει να πραγματοποιείται στο όνομα, έτσι, που μου δόθηκε, του Ιησού, το οποίο είναι του Πατέρα, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Θα το δούμε περαιτέρω για αυτήν τη χρήση στο χριστιανικό βάπτισμα. Στην περίπτωση του βαπτίσματος του Ιωάννη δεν συνέβη αυτό. Δεν βάπτιζε ο Ιωάννης σε κανένα όνομα. Και ο τέταρτος τύπος βαπτίσματος που αποκαλύπτεται στην Καινή Διαθήκη είναι το βάπτισμα στο Πνεύμα του Άγιου. Που δεν είναι βούτυγμα στο νερό, αλλά είναι στο Πνεύμα. Πράξεις 1:5. Μιλάει ο Κύριος για αυτό το βάπτισμα και το διακρίνει προσεκτικά από το βάπτισμα στο νερό. Γιατί λέει στους μαθητές του, «Γιατί αφενός Ιωάννης βάπτισε σε νερό, αφετέρου εσείς θα βαπτιστείτε μέσα σε Πνεύμα Άγιο, όχι ύστερα από πολλές μέρες». Ότι Ιωάννης μεν βάπτισε ύδατη, εμείς δε εν πνεύματι βαπτιστήσεστε Άγιο, ου μετά πολλά στάφτας ημέρας. Και χρησιμοποιείται η πρόθεση εν, δηλαδή εντός. Και αυτό συμφωνεί με το συμπέρασμα μας ότι η κυριολεκτική έννοια της λέξης «βαπτίζω» είναι να μπεις μέσα, να βυθιστείς. Γιατί ξέρετε, κατά κόσμο υπάρχουν και το ράντισμα και άλλα είδη βαπτίσματος. Αλλά, όπως είπα, το κύριο χαρακτηριστικό που διακρίνει το χριστιανικό βάπτισμα από το βάπτισμα του Ιωάννη του Βαπτιστή είναι ότι το χριστιανικό βάπτισμα πρέπει να πραγματοποιείται στο όνομα, που είναι πάνω από κάθε άλλο όνομα. Πράξεις 1:8. Λίγο πιο κάτω. Λέει ο Κύριος, «Αλλά λείψεστε δύναμην επελθόντος του Αγίου Πνεύματος εφημάς και έσεστε μου μάρτυρες εν τε Ιερουσαλήμ και εν πάση τη Ιουδαία και Σαμαρία και ως εσχάτου της γης». Αλλά θα λάβετε δύναμη όταν έρθει το Άγιο Πνεύμα πάνω σας και θα μου είστε μάρτυρες στην Ιερουσαλήμ και μέσα στην Ιουδαία και τη Σαμαρία και ως τα έσχατα της γης. Αυτό το βάπτισμα λοιπόν του Αγίου Πνεύματος τι ήταν? Ήταν μια υπερφυσική δύναμη από ψηλά, εναντίσιμο με δύναμη προς μαρτυρία για τον Κύριο Ιησού Χριστό. Τώρα, από τους τέσσερις τύπους που είδαμε έτσι γρήγορα-γρήγορα βαπτίσματος, υπάρχει ένας, το βάπτισμα της λήψης ή της δοκιμασίας, που ανήκει σε έναν επίπεδο πνευματικής εμπειρίας ανώτερης από τα υπόλοιπα. Και επομένως δεν είναι στις βασικές διδασκαλίες και εμπειρίες που μελετάμε αυτό το τελευταίο διάστημα. Θυμάστε που είπαμε για την πίστη, για τη σωτηρία, για τα έργα, για τον νόμο. Και τώρα μπαίνουμε στο θέμα του βαπτίσματος και γι' αυτόν τον λόγο δεν θα πούμε τίποτα γι' αυτό απόψε, της λήψης, της δοκιμασίας και του διωγμού. Αλλά θα περιοριστούμε στους άλλους τύπους του βαπτίσματος, στους υπόλοιπους τρεις. Νομίζω δεν θα προλάβουμε να πούμε για το Πνεύμα του Άγιο, θα το πούμε την άλλη φορά. Αλλά αρχίζουμε και εξετάζουμε με τη σειρά. Έχουμε δηλαδή το βάπτισμα του Ιωάννη του Βαπτιστή, που είναι το αρχικό χρονολογικά, και μετά έχουμε το χριστιανικό βάπτισμα στο νερό, και μετά έρχεται το βάπτισμα με το Πνεύμα του Άγιο. Τώρα, πολλοί χριστιανοί μπορεί να μην έχουν ξεκαθαρίσει τη διαφορά του βαπτίσματος που έκανε ο Ιωάννης ο Βαπτιστής σε άφεση αμαρτιών, συγχωρούνται αμαρτίες σου, μετανόησε και συγχωρούνται αμαρτίες σου, με το βάπτισμα το χριστιανικό που λέμε, που πάλι μετανοείς και συγχωρούνται αμαρτίες σου. Μπορεί να πει κάποιος, και τι πειράζει δηλαδή αν βαπτίζονταν κάποιος στο βάπτισμα του Ιωάννη, αφού μετανοούσε και όλοι τον έβλεπαν ότι ο άνθρωπος ακολουθούσε τον Κύριο. Γι' αυτό είναι χρήσιμο να στραφούμε στις πράξεις 19 στην αρχή, όπου αυτοί οι δύο τύποι βαπτίσματος τοποθετούνται δίπλα-δίπλα. Και βλέπουμε εδώ σαφώς τη διαφορά μεταξύ τους. Τα χωρίζουμε. Συνέβη και τότε, ενώ ο Απολλός ήταν στην Κόρυθο, αφού ο Παύλος πέρασε τα ανώτερα, εννοεί σε υψόμετρο, μέρη της Μικράς Ασίας, να κατέβει προς την Έφεσο και να βρει μερικούς μαθητές. Πίστευε ότι ήταν μαθητές του Κυρίου. Και είπε προς αυτούς, άραγε λάβατε Πνεύμα Άγιο όταν πιστέψατε? Να κάνω μια παρέθεση, στην πρώτη εκκλησία όσοι πίστευαν αμέσως έλαβαν Πνεύμα Άγιο και έλεγαν γλώσσες και όλα αυτά. Ήτανε συνηθισμένο, ήτανε must. Και του λέει, λάβατε Πνεύμα Άγιο? Εκείνοι είπαν προς αυτόν, μα ούτε αν υπάρχει Πνεύμα Άγιο ακούσαμε. Και είπε, εσύ τι λοιπόν βαφτιστήκατε? Εκείνοι είπαν, στο βάφτισμα του Ιωάννη, του πρόδρομου. Είπε τότε ο Παύλος, ο Ιωάννης βάφτισε βάφτισμα μετάνοιας, λέγοντας στο λαό να πιστέψουν στον ερχόμενο μετά από αυτόν, του τέστην στον Ιησού. Όταν τα ακούσαν τότε, βαφτίστηκαν εις το όνομα του Κυρίου Ιησού. Αυτή η εντολή που έδωσε ο Κύριος, βαφτίζεται αυτούς στο όνομα Πατρός Υιού Πνεύματος Άγιο, ήταν πάντα όλες οι περιπτώσεις. Δεν υπάρχει περίπτωση βαφτίσματος σε τρεις τίτλους. Η οδηγία του Κυρίου είχε ερμηνευτεί και καταλάβαιναν όλοι οι Άγιοι Απόστολοι από την αρχή ότι ήταν πάντα στο όνομα του Κυρίου Ιησού που γινόταν η βάφτιση. Εδώ λοιπόν στην Έφεσο ο Παύλος συνάντησε μια ομάδα ανθρώπων που αυτοαποκαλούνταν μαθητές και θεώρησε ο άνθρωπος του Θεού ότι ήταν μαθητές του Χριστού, δηλαδή χριστιανοί. Αλλά όταν συνομίλησε μαζί τους πιο προσεκτικά αντιλήφθηκε ότι ήταν μόνο μαθητές

ταυτόχρονα. Αυτοί δεν ξέρανε. Είχαν ακούσει και αποδεχτεί το μήνυμα της μετάνοιας του Ιωάννη και τη μορφή βαπτίσματος που το συνόδευε. Αλλά δεν είχαν ακούσει τίποτα για το ευαγγελικό μήνυμα του Κυρίου Ιησού Χριστού ή για τη χριστιανική μορφή βαπτίσματος που συνδεόταν άμεσα με την αποδοχή του ευαγγελικού μηνύματος. Και αφού ο Παύλος τους εξήγησε το μήνυμα του Ευαγγελίου, τους ευαγγέλισε δηλαδή, αυτοί οι άνθρωποι το δέχτηκαν και βαπτίστηκαν ξανά, όπως μας λέει στο 5 εδάφιο, στο όνομα του Κυρίου Ιησού. Βλέπουμε δηλαδή το ένα βάπτισμα και το άλλο βάπτισμα στους ίδιους ανθρώπους. Άρα δείχνει αυτό το περιστατικό ξεκάθαρα ότι το βάπτισμα του Ιωάννη και το χριστιανικό βάπτισμα είναι δύο διαφορετικά στη φύση και τη σημασία τους. Και ότι μόλις ολοκληρώθηκε το βάπτισμα του Ιωάννη που ήταν από το Θεό, ήταν μια περίοδος αυτή, εκεί ήταν που εγκαινιάστηκε η ευαγγελική οικονομία και το βάπτισμα του Ιωάννη δεν γινόταν πλέον αποδεκτό ως ισοδύναμο ή υποκατάστατο του χριστιανικού βαπτίσματος. Μην ξεχνάτε αδελφοί ότι ήταν η περίοδος της Παλαιάς Διαθήκης με την Καινή Διαθήκη. Εκεί τώρα στην αλλαγή ήταν ήρθε Ιωάννης, ο προδρόμος, να ανοίξει το δρόμο για τον Κύριο και άρχισε και έκανε αυτόν το έργο. Ήταν η αλλαγή. Όσοι είχαν λάβει μόνο το βάπτισμα του Ιωάννη έπρεπε να βαπτιστούν ξανά με πλήρες χριστιανικό βάπτισμα. Κατά Μάρκον 1 στο 3 βλέπουμε μια σύνοψη της διακονίας που έκανε ο Ιωάννης ο βαπτιστής. «Φωνή ενός που φωνάζει δυνατά στην έρημο, ετοιμάστε την οδόν του Κυρίου, ίσια κάνετε τα μονοπάτια του». Παρουσιάστηκε Ιωάννης που βάπτιζε στην έρημο και κήρυτε βάπτισμα μετάνοιας σε άφεση αμαρτιών. Και πορευόταν έξω προς αυτόν όλη η χώρα της Ιουδαίας και οι ιεροσυλλημίτες όλοι και βαπτίζονταν από αυτόν στον Ιορδάνη ποταμό αφού εξομολογούνταν τις αμαρτίες τους. Ακούγεται πολύ καλό. Στην πρόνοια του Θεού το μήνυμα του Ιωάννη, η διακονία αυτή δηλαδή, εξυπηρετούσε δύο σκοπούς. Καταρχήν ετοίμαζε τις καρδιές του λαού Ισραήλ για την έλευση και την αποκάλυψη του πολυαναμενόμενου Μεσσία, του Ιησού Χριστού, γιατί όλοι περίμεναν τον Μεσσία, δεν ξέραν πότε, αλλά αυτός όταν, επειδή ήταν πολύ δραστική η διακονία του βαπτιστή, μέσα στην έρμο να φωνάζει, ο κόσμος λέει κάτι υπερφυσικό γίνεται, πάμε να δούμε. Και το δεύτερο, παρήχαν ένα σύνδεσμο μεταξύ της οικονομίας του νόμου και των προφητών, όπως είπα είμαστε στην αλλαγή, δηλαδή έκλεισε με την οικονομία του Ιωάννη. Ο Ιωάννης ήταν από την Παλαιά Διαθήκη και έφτασε μέχρι τον Χριστό. Και άρχιζε η οικονομία του Ευαγγελίου, που ξεκίνησε περίπου 3 χρόνια αργότερα. Ενώ έπρεπε ο Κύριος να θυσιαστεί, σταυρωθεί, πεθάνει, να αναστηθεί και άρχισε τον μπαμ, εκεί η μεγάλη διακονία. Και εκπληρώνοντας και τους δύο αυτούς σκοπούς του Θεού, η διακονία του Ιωάννη ήταν σύντομη. Όταν το δούμε δηλαδή χρονολογικά, ήταν προσωρινή. Ναι, μεν ήταν στην έρημο χρόνια, αλλά από τη γραφή φαίνεται ότι η διακονία του ήταν περίπου 6 μήνες. Όλο αυτό που έκανε, που λέμε και τον Ιωάννη, τον πρόδρομο και το κλπ. Και μετά από τον αποκεφάλισαν, ήταν 6 μήνες μόνο. Δεν χρειαζόταν παραπάνω. Και δεν αποτελούσε από μόνη της μια θεϊκή οικονομία. Απλώς ήταν μια μεταβατική περίοδος από την Παλαιά Διαθήκη στη Νέα. Και στο μήνυμα του και στη διακονία του ο Ιωάννης είχε θέσει 2 κύριες απαιτήσεις από τον λαό. Γιατί δεν είναι ότι όσοι έρχονταν εκεί ήταν δεχτοί από τον Ιωάννη, έπρεπε να μετανοήσουν και δημόσια εξομολόγηση αμαρτιών. Ο Ιωάννης ήταν αυστηρός, φώναζε ναι μεγάλη φωνή κλπ. Αλλά είχε και άτομα που δεν τον χώνευαν, δεν τον ήθελαν. Όχι μόνο οι Ρωμαίοι, θυμάστε και οι Φαρισαίοι και οι γραμματείς και οι ιερείς. Όταν ο Κύριος ρώτησε αργότερα το βάπτισμα του Ιωάννη ήταν από το Θεό ή από τους ανθρώπους. Και λέει, αν πούμε ότι είναι από τους ανθρώπους θα μας λιθοβολήσουν. Αν πούμε από το Θεό θα πει γιατί δεν πιστέψατε σε αυτό. Δεν τον είχαν τον Ιωάννη για προφήτη, δεν το θέλανε. Οπωσδήποτε, είχε απαιτήσεις μετάνοια, δημόσια εξομολόγηση αμαρτιών. Όσοι ήταν πρόθυμοι να εκπληρώσουν αυτές τις 2 προϋποθέσεις, ο Ιωάννης δεχόταν και τους βάφτιζε στον ποταμό Ιορδάνη.
Δηλαδή ως δημόσια μαρτυρία ότι είχα

0: είχαν μετανοήσει από τις αμαρτίες τους, τις προηγούμενες, και προφανώς δεσμεύονταν από εδώ και μπρος να ζήσουν καλύτερη ζωή. Λέει στο Μάρκο 1:4, «Ήτο ο Ιωάννης βαπτίζων εν διερήμο και κηρύττων βάπτισμα μετανοίας εις άφεσιν αμαρτιών». Δηλαδή κυριολεκτικά Ιωάννης κήρυτε βάπτισμα μετάνοιας σε άφεση αμαρτιών. Άμα βαφτιστείς στο νερό θα σβήσουν όλες οι αμαρτίες σου που έκανες μέχρι τότε. Και αυτό συμφωνεί με το Μαθαίον 3:11, κυριολεκτική απόδοση δηλαδή, όπου ο Ιωάννης χρησιμοποιεί στις δύο περιπτώσεις την πρόθεση εν, που σημαίνει μέσα, που είπαμε. «Εγώ μεν σας βαπτίζω εν ύδατι, εις μετάνοια, ο δε ο πίσω μου ερχόμενος», εννοούσε τον Κύριον Ιησού, «είναι ισχυρότερος μου, του οποίου δεν είμαι άξιος να βαστάσω τα υποδήματα». Εννοούσε, είναι τόσο ανώτερος μου που ούτε τα παπούτσα να το κρατήσω δεν είμαι άξιος. «Αυτός θέλει σας βαπτίσει εν πνεύματι Αγίο και πυρή». Ποιος μας βαπτίζει με πνεύμα Άγιο? Αυτός που ερχόταν πίσω του, ο Ιησούς. Βλέπουμε λοιπόν ότι το βάπτισμα του Ιωάννη ήταν προς μετάνοια και για άφεση αμαρτιών. Ήταν επομένως σημαντικό να προσδιοριστεί η σημασία της πρόθεσης εν όταν χρησιμοποιείται με το ρήμα βαπτίζω. Τώρα, αυτό δεν σημαίνει ότι είχαν την εμπειρία του βαπτίσματος με τον Ιωάννη, ότι εισήλθαν στη μετάνοια και τη συγχώρεση μόνον επειδή είχαν βαφτιστεί. Γιατί, αν πάμε εδώ στο Μαθαίο, στο 3, λίγο πιο κάτω στο 7, όταν πολλοί από τους Φαρισαίους και τους Σαδουκαίους ήρθαν στον Ιωάννη να βαφτιστούν, αυτός δεν τους δέχτηκε. Και μάλιστα απέτησε να αποδείξουν την πραγματική αλλαγή στη ζωή τους πριν τους βαπτίσει. Λέει, επειδή δεν πολλούς από τους Φαρισαίους και τους Σαδουκαίους να έρχονται για το βάπτισμά του, τους είπε, και αν το σκεφτεί κάποιος θα πει με ένα άσχημα λόγια, ήρθαν οι άνθρωποι αυτοί να βαφτιστούν και εσύ τους μιλάς με αυτόν τον τρόπο? Γεννήματα εχιδνών, ποιος σας υπέδειξε για να ξεφύγετε από τη μελλοντική οργή? Κάντε λοιπόν καρπό άξιο της μετάνοιας. Δηλαδή με λίγα λόγια ο Ιωάννης τους έλεγε, αποδείξτε από τη ζωή σας, τις πράξεις σας πρώτα, ότι υπήρξε μια πραγματική αλλαγή στη ζωή σας πριν μου ζητήσετε να σας βαπτίσω. Γιατί πιθανόν κάποιοι να πήγαιναν εκεί για να βαπτιστούν για να πούν, «Ε, και εμείς είμαστε, και εμείς». Δηλαδή, εντάξει, αλλά δεν είχαν σκοπό να αλλάξουν, να κάνουν κάτι άλλο στη ζωή τους. Άρα, η πράξη του βαπτίσματος ήταν σαν μια εξωτερική σφραγίδα ότι μέσα τους είχε γίνει μια αλλαγή προς το καλύτερο, μια μεταμόρφωση, όπως ψάλαμε πριν, μεταμόρφωσε την καρδιά μου. Ότι μέσα μου έχει γίνει αυτή η μεταμόρφωση και απόδειξη είναι ότι βαπτίστηκα και εγώ από τον Ιωάννη, τον άνθρωπο του Θεού. Αλλά ο Ιωάννης απαιτούσε από όσους προσέρχονταν για αυτόν για βάφτισμα να προσκομίσουν στοιχεία από τη ζωή τους που να αποδείκνυαν ότι είχε προηγηθεί μετάνοια για την άφεση των αμαρτιών πριν τους βαπτίσει. Επομένως η φράση «βάπτισμα μετάνοιας εις άφεση αμαρτιών» που μας λέει δεν πρέπει να εκλειφθεί ως ένδειξη ότι αυτές οι δύο εμπειρίες της μετάνοιας και της συγχώρεσης ακολούθησαν μόνο την εξωτερική πράξη του βαπτίσματος, αλλά υποδεικνύει ότι η εξωτερική πράξη του βαπτίσματος χρησιμεύει ως ορατή επιβεβαίωση ότι όσοι βαπτίζονταν είχαν ήδη περάσει τις εμπειρίες της μετάνοιας και της συγχώρεσης. Δηλαδή πήγαιναν οι άνθρωποι εκεί ήδη μετανοημένοι και ήδη είχαν αλλάξει. Μπορεί να κλαίγανε, να είχαν αλλάξει τη ζωή τους και πήγαιναν εκεί να βαπτιστούν για να απλά να πιστοποιηθεί αυτό που ήδη περάσανε. Ωστόσο αυτές οι εμπειρίες ήταν παρόμοιες σε χαρακτήρα με την διακονία του Ιωάννη, ενώ ήταν μεταβατικές. Όσο βάπτιζε Ιωάννης δεν έλαβαν εσωτερική ειρήνη και νίκη επί της αμαρτίας για το υπόλοιπο της ζωής τους. Έπρεπε να έρθει ο Κύριος, να κηρυχθεί το Ευαγγέλιο, να πιστέψουν και να βαπτιστούν όπως λέει η Γραφή. Τι έγινόταν όμως τότε? Οι καρδιές τους είχαν προετοιμαστεί για να ακούσουν, να δεχθούν, να ανταποκριθούν στο ευαγγελικό μήνυμα όταν έπρεπε να διακηρυχθεί. Τώρα να δούμε από το μεταβατικό στο μόνιμο, από το βάπτισμα του Ιωάννη στο πλήρες χριστιανικό βάπτισμα. Και αυτό ορίστηκε από τον ίδιο τον Κύριο σαν απόσπαση στο κομμάτι του πλήρους ευαγγελικού μηνύματος. Πολλοί λένε, γιατί να βαπτιστώ, αφού πίστεψα, άλλαξε η ζωή μου. Ο πιστέψας και βαπτιστής θα σωθεί. Εάν δεν βαπτιστεί κάποιος επειδή έτσι δεν θέλει, δεν το θεωρεί απαραίτητο, εκεί κρέμεσαι τώρα στον αέρα. Δεν πληρείς τους όρους. Και αδερφοί, λέω και εγώ καμιά φορά, να πιστέψεις έχει μια διαδικασία. Να ανοίξεις την καρδιά σου, να δοθείς στον Κύριο, μπορεί να μην θέλεις, η σάρκα κλπ. Τέλος πάντων, πες να το κάνεις. Έχει μια δυσκολία για κάποιον που έχει εγωισμούς κλπ. Τώρα ο βαπτιστής δεν είναι και τόσο σπουδαίο, γιατί απλά παίρνεις το σώμα σου εκεί, το βουτάς στο νερό και το βγάζεις. Big deal, θα πει κάποιος. Δηλαδή, εκεί θα σκαλώσουμε, άμα μιλάμε για την σωτηρία μας την αιώνια. Και οπωσδήποτε η καλύτερη εισαγωγή στο χριστιανικό βάπτισμα είναι το βάπτισμα του ίδιου του Κυρίου Ιησού. Λέει στο Ματθαίον 3:13 πώς το έκανε ο Κύριος. Τότε παρουσιάζεται ο Ιησούς από τη Γαλιλαία στον Ιορδάνη προς τον Ιωάννη. Ο Ιωάννης ήταν ξάδερφός του, έτσι το ξέρουμε από την Ελισάβετ. Για να βαφτιστεί από αυτόν. 14. Αλλά ο Ιωάννης τον εμπόδιζε διεκόλυεν αυτόν λέγοντας, εγώ έχω ανάγκη από σένα να βαπτιστώ και εσύ έρχεσαι προς εμένα. Γιατί ο Θεός του είχε δείξει δια πνεύματος ποιος ήταν. Αποκρίθηκε τότε ο Ιησούς και είπε προς αυτόν, άφησε τώρα, γιατί έτσι πρέπει για να εκπληρώσουμε όλη τη δικαιοσύνη. Τότε τον αφήνει. Και μόλις βαφτίστηκε ο Ιησούς, ευθύς ανέβηκε από το νερό. Και ειδού ανοίχτηκαν σε αυτόν οι ουρανοί και είδε το πνεύμα του Θεού να κατεβαίνει ως περιστέρι και να έρχεται πάνω του. Και ειδού φωνή από τους ουρανούς που λέει «Ούτως έστεινε ο Υιός μου ο αγαπητός ενώ ευδόκησα». Δηλαδή αυτός είναι ο Υιός μου ο αγαπητός τον οποίο ευαρεστήθηκα. Προσέξτε, ο Ιησούς δεν είχε κάνει τίποτα μέχρι τότε. Ούτε θαύματα, ούτε σημεία τεράστια, γιατί μας λέει μετά στην Κανά το πρώτο θαύμα ότι αυτό ήταν το πρώτο του θαύμα. Αλλά ο Θεός είχε δει όλη τη ζωή του, όλη την πιστότητά του. Ήταν 30 χρονών. Και ξέρουμε πως ο Κύριος δεν είχε διαπράξει ποτέ αμαρτίες για τις οποίες έπρεπε να εξομολογηθεί ή να μετανοήσει. Άρα γιατί να πάει στον Ιωάννη τον βαπτιστή όπως πήγαιναν οι άλλοι. Αλλά δεν χρειαζόταν να βαπτιστεί με τον ίδιο τρόπο όπως όλοι οι άλλοι άνθρωποι που ήρθαν στον Ιωάννη για βάπτισμα. Και ο ίδιος Ιωάννης, λέει στο 14, αναγνώρισε ξεκάθαρα αυτόν τον γεγονός λέγοντας «Εγώ χρειαν έχω υπό σου βαπτιστήνε και εσύ έρχει προς με». Ωστόσο ο Ιησούς στο επόμενο εδάφιο το απαντάει. Αποκριθήσε ο Ιησούς είπε προς αυτόν «Άφες άρτη, ούτως γαρ πρέπον έστιν, ημίν πληρώσε πάσαν δικαιοσύνη». Και τότε τον άφησε. Και στην απάντηση του Κυρίου βρίσκουμε τόσο το λόγο για τον οποίο βαπτίστηκε ο ίδιος ο Ιησούς, όσο και την αληθινή σημασία του πλήρους χριστιανικού βαπτίσματος, σε διάκριση με την προσωρινή μορφή βαπτίσματος που χορηγήθηκε από τον Ιωάννη. Δηλαδή, ο Ιησούς δεν βαπτίστηκε από τον Ιωάννη για να δείξει εξωτερικά ότι είχε μετανοήσει για τα σφάλματά του, επειδή δεν είχε αμαρτίες για τις οποίες έπρεπε να μετανοήσει όπως οι υπόλοιποι άνθρωποι. Αντιθέτως, όπως ο ίδιος ο Κύριος εξήγησε, ο λόγος που το έκανε, βαπτίστηκε δηλαδή, για να εκπληρώσει ή να ολοκληρώσει πάσαν κάθε δικαιοσύνη. Σε αυτό, όπως και σε πολλές άλλες πτυχές της ζωής και της διακονίας του, ο Κύριος σκόπιμα καθιέρισε ένα σωστό πρότυπο συμπεριφοράς. Δηλαδή, για να πει όπως το έκανα εγώ, κάντε το κι εσείς. Έτσι πρέπει να γίνει. Δημιουργεί έναν πατρόν. Και βαπτιζόμενος από τον Ιωάννη, έδινε ένα παράδειγμα πρότυπο βαπτίσματος, στον οποίο επιθυμούσαν οι χριστιανοί πιστοί να τον ακολουθήσουν. 1 Πέτρου 2:21 συμφωνεί πλήρως με την περιγραφή του Αποστόλου για τις πράξεις του Χριστού. Γιατί σε αυτό κληθήκατε, επειδή και ο Χριστός έπαθε για χάρη σας, αφήνοντας πίσω του υπόδειγμα για σας, για να ακολουθήσετε πάνω στα ίχνη του. Ό,τι έκανε ο Κύριος, σκεφτείτε τα χνάρια του στην άμμο, ας πούμε, να πατώ και εγώ στις πατιές του, όπου πάει να πηγαίνω και εγώ, τα ίχνη του. Όπως λέει ο Παύλος, μιμητέ μου γίνεστε καθώς και εγώ του Χριστού, άφησε πίσω του υπόδειγμα για σας για να ακολουθήσετε πάνω στα ίχνη του. Αυτός δεν έκανε αμαρτία, ούτε βρέθηκε δόλος στο στόμα του. Και αυτό επιβεβαιώνει αυτό που έχουμε πει. Ότι ο Ιησούς δεν βαπτίστηκε από τον Ιωάννη επειδή είχε μετανοήσει από τις αμαρτίες του. Αντιθέτως, όπως λέει ο Πέτρος, ο Ιησούς ως αμαρτίαν ούκ επίησεν, ουδέ βρέθη δόλος εν το στόματι αυτού. Αλλά βαπτιζόμενος έδωσε το παράδειγμα στου όλους τους υπόλοιπους χριστιανούς, ώστε να ακολουθήσουν τα βήματά του.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Και έτσι έχοντας αυτό κατά νου, ας επιστρέψουμε στο λόγο που έδωσε ο ίδιος ο Ιησούς για το βάπτισμα και να εξετάσουμε τα λόγια του με λίγη περισσότερη λεπτομέρεια. Γιατί λέει έτσι πρέπει για να εκπληρώσουμε όλη τη δικαιοσύνη. Έτσι. Με αυτόν τον τρόπο δηλαδή. Γιατί όπως είπαμε το παράδειγμα του Ιησούς καθιέρωσε έναν πρότυπο για τη μέθοδο του βαπτίσματος. Προσέξτε, ο Ιησούς δεν βαπτίστηκε βρέφος. Έτσι. Λουκάς 2:22. Ήταν νεογέννητο όταν οι γονείς του τον έφεραν στα Ιεροσόλυμα για να τον παρουσιάσουν, λέει, στον Κύριο, αλλά δεν υπάρχει εδώ καμιά σκέψη ή υπόδειξη για βάπτισμα. Λέει, όταν συμπληρώθηκαν οι μέρες του καθαρισμού τους κατά τον νόμο του Μωυσή, τον ανέβασαν στα Ιεροσόλυμα για να τον παρουσιάσουν στον Κύριο. Και θυμάστε τι έγινε όλοι εκεί με την προφήτησαν κλπ. Ο Ιησούς δεν βαπτίστηκε μέχρι να φτάσει σε χρόνια κατανόησης, ώστε να γνωρίζει εκείνη τη στιγμή τόσο τι έκανε και γιατί το έκανε. Γιατί αδερφοί είχε έναν έργο μπροστά του και πρέπει να αντιληφθεί. Αν πάρεις τώρα ένα βρέφος και το βουτήξεις στο νερό, δεν καταλαβαίνει, δεν αντιλαμβάνεται. Λέει στο Ματθαίο 3:16 «Και μόλις βαπτίστηκε ο Ιησούς, ευθύς ανέβηκε από το νερό». Και με απλή λογική συμπεραίνουμε ότι για να ανέβει από το νερό σημαίνει ότι είχε κατέβει μέσα στο νερό προηγουμένως για να ανέβει από αυτό. Και σε συνδυασμό με την κυριολεκτική σημασία του ρήματος βαπτίζω, δεν υπάρχει περιθώριο αμφιβολίας ότι ο Ιησούς επέτρεψε στον εαυτό του να βυθιστεί πλήρως στα νερά του Ιορδάνη. Γιατί αδερφοί, το βάπτισμα τι είναι τελικά, γιατί ο Θεός θέλει να μπαίνει ο άνθρωπος που έχει αναγεννηθεί, που έχει γνωρίσει τον Κύριο, που έχει δεχτεί το μήνυμα, να μπαίνει μέσα στο νερό και να βγαίνει από το νερό. Θα πει κάποιος, τι ανοησία είναι αυτή τώρα, τι σημασία έχει. Ο Θεός δεν είναι πνεύμα, δεν είναι πνευματικά που πρέπει να κάνουμε. Όπως ο άνθρωπος πεθαίνει και πρέπει να μπει μέσα στο χώμα, να ταφεί δηλαδή, να το σκεπάσει το χώμα και να αναστηθεί όταν θα αναστηθεί, αν αναστηθεί, θα πει κάποιος, παίρνει αυτή την εικόνα του νερού, που το νερό είναι υγρό μεν, και ο άνθρωπος που έχει αναγεννηθεί, που έχει αλλάξει τη ζωή του, επιβεβαιώνει σε μάρτυρες και στο διάβολο, στους δαίμονες που είναι εκεί στην ατμόσφαιρα, στους αγγέλους κλπ, ότι εγώ άλλαξα ζωή, έγινα νέο χτίσμα, πεθαίνει ο παλιός μου εαυτός, μπαίνει, τάφεται, δεν έχει σημασία αν είναι ένα δευτερόλεπτο, αν είναι 200 χρόνια, μπήκες μέσα. Πέθανε. Σε μια στιγμή δεν βλέπεις τίποτα. Και βγαίνει ο νέος άνθρωπος. Γι' αυτό ο Κύριος λέει να γίνεται η βάπτιση. Αυτός είναι ο λόγος που βαπτιζόμαστε, είναι ότι δείχνεις στην πράξη αυτό που έγινε στο πνεύμα. Πέθανες και αναστήθηκες. Νέος άνθρωπος πια. Τι λέει εδώ στο 3:15, στο προηγούμενο εδάφιο. Αποκρίθηκε ο Ιησούς και είπε προς αυτόν: Άφησε τώρα, γιατί έτσι πρέπει να εκπληρώσουμε όλη τη δικαιοσύνη. Τώρα να δούμε το δεύτερο μέρος του λόγου που έδωσε ο Κύριος για το βάπτισμα. Ούτως γάρ πρέπον έστιν, έτσι πρέπει. Αυτή η φράση υποδηλώνει ότι για όσους ακολουθούν τον Κύριο Ιησού, το βάπτισμα είναι κάτι που ορίστηκε από το Θεό. Ο Θεός το είπε. Όταν ο Κύριος λέει να εκπληρώσουμε εν πάσα δικαιοσύνη, είναι τι περιμένει ο Θεός για εμάς, από εμάς. Δεν είναι ακριβώς μια νομική εντολή, όπως αυτές που επιβλήθηκαν στο λαό Ισραήλ με τον νόμο του Μωυσή, αλλά για τους χριστιανούς είναι μια, όπως είπα, το ζητάει ο Κύριος, μια φυσική έκφραση ειλικρινούς και ολόψυχης μαθητείας. Αποκριθείς ο Ιησούς είπε προς αυτόν, άφε σάρτη, ούτως γάρ πρέπον έστιν ημίν, πληρώσε πάσαν δικαιοσύνη. Να ολοκληρώσουμε, να εκπληρώσουμε πάσα δικαιοσύνη. Άρα, όπως είπα, ο Ιησούς δεν βαπτίστηκε ως απόδειξη ότι είχε ομολογήσει και μετανοήσει για τις αμαρτίες του, γιατί δεν είχε πράξει ποτέ αμαρτίες, ήταν πάντα δίκαιος. Αλλά αυτή η δικαιοσύνη ήταν μια κατάσταση εσωτερική καρδιάς, που ο Κύριος ήξερε. Την κατήχε. Όμως, αδερφοί, πρέπει να αντιληφθούμε κάτι. Ο Ιησούς δεν είχε ξεχωρίσει μέχρι τα 30 του, που άρχισε το έργο του. Γιατί ήταν ένας νέος Ισραηλίτης όπως χιλιάδες άλλοι. ένας ενάρετος νέος όπως χιλιάδες άλλοι. Δεν πήγε φυλακή ή δεν έκανε κακές πράξεις όπως χιλιάδες άλλοι. Το τι συμβαίνει μέσα στην καρδιά του ανθρώπου δεν μπορεί να το βλέπουν οι άλλοι άνθρωποι. Προφανώς η μητέρα του ήξερε, οι πολλοί που ήξεραν τις προφητείες κλπ. Αλλά ο κόσμος δεν έβλεπε κάποιον Ιησού διαφορετικόν από τους άλλους. Ένας νέος 25 χρόνια, 30, 28, 20, 16, όλα τα χρόνια που περνούσε ήταν ένα καλό παιδί. Να το πούμε σήμερα με τη δική μας έννοια. Δεν ξέρεις αν αυτό το παιδί είναι αναμάρτητο ή έχει μέσα του αμαρτίες, κακολογεί, ψιθυρίζει, ζηλεύει, πικραίνεται. Δεν φαίνονται αυτά απ' έξω για έναν που είναι λίγο μακριά. Γι' αυτό λέμε ότι δεν είχε ποτέ διαπράξει αμαρτίες, ήταν πάντα απόλυτα δίκαιος και αυτή η εσωτερική κατάσταση της καρδιάς ήταν που ο Κύριος είχε, αλλά δεν φαινόταν απ' έξω, δεν το ήξερε κανείς. Αλλά επιτρέποντας τον εαυτό του να βαφτιστεί, ο Ιησούς εκπλήρωσε ή ολοκλήρωσε αυτή την εσωτερική δικαιοσύνη με μια πράξη υποταγής. Εξωτερική πράξη, στο θέλημα του ουράνιου πατέρα του. Δηλαδή, αυτό που είμαι, ο δίκαιος πατέρα μου, το κάνω και στην πράξη όπως πρέπει να το κάνουν και άλλοι για να δώσω το παράδειγμα. Και μέσω αυτής της εξωτερικής πράξης, της υπακοής, της αφοσίωσης στο Θεό, εισήλθε στην ενεργό διακονία και εκπλήρωσε το θέλημα του Θεού. Μπορούσε να πει, εγώ δεν βαφτίσω εσύ εμένα, αφού εγώ δεν έχω αμαρτία. Όχι, τα έκανε όλα με υπακοή. Και το ίδιο ισχύει και για όλους τους αληθινούς πιστούς χριστιανούς που βαφτίζονται. Γιατί αν εγώ αναγεννηθώ και αλλάξει η ζωή μου και κλάψω και νιώσω ότι φύγανε οι αμαρτίες μου και θέλω να ζω άγια, μπορούσα να πω και γιατί να βαφτιστώ, τι ανοησία είναι αυτή τώρα, αφού εγώ ξέρω τον Κύριο. Προσεύχομαι, μου απαντάει όλα καλά. Δεν θέλω να μπω στο νερό. Δεν μου χρειάζεται. Ο Κύριος το έκανε, που δεν του χρειαζόταν πραγματικά. Πρέπει να σφραγιστεί η σωτηρία σου. Τέτοιοι πιστοί δεν βαφτίζονται απλώς επειδή είναι αμαρτωλοί και έχουν ομολογήσει και μετανοήσει για τις αμαρτίες τους. Είναι και τι γίνεται μετά, γιατί αν ήταν έτσι, θα μπορούσε να πει κάποιος και τι πειράζει αν βαφτιζόμαστε το βαφτίσμα του Ιωάννη, του βαφτιστή. Και αυτός ήταν για συγχώρεση αμαρτιών και να αλλάξει η ζωή τους. Είναι αλήθεια ότι οι χριστιανοί έχουν ομολογήσει και μετανοήσει για τις αμαρτίες τους. Γιατί χωρίς αυτό δεν θα μπορούσαν να ήταν καθόλου χριστιανοί. Δεν θα πάει κάποιος να βαφτιστεί χωρίς να έχει αλλάξει η ζωή του. Αλλά ξέρουμε ότι έχουν περάσει πέρα από αυτό σε κάτι πολύ πληρέστερο και μεγαλύτερο από ότι ήταν ποτέ δυνατό για εκείνους που γνώριζαν μόνο το μήνυμα του Ιωάννη του Βαπτιστή. Ήταν τώρα μια νέα περίοδος που άλλαζε. Ρωμαίους 5:1. Δικαιωθήκαμε από πίστη και έχουμε ειρήνη με το Θεό μέσω του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Καμιά σχέση με το βαπτισμα του Ιωάννη του Πρόδρομου. Οι αληθινοί χριστιανοί δεν έχουν απλώς ομολογήσει και μετανοήσει από τις αμαρτίες τους. Αυτό είναι ένα κομμάτι. Έχουν κάνει πολύ περισσότερα. Έχουν δικαιωθεί, όπως λέει εδώ, με πίστη στον εξυλαστήριο θάνατο και στην Ανάσταση του Κυρίου Ιησού Χριστού. Χριστιανοί αδερφοί, ότι ο Θεός έχει καταλογίσει τη δικαιοσύνη του ίδιου του Χριστού, που είναι άμεμπτη δικαιοσύνη, έτσι. Αυτήν τη δικαιοσύνη της έχει καταλογίσει στα παιδιά του, βάσει της πίστης τους. Δηλαδή εγώ και εσύ και όποιος άλλος έχει δεχτεί τον Κύριο, έχω τη δικαιοσύνη του Ιησού Χριστού. Αν πείτε, μα έχουμε, όχι, αλλά ο Θεός έτσι το βλέπει. Όση δικαιοσύνη έχει ο Κύριος, έχεις και εσύ. Άδικο. Είναι η χάρη του Κυρίου. Γιατί αλλιώς δεν μπορούσαμε να σωθούμε. Το χριστιανικό βάπτισμα είναι μια εξωτερική πράξη υπακοής, όπως είπα, με την οποία ο πιστός εκπληρώνει ή ολοκληρώνει την εσωτερική δικαιοσύνη που ήδη απολαμβάνει στην καρδιά του. Γιατί την απολαμβάνει? Λόγω του εξυλαστήριου θανάτου του Κυρίου και την Ανάσταση του Χριστού. Όχι μόνο ο θάνατος, η Ανάσταση. Γιατί αν δεν αναστηνόταν ο Κύριος, σημαίνει ότι δεν θα ήταν αποδεκτός από τον Πατέρα. Να μην σας πω όχι μόνο Ανάσταση και ενδόξαση, ότι πήγε, αναλήφθηκε και έγινε ο Κύριος μας και ο Θεός μας. Γι' αυτό βαπτίζονται όχι απλώς ως απόδειξη ότι έχουν ομολογήσει και μετανοήσει για τις αμαρτίες τους, αλλά για να εκπληρώσουν, να ολοκληρώσουν κάθε δικαιοσύνη. Και με αυτήν την εξωτερική πράξη υπακοής ολοκληρώνουν την εσωτερική δικαιοσύνη που έχουν ήδη λάβει στις καρδιές τους μέσω της πίστης. Και θα μπορούσε να πει ο Κύριος, όποιος με δεχτεί σώζεται, έχει ζωή αιώνια, που το λέει αλλού. Αλλά σου λέει, αυτός που θα πιστέψει και θα βαφτιστεί, θα σωθεί. Εφόσον σου το βάζει αυτόν τον όρο, δεν μπορεί να πάει στα άλλα εδάφια και να πεις, μα εδώ λέει μόνο να πιστέψεις. Λέει, όποιος επικαλεστεί το όνομα του Κύριου θα σωθεί. Πού το λέει, σε ποια περίοδο θα είναι αυτό. Και δεν είναι για πάντα, έχεις κάποιους όρους άλλους. Πρέπει να τα βάλεις όλα μαζί τη σούμα για να βγάλεις αυτόν που πρέπει να βγάλεις. Και αυτή η εξήγηση μας δείχνει πόσο εντελώς διαφορετικό είναι το χριστιανικό βάπτισμα από το βάπτισμα που κήρυξε ο Ιωάννης ο Πρόδρομος. Και μπορούμε τώρα να καταλάβουμε γιατί ο Παύλος δεν θα δεχόταν το βάπτισμα του Ιωάννη για αυτούς που επιθυμούσαν να είναι αληθινοί χριστιανοί, όπως είδαμε το παράδειγμα στην αρχή. Είσαστε μαθητές του Ιωάννη, ναι. Μετανοήσατε τις αμαρτίες σας, ναι. Εντάξει, οκ, okay, ακολουθείτε τον Κύριο, δεν χρειάζεται να βαπτιστείτε, αφού βαπτιστήκατε πόσες φορές. Όχι. Το βάπτισμα έπρεπε να γίνει στο όνομα, το υπερπαν όνομα. Πρώτα τους δίδαξε την πλήρη αλήθεια του Ευαγγελίου, με επίκεντρο το θάνατο, την Ανάσταση του Χριστού, και στη συνέχεια επέμεινε να βαπτιστούν ξανά, γιατί, για να είναι το πλήρες χριστιανικό βάπτισμα. Άρα, συμπερασματικά, το χριστιανικό βάπτισμα είναι μια εξωτερική πράξη υπακοής, που ο πιστός, η πιστή, εκπληρώνει, ολοκληρώνει, όπως είδαμε το εδάφιο, την εσωτερική δικαιοσύνη που ήδη απολαμβάνει στην καρδιά του, στην καρδιά της, μέσω της πίστης στον εξεραστήριο θάνατο και την Ανάσταση του Κυρίου Ιησού. Έτσι γίνεται, δηλαδή έχει προηγηθεί ήδη η αναγέννηση, όλη αυτή η αλλαγή, η μεταμόρφωση μέσα μας, και εδώ είναι η σφραγίδα, η πιστοποίηση δημόσια πια. Γιατί ξέρετε, έχει άνθρωπους που αναγεννιούνται και δεν το καταλαβαίνουν οι άλλοι, δεν το ξέρουν. Πρέπει αυτό να φανεί και στους τρίτους, στους γύρω, ότι εγώ, και μάλιστα συστήνεται όταν γίνεται μια βάπτιση χριστιανική που λέμε, να γίνεται και μια ομολογία. Δέχτηκα τον Κύριο για αυτόν τον λόγο, ήμουν έτσι, έτσι, έτσι, αλλά τώρα με άλλαξε. Ευχαριστώ τον Κύριο και βαπτίζομαι. Και βαπτίζεται στο όνομα του Κυρίου. Και έτσι ονομάζεται χριστιανός, γιατί έχει το όνομα του Χριστού πάνω του, τη σφραγίδα πάνω του. Και έτσι επισφραγίζεται η σωτηρία. Να μείνουμε μέχρι εδώ γιατί πέρασε η ώρα και την επόμενη φορά να συνεχίσουμε για τον άλλο τρόπο του βαπτίσματος που είναι πολύ ωραίος και αυτός. Αμήν. Ευχαριστούμε Χριστέ μας Άγιε Κύριε μας για το Λόγο Σου, για τις μεθόδους που Εσύ μας έδειξες Κύριε μέσα από το Λόγο Σου τον Άγιο, το έργο που κάνεις Ιησού μας, να ξεκαθαρίζουν πράγματα μέσα μας, να ξέρουμε τι πιστεύουμε, πώς κινούμαστε Κύριε μας, ποιο είναι το θέλημά Σου, τι ζητάς από μας Κύριε μας. Να εκπληρώσουμε όλη τη δικαιοσύνη Σου Κύριε, για το δικό μας το συμφέρον, για τη δική μας τη σωτηρία, γιατί θέλουμε να πατάμε σε στερεοέδαφος Χριστέ μας Άγιε, και να είμαστε απόλυτα ασφαλισμένοι μέσα στο Λόγο Σου Κύριε, ότι τηρούμε πιστά κάθε οδηγία που μας έχεις δώσει Ιησού μας. Ευχαριστούμε Κύριε μας Ιησού μας Άγιε, ευλογώ όλους όσοι άκουσαν αυτό το μήνυμα Κύριε. Θέσε το στις καρδιές μας και βοήθησε μας και εμάς να το δώσουμε παρακάτω σε άλλους Ιησού μου. Αμήν.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Κύριε Ιησού, ζητάμε την ώρα αυτή το χρίσμα Σου, Κύριε, να έρθει επάνω μας, Χριστέ μου. Ζητάμε αυτό το Άγιο Έλεον της δόξας Σου, Κύριε, να έρθει και να τρέξει, να μας μουλιάσει, να περάσει μέσα στα κόκαλα, Κύριε, του Πνεύματός μας, Χριστέ μου, Άγιε. Ω, Λυτρωτή μου, έλα Εσύ και άνοιξε μπροστά μας την όρασή Σου, Κύριε. Άνοιξε τις καρδιές μας, Χριστέ μου. Βγάλε μας μέσα από τις τρύπες, Κύριε. Μέσα από τις παγίδες του εχθρού. Μέσα από τις καταστάσεις αυτές τις δύσκολες, Κύριε Ιησού Άγιε, που η σάρκα μας εχμαλωτίζει. Και φέρε μας τα ανοιχτά, Κύριε. Και δώσ' μας τα φτερά Σου, Κύριε Ιησού Άγιε. Να ανοιχτούμε, να ανεβούμε, Κύριε. Να υψωθούμε μέσα στη δόξα Σου, Κύριε Θεέ μου. Να κατέβεις Εσύ εν δυνάμει ανάμεσά μας, Κύριε Θεέ μου. Ω, Λυτρωτή μου, και να χρησιμοποιήσεις κάθε άτομο της Εκκλησίας Σου, κάθε Άγιο Σου, κάθε Αγία Σου, Κύριε Θεέ μου. Ω, Λυτρωτή μου, έλα και δώσ' μας απόφαση μες στην καρδιά μας, αφιέρωση, Κύριε Θεέ μου. Και το βράδυ αυτό θέλω Εσύ να αλλάξεις ριζικά τη στάση των παιδιών Σου, Κύριε. Εν το όνομα της Σου, Κύριε Θεέ μου, χρήσε τα χείλη μου, Κύριε, χρήσε το λαό Σου, τα ότα μας, Χριστέ μου, να ακούσουμε τι Εσύ λαλείς στην Εκκλησία Σου σήμερα, Κύριε. Εν το όνομα της Σου. Αμήν, Κύριε. Αμήν. Σε ευχαριστούμε. Ας καθίσουμε, παρακαλώ. Θυμάστε ότι τελευταία πριν φύγω μιλήσαμε για τον Ηλία. Μιλήσαμε για το πνεύμα του Ηλία. Και θέλω να γυρίσουμε στον προφήτη Μαλαχία, κεφάλαιο τέταρτο. Ο Μαλαχίας είναι ο τελευταίος προφήτης της Παλαιάς Διαθήκης. Προφήτευσε γύρω στο 400 π.Χ. Από τον Μαλαχία μέχρι τον ερχομό του Ιωάννη μεσολάβησαν 400 ολόκληρα χρόνια χωρίς κανέναν προφήτη, χωρίς καμιά προφητεία. Ο Κύριος επίτηδες άφησε ένα μεγάλο κενό για να επισημανθεί, να γίνει φανερή η παρουσία τόσο του Ιωάννη όσο και περισσότερο ακόμα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό το πώς τελειώνει ο Κύριος τα λόγια της Παλαιάς Διαθήκης. Πάρα πολύ σημαντικό. Τι μας λέει? Ο Ισραήλ είναι σε κατάσταση χλιαρότητας, απιστίες, έχουν φύγει, έχουν γλιστρήσει πάλι. Το πρόβλημα με τον Ισραήλ. Μ' ακούει ο Ισραήλ? Όλο στις πάντες, σαν να οδηγάς και πάει να το φέρουμε πάλι το αμάξι στη μέση του δρόμου. Κάνουμε να πάρουμε μια στροφή, γλιστράμε πάλι. Και τι κάνει ο Κύριος? Σηκώνει προφήτες. Σηκώνει ανθρώπους που τους βάζει μέσα τους το λόγο του, το ίσιο, το θέλημά του. Για να μπορούν να κηρύξουν, να διδάξουν και να κρατήσουν το λαό του Θεού στα ίσια του, στην οδό. Στην οδό. Μαλαχίας θα πει ο άγγελος του Ιάχβε. Μαλαχή Ιάχβε. Είναι το όνομα του Μαλαχία. Ο άγγελος του Ιάχβε. Και βλέπετε, κάθε φορά που ο Κύριος σηκώνει έναν προφήτη, του δίνει το όνομά του και το μήνυμά του είναι στο όνομά του μέσα. Η διακονία του, το έργο του είναι κρυμμένο μέσα στο όνομά του. Έτσι εδώ και στο Μαλαχία. Στο τρίτο κεφάλαιο, στο πρώτο εδάφιο, ακούστε τι λέει ο Κύριος. Ιδού εγώ αποστέλω τον άγγελόν μου και θέλει κατασκευάσει την οδόν εμπροσθέν μου. Ποιος είναι ο άγγελος αυτός? Ο Ιωάννης. Ο Ιωάννης ήρθε και κατασκεύασε την οδό του Κυρίου. Δεν μου λέτε, γιατί θέλει κατασκευή η οδός? Γιατί θέλει κατασκευή η οδός? Γιατί χαλάει. Και ποια είναι η οδός? Ο Κύριος είπε, εγώ είμαι η οδός. η αλήθεια και η ζωή. Και ο διάβολος επιτίθεται συνεχώς, όπως τότε, έτσι και σήμερα, στην οδό. Κάνει ζημιά στην οδό. Χαλάει το δρόμο. Κάνει ρήγματα. Δημιουργεί κενά, χαλάσματα, ώστε να μην μπορεί να περπατήσει στον δρόμο ο άνθρωπος. Και ο Κύριος λέει, εγώ θα στείλω τον άγγελό μου πρώτου προσώπου μου για να κατασκευάσει την οδό μου εμπροσθέν μου. Η δουλειά λοιπόν του Ιωάννη ποια είναι? Ποια είναι, αδερφή? Κατασκευή. Κοίταξα τη λέξη κατασκευάζω. Γιατί υπάρχει και στην Καινή Διαθήκη ακριβώς για τον Ιωάννη. Αλλά δεν είναι μόνο για τον Ιωάννη, και αυτό θα το δούμε σε λίγο. Η λέξη αυτή, κατασκευάζω, αναφέρεται για τη σκηνή του μαρτυρίου και για την κιβωτό του Νόε. Και τα δυο κατασκευάστηκαν για σωτηρία. Γιατί είναι η οδός, η σκηνή του μαρτυρίου. Τι είναι η σκηνή? Η οδός είναι ο Κύριος, ο Ιησούς. Η γνώση του Κυρίου. Η γνώση της αλήθειας, η γνώση του αγιασμού, της αφιέρωσης. Το πώς να βαδίσουμε με τον Κύριο, για τον Κύριο. Και αυτή την κατασκευή την κάνει μονάχα αυτός που έχει το πνεύμα του Ηλία. Μόνο με το πνεύμα του Ηλία μπορεί να κατασκευαστεί η οδός του Κυρίου. Πάμε λοιπόν στο 4. Μαλαχίες 4. Διαβάζω το 5 εδάφιο. Ιδού εγώ θέλω αποστείλει προς εσάς Ηλίαν τον προφήτη. Πριν έλθει η ημέρα του Κυρίου η μεγάλη και επιφανής. Και αυτός θέλει επιστρέψει την καρδία των πατέρων προς τα τέκνα. Και την καρδία των τέκνων προς τους πατέρας αυτών. Μήποτε έλθω και πατάξω τη γη με ανάθεμα. Τα τελευταία λόγια του Κυρίου είναι. Τώρα, ο Ηλίας ο προφήτης, όταν έγινε η προφητεία αυτή, ο Ηλίας ο προφήτης είχε ζήσει γύρω στα 450 χρόνια πριν τον Μαλαχία. Και λέει εδώ, θα έρθει ο Ηλίας ο προφήτης. Ανοίξουμε λίγο στο Λουκά Α17. Λουκάς Α17. Το σκηνικό είναι ότι ο Ζαχαρίας, ο πατέρας του Ιωάννη, είναι μέσα στα Άγια, στο ναό, και προσφέρει θυμίαμα. Την ώρα λοιπόν που προσφέρει θυμίαμα, εμφανίζεται ο άγγελος του Κυρίου και του λέει, διαβάζω από το 11, σελίδα 900, εφάνιδε εις αυτόν άγγελος Κυρίου ιστάμενος εκ δεξιών του θυσιαστηρίου του θυμιάματος. Και ο Ζαχαρίας ειδών εταράχθη και φόβος επέπεσε επ' αυτόν. Είπε δε προς αυτόν ο άγγελος, μη φοβού Ζαχαρία, διότι εισηκούστη η δέησή σου και η γηνή σου Ελισάβετ θέλει γεννήσει Ιών Ισέ και θέλεις καλέσει το όνομα αυτού Ιωάννη. Και θέλει είστε Ισέ χαρά και αγαλίασης και πολύ θέλεις η χαρή για την γέννηση αυτού. Διότι θέλει είστε μέγας ενώπιον του Κυρίου και ίνον και σίκερα δεν θέλει πει. Και θέλει πληρωθεί Πνεύματος Αγίου έτη εκκυλίας μητρός αυτού. Και πολλούς των Ιών Ισραήλ θέλει επιστρέψει εις Κύριον των Θεών αυτών. Και αυτός ο Ιωάννης θέλει ελθεί προ προσώπου αυτού, τίνος, του Ιησού, εν πνεύματι και εν δυνάμει Ηλίου. Εν πνεύματι και εν δυνάμει Ηλίου. Εννοεί με το πνεύμα και τη δύναμη, το πνεύμα που είχε ο Ηλίας και τη δύναμη που είχε ο Ηλίας, ο προφήτης. Για να επιστρέψει τις καρδιές των πατέρων εις τα τέκνα. Και τους απειθείς εις την φρόνηση των δικαίων, για να ετοιμάσει εις τον Κύριον λαών προδιατεθειμένων. Εδώ εξηγεί ο άγγελος τα λόγια που είπε ο προφήτης Μαλαχίας. Δεν θα ερχόταν λοιπόν ο Ηλίας, αλλά θα ερχότανε ένας άνθρωπος του Θεού, ένας υπηρέτης του Θεού, εν πνεύματι και εν δυνάμει Ηλίου. Και ποιο είναι το πρώτο πράγμα που λέει ο άγγελος ότι θα κάνει ο Ηλίας? Ποιο είναι το πρώτο πράγμα, αδερφοί? Θα επιστρέψει τις καρδιές των πατέρων επί τα τέκνα, λέει στο κείμενο. Τις καρδιές των πατέρων επί τα τέκνα. Τώρα, πράγματι, ο Ιωάννης ήρθε. Πήγαν και το ρώτησαν λοιπόν τον Ιωάννη. Να το δούμε αυτό λίγο. Ιωάννης Α19, να γυρίσουμε εκεί λίγο. Α19. Και αυτή είναι η μαρτυρία του Ιωάννου, ότε απέστειλαν οι Ιουδαίοι εξ Ιερουσαλήμων ιερείς και Λεβίτες δια να ερωτήσω συν αυτόν. Συ τι είσαι? Πάνε λοιπόν και ρωτάνε τον Ιωάννη. Ιωάννη, ποιος είσαι? Δηλαδή, σε σχέση με τις προφητείες και τα πρόσωπα που περιμένουμε να έρθουνε, εσύ ποιος είσαι? Και ομολόγησε, και δεν ειρνήθη, και ομολόγησε ότι δεν είμαι εγώ ο Χριστός. Γιατί νόμιζαν ότι ήταν ο Χριστός ο Ιωάννης. Λέει, δεν είμαι ο Χριστός. Και ρώτησαν αυτόν, τι λοιπόν, δηλαδή ποιος είσαι? Ηλίας είσαι εσύ? Και λέγει, δεν είμαι. Ο προφήτης είσαι εσύ? Και απεκρίθη, ουχή. Είπον λοιπόν προς αυτόν, τι είσαι? Δια να δώσουμε απόκριση εις τους αποστήλαντας ημάς, τι λέγεις πέρι σε αυτού? Απεκρίθη, εγώ είμαι φωνή βοώντος εν τη ερήμου. Ευθύνατε την οδόν του Κυρίου. Καθώς είπεν Ισαΐας ο προφήτης. Τον ρώτησαν, είσαι εσύ ο Ηλίας? Αυτή η προφητεία τώρα με ποια συνδέεται? Το Μαλαχία. Θα στείλω, λέει, Ηλία τον προφήτη. Τι τον ρωτάνε όμως αυτοί? Είσαι εσύ ο Ηλίας, δηλαδή εκείνος που αρπάχθηκε ξαναήρθες? Τι τους είπε ο Ιωάννης? Όχι. Γιατί δεν εννοούσε αυτό ο Κύριος, ότι θα έρθει ο Ηλίας. Εννοούσε ότι θα έρθει ένας άγγελος, αγγελιαφόρος, μηνυτής, με το πνεύμα του Ηλία, με τη δύναμη του Ηλία. Γι' αυτό τους είπε όχι ο Ιωάννης. Όμως, ο Ιωάννης ήρθε για να χρήσει τον Χριστό και να ετοιμάσει το δρόμο. Ο μεγαλύτερος Ηλίας ποιος είναι? Ο Ηλίας, ο Ιωάννης ή ο Χριστός? Ο Χριστός. Ποιο είναι κοινό και στους τρεις? Το πνεύμα του Ηλία μέσα τους. Λίγο πριν τον πιάσουν, ο Ιωάννης λέει, εγώ τώρα πρέπει, αφού έχρισε τον Κύριο, λέει, εγώ πρέπει να ελαττώνομαι και εκείνος να αυξάνεται. Τι δηλαδή να ελαττώνεται? Έφευγε από πάνω του το πνεύμα και πήγαινε όλο στον Κύριο. Το πνεύμα του Ηλία. Θέλω να μιλήσουμε λίγο για το πνεύμα του Ηλία, αδερφοί, σήμερα. Για το κύριο πράγμα που κάνει μόνο το πνεύμα του Ηλία. Λέτε, όταν σκεφτόμαστε τον Ηλία, το πρώτο πράγμα που έρχεται έτσι, μόλις σκεφτόμαστε τον Ηλία, τι έρχεται μέσα μας? Η διακονία του Ηλία καταλήγει στην αρπαγή. Η διακονία του Ιησού κατάληξε στην αρπαγή, γιατί αναλήφθηκε ο Κύριος. Φωτιά. Μόλις σκέφτησε τον Ηλία, φωτιά. Είναι ένα πνεύμα που έχει φωτιά μέσα του. Ζήλο. Ένα πνεύμα το οποίο γνωρίζει το όνομα του Γιάχβε. Όταν υπηρέτησε ο Ηλίας, όλοι είχαν σύγχυση, γιατί μπήκε η Ιεζάβελ μέσα και τους έφερε το Βάαλ. Σύγχυσε το λαό του Θεού, έσφαξε τους προφήτες και άρχισε ο λαός του Θεού να γονατίζει στον Βάαλ. Ο Ηλίας είχε γνώση του Κυρίου. Και γνώση του ονόματος του. Το λέει άλλωστε. Το λέει άλλωστε μέσα. Σε ένα εδάφιο. Κάπου λέει για τον Ηλία, το πνεύμα του Ηλία, ότι έχει να κάνει με τη γνώση του ονόματος του Κυρίου. Αδελφοί, μας έχει δώσει ο Κύριος τη γνώση του ονόματος του. Είμαστε από τους λίγους προνομιούχους πάνω στον κόσμο που έχουμε την αποκάλυψη του ονόματος του Ιησού Χριστού. Το περισσότερο της Εκκλησίας δεν γνωρίζει. Αν έχετε ακούσει αγγλικούς ύμνους, τον Θεό τον ονομάζουν Τζαχόβα μέσα. Ποιοι? Πιστοί άνθρωποι, αναγεννημένοι, με βαπτισμένοι.

Έβαλε τη θυσία, κατέβηκε η φωτιά και κατέφαγε και τη θυσία και τις πέτρες, τα πάντα. Και το νερό που έριξε, τα χλυψε όλα, η φωτιά του Κυρίου. Και όλος ο Ισραήλ γονάτισε με δέος και φόβο και είπανε, ο Γιάχβε, αυτός είναι ο Θεός, ο Γιάχβε, αυτός είναι ο Θεός. Ένας άνθρωπος. Όλο το λαό τον έφερε στα γόνατα. Ένας Ιωάννης με το ίδιο πνεύμα έφερε έναν ολόκληρο Ισραήλ στα γόνατα. Τους έφερε και τους βάπτιζε στο νερό, βάπτισμα μετανοίας, για να δεχτούν τον Χριστό. Ένα χρόνο υπηρέτησε ο Ιωάννης. Μου κάνει εντύπωση. Ο Ηλίας πόσο υπηρέτησε? Περίπου. Η πείνα πόσο κράτησε? 3,5 χρόνια. Μετά από λίγο τελείωσε, καρπάχτηκε. Είναι έτσι? 3,5 χρόνια. Τελειώνει η πείνα με την φωτιά πάνω στον Κάρμηλο. Κατεβαίνει η βροχή. Την άλλη μέρα φεύγει ο Ηλίας στο Σινά από φόβο για την Ιεζάβελ. Τον βρίσκει ο Κύριος, του λέει γύρνα πίσω, γυρίζει πίσω, χρύει τον Ελισέ. Και μετά από λίγο ο Κύριος τον άρπαξε και έφυγε. Σύντομη διακονία. Γρήγορα πράγματα. Με ταχύτητα. Ο Ιωάννης ένα χρόνο υπηρέτησε. Ένα χρόνο. 6 μήνες πριν έρθει ο Χριστός και λίγο μετά. Σφράγισε όλο τον Ισραήλ. Χωρίς να κάνει ένα θαύμα. Τέτοια εξουσία είχε ο λόγος του Ιωάννη, γιατί ήταν από Θεού. Αδελφοί, είναι ένα πατρόν που απλώνεται μπροστά μας. Ένα σχέδιο για να καταλάβουμε ο Κύριος τι θέλει να κάνει σήμερα. Για να επισκευαστεί η οδός του Κυρίου χρειάζεται το πνεύμα και τη δύναμη του Ηλία. Αλλιώς δεν φτιάχνει. Είναι ένα πνεύμα το οποίο ξέρει να στέκεται ενάντια σε οτιδήποτε έρχεται εναντίον του. Όσο και μεγάλο, όσο και πολύ να είναι, το πνεύμα του Ηλία στέκεται ενάντια και νικάει. Και νικάει. Θυμάστε εδώ ο αδελφός του Μακφάρλεν που ήταν. Τι μας είπε? Εσείς είστε, λέει, ο Ηλίας μου. Προφήτευε από εδώ πάνω. Προφήτευε συνέχεια όλο το κήρυγμα του, μια προφητεία. Και είπε ότι θα μας στείλει να κηρύξουμε τον έναν Θεό. Γιατί ακριβώς έχουμε το ίδιο πνεύμα του Ηλία ανάμεσά μας και μέσα μας. Αυτό σημαίνει ότι ο ζήλος του Κυρίου είναι πάνω μας, γι' αυτό και δεν μας χαρίζει. Έχει πάρει τη ράβδο πολλές φορές και μας έχει βαρέσει ο Κύριος γερά και πονέσαμε. Γιατί μας φέρεται σαν ιούς, περιμένει ανταπόκριση, περιμένει σωστή συμπεριφορά Αγίων από μας. Περιμένει διακονία, περιμένει καρπό ο Κύριος. Αλλά αυτό, από όλα αυτά, το κυριότερο που ήθελα να δούμε σήμερα, το κυριότερο πράγμα, είναι αυτό που λέει στο Μαλαχία. Τι θα κάνει το πνεύμα του Ηλία? Θα φέρει, λέει, την καρδιά των πατέρων στα τέκνα. Τι σημαίνει αυτό? Τώρα που ήμουν στη Βουλγαρία και προσευχόμουν, ξαφνικά, χωρίς να το σκέφτομαι, ο Κύριος μου το άνοιξε. Τι σημαίνει ότι θα φέρει ο Κύριος δια του πνεύματος του Ηλία την καρδιά των πατέρων στα τέκνα? Πρώτα απ' όλα, ποια είναι τα τέκνα? Εμείς. Η καρδιά των πατέρων. Όταν έχεις μέσα σου την καρδιά των πατέρων, πώς συμπεριφέρεσαι? Σαν τέκνο ή σαν πατέρας? Δηλαδή, αλλάζεις συμπεριφορά. Αντί να είσαι μωρό, αντί να είσαι παιδί, δεν μου λέτε ποια είναι η διαφορά μεταξύ ενός παιδιού και ενός ανθρώπου ο οποίος είναι γονιός? Πώς διακρίνονται αυτοί οι δύο? Ο ένας είναι μπαμπάς και ο άλλος είναι γιος. Δεν μου λέτε ποιος προστατεύει ποιον? Η καρδιά του των πατέρων είναι η καρδιά του πατέρα. Οι άνθρωποι αυτοί ήταν άνθρωποι σαν και εμάς. Τι έκαναν όμως? Αγάπησαν τον Κύριο. Αγάπησαν το θέλημά του. Είπε ο Κύριος στον Αβραάμ, Αβραάμ, φύγε από την πόλη σου και από το σπέρμα σου θα ευλογήσω όλους τους λαούς της γης.

0: Κύριε, θα ευλογήσει όλους τους λαούς από μένα. Έφυγα. Πάω. Αγάπησε ο Αβραάμ τους λαούς. Ήξερε ότι στεκότανε για τη σωτηρία των λαών. Έκρινε να ακούει τη φωνή του Θεού, έκρινε να εμπιστεύεται τη φωνή του Θεού παρά αυτά που έβλεπαν τα μάτια του. Πατέρας πίστης. Μιλάμε για πατέρες πίστης. Όταν μαλώσαν εκεί οι ποιμένες του Λότ με τον Αβραάμ, στέκεται ο Αβραάμ και του λέει, αδερφέ Λότ, δεν χρειάζεται να μαλώνουμε μεταξύ μας. Η γη είναι μπροστά μας. Καθόταν σε ένα ύψωμα. Κάτω η γη ήταν χωρισμένη. Σε ένα υψίπεδο, ξερό, Ιουδαία, ξερό, κατάξερο. Κάνε το κατέβασμα και κάτω η κοιλάδα του Ιορδάνη. Κατά πράσινη ο Ιορδάνης πήγαινε σαν φίδι και πότιζε τα πάντα, ένα σκύπος, λέει, σαν Εδέμ. Κατά πράσινα όλα, με δέντρο, πράσινο, να οργιάζει το πράσινο εκεί μέσα. Και από την άλλη μεριά ξερά όλα. Και του λέει ο Αβραάμ, διάλεξε. Εάν πας δεξιά, θα πάω αριστερά. Εάν πας αριστερά, θα πάω δεξιά. Θα το έκανες. Ξέρεις τώρα, την έχεις περπατήσει την γη. Ξέρεις ότι την άλλη μεριά είναι ξεραίλα, κίτρινο. Το άλλο είναι πράσινο. Ο Αβραάμ, ποιον εμπιστευότανε. Το κίτρινο και το πράσινο. Ποιον εμπιστευότανε. Τον Κύριο. Πατέρας πίστης. Την έχεις αυτή την καρδιά μέσα σου. Έχεις αυτή την καρδιά να εμπιστεύεσαι αυτόν που δεν φαίνεται και όμως ξέρεις ότι είναι εκεί. Διαπίστεως λέει καρτερούσε τον αόρατο. Καρτερούσε αυτόν που δεν έβλεπε με πίστη ο Αβραάμ. Και όταν ο Λότ μπήκε μέσα στα Σόδωμα, ήρθαν αυτοί οι 4 βασιλιάδες από την Βαβυλωνία και κατάκτησαν τους 5 βασιλιάδες της πεδιάδας εκεί των Σοδόμων και των Γομόρων της νεκράς θαλάσσης. Ο Αβραάμ τι έκανε. Πατέρας. Τι είπε. Α, εγώ του τα έλεγα του Λότ. Καλά να τα πάθει. Έτσι σκέφτηκε. Έτσι σκέφτηκε. Τι είπε. Κύριε, εσύ είσαι μαζί μου και εγώ θα πάω να τους γλιτώσω. 300 δούλους είχε. Και κάποιοι τον βοήθησαν γύρω από εκεί οι άλλοι. Οι άλλοι ήταν 4 βασιλιάδες με 1000 στρατεύματα. Δεν απέξε γέλασε. 300 είχε. Και πάει και πέφτει τη νύχτα εναντίον τους και ο Κύριος έφερε σύγχυση και φύγανε κακήν κακός όλοι και πήρε ο Αβραάμ τα πάντα. Θάρρος. Εάν έχεις την καρδιά των πατέρων μέσα σου, έχεις θάρρος για να τρέξεις, να σώσεις αυτούς που κινδυνεύουν και που είναι παιδιά του Θεού. Ένας πατέρας ποτέ δεν ξεγυμνώνει το παιδί του. Τι κάνει. Έστω και να ξέρουμε ότι το παιδί μας κάνει κάτι στραβό. Ο γονιός τι κάνει. Πέστε μου τι κάνουμε. Το παιδί θα φτιάξει. Τι να, παιδί είναι, τι να κάνω. Ο άλλος τι λέει όμως. Παιδί, μ' άκου εδώ κυρά μου, μάζεψε το παιδί σου, γιατί... Ο γονιός όμως τι λέει. Ακούει τα λόγια αυτά και μέσα του ταράζεται. Γιατί αγαπάει το παιδί του. Το ξέρει. Και ξέρει ότι μέσα του έχει καλά πράγματα και με υπομονή και με αγάπη θα γίνει ένας σωστός άνθρωπος. Και σκεπάζει ο γονιός. Έχεις αυτή την καρδιά για τα αδέλφια σου. Σκεπάζεις ή ξεσκεπάζεις. Ξέρεις. Εμένα δεν μ' αρέσει. Γιατί κάνει έτσι και γιατί αλλιώς και γιατί εκείνο. Είσαι σαν ένα σαχλό μωρό το οποίο μορουδίζει ακόμη. Και ο Κύριος θέλει να σε κάνει μπαμπά και μητέρα. Αβραάμ και Σάρα. Γι' αυτό σε κάλεσε.
1: Θέλει να σε κάνει γεννήτωρα. Θέλει να σε κάνει άνθρωπο να έχεις ευθύνη επάνω σε ανθρώπους. Να τους προστατέψεις, να τους σκεπάσεις, να τους ευλογήσεις, να γίνεις εσύ θυσία για αυτούς. Ο Ιωάννης, ο Χριστός μας, ο Ηλίας και κάθε άτομο το οποίο έχει μέσα του το πνεύμα του Ηλία, αυτό το πράγμα κάνει. Και εκεί μας καλεί ο Κύριος. Καρδιά προστασίας. Όταν προσεύχεσαι, πώς προσεύχεσαι. Όταν οικετεύεις, πώς οικετεύεις. Δεν μου λέτε, έχουμε στην παρουσία του Κυρίου, στην Αποκάλυψη, στο τέταρτο κεφάλαιο, έχουμε 24 πρεσβυτέρους και 4 ζώα. Συμβολίζουν την Εκκλησία όλα αυτά. Τι είναι αυτό που διαφέρουν τα ζώα από τους πρεσβυτέρους. Τι είναι αυτό που έχουν τα ζώα που δεν έχουν οι πρεσβύτεροι. Κάτι πολύ σημαντικό. Τι έχουν τα ζώα. Οι πρεσβύτεροι κάθονται σε 24 θρόνους. Αμήν. Είναι σε θέση εξουσίας. Νίκησαν, τριαμβεύουν και εξουσιάζουν. Τα τέσσερα ζώα όμως τι έχουν, αδελφοί. Φτερά. Αυτό τα κάνει χερουβίμ. Φτερά. Τι κάνεις με τα φτερά. Εγώ σε κάλεσα, λέει, να είσαι χερούβ, επισκιάζω. Τα χερουβίμ στην κυβωτό επάνω. Χερουβίμ επισκιάζοντα. Να επισκιάσω. Να σκεπάσω. Όταν είσαι μπαμπάς και προσεύχεσαι για μια οποιαδήποτε ψυχή μέσα στην Εκκλησία, ξέρεις τι κάνεις. Τη σκεπάζεις την ψυχή στην παρουσία του Κυρίου. Τη σκεπάζεις. Κύριε, σε παρακαλώ, βοήθησε τον αδελφό μου. Στην προσευχή σου μέσα. Τον φέρνεις εκεί μπροστά. Τον σκεπάζεις. Εσύ, Κύριε, ανάλαβε. Ό,τι λάθη έχει, αδυναμίες, σκέπασε τα. Βοήθησε τον αδελφό μου. Στήριξε τον, Κύριε. Δυνάμωσε τον. Πατέρας είσαι. Και αν θέλετε να ξέρετε, έτσι προσεύχομαι για όλη την Εκκλησία. Συνέχεια. Εδώ. Έχει πρόβλημα, το παιδί θα πεθάνει και είναι έγκυος η γυναίκα. Τι κάνεις? Απλώνεις τα φτερά σου και προσεύχεσαι. Τους φέρνεις μπροστά στην παρουσία του Κυρίου και προσεύχεσαι. Μπορούμε να το κάνουμε αυτό, αδελφοί? Αυτό θέλει ο Κύριος να κάνει. Αυτό μας κάλεσε να κάνουμε. Δεν μας κάλεσε να κάνουμε προσευχές μαγείας. Εγώ της είπα και αυτή δεν άκουσε και τώρα καλά να πάθει. Κύριε, σε ευχαριστώ που το έκανες και που προσευχή βδέλυγμα. Πλήρης Πνεύματος Αγίου οι άνθρωποι αυτοί. Δεν ξέρουν όμως τον Κύριο τον οποίο λατρεύουν. Ο Κύριος θέλει να μας γεμίσει με το πνεύμα του Ηλία να αρχίσουμε να σκεπάζουμε. Την καρδιά των πατέρων επί τα τέκνα μήποτε. Έρθω και πατάξω τη γη με ανάθεμα. Δηλαδή, σαν να λέει ο Θεός, μήπως πάει ο κόσμος, ο κόπος μου τζάμπα και έρχω και θα διαλύσω όλα. Περιμένει σαν τον Αμπελουργό, περιμένει σαν τον Γεωργό, ο Κύριος, τον καλό καρπό με μακροθυμία. Περιμένει, αδερφοί, περιμένει. Και ο καλός καρπός είναι να γεμίσουμε με την καρδιά αυτή την πατρική. Να πάρουμε ευθύνες επάνω μας, να πάψουμε να είμαστε ανεύθυνοι. Μαζεύεσαι σε ένα σπίτι, μην αρχίζεις να λες πράγματα ανεύθυνα. Μην κάνεις σαν τα μωρά. Τι κάνουν τα μωρά συνήθως? Όσοι έχουν δυο ή παραπάνω μέσα στο σπίτι, πέστε μου τι κάνουν όλη μέρα τα παιδιά. Μικρά. Μαμά μου πήρε το μολύβι μου και εκείνη μου πήρε τη σβηστήρα μου. Μαντά, κουβάρια μέσα. Τι κάνει ο γονιός? Όλες μπαίνει μέσα, ησυχία. Δώστε το μολύβι του, δώστε τη σβηστήρα του, καθίστε και γράφετε. Άλλη καρδιά είναι αυτή. Είναι άλλη καρδιά. Και αυτή την καρδιά θέλει να σου βάλει ο Κύριος μέσα. Καρδιά πίστης και αφιέρωσης. Καρδιά που αγαπάει, καρδιά που θυσιάζεται. Καρδιά που έχει θάρρος και δύναμη να σώσει. Η δύναμη του Ηλία που ήτανε. Λέει εμπνεύματι και εν δυνάμει Ηλίου. Η δύναμη του Ηλία που ήταν, αδελφοί? Γιατί στεκόταν και είχε τόση δύναμη ο άνθρωπος?
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Πέστε μου, τι ήθελε να κάνει με τη δύναμη αυτή? Να σώσει. Δεν ήθελε να κάνει επίδειξη για τον εαυτό του. Να σώσει τους ανθρώπους από την κατάρα, από την κόλαση. Όταν πάρεις αυτή τη στάση απέναντι στον Κύριο, τότε θα αρχίσει να ενεργεί η δόξα και το μεγαλείο του Θεού από μέσα σου. Τότε η δύναμη θα αρχίσει να φαίνεται. Η καρδιά των πατέρων. Στους πατέρες ο Κύριος έδωσε τη Διαθήκη και τις Επαγγελίες. Και ταυτίζεται με αυτούς. Λέει, εγώ είμαι ο Θεός του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ιακώβ. Τρεις γενιές ανθρώπων οι οποίοι τήρησαν, αγάπησαν το λόγο, της υποσχέσεις του Θεού, έμειναν πιστοί στη Διαθήκη του Θεού και δίδαξαν τα παιδιά τους για να έρθει η Επαγγελία του Θεού. Ο Ιακώβ είχε 12 παιδιά και δεν μπορούσε να τα κάνει κουμάντο, γιατί ήταν ατίθεσα, εκτός τον Ιωσήφ και τον Βενιαμίν. Όλοι οι άλλοι πώς ήτανε? Θηρία ανήμερα. Πήραν τον αδερφό τους, τον έριξαν τον Ιωσήφ μέσα σε ένα λάκκο. Τον πουλήσανε, τον αδερφό του. Τι αδέρφια ήταν αυτά? Λύκη. Ναι, έτσι ξεκινάμε. Ο Ιακώβ όμως προσευχόταν για την οικογένειά του. Το ίδιο και ο Ιωσήφ. Γιατί αγαπούσε τα αδέρφια του. Είχε την καρδιά του μπαμπά του ο Ιωσήφ. Και μαζί τι κάνανε μετά, Ιακώβ και Ιωσήφ? Βοηθήσανε τους υπόλοιπους. Και όταν ήρθε η ώρα και ήρθανε στον Ιωσήφ την πρώτη φορά και τη δεύτερη φορά, ο Ιωσήφ τι έκανε? Γιατί δεν τους φανερώθηκε να τους πει, παιδιά, εδώ είμαι? Γιατί κρύφτηκε? Τι ήθελε να κάνει ο Ιωσήφ? Ήθελε να τα βοηθήσει τα αδέρφια του. Να δει τι κάνουν, πού είναι, για να τους βοηθήσει. Για να έρθουν εκεί που πρέπει να είναι. Και όταν τους έβαλε το τεστ με τον Βενιαμίν, που ήταν αυτός που αγαπούσε ο μπαμπάς τους πιο πολύ από όλα. Πιο πολύ. Τη ζήλεψαν τον Ιωσήφ και τον πουλήσαν επειδή τον αγαπούσε ο μπαμπάς του πιο πολύ. Μήπως έχουμε κάνει και εμείς το ίδιο? Επειδή ο Κύριος αγαπάει, φανερώνεται ίσως στις ζωές άλλων περισσότερο. Τους δίνει χαρίσματα, εχρίσματα και μας λυκιό λίγο και αυτό μας τσιμπάει λιγάκι μέσα. Πρέπει να βγούμε από αυτό. Να χαιρόμαστε. Να σου πω κάτι, ένα μυστικό. Όταν χαίρεσαι με την πρόοδο του αδερφού σου, ο Κύριος σου δίνει από το μισθό του. Παίρνεις από το μισθό του αδερφού σου. Γιατί είσαι ένα με αυτόν. Λοιπόν, άρχισε να χαίρεσαι και να ευχαριστείς τον Κύριο για ό,τι κάνουν οι αδερφοί σου, γιατί είμαστε ένα σώμα και ευλογόμαστε εμείς, παίρνεις και στην ευλογία. Έτσι είναι. Τους δοκίμασε ο Ιωσήφ και είδε ότι ήταν διατεθειμένοι να θυσιαστούν για τον αδερφό τους. Αλλάξανε. Γίνανε μπαμπάδες. Όταν τους είπε αφήστε εδώ τώρα, γιατί έβαλε το κύπελο, το έβαλε στα σακιά, στο σακί του Βενιαμίν. Λέει, σε όποιον βρω το κύπελό μου θα είναι αιχμάλωτος. Και το βρήκανε στο Βενιαμίν. Τι κάνανε λοιπόν? Ο Ιούδας που πούλησε, σε παρακαλώ, πάρε εμένα. Άφησε τον αδερφό μου να πάει, γιατί ο πατέρας μου άρχισε να κάνει θυσία τον ίδιο τον εαυτό για να σώσει τον αδερφό του. Είναι καιρός, αδερφοί, να αλλάξουμε συμπεριφορά.
2: Αμήν.
1: Να καταλάβουμε τελικά τι θέλει ο Θεός μας από όλους εμάς. Εάν δεν έχεις αυτή την καρδιά, δεν ξέρω τι πνεύμα Άγιο έχεις. Ω, είμαι γεμάτος με τον Κύριο. Πράγματι είσαι? Δείξε μου την πίστη σου, λέει, από τα έργα σου. Ας αρχίσουμε να σκεπάζουμε, αδερφοί. Θέλει ο Κύριος να φέρει επάνω μας την καρδιά των πατέρων. Ας κάνει μπαμπάδες. Δεν έχει σημασία αν είμαι εδώ ή αν δεν είμαι εδώ ή αν είσαι άλλος ή αν δεν είναι άλλος. Όταν η εκκλησία είναι γεμάτη από γονείς, από Αβραάμ και Σάρας, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Ο Κύριος είναι εδώ, η φωτιά είναι εδώ, το μεγαλείο του Κυρίου είναι εδώ. Δεν έχει σημασία. Δεν βλέπουμε πια σε άνθρωπο, βλέπουμε στον Κύριο της δόξης. Ο Κύριος θα έστελνε τον Ηλία πριν έρθει η μέρα του Κυρίου, η μεγάλη και επιφανής. Όταν ήρθε ο Ιωάννης και ο Κύριος, πέστε μου πόσο μακριά ήταν αυτή η μέρα. Ποια είναι η μέρα του Κυρίου, η μεγάλη και επιφανής? Ή της θέλει καίει ως κλίβανος και η ασεβής θέλουση καεί ως άχυρον? Η μέρα εκδικήσεως, η μέρα γνώφου και ζώφου. Ποια είναι αυτή η μέρα? Είναι η μέρα που θα αρχίσει να ανοίγεται η 7η σφραγίδα. Πέστε μου τώρα πιο κοντά πότε είναι να γίνει αυτό. Τον καιρό του Ιωάννη ή τώρα? Εάν λοιπόν το είπε αυτό για τον Ιωάννη και είχε να κάνει αυτό με έναν μικρό λαό, τον Ισραήλ, τώρα που ο λαός του Θεού είναι πια όλη γη, ο δρόμος του πρέπει να ετοιμαστεί όχι σε ένα μικρό κομματάκι της γης. Άμα το κοιτάξεις το ριζέριστρο χάρτη δεν φαίνεται. Αυτό ήταν μια αρχή της προφητείας. Τώρα ο Κύριος θέλει να το κάνει αυτό σε όλο τον κόσμο και σηκώνει έναν λαό εν πνεύματι και εν δυνάμει ηλίου. Θέλεις να είσαι μέσα σε αυτό? Θέλουμε τη φωτιά, αδελφοί. Από αυτό εξαρτάται. Δεν είναι κάτι που το παίρνεις, ξέρω εγώ, να ξεγελάσεις λίγο έτσι τον Κύριο να το πάρεις. Δεν γίνεται αυτό. Δεν μπορείς να το μιμηθείς. Μπορούμε να το μιμηθούμε, αδελφοί? Μπορούμε. Δεν γίνεται. Είναι κάτι θείο. Ο Κύριος το κάνει. Ο Κύριος το φανερώνει. Άλλαξε την καρδιά σου. Άρχισε να προσεύχεσαι στον Κύριο και να ζητάς ειλικρινά αυτή τη γλυκιά καρδιά που ο Κύριος έχει για τα παιδιά του. Αλλάξει η στάση της Εκκλησίας. Από μωρά να γίνουμε γονείς. Αυτό είναι που σε ανεβάζει πιο ψηλά. Να βλέπεις τις ψυχές και να κοιτάς να τις φροντίζεις. Να δεις τι μπορώ να κάνω να βοηθήσω την ψυχή. Όχι να τη βαρύνω. Όχι να συστήσω τον εαυτό μου. Όχι να μιλήσω σε κάποιο άτομο για να προβληθώ εγώ. Να έφερα μια ψυχή, βλέπετε. Εδώ την έχω. Αυτή δικιά μου είναι. Μην την παίρνει κανείς. Μωρό. Μωροδίστικα πράγματα. Ο γονιός χαίρεται που έχει γεννηθεί το παιδί. Και είναι εκεί για να είναι εκεί θυσία και στήριξη. Και ευλογία. Και αυτό που τον νοιάζει είναι να αυξάνεται, να προοδεύει, να παίρνει τους στόχους του και τους σκοπούς του. Δεν πιέζει το παιδί το γονιός. Δεν είναι από πάνω του, το σβέρκο όλη την ώρα να το πιέζει. Παίζει μέσα στο σπίτι, χαίρεται. Με τα παιχνίδια του φωνάζει, κάνει ό,τι θέλει, νιώθει ελευθερία μέσα στο σπίτι και ο γονιός χαίρεται που το παιδάκι είναι εκεί. Αυτό που με ευχαριστούσε πάντα μέσα στο σπίτι όταν τα παιδιά μου ήταν μικρά ήταν ότι ήταν όλο φωνούλες. Έμπαινα μέσα στο σπίτι, άκουγα. Φωνές. Αυτή η όμορφη φασαρία μέσα στο σπίτι. Σε ευχαριστεί, δεν σε κουράζει. Και αυτή η γλυκιά φασαρία τη θέλουμε μέσα στην Εκκλησία. Από φωνούλες, καινούργιες ψυχές να έρχονται και να γεμίζουμε τη δόξα του Κυρίου. Αμήν. Και εμείς πρέπει να χαιρόμαστε, να είμαστε καταλήτες ως προς αυτά. Ας προσευχηθούμε να μας δώσει ο Κύριος την καρδιά αυτή. Αμήν. Ο Κύριος σας τη δώσει. Αμήν. Σε ευχαριστούμε, Κύριε. Σε ευχαριστούμε, Ιησού Άγιε. Σε ευχαριστούμε, Κύριε. Σε ευχαριστούμε. Κύριε Θεέ μου, είναι τόσο ζωτικό για σένα να έχει ο λαός σου την καρδιά των πατέρων, Κύριε, μέσα μας. Γιατί εσύ είπες, Κύριε, αλλιώς θα πατάξεις τη γη με ανάθεμα, Κύριε. Θα έρθει δηλαδή κατάρα. Και εμείς δεν θέλουμε να έρθει κατάρα, θέλουμε να έρθει ευλογία σε όλο τον κόσμο, Κύριε. Επειδή μας έμαθες ότι βρέχεις σε δίκαιους και άδικους, άνοιξε την καρδιά μας. Αμήν. Να πάρουμε από τον Κύριο. Πρώτα θα ζητήσουμε συγχώρεση από τον Κύριο για τη στάση μας. Κύριε, ερχόμαστε μπροστά σου όλοι σαν ένας λαός. Ένα σώμα, μια εκκλησία. Να σου ζητήσουμε, Κύριε, πρώτα απ' όλα να μας συγχωρήσεις για την κακή στάση μας, Κύριε. Για την μορουδίστικη συμπεριφορά μας. Για την ιδιοτέλειά μας, Κύριε. Γιατί θελήσαμε πρώτα τα δικά μας, Κύριε. Βάλαμε το δικό μας συμφέρον πρώτα και μετά τα των άλλων, Κύριε. Συγχώρησε το λαό σου, όλους μας. Και ζητάμε το βράδυ αυτό εσύ να έρθεις με το πνεύμα του Ηλία, Κύριε, και να αποκαταστήσεις, να στρέψεις την καρδιά των πατέρων επάνω μας, Κύριε. Την καρδιά της πίστης, της αφοσίωσης, της αφιέρωσης, της διαθήκης, του ζήλου, της προστασίας, της θυσίας. Κύριε, αυτή τη γλυκιά καρδιά των πατέρων της πίστης, του Αβραάμ, του Ισαάκ, του Ιακώβ, του Νόε, του Μωυσή, του Ηλία. Κύριε Θεέ μου, αυτή τη γλυκιά καρδιά θέλουμε να την φέρεις μέσα στις καρδιές μας, Κύριε Θεέ μου. Ω σωτήρα ουράνιε. Να πάρουμε στάση υπεύθυνη μπροστά στο σώμα σου, Κύριε. Μην ανοίγουμε το στόμα μας παρά μόνο για οικοδομή, για παρηγορία, για προτροπή, για ενίσχυση, Κύριε Θεέ μου, Άγιε. Στο όνομά σου το ζητούμε. Ζητάω να έρθεις και να κάνεις την αλλαγή αυτή, να μας μεταφέρεις σε άλλο επίπεδο δόξας, Κύριε. Σε άλλο επίπεδο ευλογίας, σε άλλο επίπεδο υπηρεσίας, Κύριε Θεέ μου.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Έλα την ώρα αυτή και μίλησε στο λαό σου. Κάμε να ακουστεί η φωνή του Ηλία, η φωνή του Πνεύματος σου, Κύριε Θεέ μου. Εν το ονόματι σου το ζητούμε, Ιησού. Χρήσε τα ότα όλων μας στις καρδιές μας, Κύριε. Στο όνομα σου το ζητούμε, Ιησού. Αμήν, Κύριε.
2: Θα κάνω μια εισαγωγή, την οποία τη χρειαζόμαστε για την επόμενη συνάθρηση και θέλω να γυρίσουμε λίγο στο Μαλαχία. Θα θυμάστε ότι έχω κηρύξει πριν λίγο καιρό, ακριβώς πάνω σε αυτό. Ο Μαλαχίας είναι ο τελευταίος προφήτης της Παλαιάς Διαθήκης. Και τα δύο τελευταία εδάφια της Παλαιάς Διαθήκης μιλάνε για μια θαυμαστή προφητεία. Κεφάλαιο 4, εδάφιο 5 και 6, σελίδα 844. Ιδού εγώ θέλω αποστείλει προς εσάς Ηλίαν τον προφήτη. Πριν έλθει η ημέρα του Κυρίου η μεγάλη και επιφανής. Και αυτός θέλει επιστρέψει την καρδία των πατέρων προς τα τέκνα και την καρδία των τέκνων προς τους πατέρας αυτών. Μήποτε έλθω και πατάξω την γη με ανάθεμα. Όταν ήρθε ο Γαβριήλ, ο άγγελος του Κυρίου, στο Ζαχαρία, τον πατέρα του Ιωάννη, την ώρα που πρόσφερε θυμίαμα μέσα στα Άγια, φανερώθηκε εκ δεξιών του θυσιαστηρίου του θυμιάματος και λέει στον Ζαχαρία, ο οποίος ήταν ηλικιωμένος και αυτός και η γυναίκα του η Ελισάβετ, προβεβικότες στην ηλικία, λέει ο λόγος του Κυρίου, στήρα η Ελισάβετ. Διαβάζω από το 13, σελίδα 900, είπε δε προς αυτόν ο άγγελος, μη φοβού Ζαχαρία, διότι εισηκούστη η δέησή σου. Και η γηνή σου Ελισάβετ θέλει γεννήσει ιών Ισέ και θέλεις καλέσει το όνομα αυτού Ιωάννη. Και θέλει είστε Ισέ χαρά και αγαλίασης και πολλοί θέλουν συγχαρή δια την γέννησιν αυτού. Διότι θέλει είστε μέγας ενώπιον του Κυρίου. Και ίνον και σίκερα δεν θέλει πει και θέλει πληρωθεί Πνεύματος Αγίου έτη εκ κοιλίας μητρός αυτού. Και πολλούς των Ιών Ισραήλ θέλει επιστρέψεις Κύριον των Θεών αυτών. Ακούστε τώρα τι λέει. Και αυτός, ο Ιωάννης, θέλει ελθεί προ προσώπου αυτού εν πνεύματι και δυνάμει Ηλίου. Δια να επιστρέψει τας καρδίας των πατέρων εις τα τέκνα και τους απειθείς εις την φρόνηση των δικαίων. Δια να ετοιμάσει εις τον Κύριον λαόν προδιατεθειμένων. Ο Κύριος είπε στο Μαλαχία, θα στείλω πριν την ημέρα του Κυρίου τη μεγάλη και επιφανή, θα στείλω τον Ηλία. Εδώ έρχεται ο άγγελος και λέει ότι ο Ιωάννης θα έλθει εν πνεύματι και εν δυνάμει Ηλίου. Για να πάμε τώρα στο κατά Ματθαίο, στο Ιώτα Ζήτα. Στο Ιώτα Ζήτα είναι η περικοπή αυτή που μιλάει για τη μεταμόρφωση του Κυρίου πάνω στο όρος. Φάνηκε ο Κύριος με τον Μωυσή και τον Ηλία μέσα στη δόξα της παρουσίας του. Καθώς λοιπόν κατέβαιναν από το όρος, τους λέει ο Κύριος μην μπείτε την όραση αυτή μέχρι ότου να αναστηθώ από τους νεκρούς. Στο 10. Και ερώτησαν αυτόν οι μαθητές αυτού λέγοντες. Διατί λοιπόν λέγουσιν οι γραμματείς ότι πρέπει να έλθει ο Ηλίας πρώτον. Ο δε Ιησούς αποκριθείς είπε προς αυτούς. Ακούστε τώρα τι τους λέει. Ο Ηλίας μεν έρχεται πρώτον και αποκαθιστάνει πάντα. Και θέλει αποκαταστήσει πάντα. Σας λέγω όμως ότι ήλθεν ήδη ο Ηλίας. Και δεν εγνώρισαν αυτόν, αλλά έπραξαν σε αυτόν όσα ήθελησαν. Για ποιον Ηλία μιλούσε εκεί? Για τον Ιωάννη. Ακριβώς αυτό κατάλαβαν και οι μαθητές του Κυρίου. Ούτω και ο Υιός του ανθρώπου μέλει να πάθει υπ' αυτόν. Ό,τι έκαναν στον Ιωάννη, που ήταν ο Ηλίας, θα τα κάνουν και στον Υιό του ανθρώπου. Τότε εννόησαν οι μαθητές ότι περί Ιωάννου του Βαπτιστού είπε προς αυτούς. Προσέξτε όμως τα λόγια του Κυρίου. Όταν έγινε το περιστατικό αυτό στο ΙΖ κεφάλαιο και μεταμορφώθηκε ο Κύριος, ο Ιωάννης είχε ήδη αποκεφαλιστεί από τον Ηρώδη. Είχε πεθάνει. Όταν υπορώτησαν οι μαθητές, γιατί λένε οι γραμματείς ότι πρέπει να έλθει ο Ηλίας πρώτον, τι τους λέει? Ακούστε τα λόγια. Ο δε Ιησούς αποκριθήσε προς αυτούς. Ο Ηλίας μεν έρχεται πρώτον. Δεν λέει ήλθεν. Άρα, εάν το Πνεύμα του Θεού εννοούσε μόνο τον Ιωάννη, τι θα έπρεπε να πει ο Κύριος? Ήρθε. Λέει, ο Ηλίας μεν έρχεται. Ο χρόνος ενεστός και η πράξη γίνεται τώρα, αυτή τη στιγμή και διαρκεί, συνεχίζει να γίνεται. Έρχεται. Ποιος ερχότανε? Ποιος ερχότανε, αδελφοί? Ήρθε ο Ιωάννης, τώρα ποιος ερχότανε? Ο Ιησούς. Γιατί ο Ιωάννης δεν αποκατάστησε τα πάντα. Ο Ιησούς το έκανε. Έχουμε όμως ένα άλλο ερώτημα. Λέει ότι στο Μαλαχία θα έρθει η Ηλίας ο προφήτης πριν έρθει η ημέρα του Κυρίου, η μεγάλη και η επιφανής. Τόσο ο Ηλίας όσο και ο Ιωάννης έχουν έρθει 2000 χρόνια πριν. Εκεί όμως το Μαλαχία δείχνει ότι μιλάει για κάτι το οποίο θα γίνει πάρα πολύ κοντά με την ημέρα του Κυρίου, τη μεγάλη και επιφανή. Θα έρθει δηλαδή ένας Ηλίας και δεν αναφέρεται στο πρόσωπο του Ηλία, του προφήτη, γιατί ο Ηλίας ο προφήτης έζησε στη γενιά του, έκανε το θέλημα του Κυρίου, το έφερε εις πέρας και ο Κύριος τον πήρε σαν τύπο της αρπαγής μες στη δόξα του. Ο Ηλίας δεν ξανάρχεται κάτω στη γη παρά μόνο με όλη την εκκλησία, στη δεύτερη έλευση. Τότε θα έρθει. Πολλοί λένε ότι είναι ένας από τους δυο μάρτυρες. Αυτές οι διδασκαλίες είναι αστήρικτες και τελείως άσχετες με το λόγο. Γιατί λένε μπορεί να είναι ο Νόχ και ο Ηλίας ή ο Μωυσής και ο Ηλίας, αυτοί οι δύο μάρτυρες που θα έρθουν. Όχι, δεν θα είναι κανένας από αυτούς. Πρώτα απ' όλα δεν μιλάει για δύο ανθρώπους εκεί. Μιλάει στο ΙΑ στην Αποκάλυψη για δύο ελέες και δύο λιχνίες. Αυτοί οι δύο μάρτυρες είναι δύο ελέες και δύο λιχνίες. Και οι δύο ελέες είναι η καλλιελέα και η αγριελέα. Είναι ο Ισραήλ και τα έθνη. Δύο λιχνίες, δύο εκκλησίες. 7 λιχνίες, 7 εκκλησίες. Δύο λιχνίες, δύο εκκλησίες. Έτσι ερμηνεύεται ο λόγος του Κυρίου. Δεν πάμε με υποθέσεις. Δεν μιλάμε λοιπόν καν για την μεγάλη θλίψη. Ο λόγος του δεν αναφέρεται σε κάτι που θα γίνει πριν την ημέρα του Κυρίου, την μεγάλη και επιφανή. Δεν μου λέτε πότε αρχίζει η ημέρα του Κυρίου, η μεγάλη και επιφανής? Ποιο είναι το γεγονός που σημάνει η αρπαγή? Από την μέρα εκείνη αρχίζει ο Θεός να επεμβαίνει πλέον δραστικά, δυναμικά στα πράγματα της ανθρωπότητας. Για να κρίνει το σύστημα του Αντίχριστου και να φέρει αποκατάσταση και να φέρει τη χιλιετή βασιλεία μετά για 1000 χρόνια πάνω στη γη. Επομένως, απομένει ένας Ηλίας να έρθει. Που όμως αυτός ο Ηλίας είναι ένα σώμα. Αυτός ο άνδρας που προφητεύεται μέσα στην προς Εφεσίους επιστολή στο 4ο κεφάλαιο λέει, διαβάζω από το 11, Δέλτα 11, και αυτός έδωκεν άλλους μεν αποστόλους, άλλους δε προφήτες, άλλους δε ευαγγελιστάς, άλλους δε ποιμένας και διδασκάλους προς την τελειοποίηση των Αγίων για το έργο της διακονίας. Δια την οικοδομή του σώματος του Χριστού εωσού καταντήσουμε πάντες εις την ενότητα της πίστης, λέει. Παρακάτω τι λέει? Εις άνδρα τέλειο. Αυτός είναι ο Ηλίας. Εις άνδρα τέλειο. Εις μέτρων ηλικίας του πληρώματος του Χριστού. Ο Κύριος θα σηκώσει ένα σώμα, ένα στράτευμα από Ηλίες. Το σώμα της νύμφης του Χριστού στις τελευταίες μέρες θα έχει επάνω του το πνεύμα και τη δύναμη του Ηλία. Θέλω λοιπόν να δούμε την διακονία του Ηλία. Επειδή αυτή είναι η διακονία που ο Θεός μας έχει δώσει, θέλω να μπούμε μέσα στη διακονία του Ηλία και να καταλάβουμε ότι όλα όσα έκανε ο Ηλίας δεν ήταν τίποτε άλλο παρά προφητική τύπη για το μέλλον, για αυτό που είναι να κάνει, ήταν να κάνει ο Ιωάννης, ο Χριστός, αλλά περισσότερο ακόμη αυτό που θα κάνει όλο το σώμα του Χριστού στις τελευταίες μέρες. Τώρα, τι ήταν αυτό το κύριο χαρακτηριστικό αυτού του προφήτη, τον οποίο ο Κύριος τον έκανε χαρακτηριστικό τύπο των προφητών. Δηλαδή, εάν κλείσεις τα μάτια σου και σου πούνε ποιος είναι ο πιο χαρακτηριστικός προφήτης στην Παλαιά Διαθήκη, ποιος έρχεται πρώτος? Ο Ηλίας. Γιατί. Βλέπετε, έχει κάτι έξοχο. Έκανε πράγματα τα οποία δεν είχαν ξαναγίνει. Ανάστησε νεκρούς. Έκανε ένα ολόκληρο έθνος να γονατίσει στον Κύριο και να τον αναγνωρίσει ότι αυτός είναι ο Θεός. Ηλίας, το λέει το όνομά του. Τι θα πει Ηλίας? Ελί Γιάχουε. Ο Θεός είναι ο Γιάχουε. Γιατί μετέφερε το μήνυμα αυτό? Επειδή η γη είχε γεμίσει από τους Βαλίμ και την Ιεζάβελ. Είχε σφάξει τους προφήτες. Προσέξτε τώρα. Ακούει η Εκκλησία. Υπήρχαν και άλλοι προφήτες. Ο Ηλίας νόμιζε όμως ότι ήταν μόνος. Τους είχε κρύψει ο Βαδία, ο βασιλικός δούλος του Αχά. Ήταν άνθρωπος που εφοβείται τον Θεό σφόδρα, λέει. Και πήρε ανά 50-100 προφήτες και τους έκρυψε σε σπηλιές και τους συντηρούσε με νερό και ψωμί. Γιατί κρυβόντουσαν? Φοβόντουσαν. Τι φοβόντουσαν? Την Ιεζάβελ. Αυτά είναι οι προφητείες, αδελφοί. Είναι γραμμένα όλα εδώ. Θα γίνουν. Η Ιεζάβελ είναι το πορνικό σύστημα. Το ψευδοθρησκευτικό σύστημα. Είναι η Βαβυλώνα. Και οι προφήτες εκείνοι είναι κρυμμένοι. Έχουν υποταχθεί, το πνεύμα τους έχει φοβηθεί και είναι κρυμμένοι. Στο τι όμως είναι? Τι βλέπουμε στον Ηλία? Έχει ένα έξοχο πνεύμα και ο προφήτης είναι άφοβος. Λειτουργεί με τρομακτική εξουσία, με την οποία διατάζει και τον ίδιο τον βασιλιά. Κλείνει τον ουρανό, κάνει σημεία και τεράστια και κάνει τους πάντες να ασχολούνται με τον Ηλία. Στράτευμα ολόκληρο με έναν άντρα. Όταν έφευγε ο Ηλισέα, πώς τον αποκάλυψε? Πάτερ μου, η άμαξα του Ισραήλ και το υπηκόν αυτού. Προφητικά λόγια. Δεν μου λέτε, η άμαξα. Πού τη βλέπουμε την άμαξα? Στα χερουβίμ. Τα χερουβίμ είναι η άμαξα. Είναι οι φορείς της δόξας του Κυρίου. Και μας τη δείχνει στον Ιεζεκιήλ, τον Ηλία. Σήμερα υπάρχει η ίδια ανάγκη να γνωρίσει ο κόσμος ποιος είναι ο Θεός. Όλοι μιλάνε για Θεό. Και οι μουσουλμάνοι στον Θεό πιστεύουν. 5 φορές τη μέρα, όπου κι αν είναι, έχουν αυτό το χαλάκι, το στρώνουνε, κάθονται κάτω και αρχίζουν και προσκυνάνε τον Θεό τους. Πολύ ευσεβείς, πολύ ευλαβείς, πολύ θρήσκοι. Νομίζουν ότι έτσι ο Θεός λατρεύεται και αυτός είναι ο Θεός, ο Αλλάχ. Μόνο που έχουν αυτή την παράξενη ιδέα ότι αν δεν συμφωνήσεις μαζί τους πρέπει να σου πάρουν το κεφάλι. Θρησκεία. Εάν δεν συμφωνούσες με την Ιεζάβελ έπρεπε να σε σκοτώσει. Θρησκεία. Εάν δεν συμφωνείς με τα κατεστημένα όπου και αν είσαι, αυτό είναι εναντίον σου και θέλει να σε εξολοθρεύσει. Να σε συκοφαντήσει, να σε διαβάλει, να πει εναντίον σου, να σου κάνει κακό, γιατί δεν έχει το πνεύμα του Χριστού μέσα. Ο Ηλίας στέκεται φανερά και υπηρετεί το θέλημα του Κυρίου. Και θα αρχίσουμε να βλέπουμε με τη σειρά όλη την προφητεία αυτή και τη διακονία που ο Θεός μας δίνει. Αδελφοί, έχουμε κότσια? Ή τα θέλουμε όλα έτσι μαλακά και ήσυχα και ωραία, με κόκκινα χαλιά, οι άγγελοι να ρίχνουν τα ροδοπέταλα, μπράβο, έβγε, όλα καλά? Εγώ δεν διαβάζω πουθενά μες στη γραφή μου τέτοια πράγματα. Διαβάζετε εσείς? Λέει, δια πολλών θλίψεων θα εισέλθουμε στη Βασιλεία των Ουρανών. Πάμε να διαβάσουμε κάτι άλλο. Κάνα ψαλμό. Τρύπησαν τα χέρια μου. Δύναμε να μετρήσω τα οστά μου. Κίνες με περιεκύκλωσαν. Ταύροι της Βασάν. Πάμε να διαβάσω κάτι άλλο. Όπου και να διαβάσεις, βλέπεις τη ζωή του Κυρίου. Και αυτοί καλεστήκαμε να ζήσουμε, αδελφοί. Γι' αυτό δεν είμαστε θρησκεία. Ζούμε τα αχνάρια της ζωής του Κυρίου. Να μας δώσει ο Κύριος αποκάλυψη, φως. Πρέπει να βρούμε ο κάθε ένας τη θέση του μέσα στη βασιλεία του Κυρίου. Έχει ο Κύριος μια θέση για σένα, ένα έργο για σένα, και να προσεύχεσαι, Κύριε, μην έρθεις μέχρι να τελειώσουμε το έργο σου. Αμήν. Πολλοί είναι, ω Κύριε, έλα μας πάρεις να τελειώνουμε. Αυτοί δεν ξέρουν πού πάνε. Ο Κύριος θέλει να καταλάβουμε το πόσο μας εμπιστεύεται, το τι σημαίνουμε για Αυτόν. Λέτε έτσι να μας μάζεψε εδώ, αδερφοί, για αστεία? Να έχουμε περάσει από τέτοια κύματα και δυσκολίες, να έχουμε περάσει από τα καμίνια και από τα λιοτρίδια αυτά, να μας βγει το λάδι. Γιατί? Γιατί ο Κύριος μας ετοιμάζει για να κάνουμε τη δουλειά Του και να τη φέρουμε εις πέρας. Στην Αλφα Βασιλέων, κεφάλαιο Ιωταΐτα, κάναμε μια εισαγωγή την περασμένη Κυριακή για τη διακονία και το πνεύμα του

Μεσσίας μεν έρχεται πρώτον. Ο Ηλίας μεν έρχεται πρώτον. Όταν το είπε αυτό ο Κύριος, ο Ιωάννης ήδη είχε αποκεφαλιστεί. Ο άγγελος Γαβρίλ πήγε στον Ζαχαρία, τον πατέρα του Ιωάννη. Και όταν ήταν να γεννηθεί ο Ιωάννης, πριν γεννηθεί, λέει στον Ζαχαρία, το παιδί αυτό θα γίνει προφήτης. Θέλει, είστε μέγας ενώπιον του Κυρίου. Και ούτως θέλει ελθεί εν πνεύματι και εν δυνάμει Ηλίου. Είμαστε που διαβάσαμε την περασμένη φορά. Και ο Κύριος είπε, εάν θέλετε να δεχθείτε, λέει, σε μια άλλη περικοπή, αυτός ήταν ο Ηλίας που επρόκειτο να έλθει. Όταν όμως ρωτήθηκε από τους μαθητές του, στον Γιώτα Ζήτα, στο Ματθαίο, λέει, ο Ηλίας μεν έρχεται πρώτον και αποκαθιστάνει πάντα. Έρχεται. Το πνεύμα του Ηλία ήρθε στον Ιωάννη επάνω. Ήταν εκείνη την ώρα στον Κύριο. Αλλά τι είπε ο Κύριος. Έρχεται. Δεν τέλειωσε ακόμα. Υπάρχει ένας ακόμα Ηλίας που πρέπει να έρθει πριν την ημέρα του Κυρίου τη μεγάλη και επιφανή. Μόνο που αυτός ο Ηλίας δεν θα είναι ένα άτομο. Ανοίξουμε στην Εφεσίου στο 4, σας το είπα πιο μπροστά την ώρα της λατρείας, Εφεσίους Δέλτα. Διαβάζω από το 11, και αυτός έδωκεν άλλους μεν αποστόλους, άλλους δε προφήτες, άλλους δε ευαγγελιστάς, άλλους δε ποιμένας και διδασκάλους, προς την τελειοποίηση των Αγίων δια το έργο της διακονίας, δια την οικοδομή του σώματος του Χριστού, εωσού καταντήσομεν πάντες εις την ενότητα της πίστεως και της επιγνώσεως του Υιού του Θεού. Θα καταντήσουμε, δηλαδή είναι μια προοδευτική κατάσταση. Δεν γίνεται αμέσως. Θα καταντήσουμε σιγά σιγά, λίγο λίγο θα φτάσουμε στο να είμαστε, να έρθουμε σε επίγνωση του Υιού του Θεού. Τι λέει? Στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση του Υιού του Θεού. Τι είναι αυτό που θα μας φέρει στην ενότητα της πίστεως? Η επίγνωση του Υιού του Θεού. Γιατί αν δεν γνωρίσεις τον Υιό του Θεού, ο λόγος του είναι κλειδωμένος. Η διδασκαλία είναι κλειδωμένη, μισή, δεν μπορείς να την καταλάβεις. Και σήμερα σας λέω υπεύθυνα ενώπιον του Κυρίου ότι η περισσότερη εκκλησία έχει τον λόγο κλειδωμένο, γιατί δεν έχει έρθει σε επίγνωση του Υιού του Θεού. Δεν γνωρίζουν ποιος είναι ο Ιησούς. Γι' αυτό και είναι κομματιασμένη η εκκλησία, επειδή η εκκλησία ακόμη πιστεύει σε ένα κομματιασμένο Θεό. Σε ένα Θεό που είναι χωρισμένο σε πολλά κομμάτια. Δεν γνωρίζει τον Υιό του Θεού ότι είναι ο Μέγας Θεός και Σωτήρας ημών Ιησούς Χριστός. Εωσού καταντήσομεν πάντες εις την ενότητα της πίστεως. Πάντες. Μ' ακούτε αδερφοί? Ποιοι πάντες? Καταντήσομεν. Ποιος βάζει μέσα ο Παύλος? Όλα τα παιδιά του Θεού. Όλους. Εωσού καταντήσουμε πάντες εις την ενότητα της πίστεως και της επιγνώσεως του Υιού του Θεού, και μας δίνει το τελικό. Εις άνδρα τέλειον, εις μέτρων ηλικίας του πληρώματος του Χριστού. Το σώμα θα σηκωθεί μέσα από όλους τους λαούς και τα έθνη, όπως την ώρα που ο Θεός έκαμε τον Αδάμ. Ό,τι έκανε ο Θεός είναι προφητικά. Μέσα από τη σκόνη της γης σηκώθηκε κομματάκια σκόνης που ενωθήκανε μαζί. Και τι σηκώθηκε? Ένα σώμα. Ποιος? Ο Αδάμ. Προφητική εικόνα για τις τελευταίες μέρες. Ο Κύριος θα σηκώσει μέσα από τους λαούς και τα έθνη, τη σκόνη της γης, θα σηκώσει ένα σώμα, έναν άνδρα. Πνευματικό άνδρα. Δεν θα είναι πια νήπιο, κυματιζόμενο από κάθε άνεμο διδασκαλίας. Θα είναι άνδρας ο οποίος θα μπορεί

0: να σταθεί και να κάνει το θέλημα του Θεού όπως ο Θεός ζητάει και επιθυμεί. Ένας άνδρας αφιερωμένος και αφοσιωμένος για να μας δείξει ο Κύριος το θέλημά του στις τελευταίες μέρες. Έχει φτιάξει πάρα πολλές προφητικές εικόνες μέσα στο λόγο του Κυρίου. Και ευχαριστούμε τον Κύριο που σιγά σιγά μας ανοίγει τα μάτια να τις βλέπουμε. Και όλη η ζωή του Ηλία είναι μια προφητική εικόνα. Προσέξτε λίγο. Ο Ηλίας υπηρετούσε έναν μικρό λαό. Λίγα, μπορεί και ένα, μπορεί και λιγότερο από ένα εκατομμύριο. Το σώμα αυτό, ο άνδρας αυτός, θα υπηρετήσει όλη τη γη. Και μέχρι να έρθει η ώρα ο Κύριος να πάρει την εκκλησία, θα υπηρετήσει ίσως και 10 και 12 δισεκατομμύρια ανθρώπους. Ο Θεός λοιπόν έκτισε μέσα στο λόγο του τις προφητικές αυτές εικόνες για να μας δώσει οδηγία και κατεύθυνση αυτή την ώρα. Μας ανοίγει το λόγο για να ξέρουμε πώς να βαδίσουμε. Όταν λέει ο λόγος σου είναι λίχνος εις τους πόδας μου και φως εις τα στρίβους μου. Μας δίνει φως να ξέρουμε πώς να βαδίσουμε αυτή την ώρα. Ζούσε ο Ηλίας κάτω από την βασιλεία του Αχάβ και της Ιεζάβελ. Ένα ανδρόγυνο, ένας δεσμός άνομος. Ο Αχάβ συμβολίζει το πολιτικό σύστημα. Το σύστημα του Αντίχριστου, το οποίο ήδη έχει αρχίσει και μορφώνεται στις μέρες μας. Η Ιεζάβελ δεν είναι καμιά άλλη παρά η Βαβυλώνα, το ψευδοθρησκευτικό σύστημα, το οποίο έχει φανερωθεί κάτω από το προσωπείο του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών. Ο Ηλίας που είναι. Τα δύο αυτά είναι εδώ, ο Ηλίας που είναι. Τώρα είναι η ώρα, αδελφοί. Γι' αυτό ο Κύριος μας τα ανοίγει. Δεν ξέρω για τα άλλα μέρη της γης, αλλά για εδώ είμαστε ο Ηλίας του Κυρίου. Και σαν Ηλίας έχουμε να κάνουμε πολλά πράγματα τα οποία θα δούμε. Και θέλω να αντρωθούμε, να βάλουμε στόχους μέσα μας σήμερα. Κάθε φορά δεν μπορώ παρά να λέω μόνο ορισμένα πράγματα. Και σήμερα θα πούμε δύο πράγματα. Το πρώτο που βλέπω και μου κάνει τρομερή εντύπωση στο πνεύμα του Ηλία, το οποίο ήταν στον Ιωάννη, στον Χριστό, ήταν ότι και οι τρεις τους είχαν τρομερό έλεγχο για την αμαρτία. Έλεγχαν την αμαρτία. Με τέτοιο τρόπο που βλέπουμε ότι δεν φοβόντουσαν τους ανθρώπους. Να σας πω όμως κάτι πιο μπροστά. Για να ελέγξεις την αμαρτία θα πρέπει εσύ ο ίδιος να είσαι ελεύθερος από την αμαρτία. Δεν μπορώ να ελέγξω τον άλλον για αυτό που κάνω εγώ. Πρέπει να ελευθερωθώ εγώ για να ελέγξω τον άλλον για την αμαρτία. Μου κάνει εντύπωση ο Ιωάννης. Να γυρίσουμε στο Λουκάς, στο τρίτο κεφάλαιο. Λουκάς κεφάλαιο 3, στο 7 εδάφιο. Έλεγε δε προς τους όχλους. Ο Ιωάννης, ακούστε τι έλεγε στους όχλους. Τους εξερχομένους δια να βαπτιστώσιν υπ' αυτού. Για έλα λίγο στη θέση του Ιωάννη. Να έρθουμε εμείς στη θέση του Ιωάννη. Και έρχεται ένας όχλος, κόσμος, εκατοντάδες, χιλιάδες. Και είναι εκεί για να βαπτιστούνε. Τι θα τους πεις? Για πες μου τι μήνυμα θα τους πεις? Πόσο χαίρομαι που ήρθατε για να βαπτιστείτε. Ε, ακούστε τι λέει ο Ιωάννης. Αδελφοί, θέλω να αφήσουμε το λόγο του Κυρίου σήμερα να αλλάξει, να κόψει, να φτιάξει πράγματα μέσα μας. Να διορθώσει, να μας μεταμορφώσει μέσα μας. Να φύγει αυτό το μορουδίστικο. Να φύγει όλο αυτό ο φόβος των ανθρώπων. Που φοβόμαστε μη τυχόν και αυτό, μη τυχόν και εκείνο, μη τυχόν και το άλλο. Να ελευθερωθούμε από την αμαρτία. Λέει, ακούστε τους έλεγε. Γεννήματα εχιδνών. Τις έδειξεν εις εσάς να φύγετε από τις μελούσεις οργής. Γεννήματα εχιδνών. Ο Κύριος είπε θα πατάμε επί όφιων και σκορπίων και επί πάσαν τη δύναμη του εχθρού και κανένα από αυτά δεν θα μας βλάψει. Ερχόνται οι άνθρωποι ίσως με ελαφριά καρδιά. Ε, ο Ιωάννης είναι από το Θεό, να μπούμε κι εμείς, να είμαστε εντάξει. Αλλά δεν καταλάβαιναν τι έκανε ο Κύριος. Δεν καταλάβαιναν τι ζητούσε. Γι' αυτό και άρχισε να βγαίνει με τέτοια δρυμύτητα ο έλεγχος μέσα από τον Ιωάννη. Όμως για να τους ελέγξει ο Ιωάννης, σημαίνει ότι ο Ιωάννης είχε ήδη ελεγχθεί ο ίδιος και είχε τακτοποιήσει την καρδιά του με τον Κύριο. Και ρωτάω σήμερα, είσαι σε θέση να ελέγξεις την αμαρτία? Είσαι? Μπορείς να σταθείς κι εσύ σαν τον Ιωάννη και να ελέγξεις την πορνεία, να ελέγξεις την ακαταρσία, να ελέγξεις τη βρωμιά, τη βομολογία? Και οτιδήποτε άλλο είναι μέσα στην καρδιά του ανθρώπου που ο διάβολος παίρνει τόπο και αιχμαλωτίζει τον άνθρωπο και τον δένει. Ο Ιωάννης ήταν σε θέση που μου δείχνει ότι ο Θεός θα μας φέρει σε αυτή τη θέση και σύντομα και τώρα μάλιστα. Αμήν. Θα μας αλλάξει ο Κύριος. Κάμετε λοιπόν καρπούς αξίους της μετανοίας. Το να πεις ένα μετανοώ, μόνο του αυτό δεν λέει τίποτα. Πώς ο Κύριος θα ξέρει ότι το εννοείς? Πέστε μου, τι λέει ο Ιωάννης, τι ζητάει? Καρπό μετανοίας. Κάντε καρπό μετανοίας. Εάν έχεις πραγματικά λυπηθεί για την αμαρτία σου, θα έχεις καρπό μετανοίας. Θα αλλάξεις τρόπο ζωής. Η Μαγδαληνή ήταν μια πόρνη, έβγαλε από αυτήν 7 δαιμόνια ο Κύριος και άλλαξε τρόπο ζωής και έγινε Αγία. Ταυτίστηκε με τον Κύριο, μπήκε στην οικογένεια του Χριστού και της εμπιστεύτηκε ο Κύριος το μήνυμα της Ανάστασης. Δεν έχει πρόβλημα ο Κύριος με την αμαρτία σου. Πρόβλημα έχει με την αμετανοησία. Για να μπορείς να ελέγξεις την αμαρτία, πρέπει να ελευθερωθείς. Και μάλιστα πρέπει να την μισήσεις. Πρέπει να καταλάβεις τι κάνει. Για να ελέγξεις. Ο Θεός, αδελφοί, μισεί την αμαρτία. Αμαρτία είναι από το αμάρτο. Θα πει χάνω τον στόχο. Και κάθε πράξη που χάνει τον στόχο της έχει σαν αντίδημο, σαν αντίχρησμα την τιμωρία. Πρέπει να τιμωρηθεί. Λέει ο Θεός, βροντοφωνάζει μέσα στους προφήτες, οι αμαρτίες σας με απομάκρυναν από εσάς. Δεν μπορώ να κατέβω για τις αμαρτίες σας. Γιατί αμαρτάνετε συνεχώς. Οι αμαρτίες σας έχουν θέσει εμπόδιο, τείχος και δεν μπορώ να έρθω. Οι αμαρτίες μας. Έχουμε σκεφτεί όταν τόσο ελαφριά αμαρτάνουμε με οποιοδήποτε τρόπο, με το στόμα, με τη σκέψη, με τις πράξεις μας. Τι κοστίζει αυτό στον Κύριο? Πώς νιώθει ο Θεός?
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Ο Ηλίας καταλάβαινε, ο Ιωάννης καταλάβαινε και πάνω απ' όλα ο Κύριος Ιησούς Χριστός καταλάβαινε. Ήρθε με τέτοια καλοσύνη και γλυκύτητα σε αυτή την μιχευωμένη που την φέρανε εκεί να την λιθοβολήσουν μπροστά στον Κύριο και αφού τους έδιωξε όλους με τον τρόπο του λέγοντας «Ο αναμάρτητος λέει πρώτος τον λίθον βαλέτο». Και φύγαν όλοι. Τι της είπε ο Κύριος? «Ούτε κι εγώ σε κατακρίνω. Πήγαινε και μικέτη αμάρτανε». Μικέτη αμάρτανε. Για να μη σου γίνει τίποτα χειρότερο, λέει. Έχουμε, αδελφοί, πάρει στάση ενάντια στην αμαρτία. Μας ενοχλεί μέσα στη ζωή μας. Ή την επιθυμούμε κρυφά. Την κάνουμε κρυφά. Εάν όταν δεν σε βλέπει κανείς, όταν νιώθεις ασφαλής και μπορείς να αμαρτήσεις. Ξέρεις, ο Θεός δεν βάζει κρυφές κάμερες ούτε κρυφά μικρόφωνα. Τα ακούει, τα βλέπει, τα γνωρίζει όλα. Κάποιος μου είχε πει, αδερφέ, πρόσεχε γιατί μπορεί να έχουν βάλει στο τηλέφωνο σου... Πολύ ωραία. Ας τους να ακούνε. Ας τους να ακούνε. Να βάλουν κρυφές κάμερες. Ας τους να βάλουν κρυφές κάμερες. Θέλουν να παρακολουθούν τη ζωή μας πολύ ωραία. Αντί να τους μιλάμε με το στόμα, θα τους μιλάει η ζωή μας. Είμαστε εδώ σαν λαός του Θεού να σταθούμε σαν Ηλίας, να ελέγξουμε την αμαρτία και τα κρυπτά της εσχήνης για να φέρουμε τους ανθρώπους στην υπακοή του Ευαγγελίου. Και επάνω εκεί είναι που απελευθερώνεται η δόξα και το μεγαλείο του Θεού. Σήμερα θέλω να ελέγξεις την καρδιά σου και να πεις μισό λεπτό, πώς βαδίζω εγώ ενώπιον του Κυρίου. Ποια είναι η στάση μου ενάντια στην αμαρτία? Μήπως με έκανε ο διάβολος μια πλαστελίνη και λυγίζει ανάλογα? Ώρα για αμαρτία. Κάνουμε την αμαρτία μετά. Κύριε μου, συγχώρησέ με σε παρακαλώ. Την άλλη μέρα, ώρα για αμαρτία. Ξανά πάλι. Μετά, Κύριε μου, συγχώρησέ με παρακαλώ. Μην περιμένεις να πάρεις τη δόξα του Κύριου πάνω σου. Σ' αγαπάει ο Κύριος. Σε περιμένει. Γι' αυτό με βάζει να σου πω αυτά τα πράγματα σήμερα. Δεν είναι δικά μου, δικά του είναι. Το χρωστάς στον εαυτό σου. Η ζωή μας είναι πάρα πολύ μικρή και πάρα πολύ ζωτική. Θέλω να σου αποκαλύψει ο Κύριος πόσο ανάγκη σε έχει. Να καταλάβεις πόσο ανάγκη έχει ο Κύριος από σένα. Δεν μπορεί να κατέβει ο Θεός εδώ κάτω. Αν κατέβει θα λιώσουν όλα. Είναι αόρατος, δεν τον βλέπουν. Έχει όμως εσένα. Εμένα. Η χριστιανοσύνη ξοδεύει την προσευχή της σε πολύ παράξενα πράγματα. Ή λέμε στο Θεό να κάνει αυτά που ο Θεός είπε μας να κάνουμε. Κύριε, πάνε εκεί, σε παρακαλώ. Κάνε, σε παρακαλώ, κάτι. Ο Κύριος θέλει να πας εσύ και να κάνεις εσύ κάτι. Υπάγεται, μαθητεύσατε πάντα τα έθνη. Και εμείς τι κάνουμε? Καθόμαστε στο σπίτι μας και στέλνουμε το Θεό. Και ο Θεός λέει, εσείς θα πάτε. Και εγώ θα είμαι μαζί σας. Παράξενες προσευχές κάνουμε. Κύριε, δώσ' μου τα θαύματά σου, δώσ' μου τις δυνάμεις σου, Κύριε, σε ευχαριστώ. Ο Κύριος είπε, θεράπευε ποιους? Τους ασθενείς. Πώς θα δεις εάν ο Κύριος σου θεραπεύει μέσα από σένα? Πρέπει να πας να τους βρεις. Πρέπει να βρεις τους νεκρούς για να τους αναστήσεις. Πρέπει να βρεις τους αρρώστους να τους κάνεις καλά. Πρέπει να βρεις τους χαμένους να τους φέρεις μέσα στην εκκλησία του Ιησού Χριστού. Εάν κάθεσαι και δεν κάνεις τίποτα, δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Τίποτα απολύτως. Μ' ακούτε, αδελφοί? Τίποτα. Λέει, και μη λέτε ότι είμαστε τέκνα του Αβραάμ. Εμείς είμαστε χριστιανοί. Χριστιανοί, τι είδους χριστιανοί είστε? Ο Ηλίας δεν μπορούσε μπροστά του να σταθεί στον Ηλία θρησκευτικό πνεύμα. Εάν ξέρετε πόσο είμαστε επηρεασμένοι από όλο αυτό το παλιό σύστημα, το εκκλησιαστικό, που έχουμε τον κόσμο κάτω αποχαυνομένο να κάθεται, να ακούει μονάχα και έναν κάτι να κάνει εκεί μπροστά. Τι διαβάσαμε στην Εφεσίους? Έδωσε αποστόλους, προφήτες, ευαγγελιστές, ποιμένες και δασκάλους. Γιατί? Για τον καταρτισμό. Τώρα καταρτιζόμαστε. Να κάνουμε τι? Τι λέει μετά? Για το έργο της διακονίας. Είσαι εδώ να καταρτιστείς. Λατρεύουμε τον Κύριο, γεμίζουμε τις μπαταρίες μας, πληρωνόμαστε με πνευμάγιο. Γιατί? Μαθαίνουμε, καταλαβαίνουμε, μας αποκαλύπτεται ο λόγος, παίρνουμε δύναμη. Για ποιο λόγο? Για το έργο της διακονίας. Πρέπει να βρεις την θέση σου μέσα στη δόξα του Θεού, να καταλάβεις τι ο Θεός σου έχει δώσει να κάνεις. Σε κάλεσε να σταθείς μάρτυρας. Αυτοί οι άνθρωποι μου κάνει εντύπωση. Ο Ηλίας λέει ήταν άνθρωπος ομοιοπαθής με εμάς. Ο Ιωάννης το ίδιο. Οι Απόστολοι ήταν άνθρωποι σαν και εμάς. Τους σήκωσε ο Κύριος από τις δουλειές τους, από την καθημερινότητά τους. Και πίστεψαν στο Κύριο. Βγήκανε από το κοσμικό αυτό κατεστημένο και έβαλαν μπροστά τους τη βασιλεία του Κυρίου και την έφεραν εις πέρα στη γενιά τους. Το έκαναν, αδελφοί. Το έφεραν εις πέρα. Να πάμε στην Αλφα Βασιλέων στο 18 κεφάλαιο, γιώτα ήτα. Η αμαρτία θέλει κάλυψη. Και ο Θεός προμήθευσε. Τέλεια κάλυψη. Σκεπάζεται όταν πρώτα μετανοήσεις ειλικρινά για την αμαρτία σου ενώπιον του Κυρίου και δεχθείς το αίμα της θυσίας, τότε σκεπάζεται η αμαρτία σου. Εάν η μετάνοιά σου είναι επιπόλαια, θα πέσεις πάλι σε πράγματα από τα οποία ήδη έχεις μετανοήσει. Και πρόσεξε να μην γίνει αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού. Εις ο μικρογιώτα, λουσθήσα, επέστρεψεν εις τον βόρβορο αυτής. Ο χείρος που λούζεται και μετά, μόλις τον λούζεις, τι κάνει? Ξανά πάλι μέσα στον βόρβορο. Ο Κύριος θέλει να μας στήσει στα πόδια μας, αδελφοί. Θέλω να δούμε λίγο τον Ηλία. Τι έκανε? Στο 30 εδάφιο. Αλφα Βασιλέων, Ιώτα Ήτα 30. Αφού κάλεσε τους ψευδοπροφήτες, φτιάξαν το θυσιαστήριό τους, βάλανε τη θυσία τους επάνω, έκραζαν μέχρι το απόγευμα και δεν έγινε τίποτα. Ήταν σειρά του Ηλία. Μ' αρέσει που λέει ήταν πια απόγευμα, στο τέλος της μέρας. Τώρα είναι το απόγευμα, είμαστε στο τέλος πια. Τότε είπε ο Ηλίας προς πάνταν των λαών: πλησιάσατε προς εμέ. Και πάσα λαός σε πλησίασε προς αυτόν. Όταν οι άνθρωποι δουν και καταλάβουν μέσα στην καρδιά σου την έλλειψη της αμαρτίας, δεν χρειάζεται να πεις πολλά λόγια. Όταν τους καλέσεις θα έρθουν. Ο Ηλίας τους κάλεσε, ξέρανε όλοι ότι είναι προφήτης του Κυρίου. Ότι αγωνιζόταν με τη ζωή του ολόκληρη για να στήσει τον Ισραήλ στα πόδια του. Να τους επαναφέρει στη σωστή λατρεία. Και ήρθε ο Ισραήλ. Κάλεσε τους ανθρώπους και θα έρθουν. Αλλά η ζωή σου να είναι σαν του Ηλία. Άγια, καθαρή. Τι είναι το πρώτο πράγμα που κάνει ο Ηλίας? Και επιδιόρθωσε το θυσιαστήριο του Κυρίου το κεκρινισμένον. Και έλαβεν ο Ηλίας 12 λίθους κατά τον αριθμό των φυλών των ιών Ιακώβ, προς τον οποίον ήλθεν ο λόγος του Κυρίου λέγον: Ισραήλ θελήστε το όνομά σου. και οκοδόμησε τους λίθους θυσιαστήριο στο όνομα του Γιάχβε. Για να επιστρέψει, να επιστρέψουμε πρώτα εμείς και μετά ο λαός, για να έρθουμε στον Κύριο, ποιο είναι το πρώτο πράγμα που πρέπει να τακτοποιηθεί? Το θυσιαστήριο. Μετά η θυσία. Το θυσιαστήριο. Το θυσιαστήριο ο διάβολος το γκρέμισε. Τι λέει ότι είναι? Και κρυμνισμένο. Ήταν θυσιαστήριο εκεί. Ήρθε ο Βαλ, γκρέμισε το θυσιαστήριο του Γιάχβε και έστησε το δικό του. Γκρέμισε το θυσιαστήριο του Ιησού και έφτιαξε το δικό του. Το πνεύμα του Ηλία τι θα κάνει? Θα επιδιορθώσει το θυσιαστήριο. Θα το ξαναστήσει. Και τι πήρε ο Ηλίας? 12 λίθους. Τι σημαίνει το 12? Είναι η πληρότητα της βασιλείας του Θεού. Παίρνει τους λίθους. Ενώνει, καλεί τα παιδιά του Θεού. Τους φέρνει κοντά και τους φτιάχνει, λέει, κοιτάξτε τι λέει. Κάνε μεγάλη εντύπωση. Και οκοδόμησε τους λίθους θυσιαστήριο. Ποιοι είναι οι λίθοι? Εμείς. Τι σημαίνει τους οκοδόμησε θυσιαστήριο? Ακούστε τι λέει ο νόμος, τι έχει πει ο Κύριος, όταν έφτιαχνε κάποιος θυσιαστήριο. Πώς έπρεπε να το κάνει? Δευτερονόμιο ΚΖ 5. Λέει, και θέλεις οικοδομήσει εκεί θυσιαστήριον εις Κύριε των Θεών σου. Θυσιαστήριον εκλήθων. Σίδηρον δεν θέλεις επιβάλλει επ' αυτούς. Θέλεις οικοδομήσει το θυσιαστήριο Κυρίου του Θεού σου εκλήθων ολοκλήρων. Και θέλεις προσφέρει επ' αυτού τα ολοκαυτώματα προς Κύριον των Θεών σου. Λίθους όπως ήταν χωρίς να πάει επάνω σμήλη. Με τις αιχμές τους. Με τις ρογμές τους. Με τα προβλήματά τους. Με τις δυσκολίες τους. Με τις αμαρτίες τους. Με τα ελαττώματά τους. Έτσι ο Κύριος μας καλεί. Έτσι μας φέρνει. Είναι έτσι αδερφοί? Έτσι ερχόμαστε. Και ο Ηλίας θα καλέσει τους λίθους του Κυρίου. Θα καλέσει τη βασιλεία του Θεού να έρθει πίσω. Και πού μας καλεί? Πρώτα στο θυσιαστήριο. Για να μας χτίσει θυσιαστήριο. Τι θα πει αυτό? Να χτιστούμε εμείς θυσιαστήριο. Ποιο είναι το δικό μας θυσιαστήριο? Ο Σταυρός. Εβραίους, Ιώτα Γάμα, 10. Έχομεν θυσιαστήριο. Θέλω να περάσει μέσα μας αυτό, αδερφοί. Σας το έχω πει πολλές φορές και λίγοι το θυμώνουν. Αυτό σημαίνει ότι δεν έχουμε φτάσει εκεί ακόμα. Έχομεν θυσιαστήριο. Εξ ουδεν έχουσιν εξουσίαν να φάγωσιν οι λατρεύοντες εις την σκηνήν. Αυτοί ήταν οι ιερείς και όλοι αυτοί που λάτρευαν ακόμα, ενώ ο Χριστός σταυρώθηκε, αυτοί συνέχισαν τις θυσίες τους και τη θρησκεία τους. Λέει, εμείς έχουμε θυσιαστήριο. Διότι των ζώων των οποίων το αίμα εισφέρεται εις τα Άγια δια του αρχιερέως περί αμαρτίας, τούτον τα σώματα κατακαίονται έξω του στρατοπέδου. Όθεν, το λοιπόν δηλαδή, και ο Ιησούς διαναγιάσει τον λαόν δια του ιδίου αίματος έξω της πόλεως έπαθεν. ας εξερχόμεθα λοιπόν προς αυτόν έξω του στρατοπέδου δια, του, συγγνώμη, των ονειδισμών αυτού φέροντες, διότι δεν έχουμε εδώ πόλην διαμένουσαν, αλλά τη μέλουσαν επιζητούμε. Πήρε τους λίθους ο Ηλίας και τους έχτισε θυσιαστήριο. Ο πρώτος ο οποίος έγινε θυσιαστήριο είναι ο Ιησούς Χριστός. Αλλά ο Κύριος θέλει και η Εκκλησία Του να είναι θυσιαστήριο. Και θα εξηγήσω αμέσως τι εννοεί ο λόγος του Κύριου εδώ πέρα. Να πάμε στο Ματθαίο Ιώτα Σίγμα 19. Ματθαίος Ιώτα Σίγμα 19. Θα διαβάσω από το 15. Λέγει προς αυτούς, αλλά εσείς τι να με λέγετε ότι είμαι? Τι να με λέγω στην άνθρωποι ότι είμαι? Και είπαν εδώ άλλοι μεν βαπτιστή, τον Ιωάννη, άλλοι τον Ηλία, άλλοι Ιερεμία ή ένα των προφητών. Και του λέει, εσείς τι να με λέγετε ότι είμαι? Και ποιος σηκώθηκε? Ο Πέτρος. Αποκριθείς δε ο Σίμων Πέτρος, είπε, «Συ είσαι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος». Και αποκριθείς ο Ιησούς, είπε προς Αυτόν, «Μακάριος είσαι Σίμων, Ιε του Ιωνά, διότι σάρξ και αίμα δεν σε αποκάλυψε τούτο, αλλά ο πατήρ μου ο εν της ουρανής. Και εγώ δε σοι λέγω ότι συ είσαι Πέτρος, και επί ταύτης της πέτρας θέλω οικοδομήσει την εκκλησία μου, και επίλε άδου δεν θέλουσι ισχύσει κατά αυτής». Ωραία πράγματα. Ευλογία ο Πέτρος. Ακούστε τη συνέχεια όμως. «Και θέλω σοι δώσει τα κλειδία της βασιλείας των ουρανών, και ό,τι αν δέσεις επί της γης τελείστε δεδεμένον εις των ουρανών, και ό,τι αν λύσεις επί της γης τελείστε λελειμμένον εν της ουρανής». Τότε παρήγγειλεν εις τους μαθητάς αυτού να μη υποσύ προς μηδένα ότι αυτός είναι ο Ιησούς Χριστός. Και τότε ήρχισεν ο Ιησούς να δεικνύει εις τους μαθητάς αυτού ότι πρέπει να υπάγει εις Ιεροσόλυμα και να πάθει πολλά από των πρεσβυτέρων και αρχιερέων και γραμματέων και να θανατωθεί και την τρίτη μέρα να αναστηθεί. Εκεί που ο Πέτρος είπε πω, τώρα ξαφνικά τι ακούει? Θα θανατωθεί και την τρίτη μέρα θα αναστηθεί. Τι κάνει ο Πέτρος? Όταν ακούς το Σταυρό, πώς αντιδράς? Πέστε μου. Να το κάνουμε λίγο έτσι πιο ζωντανό. Ακούμε από έξω. Γκρακ, γκρουκ, γκρακ, γκρουκ, γκρακ, γκρουκ, γκρακ, γκρακ. Μπαίνει εδώ πέρα μέσα ένα απόσπασμα Ρωμαίοι στρατιώτες. Και έρχονται και λένε, ο Τάδε είναι εδώ. Μάλιστα, εδώ είμαι. Έλα, καταδικάστηκες σε σταύρωση. Σήμερα σε σταυρώνουμε. Πώς θα αντιδράσεις? Το μήνυμα του σταυρού δεν είναι ευχάριστο για τη σάρκα. Αλλά εκεί είναι όλο το μεγαλείο, εκεί είναι το θυσιαστήριο. Λέει ο Πέτρος, «Και παραλαβών αυτόν ο Πέτρος κατηδίαν ήρχισε να επιτιμά αυτόν». Ο Πέτρος ποιον επιτιμούσε? Πριν λίγο είπε, «Εσύ είσαι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος». Και τώρα ο Πέτρος είναι να τον επιτιμάει. «Κύριε, σε επιτιμώ. Τι δεν πει να πεθάνεις? Μη γέννητος είσαι. Απαπα, τι είναι αυτά τα πράγματα?» Πώς αντέδρασε ο Κύριος? Τι του είπε? «Πέτρο, ευχαριστώ που έχεις ζήλο για μένα, αδερφέ. Ο Κύριος να σε ευλογεί». Έτσι του είπε? «Γενουήλαιος είσαι αυτόν, Κύριε. Δεν θέλει γίνει τούτο είσαι», του λέει ο Πέτρος. Εκείνος δε στραφής είπε προς τον Πέτρο, «Είπαγε ο πίσω μου σατανά, σκάνδαλο μου είσαι». Πιστεύω ότι το πρόσωπο του Κυρίου αγρίεψε ξαφνικά. Θύμωσε ο Κύριος. Γιατί μέσα από το μαθητή του ποιος μιλούσε? Ο διάβολος. Γιατί χρησιμοποίησε τον Πέτρο, ενώ τη μια στιγμή ήρθε αυτή η αποκάλυψη η μεγάλη και του λέει σάρξ σχέμα, δες το αποκάλυψε, και την άλλη στιγμή ο Σατανάς. Τι, πώς μπήκε ο Σατανάς μες στον Πέτρο? Φόβο των ανθρώπων. Φοβήθηκε. Φοβήθηκε ο Πέτρος. Πήρε ο διάβολος τον φόβο, μπήκε μέσα και άρχισε να επιτιμάει τον Χριστό. Μήπως ο φόβος σου είναι τόπος για να τον πάρει ο διάβολος και από μέσα σου μπαίνει και αρχίζει να επιτιμάει τον Χριστό του Κυρίου? Ο Κύριος έχει ένα στόχο. Τον λαό του τον θέλει θυσιαστήριο και θα μας φτάσει εκεί. Δεν έχουμε φτάσει ακόμα. Τι μας λέει? Εσείς δεν αντισταθήκατε ακόμη στην αμαρτία μέχρι αίματος. Εκεί είναι το θέμα. Είναι ζωή και θάνατος. Είναι κόλαση και ουρανός. Είναι ο ναός των ειδώλων με το ναό του Κυρίου. Είναι ο Χριστός και ο διάβολος, ο Βελίαλ. Σε θέλει στο θυσιαστήριο, σε θέλει να γίνεις θυσιαστήριο για να μπορεί πρώτον να σε σώσει και δεύτερον να σε χρησιμοποιήσει σωστά για να σώσει άλλους. Σε έχει ανάγκη ο Κύριος. Έχει ανάγκη τους λίθους. Για να έρθει η δόξα. Ο στόχος μας ποιος είναι? Προς τα πού βαδίζουμε? Ποιος είναι ο στόχος μας? Έχουμε τους προφήτες του Βαάλ. Τη θυσία του Βαάλ. Την Ιεζάβελ. Τον Αχαάβ. Έχουν ξεγελάσει τον κόσμο. Τους έχουν στρέψει σε λάθος θυσία. Σε λάθος θεούς, θεές και χίλια δυο άλλα πράγματα. Ο στόχος του Ηλία ποιος είναι? Να στρέψει τους ανθρώπους στον Γιάχβε, στον Κύριο Ιησού Χριστό. Τι πρέπει να φανεί? Για να γίνει αυτό τι πρέπει να φανεί? Η δόξα. Η δόξα. Πρέπει να κατέβει η φωτιά. Ναι, αλλά για να κατέβει η φωτιά γίνονται εργασίες. Πρέπει να αφήσουμε τον Κύριο να φτιάξει τις εργασίες μέσα μας. Ό,τι κόστος είναι πρέπει να πεις: Κύριε, θα το πληρώσω. Ό,τι ζητάς, θα το δούμε, είναι γραμμένο. Δεν χρειάζεται να κάνουμε υποθέσεις, το έχουμε πει. Μας τα έχει γράψει ο Κύριος. Και θα σας τα διαβάσω καθαρά να τα δούμε όλα. Είπα γιο πίσω μου Σατανά, σκάνδαλον μου είσαι, διότι δεν φρονείς τα του Θεού, αλλά τα των ανθρώπων. Τι περιμένουμε από το έργο του Κυρίου, αδερφοί? Ποιοι είναι οι στόχοι μας? Περιμένουμε αναγνώριση, θέσεις? Περιμένουμε κάποια ίσως ευημερία που θα μας γλιτώσει από διάφορα πράγματα? Τι περιμένουμε? Γιατί μας κάλεσε ο Κύριος? Ο Κύριος είναι τίμιος και ειλικρινής. Συνεχίζει και λέει: εάν της θέλει να έλθει ο πίσω μου, δεν σε πιέζει. Γι' αυτό και έχουμε την πόρτα ανοιχτή πάντα. Μας πιέζει κανείς? Όχι. Εάν θες να έρθεις πίσω μου, λέει ο Κύριος, θα χρειαστεί να κάνεις ορισμένα πράγματα. Ας απαρνηθεί τον εαυτό του άνθρωπος και ας σηκώσει το σταυρόν αυτού και ας με ακολουθεί. Διότι όστις θέλει να σώσει την ζωή αυτού, θέλει απολέσει αυτήν. Και όστις απολέσει την ζωή αυτού ένα και νεμού, θέλει ευρύ αυτήν. Επειδή τι ωφελείται ο άνθρωπος εάν τον κόσμο όλο κερδίσει, την δε ψυχή αυτού ζημιωθεί, ή τι θέλει δώσει άνθρωπος εις ανταλλαγήν της ψυχής αυτού? Διότι μέλει ο Υιός του ανθρώπου να έλθει εις την, εν τη δόξη του Πατρός αυτού μετά των αγγέλων αυτού, και τότε θέλει αποδώσει εις έκαστον κατά την πράξη αυτού. Τι βλέπεις, τώρα ή μετά? Οι θησαυροί σου είναι κάτω ή πάνω? Η στόχη σου είναι εδώ ή εκεί? Βλέπεις, ξεχωρίζει. Ματθαίος, Ιώτα 32-42. Ακούστε τι λέει. Πας λοιπόν ώστις με ομολογήσει έμπροσθεν των ανθρώπων, θέλω ομολογήσει και εγώ αυτόν έμπροσθεν του Πατρός μου, του εν της ουρανής. Ώστις δε με αρνηθεί έμπροσθεν των ανθρώπων, θέλω αρνηθεί αυτόν και εγώ έμπροσθεν του Πατρός μου, του εν της ουρανής. Μην νομίζετε ότι ήλθω να βάλω ειρήνη επί την γη. Ακούστε το θυσιαστήριο. Δεν ήλθον να βάλω ειρήνην, αλλά μάχαιρα. Διότι ήλθον να διαχωρίσω άνθρωπον κατά του πατρός αυτού. Αυτό είναι το μη ευχάριστο μέρος του Ευαγγελίου, γι' αυτό και τα ακούμε συχνά. Αλλά αυτό είναι η βάση του Ευαγγελίου. Το πρώτο πράγμα που συναντάς για να έρθεις σε κοινωνία με τον Κύριο είναι το θυσιαστήριο. Πολλοί, ξέρετε τι θέλουν να κάνουν. Θέλουν να το παρακάμψουν το θυσιαστήριο, να πάνε γύρω-γύρω, για να πάνε στο λουτήρα και να πάνε στα άλλα πράγματα. Δεν γίνεται, αδερφοί. Δεν γίνεται. Αυτή είναι μια οδός και ξεκινάει από το θυσιαστήριο. Πρέπει να το επιδιορθώσουμε το θυσιαστήριο. Πρέπει να το φτιάξουμε μέσα μας και στις καρδιές των ανθρώπων. Να συστήσουμε το Σταυρό του Χριστού, τη θυσία του Χριστού και την Αγία Ζωή. Λέει, δια πολλών θλίψεων θα εισέλθουμε στη Βασιλεία των Ουρανών. Είσαι έτοιμος. Είσαι έτοιμος. Εάν φτάσεις το μαχαίρι μέχρι το κόκαλο, είσαι έτοιμος να το δεχτείς. Εάν είσαι θυσία, θα το δεχτείς. Θα πεις, Κύριε, εδώ είμαι. Πονάω. Βασανίζομαι, αλλά στέκομαι εκεί που με έβαλες. Και θα μείνω πιστός μέχρι τέλους, γιατί εσύ με κάλεσες. Δεν κάλεσα τον εαυτό μου. Εσύ με βρήκες, δεν βρήκα εγώ τον εαυτό μου. Διότι ήλθω να διαχωρίσω άνθρωπον κατά του πατρός αυτού και θυγατέρα κατά της μητρός αυτής και νύμφην κατά της πεθεράς αυτής. Και εχθροί του ανθρώπου θέλουσιν είστε οι οικιακοί αυτού, ως της αγαπά πατέρα ή μητέρα υπέρ εμέ, δεν είναι άξιος εμού. Ακούστε τη σχέση θέλει ο Κύριος από εμάς. Το θυσιαστήριο. Και ως της αγαπά ιών ή θυγατέρα υπέρ εμέ, δεν είναι άξιος εμού. Εάν φύγει ο γιος σου, τι θα κάνεις δηλαδή? Αφήνεις και εσύ τον Κύριο? Και ως της δεν λαμβάνει τον σταυρόν αυτού και ακολουθεί ο πίσω μου, δεν είναι άξιος εμού. Δεν σε θέλει ο Κύριος. Εάν έρθεις να τον ακολουθήσεις έτσι, πού πας εσύ? Κύριε, θέλω να σε ακολουθήσω. Χωρίς σταυρό. Κοίταξε τους. Κοίταξε το στράτευμα. Όλοι οι Άγιοι του Θεού με το σταυρό τους είναι. Εσύ πού πας? Εσύ πού πας χωρίς σταυρό? Δεν μου αξίζεις. Δεν σε θέλω. Και αν σου πει ο Κύριος δεν σε θέλω, τι θα κάνεις? Πού θα πας? Στο φαρδίδρομο. Και πού πάει αυτό? Λέει, συνεχίζει. Ως της έβρει την ζωή αυτού, θέλει απολέσει αυτήν. Και ως της απολέσει τη ζωή αυτού, διεμέ θέλει ευρύ αυτήν. Ως της δέχεται εσάς, εμέ δέχεται. Και ως της δέχεται εμέ, δέχεται τον αποστήλαντά με. Αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Ένας άνθρωπος με το σταυρό του Χριστού, το δικό σου σταυρό, ακολουθώντας το Κύριο στα χνάρια του. Όποιος δέχεται εσάς, λέει, εμέ δέχεται. Καταλαβαίνεις πως θέλει ο Κύριος να είσαι για να σε δεχθεί ο κόσμος? Και για να πει ο Κύριος, όπου πας πάω εγώ. Όπου βάζεις τα χέρια σου τα βάζω εγώ. Όταν ανοίγεις το στόμα σου ανοίγω το δικό μου στόμα. Όταν ανοίγεις τα μάτια σου ανοίγω τα δικά μου μάτια. Όταν ανοίγεις τα αυτιά σου ανοίγω τα δικά μου αυτιά. Τα πόδια σου είναι πόδια μου. Πώς ο Κύριος θα ταυτιστεί μαζί σου? Το λέει. Πρέπει να πάρεις το σταυρό σου στον ώμο, να αρνηθείς τον εαυτό σου, να αφήσεις το τι θέλω εγώ για μένα, σε μένα, πώς μ' αρέσει εμένα, την επίδειξή σου, τη θέση σου και οτιδήποτε άλλο έχεις, και να πεις, Κύριε, τα θεωρώ όλα ζημία, τα θεωρώ όλα ότι είναι σκύβαλα, τα αφήνω για το έξοχο της δικής σου γνώσης. Είσαι ό,τι όμορφο και ωραίο έχω μέσα στη ζωή μου. Ό,τι και να βρω άλλο δεν μπορεί να συγκριθεί με σένα. Τότε ο Κύριος ταυτίζεται με σένα. Τότε σου δίνει τη δόξα του. Τότε κατεβαίνει το μεγαλείο. Χωρίς σταυρό δεν γίνεται. Χωρίς θυσιαστήριο δεν κατεβαίνει η φωτιά κάτω. Δεν γίνεται. Ο δεχόμενος προφήτην, εις όνομα προφήτου, μισθόν προφήτου θέλει λάβει. Και ο δεχόμενος δίκαιον, εις όνομα δικαίου, μισθόν δικαίου θέλει λάβει. Και ώστε ποτίσει ένα των μικρών τούτων. Ποιον τούτων? Για αυτούς που μιλάμε. Τους λήθους που γίνονται θυσιαστήριο, που ταπεινώνονται.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Που διώχνουν την αμαρτία από τη ζωή τους και στέκονται για την παρουσία του Ιησού Χριστού. Στέκονται εκεί για να κατέβει η παρουσία του Κυρίου. Θυσία ζώς αγνή, ευάρεστος ενώπιον του Κυρίου. Τότε ο Κύριος λέει, όποιος σας ποτίσει ένα ποτήρι κρύο νερό, εις όνομα μαθητού, αληθώς σας λέγω, δεν θέλει χάσει τον μισθόν αυτού. Μετά αρχίζει μια πνευματική πολυτέλεια του ουρανού να διενεργείται μέσα στη ζωή σου, που όμως δεν φαίνεται με τα σαρκικά μάτια. Λουκάς Ιώτα Δέλτα 25-27. Ήρχοντο δε μετ' αυτού όχλοι πολλοί και στραφείς είπε προς αυτούς, εάν της έρχεται προς εμέ και δεν μισεί, σχήμα υπερβολής είναι αυτό, τον πατέρα αυτού και την μητέρα και την γυναίκα και τα τέκνα. Κύριε, και τη γυναίκα μας. Τι λέει? Εάν η γυναίκα σου είναι σκάνδαλο, τι θα κάνεις? Ρωτάω, αδερφή. Εάν η γυναίκα σου γίνεται σκάνδαλο στη ζωή σου, τι θα κάνεις? Εάν ο δεξί σου οφθαλμός γίνεται σκάνδαλο, τι λέει να κάνεις? Γκάλτονε. Σε συμφέρει. Για να μπει στη βασιλεία των ουρανών, μονόφθαλμος. Παρά με δυο μάτια στην κόλαση. Μιλάει για αυτά που δεσπόζουν μέσα στη ζωή του ανθρώπου. Και είναι οι οικογενειακές μας σχέσεις. Είναι οι δεμένες. Έβλεπα στον δρόμο τώρα κατεβαίνοντας μια μάνα. Περνούσε το αυτοκίνητο, το μωράκι της ήταν εκεί και έτρεξε με κίνδυνο να πάρει το παιδάκι της. Ένστικτα τα βάλε ο Θεός μέσα. Αγάπη, τρομακτική αγάπη. Ο έρωτας μεταξύ δύο ανθρώπων. Ερωτεύονται ένας τον άλλον. Ισχυρά πράγματα. Σκοτώνουν οι άνθρωποι γι' αυτά. Προσβάλλει στην κόρη του, πάει και σκοτώνει ο άλλος. Γιατί είναι ισχυροί δεσμοί. Και ο Κύριος λέει, εάν δεν είσαι σε θέση να μισήσεις τους δεσμούς αυτούς, να τους αποκόψεις από τη ζωή σου, για μένα όταν είναι εμπόδιο, τότε δεν μου αξίζεις, δεν σε θέλω στη βασιλεία μου. Γιατί έτσι κι αλλιώς θα σε χάσω. Αυτό είναι το θυσιαστήριο. Μας το έδειξε ο Κύριος τον Αβραάμ. Του λέει, Αβραάμ, πάρε τον Ισαάκ, τον Υιό σου, τον μονογενή σου, τον οποίο αγαπάς και θυσίασέ τον. Ο Κύριος δεν έχει ανάγκη από θυσίες. Για τον Αβραάμ το έκανε. Για να τον πλουτίσει με τη δόξα του. Για να μην χάσει το μισθό του. Πολλούς από εμάς μας δοκιμάζει ο Κύριος από τον Αβραάμ. Μέχρι τέλους. Μέχρι τέλους. Και δεν μισεί τον πατέρα αυτού και τη μητέρα και την γυναίκα και τα τέκνα και τους αδελφούς και τα αδελφάς. Έτι δε και την εαυτού ζωήν. Μπορεί να πάει πιο βαθιά. Έχει τίποτα άλλο? Όχι, φτάσαμε στον πάτο. Ο Θεός σου τα έδωσε όλα και τα ζητάει όλα. Το πιο τίμιο πράγμα. Μας αγάπησε μέχρι τέλους και θέλει τη δική μας αγάπη μέχρι τέλους. Λέει, δεν είχε πού να ορκιστεί περισσότερο. Πού ορκίστηκε? Στον εαυτό του. Έκανε όρκο στον Αβραάμ. Ότι μέσα από το σπέρμα του Αβραάμ θα ευλογήσει όλες τις φυλές. Ορκίστηκε ο Κύριος στην αγάπη του. Ότι θα σώσει τον κόσμο. Και στον όρκο του και στη στάση του ο Θεός είναι Θεός ακέραιος. Αλλά μας αποκαλεί Υιούς του Θεού, του Υψίστου και περιμένει όπως ο Θεός έχει δώσει όλο τον εαυτό του για μας, έτσι και εμείς να δώσουμε όλο τον εαυτό μας για εκείνον. Γι' αυτό και ξεκινάει τις εντολές του και λέει, θέλεις αγαπά Κύριον τον Θεό σου εξ όλης της καρδίας σου, εξ όλης της δυνάμεώς σου, εξ όλης της ψυχής σου. Δεν μπορεί να γίνει αυτό εάν δεν υπάρχει το θυσιαστήριο, εάν δεν καίει συνέχεια να είναι μια ζωντανή θυσία η ζωή σου ολόκληρη. Πήρε ο Κύριος τους 12 μαθητές του και τους έχτισε θυσιαστήριο. Τον Πέτρο τον σταύρωσαν ανάποδα, τον Ιάκωβο τον αποκεφάλισαν, τον Ιάννη τον ρίξαν στη φυλακή, ο Θωμάς μαρτύρησε. Και όλοι οι άλλοι γίνανε ένα μαρτύριο, μια θυσία για τον Κύριο, ένα ζωντανό θυσιαστήριο. Αυτή είναι η βάση μας, αυτό είναι το θεμέλιό μας, αδερφοί. Πέστε μου, είναι έτσι? Πρέπει να επιδιορθώσουμε το θυσιαστήριο. Ο διάβολος είναι εκεί να στον γκρεμίσει, να σου πάρει το μυαλό σου αλλού. Σας παρακαλώ να μην καθόμαστε σε αυτό το χαζοκούτι. και μας αδειάζει. Ευχαριστώ τον Κύριο. Ο Ηλίας ήταν άνθρωπος ομοιοπαθής με εμάς. Και όμως ήταν ο Ηλίας. Και εμείς είμαστε άνθρωποι σαν τον Ηλία και ο Κύριος μας καλεί να γίνουμε με Ηλίας. Για να γίνουμε όμως πρέπει να ακολουθήσουμε την πορεία που ο Λόγος μας δίνει. Θυσία. Θυσία. Να αγαπήσεις τους λίθους γύρω σου. Με τις αιχμές τους. Οι λίθοι μπαίνουν μαζί όπως είναι ακατέργαστοι. Αμήν. Με τις ρογμές τους και τις αιχμές τους και τα προβλήματά τους. Να δεχθείς να κάτσεις κάτω και να έρθει άλλος επάνω σου που έχει έτσι μια ένα πράγμα που σε ενοχλεί όλη την ώρα, αλλά... Άσε με αδέρφε, σε παρακαλώ, σου είπα 100 φορές, δεν θέλω να ανακατεύω με αυτά τα πράγματα. Χαλάς το θυσιαστήριο. Το χαλάς το θυσιαστήριο. Δεν έχεις καταλάβει περί τίνος πρόκειται. Εκείνη την αιχμή είναι που πρέπει να την αφήσεις και να προσευχηθείς. Ας τον αδερφό σου να κάτσει. Ας τον ακουμπήσει. Ο ένας κοντά στον άλλον, όπως είμαστε. Για να έρθει επάνω, την άλλη Κυριακή θα δούμε τα ξύλα. Η θυσία. Το νερό. Και μετά η φωτιά. Πρέπει να χτιστούμε θυσιαστήριο, αδελφοί. Το ότι είμαστε εδώ και στεκόμαστε είναι μια θαυμαστή ομολογία. Δεν διαλέξαμε να πάμε κάπου, ξέρω εγώ, εκεί στη Μαρίνα που είναι ωραία, δροσιά, κουνιούνται τα γιώτ εκεί και βλέπεις τα νερά ωραία. Και... Είμαστε εδώ, υδροκοπάμε, αεριζόμαστε. Γιατί? Γιατί λαχταράμε τα πράγματα του Θεού. Κάτι είναι μέσα μας που μπήκε και μας έχει καρφώσει στο λόγο. Μας έχει φωνάξει ο Κύριος. Θέλει να εκτελέσουμε, να ολοκληρώσουμε το έργο Του. Ένα έργο προαιώνων το έχει αρχίσει και τώρα θέλει να το τελειώσει. Γι' αυτό είμαστε εδώ, στο εσπέρας. Στο τέλος της ιστορίας. Το τέλος της μέρας. Που είναι και αρχή μιας άλλης. Όταν ήρθε η εσπερινή θυσία. Έχουμε την πρωινή θυσία και την εσπερινή θυσία. Η πρωινή θυσία ήταν η πρώτη εκκλησία. Τώρα είναι η ετοιμασία της εσπερινής θυσίας. Ο Κύριος θέλει εθελοντές. Δεν μπορεί να σε κάνει να το κάνεις. Όποιος θέλει. Τι είπε ο Ισαΐας? Τι είπε ο Ισαΐας? Ότι ειδού εγώ, Κύριε. Έτσι δουλεύει ο Κύριος, αδελφοί. Είσαι έτοιμος να πεις ειδού εγώ, Κύριε? Πρέπει να κατέβει φωτιά επάνω μας. Το έργο που ο Θεός θέλει να κάνει δεν γίνεται χωρίς φωτιά. Την Άγια Φωτιά του Κυρίου. Όταν κατέβει, θα αλλάξει το πρόσωπο του τόπου. Θα αλλάξουν οι άνθρωποι. Ακόμα οι αρχές, οι άρχοντες θα αλλάξουν. Γιατί όλοι αυτοί οι ψευδοπροφήτες και οι ψευδοδιδάσκαλοι οι οποίοι βόσκουν τους εαυτούς τους και έχουν χαλάσει τη θυσία του Κυρίου Ιησού Χριστού. Όλοι αυτοί, πολλούς από αυτούς μάλλον, θα τους δούμε σφαγμένους από τη μάχαιρα του Λόγου στην υποταγή του Χριστού. Θα έρθει ο Κύριος κάτω. Γιατί λέει η φωτιά έγλυψε, έφαγε και τη θυσία και τα ξύλα και τις πέτρες και το νερό. Δεν θα υπάρχεις πια σαν πέτρα. Θα μπεις μέσα στη φωτιά. Και όπου πας θα είναι η φωτιά του Κυρίου. Αυτή η μεταμόρφωση θα γίνει. Μέχρι που θα έρθει το πύρινο άρμα. Και τι θα κάνει μετά? Αρθεί σαν τα παραμύθια μου φαίνεται. Που έρχεται το βασιλόπουλο και παίρνει τελικά τη βασιλοπούλα και έζησαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα. Γιατί όλα τα παραμύθια τελειώνουν έτσι? Γιατί ο άνθρωπος μέσα του θέλει το καλό τέλος. Λέει τέλος καλό, όλα καλά, δεν πειράζει, τα ξεχνάμε. Μα όταν δεν έκανε έτσι, δεν πειράζει βρε αδερφέ. Α, δεν πειράζει, ελάτε μέσα στο σώμα του Κυρίου να πάμε όλοι μαζί στον ουρανό. Αυτό θέλει ο Κύριος. Τέλος καλό, όλα καλά, δεν πειράζει. Μα που κάνανε στραβά, ανάποδα. Δεν πειράζει. Μετανοήσανε. Ήρθαν στο σώμα. Σαν να μην έγινε τίποτα. Για να γίνουν αυτά, πρέπει να αρχίσουμε από το θυσιαστήριο. Και λέω να αρχίσουμε να το διορθώσουμε σήμερα. Το διορθώσουμε, αδερφή. Ας σηκωθούμε λίγο.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Σε ευχαριστούμε, Ιησού. Ευλόγησε το λόγο σου τώρα. Το χρήσμα σου ζητάω επάνω μου και πάνω στο λαό σου, Κύριε, για να γίνει αυτό που επιθυμείς, Ιησού μας. Αμήν, Κύριε, σε ευχαριστούμε, Ιησού. Σε ευχαριστούμε. Ας καθίσουμε, αδελφοί, παρακαλώ. Να γυρίσουμε στο Ματθαίο, κεφάλαιο 24, κάπα δέλτα. Ματθαίος, κάπα δέλτα. Διαβάζω από το 10 εδάφιο. Εδώ ο Κύριος μιλάει για τις τελευταίες μέρες, δίνει οδηγίες στο λαό του για να ξέρουν το τι θα συμβεί, τους λέει προφητικά πράγματα για το μέλλον. Πράγματα που συμβαίνουν και είναι να συμβούν ακόμη. Και λέει στο 10, σελίδα 872. Και τότε θέλουσι σκανδαλιστεί πολύ και θέλουσι παραδώσει αλλήλους και θέλουσι μισήσει αλλήλους. Και πολλοί ψευδοπροφήτε θέλουσιν εγερθεί και πλανήσει πολλούς. Και επειδή θέλει πληθυνθεί η ανομία, η αγάπη των πολλών θέλει ψυχρανθεί. Ο δε υπομείνας έως τέλους ούτως θέλει σωθεί. Θέλω σήμερα να πάρουμε αυτή την προειδοποίηση από το στόμα του Κυρίου μας. Θα έρθουν, λέει, ψευδοπροφήτες, ψευδοδιδάσκαλοι. Και θα πλανήσουν πολλούς. Και επειδή θέλει πληθυνθεί η ανομία, η πλάνη αυξάνει την ανομία. Όταν δεν κηρύτεται ο λόγος του Κυρίου και οι άνθρωποι έχουν ήδη παρεκτραπεί σε μύθους, γραώδεις μύθους. Έχουν παρεκτραπεί και έχουν ζητήσει διδασκάλους που γαργαλίζουν την ακοή τους μόνο και τίποτε άλλο. Η ανομία ήδη έχει πληθυνθεί. Δεν ξέρω ποτέ στα χρονικά της ιστορίας του ανθρώπου εάν η ανομία είχε φτάσει ποτέ σε τέτοιο μεγαλείο όπως αυτή τη στιγμή. Είχε φτάσει στα Σόδωμα και τα Γόμορα και ο Κύριος τα έκαψε, όχι ότι οι άλλοι δεν κάνουν τα ίδια πράγματα, τα έκαψε και άλλες 4 πόλεις για παράδειγμα, για να τραβήξει πίσω την αμαρτία, ώστε οι άνθρωποι να μην ψυχρανθούν, η αγάπη τους για τον Κύριο να μην χαλάσει. Τώρα όμως αυτή η ψύχρα αρχίζει και έρχεται πάνω στον κόσμο. Βλέπουμε πως ο διάβολος εργάζεται και τραβάει τον κόσμο με το φρόνημα αυτό της αμαρτίας. Γεμίζει τον άνθρωπο με ακαθαρσία, το γεμίζει με βρωμιά, το γεμίζει με οτιδήποτε άλλους σκοπούς ή στόχους πέρα από το Ευαγγέλιο του Κυρίου. Ο λόγος του Θεού για αυτούς είναι σαν ένα παραμύθι που ούτε καν μπορεί να περάσει μέσα στη διάνοιά τους. Γιατί έχει πληθυνθεί η ανομία. Το αποτέλεσμα είναι ότι ψυχραίνεται η αγάπη. Η αγάπη που έχει ο άνθρωπος για τον Θεό. Γι' αυτό, αδερφοί, θέλω να μας δώσει ο Κύριος σήμερα μια τονωτική ένεση για την αγάπη μας. Αμήν. Να βάλουμε την αγάπη μας μέσα στο χωνευτήρι της παρουσίας του Κυρίου, να την κάνει να κοχλάσει, να γεμίσουμε με αυτή την αρετή, την βασιλική αρετή, που είναι η αγάπη. Εάν την χάσουμε, αδελφοί, έφυγε η παρουσία του Κυρίου. Εάν αρχίσουμε να κάνουμε πράγματα για τους τύπους, επειδή έτσι πρέπει, για το Θεαθήνε, τότε η παρουσία του Κυρίου φεύγει. Δεν μπορεί ο Κύριος να μείνει σε μια εκκλησία η οποία έχει χάσει την πρώτη της αγάπη. Μας το λέει στην εκκλησία της Εφέσου. Διαβάσουμε λίγο. Αποκάλυψη, κεφάλαιο δεύτερο. Λέει, προσέξτε, η Έφεσος είναι η αποστολική εκκλησία, η εκκλησία των πρώτων αποστολικών χρόνων. Οι Απόστολοι δίδαξαν, κήρυξαν, έμειναν στην αλήθεια.

0: Κυρίου. Η εκκλησία εκείνη αγωνίστηκε μέχρι τέλους ενάντια στο ψέμα, ενάντια στην ακαταστασία, ενάντια στην αμαρτία. Και τους επαινεί ο Κύριος. Εξεύρω τα έργα σου, λέει στο 2 εδάφη. Τον κόπο σου, την υπομονή σου, ότι δεν δίνεσαι να υποφέρεις τους κακούς. Και δοκίμασα στους λέγοντας ότι είναι Απόστολοι και δεν είναι. Και έβρεσε αυτούς ψευδείς και υπέφερες και έχεις υπομονή. Και δια το όνομά μου εκοπίασας. Θαυμάσια πράγματα. Αμήν. Και πιστεύω σαν εκκλησία με τη χάρη του Κυρίου είμαστε κάπου εκεί κι εμείς. Σε αυτά τα πλαίσια μέσα. Και δεν απέκαμες. Πλην έχω τι, λέει εδώ, κατά σου, το τι δεν υπάρχει στο κείμενο. Πλην έχω κατά σου, είναι πολύ έντονο. Λέει ο Κύριος, έχω εναντίον σου. Είναι δυνατόν να κάνεις τόσα πράγματα για τον Κύριο και να λέει ο Κύριος, έχω εναντίον σου πράγματα. Ναι, όταν πειράξεις την βάση πάνω στην οποία στέκονται όλα όσα ο Θεός κάνει και όλα όσα σου δίνει. Ποια είναι αυτή η βάση, αδελφοί? Η αγάπη. Ποια είναι η δύναμη που κρατάει το σύμπαν μαζί? Το έχετε σκεφτεί ποτέ αυτό? Πότε, να ρωτήσω κάτι, πώς ο Θεός μας απόδειξε την αγάπη του σε εμάς? Έμπρακτα. Τι έκανε? Διότι τόσο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωκε τον Υιό του τον μονογέννη. Ο Χριστός είναι η φανέρωση του Πατέρα Θεού, του Θεού του αοράτου. Γεννήθηκε εκ Πνεύματος Αγίου. Είναι το γέννημα του Αγίου Πνεύματος σε σάρκα. Για μέσω της Παρθένου Μαρίας. Και τον έδωσε στο Σταυρό για μας. Αμήν. Η απόδειξη της αγάπης του Θεού σου για σένα είναι ο Ιησούς Χριστός. Τόσο σ' αγάπησε. Έμπρακτη αγάπη. Η αγάπη λοιπόν δεν είναι αφηρημένη. Είναι συγκεκριμένη. Με ενέργεια, με πράξεις, σε ένα πρόσωπο που είναι ο Ιησούς Χριστός. Θα επανέλθουμε εδώ λίγο. Θα επανέλθουμε στην εκκλησία της Εφέσου. Να γυρίσουμε λίγο στην Κολοσσαής επιστολή. Να διαβάσουμε ένα εδάφιο από εκεί. Πρώτο κεφάλαιο. Διαβάζω από το 13 εδάφιο. Σελίδα 1043. Ως της ηλευθέρωσεν ημάς εκ της εξουσίας του σκότους. Και μετέφερεν εις την βασιλεία του αγαπητού αυτού Υιού, εις τον οποίον έχουμε την απολύτρωση δια του αίματος αυτού, την άφεση των αμαρτιών, ώστις είναι εικόν του Θεού του αοράτου, πρωτότοκος πάσης κτίσεως. Επειδή δι' αυτού εκτίστησαν τα πάντα, τα εν της ουρανής και τα επί της γης, τα ορατά και τα αόρατα, είτε θρόνοι, είτε κυριότητες, είτε αρχέ, είτε εξουσίες. Τα πάντα δι' αυτού και δι' αυτόν εκτίστησαν. Και αυτός είναι προπάντων. Ακούστε τώρα τη φράση. Και τα πάντα εν αυτό συνέστηκεν, λέει στο κείμενο. Τα πάντα συνίστανται, στέκονται μαζί. Δια τίνος, δια του Ιησού ως λόγου. Δεν λέτε, ποια είναι η αιτία, γιατί τα κρατάει ο Θεός όλα αυτά μαζί με το λόγο του? Για ποιο λόγο, τι θέλει να κάνει? Γιατί κρατάει το κάθε τι για να κρατηθεί? Θέλει δυνάμεις το άτομο για να μείνει, οι δυνάμεις αυτές και να τα μόρια μεταξύ τους. Όλα αυτά, υπάρχει μια τρομακτική δύναμη που τα συγκρατεί και γι' αυτό υπάρχει η τάξη. Εάν φύγει αυτή η δύναμη, τελείωσαν όλα. Γιατί τα κρατάει ο Κύριος? Πέστε μου, τι θέλει από το σύμπαν αυτό, τι θέλει από αυτή τη δημιουργία που έχει φτιάξει? Τι θέλει, αδερφοί? Θέλει την ύμφη του, θέλει το λαό του, θέλει την εκκλησία του. Από αγάπη κρατάει το σύμπαν ο Κύριος για να πάρει τον καρπό της δημιουργίας του. Εάν ψάξεις το κάθε τι που κάνει ο Θεός ή που είναι ο Θεός και ψάξεις το βάθος του, θα φτάσει, πάντα θα φτάσει στο ίδιο σημείο και θα γράφει μια αρετή: αγάπη. Αγάπη. Και η κρίση του ακόμα από αγάπη είναι. Αγάπη. Όταν λοιπόν εμείς αφήνουμε την αγάπη μας για τον Κύριο και ασχολιόμαστε με οτιδήποτε άλλα του Κυρίου, αλλά όμως χωρίς την αγάπη του, τότε εξοργίζουμε τον Κύριο. Γι' αυτό λέει εδώ στην Έφεσο: έχω εναντίον σου. Δηλαδή ντρέπομαι για σένα, που θα έπρεπε να ξέρεις το λόγο για τον οποίο δημιούργησα όλα όσα έκανα, το λόγο για τον οποίο σε κάλεσα. Είναι ότι θέλω την αγάπη σου, επιθυμώ την αγάπη σου, επιθυμώ την κοινωνία με σένα. Και ό,τι κάνεις και ό,τι λες να είναι από αγάπη για μένα. Αυτό είναι κάτι που εξοργίζει τον Κύριο. Ο άνθρωπος χωρίς αγάπη για τον Κύριο γίνεται ένας στιγνός φαρισαίος, ένας θρήσκος. Σαν τον Κάιν που έκανε θυσία ο Κάιν. Σκότωσε όμως τον αδερφό του. Οι φαρισαίοι ήταν τόσο άγιοι που ήθελαν να διηλίζουν τον κόνοπα, να αποδεκατίζουν τον άνηθο και το δυόσμο και το μαϊντανό. Τόσο άγιοι ήτανε. Σταύρωσαν τον Κύριο. Μ' ακούτε, αδερφοί? Γι' αυτό οργίζεται ο Κύριος. Και δεν θέλει κανένας, μα κανένας από μας να φτάσουμε σε ένα τέτοιο σημείο, ώστε τα έργα μας να γίνονται από τύπο για το Θεαθήνε, να μας δουν οι άνθρωποι επειδή πρέπει. Δεν έχει τέτοια πράγματα. Ο Θεός είναι Θεός αγάπης και θέλει να κινηθούμε από αυτή τη δύναμη της αγάπης για ό,τι κάνουμε. Εάν δεν διαπνέει κάθε σου έργο η αγάπη σου για τον Κύριο και η αγάπη για τους αδελφούς σου, δεν το δέχεται ο Κύριος το έργο αυτό. Δεν είναι δικό του. Μάλιστα το λέει: είμαι εναντίον σου. Μετανόησε, λέει στην Έφεσο. Και κάμε τα πρώτα έργα. Ιδεμή έρχομαι για να μετακινήσω την λιχνία σου εκ του τόπου αυτής. Πω. Έρχεται οργισμένο και τη μετακίνησε. Τι θα πει να μετακινήσει τη λιχνία? Σηκώνει την παρουσία του ο Κύριος μέσα στην εκκλησία. Γιατί οι άνθρωποι μετά ερωτεύονται τα έργα τους, γίνονται νάρκηση, πνευματική νάρκηση. Ο νάρκησος ήταν ερωτευμένος με τον εαυτό του. Και η εκκλησία αρέσκεται σε αυτά που κάνει η ίδια και ευχαριστιέται σε αυτά που κάνει εκείνη. Δεν είναι στραμμένη στον Κύριο. Και ο Θεός δεν θέλει εμείς να καταντήσουμε έτσι, αδελφοί. Μας κάλεσε ο Κύριος. Το γνωρίσαμε στο Σταυρό. Μετανόησε, λέει, και κάμε τα πρώτα έργα. Ποια είναι τα πρώτα έργα? Να σας θυμίσω λίγο. Όταν πρωτοπίστεψες, ζωγραφίστηκε ο Κύριος μπροστά σου, σταυρωμένος για σένα. Τον είδες, τον πίστεψες, δέχτηκες τη θυσία του και ήρθες και γνώρισες τα αδέλφια σου. Πώς ένιωθες τότε? Δεν είχες πάει, δεν ήξερες ακόμα κανέναν. Ναι. Έβλεπες τα αδέλφια σου ψάλανε και δοξάζανε και ήσουν γεμάτος με αγάπη και πετούσες. Αμήν. Και ό,τι έκανες ήταν από αγάπη και ενθουσιασμό για τον Κύριό σου. Τα πρώτα έργα. Έτσι θέλει ο Κύριος να είσαι ακόμη. Κατάλαβε ότι κάθε άνθρωπος είναι ένα πρόβλημα. Μάλλον ένα σύνολο από προβλήματα που περπατάει. Λέω καλά? Το οποίο το αγαπάει ο Κύριος. και είναι ερωτευμένος μαζί του. Με αιώνια αγάπη. Προσέξτε. Και σε καλεί και σένα να μπεις σε αυτή την Άγια σχέση. Γιατί όταν σε καλεί, σου δίνει την πιο μεγάλη εντολή. Ποια είναι η πρώτη μεγάλη εντολή? Αφήνει τις παρακάτω. Μη. Αυτά τα αφήνει στην άκρη. Γιατί δεν χρησιμεύουν πια. Αλίμονο ο Κύριος να σε έχει με το μη και με το μη και με το μη. Σου δίνει το βασιλικό νόμο. Θα αγαπάς Κύριε τον Θεόν σου. Με όλη την καρδιά σου, τη δύναμή σου, τη διάνοια σου. Και τον πλησίον σου ως σε Αυτόν. Η αγάπη για τον Θεό και η αγάπη για τον πλησίον. Σε αυτές τις δύο εντολές όλος ο νόμος και οι προφήτες κρέμονται. Εάν χάσεις την αγάπη σου για τον Κύριο, εάν χάσεις την αγάπη σου για τα αδέλφια σου, για την εκκλησία, για τις ψυχές που χάνονται, ο Κύριος είναι οργισμένος εναντίον σου. Και θέλω σήμερα να ανανεώσουμε την αγάπη μας αυτή για τον Κύριο και τα αδέλφια μας. Γιατί ο Θεός είναι Θεός αγάπης. Ο Ιωάννης λέει, ο Θεός είναι αγάπη. Πώς ξέρουμε αν αγαπάς τον Κύριο? Άραγε, επειδή το λες εσύ ότι αγαπάω τον Κύριο, εγώ τον αγαπάω τον Θεό. Δύο πράγματα. Ο Κύριος λέει, εάν με αγαπάτε, φυλάτετε τις εντολές μου. Και ποια είναι η μεγαλύτερη πασόν? Ήρθε ο γραμματέας και το ρώτησε, ποια είναι η πιο μεγάλη? Της είπαμε. Αγαπάς τον Θεό και τον πλησίον σου. Ποιος είναι ο πλησίον σου? Αυτός με τον οποίο τρίβεσαι πιο πολύ κάθε μέρα. Το καταλάβαμε? Αυτός με τον οποίο έχεις τριβεί πιο πολύ κάθε μέρα, αυτός είναι ο πλησίον σου και αυτόν καλείσαι να τον αγαπάς όπως τον εαυτό σου. Πω, τι μεγάλη δοκιμασία. Γιατί τα προβλήματα από πού έρχονται, από τους ξένους ή από τους οικείους? Τι σταύρωσαν τον Κύριο, οι ξένοι ή οι οικοί? Εξοικείων τα βέλη. Ο τρόγων με τεμού των άρτων, εσήκωσε πεμέ την πτέρνα αυτού. Και όμως ο Κύριος θέλει να συνεχίσει την αγάπη. Όλοι έχουμε έλλειψη σε αυτό, αδερφοί. Όλοι έχουμε έλλειψη. Και εγώ και εσείς έχουμε έλλειψη. Και θέλω ο Κύριος να μας γεμίσει με αυτή τη γλυκιά αγάπη του. Αγαπάς τον Κύριό σου? Φαίνεται από το πόσο αγαπάς τα αδέρφια σου γύρω σου. Πώς τους κρίνεις, αν τους κρίνεις? Όταν κάνουν κάτι και πειράζεσαι, πώς το δέχεσαι μέσα σου? Πα, ποιο, αυτός, εγώ, ξέρεις τι μου έκανε? Μου έκανε αυτό, εκείνο, τ' άλλο. Ναι, αυτός δεν είναι με τα καλά, το άστονε. Έχεις χάσει τη μάχη σου. Έχεις χάσει την όραση. Για σκεφτείτε, θα έρθουν ακόμη πιο πολλοί ψευδοπροφήτες, πιο πολλοί ψευδοδάσκαλοι, θα σηκωθούν ακόμη περισσότεροι, θα πληθυνθεί η ανομία ακόμη περισσότερο. Εμείς πώς θα αντιδράσουμε, αδελφοί? Έρχεται μια δοκιμασία ανάμεσά μας. Πώς θα αντιδράσουμε? Όταν έρχονται οι δοκιμασίες είναι για να δούμε πού είμαστε, να δούμε τι κάνουμε μπροστά στον Κύριο. Σας είπα, ο Κύριος σε κάλεσε σε μια αληθινή κοινωνία μαζί του, μια πραγματική σχέση. Ανάμεσά μας δεν σηκώνει φαρισαϊσμούς, δεν σηκώνει τυπικισμούς, δεν σηκώνει το φρόνημα αυτό των χριστιανών που πάνε την Κυριακή για να σταθούν εκεί λίγο και μετά... Λούιδες. Ξαφανιστήκανε όλοι. Μέσα στη βδομάδα χάνονται όλοι. Ο Κύριος μας κάλεσε εδώ σε μια επικοινωνία μαζί του μέρα, νύχτα, κάθε μέρα, κάθε εβδομάδα, κάθε μήνα, κάθε χρόνο. Και να αυξάνεται από δόξα σε δόξα. Αμήν. Αυτή είναι η εκκλησία του Ιησού Χριστού. Εάν είναι πραγματική η σχέση σου με τον Κύριο, έτσι ακριβώς θα γίνεται. Και δεν θα ζητάει ο Κύριος την πρώτη αγάπη, αλλά θα την αυξάνει στην πρώτη σου αγάπη. Θα την ευλογήσει τον Κύριο πολύ περισσότερο. Και μπορώ να σταθώ αυτή τη στιγμή σαν ομολογία να πω ότι η αγάπη που είχε για τον Κύριο τότε όταν πρωτοπίστεψα, με τώρα δεν υπάρχει σύγκριση. Αγαπώ τον Κύριο πολύ περισσότερο. Πιο βαθιά. Μου έχει αποκαλυφθεί. Τον ζω. Τότε ήμουν σαν μωρό. Δεν ήξερα. Τώρα όμως, καθώς μένουμε μέσα στον Κύριο, στην προσευχή, στην αγάπη Του, ο Κύριος αυξάνει την αγάπη. Αμήν. Αλλά στο τι είναι ίδια η αγάπη. Στο τι είναι ίδια. Φόσον έχεις την αγάπη μέσα σου. Ότι είναι η πρώτη αγάπη. Επαυξημένη. Την πρώτη σου αγάπη. Τον πρώτο σου ζήλο. Ο Κύριος θέλει να τον φυλάξεις και να τον αυξήσεις μπροστά στον Κύριο. Να μεγαλώσει. Να πλαταίνει. Ο Κύριος θέλει να ανοίξουμε την καρδιά μας, αδελφοί. Να εκδηλώσουμε την αγάπη του Κυρίου. Ή πνιγόμαστε σε μια κουταλιά νερό. Πρέπει να βγούμε από αυτά τα πράγματα. Εάν δεν το έχεις περάσει το τεστ, ο Κύριος θα σε βοηθήσει να το ξανάρθει πάλι. Θα έρθει από εκεί που δεν περιμένεις. Θα το περάσουμε. Να θυμηθείς. Να θυμηθείς. Εάν λαλώτας γλώσσας των ανθρώπων και των αγγέλων, αγάπη δεν μη έχω, έγινα χαλκός ηχών και κύμβαλο αλαλάζω, λέει ο Παύλος. Ένας ντενεκές, δηλαδή άδειος που χτυπάει. Αυτό είναι για τον Κύριο. Έτσι μας βλέπει ο Θεός. Θεέ μου τη φτώχεια. Είναι μια απόφαση της καρδιάς πρέπει να κάνουμε. Δεν πάμε με τον Κύριο, αλλιώς δεν πάμε, αδελφοί. Αν δεν τον αφήσουμε να μας σαγηνέψει και να γεμίσει την καρδιά μας με αυτή την αγάπη, δεν μπορούμε να φτάσουμε μέχρι τέλος. Δεν μπορούμε να κάνουμε αυτό το οποίο θέλει. Δεν γίνεται. Γι' αυτό λέει, αγαπήσατε εν θέρμος αλλήλους. Εάν αγαπάς τον Κύριο σου, θα το εκδηλώσεις. Τον Κύριο δεν τον βλέπεις. Εάν τα αδέλφια σου που βλέπεις, λέει, δεν τα αγαπάς, πώς λες ότι αγαπάς τον Κύριο που δεν τον βλέπεις. Α, εγώ αγαπώ τον Κύριο, αλλά αυτούς εδώ δεν θέλω να τους βλέπω. Ο Κύριος λέει, εάν δεν βλέπεις αυτούς, δεν βλέπεις εμένα. Εάν δεν έχεις κάμι, λέει, σε ένα τον μικρό τιούτον, σε μένα δεν έχεις κάμι. Ταυτίζεται ο Κύριος απόλυτα με όλο το σώμα Του, με το παραμικρό μέλος, με το πιο ευτελές, το πιο μικρό, το πιο αδύναμο, το πιο άσημο, το πιο άσχημο. Ταυτίζεται ο Κύριος με αυτό. Έδωσε, λέει, περισσότερη τιμή στα ασχήμωνα του σώματος. Πιο πολύ τιμή έδωσε. Για χτύπα λίγο το μεγάλο δάχτυλο στο πόδι σου να δεις. Δεν μπορεί να περπατήσεις. Και του δίνει σημασία. Όπως δίνει σημασία στο πρόσωπο, έδωσε μεγαλύτερη τιμή στα ασχήμωνα. Και θέλω η Εκκλησία να ανοίξει την καρδιά της αγάπης, να αγαπήσουμε ένας τον άλλον, αδελφοί. Πραγματικά, βαθιά. Έστω και αν έχουμε πληγωθεί 100.000 φορές, ο Κύριος αυτό μας κάλεσε. Αυτό δεν λέω να πληγώνουμε ένας τον άλλον, μη γέννητο. Αλλά αν συμβεί να πληγώσεις κάποιον, πάρε πίστη και κατάλαβε ότι πλήγωσε την καρδιά του Κυρίου. Λύπησε στην περιστερά, λύπησε στο πνεύμα του Άγιο. Βρες τον αδελφό σου και πες, αδελφέ μου, συγχώρησέ με, σε παρακαλώ. Συγχώρησέ με για αυτό που έκανα. Όχι, εάν σε πείραξα, θέλω να με συγχωρείς. Αυτό το εάν, ξέρετε τι σημαίνει, αδελφοί? Σημαίνει ότι ακόμα κρατάς μέσα την αυτοδικαίωσή σου. Δηλαδή δεν πιστεύεις ότι πραγματικά τον πείραξες, αλλά τώρα για να τελειώσει το θέμα αυτό και να μην γίνει παραπάνω, λες, κάνεις εσύ το βήμα αυτό και πάει, τελείωσε. Μα δεν είναι έτσι όμως. Όταν λέμε συντριβή, εννοούμε να την πάρουμε τη στάμνα και να την σπάσουμε κάτω, αλλά να μην μείνει εκεί. Τι θα πει συντριβή? Ο Κύριος κατοικεί στην καρδιά του ταπεινού και του συντετριμένου το πνεύμα. Μετά να πάρεις το σφυρί, να γίνει όλο άμος. τότε έχει συντριφθεί. Και τότε είναι που μπορεί ο Κύριος να εκφράσει την αγάπη του. Σε αυτό το πνεύμα κατοικεί. Γι' αυτό αδερφοί, να αφήσουμε τη στάμνα μας να πέσει κάτω και να τη συντρίψουμε κιόλας. Αμήν. Ας σηκωθούμε. Κύριε, ξέρουμε ότι είμαστε η γενιά αυτή, Χριστέ μου, που θα δούμε όλα αυτά τα θαυμάσια τα οποία εσύ έγραψες στο λόγο σου. Να λάβουν χώρα, Κύριε. Σε μας έφτασαν τα τέλη των καιρών και από μας θα ζητήσεις, Κύριε, τη γενιά μας. Θα ζητήσεις το αίμα των ψυχών που είναι γύρω μας, Κύριε. Γιατί είμαστε λαός σου, είμαστε τέκνα σου, Κύριε. Γι' αυτό, Ιησού μου, το βράδυ αυτό ζητάω να έρθεις εσύ και να μας σκεπάσεις, Κύριε, να βάλεις μέσα μας πνεύμα μετανοίας, πνεύμα, Κύριε, ζήτησης του προσώπου σου, Ιησού Άγιε, να βάλεις μέσα μας δάκρυα, Κύριε, κλάμα μετάνοιας αληθινό, Χριστέ μου, και να μας συγχωρήσεις για κάθε σκληροκαρδία μας, Κύριε. Να μας συγχωρήσεις για την έλλειψη της αγάπης του πνεύματός σου από μέσα μας, Κύριε. Ζητάμε να μας συγχωρήσεις, Κύριε, εάν δεν βλέπουμε το σώμα σου και δεν το διακρίνουμε, Κύριε Ιησού. Ιησού μου, έλα την ώρα αυτή εσύ και επισκέψου κάθε μέλος σου, Κύριε, κάθε ψυχή που είναι εδώ. Και ζητάω να βάλεις μέσα μας, Κύριε, αυτή την θερμή σου αγάπη, Κύριε Θεέ μου. Κάμε, Κύριε, η καρδιά μας να κοχλάσει με την αγάπη του Πνεύματός σου, Κύριε Θεέ μου. Αυτή την θεϊκή, την ουράνια, την ευλογημένη, την υψηλή σου αγάπη, Κύριε Θεέ μου. Την αρετή, Κύριε, η οποία μένει εις τους αιώνες των αιώνων. Γιατί τα άλλα, είτε πίστη, είτε ελπίδα, Κύριε, είτε προφητείες, είτε οράσεις, όλα αυτά, Κύριε, θα τελειώσουν μια μέρα. Αλλά αυτό που θα μείνει στους αιώνες, Κύριε, είναι η αγάπη αυτή, Χριστέ μου. Και ζητάω ο λαός σου να καρποφορήσει, Κύριε, άφθονα στην αγάπη σου, Κύριε. Να γεμίσουμε τα αγκία μας με την αγάπη σου. Να γεμίσουμε τη ζωή μας με την αγάπη σου, Κύριε. Να γεμίσουμε τις ζωές των αδερφών μας με την αγάπη σου, Κύριε Ιησού. Κάνε το στόμα μας, Κύριε, να γεμίσει παρηγορία και ευλογία, Χριστέ μου, για τα αδέλφια μας. Και αυτό είναι ο σύνδεσμος της τελειότητος, Κύριε. Έλα την ώρα αυτή και εργάσου αυτό το Άγιο, το ουράνιο έργο σου, Κύριε, μέσα στις καρδιές μας. Και οτιδήποτε άλλο ξένο ζητάμε εσύ με το πνεύμα σου να το πάρεις, να το σηκώσεις από πάνω μας, Κύριε. Ιησού μου, χρεώστες είμαστε, Κύριε. Χρεώστες της αγάπης σου, Κύριε Ιησού. Ένα χρέος που ποτέ δεν πρόκειται, Κύριε, να ξεχρεώσουμε. Όσο και να αγαπήσουμε, όσο και να συγχωρήσουμε, ό,τι και να κάνουμε, δεν πρόκειται ποτέ να ξεχρεώσουμε, Κύριε Θεέ μου, αυτό που έκανες εσύ για μας. Το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε είναι να ανταποδίδουμε αγάπη, Κύριε. Έστω και όπου υπάρχει κακία ή μίσος ή φθόνος ή έρηδα, εσύ θέλεις ο λαός σου να ανταποκρίνεται με τη βασιλική αρετή σου, Κύριε, με την αγάπη σου. Εσύ είπες ότι ο κόσμος θα μας γνωρίσει από την αγάπη σου, Κύριε. Είναι το κύριο χαρακτηριστικό του λαού σου. Είναι ο πρώτος καρπός του πνεύματός σου, Κύριε. Γι' αυτό ζητάω να κάνεις η εκκλησία σου να υπέρχει λύση, Κύριε, στην αγάπη σου, Πατέρα Ουράνιε. Πνευματική αγάπη δεν έχει καμιά σχέση με τη σάρκα Ιησού. Προστάτεψέ μας, Κύριε. Και ό,τι και αν έρθει, η αγάπη σου θα είναι πλήρης μέσα στην εκκλησία σου και δεν θα ψυχρανθεί η δικιά μας αγάπη, Κύριε. Αλλά θα γίνει, Κύριε, ηφαίστειο, λάβα, καυτερή. Θεέ μου Άγιε, και όπου και αν πηγαίνουμε θα γεμίζει τον τόπο με φωτιά του Πνεύματος, Κύριε, και ευλογία, Πατέρα μου. Σε ευχαριστούμε, Ιησού. Σε ευχαριστούμε, Κύριε. Σε ευχαριστούμε, Χριστέ μου.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
2: Ο ίδιος ο Θεός όρισε ότι δεν μπορείς να τον γνωρίσεις παρά μόνο διαμέσω του Υιού. Γι' αυτό λέει, είστε ως εις και μεσίτης μεταξύ του και ανθρώπων, άνθρωπος Χριστός Ιησούς.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Μας δείχνει μια σταθερή εικόνα μες στο λόγο του. Μας δείχνει τους προφήτες του μόνους και απέναντί τους έχουν αναρρύθμιτα πράγματα, πλήθη, εχθρούς, καταστάσεις δύσκολες, αξεπέραστες με τα ανθρώπινα μέσα. Και όμως, όπως στην περίπτωση του Ελισέ, ξυπνάει το πρωί και βλέπει Σύριους που είχαν έρθει συστημένοι για αυτόν. Εχθρούς γύρω του. Ξυπνάει ο υπηρέτης του. «Κύριε μου, χαθήκαμε. Τελειώσαμε». Φαντάζεστε τον Ελισέ πως ήταν εκεί πάνω στο μπαλκόνι του. Αυτή είναι η διαφορά, αδελφοί, του υπηρέτη με τον προφήτη. Εσύ πώς νιώθεις? Νιώθεις περικυκλωμένος? Νιώθεις ότι έχεις φτάσει στα διέξοδά σου? Ο Κύριος μας καλεί να αλλάξουμε φρόνημα. Να μπούμε μέσα στο φρόνημα του προφήτη, στο πνεύμα του Ηλία. Γιατί ο Ελισέ ποιο πνεύμα είχε μέσα του? Το πνεύμα του Ηλία, άφοβο. Κύριε, άνοιξε τα μάτια του. Πιστέψτε με, αυτή είναι η προσευχή μου. Θέλω ο Κύριος να ανοίξει τα μάτια. Ξέρετε τι έβλεπα? Μάχες. Στην Τουρκία μέσα. Έβλεπα στρατεύματα να κάνουν μάχες και οι αγγελικές δυνάμεις είχαν μπει μέσα στο στράτευμα που ήμασταν εμείς και σμπρώχναμε τον εχθρό πίσω και κερδίζαμε έδαφος. Καθάριζε το έδαφος πίσω. Ήταν όλο ο πεάνας αυτός. Μπορούμε να μπούμε, αδελφοί, μέσα στο φρόνημα αυτό? Εκεί ο Κύριος θέλει να μας βάλει. Για να δεις τα πύρινα άρματα. Να δεις τη δόξα, το μεγαλείο. Και όταν δεις τη δόξα και το μεγαλείο, τελείωσες. Σε έχει πιάσει ο ουρανός και δεν φεύγεις μετά. Όπως είπα από την αρχή, αυτό που μου κάνει εντύπωση σε όλη αυτή την προφητική εικόνα που βλέπουμε στη ζωή του Ηλία, ιδιαίτερα σε αυτό το σημείο της διακονίας του, όπου ήθελε να αποδείξει ότι ο Θεός δεν είναι ο Βαάλ, αλλά ο Γιάχβε. Και ο Κύριος του έδωσε λόγο. Του είπε ακριβώς τι να κάνει και πώς να το κάνει. Και ο Ηλίας το έφερε εις πέρας, όπως του είπε ακριβώς, με πίστη. Όλο αυτό με τη θυσία, το θυσιαστήριο που του είπε να κάνει, ήταν ο λόγος του Κυρίου. Και το διαβάζουμε αυτό στην Α Βασιλέων, στο Ιώτα Ήτα, στο 36, σελίδα 352. Και την ώρα της προσφοράς επλησίασε Ηλίας ο προφήτης και είπε: «Κύριε Θεέ του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ισραήλ, ας γίνει γνωστόν σήμερα ότι εσύ είσαι ο Θεός εν το Ισραήλ και εγώ δούλος σου και κατά τον λόγο σου έκαμα πάντα ταύτα τα πράγματα». Ο λόγος ήρθε. Τον οδήγησε ο Κύριος τον Ηλία να κάνει αυτά τα πράγματα. Προσέξτε τώρα, προσέξτε αδελφοί. Έχουμε δύο θεούς, δύο θυσιαστήρια, δύο ιερατεία, δύο θυσίες. Όλα είναι δύο. Και ο Ισραήλ τι κάνει? Κυμαίνεται μεταξύ δύο φρονημάτων. Εκεί ακριβώς είναι που ο Κύριος θα ενεργοποιήσει τον Ηλία των τελευταίων ημερών. Ποιος είναι? Ποιος είπαμε ότι είναι? Η Εκκλησία. Ο άνδρας. Το σώμα με κεφαλή το Χριστό που έχει φτάσει στην ηλικία του πληρώματος του Χριστού. Η άνδρα τέλειων. Από την αρχή, τη γέννηση, πόσα θυσιαστήρια? Δύο. Άλλο θυσιαστήριο ο Άβελ, άλλο θυσιαστήριο ο Κάιν. Και αυτό είναι όλη η πορεία της ιστορίας του ανθρώπου. Ο Άβελ πρόσφερε αμνό, αίμα, συμβολίζει τον Ιησού Χριστό. Ο Κάιν τι πρόσφερε στο θυσιαστήριο του? Τα έργα του. Το ένα θυσιαστήριο αναφέρεται στη θυσία και την σωτηρία, την διαπίστεως. δια της χάριτος του Θεού στη θυσία του Ιησού Χριστού. Ουχή εξέργων, λέει, δια να μην καυχηθεί ουδε μία σάρξ ενώπιον του Κυρίου. Για να είναι η σωτηρία για όλους τους ανθρώπους. Ιουδαίους, Έλληνες, βάρβαρους, σκήθες, δούλους, ελεύθερους, άρσεν, φίλοι, δεν έχει να κάνει τίποτα απολύτως όσον αφορά τη σωτηρία. Είναι μία για όλους. Το άλλο θυσιαστήριο, εξέργο νόμου. Ρωτάμε, τι να κάνουμε πνευματικέ, πάτερ, για να σωθούμε? Και τι παίρνουμε, απάντηση, τι απάντηση παίρνουμε? Καλά έργα. Αυτό είναι το άλλο θυσιαστήριο. Μας καλεί ο Κύριος και θα φέρει τον Ηλία του στο σημείο εκείνο που θα πρέπει να αποδείξει ο Θεός ότι είναι ο Ιησούς και κανείς άλλος. Όλα τα άλλα, όλοι οι άλλοι βαλίμ, οι Κύριοι, δεν με νοιάζει από ποια θρησκεία είναι, θα γονατίσουν μπροστά στον Ιησού. Αλλά προσέξτε, η μάχη όλη που γίνεται στο θυσιαστήριο. Όλη η μάχη θα γίνει στο θυσιαστήριο επάνω. Γι' αυτό αρχίσαμε να μιλάμε για το θυσιαστήριο. Έχουμε πάρει στραβά το Ευαγγέλιο. Μισό. Ξέρετε πώς το έχουμε ακούσει? Το έχουμε ακούσει ότι ο Χριστός στο Σταυρό θυσιάστηκε για μας και έχησε το αίμα του για να σωθούμε. Αμήν. Αυτό είναι το μισό. Το άλλο μισό δεν ακούγεται, γιατί δεν είναι ευχάριστο. Είναι ωραίο ότι ο Κύριος, και μας κοροϊδεύουν οι έξω οι άνθρωποι και λένε, α, οι χριστιανοί θέλουν κάποιον να πεθάνει για αυτούς, για να τους γλιτώσει. Και ίσως έχουν δίκιο εν μέρη, γιατί νομίζουμε ότι θα τις καπουλάρουμε. Αδελφοί, το θυσιαστήριο που πρέπει να το ανορθώσουμε, κοίταξε στα εβραϊκά, και λέει ο Ηλίας στο 30, ακούσε τι λέει, και επιδιόρθωσε το θυσιαστήριο του Κυρίου. Στα εβραϊκά λέει ραφά, Γιάχουε ραφά. Τι θα πει ραφά? Θεραπεία. Ο Ηλίας λέει θεράπευσε το θυσιαστήριο. Και οι εβδομήκοντα λένε και Ηλίας ιάσατο το θυσιαστήριο. Θεραπεία. Πρέπει να το θεραπεύσουμε. Να κλείσουμε αυτή την πληγή που άνοιξε και που ο κόσμος οδηγείται σε ένα λάθος Ευαγγέλιο. Σας το είπα την προηγούμενη. Το θυσιαστήριο. Εκεί που ο Θεός κάνει τη Διαθήκη. Αυτό που είδαμε από την αρχή που έκανε με τον Αβραάμ, που του είπε θα πάρεις 3 ζώα και 2 πτηνά. Μία δάμαλη, κόκκινη, ένα κρυό και ένα τράγο. Ένα τριγώνι και ένα περιστέρι. Τα 3 ζώα θα τα κόψεις στη μέση και θα σφάξεις τα 2 πτηνά. Και έκανε έναν δρόμο. Έβαλε το ένα ζώο το διχοτοπημένο, το δεύτερο, το τρίτο και τα 2 πτηνά. Και έκανε έναν δρόμο. Έτσι κάναν τη Διαθήκη. Λέγανε καράθ χαμπερίθ, να κόψουμε τη Διαθήκη. Και γινόταν ένας δρόμος που είχε αίμα. Αυτό που θέλω να πω, γιατί στα έχω πει αυτά, είναι αδελφοί ότι η Διαθήκη έχει 2 μέρη. Ο Κύριος σταυρώθηκε. Έκανε το δικό του μέρος. Αυτό είναι το μισό της Διαθήκης. Το άλλο μισό τι λέει? Τι λέει το άλλο μισό, αδελφοί? Τώρα πρέπει να σταυρωθούμε κι εμείς? Το έχεις ακούσει ποτέ έτσι το Ευαγγέλιο? Αυτό είναι το θυσιαστήριο πάνω στο οποίο θα πέσει η φωτιά. Πάνω στο οποίο θα αποδειχθεί η δύναμη και η δόξα του Θεού. Θέλουμε μόνο ο Χριστός να μας καλύπτει και εμείς να κάνουμε τις ζημιές και να ζητάμε συνέχεια συγχώρηση. Και ο Κύριος το κάνει. Αμήν. Το κάνει. Αδιαμαρτύρητα. Περιμένει όμως, και πιστεύω ότι μας έφερε στην κατάλληλη κατάσταση, στην κατάλληλη θέση, μας τρίμωξε. Και τώρα έρχεται να σου πει, άκουσε τη Διαθήκη μου. Βάλ' την καλά μες στην καρδιά σου. Από εκεί που πέρασα εγώ, θα περάσεις κι εσύ. Γιατί δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Εάν ποθείς τη δόξα του Θεού, η δόξα του Θεού θα κατέβει με το θυσιαστήριο. Όποιος θέλει να με ακολουθήσει, να πάρει το σταυρό του, να αρνηθεί τον κόσμο και να με ακολουθήσει. Τα διαβάσαμε αυτά την προηγούμενη φορά. Το θυσιαστήριο. Πήρε τις πέτρες και τις θεράπευσε. Τις έβαλε τη μια κοντά στην άλλη, όπως ήτανε. Αυτό θα πει θεραπεία. Θεραπεία σημαίνει το να δέχεσαι τον αρφό σου όπως είναι. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό? Ότι είσαι υγιής ψυχικά. Όταν δέχεσαι τον αδερφό σου και τον αγαπάς και προσεύχεσαι και τον σκεπάζεις με τις αδυναμίες του και τα προβλήματά του, σημαίνει ότι έχεις μέσα σου θεραπεία. Όταν έχεις πρόβλημα με τις αιχμές του άλλου, όταν μέσα η ψυχή σου τρελαίνεται και ταράζεται επειδή υπάρχει πρόβλημα γύρω, ακόμα δεν έχεις θεραπευτεί. Και αυτή η θεραπεία έρχεται από το θυσιαστήριο. Ακούστε τι λέει. Χρησιμοποιεί μια λέξη εκεί, ο λόγος. Όταν ο Ηλίας άνοιξε χαντάκι. Ξέρετε ότι άνοιξε χαντάκι γύρω-γύρω. Θα το πούμε και αυτό τι σημαίνει. Χρησιμοποιεί τη λέξη τεαλά. Το χαντάκι το ονομάζει τεαλά. Και κοίταξα πώς χρησιμοποιεί τη λέξη. Γιατί ο λόγος είναι κώδικας. Δεν σου λέει τίποτα, κατά τύχη, όλα είναι ένας κώδικας πνευματικός και κάθε λέξη, το γιώτα και η κεραία έχουν τη θέση τους. Ακούστε, σε άλλα δύο μέρη που χρησιμοποιείται αυτή η λέξη, μόνο, πουθενά άλλο. Μόνο. Στον Ιερεμία, λάμδα 13, λέει, «Δεν υπάρχει ο κρίνων την κρίση σου, ώστε να ανορθωθείς». Δεν υπάρχουν σιδιασέ φάρμακα θεραπευτικά. Τεαλά. Θεραπευτικά. Τεαλά. Ιερεμίας μη σίγμα 11. Ανάβα εις γαλάρ και λάβε βάλσαμον. Τεαλά. Βάλσαμον. Παρθένε, θυγάτηρ της Αιγύπτου. Βάλσαμον. Θεραπευτικά φάρμακα. Μέσα από το θυσιαστήριο έρχεται το βάλσαμο και η θεραπεία. Μη ψάχνεις να θεραπευτείς πουθενά άλλο. Πού πρέπει να επιστρέψεις? Όταν ο Κύριος ελέγχει την εκκλησία της Εφέσου, που ήταν κατά τα άλλα ένδοξη, αποστολική εκκλησία, πιστή στο λόγο, γεμάτη έργα, γεμάτη δόξα, πλην έχω κατά σου, λέει στο κείμενο, ότι την πρώτην σου αγάπη αφήκας. Μετανόησον λοιπόν και κάμε τα πρώτα έργα. Πού τη στρέφει την εκκλησία? Πού, σε ποια έργα, αδελφή? Στη θυσία. Μόλις γνώρισες τη θυσία, τι έργα βγήκαν από μέσα σου? Βγήκαν τα έργα αυτά γιατί εκεί βρήκες τη θεραπεία. Ο διάβολος τι κάνει? Αμέσως αρχίζει μια κατάσταση να σε πληγώσει με καινούργια πράγματα, με το καινούργιο περιβάλλον, χρησιμοποιώντας τα αδέλφια σου τα ίδια την κατάσταση μέσα στην εκκλησία. Να σου κάνει πληγές που να μην μπορείς να ενεργοποιηθείς. Το κόλπο να σας το πω. Πίσω. Έλα στο θυσιαστήριο. Εκεί θα θεραπευτείς. Μην ψάχνεις να... Το έχω κάνει και αυτό πολλές φορές. Πήγαινε, βρες τον άλλον, πες του γιατί εκείνο που είπε δεν ήταν έτσι και είπες εσύ αυτό. Και... Εντάξει, αυτό είναι μια... κάτι που πρέπει να γίνει ορισμένες φορές. Αλλά αδερφή, η βαθιά θεραπεία πότε έρχεται? Όταν πας εκεί στο Σταυρό και δεις το μέρος του Κυρίου σου. Τι έκανε για σένα? Τι έκανε? Πάτερ, άφεσε αυτής. Ουγαρέδασε την πίωση. Συγχώρησέ τους, Κύριε. Στο Σταυρό επάνω. Και εκεί βρίσκεις και το δικό σου μέρος. Τι πρέπει να κάνεις εσύ λοιπόν, αφού είσαι σε μια διαθήκη? Το θυσιαστήριο τι απαιτεί? Δύο μέρη. Δύο συμβαλόμενα μέρη. Ο Κύριος από τη μια μεριά λέει, Πάτερ άφεσε αυτής. Εσύ τι λες? Ελάτε αδελφοί, πέστε μου. Τι λέμε από το δικό μας μέρος. Κύριε, πες να πέσει φωτιά να τους κάψει. Το λέμε. Εύχομαι πια να μην το λέμε. Πρέπει να κάνουμε το δικό μας μέρος. Και καθώς είσαι στο θυσιαστήριο, εκεί γιατρεύεται η ψυχή σου. Εκεί βρίσκεις τη θεραπεία. Έρχεται ο Ραφά Θεός και θεραπεύει τις βαθιές πληγές που έχουν ανοίξει στον οίκο των φίλων σου. Ο τρόγων με τεμού τον άρτο, εσήκωσε την πτέρνα αυτό επεμέ. Εάν ζεις τα βήματα του Κυρίου, θα γίνει. Δεν την γλιτώνεις. Δεν την γλιτώνεις. Γιατί το απαιτεί η ζωή του Ιησού Χριστού. Σας έχω πει για την ιστορική προφητική εκπλήρωση του λόγου. Δηλαδή, ό,τι έγινε στο μικρό Ισραήλ, γίνεται σε όλη την Εκκλησία τώρα. Ό,τι έγινε σε αυτούς, ιστορικά, ήταν μια εικόνα όλης της Εκκλησίας. Ό,τι έγινε στη ζωή του Χριστού, είναι μια εικόνα το τι έχει να συμβεί στον κάθε χριστιανό. Μ' ακούτε, αδερφοί? Εκείνη είναι η ιστορία του, προφητεία του Χριστού. Ό,τι έκαναν σε εκείνον, θα το κάνουν σε σένα. Το θυσιαστήριο. Το τέλος δηλαδή ποιο είναι? Πού θα καταλήξουμε? Στο θρόνο!

12. Η πληρότητα της βασιλείας του Κυρίου. Έτσι, μια πάνω στην άλλη, αυτό είναι το θυσιαστήριο του Κυρίου. Έχουμε μερίδα σε αυτό. Είμαστε μέτοχοι του θυσιαστηρίου. Ωραία. Ο Ηλίας τι έβαλε μετά από πάνω. Το διαβάσουμε λίγο. Λέει, και έλαβε ο Ηλίας 12 λίθους κατά τον αριθμό των φυλών των ιών Ιακώβ, προς τον οποίον ήλθε ο λόγος του Κυρίου λέγον Ισραήλ, θελήστε το όνομά σου. Και οκοδόμησε του λίθους θυσιαστήριον εις το όνομα του Γιάχβε. Λέει στο κείμενο. Και έκαμεν άβλακα περί το θυσιαστήριον, χωρούσαν 2 μέτρα σπόρου. Θα μιλήσουμε σε λίγο γι' αυτό. Και εστίβαξε τα ξύλα. Πήρε τα ξύλα και τα στίβαξε. Πού τα έβαλε? Πάνω στις πέτρες. Για πέστε μου τα ξύλα τι συμβολίζουν. Αμήν. Προσέχετε, λέει, πώς οικοδομείται ο καθένας. Γιατί το έργο του καθενός θα έρθει η ώρα που θα το κρίνει ο Κύριος. Και αυτή είναι η ώρα. Εάν έχεις χτίσει ξύλα, καλάμια και χόρτα, αντί χρυσό, άργυρο και πολύτιμους λίθους, η φωτιά, λέει, θα το ανακαλύψει. Τι ήρθε μετά? Η φωτιά. Τα ξύλα συμβολίζουν τα σαρκικά μας έργα. Τις αμαρτίες μας. Τις ανομίες μας. Τις παραλήψεις μας. Αυτά που έπρεπε να κάνουμε και δεν έχουμε κάνει. Τι μας λέει δηλαδή ο Κύριος? Είναι οι πέτρες και τι είναι μπροστά μας? Καθώς κοιτάμε προς τα πάνω και περιμένουμε τη φωτιά, τι είναι πάνω μας? Τα ξύλα. Ξέρετε τι θέλει να μας πει? Ότι ο Κύριος θέλει να αναγνωρίσεις την αμαρτία σου. Την κρύβεις. Θα διαβάσω μερικά εδάφια. Ψαλμός Νία Α3. Διότι τα νομίματά μου εγώ γνωρίζω και η αμαρτία μου ενώπιον μου είναι διαπαντός. Κύριε, είμαι φορτωμένος ανομία. Βλέπω την αμαρτία μου. Όταν βλέπεις την αμαρτία σου και είναι ενώπιον σου, δεν έχεις μάτια να δεις του αλλού. Μάστε τον Έσωπο, πόσο ωραία το έλεγε. Έκαστος, λέει, 2 πύρας φέρει. 2 σακούλες. Μία έμπροσθεν και την άλλη όπισθεν. Σε αυτή που είναι μπροστά, έχει όλα τα των άλλων. Μπροστά την έχει. Και τα δικά του τα έχει πίσω. Ο Κύριος θέλει να κόψουμε το ένα σκηνί με τη μια σακούλα που είναι τα των άλλων και να τα αφήσουμε στα πόδια του Κυρίου, δουλειά εκείνου. Δεν είναι δική σου δουλειά να πας να ψάχνεις, να χώρεις τη μύτη σου σαν το κουνούπι. Στον αδερφό σου, στην αδερφή σου, μια δουλειά έχεις να κάνεις. Προσεύχου. Προσεύχεστε υπέρ αλλήλων για να ιατρευτείτε. Προνοείτε τα καλά για όλους τους ανθρώπους. Πρόσεξε, όταν είσαι με τα ρίχια σου, τι λέει το στόμα σου? Ευλογείς ή καταργέσαι? Οικοδομείς ή κρεμίζεις? Ο Ηλίας τι έκανε? Ο Ηλίας οικοδομεί. Εάν έχεις το πνεύμα του Ηλία και είσαι ανάμεσα στα αδέρφια σου, θα οικοδομείς. Θα στηρίζεις. Ο Ηλίας μαζεύει, δεν σκορπίζει. Καλεί προς τον Κύριο. Δεν κλωτσάει, ούτε διώχνει τους ανθρώπους. Δεν κοιτάει να κάνει κάτι δικό του. Έχει πάρει το λόγο και θέλει να φέρει το λόγο εις πέρας. Αμήν. Μας έχει δώσει δουλειά ο Κύριος να κάνουμε. Σαν λαός του, σαν εκκλησία του. Και κοιτάξτε, βλέπω, λέω, Κύριε, μέσα από όλη αυτή τη δυσκολία, κατά ένα παράξενο τρόπο, βλέπω ότι με τη δική σου δύναμη εκπληρώνεις τους λόγους. Εκπληρώνει τους λόγους του ο Θεός. Και ένας άνθρωπος που είναι στο σταυρό, όπως ο Παύλος, λέει, εγώ, λέει, σταυρώνομαι κάθε μέρα. Αμήν. Συνεσταυρώθην μετά του Χριστού. Ήταν ο άνθρωπος πιστός στη Διαθήκη του θυσιαστηρίου. Και να σου πω κάτι. Εάν δεν περάσεις έτσι από το θυσιαστήριο, ο Κύριος δεν μπορεί να δεχτεί τα δώρα σου. Θα σας το πω με ένα πολύ, μια όμορφη εικόνα, προφητική, που μας έδειξε πάλι ο Κύριος, στο λόγο του. Ο ιερέας, για να προσφέρει δώρα, δηλαδή το θυμίαμα,

0: έπρεπε να πάει από το θυσιαστήριο, το χάλκινο του αίματος, να πάρει κάρβουνα, να βάλει στον πόλ και να πάει μέσα στα Άγια, μπροστά στο καταπέτασμα, γιατί δεν είναι ανοιχτό αυτό ακόμα. Τώρα όμως για μας έχει ανοίξει. Και εκεί ήταν το χρυσό θυμιατήριο. Και αυτό λέγεται θυσιαστήριο. Και αυτό θυσιαστήριο είναι. Αλλά για να λειτουργήσει χρειαζόταν κάρβουνα από εκείνο το θυσιαστήριο έξω. Μην ξεχνάτε ότι μόλις μπαίνουμε στη Βασιλεία του Θεού, ανοίγει η θύρα του Ευαγγελίου και μπαίνεις μέσα στη σκηνή του μαρτυρίου, που είναι η Βασιλεία του Θεού. Το πρώτο πράγμα που συναντάς ποιο είναι? Το θυσιαστήριο. Για να φέρεις τα δώρα σου στον Κύριο, τις προσφορές σου, που είναι στο μέσα θυσιαστήριο, χρειάζονται τα κάρβουνα από το έξω θυσιαστήριο. Και εκεί πάνω δέχεται το θυμίαμα σου. Τι σημαίνει αυτό? Τα κάρβουνα συμβολίζουν την κρίση. Θυμάστε ο Ισαΐας, που είδε όραση στο έκτο κεφάλαιο, στον προφήτη Ισαΐα. Βλέπει τον Κύριο, τη δόξα του, τα χερουβίμ, τα σεραφίμ, συγγνώμη, βλέπει εκεί τώρα τους λειτουργούς του Θεού, πύρινους, σεραφ, φλεγόμενους. Η φωτιά αυτή που βλέπουμε εδώ να κατεβαίνει, θα έρθει επάνω σου και θα γίνεις ένα με την παρουσία του Κυρίου. Αυτοί είναι όλοι. Οι πέτρες αυτές, τα γκονάρια αυτά, τα ακατέργαστα, θα έρθει η φωτιά να τα πάρει και θα γίνει σεράφ. Και λέει, ο τάλας εγώ, ταλέπορος, διότι είδα τον Κύριον και χάθην. Διότι είμαι άνθρωπος ακαθάρτων χειλαίων και κατοικώ εν μέσω λαού ακαθάρτων χειλαίων. Μόλις είδε την παρουσία του Κυρίου, τα σεραφείμ τι λέγανε? Άγιος. Τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. Άγιος. Άγιος. Κύριος Σαβαώθ, ο Γιάχουε Σαβαώθ, πλήρης ο ουρανός και η γη της δόξης σου. Ο Ιερεμίας λέει, ω ταλέπορος εγώ, είδα τον Κύριο, διότι εχάθη, λέει, είδα τον Κύριο και είμαι άνθρωπος ακαθάρτων χειλαίων και κατοικώ εν μέσω λαού ακαθάρτων χειλαίων. Γιατί συγκέντρωσε την ακαθαρσία όλη στα χείλια? Γιατί ξέρουμε τι λέει στον Ιάκωβο στο τρίτο κεφάλαιο. Ότι η γλώσσα είναι το πιο ανυπότακτο μέλος του ανθρώπου και φλογίζεται από τη γέννα. Και μόλις έρχεσαι αντιμέτωπος με την αγιοσύνη του Κυρίου, αμέσως καταλαβαίνεις την ακαθαρσία σου, γιατί ό,τι έχει καρδιά μέσα βγαίνει από εδώ. Όμως, ένα σαράφ παίρνει με λαβίδα ένα κάρβουνο, έναν λίθο γεμάτο από τη φωτιά του Κυρίου και αγγίζει τα χείλη του προφήτη και λέει, δου, σε καθάρισα. Καθαρίστηκε όλη αυτή η βρωμιά που ένιωθε ο προφήτης. Ο προφήτης. Καταλαβαίνετε για ποιους μιλάει ο Κύριος, πού είμαστε αυτή τη στιγμή? Μιλάει για προφήτες, μιλάει για ιούς του Θεού, μιλάει για ανθρώπους της επαγγελίας και της βασιλείας και των διαθηκών, δοσμένους στο θέλημά του. Καθαρίστηκε ο προφήτης. Και ο Κύριος λέει, τι να θέλω αποστείλει? Ποιος θέλει πάγιδι μας? Και τι λέει ο Ισαΐας? Είδε εγώ, Κύριε, αποστηλών με. Γιατί καθαρίστηκε. Ήρθε η φωτιά αυτή η Άγια και καθάρισε τον προφήτη. Στο θυσιαστήριο έχει περάσει από πάνω μας η κρίση του Θεού. Καθώς έχουμε ταυτιστεί με τη θυσία του Ιησού Χριστού. Έχει ικανοποιηθεί η κρίση του Κυρίου επάνω σου. Γιατί ταυτίστηκες με τον Χριστό. Και η δική σου η σταύρωση είναι, θα λέγαμε, κατά πολλά εικονική. Η ουσιαστική έγινε στον Χριστό. Αλλά όμως ο Κύριος θέλει να καταλάβεις ότι θέλει να σταυρωθείς ως προς τον κόσμο. Να σταυρωθείς ως προς τις επιθυμίες σου. Ως προς την αμαρτία. Δεν σας κάνει εντύπωση τόσο ο Ηλίας, ο Ιωάννης, ο Κύριος. Είχανε μια ιδιαίτερη αντίληψη και αποκάλυψη για το τι είναι και τι κάνει η αμαρτία. Γι' αυτό και μιλούσαν εναντίον της. Θυμάστε ο Ιωάννης πώς μιλούσε ενάντια στην αμαρτία. «Γεννήματα εχιδνών», τους έλεγε. «Πω, πω, πω, μόνο που το διαβάζω τρέμω». Δεν μπορώ να μιλήσω έτσι. Τουλάχιστον ακόμη. Ερχόταν, λέει, τα πλήθη να βαπτιστούν από τον Ιωάννη και εκείνος τι τους έλεγε. Σαν να έρχονται τα πλήθη να τους βαπτίσουμε και τι τους λέμε. «Γεννήματα εχιδνών». Κι όμως, αυτός ο προφήτης γονάτισε το έθνος και το έφερε σε μετάνοια. Γιατί δεν ήταν μια φαρισαϊκή, θρησκευτική παρουσίαση της αμαρτίας, η διαμαρτυρία αμαρτωλή. Αλλά ήταν από μια καρδιά η οποία γνώριζε την κρίση, ήξερε τι σημαίνει το να είναι ο άνθρωπος αμαρτωλός. Η ψυχή, η αμαρτήσασα, θέλει αποθάνει. Είδε ο Ιωάννης όπως και ο Ηλίας, όπως και ο Ισαΐας και ο λαός του Κυρίου, τι σημαίνει η κρίση του Θεού. Την είδε. Ξέρει τι σημαίνει να είναι κανείς αμαρτωλός και να βρεθεί μπροστά στο Θεό χωρίς μεσίτη, χωρίς δικαιολογία, αμετανόητος. Και όταν μπει αυτό μέσα βαθιά στην καρδιά σου, τότε θα αρχίζεις και εσύ να φωνάζεις σαν τον Ιωάννη. Και οι άνθρωποι θα το καταλάβουν. Αυτοί που είναι να σωθούν. Εάν δεν ικανοποιηθεί η κρίση του Κυρίου στη ζωή σου μέσα και πάρεις το μέρος σου στο θυσιαστήριο ώστε να είσαι μέτοχος, να έχεις δικαίωμα, δεν μπορεί ο Θεός να δεχτεί το θυμίαμα. Θυμάστε τον Αδάβ και τον Αβιούδ, οι δύο γιοι του Αρών. Δεν πρόσεξαν την εντολή του Κυρίου και κάνανε κάτι που ήταν ανόητο. Πήρανε κάρβουνα έξω από το στρατόπεδο. Τα φέρανε στα αργυρά θυμιατήρια του. Πολ αργυρό ήτανε. Και βάλανε εκεί τα κάρβουνα αυτά και τα φέρανε. Σταθήκαν μπροστά στον Κύριο, βάλανε το θυμίαμα επάνω. Και μόλις ανέβηκε ο καπνός, λέει, εξήλθε πυρ παρακυρίου και κατέφαγεν αυτούς.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Δεν μπορεί ο Κύριος να δεχθεί τις προσφορές σου εάν δεν περάσεις από το πρώτο θυσιαστήριο. Να ταυτιστείς με αυτό. Δεν είναι το πιο δημοφιλές μέρος να πας ή να στέκεται, να στέκεσαι εκεί. Τι βλέπεις γύρω από το θυσιαστήριο συνέχεια? Αίματα, θάνατο, φωτιά, κρίση. Και όμως, ο Κύριος θέλει να είμαστε μέτοχοι του θυσιαστηρίου. Σε νοιάζει το ότι οι ψυχές πεθαίνουν? Ή θα περάσουν από το θυσιαστήριο να σωθούν, ή αν δεν περάσουν, θα πάνε στο άλλο πυρ. Τελικά είναι να διαλέξεις ποιο πυρ θέλεις. Του θυσιαστηρίου ή της κόλασης. Ελάτε αδελφοί να περάσουμε. Ο Κύριος μας καλεί σε μια βαθύτερη ζωή, σε μια βαθύτερη γνώση του προσώπου Του, σε ένα βαθύτερο βάδισμα. Να ξεφύγουμε από τις επιπολαιότητες, τα χείλη μας, τα λόγια του στόματός μας, οι συμπεριφορές μας, τα κίνητρά μας, οι βλέψεις μας, τα κρυφά, τα φανερά, ό,τι είναι. Ελάτε να τα περάσουμε από το θυσιαστήριο, για να καούν ό,τι πρέπει να καούν. Ότι ξύλο υπάρχει να πάρει φωτιά. Λέει στο ψαλμό Λάμδα Β 5. Ψαλμός Λάμδα Β 5. Την αμαρτία μου εφανέρωσα προς σε. Και την ανομία μου δεν έκρυψα. Είπα, εις τον Κύριον θέλω εξομολογηθεί τας παραβάσεις μου. Και εσύ συνεχώρησας την ανομία της αμαρτίας μου. Τι ωραίο πράγμα. Να συνέρχεται ο άνθρωπος και να κάθεται μπροστά στον Κύριο και να του λέει με τον Ι και με το σίγμα: Κύριε, θυμάμαι εκείνη τη φορά που ανόμησα ενώπιον σου. Βλέπω αυτή τη συμπεριφορά μες στην καρδιά μου. Έρχεται σε ανύποπτο χρόνο και πειράζομαι μες στην ψυχή μου. Βγαίνουν λόγια τα οποία δεν θέλω, σκέψεις οι οποίες δεν θέλω. Αμαρτάνω μες στη διάνοιά μου. Κύριε, με ενοχλεί. Μας ενοχλεί. Προσευχή σου ο Κύριος να εντείνει επάνω σου το χέρι του ώστε να σε ενοχλεί τόσο πολύ η αμαρτία που να μην θέλεις να την κάνεις με τίποτα στον κόσμο. Να μην θες να λερώσεις το λευκό ένδυμα που σου έδωσε ο Κύριος για τίποτε στον κόσμο. Αυτή είναι η ομορφιά της χριστιανικής ζωής. Μετά δεν προσπαθείς να περπατήσεις με τον Κύριο. Βαδίζεις εν πνεύματι. Και είναι όμορφα. Είναι ελευθερία, αδελφοί. Όπου το πνεύμα του Κυρίου, εκεί και ελευθερία. Δεν είναι δεσμά. Όχι, το πρόβλημα είναι ότι πρέπει να σταυρώσουμε τη σάρκα. Αυτό είναι όλο. Από εκεί έρχεται όλη η ευλογία. Γι' αυτό ξεκινάει από τις πέτρες τα ξύλα. Φανέρωσε την αμαρτία σου. Διάβαζα τις προάλλες στους μικρούς προφήτες. Δεν θυμάμαι ακριβώς που ήτανε. Και λέει ότι ή την εσπαρεύεται, λέει, την Διαθήκη του Θεού ως ο Αδάμ. Ο Αδάμ παρέβηκε τη Διαθήκη. Για να την παρέβηκε σημαίνει ότι την ήξερε. Σημαίνει ότι ο Θεός επικοινώνησε στον Αδάμ την Διαθήκη. Και πώς δεν θα την επικοινωνούσε, αφού αυτός ήταν ο πατέρας ο οποίος, μέσα από τον οποίο θα μάθαιναν τα τέκνα τη Διαθήκη του Θεού. Όταν λοιπόν αμάρτησε, ο Αδάμ ήξερε τη Διαθήκη. Το λέει ο Λόγος. Λέει επίσης, δεν θα κρύψω την αμαρτία μου ως ο Αδάμ. Ο κρύπτον την αμαρτία αυτού δεν θέλει εμποδοθεί. Μην την κρύβεις. Μπορείς να την κρύψεις από τους ανθρώπους. Και ο Κύριος σου δίνει το δικαίωμα. Αλλά όχι από τον Κύριο. Δεν θέλει να ρεζιλέψει κανέναν ο Κύριος. Δεν είναι το πνεύμα του Θεού αυτό. Πιστέψτε με, δεν έχω την παραμικρή περιέργεια να ξέρω την αμαρτία καθενός. Δεν θέλω, δεν με ενδιαφέρει. Εμπιστεύομαι όμως ότι ο καθένας μας θα πάει μπροστά στον Κύριο, γιατί ζούμε κάτω από την παρουσία Του, να εξομολογηθούμε την αμαρτία μας. Να την πούμε. Τα ξύλα αυτά να είναι εκεί για να έρθει ο αμνός και να μας καλύψει. Αλλιώς δεν καλυπτόμαστε. Πέστε μου τώρα, σε ένα θυσιαστήριο το οποίο λειτουργεί με τα καλά έργα. Υπάρχουν ξύλα. Υπάρχουν ξύλα. Δεν υπάρχουν. Γιατί εγώ δεν σκότωσα κανέναν. Είμαι καλός άνθρωπος. Δίνω τα υπάρχοντά μου και βοηθάω τους φτωχούς. Νηστεύω 3 της εβδομάδας. Δεν υπάρχουν ξύλα. Άρα γιατί η θυσία. Δεν υπάρχει λόγος για θυσία. Και τους το είπε ο Κύριος. Εγώ δεν ήρθα, λέει, για τους υγιείς, αλλά για τους πάσχοντες. Εσύ στο θυσιαστήριο έχεις ξύλα. Αναγνωρίζεις την αμαρτία σου, ώστε να χρειαστεί ο αμνός να σε σκεπάσει. Εάν κρύβεις την αμαρτία σου, βγάζεις τα ξύλα από τη μέση. Άρα δεν μπορεί να γίνει θυσία. Πώς θα καεί ο αμνός? Γιατί καίγεται ο αμνός? Γιατί σταυρώθηκε ο Κύριος? Εξαιτίας των αμαρτιών μας, τα ξύλα. Αυτά κάψανε. Για τις αμαρτίες μας σταυρώθηκε ο Κύριος. Εάν λοιπόν εσύ λες, εγώ είμαι εντάξει, δεν έχω κανένα πρόβλημα, και κοιτάς να καλύψεις και να σκεπάσεις, χαλάς τη θυσία. Χαλάει το θυσιαστήριο. Δεν λειτουργεί η Διαθήκη και δεν μπορεί να καλύψει ο Κύριος μια τέτοια ψυχή. Πάει η θυσία του Κυρίου χαμένη. Και δεν είναι το θυσιαστήριο του Ηλία. Έχεις πάει στο άλλο θυσιαστήριο που με τα έργα τους. Σας έχω πει ότι πηδούσαν πάνω από το θυσιαστήριο, δεν λέει? Το έχω πει αυτό. Όλοι αυτοί οι ιερείς του Βάαλ λέει ότι έκραζαν, φώναζαν. Εδώ στο γιο Ταΐτα είναι. Έχει τόσα πολλά πράγματα μέσα, αδελφοί. Άμα ανοίξει ο Κύριος το λόγο του, χάνεσαι μέσα. Χάνεσαι. Ακούστε εδώ τι έχει τώρα. Ακούστε τι λέει. Είμαστε στο Αλφα Βασιλέον, το γιο Ταΐτα, στο 25. Και είπε ο Ηλίας προς τους προφήτες του Βάαλ: εκλέξατε σε αυτούς τον ένα μόσον και ετοιμάσατε αυτόν πρώτη. Διότι είστε πολλοί. Και επικαλέστητε το όνομα των θεών σας. Πολλοί κύριοι. Πύρο όμως μη βάλετε. Και έλαβον τον μόσχον τον δοθέντα εις αυτούς. Και ετοίμασαν αυτόν. Και επεκαλούντο το όνομα του Βάαλ από πρωίας μέχρι μεσημβρίας λέγοντας: επάκουσον ημών Βάαλ. Και ούκην φωνή και ούκην ακρόασης. Από εκεί έχει βγει αυτό. Και ούκην φωνή, λέει, και ούκην ακρόαση. Είναι το Βάαλ που δεν ακούει. Και επίδων επί το θυσιαστήριον το οποίον οκοδόμησον. Κοιτάω τη λέξη επίδων, ξέρετε τι θα πει? Πάσχα. Έχουν Πάσχα κι αυτοί. Αλλά ο Παύλος τι λέει? Το Πάσχα ημών. Γιατί λέει το Πάσχα ημών? Γιατί έχουν και άλλοι δικό τους. Ξέρετε ποιο Πάσχα αυτό, με τις σούβλες και τις μαγειρίτσες, με τα τραπέζια και τα κόκκινα αυγά και τα ξουρέκια και τις λαμπάδες και τα μπουρλότα και τα βαρελότα. Ξέρετε όλο αυτό το Πάσχα. Κότουσε. Το Πάσχα ημών εθυσιάστη ο Χριστός υπέρ ημών. Γι' αυτό ας γιορτάζουμε, λέει, το Πάσχα με άζημα, ουχή με ζύμη κακίας και πονηρίας, αλλά με άζημα ειλικρινίας και αληθείας. Καμιά σχέση το ένα με το άλλο. Έκοβαν τον εαυτό τους. Βάλ, άκουσέ μας, κοίτα τα έργα μας. Κοίτα τι κάνω. Πάω γονατιστό στην Τίνο. Κόβουν τα γόνατά τους. Για να τους ακούσει ο Θεός. Γιατί ευχαριστιέται όταν, ξέρεις, όταν τα πόδια σου γίνονται κοιμάς από κάτω, ο Θεός. Α, το ευχαριστιέται. Άλλο το ένα. Άλλο το άλλο. Ο Ηλίας έκανε μια απλή προσευχή, τίποτα άλλο. Και ο Κύριος ανταποκρίθηκε. Κατέβηκε. Ο κρύπτον τας αμαρτίας αυτού δεν θέλει ευωδοθεί. Ο δε εξομολογούμενος και παρετών αυτάς θέλει ελεηθεί. Γι' αυτό μετά έρχεται ο αμνός από πάνω από τα ξύλα. Σε ελεεί. Παίρνει την κρίση όλη ο αμνός. Κρίνεται εκείνος αντί για σένα. Και γίνεσαι φίλος του Θεού. Όλο αυτό γίνεται στο θυσιαστήριο. Γι' αυτό ο διάβολος πάει και τον γκρεμίζει, το χαλάει, για να μην μπορεί ο άνθρωπος να βρει τη σωτηρία. Το χάλασε το θυσιαστήριο. Και ο Ηλίας το επιδιόρθωσε. το κεκρυμνισμένο θυσιαστήριο. Το οποίο διορθώσουμε, αδελφοί, πρώτα στη δική μας ζωή. Πρώτα στη δική σου ζωή. Ρώτησε τον εαυτό σου. Πόσο από το θυσιαστήριο έχει γίνει μέσα μου, δηλαδή μέχρι πού το έχω περάσει. Κύριος λέει στον Αβραάμ, Αβραάμ, πάρε τον Ισαάκ. Πες μου τώρα, πώς είναι οι γονείς, σηκώσε το χέρι. Σηκώσε το χέρι λίγο. Ωραία. Ήταν πιο εύκολο για τον Αβραάμ να του πει, Αβραάμ, πήγαινε και θυσία στον εαυτό σου. Ή πιο δύσκολο ήταν που του είπε, πάρε τον Ισαάκ και θυσίασε. Ποιο είναι πιο κακό? Καμιά σύγκριση. Ένας γονιός που είναι γονιός, τι θα πει? Κύριε, με χαρά έρχομαι το παιδί μου να είναι καλά. Προστάτευσε το παιδάκι μου. Αμήν. Αυτή είναι η καρδιά του γονιού. Δεν έχεις επιλογή. Το κάνεις αυθόρμητα. Βγαίνει μόνο του. Όταν παίζεται η ζωή δική σου ή του παιδιού, τελείωσε. Δεν υπάρχει ανταπόκριση. Ο Θεός τη ζήτησε, τη ζωή του Αβραάμ, του Ισαάκ. Εκείνη το θυσιαστήριο. Ό,τι αγαπάς, να το πάρεις, να το θυσιάσεις τον Κύριο. Τον αφήσεις να το έχει εκείνος. Να το ορίζει εκείνος. Να είναι δικό του. Και ξέρεις κάτι, τότε ο Ισαάκ σου είναι ασφαλής. Όταν αφήνεις τον Κύριο να έχει τον Ισαάκ, τη ζωή σου, τότε ο Ισαάκ είναι ασφαλής. Και εσύ και αυτός. Και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Ο Θεός μας είναι σοφός Θεός. Ξέρει τι κάνει. Δεν μας βάζει να κάνουμε τρελά πράγματα. Ούτε θέλει να μας βασανίζει. Θέλει να μας ελευθερώσει και η ελευθερία έρχεται από μέσα. Από μέσα. Αυτό είναι που ο Κύριος θέλει να αποκαταστήσει μέσα μας. Αυτό το θυσιαστήριο πρέπει να κηρύξουμε. Το σταυρό. Το λόγο του σταυρού. Θα διαβάσω ένα εδάφιο, έτσι λίγο να πάμε λίγο μπροστά. Μ' αρέσει να το κάνω αυτό. Όπως είναι διαφημίζουν, ξέρω, κάτι που θα δείξει τηλεόραση, σου δείχνουν μερικές σκηνές. Και κάνει τον κόσμο να θέλει να το δει μετά. Όχι ότι έχω πρόβλημα, δεν θα έρθετε να ακούσετε, αλλά θέλω έτσι να ανοίξει λίγο ο Κύριος πράγματα. Να αρχίσει να σας δείχνει. Να ανοίξουμε στον Ισαΐα, Ξι Δέλτα 1. Φτάνει ο Ισαΐας στο τέλος του βιβλίου. Ξέρετε, το βιβλίο του Ισαΐα έχει δύο μέρη. Το πρώτο μέρος, τα πρώτα 39 κεφάλαια, έχουν να κάνουν με την κρίση του Ισραήλ τότε που ερχότανε. Επειδή είχανε πέσει στην ειδωλολατρία, άφησαν τον Κύριο, ο Κύριος του συνέχεια τους μιλάει για κρίση, τι θα γίνει εάν επιστρέψουν, τους ελεήσει και όλα αυτά. Μετά, από το 40 και μετά, αρχίζει και βλέπει την Εκκλησία, τον Μεσσία, τη δόξα, τις επαγγελίες. Αρχίζει και στο τέλος, στα τελευταία κεφάλαια, βλέπει την ουράνια πόλη, βλέπει τη δόξα της Ιερουσαλήμ, τη δόξα της Εκκλησίας. Και φτάνει τώρα εδώ σε ένα ζενίθ, θα λέγαμε, της ομορφιάς και του μεγαλείου που νιώθει ο προφήτης και ακούσε τι λέει. «Ήθε να έσχιζε στους ουρανούς να κατέβαινες». Έχεις φτάσει ποτέ σε αυτό το σημείο? Που όλα είναι δύσκολα και ζορίζονται και πιέζονται και η μόνη λύση είναι ποιος? Ω, να μπορούσες να σκίσεις στους ουρανούς να κατέβεις κάτω. Να διελύοντο τα όρη εν τη παρουσία σου. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Όταν ήρθε ο Κύριος κάτω στο θυσιαστήριο, τι πάθανε οι πέτρες? Λιώσανε. Γίνανε ένα με τη φωτιά. Και εδώ που λέει διελύοντο, είναι η φωτιά που λιώνει. Όταν κατέβει ο Κύριος κάτω, θα λιώσει τα όρη. Και όταν λιώνουνε τα πράγματα, τι κάνουνε? Έχει σίδερο, χαλκό, χρυσό, ασίμι, διάφορα πράγματα και κατεβαίνει αυτή η φωτιά που λιώνει τα πάντα. Τι τα κάνει όλα? Α, εγώ είμαι, ξέρεις, εγώ είμαι πιο εγγράμματος, εσύ είσαι πιο αυτός. Εγώ είμαι από αυτή την οικογένεια, εσύ από την άλλη οικογένεια. Εγώ είμαι έτσι, ο άλλος είναι αλλιώς, αυτός δεν μ' αρέσει, εκείνος δεν μ' αρέσει. Κατεβαίνει η φωτιά κάτω και τους λιώνει όλους. Και τι γίνονται όλοι? Ένα. Τι ωραίο πράγμα. Οι λόφοι συμβολίζουν τα έθνη. Αν θέλετε, τις διάφορες εκκλησίες, τις αποχρώσεις. Εμείς δεν πιστεύουμε έτσι. Εσείς είστε λάθος. Θα κατέβει η φωτιά, αδερφή του Ηλία, και θα τα λιώσει όλα. Και θα κάνει ένα. Για αυτή τη φωτιά μιλάμε. Ω, αδερφή, και το ξέρω ότι ο Κύριος θα το κάνει. κατέβει με τη δόξα του και λέει «Ως πυρ καίων θάμνους». Εκεί που λέει «καίων» θα λέει στα εβραϊκά «λιώνων», που λιώνει. Τι και λιώνει? Τους θάμνους. Ξέρετε ποιους θάμνους? Αυτούς που είναι ξεροί και τους παίρνει άρας και γυρίζουν έτσι και πάνε. Τι συμβολίζουν? Το ίδιο με τα ξύλα που λέγαμε. Θα τα κάψει όλα αυτά ο Κύριος. Ως πυρ κάμνων το είδο να κοχλάζει. Δεν μου λέτε, τι είχε στο θυσιαστήριο επάνω? Ο Ηλίας άνοιξε ένα χαντάκι και είχαν 4 ιδρίες. Και λέει, φέρτε νερό. Ρίχνουν 4 ιδρίες. Δευτερώσατε. Πόσες ιδρίες? Τριτώσατε. Πόσες ιδρίες? 12. Χύθηκε όλο το νερό. Πάνω στη θυσία μούλιασε τα πάντα και το αυλάκι που άνοιξε ο Ηλίας γέμισε με νερό. Και το αυλάκι χωρούσε, λέει, 2 μέτρα σπόρο. Τι να συμβολίζει αυτό άραγε? Το πυρ κατεβαίνει, λέει, και κάμει το είδωρ να κοχλάζει. Τι σημαίνει αυτό, αναρωτήθηκες ποτέ? Όταν κατέβει αυτή η φωτιά, γιατί οι λαοί, οι έθνοι, οι γλώσσες πώς συμβολίζονται? Τα ύδατα, τα πολλά. Διάβασε την Αποκάλυψη να το δεις. Φωνή υδάτων πολλών. Λαοί, γλώσσες και έθνη. Ωραία. Έχουμε λοιπόν νερό. Και κατεβαίνει αυτή η φωτιά που τα λιώνει όλα και αρχίζει το ίδρυμα να κοχλάζει. Δηλαδή τι γίνεται? Σε πόσους βαθμούς κοχλάζει το νερό? Σε 100. Και τι γίνεται μετά? Αλλάζει μορφή. Τι γίνεται? Αέριο. Αμήν. Κάνει το ίδρυμα να κοχλάζει, σημαίνει ότι σε βγάζει επάνω στα ύψη, στα επουράνια. Σε κάνει πνευματικό άνθρωπο, γεμάτο πνεύμα και ζωή. Ο Ηλίας τι είδε από μακριά? Λέω αυτό και τελειώναμε. Αυτό είναι λίγο έτσι, έτσι σκηνές από το επόμενο. Μόλις ήρθε η φωτιά, έσφαξε τους ψευδοπροφήτες όλους εκείνους, πήγε μετά στο όρος γιατί υπηρετούσε κάτω από ξηρασία ο Ηλίας. Μας λέει τίποτα αυτό? Κάτω από ξηρασία υπηρετούσε. Κάθεται στο όρος, βάζει το κεφάλι ανάμεσα στα γόνατα και προσεύχεται και στέλνει τον υπηρέτη. Πήγαινε δες. Κυρία μου, τίποτα. Έπρεπε να δει κάτω προς την Κύπρο μεριά, στην έτσι, Κύπρος, συγγνώμη, να αλλάξω λίγο. Όταν είσαι πάνω στο όρος κάρμενο, έχουμε πάει και κοιτάξεις, ξέρεις τι βλέπεις? Βλέπεις το κάτω μέρος της Κύπρου και την Κρήτη πιάνεις. Είναι το κέντρο της Μετιτερανέ. Και βλέπει έτσι πάνω από την Κρήτη περίπου εκεί θα ήτανε. Τι είδε? Ένα σύννεφο, αλλά τι σχήμα είχε? Είδε μία παλάμη. Δεν τα έχω γράψει εγώ, ο Κύριος τα έγραψε. Τα είχα πει και ότι στη λιχνία μέσα το αμύγδαλο το ονομάζει Καφθόρ. Καφθόρ είναι αυτό το νησί. Κάτι έχει ο Κύριος αδερφή. Αμήν. Θα τα συλλάβουμε με πίστη. Ή θα κάνουμε αυτό που πρέπει. Ή τα έχουμε κρυφό καμάρι. Ο Ηλίας είδε πάνω από την Κρήτη και την Κύπρο εκεί να βγαίνει ένα σύννεφο σαν παλάμη. Απόστολοι, προφήτες, ευαγγελιστές, ποιμένες και δάσκαλοι. Πέστε μου άλλον εδώ στην Ελλάδα που να κηρύττει αυτά που ακούτε εσείς. Πέστε μου. Να πάμε λίγο και πέρα. Δεν διαφημίζω εγώ τον εαυτό μου. Τη διακονία μου δοξάζω, λέει ο Παύλος. Αυτή τη διακονία δοξάζω, όχι τη δικιά μου. Μας άφησε ο Κύριος. Πόσες πέτρες ήτανε? 12. Πόσοι Απόστολοι? 12. Ο Κύριος θα φέρει την Εκκλησία στην Αποστολική Διδαχή. Και εκεί μας έχει φέρει. Ο Κύριος είδε από την θάλασσα να βγαίνει αυτό το σύννεφο. Απόστολοι, προφήτες, ευαγγελιστές, ποιμένες και δάσκαλοι. Σαν παλάμι ανθρώπου. Και λέει, πήγαινε πες στον Αχάβ να ζέψει το άρμα του γιατί έρχεται βροχή. Θα μιλήσουμε για τη βροχή. Για αυτή προσευχόμαστε. Όλα αυτά όμως, αδερφοί, από πού ξεκινάνε? Πέστε μου, από το θυσιαστήριο. Εκεί είναι όλη η μάχη. Γιατί εκεί στο θυσιαστήριο νικήθηκε η κόλαση, εκεί νικήθηκε ο διάβολος, εκεί πατήθηκε το κεφάλι του διαβόλου και νίκησε ο Κύριος και η Εκκλησία του. Και εκεί θα νικήσουμε και εμείς σήμερα. Στο θυσιαστήριο. Μην το φοβάσαι. Μα το εγώ μου, εγώ, Αυτό είναι που πρέπει να φοβάσαι. Γι' αυτό άφησε το να καεί εκεί πέρα. Κάρφωσέ το. Για να είσαι ελεύθερος και ήσυχος. Αμήν. Και αυτή είναι η προσευχή μου μέρα νύχτα. Για μένα και για εσάς. Το ίδιο πρέπει να προσευχόμαστε όλοι για τον εαυτό μας και ο ένας για τον άλλον. Για να γίνει αυτό που ο Κύριος μας έχει δώσει. Μας έχει δώσει θαυμάσιες επαγγελίες, αδελφοί. Δεν θέλω να μας εισπάρει κανείς. Θέλω να μείνουμε ακέραιοι σε αυτό που μας έδωσε και να το φέρουμε εις πέρας. Μπορούμε και να το κάνουμε. Αμήν. Ας σηκωθούμε, αδελφοί. Κύριε Ιησού, ταπεινώνουμε τα σκεύη μας μπροστά σου, Κύριε. Αναγνωρίζουμε άλλη μια φορά μπροστά σου ότι είμαστε, Κύριε, ανάξιοι, αχρίοι, Κύριε. Όμως ευχαριστούμε που μας κάλεσες. Σε ευχαριστούμε, Ιησού, που κάνεις το κάλεσμά σου τώρα πιο καθαρό, πιο συγκεκριμένο, Κύριε. Μας καλείς να ταυτιστούμε με το σταυρό σου, με το θάνατό σου, με την άρνηση ως προς τον κόσμο, το φρόνημα του κόσμου. Και μας ζητάς, Κύριε, να πάρουμε πάνω μας τον σταυρό της εσχήνης, Κύριε. Να φέρουμε τον ονειδισμό σου επάνω μας, Ιησού. Και αυτό δεν είναι τίποτε άλλο από ένα μεγάλο ουράνιο προνόμιο που μας δίνεις, Χριστέ μου. Να πάσχουμε για την αλήθεια σου. Να πάσχουμε για τη δικαιοσύνη σου. Να αγωνιζόμαστε για την καθαρότητά μας, Κύριε, μπροστά σου. Έλα την ώρα αυτή και αποκατάστησε τη Διαθήκη σου επάνω μας, Κύριε. Αποκατάστησε τον λόγο του σταυρού σου, Κύριε Θεέ μου. Να μην είναι μονόπλευρο, αλλά να είναι, Κύριε, αμφίπλευρο. Να είναι η ανταπόκρισή μας τέλεια ως προς εσένα, Κύριε Θεέ μου, και ως προς εμάς. Είμαστε εδώ το βράδυ αυτό, Κύριε, να σου πούμε ότι πρόθυμα ερχόμαστε, Κύριε, εκεί στο Γολγοθά, να σταυρώσουμε τη σάρκα ομού με τις επιθυμίες, να σταυρώσουμε το εγώ, την υπερηφάνειά μας, Κύριε. Όλο τον σαρκικό μας εαυτό, Κύριε, να αφήσουμε να συσσωρευτούν τα ξύλα επάνω μας, Χριστέ μου Άγιε, ώστε Εσύ να τα καλύψεις, Κύριε Ιησού. Να πάρεις την ανομία μας και την αμαρτία μας, Κύριε, για να ζούμε πια για Σένα, για τη δόξα Σου. Όχι για τους εαυτούς μας. Σε ευχαριστούμε, Ιησού. Σε προσκυνούμε αυτή την ώρα, Κύριε. Σε ευλογούμε, Ιησού, Άγιε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Πατέρα μας Άγιε, στο όνομα του Ιησού Χριστού, την ώρα αυτή, την Άγια αυτή ώρα Κύριε, που είναι να ακούσουμε τον Άγιο Λόγο Σου, ζητάμε Εσύ να πάρεις κάθε περισπασμό από πάνω μας Κύριε, να μας δώσεις Χριστέ μου δίψα στα σπλάχνα μας μέσα, να ακούσουμε τι έχει το Πνεύμα Σου να μας πει σήμερα Κύριε. Όχι μόνο να το ακούσουμε, αλλά Κύριε να το βάλουμε σε πράξη, γιατί Εσύ είσαι εδώ να μας διεγείρεις Κύριε. Γιατί ο ζήλος Σου είναι μέσα στον οίκο Σου Κύριε και δεν θα σταματήσεις μέχρι ότου να κάνεις αυτό το οποίο η Βουλή Σου έχει σχεδιάσει Κύριε. Δεν θα σταματήσεις μέχρι να εξάξεις τη δόξα του λαού Σου ως το χρυσίο το καθαρό Κύριε. Όλη τρωτή μου την ώρα αυτή ζητάω να μας ενδυναμώσεις Κύριε Θεέ μου. Ζητάω την κρατέωσή Σου μέσα στο πνεύμα μου Κύριε, το χρίσμα Σου επάνω μου και πάνω στα παιδιά Σου Κύριε Θεέ μου. Ω και κρύψε μας μέσα στη χάρη Σου, μέσα στην παλάμη Σου, τη δεξιά παλάμη Σου Κύριε Θεέ μου, εν το όνομα Σου. Και κάμε ο λόγος Σου να εξέλθει εν δυνάμει αυτή την ώρα, να μας αλλάξει Κύριε Σου. Ω να πάρουμε δύναμη, να δούμε το φως Σου Κύριε, καθώς Εσύ έχεις διατάξει τα μεγαλεία Σου μέσα στο λόγο Σου να λάβουν χώρα μέσα στη ζωή μας Κύριε, εν το όνομα Σου, να μας βγάλουν από ψευδεστήσεις, να μας βγάλουν Κύριε από φαντασιώσεις και να μας φέρουν μέσα στη σφαίρα της δόξας Σου Κύριε, στην πραγματικότητα Πατέρα Ουράνη, εν το όνομα Σου το ζητούμε Ιησού, γιατί δόξα Σου και μόνο. Αμήν Ιησού μας, αμήν. Προπερασμένη Κυριακή μιλήσαμε για την αγάπη και θυμάστε ότι διαβάσαμε στο Ματθαίο αυτά που ο Κύριος ζητάει από μας. Μας δίδαξε, μάλλον μας διάταξε, να αγαπάμε τους εχθρούς μας. Αμήν. Να ευεργετούμε εκείνους οι οποίοι μας κακολογούν, μας κατατρέχουν. Να προσευχόμαστε για αυτούς οι οποίοι μας καταρρώνται. Και είδαμε και ξέρουμε αδελφοί ότι αυτά τα πράγματα είναι αδύνατο να γίνουν από τον φυσικό άνθρωπο. Αμήν. Σαν άνθρωποι είναι αδύνατο να μην αντιδράσουμε, είναι αδύνατο να μην αντισταθούμε σε αυτό το πράγμα, είναι μέσα μας έμφυτα όλα αυτά από το φρόνημα του κόσμου. Αλλά αδερφοί, δεν είμαστε πια απλά άνθρωποι. Σαν άνθρωποι γεννηθήκαμε μία φορά. Ο Κύριος όμως σχεδίασε να φέρει Υιούς πνευματικούς μπροστά Του. Και γνωρίζουμε, σας τα έχω πει αυτά, τα γνωρίζει η Εκκλησία, ότι σχεδίασε να ακούσουμε τον Λόγο του Θεού και να αναγεννηθούμε, να ξαναγεννηθούμε, όπως ακριβώς γίνεται στο φυσικό τομέα, έτσι γίνεται και στο πνευματικό τομέα. Ακούσαμε τον Λόγο, ο οποίος είναι το σπέρμα της ζωής, διότι εσείς λέει δεν αναγεννήθητε δια σπέρματος φθαρτού, αλλά αφθάρτου, που είναι ο Λόγος του Θεού που ζει και μένει στον αιώνα. Γίναμε λοιπόν, γεννηθήκαμε από το Πνεύμα το Άγιο, γεννηθήκαμε από τον Ύψιστο. Πόσοι γεννήθηκαν από τον Ύψιστο, για να δω. Ωραία. Μ' αρέσει να γίνεται συμβόλαιο κάθε φορά που ανοίγεται ο Λόγος του Θεού μπροστά μας. Είσαι γιος του Υψίστου. Σήμερα θα μιλήσω στους γιους του Υψίστου. Και εγώ ο Κύριος. Τι σημαίνει να είσαι γιος του Υψίστου? Πάλι να πάμε λίγο στα φυσικά πράγματα. Τα παιδιά μοιάζουν με τους γονείς. Μεταφέρουν τα παιδιά τα χαρακτηριστικά του πατέρα, των γονιών, μπαμπά και της μαμάς. Όταν γεννιόμαστε από τον ύψιστο, γινόμαστε γη του υψίστου. Επομένως, πρέπει να είναι έκδηλα στη ζωή μας τα χαρακτηριστικά του υψίστου. Εκείνα που χαρακτηρίζουν τη θεότητα, τη δόξα του Θεού, τον χαρακτήρα του, την υπόστασή του, το μεγαλείο του. Και ο Κύριος αυτό το εννοεί και είναι πάρα πολύ στο έπακρο σοβαρότατος όσον αφορά το θέμα αυτό. Σας διαβάσω λίγο τον ψαλμό ΠΒ. Ψαλμός ΠΒ. Ακούστε τι λέει. 82ος δηλαδή. Ο Θεός ίσταται εν τη συνάξη των δυνατών. Αναμέσω των Θεών θέλει κρίνη. Λέει στο κείμενο αναμέσω των Ελοχήμ θέλει κρίνη. Τη σύναξη αυτή την ονομάζει ο Κύριος σύναξη των δυνατών. Τον Ελ. Το Ελ είναι ο ενικός του Ελοχήμ. Αναμέσω των Ελοχήμ θέλει κρίνη ο Θεός. Πώς σε ονομάζει? Πώς σε ονομάζει? Το λέει παρακάτω πεντακάθαρα. Εγώ είπα Θεοί είστε και Ιη του υψίστου πάντες. Πω πω πω. Αδελφοί, να αφήσουμε το Πνεύμα το Άγιο να βάλει μπροστά μας την πραγματικότητα, αυτό που πραγματικά ο Θεός ζητάει και επιθυμεί, για να μην τυχόν και χάσουμε αυτό που ο Θεός θέλει να κάνει. Να μην χάσουμε την κλίση μας. Αλλά τι λέει παρακάτω? Λέει εδώ στο 7. Σεις όμως ως άνθρωποι αποθνίσκεται. Στο κείμενο λέει ως Αδάμ αποθνίσκεται. Εγώ είπα είστε Ελοχήμ και εσείς πεθαίνετε σαν Αδάμ. Και όσοι των αρχόντων πίπτετε του κόσμου. Έχει ένα παράπονο ο Κύριος. Και θα το δούμε σήμερα. Γιατί μας βάζει να κάνουμε, μας ζητάει να κάνουμε πράγματα που είναι αδύνατο να τα κάνουμε με τη δική μας δύναμη. Να αγαπάς τον εχθρό σου. Να αγαπάς αυτούς που σε μισούν, να προσεύχεσαι για αυτούς, θέλω να πω. Να ευλογήσεις αυτούς που σε καταρώνται. Ποιος μπορεί να τα κάνει αυτά, αδελφοί? Μόνο ένας γιος του υψίστου. Γιατί είδαμε ότι ο Θεός έτσι εργάζεται, έτσι είναι. Αυτά είναι τα χαρακτηριστικά του Πνεύματος του. Είδαμε ότι βρέχει σε δικαίους και αδίκους. Είδαμε ότι ο ήλιος του βγαίνει σε δικαίους και αδίκους. Είδαμε την ευεργεσία του και την προμήθειά του προς όλο τον κόσμο, άφθονη, και είναι πάντα γεμάτος αγάπη για τον άνθρωπο, άσχετα το πώς ο άνθρωπος μπορεί να φέρεται. Αυτή η καρδιά, αυτό το πνεύμα είναι που ο Κύριος θέλει να διέπει τους υιούς του. Και σας ρώτησα σήμερα ποιοι είναι οι υιοί του υψίστου. Τι είναι λοιπόν αυτό που χαρακτηρίζει τους υιούς του υψίστου? Το ότι λένε ότι ναι, εγώ είμαι γιος του Θεού. Γυρίσουμε στο κατά Ιωάννη, στο Ιώτα 22. Κατά Ιωάννη. Ιώτα 22. Έρχονται εκεί, σελίδα 946 είναι. Ήταν τα εγγένεια, γιορτάζαν τα εγγένεια στην Ιερουσαλήμ και ήρθαν οι Ιουδαίοι και ρώτησαν τον Κύριο. Έως πότε κρατείς εν αμφιβολία την ψυχήν ημών, εάν σύ είσαι ο Χριστός, υπέπρος ημάς Παρησία. Θέλανε να δούνε εάν αυτός είναι ο Χριστός. Θα ρίσκε, δεν ξέρανε. Ακούστε όμως ο Κύριος τι λέει. Στο 25 εδάφιο. Απεκρίθη προς αυτούς ο Ιησούς, σας είπων και δεν πιστεύετε. Ακούστε τώρα πού τους στρέφει. Τα έργα τα οποία εγώ κάμνω εν το ονόματι του Πατρός μου, ταύτα μαρτυρούσι περί εμού. Είσαι εσύ ο γιος του Θεού? Είσαι γιος του Θεού. Πώς το ξέρουμε? Ορισμένα έργα πρέπει να μαρτυρούν για σένα. Λέει ο Ιάκωβος, έχεις πίστη? Έχω. Ωραία, και τα δαιμόνια έχουν πίστη. Ποια είναι η διαφορά της πίστης μας? Λέει, δείξε μου την πίστη σου από τα έργα σου. Εάν θες να κρίνεις έναν άνθρωπο, θα τον κρίνεις από τα έργα τα οποία κάνει. Πάρε τη ζωή του και δες μέσα. Καλό είναι να μην κρίνουμε, αλλά μιλάω για την καλή κρίση. Θα έλεγα την αξιολόγηση, γιατί μέσα μας έχουμε μια ζυγαριά και αξιολογούμε. Το δούμε αυτό εδώ. Εάν είσαι γιος του υψίστου, τα έργα σου θα πρέπει να μαρτυρούν. Ποια είναι αυτά τα έργα που μαρτυρούν ότι κάποιος είναι Ελοχήμ? Ότι κάποιος είναι γιος του Θεού του υψίστου. Γυρίσουμε λίγο στην Έξοδο, Ιώτα Ήτα 21. Έξοδος, Ιώτα Ήτα 21. Είναι η περίπτωση που ο Μωυσής, επειδή ήταν μόνος του και είχε 3,5 εκατομμύρια κόσμο και δεν μπορούσε να τους ποιμάνει μοναχός, δεν γινότανε. Πήγε εκεί ο πεθερός του, ο Ιωθόρ, και του λέει, Μωυσή, εσύ θα πεθάνεις εδώ. Δεν γίνεται μόνος σου να ποιμάνεις όλο αυτό το λαό. Λοιπόν, πρέπει να διαλέξεις ανθρώπους. Και ακούστε τώρα, τι ήταν αυτά που ο Μωυσής ζητούσε για να βρει τους κριτές, για να βρει τους Ελοχήμ, για να βρει τους ανθρώπους οι οποίοι θα είναι οι ιοί του υψίστου, για να μπορεί να τους εμπιστευτεί το έργο αυτό, το βαρύ, το δύσκολο. Δεν είναι εύκολο να καταγίνεις με ανθρώπους και με τα προβλήματά σου. Επειδή είσαι άνθρωπος γεμάτος συνέστημα και η καρδιά σου όταν υποφέρουν, υποφέρεις και εσύ. Όταν χαίρονται, χαίρεσαι και εσύ. Και πότε είναι, ποιες είναι οι πιο συχνές φορές που σε φωνάζουν? Στις χαρές ή στις λύπες, πού σε φωνάζουν? Και έτσι λοιπόν δίνεις εσύ την καρδιά σου, την ανοίγεις για να τρέχεις συνέχεια, όχι στις χαρές, στις λύπες. Για να το κάνεις αυτό ανθρωπίνως είναι αδύνατο, δεν μπορείς να το αντέξεις. Μόνο αν είσαι γιος του Θεού του υψίστου μπορείς να το αντέξεις. Σου δίνει ο Θεός δύναμη. Γι' αυτό λέει ο Κύριος, είναι εν τη συνάξη των δυνατών. Γιατί δεν είμαστε πια σαν τους άλλους ανθρώπους. Ο Κύριος σε βάπτισε με Πνεύμα Άγιο και είπε, λέει, θέλετε ενδυθεί δύναμη εξύψους όταν επέλθει το Άγιο Πνεύμα εφημάς. Έχεις πάρει αυτή τη δύναμη? Είναι δύναμη πνευματική, δύναμη ψυχική, δύναμη διανοητική, δύναμη συναισθηματική. Αντέχεις πιο πολύ από όλους τους άλλους. Μπορεί άλλοι να βγουν νοκάουτ, να τρέχουν σε γιατρούς, να παίρνουν χάπια και εσύ να ψάλεις. Με στις ίδιες καταστάσεις. Μπορεί άλλοι να κλαίνουν, να μην μπορούν να σταματήσουν, να έχουν αυτό το άσχημο πρόσωπο ριγμένο κάτω και εσύ να φέγγεις σαν τον ήλιο. Γιατί? Γιατί ο Κύριος είναι μέσα σου. Γι' αυτό είσαι δυνατός. Θέλω να μας ανδρώσει ο Κύριος. Να ανδρωθούμε πνευματικά. Να ξέρουμε την κλίση που μας έχει δώσει. Να πάψουμε να μορουδιάζουμε πλέον μπροστά στον Κύριο. Τι κοιτούσε ο Μωυσής? Λέει, Ιώτα Ήτα 21, ακούστε τι λέει. Πλην έκλεξον εκ παντός του λαού, θέμα εκλογής, διαλέγει ο Κύριος άνδρας αξίους. Πρώτο, θέλει άξιους ανθρώπους. Δεν θέλει ανθρώπους ανάξιους. Όταν τους δώσεις να κάνουν κάτι για τον Κύριο, να το φέρουν εις πέρας με ζήλο, αμέσως, κατευθείαν, να ξέρουν το κάνουν για τον Κύριο, η ζωή τους, στη δουλειά τους, ό,τι κάνουν να τους χαρακτηρίζει αξιοσύνη. Δεν θέλει ο Κύριος τεμπέληδες, δεν θέλει ο Κύριος ανθρώπους οι οποίοι τα παίρνουν όλα. Έλα μωρέ, άστο, δεν βαριέσαι, άστο μωρέ τώρα, δεν πειράζει. Θέλει άξιους ανθρώπους. Σε θέλει άξιο ο Κύριος να καταφέρνεις πράγματα, να κάνεις πράγματα. Θέλει ανθρώπους προοδευτικούς, δυνατούς, ισχυρούς. Μέσα στη ζωή να μπαίνουν και την πιάνουν από τα μαλλιά και να κάνουν αυτό το οποίο πρέπει να κάνουν. Άξιους ανθρώπους θέλει ο Κύριος. Σε θέλει άξιο. Μιλάω σήμερα σε ποιους? Στους Υιούς του Θεού του Υψίστου. Μόνο και μόνο επειδή ο Κύριος σου σε θέλει άξιο, αυτό πρέπει να σε

το να σέβεσαι το λόγο του Κυρίου, να ζεις με αυτόν, να νοιάζεσαι για τις εντολές του Θεού, τα διατάγματα του, τις κρίσεις του. Δεν ζεις πια με τον νόμο του κόσμου, με το φρόνημα της γης. Ζεις με τους νόμους του υψίστου. Γι' αυτό είσαι γιος του υψίστου. Τη στιγμή που αναγεννιέσαι, αλλάζεις νόμους, αλλάζεις πολίτευμα, αλλάζεις κυριότητα, αλλάζεις πόλη. Το πολίτευμά σου είναι διαφορετικό. Σε διέπουνε άλλοι νόμοι, πνευματικοί, ανώτεροι. Ο άλλος λέει, ο θάνατός σου, η ζωή μου, και εσύ λες, δίνω τη ζωή μου για να σωθείς. Αντίθετα πράγματα. Αυτή είναι η κλίση των Υιών του Θεού. Δεν θα αφήσουμε τον διάβολο να χαλάσει, να σαπίσει ή να καταστρέψει, να καταφάγει τα θεμέλια αυτά της ζωής μας. Τι μιλάει παρακάτω για τα θεμέλια. Εάν τα θεμέλια, λέει, χαλάσουν, τότε πού θα σταθούν οι Άγιοι. Ο δίκαιος πού θα σταθεί. Γι' αυτό, αδελφοί, πρέπει να κρατήσουμε τις αξίες που ο Κύριος μας δίνει. Φοβάσαι το Θεό. Να φοβάσαι μη τυχόν και λυπήσεις το Πνεύμα το Άγιο. Μη τυχόν και πειράξεις την καρδιά του Κυρίου. Μη τυχόν και περιφρονήσεις τον Κύριο ή βρίσεις το Πνεύμα της Χάριτος με το οποίο αγοράστηκες. Να φοβάσαι μη τυχόν και πειράξεις τα παιδιά του Κυρίου. Μη κάνεις ζημιά ή κακό. Να περπατάς Άγια με φόβο και τρόμο μπροστά στον Κύριο. Γιατί δεν είσαι στο δικό σου περιβάλλον, είσαι στο περιβάλλον του υψίστου. Εδώ είναι η αυλή του Κυρίου. Αυλάρχης είναι ο Κύριος. Μας ονομάζει βασιλείς και ιερείς. Δεν μπορείς να φέρεσαι διαφορετικά. Παλιά οι βασιλιάδες μέσα στις αυλές τους είχανε, δεν ήταν μόνο οι αυλάρχες εκεί, είχαν φρουρούς, είχαν ανθρώπους να προσέχουν την τάξη ώστε να είναι όλα αρμόζοντα για τη δόξα του βασιλέως. Και ο Κύριος μας βλέπει, αδελφοί, ό,τι κάνουμε πρέπει να είναι αρμόζον για τη δόξα του βασιλέως που υπηρετούμε. Ο διάβολος θέλει να χαλάσει και να καταπατήσει ό,τι έχουμε, να το βρωμίσει, να το περιφρονήσει, να μας κάνει και εμάς να το συχαινόμαστε. Δεν θα τον αφήσουμε όμως, αδελφοί. Γιατί δεν έχουμε τίποτε άλλο πολύτιμότερο από αυτό. Φοβουμένος των Θεών. Άξιοι, φοβούμενοι των Θεών. Άνδρας φιλαλήθης. Τρίτο. Ο Κύριος ψάχνει για τους ελοχήμ του. Για αυτούς που μοιάζουν με τον ύψιστο. Και ένα από τα στοιχεία που θέλει να έχεις είναι φιλαλήθης. Τι θα πει φιλαλήθης? Να αγαπάς την αλήθεια. Πόσο να την αγαπάς? Να μην υπάρχει για σένα άλλη εκλογή εκτός από αυτήν. Έστω και αν αυτό σε σφάζει, έστω και αν σε κόβει κομματάκια, εσύ θα προτιμήσεις να πάσχεις με την αλήθεια του Κυρίου. Θα σταθείς με αυτήν. Δεν θα κάνεις αστραβά μάτια. Και ένα άλλο που λέει παρακάτω είναι ότι δεν θα είμαστε προσωπολήπτες. Δεν θα προσωπολητήσεις. Θα σταθείς με την αλήθεια του Κυρίου. Και θα μείνεις εκεί έστω και αν αυτό είναι εναντίον σου. Πολλοί άνθρωποι δεν μπορούν να σταθούν στην αλήθεια επειδή η οικογένειά τους τέλος πάντων είναι πολύτιμη για αυτούς και αν σταθούν με την αλήθεια φοβόνται μήπως τη χάσουν. Χίλιες φορές! Γιατί εάν χάσω την αλήθεια χάθηκαν και αυτοί και θα δώσω και λόγο στον ύψιστο. Εάν μείνω στην αλήθεια, η μαρτυρία μου, η ζωή μου, η προσευχή μου μπορεί να κινήσει το χέρι του Κυρίου για να τους σώσει. Εάν εμένα που κάλεσε πρώτο τα αφήσω, χάθηκαν και αυτοί. Ο Κύριος, όποιος καλεί πρώτους έχουν ευθύνη, γι' αυτό και παίρνουν διπλή μερίδα. Σε κάλεσε πρώτο στην οικογένειά σου, έχεις ευθύνη για τους υπόλοιπους. Θέλει να σταθείς σαν γιος του Θεού, να αγαπήσεις την αλήθεια, να ζήσεις με αυτήν, να κακουχηθείς με αυτήν, γιατί είσαι γιος του Θεού του υψίστου. Οι άνθρωποι μοιάζονται μόνο για αυτό που τους ενδιαφέρει, για αυτό που θα τους θρέψει, για αυτό που θα τους δώσει όνομα, θέση ή οτιδήποτε άλλο. Τα ιδανικά τους φτάνουν μέχρι εκεί που είναι η επιθυμία τους, η σάρκα τους, το κέρδος τους. Εμείς είμαστε οι του Θεού του υψίστου και πρέπει να κάνουμε καλύτερα. Ανώτερα. Ανώτερα. Ο Κύριος σε καλεί να προσφέρεις τη ζωή σου ολόκληρη. Εάν γνωρίζεις την αλήθεια και δεν σταθείς με την αλήθεια, ανοίγεις μια τεράστια πόρτα στο ψεύδος, στην πλάνη και θα σου έρθει. Εάν κάνεις τα στραβά μάτια

0: Βίδεσαι ένα έγκλημα. Και φοβάσαι να πας στην αστυνομία και πιάσαν ένα αθώο και τον καταδικάζουν και εσύ το ξέρεις. Απαγορεύεται να κλείσεις το στόμα σου. Πρέπει να πας να σταθείς, έστω και αν ξέρεις ότι μπορεί να σου κάνουν επίθεση αυτοί οι επιτίδοι. Δεν μπορώ να κλείσω το στόμα μου. Είσαι γιος του Θεού του Υψίστου. Ζητάει ο Κύριος τους Ελοχήμ του, τους θέλει. Περισσότερο από κάθε άλλη περίοδο της ιστορίας μας θέλει τώρα να σταθούμε, να αντιδράσουμε σωστά, αδελφοί. Τι έλεγα πριν, σε ό,τι κάνεις πρέπει να υπερισχύει η αγάπη. Δεν με ενδιαφέρει. Εάν σφάλεις ή δεν σφάλεις, με ενδιαφέρει εάν υπερισχύει η αγάπη και συγχώρεση μέσα στη ζωή σου. Γιατί αυτό νοιάζει τον Κύριο. Ιδάλλως, ποιος είναι ο αναμάρτητος? Ποιος είναι αυτός που δεν έχει σφάλει ποτέ? Μόνο ο Κύριος, κανείς άλλος. Εάν λοιπόν δεν έχουμε το σωστό πνεύμα μέσα μας, για να μπορεί ο Κύριος να μας ευλογήσει, να μπορεί να χαρεί μέσα στην σύναξη των δυνατών του, τότε θα κάνει κάτι άλλο. Και ήδη το έκανε στον Ισραήλ. Λέει, άνδρας φιλαλήθης, μισούντας την φιλαργυρία. Ακούτε, αδελφοί? Ο Κύριος συχαίνεται τη φιλαργυρία. Δεν τη θέλει. Θέλει ο λαός του να του μοιάζει. Και ο Θεός είναι απλοχέρης. Δίνει. Βρέχει. Και ευλογεί δίκαιος και αδίκως. Σε αυτούς που τους αξίζει και σε αυτούς που δεν τους αξίζει. Πρόσεξε. Μη καταδυναστεύεις ανθρώπους ή να τους εκμεταλλεύεσαι. Ίσως επειδή είναι από μια άλλη χώρα, είναι φτωχοί και πιέζονται και ξέρεις ότι το έχουν ανάγκη, ξέρω εγώ, το 10.000 που θα τους δώσεις και αντί 10.000 τους δίνεις εσύ 6. Ενώ πρέπει να τους δώσεις παραπάνω. Αν είσαι γιος του Θεού, δεν θα τους δώσεις μόνο το 10.000, θα τους δώσεις και κάτι λίγο ακόμα για να είσαι γιος του Θεού. Έτσι κάνουν οι γη του Κύριου. Όταν το έχεις, όταν δεν έχεις, δεν θα κάνεις. Δεν θα πεις, έλα, δούλεψε και μετά, ξέρεις, δεν έχω. Παιδί μου, σου δούλεψα, τα έχω ανάγκη. Δεν έχω. Μην το φωνάξεις. Είσαι γιος του Θεού. Σε βλέπει το ουράνιο δικαστήριο. Αν μπορούσες να δεις ότι μπορεί εσύ να κινείσαι, να κάνεις τη ζωή σου, αλλά είσαι σε ένα θέατρο μπροστά, που το ακροατήριο είναι ο ύψιστος και οι άγγελοι του σε βλέπουν κάθε μέρα. Ο Κύριος σε βλέπει, οι άγγελοι του σε βλέπουν. Θέατρο, λέει, γίναμε σε ανθρώπους και αγγέλους. Σε βλέπουν και άνθρωποι όμως. Σε βλέπουν και άνθρωποι. Ο Θεός είναι αυστηρός με τους ιούς του. Γιατί θα τους καθίσει στο θρόνο του. Ιδέτε την αγαθότητα και την αυστηρότητα. Είναι αυστηρός μαζί σου γιατί θέλει να πετύχεις. Θέλει ο Θεός να κάνει αυτό το οποίο επιθυμεί και είναι έξοχο. Όταν το καταλάβεις μετά παραδίνεσαι και λες, Κύριε, δεν νοιάζει τίποτα άλλο. Θέλω εσένα να ευαρεστήσω μέσα στη ζωή μου. Και κατάστησον αυτούς επ' αυτών. Αυτούς διάλεξε να είναι κριτές και αυτούς ονομάζει Ελοχήμ. Να πάμε λίγο παρακάτω στο ΚΓ1. Ακούστε τι ζητάει ο Κύριος από τους ιούς του. Γιατί έδωσε τον νόμο? Έτσι θα κάνεις, έτσι θα κάνεις, έτσι θα κάνεις, έτσι θα κάνεις. Αυτό δεν θα το κάνεις, αυτό δεν θα το κάνεις, αυτό δεν θα το κάνεις, αυτό δεν θα το κάνεις. Γιατί? Γιατί θέλει να κάνει ιούς. Ανθρώπους με ουράνιο πνεύμα. Θέλει να δημιουργήσει μέσα σου ένα χαρακτήρα θεϊκό. Αυτή είναι η επιθυμία του Θεού. Ας κάμωμεν άνθρωπον κατ' εικόνα ημών, καθομοίωσιν ημών και ας εξουσιάζει. Με την ομοίωση θα εξουσιάσεις. Ως Ελοχήμ. Με την καρδιά του Θεού. Γιατί ο Κύριος? Μα γιατί ο Θεός δεν κάνει το έργο του? Γιατί άραγε δεν το κάνει? Και το κάνει στο μέτρο που το κάνει. Ευχαριστούμε. Αμήν. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Κάθε αδερφό, κάθε αδερφή. Ό,τι κάνει ο Κύριος. Αμήν. Και δεν μπορούμε να ζούμε γύρω από το κυκλάκι αυτό του εαυτού μας και τίποτα παραπάνω. Ο γιος του Υψίστου ενδιαφέρεται για τα του Υψίστου. Μα τι σε νοιάζει τώρα για την Τουρκία? Τι με νοιάζει για την Τουρκία? Με νοιάζει γιατί ένα σωρό οικογένειες και καλές ψυχές που ο Κύριος αγαπάει πηγαίνουν στην κόλαση. Τους χάνει ο ύψιστος. Λυπάται το Πνεύμα το Άγιο. Είναι άνθρωποι που αν ακούσουν το Ευαγγέλιο θα γίνουν έξοχοι κήρυκες. Θα γίνουν έξοχοι Άγιοι του Θεού ή του Υψίστου και θα κάνουν πολύ περισσότερο από ό,τι εμείς. Και αυτό δεν είναι απειλή για μας. Ένας Υιός του Υψίστου δεν απειλείται όταν κάποιος άλλος υψώνεται. Αλλά είναι χαρά και ευφροσύνη. Γιατί έχουμε την καρδιά του Αβραάμ. Όταν ένας πατέρας τον βλέπεις μπορεί να οργώνει κάθε μέρα, να είναι εκεί σκυμμένος στη γη και να ροζιάζει και να χαρακώνεται το πρόσωπό του από το λιοπύρι και την ταλαιπωρία και ό,τι χρήματα βγάζει τα στέλνει στο παιδί του. Και αυτός σιγά σιγά αρχίζει και πάει με τον μπαστούνάκι, αλλά ο γιος του τα κατάφερε και έγινε ένα άτομο το οποίο έχει πετύχει στη ζωή του. Πώς αυτός ο πατέρας μπορεί να πάει με τον μπαστούνάκι και να είναι ρογιασμένος, αλλά όμως λέει αυτός είναι ο γιος μου. Και χαίρεται η καρδιά του μέσα. Αυτό το πνεύμα είναι που θέλει ο Κύριος να έχει η εκκλησία του. Και όχι να ξεσυνορίζεται ο ένας τον άλλον για το όνομα του Θεού. Μη γέννητο αυτό σε εμάς, δεν το δέχομαι αυτό το πράγμα. Δεν το δέχομαι. Ο Κύριος μας έβαλε για ανώτερα, για υψηλότερα πράγματα. Μάστε το παράδειγμα που λέγαμε με τον αετό και τις κότες. Αετός είσαι, δεν είσαι κότα. Και η αετή είναι για τα ύψη. Ύψη πνεύματος, ύψη χαρακτήρα. Μια ζωή ανώτερη από αυτήν που ο κόσμος ξέρει ή ζει. Ο Κύριος αυτό θέλει να κάνεις. Γι' αυτό σε κάλεσε. Θα κάνεις πολύ περισσότερα από ότι ο Αδάμ, ο άνθρωπος ο φυσικός που γυρίζει μέσα στα φθαρτά και φθύρεται μέσα σε αυτά. Τέτοιοι ήμασταν όλοι, αλλά ο Κύριος μας έβγαλε. Λέει στο ΚΑΓΑΜΑ, έδωσε τον νόμο του για να μας κάνει ιούς του υψίστου. Ακούστε, πρακτικά πράγματα αδερφή. Πρακτικά πράγματα. Δεν θέλεις διαδώσει ψευδή φήμη. Ο κόσμος χαίρεται να συκοφαντεί. Ζούμε σε μια περίπτωση συκοφαντίας. Αυτό είναι το επάγγελμα του κόσμου και το ξέρουμε εμείς πολύ καλά από εδώ. Την τέχνη της δυσφήμισης. Οι Υιοί του Θεού του Υψίστου δεν πρέπει να ανοίξουν το στόμα τους, να καταδεχθούν να βγάλουν ψευδή φήμη. Και αν το κάνεις, πάρ' την πίσω. Εάν σου ξεφύγει κάτι, πήγαινε ντόμπρα και είσαι και πες, αδερφέ, θέλω να διορθώσω τον εαυτό μου, δεν είναι έτσι, είναι έτσι αυτό το πράγμα και ζητάω συγγνώμη. Τι ωραίο πράγμα. Αρχοντιά. Βασιλικότητα. Ο άλλος μετά να σε βλέπει το πρόσωπο σου ξηράφει και να σε σέβεται. Όχι να φεύγει μακριά. Δεν θέλεις συμφωνήσει με τα του αδίκου. Δια να γίνεις ψευδομάρτης. Πάει και παντρεύεται ψεύτικα για να πάρει υπηκότητα και παίρνει μετά μισό εκατομμύριο στην τσέπη. Ένας γιος του Υψίστου δεν το κάνει αυτό. Δεν ψευδομαρτυρούμε εδώ πέρα. Γιατί, εάν είσαι ψευδομάρτης μετά τι γίνεται με την αλήθεια. Που πρέπει να είσαι φιλαλήθης. Πώς. Δεν συμβιβάζεται το ένα με το άλλο. Μα άμα πω την αλήθεια, το ΙΚΑ θα μου πάρει λεφτά. Να στα πάρει! Δεν σου ανήκουν!
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Δεν ζεις από το χρήμα, ζεις από τον ύψιστο. Εκεί είναι η ευλογία σου. Αυτός είναι η πηγή της δόξας σου και της προμήθειάς σου. Δεν είναι, δεν είναι αυτό που θα γλιτώσεις από το ΙΚΑ ή από αυτό που θα βάλεις ψεύτικα στη δήλωση. Δεν είναι. Ο Κύριος είναι που θα σου δώσει. Ζήσε σαν βασιλιάς, ζήσε σαν γιος του Θεού του Υψίστου, για να μείνει η κρίση στη γη, για να φτάσουμε εκεί που ο Θεός θέλει. Εάν σαπίσουμε εμείς, μετά ο Κύριος θα διαλύσει τα πάντα. Γιατί νομίζετε κατέκλυσε τον κόσμο με νερό? Δεν τους αγαπούσε τους ανθρώπους εκείνους? Τους αγαπούσε, αλλά καταστράφηκαν τα θεμέλια της γης, της οικουμένης. Χάθηκε το δίκαιο, χάθηκε μια αξίες του Θεού. Έμεινε μόνος ο Νόε. Και αυτός κήρυτε, 120 χρόνια κήρυτε, οι άνθρωποι δεν άκουγαν. Και ο Θεός μετά αναγκάστηκε να τα διαλύσει όλα. Τα Σόδωμα, τα Γόμορα. Γιατί τα κατάστρεψε ο Κύριος? Γιατί χάθηκαν οι Άγιοι του Θεού. Έμεινε αυτός ο Λότ και αυτός είχε συμβαστεί πια. Και έπρεπε να στείλει δύο αγγέλους να πάρουν από το ένα χέρι, από έναν, τέσσερα άτομα να τους βγάλουν έξω. Σεις είστε το άλας της γης. Η μαρτυρία σου, η στάση σου, ο τρόπος σου, ο χαρακτήρας σου, αυτό το οποίο ζεις, ο κόσμος το βλέπει. Μπορεί να λέει εναντίον σου επειδή δεν συμφωνεί, γιατί δεν πας με τα νερά του, αλλά όμως δεν θα πει κακό λόγο για σένα, γιατί θα πει αυτοί οι άνθρωποι αυτό που λένε το ζουν. Και όταν έρθουν κοντά σου και σε ζήσουν από κοντά, θα δώσουν την καρδιά τους στον Κύριο. Γιατί τότε καταλαβαίνουν ποιος είναι ο Θεός. Γιατί μέσα σου είσαι κι εσύ ένα κομμάτι του Θεού, είσαι Ελοχήμ. Δεν θέλεις ακολουθήσει τους πολλούς επί κακό. Μα όλοι έτσι κάνουνε. Όλοι έτσι κάνουνε. Και επειδή κάνουν όλοι έτσι, θα κάνουμε και εμείς, αδερφοί. Πάνε οι πολλοί στο κακό, εγώ δεν θα πάω. Γιατί δεν είμαι σαν εκείνους. Μα εμείς γιατί δεν είμαστε σαν τον άλλο κόσμο? Δόξα τω Θεώ που δεν είμαστε. Αμήν. Δόξα τω Θεώ, αυτή είναι η δουλειά του Θεού. Γιατί το να είσαι σαν τον άλλο κόσμο είναι το πιο φυσικό στον κόσμο. Δεν θέλει δουλειά. Απλά είσαι αυτός που είσαι. Εγώ λέω, έχω μάθει να είμαι αυτός που είμαι. Κάνω ό,τι μου αρέσει και είμαι ελεύθερος. Πολύ ωραία, είσαι γιος του Αδάμ. Και αυτός τα ίδια έκανε. Εγώ δεν κάνω ό,τι αρέσει τη σάρκα μου, ούτε εσύ. Κάνουμε αυτό που αρέσει στον ύψιστο. Ποτάσουμε το θέλω μας. Ποτάσουμε ακόμα και τα συναισθήματά μας. Δεν πάμε με αυτά. Σηκώνεσαι το πρωί και χαίρεσαι. Λαλαλα, ωραία. Είναι ωραία. Ε? Αλλά και άλλες φορές σηκώνεσαι και είσαι 100 κιλά. Αισθάνεσαι βάρος, θλίψη για κάτι που έγινε, ένα λόγο που άκουσες, κάτι που έγινε. Και τη μια είσαι πάνω, την άλλη down. Τι έχει σήμερα, είμαι down. Οι Άγιοι του Θεού κρατάνε μια ίσια ζωή. Και ξέρουνε όταν τα πράγματα έρχονται ανάποδα, δεν τα χάνουνε. Λένε δόξα τον Κύριο, με τη χάρη του Θεού είναι όλα καλά. Όλα καλά. Μα έχει σύννεφα. Από πάνω είναι ο ήλιος. Αν δεν πιστεύεις, πάρε το αεροπλάνο και δες. Δεν πειράζει που είναι σύννεφα. Θα βγουν, θα περάσουν. Τα σύννεφα είναι περαστικά, θα φύγουνε. Θα λάμψει ο ήλιος πάλι. Είτε σύννεφα έχει, είτε ήλιο έχει. Η κατάσταση είναι η ίδια. Ζούμε όπως ο Θεός θέλει. Τελικά, αδελφοί, αυτό είναι όλο. Ο Κύριος είπε, εγώ είμαι η ζωή. Αυτή είναι η ζωή. Η αιώνια ζωή. Την οποία έχει ο Πατέρας και την έδωσε σε μας. Άφθονη. Ουδέ θέλεις ομιλήσει εν κρισιολογία, ώστε να εκκλίνεις κατόπιν πολλών, δια να διαστρέψεις κρίσιν. Ο Κύριος θέλει ο λαός να έχει σπονδυλική στήλη. Δεν πάμε επειδή πάνε οι πολλοί. Το ρεύμα των πολλών δεν μας αγγίζει. Μας αγγίζει τι λέει ο Κύριος. Ποιο είναι η αλήθεια, ποιο είναι το σωστό, ποιο είναι το δίκαιο. Αμήν, αδελφοί. Μιλάω στους ιούς του Θεού του Υψίστου σήμερα, ναι ή όχι? Σε θέλει να έχεις σπονδυλική στήλη και να μείνεις μάρτυρας εκεί που σε βάζει ο Κύριος. Ένας, πέντε, πέντε, δέκα, δέκα. Κάνουμε τη δουλειά που ο Κύριος θέλει. Είσαι το αλάτι, αυτός ο κόκκος που εμποδίζει τη σύψη να πάει εκεί. Και μια μαρτυρία που στέκεται μέσα στους ιούς των ανθρώπων. Πόσο ανάγκη έχει ο Θεός αυτή τη μαρτυρία. Μην νερώνεις το κρασί σου, τον ίνο σου. Γίνεσαι μια γλυκανάλατη μαρτυρία, μια έτσι και μια αλλιώς, και μπερδεύεις τους ανθρώπους γύρω σου. Ενώ τους λες ότι είσαι εντάξει, μετά ξαφνικά βγαίνουν άλλα πράγματα και σε βλέπουνε και χαλάς την ομολογία σου. Μην το κάνεις. Αν το έχεις κάνει, ξεκαθάρισε το. Πήγαινε, πες, κοίτα, με είδες τότε. Θέλω να ξέρεις ότι αγωνίζομαι, κάνω αγώνα, έχω πέσει, αλλά όμως στάθηκα πάλι στα πόδια μου και προχωράω για τον Κύριο. Να μην έχεις σύγχυση μέσα σου. Να ξέρεις ότι αυτή είναι η αλήθεια, αυτός είναι ο δρόμος. Μας θέλει ο Κύριος κοφτερούς, άγιους, πιστούς. Ακλόνητος αυτά που μας έχει δώσει. Γιατί είναι του Θεού πράγματα. Δεν είναι δικά μας, αδερφοί. Δεν είναι δικά μου, δεν είναι δικά σου, είναι του Κυρίου μας. Και το ξέρουμε αυτό. Για κυριότητα μέσα στο χαρακτήρα. Ουδέ θέλεις αποβλέπεις εις πρόσωπον πτωχού εν τη κρίση αυτού. Δηλαδή, έχεις έναν πλούσιο και έναν φτωχό. Έναν που έχει μεγάλο όνομα και ένας που είναι άσημος, τέλος πάντων, άνθρωπος. Αλλά το δίκαιο είναι με τον άσημο. Το δίκαιο είναι με τον πτωχό. Δεν θα πεις, τώρα αν βοηθήσω λίγο τον αυτόν εδώ, μπορεί να με βοηθήσει μετά. Του κάνω εγώ τη χάρη να ξεμπλέξει. Ναι, αλλά σε βλέπει ο ύψιστος. Σε βλέπει ο Κύριος από πάνω. Πώς μπορείς να το κάνεις αυτό ενώπιον του Κύριου. Πώς μπορεί να βγει από το στόμα σου τέτοιο πράγμα. Ο γιος του υψίστου έχει απόλυτη σύνδεση με τον ύψιστο. Είσαι Ελοχήμ. Δεν είσαι σαν τους άλλους ανθρώπους. Ακούστε ένα ακόμα, ακούστε εδώ, ακούστε λίγο. Εάν απαντήσεις τον βού του εχθρού σου, το βόδι του εχθρού σου, αν το συναντήσεις στον δρόμο, ή τον όνον αυτού πλανόμενον, θέλεις εξάπαντος επιστρέψει αυτόν προς αυτόν. Δίπλα σου είναι ο γείτονάς σου που σου κάνει του κόσμου τα κακά. Σε έχει κλέψει, σε έχει συκοφαντήσει, σε έχει πειράξει, σε έχει βρήσει, σου έχει, όλα τα έχει κάνει. Ό,τι είναι στην γκάμα αυτή του κακού, το έχει κάνει εναντίον σου. Και εσύ τώρα βλέπεις το βόδι του στους αγρούς να περιπλανιέται, είναι βράδυ και ξέρεις ότι του φάνει λύκη. Εάν είσαι γιος του Αδάμ μόνο, τι θα πεις? Μπα να το φάνε. Καλά να πάθει. Καλό του ήρθε. Ωχ, ευχαριστήθηκα. Ο Αδάμ. Ναι, αλλά όμως άμα είσαι γιος του υψίστου, θα κάνεις κάτι καλύτερο? Αυτό που δεν το κάνουν οι άλλοι. Θα το πάρεις και θα το πας, θα ανοίξεις την πόρτα από το σπίτι εκείνου που σε μισεί και θα το βάλεις μέσα. Θα το ασφαλίσεις. Απλά γιατί είσαι γιος του Θεού του υψίστου. Καταλαβαίνουμε την εξοχότητα, αδερφοί, που ο Κύριος μας καλεί να ζούμε. Το πνεύμα το οποίο θέλει να έχουμε. Πώς μας μπλέκει ο διάβολος. Πώς μας μπλέκει. Ενώ θα έπρεπε να ζούμε συνέχεια μέσα στη σφαίρα αυτή του πνεύματος. Στην ανωτερότητα αυτή μας μπλέκει και όλο ζούμε σαν τον Ιακώβ. Και υποσκελίζουμε, κάνουμε πράγματα κρυφά και τέτοια. Ο Κύριος θέλει να σταθούμε, αδερφοί. Θέλει να σταθούμε. Εάν είδεις την όνον του μισούντος σε πεπτοκότα υπό το φορτίον αυτού. Θυμάμαι μια σκηνή, μικρός όταν ήμουν μπροστά από το σπίτι μας, περνούσε ένας που είχε έτσι αγελάδε επιπάνω από το σπίτι μας και είχε ένα ωραίο άλογο με ένα κάρο και το φόρτωνε με μπάλες άχυρο. Εκείνη τη μέρα το φόρτωσε πάρα πολύ. Και το σπίτι μου πάνω στην Ακρόπολη, στα κάστρα της Θεσσαλονίκη, είναι όλο ανήφορο, ανήφορο, ανήφορο. Και το άλογο δεν άντεξε από το φορτίο. Είχε αφρίσει το άλογο, είχε βγάλει αφρούς από το στόμα και έκατσε μπροστά στο σπίτι μας. Εάν δεις αυτή τη σκηνή, λέει, και είναι ο εχθρός σου, μην κάνεις αυτά που είπαμε. Τι θα κάνεις? Εάν διψά ο εχθρός σου, τι σου λέει να κάνεις? Πότιζε τον. Εάν πεινάει, τάισε τον. Δεν θα δώσεις κακό αντί κακού. Θα κάνεις καλό αντί κακού. Για να είσαι γιος του υψίστου. Τα έργα είναι που φανερώνουν τους γιους του υψίστου, αδελφοί. Μην κοροϊδευόμαστε. Δεν είναι θρησκεία αυτό που ο Θεός ζητάει. Είναι η ζωή. Αυτή η ζωή. Αυτή η ζωή. Νοιάζεται ο Θεός για αυτά τα οποία κάνεις. Ενδιαφέρεται για το στόμα σου, για τα λόγια σου. Ό,τι κάνεις θέλει να είναι έξοχα, λαμπρά, να χαρακτηρίζουν την υψηλότητα. Πάμε λίγο τώρα στον ψαλμό αυτόν. Ψαλμός ΠΒ. Λέει, ο Θεός ίσταται εν τη συνάξη των δυνατών. Εδώ στέκεται. Είμαστε δυνατοί, αδελφοί. Αδύναμοι στον εαυτό μας, δυνατοί εν Κυρίω. Ο Δαβίδ έριξε τον Γολιάθ. Ένα παιδάκι αδύναμο έριξε κάτω τον Γολιάθ. Και έχουμε και εμείς σφεντόνα. Αμήν. Θα ρίξουμε τον Γολιάθ. Άμα κάτσει και δει κανείς αυτό που ο Θεός μας έχει δώσει να κάνουμε. Την όραση αυτή που μας έδωσε. Είναι ένας Γολιάθ εδώ απέναντι. Σε όλες αυτές τις χώρες. Αλλά έχουμε εμείς μια σαΐτα. Είμαστε γυμνασμένοι σε αυτήν. Και θα φροντίσουμε η πέτρα μας να πάει στο δόξα πατρί. Και θα πέσει κάτω και θα του κόψουμε και το κεφάλι. Γιατί δεν είμαστε απλοί άνθρωποι. Είμαστε Ελοχήμ. Είμαστε γη του Θεού. Λέει στο Δανιήλ στο τέλος, λέει στις τελευταίες μέρες θα κάνουν, λέει, μεγάλα κατορθώματα. Η γη του Θεού εννοεί. Πράξεις θαυμαστές υψηλές που να αρμόζουν στον ύψιστο. Ώστε ο Θεός να πει αυτή είναι η ύμ. Αυτός είναι ο Υιός μου, στον οποίο ευαρεστήθηκα. Θα έρθει η ώρα που ο Κύριος θα κάνει το έργο μόνος του. Απλά και μόνο γιατί θα έχει γιους να το φυλάξουν και να το προστατέψουν. Τώρα μας φέρνει ψυχές και τις χαλάμε εμείς. Πάμε και ξεμελιάζουμε τους ανθρώπους. Επειδή δεν μπορούμε να κρατήσουμε τη γλώσσα, δεν μπορούμε να σταθούμε ακέραιοι, έχουμε πρόβλημα στο χαρακτήρα μας. Και πάμε και το μεταδίδουμε στους άλλους. Και η ψυχή έρχεται στην εκκλησία και βλέπει τους Αγίους, ακούει τον λόγο και προσαρμόζεται για να ζήσει. Και μετά βλέπει άλλο πράγμα. Αυτό πρέπει να φύγει, αδελφοί, να το σηκώσει ο Κύριος από πάνω μας. Πρέπει να φύγει. Πρέπει να φύγει δεόντως, γρήγορα, ταχαίως. Αντιδράσουμε, να σταθούμε στα πόδια μας. Να πούμε, Κύριε, εδώ στεκόμαστε. Θέλετε ο Κύριος να σώσει την Κρήτη, αδελφοί? Εμάς περιμένει. Τους ανθρώπους του ο Κύριος θα τους εμπιστευτεί σε υιούς του υψίστου, σε κριτές. Είδαμε τα κριτήρια, αυτά που ψάχνει ο Κύριος. Εάν περνάνε εβδομάδες χωρίς προσευχή, δεν μελετάς, δεν σε ενδιαφέρει για τα πράγματα του Θεού καθόλου, το μόνο που νοιάζει είναι η δουλειά σου, η δουλειά μου, το μαγαζί, το εκείνο, το άλλο, να τρέξω, οι επιταγές, να τις δώσω. Και συνέχεια μέσα σε αυτό το πηγάδι. Κοιτάξτε τι λέει το παράπονο του Κυρίου. Παράπονο του Κυρίου, ακούστε λίγο. Έως πότε θέλετε κρίνει αδίκως? Σε ποιους μιλάει? Στους Ελοχήμ. Και θέλετε προσωποληπτή τους ασεβείς? Κρίνατε των πτωχών και των ορφανών? Κάμετε δικαιοσύνη εις των τεθλιμμένων και πένιτα? Ελευθερώνετε των πτωχών και των πένιτα. Λυτρώνετε αυτών εκ χειρός των ασεβών. Πώς θα τους λυτρώσουμε, αδελφοί? Από τα χέρια του ασεβή. Πρέπει να κηρύξεις το λόγο του Κυρίου. Πρέπει να σταθείς αγαθή μαρτυρία. Πρέπει να μη φοβηθείς. Κάποια στιγμή όλοι μπαίνουμε σε ένα κουτί και φεύγουμε. Πάει, τελείωσε. Είναι κανείς που έχει γλιτώσει? Πέστε μου. Όχι. Οι ιοί του υψίστου δεν φοβούνται το θάνατο, γιατί είναι μέσα στη ζωή. Πεθαίνεις, είσαι στην παρουσία του Κυρίου, μέσα στη δόξα του Θεού. Αυτό είναι όλο. Όταν βλέπει κανείς φέρετρο, κυτρινίζει, χάνει, δεν έχει να φάει 10 μέρες. Έλεγε η γιαγιά μου, θάμα μωρέ Μανώλη, σε ένα κλίμα δυο σταφύλια. Είναι φυσικό. Εδώ είμαστε επισκέπτες, είναι για ορισμένο χρονικό διάστημα, το βλέπεις ότι όλα είναι πρόσκαιρα. Γι' αυτό θέλει να περάσει την αιωνιότητα μέσα μας, τώρα. Τη ζωή την αιώνια. Και θέλει να ανοίξει την καρδιά σου για να σε χρησιμοποιήσει, για να φέρει ζωή στον πέντατο, στον πτωχό. Τι είπε ο Κύριος? Πνεύμα. του Κυρίου είναι επεμέ δια τούτο με έχρισε δια να ευαγγελίζομαι τους φτωχούς. Τους φτωχούς, να ελευθερώσω τους δεσμίους. Γι' αυτό είναι ο Κύριος επάνω σου. Δεν γνωρίζουν, ουδέν νοούσε. Ενώ είναι γη του Θεού, δεν γνωρίζουν, δεν νοούν. Περιπατούσιν εν σκότη. Πάντα τα θεμέλια της γης σαλεύονται. Όταν εσύ που είσαι γιος του Θεού, γεμάτος φως, περπατάς στο σκοτάδι, έχεις βάλει παροπίδες, δεν ακούς τον Κύριο, έχεις βάλει το κεφάλι κάτω και πας στο σκοτάδι, τότε σαλεύονται τα θεμέλια. Θα αναγκάσεις τον Θεό να έρθει και να σε σύσει. Γιατί σε διεκδικεί, είσαι περιουσία του, σε λύτρωσε, σε αγάπησε, σε κάλεσε, σε θέλει να διαπρέψεις, να μεγαλυνθείς μες στην παρουσία του και εσύ διαλέγεις να πεθαίνεις σαν Αδάμ. Εγώ είπα, θεοί είστε εσείς και οι ύψεις του πάντες. Εσείς όμως ως άνθρωποι αποθνίσκεται. Εμείς αδερφοί όμως δεν θα πεθάνουμε σαν άνθρωποι. Έχουμε την ελπίδα αυτή ότι θα έρθει ο Κύριος, θα μας παραλάβει και θα είμαστε ζωντανοί. Δικαίωμά μου είναι να το έχω. Ας είμαι τρελός, μη στεναχωριέσαι. Πρόβλημα δικό μου είναι. Τώρα εσείς. Ποιος το λέει αυτό? Όταν το πατήσουμε κάτω, πούμε ναι εμείς. Πρέπει να σταθεί ο λαός του Θεού. Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ένας λαός χωρίς ηθικό. Ένα στράτευμα χωρίς ηθικό, χωρίς δύναμη. Που είναι νικημένο, ιτημένο, έχει ιτηθεί από μέσα. Εμείς δεν έχουμε ιτηθεί. Έχουμε μπροστά να κάνουμε θαυμάσια πράγματα, έξοχα πράγματα. Και όλα τα στραβά ο Κύριος θα φτιάξει. Πιστεύουμε αδερφοί? Ελάτε να το πούμε όλοι μαζί. Όλα τα στραβά ο Κύριος θα τα φτιάξει. Αμήν. Μην κάσει λοιπόν, μα αυτό είναι στραβό. Εκεί χάρηκα πολύ. Άμα πάρω το μεγεθυντικό φακό και το βάλω απάνω σου, ξέρεις πότε θα σου βρω. Και εσύ θα βρεις εμένα σίγουρα. Αλλά αδερφοί, δεν μας κάλεσε αυτό να κάνουμε. Τι μας κάλεσε? Μας κάλεσε να μιλάμε με πίστη. Να ζούμε με πίστη. Να ανεβούμε στα υψηλά, στα αιώνια, στα άφθαρτα, στα έξοχα. Εκεί κάλεσε ο Κύριος τους Υιούς του. Και χαίρομαι που είμαι κι εγώ ένας από αυτούς. Αμήν. Λέει ο Παύλος, το στερεό όμως θεμέλιο του Θεού μένει. Γνωρίζει ο Κύριος τους όντας αυτού. Να το στερεό θεμέλιο. Όλοι όσοι στέκονται για τη δικαιοσύνη, για την κρίση του Κυρίου, για το θέλημα του Θεού, για την όραση που ο Κύριος μας έχει δώσει, όλες αυτές τις στοιχές που θέλει να σώσει, στεκόμαστε και λέμε, Κύριε, με τη χάρη σου στεκόμαστε και θέλουμε να δούμε τη δόξα σου, το μεγαλείο σου. Σήμερα θέλω να ευαρεστήσουμε τον Κύριο, πούμε, Κύριε, μας ονόμασες Ελοχήμ και θα μείνουμε Ελοχήμ. Θα μείνουμε ή του υψίστου. Θέλει ο Θεός καθαρότητα, αδιαφθορία. Είναι τρόπο ζωής. Ο χριστιανισμός δεν είναι απλά λόγια. Είναι ο τρόπος που ζεις. Το είναι ο χριστιανισμός. Γι' αυτό ο Κύριος λέει, τα έργα δέστε. Το αν είμαι γιος του υψίστου, κοιτάξτε τα έργα. Ας ανοίξουμε την καρδιά μας με προσευχή, αδελφοί, προς σας τον Κύριο. Πατέρα μας Άγιε, στο όνομα του Ιησού Χριστού, ερχόμαστε μπροστά σου, Κύριε, σαν ανάξι δούλη σου, γιατί ξέρουμε ότι μέσα στον εαυτό μας δεν υπάρχει τίποτα που να μπορούμε να κάνουμε εμείς μόνοι μας, Κύριε. Αλλά εσύ ήρθες, ο Θεός της δόξης. Μας άδραξες, Κύριε, μας έβγαλες από το βορβορόδι πυλό, από το σκοτάδι, Κύριε. Μέσα από την ακαθαρσία μας σήκωσες και μας έβαλες επάνω στην πέτρα και έβαλες άσμα νέο στα χείλη μας, Κύριε Ιησού. Μας άνοιξες τους λόγους σου, Μας έδειξες την εξοχότητά σου, το παράδειγμά σου, Κύριε. Μας άνοιξες την αποκάλυψή σου, Κύριε Θεέ μου, τα επουράνια σου. Μας έδωσες οράσεις, προφητείες, Κύριε. Είδαμε θαύματα, είδαμε τις δυνάμεις σου να ενεργούν, Κύριε Θεέ μου. Είδαμε τη δόξα σου να ξεχύνεται και τη βλέπουμε κάθε μέρα μέσα στη ζωή μας. Και σε ευχαριστούμε, σε ευγνωμονούμε, γιατί είμαστε ένας λαός, Κύριε, γεμάτος από τη χάρη τη δική σου. Και σε δοξάζουμε γι' αυτό, Κύριε. Ευχαριστούμε γιατί μας διάλεξες και μας κάλεσες, Κύριε. Και μας ονομάζεις Υιούς του Θεού του Υψίστου, άνδρες γυναίκες. Κύριε, το βράδυ αυτό σου ζητάμε να μας συγχωρήσεις, Κύριε. Όπου έχουμε σφάλει, όπου έχουμε γυρίσει πίσω στην παλιά μας φύση, όπου έχει έρθει ο εχθρός και μας καθυποβάλλει στο να ζούμε ως Αδάμ. Κύριε, θέλουμε να μας συγχωρήσεις, θέλουμε να μας σκεπάσεις, Κύριε, και ζητάμε το βράδυ αυτό εσύ να διεγείρεις το πνεύμα μας, Κύριε Θεέ μου Άγιε. Να σταθούμε στο ύψος που εσύ μας έχεις βάλει, Κύριε σου, γιατί μας συνεκάθισες εις τα επουράνια, εν υψηλής, Κύριε, εν τους επουρανείς, λέει ο λόγος σου, Χριστέ μου. Κύριε, ζητάω να διεγείρεις το λαό σου σε μια ανώτερη ζωή, σε μια ανώτερη σχέση, μια ανώτερη κοινωνία, Κύριε Θεέ μου. Δεν θα μοιάξουμε με τον κόσμο, Κύριε, αλλά θα ανεβούμε τη σκάλα αυτή του Ιακώβ. Θα ανεβούμε στη δόξα σου, Κύριε. Θα ανεβούμε στο μεγαλείο σου μέσα, Πατέρα Ουράνιε. Γέμισε το λαό σου με προσευχή, με δικαιοσύνη, με εξήτηση, Πατέρα Ουράνιε. Εν το όνομα της σου, γιατί το έλεος σου καυχάται κατά της κρίσεως, Κύριε. Σε ευχαριστούμε, Ιησού. Σε ευχαριστούμε, Κύριε. Γέμισε μας με έλεος. Με έλεος για αυτούς που σφάλουν. Με έλεος, Κύριε, ακόμη και για τους εχθρούς μας, Πατέρα Ουράνη. Για να είμαστε οι δικοί σου. Γέμισε μας με τα έργα αυτά, τα Άγια, Χριστέ μου Άγιε. Να αποδεικνύεται η πίστη μας από τα έργα τα οποία κάνουμε για σένα, Κύριε. Ενδυνάμωσε τα παιδιά σου. Σήκωσε μας, Κύριε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Δόξα Κύριε, δόξα Πάτερ, σε ευχαριστούμε Ιησού. Ο Κύριος έχει ανοίξει μπροστά μας μια θαυμάσια προφητική όραση, την οποία ανοίγει σταδιακά, σιγά σιγά, είναι ακριβώς σαν να ανεβαίνουμε κλίμακες και κάθε κλίμακα, κάθε σκαλί είναι μια πράξη που πρέπει να κάνουμε εμείς σαν λαός του Θεού. Δεν ξέρω κατά πόσον καταλαβαίνουμε όλα αυτά, εμπιστεύομαι όμως το Πνεύμα το Άγιο ότι Εκείνος είναι που θα τα ερμηνεύσει μέσα μας. Εκείνος είναι που θα τα κάνει να εγκατασταθούν μέσα μας και να γίνουν πράξη και ζωή. Ζητάω πάντα και λέω, Κύριε, Εσύ είσαι ο ποιμένας της Εκκλησίας Σου. Εσύ μας οδηγείς. Και σαν ποιμένας που είσαι, μας οδηγείς με τον Λόγο Σου τον Άγιο. Και θέλω να μας ανοίγεις το Λόγο Σου μπροστά, για να βαδίζουμε, να φτάσουμε στο να εκπληρώσουμε και να φέρουμε εις πέρας το θέλημά Σου, τόσο ο καθένας ξεχωριστά στην προσωπική του ζωή, όσο και σαν σύνολο, σαν εκκλησία που αποτελείται από πολλές εκκλησίες. Ξέρουμε ότι το περισσότερο από το Λόγο του Θεού, όσον αφορά το προφητικό λόγο, με τι ασχολείται, το παρελθόν ή το μέλλον? Με το μέλλον. Αν πούμε από αυτό το σημείο που είμαστε, ο πιο πολύς λόγος με τι ασχολείται, από εδώ και πίσω ή από εδώ και μπρος? Πέστε μου. Από εδώ και μπρος. Με αυτά που είναι να γίνουν τώρα. Και ξέρουμε πια ότι ήδη έχουν αρχίσει να γίνονται. Είναι λοιπόν λογικό ο Κύριος που μας κάλεσε να μας προετοιμάσει για αυτά τα πράγματα. Γιατί μην ξεχνάτε ότι από την άλλη μεριά έρχεται ένα ψυχρό κύμα για το οποίο μας προειδοποιεί ο Κύριος. Εάν δεν γεμίσουμε με τη φωτιά αυτή που λέει ο Λόγος του Κυρίου, την πνευματική φωτιά, την ένταση της παρουσίας του Κυρίου, δεν θα αντέξουμε το ψυχρό κύμα. Τι λέει? Η αγάπη των πολλών θα ψυχρανθεί. Έρχεται ο διάβολος να εγκαθιδρύσει, και ήδη το έχει κάνει, την τελευταία κοσμοκρατορία επάνω στον κόσμο με αρχηγό τον Αντίχριστο. Ο Κύριος μας τα έγραψε μέσω αγίων ανθρώπων, με πιστούς μάρτυρες, ώστε να είναι η μαρτυρία αδιάσυστη, αληθινή. Δεν λέει παραμύθια ο Λόγος του Θεού. Οτιδήποτε άλλο είναι παραμύθι και ψεύτικο, ο Λόγος του Θεού είναι αληθής. Και τα λέει και τα ανοίγει ιδιαίτερα σε μας σήμερα, γιατί είμαστε εμείς οι οποίοι θα περάσουμε μέσα από την κατάσταση αυτή. Ή θα είμαστε στην αρπαγή και θα εκπληρώσουμε όλο αυτό που ο Κύριος θέλει, ή θα είμαστε έξω από αυτό. Γι' αυτό ο Κύριος μας μιλάει. Γι' αυτό ανοίγει το Λόγο Του. Γι' αυτό το Πνεύμα το Άγιο επιμένει. Και αδελφοί, μην έχουμε το φρόνημα αυτό που λέει, εντάξει, εγώ είμαι καλά, για τους άλλους είναι. Όχι. Όταν μιλάει ο Κύριος, πάντα θα πρέπει να λες ένα πράγμα. Ο Κύριος ό,τι λέει, το λέει για μένα. Δεν υπάρχουν άλλοι. Για σένα μιλάει ο Κύριος. Όποιος έχει οτίο δια να ακούει, ας ακούει τι λέει το Πνεύμα στην Εκκλησία. Για σένα και για μένα το λέει. Ό,τι κηρύττω, το κηρύττω και για μένα. Ισχύει και για μένα όσο και για σένα. Θέλει να μας προετοιμάσει ο Κύριος. Θέλει να φτιάξει την καρδιά μας, να ανοίξει το δρόμο για να κατέβει δόξα του Θεού. Δεν θα είναι εκκλησία έτσι για πάντα, αδερφοί. Εκκλησία θα αλλάξει. Θα κατέβει η δόξα του Κυρίου σαν ανεμοστρόβιλος και θα σαρώσει τα πάντα, δεν θα αφήσει τίποτα. Γιατί έχουμε ένα Θεό ζηλωτή, ο οποίος Θεός αυτός είναι ζηλωτής στο να σώσει. Και θα σώσει, δεν θα τον εμποδίσει κανείς. Ποιος διάβολος και ποιοι αντίχριστοι και ποιος μουσουλμάνος και ποιος βουδιστής ή ινδουιστής είναι που θα σταθεί κόντρα σε αυτόν τον Θεό όταν κατέβει να σώσει. Το πρόβλημά μας δεν είναι εκεί, αδερφοί. Το πρόβλημά μας, ξέρει ποιο είναι? Να κατέβει η δόξα. Να κατέβει το πνεύμα της δόξης. Και αυτό πασχίζει ο Ηλίας εδώ. Στη γενιά του. Οι πράξεις που κάνει είναι όλες προφητευμένες από το Πνεύμα το Άγιο. Και μία-μία μας αναφέρει με λεπτομέρεια τι κάνει μία-μία τις πράξεις του Ηλία. Μας τις αναφέρει ακριβώς. Για να χτίσει μπροστά μας την προφητική εικόνα, για να την βλέπουμε και να βαδίζουμε σύμφωνα με αυτήν. Ελάτε λοιπόν να γυρίσουμε Αλφα Βασιλέον, πάμε πάλι εκεί. Σήμερα θα δούμε κάτι ξεχωριστό. Ιώτα Ήτα 30. Θέλω επίσης να σας υπενθυμίσω κάτι άλλο. Θυμάστε που διαβάσαμε στο Μαλαχία, στο 4 κεφάλαιο, στο 5 εδάφιο, ότι πριν έλθει η μέρα του Κυρίου η μεγάλη και επιφανής, ότι ο Κύριος θα στείλει ποιον? Τον Ηλία. Τι δουλειά θα κάνει ο Ηλίας? Θα επιστρέψει τις καρδιές των πατέρων στα τέκνα και τις καρδιές των τέκνων προς τους πατέρες. Θα φέρει δηλαδή μια αποκατάσταση. Θα κάνει τα τέκνα, τα μωρά πατέρες. Θα δημιουργήσει δηλαδή μια γενιά από Αβραάμ, από Ισαάκ και Ιακώβ. Θα δημιουργήσει ξανά ανθρώπους διαθήκης γεμάτους πίστη, ακριβώς σαν την πίστη του Αβραάμ. Αυτή είναι η δουλειά που θα κάνει ο Ηλίας. Και είδαμε ότι ο Κύριος είπε για τον Ιωάννη, ο Ιησούς τον ονόμασε Ηλία. Και αυτή η προφητεία δεν αναφέρεται σε ένα άτομο, γιατί αφού πέθανε ο Ιωάννης, ρώτησαν οι μαθητές τον Κύριο και όταν κατέβαιναν από το όρος της μεταμορφώσεως, ρωτάνε οι μαθητές και λένε: Κύριε, γιατί τότε λένε οι γραμματείς ότι πρέπει να έλθει πρώτα ο Ηλίας? Τι απάντησε ο Κύριος? Ο Ηλίας μεν έρχεται πρώτον. Έρχεται. Δεν ήταν μόνο ο Ιωάννης που είχε έρθει. Έρχεται. Ήταν ο ίδιος ο Κύριος. Γιατί αυτός έκανε την αποκατάσταση και βάσει εκείνου το έργο έγινε η αποκατάσταση. Αλλά δεν τελείωσε. Και τώρα, τι λέει? Πριν έρθει η μέρα του Κυρίου μεγάλη και επιφανής. Ένας άλλος Ηλίας, τον οποίο σας τον έδειξα στην Εφεσίους, στο 4ο κεφάλαιο, από το 11 εδάφιο μέχρι το 13. Ότι ο Θεός έδωκε αποστόλους, προφήτες, ευαγγελιστές, ποιμένες και δασκάλους. Μας φέρνει δηλαδή πίσω στις βάσεις μας, που είναι, η βάση είναι το θεμέλιο ο Χριστός και οι Απόστολοι, οι προφήτες, το 12. Το 12. Γι' αυτό ο Ηλίας πήρε 12 πέτρες. Οι διακονίες αυτές θα υπηρετήσουν το σώμα για να καταντήσουμε πάντες την ενότητα της πίστεως. Εις μέτρον, εις άνδρα τέλειον, εις μέτρον ηλικίας του πληρώματος του Χριστού. Πώς βλέπει το Πνεύμα το Άγιο λοιπόν το σώμα? Άνδρα τέλειον, που έχει την ηλικία του Χριστού. Μπορούμε να το δούμε αυτό, αδελφοί? Μπορούμε να του συλλάβουμε αυτό που το Πνεύμα το Άγιο δείχνει μέσα στο λόγο. Για να πάρουμε μέρος σε αυτό. Δεν μπορείς να πάρεις μέρος σε κάτι που δεν πιστεύεις. Και δεν μπορείς να πιστέψεις κάτι το οποίο δεν σου έχει κηρυχθεί. Δεν σου έχει διδαχθεί από τον λόγο. Γιατί η πίστη έρχεται δια της ακοής. Και η ακοή δια του λόγου. Το Πνεύμα το Άγιο βλέπει έναν άνδρα πολεμιστή. Τα είπαμε αυτά. Και είναι ο Ηλίας του Κυρίου, δηλαδή αυτός ο άνδρας θα αποδείξει άλλη μια φορά ποιος είναι ο πραγματικός Θεός. Ότι ο πραγματικός Θεός είναι ποιος? Ο Ηλί Γιάχβε. Ότι ο πραγματικός Θεός είναι ο Γιάχβε που σώζει. Ποιος είναι αυτός? Ο Ιησούς. Ο Ιησούς. Πριν έρθει η μέρα του Κυρίου μεγάλη και επιφανής. Τώρα, όταν ο Κύριος ήρθε και μιλούσε, χώριζε τους ανθρώπους οι οποίοι υπάκουαν εκείνη τη στιγμή και έπαιρναν το λόγο για τον εαυτό τους, από εκείνους οι οποίοι άκουγαν μεν, αλλά το θεωρούσαν ότι ήτανε ή για άλλους, ή το έβαζαν τέλος πάντων κάπου σε ένα σιρτάρι εκεί πέρα και δεν υπάκουαν στην πίστη. Ο Κύριος αδελφοί θέλει αυτά που σας λέω, θέλω να τα ελέγξετε, να προσευχηθείτε πάνω σε αυτά, να δείτε εάν ούτως έχω συτάφτα και εφόσον πιστείς μέσα σου ο Λόγος του Θεού σε πείσει και καταλάβεις ότι ο Κύριος το λέει για σένα, πρέπει μετά να σταθείς και να πάρεις μέρος μέσα στη διακονία που έχει ο Κύριος όλοι μας να κάνουμε αυτές τις τελευταίες μέρες. Έχεις διακονία να στρέψεις τα τέκνα, τις καρδιές των τέκνων, πού? Στους παστέρες. Είσαι ένα μέρος αυτού του Ηλία. Έχεις δουλειά να κάνεις, πάρα πολύ σημαντική. Γιατί όπως είπα, ο διάβολος κάνει τη δική του. Μας λέγανε τα παιδιά εκεί πάνω στον Όλυμπο, ότι κάτω σε ένα σημείο του Ολύμπου, χαμηλά από την άλλη μεριά, από τη μεριά της Κατερίνης, υπάρχει ένα σημείο που έχουν χτίσει ένα ναό. Θα πει κανείς, μα είναι δυνατόν να γίνονται αυτά τα πράγματα? Και βέβαια, στον Δία. Και λατρεύουν πάλι τους 12 θεούς. Με θυσίες, με λιτανίες, τελετουργίες, έχουν ιερείς, ιέριες, παντρεύονται έτσι, σαν τους αρχαίους Έλληνες, και είναι ένα ρεύμα το οποίο είναι πάρα πολύ ισχυρό. Άκουσα ότι έχουν ήδη 15.000 μέλη. Και ξέρετε τι λένε? Το θρησκευτικό σύστημα το οποίο υπάρχει δεν είναι τίποτε άλλο από συγκεκαλυμμένη ειδωλολατρεία. Καλύψαν τους θεούς μας, λένε, με αγίους. Και εμείς θέλουμε το δικό μας, αυτό που είναι δικό μας. Έχουν κάποιο δίκιο εκεί? Ε? Αλλά και οι μεν και οι δε χορεύουν στο ταψί του διαβόλου. Γιατί δεν ξέρουν ότι ο Κύριος έχει το δικό του λαό, τον αληθινό λαό και την πραγματική εκκλησία. Έχει το δικό του Ηλία ο Κύριος. Και όλους αυτούς θα έρθει η ώρα που τους προκαλέσουμε. Γι' αυτό μας ετοιμάζει ο Κύριος. Μας περνάει από κόσκινα. Σύ, ό,τι μπορεί να σύσει. Γιατί νομίζετε τους στρατιώτες σου περνάνε από χίλιες δυο ασκήσεις? Γιατί? Σε περνάνε από ασκήσεις, σου κάνουν πορείες, σου κάνουν χίλια δυο πράγματα για να δουν ποιος αντέχει και ποιος μπορεί να το κάνει. Όποιος δεν αντέχει θα μείνει πίσω. Όποιος είναι που είναι, ξέρω εγώ, άρρωστος και αδύναμος θα μείνει πίσω. Και ξέρουν ότι έχουν αυτό το στράτευμα, είναι ελεγμένο και μπορεί να φέρει εις πέρας την αποστολή. Ευχαριστώ τον Κύριο για ποιον είναι εδώ. Και εννοώ όλους τους αδελφούς που στέκονται στον Κύριο, που αγαπούν τον Κύριο, που αγαπούν το σώμα και η καρδιά τους είναι πιστή. Ναι, μπορεί να έχουμε περάσει χίλιες δυο δοκιμασίες. Ρωτήστε τον Ηλία να δείτε πώς ήτανε. Δίδασκαν οι πατέρες του και αυτός μετά με τη σειρά του και έβλεπε συνέχεια να καταστρέφεται το έργο του Θεού. Αλλά ο Κύριος του έδωσε μια οδηγία. Την έφερε εις πέρας. Αμήν. Ένας άνθρωπος
2: Έμεινε πιστός μέχρι τέλος και ο Κύριος τον τίμησε. Κατέβασε τη δόξα του. Αδελφοί, εδώ είμαστε πολύ περισσότεροι από έναν, γιατί μας έχει ανάγκη ο Κύριος, όπως σας είπα πριν. Μας έχει ανάγκη. Στο 30 εδάφιο, Α' Βασιλέων, Ι' 30. Τότε είπε ο Ηλίας προς πάνω των λαών, πλησιάσετε προς εμέ. Και πας ο λαός επλησίασε προς αυτόν. Και επιδιόρθωσε το θυσιαστήριο του Κυρίου το κεκριμνισμένο. Και έλαβε ο Ηλίας 12 λίθους κατά τον αριθμό των φυλών των ιών Ιακώβ, προς τον οποίον ήλθεν ο λόγος του Κυρίου λέγον, Ισραήλ θελήστε το όνομά σου. Και οκοδόμησε τους λίθους θυσιαστήριον εις το όνομα του Κυρίου. Μιλήσαμε ήδη γι' αυτό. Αμήν. Ότι ο Κύριος θέλει να μας οικοδομήσει θυσιαστήριο. Να μας ενώσει, να ακουμπήσει ο ένας πάνω στον άλλον, και είπαμε οι πέτρες ήταν ακατέργαστες, και θέλει ο Κύριος να αφήσεις τη μια πέτρα να κουμπήσει πάνω στην άλλη, να αφήσεις να δεχθείς τον αδερφό σου όπως είναι, με τα λάθη του, με τις δυσκολίες του, με τις ατέλειές του. Να αφήσουμε, να επιτρέψουμε, να χτιστούμε. Πολλοί αδερφοί δεν αφήνουν άλλους να τους πλησιάσουν. Γιατί άραγε? Γιατί η πέτρα που είναι δίπλα σου ίσως είναι λίγο αιχμηρή και σε χτυπάει λίγο εκεί πέρα. Η αιχμή. Άφησε το. Η πληγή εκείνη, ξέρεις τι γίνεται? Ευλογία. Ο Κύριος θα μετατρέψει την πληγή σου σε ευλογία. Οι πληγές του Κυρίου γίνανε ευλογία. Δια των πληγών αυτού εμείς, οι άθυμεν. Θα τον θεραπεύσεις.

Ξέρουμε από πού μας έβγαλε ο Κύριος. Ξέρουμε ότι δεν είμαστε τίποτε άλλο παρά αμαρτωλοί, σωσμένοι δια της χάριτος, δια του αίματος, της θυσίας που ο Κύριος μας έχει σε πάνω στο Σταυρό. Αμήν. Ποτέ δεν το ξεχνάμε αυτό το πράγμα. Όποιος το ξέχασε, αρχίζει και μετατοπίζεται σε άλλο Ευαγγέλιο, που είναι Ευαγγέλιο της αυτοδικαίωσης, που έχει μετά απαιτήσεις. Έχουμε απαιτήσεις μπροστά στον Κύριο? Πέστε μου. Όχι. Καμιά απαίτηση. Γι' αυτό λέει ο Παύλος, Παύλος Απόστολος δούλος του Ιησού Χριστού. Ο δούλος έχει απαιτήσεις? Όχι. Είναι εκεί για να υπακούει και να υπηρετεί. Αυτή είναι η στάση που έρχεσαι, που σε φέρνει μετά η ζωή του Χριστού. Γιατί τελικά ο καλύτερος και ο πιο υπάκουος και ο πιο υποταγμένος δούλος του Θεού ποιος ήτανε? Ο Ιησούς. Είχε καμιά απαίτηση? Καμία. Άνοιξε αυλάκι, λέει, και είπε, γεμίσατε ύδατος τέσσερας ιδρίας και χύσατε επί το ολοκαύτωμα και επί τα ξύλα. Και είπε, δευτερώσατε και δευτέρωσαν. Και είπε, τριτώσατε και τρίτωσαν. Και περιέτρεχε το είδο πέριξ του θυσιαστηρίου και η άβλαξ έτη γέμισεν ύδατος. Τον οδήγησε ο Κύριος να γεμίσει, πρώτα απ' όλα, να γεμίσει τη θυσία νερό. Πριν από αυτό όμως τι έκανε? Έσκαψε ένα αυλάκι. Γιατί το έσκαψε το αυλάκι? Γύρω γύρω. Γιατί το έσκαψε το αυλάκι, πέστε μου? Για να μην φύγει το νερό. Μ' ακούτε, αδελφοί? Να μην φύγει το νερό. Ακούστε τώρα. Ο λόγος είναι πνευματικός. Ο Κύριος τα ανοίγει αυτά. Ανοίξουμε στον Ιώβ, λάμδα ήταν 25. Ιώβ, λάμδα ήταν 25. Μιλάει ο Κύριος στον Ιώβ. Λάμδα ήταν 25, σελίδα 510. Εδώ τώρα, για να καταλάβουμε λίγο πού βρίσκεται η ιστορία εδώ στον Ιώβ, είναι ότι έτσι, ο Ιώβ ήταν δίκαιος και ο διάβολος τον ζήλεψε, διέγειρε τον Κύριο σε ζηλοτυπία, ο Θεός επέτρεψε στον διάβολο να έρθει εναντίον του Ιώβ και πάταξε τα υπάρχοντά του και τελικά και την υγεία του Ιώβ. Και κάθεται στις τάχτες και πενθεί ο Ιώβ, άρρωστος, με μαύρη λέπρα, ξύνει τις πληγές του. Έρχονται τέσσερις παρηγορητές, εκ των οποίων ο ένας ήταν ο νεότερος, ο Ηλίου. Και μιλάνε οι τρεις, πιο ηλικιωμένοι. Και κατηγορούν τον Ιώβ. Νομίζουν ότι έφταιγε ο Ιώβ για όλα αυτά. Ο Ιώβ μέσα σε αυτό επικαλείται τον μεγαλοδύναμο και ζητάει να έλθει να διαδικαστούν ότι δεν είναι... Ο Ιώβ ήταν δίκαιος. Λάθος του Ιώβ. Ήταν δίκαιος. Αλλά τώρα μπορεί να συγκρίνεις τη δικαιοσύνη σου με το Θεό? Αυτό ήταν το λάθος του Ιώβ. Το επέτρεψε ο Κύριος όλο αυτό, γιατί έβγαλε τον Ιώβ δικαιότερο και πιο ευλογημένο στο τέλος. Και αφού μίλησαν οι τρεις, μετά αναλαμβάνει ο Ηλίου και μιλάει, παίρνει το μέρος του Ιώβ, τον υποστηρίζει στους τρεις παρηγορητές και μετά πιάνει τον Ιώβ και τον βάζει και αυτόν στη θέση του. Προσέξτε, ήταν ο πιο νέος. Μας λέει τίποτα αυτό? Ο πιο νέος ήτανε. Και τελικά έρχεται ο Κύριος, ο ίδιος, μέσα από τον ανεμοστρόβιλο. Και αρχίζει τώρα και προκαλεί ο Κύριος τον Ιώβ και του λέει, ζώσε την οσφή σου, γιατί έχω να σου κάνω ορισμένες ερωτήσεις. Επειδή λες, έλα να διαδικαστούμε και γιατί αυτό και γιατί εκείνο, θα ρωτήσω τώρα εγώ, γιατί, και απάντησέ μου εσύ. Όταν τελείωσε ο Θεός με τον Ιώβ, τι έκανε ο Ιώβ? Τι είπε? Λέει, σ' άκουγα με την ακοή μου, αλλά τώρα λέει, σε είδαν οι οφθαλμοί μου και ευδελίτομαι τον εαυτό μου.

0: Κάτι παρόμοιο δεν είπε ο Ισαΐας όταν είδε τον Κύριο. Τι είπε? Ω, τάλας εγώ, διότι εχάθην, επειδή είδα τον Κύριο. Και είμαι άνθρωπος ακαθάρτων χιλέων και κατοικώ εν μέσω λαού ακαθάρτων χιλέων. Έρχεται λοιπόν εδώ ο Θεός να πει στον Ιώβ πράγματα σημαντικά. Αλλά όμως προσέξτε, ενίγματα, κρυμμένα πνευματικά πράγματα. Και θέλω να σας πω το εξής, ότι ο προφητικός λόγος, ο περισσότερος προφητικός λόγος είναι, είναι ποιητικός λόγος. Δεν είναι πεσός λόγος. Χρησιμοποιεί ποιήση ο Θεός για δύο λόγους. Πρώτα, για να κρύψει τις αλήθειες κάτω από σύμβολα, ώστε να μην μπορεί εκείνος ο οποίος δεν έχει καρδιά να υπακούσει το λόγο, να μην μπορεί να καταλάβει τίποτα. Γιατί αν καταλαβαίνει και δεν πράττει, τι θα πάθει? Πιο πολύ κρίση. Τα κρύψε ο Κύριος. Αυτός είναι ο πρώτος λόγος. Ο δεύτερος λόγος που αφορά εμάς είναι ότι ο Κύριος τα έκρυψε ώστε να μπορεί να τα ανοίξει δια του πνεύματός του σε εκείνους που θέλει. Σε εκείνους που θα κάτσουν να αντιληφθούν το λόγο, να καταλάβουν τα σύμβολα, να πάρουν χρόνο, να καθίσουν στα πόδια του Κυρίου, να εργαστεί ο Θεός για να ανοίξει ο λόγος, να μπορούν να καταλάβουν τον προφητικό λόγο. Και δεν υπάρχει ωραιότερος, βαθύτερος λόγος από τον ποιητικό λόγο, προκειμένου να εκφράσεις βάθη και μεγαλεία. Ακούστε τώρα τι μας λέει εδώ. Στο Λάμδα ήταν 25. Ρωτάει, τις ίνιξε ρίακας δια τας ραγδαίας βροχάς ή δρόμων δια την αστραπήν της βροντής, δια να φέρει βροχήν επί γην ακατοίκητον εις έρημον όπου άνθρωπος δεν υπάρχει, δια να χορτάσει την άβατον και ακατοίκητον και να αναβλαστήσει των βλαστών της χλώης. Θέλω λίγο να το διευκρινίσω, γιατί πάω και ψάχνω τα εβραϊκά για να καταλάβω ακριβώς τι θέλει να πει ο Κύριος εκεί. Λέει, τις ίνιξε ρίακας δια τας ραγδαίας βροχάς. Για να έρθει η βροχή, χρειάζεται να ανοιχτεί πρώτα ριάκι. Για σκεφτείτε να έρχεται ο Θεός βροχή και να μην υπήρχαν τα ριάκια για να φύγει το νερό. Πλημμύριζε ο τόπος, όπως γίνεται τώρα. Γιατί λέτε να πλημμυρίζουν όλα? Γιατί πήγαν οι άνθρωποι και τα κλείσανε ό,τι ο Θεός είχε ανοίξει. Έχετε δει τα ρέματα αυτά που κλείσανε? Ξέρει ο Θεός γιατί είναι το ρέμα εκεί. Οι άνθρωποι το καταλαβαίνουν. Πάνε και το κλείνουνε, το σκεπάζουν, βάζουν και ένα σπίτι μέσα στη μέση. Αλλά ο Κύριος ξέρει γιατί είναι εκείνο. Και όταν ξαφνικά κατεβαίνουν τα νερά, σε διδάσκουν με τον πικρό τρόπο. Αλλά εμείς θέλουμε να δούμε τα πνευματικά πράγματα τώρα. Εκεί που λέει ποιος άνοιξε ρίακας, ο Ηλίας τι έκανε γύρω γύρω από το θυσιαστήριο? Άνοιξε αυλάκια, αυτό θέλει να πει. Ποιος ανοίγει αυλάκια για τη βροχή? Κοίταξε τη λέξη, είναι η ίδια λέξη. Και θα πει διαιρώ, χωρίζω. Άνοιξε αυλάκι ο Ηλίας και αυτό το αυλάκι γίνεται χώρισμα, διαίρεση, ξεχώρισμα. Ο Κύριος θέλει πάντοτε να διαχωρίζει τη θέση του και ο λαός του να διαχωρίζει τη θέση του μαζί με τον Θεό του. Από ποιον? Από ποιον, αδελφοί? Από τον κόσμο. Γιατί ήταν ο Ηλίας εκεί πάνω? Για ποιο λόγο ήταν στο Κάρμιλος? Για να διαχωρίσει τη θέση του ο Θεός και ο λαός ως προς τον Θεό, ποιον Θεό θα διαλέξει. Πάντοτε ο Κύριος διαχώριζε ό,τι ήταν δικό του. Το ξεχώριζε. Όταν έβαλε τον Μωυσή να φτιάξει τη σκηνή του μαρτυρίου, έφτιαξε ένα χώρισμα γύρω-γύρω από μια κουρτίνα. Την αυλή. δεν μπορούσες να μπεις μέσα από όπου ήθελες εσύ. Ούτε μπορούσες να δεις τι γινόταν μέσα. Ήτανε χωρισμένο, κλειστό. Είχε μόνο μία είσοδο. Με τέσσερα ανοίγματα. Και όπως έμπαινες από το άνοιγμα μέσα, το πρώτο πράγμα που έβλεπες ποιο ήτανε. Ποιο ήτανε. Πέστε μου. Το θυσιαστήριο. Αυτό που ο Ηλίας κοιτάει να φτιάξει. Ο Κύριος θέλει να χωρίσεις τον εαυτό σου. Σκάψεις αυλάκι γύρω γύρω. Και να σταθείς εκεί που ο Κύριος στέκεται. Στο ναό. Χώρισε όλο το ιερό με ένα εξωτερικό τείχος. Και ήταν από μέσα άλλο χώρισμα. Η αυλή των εθνών. Άλλο χώρισμα. Η αυλή των γυναικών. Άλλο χώρισμα. Η αυλή των ανδρών. Άλλο χώρισμα. Η αυλή των ιερέων. Άλλο χώρισμα. Τα Άγια. Και άλλο χώρισμα. Τα Άγια των Αγίων. Δεν μπορούσες να περάσεις από το ένα στο άλλο. Δεν γινότανε. Εάν δεν υπήρχαν ορισμένοι όροι. Εάν δεν εκπλήρωνες ορισμένους όρους. Ο Κύριος μας μιλάει για τον ξεχωρισμό. Για το χώρισμα. Για την διαίρεση. Θέλει να ξεχωρίσει πάντοτε ο Θεός το λαό του από το φρόνημα του κόσμου. Μου κάνει εντύπωση. Στην Αποκάλυψη, στο ΙΑ κεφάλαιο, το πρώτο εδάφιο, μας μιλάει για το μέλλον, τον καιρό της μεγάλης θλίψης. Όταν θα έχει γίνει αρπαγή και θα μείνουν στη γη κάτω εκείνοι οι οποίοι θα είναι χλιαροί την ώρα της αρπαγής. Κοιτάξτε τι λέει, να το δούμε λιγάκι. Αποκάλυψη για το Α1. Λέει, «Και μη εδόθη κάλαμος όμοιος με ράβδον. Και ο άγγελος ίστατο λέγον, σηκώθητη και μέτρησον το ναόν του Θεού και το θυσιαστήριον και τους προσκυνούντας εν αυτό. Την αυλήν όμως, την έξοδεν του ναού άφες έξω και μη μετρήσεις αυτήν».
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Διότι εδόθη στα έθνη και την πόλη την Αγία Θέλουση πατήσει 42 μήνας. Χωρίζει, μετράει και χωρίζει το θυσιαστήριο και το ναό. Ο ναός είναι τα Άγια και τα Άγια των Αγίων. Και το θυσιαστήριο. Τώρα, ο ναός ποιος είναι? Τι λέει ο λόγος του Κυρίου? Σεις είστε ο ναός του Αγίου Πνεύματος. Εμείς είμαστε ο ναός του Αγίου Πνεύματος. Στην παρουσία του Κυρίου, η Εκκλησία της Αρπαγής θα ανεβεί. Αλλά είναι και ένα άλλο στοιχείο που λέει. Ποιο? Το θυσιαστήριο. Και τους προσκυνούντας εν αυτό, το χωρίζει. Τον καιρό εκείνο ο Θεός θα εργάζεται μόνο με τους Αγίους της θλίψης, οι οποίοι θα προσκυνούν αναγκαστικά τον Κύριο πού? Στο θυσιαστήριο. Γιατί θα πρέπει να περάσουν μέσα από το θυσιαστήριο. Και βλέπουμε στο έκτο κεφάλαιο, στην πέμπτη σφραγίδα, έκτο κεφάλαιο από το 9 έως το 11, τους βλέπουμε ότι είναι οι ψυχές των πεπελεκισμένων για τη μαρτυρία του Ιησού τον καιρό της θλίψης. Και ο Κύριος τους χωρίζει. Τους χωρίζει. Χώρισε το ναό του ο Κύριος. Πέστε μου τώρα, έχουμε χωρίσει τους εαυτούς μας? Έχεις σκάψει το αυλάκι να ξεχωριστείς από το φρόνημα του κόσμου? Γιατί προσέξτε λίγο, τι είναι αυτό που θα κρατήσει το νερό το οποίο πέφτει? Πέστε μου. Το αυλάκι. Εάν δεν έχεις το αυλάκι, θα έρθει το νερό και τι θα γίνει μετά? Θα φύγει. Και πόσες φορές την έχουμε πάθει έτσι? Έρχεται ο Κύριος με την ιδρία του. Πόσες ιδρίες? 4. Πόσες φορές? 3. 4 και 4. 12. Είναι η αποστολική διακονία, οι εργάτες του Θεού, οι ιδρίες που ο Κύριος τις γεμίζει με λόγο και έρχεται ο λόγος επάνω πού? Στη θυσία, στο θυσιαστήριο. Για εκεί είναι να μουλιάσει το θυσιαστήριο, τις πέτρες με το λόγο, να κατέβει η ευλογία του λόγου. Γιατί αν δεν υπάρχει ο λόγος, δεν μπορεί να κατέβει η φωτιά. Δεν κατεβαίνει. Να κατέβει πού? Να κατέβει πού? Κατεβαίνει ο λόγος. Εάν όμως δεν έχουμε σκαμμένο το αυλάκι γύρω, το διαχωριστήριο, να έχουμε διαχωρίσει τη θέση μας ως προς τον κόσμο και να έχουμε πει: Κύριε, εδώ στέκομαι κοντά σου. Μένω στο θυσιαστήριό σου, μένω στην αλήθεια σου, μένω μαζί σου, με τους Αγίους σου, με το λαό σου, μένω στην ομολογία σου, μένω στην Άγια, την καθαρή ζωή που μας έχεις δώσει. Δεν θα αφήσω τον κόσμο να διαπεράσει την ψυχή μου. Δεν θα αφήσω τον κόσμο να μου φτιάξει το σχήμα του επάνω μου. Κράτησε αυτό που είναι το σωστό, αυτό που είναι το υγιές, αυτό που σε συστήνει σαν άνθρωπο του Θεού. Αυτό που θα κάνει το Πνεύμα του Θεού να κατέβει και να μείνει η ευλογία. Γιατί, εάν το αυλάκι δεν είναι εκεί, ο Κύριος θα ρίξει την ευλογία του επάνω σου, αλλά θα σου φύγει όλη. Και να σου πω κάτι, δεν θα κατέβει η φωτιά. Γιατί η φωτιά πρέπει να συναντήσει το νερό. Πρέπει να συναντήσει τη θυσία και το νερό για να κάνει το νερό να κοχλάσει. Εάν δεν βρει νερό, δεν θα κατέβει επάνω σου το Πνεύμα το Άγιο. Δεν θα ευαρεστηθεί στη θυσία σου. Μας θέλει χωρισμένους ο Κύριος. Και το χώρισμα αυτό είναι ο χώρος μέσα στον οποίο θα κατέβει η ευλογία και θα μείνει. Θα μείνει. Ο Θεός θέλει το δικό του. Γιατί το κάνει όλο αυτό με τον Ηλία? Για να είναι ακόμα συγχυσμένοι οι Ισραηλίτες ή για να διαλέξουν και να ξεχωριστούν? Ο Ηλίας διαίρεσε, χώρισε το ένα θυσιαστήριο από το άλλο. Τη θέση τους από τη θέση του. Τα ξεκαθάρισε. Και πρέπει η ζωή μας, αδερφή, να είναι έτσι. Θέλω να πάρουμε τα καλά παραδείγματα. Έχουμε δουλειά να κάνουμε. Ο Κύριος θα αγγίξει λαούς ολόκληρους. Μπορείτε να δείτε την Εκκλησία ανοιχτή στα 4 σημεία του ορίζοντα. και να υπηρετεί ο Κύριος μεγιστάνες, πολιτικούς, ανθρώπους που μπορεί να βρίσκονται σε υψηλά επίπεδα και να μπορούν να έρθουν στην Εκκλησία και να νιώσουν καθαρότητα, να νιώσουν άνεση, να νιώσουν ευρυχωρία, γιατί ο λαός αυτός είναι λαός υγιής και καθαρός. Πρόσεξε τι μας έδωσε ο Κύριος να το φυλάξουμε. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Μην ξεγελιέστε ότι η Εκκλησία περνάει από δυσκολίες. Δόξα τω Θεώ που περνάει από τις δυσκολίες. Αλλά πάμε κάπου, μας οδηγεί ο Κύριος και θα φτάσουμε εκεί. Γι' αυτό αγωνιζόμαστε. Μέρα νύχτα. Θα φτάσουμε. Πρέπει να κρατήσουμε αυτό που μας έδωσε ο Κύριος. Και να το φυλάξουμε. Γι' αυτό λέει, αναζωσθέντες τις σοσφίες της διανοίας σας. Να ξαναζωστούμε πνευματικά και να κρατήσουμε τον εαυτό μας εκεί που ο Κύριος μας θέλει. Εάν σε δελεάζει, λέει, ο δεξής σου οφθαλμός, βγάτωνε. Αν είναι το πόδι στο δεξί, κόψτο. Σε συμφέρει. Εάν έχεις πρόβλημα από την τηλεόραση, ζήστη, κλείστη, ξέρω εγώ, πέταξε τη, βγάλ την από τη ζωή σου, κάνε πόλεμο, φώναξε βοήθεια. Ο Κύριος θα σε βοηθήσει. Δεν μπορούμε να ζούμε μια ζωή συγχυσμένη. Ο Κύριος θέλει να μας βρέξει με το λόγο του. Την τρίτη φορά, τι έγινε? Γιατί λέει, τριτώσατε. Μια, δεύτερη, την τρίτη φορά και μετά ήρθε κάτω. Τι συμβολίζει την τρίτη φορά? Τι συμβολίζει, είπαμε? Ο Κύριος ποια μέρα αναστήθηκε? Την τρίτη μέρα. Ο Ιωνάς ποια μέρα βγήκε από το ψάρι? Την τρίτη μέρα. Σύμβολο νίκης. Σύμβολο νίκης. Τριτώσατε. Ο λόγος θα σκεπάσει τη γη όλη, αδελφοί. Και ευχαριστούμε τον Κύριο που κολυμπάμε μες στο λόγο. Αμήν. Κολυμπάμε μες στο λόγο του. Μας έχει ανοίξει το λόγο διάπλατα στα βαθιά νερά. Τον ευχαριστούμε. Και θέλουμε να κρατηθεί η ευλογία, να μείνει. Να μην γλιστράει και να φύγει. Τα νέα παιδιά. Πρέπει να πάρουμε αυτό το φρόνημα να οπλιστούμε. Είναι πολύ εύκολο να γλιστρήσει κανείς. Λέει στον Τιμόθεο, φύλατε σε αυτόν καθαρόν. Και ο Τιμόθεος νέος ήτανε, άνθρωπος ήτανε, περνούσαν τα ίδια πράγματα και αν θέλετε να ξέρετε, οι πειρασμοί τότε ήταν πολύ πιο ζώρικοι από ό,τι σήμερα. Γιατί τους είχαν μέσα στους δρόμους. Η θρησκεία τους κάλυπτε. Μπορούσε να πάει όποιος να είναι να λατρεύσει την Αφροδίτη με λίγα χρήματα και δεν του ρίγει κανείς τίποτα. Ήτανε, λάτρευε τον έρωτα. Λάτρησε, εγώ είμαι πιστός. Νόμιμη η πορνεία ήτανε και η μοιχεία. Λέει στην Κόρινθο οι γυναίκες μπορούσαν να αφιερώσουν τον εαυτό τους, οι παντρεμένες, στη θεά για 1 ή 2 χρόνια ανάλογα. Και ο καθένας μπορούσε να πάει και να έχει σχέση μαζί τους αφού πληρώνει λίγα χρήματα στους ιερείς. Αυτά δεν τα έχουμε σήμερα. Εντάξει, είναι υπό άλλη μορφή. Δεν πάβουν να είναι πειρασμοί, να ήταν πειρασμοί. Και ο Παύλος λέει στον Τιμόθεο, φύλαξε τον εαυτό σου καθαρό. Σκάψε το χαντάκι σου βαθύ, φαρδί. Να μην λένε, μα χαντάκι είναι αυτό ρε παιδιά, ή μήπως, ξέρω εγώ, πέρασε κανένα μερμήγι και άνοιξε μια. Σκάψε το χαντάκι σου να πάρει 2 μέτρα σίτου. Δηλαδή, να πάρεις όλη τη διπλή ευλογία. Να πάρεις τα πρωτοτόκια σου, να πάρεις την ουράνια ευλογία σου, να μην σου φύγει τίποτα, να πάρεις όλη την κληρονομία σου, ό,τι έχει ο Κύριος για σένα. Σκάψε το αυλάκι σου, βαθύ, φαρδί, για να πάρει όλη την ευλογία. Αμήν. Όπου δεν είσαι ξεχωρισμένος, θα σου φύγει το νερό. Και δεν είναι έτσι, αδερφοί? Πεςτε μου, είναι έτσι ή όχι? Μπορεί να κάθεσαι να ακούς, να σε γεμίζει ο Κύριος, να πας το βράδυ, τσικ, να πατήσεις το κουμπί, να δεις ένα έργο και άδειασες, έγινες άδειος δενεκές. Τελείωσες. Σε νίκησε. Λέω καλά? Σκάψε το χαντάκι. Φτιάξ' το. Χώρισε. Χώρισε. Αυλάκι. Θα πει στα εβραϊκά τε αλά. Τε αλά. Ιώβ, κάπα ήτα 26. Ιώβ, κάπα 26, να δούμε και αυτό το εδάφιο λίγο. Διαβάσω λίγο παραπάνω. Το 24. Επειδή αυτός θεωρεί έως των περάτων της γης, βλέπει υπό κάτω παντός του ουρανού, διαναζυγίζει το βάρος των ανέμων και να σταθμίζει τα ύδατα εμέτρων, συγγνώμη. ότι έκαμεν νόμον δια την βροχήν. Τι έκανε, λέει, για την βροχή? Νόμο. Τι περίμενε ο Ηλίας? Όλο αυτό που αποσκοπούσε. Να γνωρίσει ο Ισραήλ τον Θεό του και τελικά να έρθει η βροχή. Γιατί υπηρετούσε κάτω από ξηρασία. Και είπε, με το λόγο μου δεν θα ξαναανοίξει ο ουρανός. Και μετά με τον λόγο του Ηλία έπρεπε να ανοίξει πάλι. Λέει, έκαμε νόμο δια την βροχή. Για να έρθει η βροχή υπάρχουν νόμοι. Θέλουμε να κατεβάσουμε την ευλογία κάτω, αδελφοί. Αυτή είναι η νόμη. Να χωρίσουμε τον εαυτό μας. Είναι νόμος. Κύριε, βρέξε, σε παρακαλώ, τα χωράφια μου. Λυπήσουμε, Κύριε, σε παρακαλώ. Ήρθε μεγάλη βροχή. Ανοίγει ο άνθρωπος τις κάνουλες, δεν είχε νερό. Τι είχε πάθει? Είχε ξεχάσει κλειστά τα ρεζερβουάρ του νερού. Γιατί νομίζω ότι κάνουμε το κάνουμε για ποιον? Για ποιον? Για τον Κύριο. Ωραία. Τώρα πρέπει να κατασταλάξουμε. Να δούμε κατάματα το λόγο και την ευθύνη που έχουμε απέναντι στον Κύριο. Αλλά θέλω να διακρίνουμε ότι το λόγο τον οποίο ακούμε, ότι είναι από το Πνεύμα το Άγιο. Και αν μιλάω, έτσι που μιλάω, γιατί ο Κύριος είναι που θέλει να μας βάλει να κάνουμε πράγματα. Και πρέπει ταπεινά να υποταχτούμε. Και εγώ τον εαυτό μου πρώτα υποτάσω, αλλά μετά το ζητάω από όλη την Εκκλησία. Να κάνουμε αυτό που ο Κύριος θέλει, γιατί πρέπει να κατέβει η φωτιά. Λέει στον Ιώβ, ότε έκαμε τον νόμο δια τη βροχήν και οδόν δια την αστραπήν της βροντής. Η αστραπή που θα έρθει μετά για να κάψει και να φέρει την ευλογία, και αυτή έχει το δρόμο της. Θυμάστε ένα εδάφιο που σας διάβασα από τον Ισαΐα την προηγούμενη φορά? Να πάμε λίγο εκεί να το δούμε. Ισαΐες Ξ Δέλτα 1. Ισαΐες Ξ Δέλτα 1. Λέει, σελίδα 668. Ήθε να έσχιζες τους ουρανούς και να κατέβαινες. Αυτό το κατάφερε ο Ηλίας. Έσκισε τους ουρανούς ο Κύριος και κατέβηκε. Εάν είναι μια εποχή που πρέπει να σκίσει ο Κύριος τους ουρανούς και να κατέβει, είναι σήμερα, τώρα, ανάμεσά μας. Θα δείξει ο Κύριος τη δόξα του. Θα κατέβει. Να διελύοντο τα όρια εν τη παρουσία σου. Αυτό θα κάνει. Γιατί όταν κατέβει με αυτή τη φωτιά, αυτή η φωτιά, ξέρετε τι κάνει? Λιώνει τα πάντα. Τα λιώνει. Και όταν λιώσει κάτι, ενώνεται. Γίνεται ένα. Θέλετε να μας λιώσει ο Κύριος? Να είμαστε από το ίδιο κράμα. Έβλεπα τα αδέλφια πάνω στον όλιβο. Και έτσι μέσα μου κρυφοκαμάρωνα και έλεγα, Κύριε, αυτή είναι αδέλφια μου από την ίδια μάνα. Γιατί όλοι το Θεό πατέρα έχουνε. Αλλά ποια είναι τα τέκνα της Σάρας? Γιατί ο παπάς Αβραάμ είχε και άλλες γυναίκες. Είχε την Άγαρ, είχε την Χετούρα. Για τον ζωοποίησε ο Κύριος και του έδωσε παιδιά. Τον ικανοποίησε ο Θεός τον Αβραάμ στο βαθύ γύρας του και του έδωσε μπόλικα παιδιά. Αλλά δεν ήταν η της επαγγελίας. Ο Υιός της επαγγελίας ήταν αυτός που γέννησε η Σάρα. Γι' αυτό λέει ο Παύλος, εμείς είμαστε της Σάρας. Της Σάρας. Η οποία είναι η μητέρα όλων μας, λέει. Η Άνω Ιερουσαλήμ. Να διελύοντο τα όρια εν την παρουσία σου ως πυρ. Καίων θάμνους. Τι είχε πάνω στο θυσιαστήριο? Ξύλα. Εδώ είναι τα ξύλα. Οι θάμνοι είναι τα σαρκικά έργα. Ο σπυρ κάμνων το είδωρ να κοχλάζει. Ακούστε τι λέει παρακάτω. Δια να γίνει το όνομά σου γνωστόν εις τους εναντίους σου. Να λάβει τρόμος τα έθνη εν την παρουσία σου. Αυτό ήταν η αγωνία του Ηλία, να κατέβει ο Κύριος για να γνωρίσει ο Ισραήλ το όνομα του Γιάχβε ότι αυτός είναι ο Θεός. Ο Γιάχβε είναι ο Ιλ. Ο Γιάχβε είναι ο Θεός. Ακούσε τι λέει. Ως πυρ και ενθάμνους, ως πυρ κάμνων το είδωρ να κοχλάζει. Όταν θα κατέβει το πυρ, τι πρέπει να βρει στη θυσία πάνω. Νερό. Νερό. Γι' αυτό και ο ιερέας έπρεπε και έχει νερό. Την ημέρα της κοινοπηγίας, όταν ο Κύριος στάθηκε μέσα στην, στον αυλόγυρο και είπε ως της διψά ας έρχεται προς εμέ και ας πίνει. Ξέρετε τι γινόταν εκείνη την ώρα. Εκείνη την ώρα ο Ισραήλ, όσοι ήταν εκεί πέρα και στη μεγάλη αυτή γιορτή, μιλάμε για χιλιάδες κόσμο, ήτανε, η Ιερουσαλήμ ήταν γεμάτη πίχτρα κόσμο. Πατής με πατώσε ήταν, δεν μπορούσε να βρεις. Η μάνα είχαν το παιδί και το παιδί τη μάνα. Και δεν είχαν μεγάφωνα να ανακοινώνουν. Γι' αυτό 8 χιλιόμετρα κάτω από την Ιερουσαλήμ είχαν ένα σταθμό και όταν φεύγανε, κατασκηνώναν εκεί όλη τη νύχτα, ώστε όποιον χάνανε να τον βρίσκανε. Μέναν εκεί, γιατί δεν μπορούσαν να βρεθούν οι άνθρωποι. Δηλαδή μέσα στο πλήθος σε τραβάνε, φεύγεις, πού είσαι, τι, πας, έφυγες. Έφυγε άλλος από εκεί, εσύ από εδώ, χανόντουσαν ο κόσμος. Τόσο πολλής κόσμος ήταν. Σε αυτή τη γιορτή και σε αυτό το πλήθος φώναξε ο Κύριος. Εκείνη την ώρα που φώναξε, ξέρετε τι έκανε ο ιερέας. Ο Ισραήλ χωριζόταν σε δύο τμήματα, ο λαός. Ο ένας ιερέας είχε μια κανάτα στο χέρι και ο άλλος ιερέας μια άλλη κανάτα. Και κάνανε μια πομπή και βγαίναν έξω και πηγαίναν και συναντιόντουσαν από δύο διαφορετικές πορείες γύρω από τον Ιερουσαλήμ στα ύδατα Αγίων, σε μια πηγή, εκεί που κάνανε τον Σολομώντα βασιλιά. Έπαιρναν, γέμιζαν αυτές τις μικρές ιδρίες νερό και γύρισαν πάλι πίσω οι δύο πομπές αυτές και συναντιόντουσαν στην πύλη του ναού. Οι δύο ιερείς και ο λαός μετά γινόταν ένα και μπαίνανε όλοι μέσα στο ναό, η κάθε ένα στη θέση του, οι εθνικοί πίσω, οι γυναίκες στην αυλή τους, οι άντρες στη δική τους και οι ιερείς μπροστά. Και έπαιρναν το νερό και το έχυναν πάνω στη θυσία. Εκείνη την ώρα ο Κύριος φώναξε. «Ως της διψά, ας έρχεται σε μένα να πίνει! Εγώ είμαι το νερό, από μένα! Ο πιστεύων εις εμέ, καθώς είπεν η Γραφή, τι λέει? Θα αναβλήσουν από μέσα του ποταμοί υδάτων ζώντων». Τούτο δε έλεγε περί του πνεύματος, το οποίο έμελον να λαμβάνουσιν οι πιστεύσαντες εις αυτόν. Το νερό πρέπει να συναντήσει η φωτιά το νερό κάτω. Γιατί λέει να το κάνει να κοχλάσει? Όταν κατέβει η φωτιά του Κυρίου, ξέρετε τι γίνεται? Ο λόγος γίνεται πνεύμα. Κοχλάζει το νερό και γίνεται ατμός. Όταν κατέβει το πνεύμα το Άγιο με την ένταση αυτή της παρουσίας του, σε κάνει μέσα πνεύμα και ζωή. Σε μεταμορφώνει. Γίνεσαι άλλος άνθρωπος. Τελείωσε ο παλιός σου εαυτός. Για αυτή την εμπειρία μιλάμε. Για αυτή την αλλαγή. Να το δούμε και με άλλη εικόνα. Είναι ότι τα ύδατα είναι λαοί, έθνη και γλώσσες. Αμήν. Λέει στο Γιοταζίτες στην Αποκάλυψη, μας βλέπουμε την πόρνη η οποία κάθεται πάνω σε πολλά ύδατα πολλά. Και μας λέει, τα ύδατα είναι λαοί, έθνη και γλώσσες. Όμως, ο Ηλίας όταν βλέπουμε να προσεύχεται μετά τη θυσία, αφού κατέβηκε η φωτιά, ανεβαίνει στο όρος και προσεύχεται. Τι περιμένει? Τι περιμένει? Τη βροχή. Στέλνει τον υπηρέτη μια. Βλέπεις τίποτα? Έρχεται? Όχι. Δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε, έξι. Τίποτα, κυρία μου. Εφτά. Πληρότητα υπομονής. Την προσευχή. Έβδομη, λέει, βλέπω ένα σύννεφο πάνω από τη θάλασσα. Σαν παλάμη ανθρώπου. Πήγαινε, πες στον Αχάβ να ζέψει, γιατί έρχεται βροχή. Το νέφος. είναι από τις ακτίνες του ήλιου, χτυπάνε το νερό και το νερό αλλάζει υφή, μεταμορφώνεται και αντί υγρό γίνεται αέριο. Το υγρό προσαρμόζεται ανάλογα με όπου βρει. Όπως είναι, ο κόσμος πηγαίνει. Είναι έτσι? Είναι έτσι? Αυτός είναι ο κόσμος. Όταν όμως έρθει το φως, σε αλλάζει και αρχίζεις και ανεβαίνεις. Και ο Κύριος μετά σε κάνει βροχή ευλογίας για να ποτίσει την άνυδρο, να ποτίσει την έρημο και να φέρει την ευλογία του. Πώς αλλιώς να μας τα δείξει, αδελφοί, υπάρχει ωραίτερος τρόπος, πέστε μου. Πιο ωραίος τρόπος να τα δούμε μέσα στην όρασή μας για να λάβουν χώρα όλα αυτά, δεν υπάρχει. Αυτός είναι ο λόγος. Αυτός είναι ο λόγος. Αυτή είναι η διακονία που έδωσε ο Κύριος στον Ηλία. Λέει στον Ψαλμό, κάπαθι τα 10, ο Κύριος κάθεται επί των κατακλυσμών και κάθεται ο Κύριος βασιλεύς εις τον αιώνα. Εκεί που λέει κάθεται, το ρήμα είναι γιασάβ. Θα πει κατοικώ, κατοικώ, κατοικεί στον κατακλυσμό ο Κύριος. Ποιος είναι ο κατακλυσμός? Εννοεί στη βροχή, στα νερά που είναι να κατεβούνε. Εκεί κατοικεί ο Κύριος και θα βρέξει πάνω σε όλη τη γη. Όχι μια, δύο βροχές. Θα κατέβει η δόξα του, θα πλημμυρίσει η γη από τη γνώση του Κυρίου, από τη δόξα του Κυρίου, πριν έρθει η μέρα του Κυρίου, η μεγάλη και επιφανής, και έτσι θα σώσει όσους θέλει να σώσει ο Κύριος. Ας πάρουμε, αδελφοί, τη θέση μας. Ανοίξουμε το αυλάκι. Φαρδί. Κάνε γνωστή τη θέση σου. Με τη σοφία που ο Κύριος μας δίνει. Αμήν. Κάνε γνωστή τη θέση σου όσον αφορά τη στάση σου απέναντι στον Κύριο, απέναντι στο φρόνημα του κόσμου. Και μη φοβάσαι. Αμήν. Μη φοβόμαστε, αδελφοί. Ο Ηλίας δεν φοβότανε. Μη φοβάσαι. Εάν είσαι στο θυσιαστήριο, τι άλλο μπορεί να σου συμβεί? Πες μου, αν είσαι ήδη dead, πιο deader δεν μπορείς να γίνεις. Πιο, αν είσαι νεκρός, πιο νεκρός από νεκρός δεν μπορείς να γίνεις. Δεν σε νοιάζει. Δεν σε νοιάζει. Είσαι ελεύθερος. Να κάνεις το θέλημα του Κυρίου, όπως ο Κύριος θέλει. Ας προσευχηθούμε, αδελφοί. Κύριε, εσύ αγίασες τον εαυτό σου. Ιησού μου, ξεχώρισες την ζωή σου να είναι αγνή και καθαρή. Ευαρέστησες κατά πάντα τον Πατέρα. Φύλαξες τον Λόγο, τον έπραξες, κέρδισες, Κύριε, τη δικαιοσύνη και έγινες σε μας σωτηρία. Εμείς, Κύριε, έχουμε αποτύχει πολλές φορές, πάμπολες φορές, Κύριε. Βλέπουμε την αδυναμία μας μέσα στο χαρακτήρα μας, στην καρδιά μας, Κύριε. Όμως ξέρουμε, Κύριε, ότι εσύ είσαι η σκέπη μας, εσύ είσαι ο υλασμός της ψυχής μας, Κύριε. Μας σκέπασες και μας κάλυψες με το αίμα σου και μας καλύπτεις συνεχώς, καθώς η καρδιά μας ζητάει και ποθεί την καθαρότητά σου, καθώς έχουμε στρέψει τα νότα προς την αμαρτία και προς το φρόνημα του κόσμου, Κύριε. Εσύ είσαι εδώ να μας δεχθείς και πάλι κοντά σου, να μας αγνήσεις, να μας καθαρίσεις, Κύριε. Μας καθιστάς θυσιαστήριο και μετόχος του θυσιαστήριου σου, Κύριε. Σε ευχαριστούμε, Ιησού Άγιε. Τώρα, σήμερα, Κύριε, το βράδυ, ζητάω να βάλεις στις καρδιές του λαού σου απόφαση να σκάψουμε το αυλάκι του διαχωρισμού, Κύριε. Να ξεχωρίσουμε το θυσιαστήριό σου και τη θέση μας ως προς τον κόσμο, ως προς την αμαρτία, ως προς το φρόνημα του κόσμου, Κύριε, ως προς την αλαζονία του βίου, ως προς ό,τι είναι αυτό το οποίο κατατρώγει την ψυχή μας σαν γάγρενα. Θέλουμε, Κύριε, να το νικήσουμε, θέλουμε να το υποτάξουμε σε σένα και να είσαι εσύ βασιλιάς, Χριστέ μου Άγιε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδας.
2: Jesus was full of the will of the Father. He was taken with it. He knew that this was the reason for his existence. His calling. He knew his calling. Do you know your calling?

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Πατέρα μας Άγιε, στο όνομα του Ιησού Χριστού, όλη η Εκκλησία σου ερχόμαστε μπροστά στα πόδια σου αυτή την ώρα, να πάρουμε από σένα, Κύριε. Καθόμαστε ταπεινά στην τράπεζά σου, Κύριε, την Άγια, καθώς εσύ είσαι εδώ να δώσεις τον άρτο σου, Κύριε, στον κάθε ένα που πεινάει για τη δικαιοσύνη σου, για την αλήθεια σου, Κύριε, στον κάθε ένα που έχει μέσα του ανάγκη για τους λόγους σου, Κύριε. Είσαι εδώ να μας δώσεις λόγους ζωής αιωνίου, Κύριε Θεέ μου. Είσαι εδώ, Πατέρα, να μορφώσεις τις καρδιές μας, να μας μορφώσεις οίκο πνευματικό Άγιο με το πνεύμα που εσύ έχεις δώσει, Κύριε. Είσαι εδώ να φέρεις εις πέρας την επιθυμία της καρδιάς σου μέσα στη ζωή μας, Κύριε Θεέ μου. Και αυτή την ώρα ζητάω εσύ να πάρεις από πάνω μας οτιδήποτε άλλο, Κύριε, μπορεί να μας πάρει τη διάνοια μακριά, οτιδήποτε να φέρει σύγχυση, Κύριε, και να μας γεμίσεις με τη χάρη της παρουσίας σου, με αποκάλυψη, με δύναμη, με εξουσία, στο να πράξουμε το θέλημά σου το Άγιο, Κύριε. Ιησού μου, κάνε ο λόγος σου να μιλήσει στα κατάβαθα της καρδιάς μας, Ιησού Άγιε. Ω, λυτρωτή μου, να διεγερθεί η πίστη μας ώστε να πράξουμε αυτά τα οποία εσύ ζητάς, Κύριε, από την Εκκλησία σου σήμερα, τώρα, αυτό το βράδυ, Κύριε Θεέ μου, εν το όνομα σου το Άγιο. Το ζητούμε και σε ευχαριστούμε, Ιησού. Ζητάω το χρήσμα σου επ' εμέ και το χρήσμα σου επάνω στο λαό σου αυτή την ώρα. Σε ευχαριστούμε, Ιησού. Και όλη δόξα νίκη σε σένα, σαν τη Μαριάμ, Κύριε. Καθόμαστε στα πόδια σου να ακούσουμε τι το πνεύμα σου έχει να πει στην Εκκλησία σου. Σε ευχαριστούμε και σου δίνουμε όλη τη δόξα το βράδυ αυτό. Αμήν, Χριστέ μου. Αμήν, Κύριε Ιησού. Αμήν. Όταν ο Κύριος ξεκίνησε τη διακονία του, λίγες μέρες μετά μόλις, το πρώτο πράγμα που έκανε ήταν ότι μπήκε μέσα στον οίκο του Θεού. Τον οίκο εκείνο που είχαν χτίσει κατά τον τύπο που ο Κύριος είχε υποδείξει με τον Δαβίδ και τους δυο προφήτες, τον Νάθαν και τον Γάδ. Έτσι ο Σολομώντας γκρεμίστηκε από τους Βαβυλώνιους, χτίστηκε ξανά από τον Έσδρα και τον Σοροβάβελ, ξαναγκρεμίστηκε για να τον ξαναχτίσουνε με τα έξοδα του Ηρώδη. Και εκείνος τώρα ο ναός είναι ο ναός του Ηρώδη, αλλά είναι το ίδιο σχέδιο. Έρχεται μέσα ο Κύριος και βρίσκει όλους τους άργυρα αμοιβούς, όλους αυτούς οι οποίοι ήταν βαλτοί εκεί από τους ιερείς και τους αρχιερείς, και τους πετάει έξω με το μαστίγιο και λέει ένα εδάφιο λόγος του Θεού, και από εκεί θα ξεκινήσουμε σήμερα. Λέει: ο ζήλος του οίκου σου με κατέφαγε. Ο ζήλος του οίκου σου με κατέφαγε. Και κάνω την πρώτη ερώτηση: ποιος είναι πράγματι ο οίκος του Κυρίου? Ξέρουμε, ο Απόστολος Παύλος κήρυξε εκεί πάνω στον Άριο Πάγο και είπε ότι ο Θεός δεν κατοικεί σε χειροποίητους ναούς, ούτε έχει ανάγκη να λατρεύεται από ανθρώπινα χέρια. Ο οίκος εκείνος, οι πέτρες, οι λίθοι, μας λέει πολύ καθαρά ο Απόστολος Παύλος ότι συμβολίζουν τους πιστούς. Και εσείς, λέει, ως λίθοι ζώντες, επικοδομήστε εις οίκον Άγιον, ναό του Θεού. Και έρχεται λοιπόν το Πνεύμα το Άγιο να αποκαλύψει όλη αυτή τη θαυμαστή αλήθεια, ότι ο Θεός κατοικεί όχι σε πέτρες, δεν κατοικεί σε ζωγραφιές, αλλά κατοικεί στα πλάσματα που έφτιαξε κατ' εικόνα και ομοίωσή του. Κατοικεί μέσα στη ψυχή και το πνεύμα του ανθρώπου, γιατί το πνεύμα του ανθρώπου είναι ο μόνος συγγενικός χώρος μέσα στον οποίο μπορεί, αν μπορούσα να πω χώρο, που μπορεί ο Θεός να κατοικήσει, να εφρανθεί, να εκδηλωθεί και να μεταδώσει την αιώνια φύση του μέσα από τον άνθρωπο, του οποίου οίκος λέει είστε εσείς. Το σώμα μας πρώτα, αλλά και όλοι μαζί η Εκκλησία είμαστε ο οίκος του Κυρίου. Αμήν. Ο Θεός λοιπόν έδωσε στον Δαβίδ αποκάλυψη. Πρώτα ισοπεδώθηκαν όλοι οι εχθροί. Βγήκαν έξω. Ήρθε ησυχία και ειρήνη πάνω στο λαό. Κατάπαυση από όλους τους εχθρούς μέσα έξω. Και τελικά ο Κύριος χρήει τον Σολομώντα για να εκπληρώσει την αποκάλυψη που έδωσε στον Δαβίδ, στον Γάδ και στον προφήτη τον Νάθαν. Ο οίκος του Θεού σας πληροφορώ ότι χτίζεται εν ειρήνη. Τα ακούμε αδελφοί? Δεν χτίζεται με μάχες. Δεν χτίζεται με έρηδες, με κακίες, με φθόνους, με υπερηφάνειες και εγωισμούς και σχίσματα και χίλια δυο άλλα πράγματα. Δεν χτίζεται ο οίκος του Θεού έτσι. Ο οίκος του Θεού χτίζεται εν ειρήνη. Από ειρηνοποιούς. Γι' αυτό και είπε στον Δαβίδ, Δαβίδ δεν θα χτίσεις εσύ τον οίκο μου, γιατί είσαι ανήρ αιμάτων. Είχε άλλη διακονία ο Δαβίδ. Τύπος του Χριστού ως στρατιλάτη εναντίον των δυνάμεων του σκότους, ενάντια σε κάθε τι εχθρικό, και ήρθε και πάταξε οτιδήποτε ήταν εχθρικό στη Βασιλεία του Θεού και έφερε ειρήνη. Και ο Κύριος λέει ο γιος σου, ο Σολομών, Σολόμ, θα πει ειρήνη, ο άνθρωπος της ειρήνης, αυτός θα οικοδομήσει τον οίκο μου. Και θέλω σήμερα να δούμε λίγο τι έχει βάλει ο Κύριος μέσα στο λόγο του όσον αφορά αυτόν τον οίκο. Οι άνθρωποι αυτοί έπρεπε να δώσουν χρόνο, κόπο, να ξοδευτούν για να φτιάξουν ένα υλικό σπίτι, ένα σπίτι φτιαγμένο από υλικά πράγματα, τα οποία ο Θεός είπε και διαρρύθμισε με τέλεια τυπολογία, τα οποία συμβολίζουν τα πραγματικά. Και αν εκείνα ετοίμησε ο Θεός, πόσο μάλλον θα τιμήσει τα πραγματικά. Εκείνα ήταν οι σκιές, τώρα έχουμε την ουσία. Ποιος οίκος είναι λαμπρότερος, αυτόν που έκτισε ο Σολομώντας ή αυτόν που χτίζει ο μεγαλύτερος Σολομώντας σήμερα? Ποιος είναι ο μεγαλύτερος Σολομώντας? Ο άρχον της ειρήνης, ο Ιησούς. Ακούσατε το πρώτο εδάφιο που αναφέραμε. Ο ζήλος του οίκου σου με κατέφαγε. Εάν είχε ζήλο για τις πέτρες, σκεφτείτε τι ζήλο έχει για τους ζωντανούς λίθους, για τους πιστούς, για τον πραγματικό οίκο. Θέλω να καταλάβουμε το μεγαλείο που ζούμε αυτή την ώρα μπροστά στα μάτια μας. Δεν ζούμε πια τύπους. Δεν ζούμε σκιές. Δηλαδή δεν έχουμε ανάγκη από το λιβάνι σήμερα. Πάει το λιβάνι. Ήτανε ένας τύπος. Το λιβάνι εκείνο συμβόλιζε αυτό που τώρα μόλις κάναμε, που ήταν να λατρεύσουμε τον Κύριο μέσα από την καρδιά μας. Το θυμίαμα της λατρείας μας. Μας το λέει ο Λόγος του Θεού. Δεν ήταν οι θυσίες εκείνες που θυσιαζόντουσαν. Τώρα λέει προσφέρετε τα σώματά σας θυσίαν, ζώσαν, αγίαν, ευάρεστον. Ήτις είναι η λογική σας λατρεία. Ζούμε την πραγματικότητα, την αλήθεια. Προσέξτε τώρα το Πνεύμα το Άγιο. Τι ζητάει από μας? Εντάξει, δεν ξέραμε. Μες στην άγνοια ήμασταν όλοι. Ο Κύριος μας το δίνει αυτό. Ότι οι παππούδες μας και οι γιαγιάδες μας δυστυχώς δεν μας διδάξανε τα πράγματα του Θεού όπως έπρεπε. Μας διδάξανε αυτά που είχαν διδαχθεί και αυτοί, τα οποία, τι να πούμε τώρα, ότι δεν έχουν καμιά σχέση με την αλήθεια. Ευτυχώς και την έγραψε ο Κύριος. Και ευτυχώς και την αποκαλύπτει σε όλους εκείνους που εξητούν την αλήθεια του. Ο οίκος μου λέει είστε εσείς. Εμείς είμαστε ο οίκος του Κυρίου. Ο οίκος είχε αυλές, χώρους. για να έρθει ο άνθρωπος για να εξητήσει τον Κύριο, να βρει τον Θεό, να συνομιλήσει μαζί Του, να έχει σχέση με τη δόξα Του. Και ακούστε τώρα, να δείτε την αγάπη που ο Κύριος ζητάει να έχουμε για τον οίκο του Κυρίου. Τη στάση, τη συμπεριφορά που θέλει ο Κύριος να έχουμε προς τον οίκο Του. Και μετά θα αφήσουμε το Πνεύμα του Θεού να μας ελέγξει μέσα. Να δούμε, εκπληρώνουμε την επιθυμία του Κυρίου. Ψαλμός πι δέλτα 1. Πάμε εκεί λίγο. Ψαλμός πι δέλτα 1, σελίδα 553. Πόσον αγαπητέ είναι εσκηνές σου, Κύριε των δυνάμεων. Ποιες είναι οι σκηνές? Εάν το σκήνομά μας, λέει, χαλαστεί, έχουμε οικία, αχυροποίητη, ουράνια. Βλέπει τώρα δια του Πνεύματος ο προφήτης του Θεού, ο Κορέ, τις σκηνές του Κυρίου, και ακούστε τι λέει. Πόσον αγαπητέ είναι εσκηνές σου, Κύριε των δυνάμεων. Επιποθεί και μάλιστα λιποθυμεί η ψυχή μου δια τας αυλάς του Κυρίου. Η καρδία μου και η σάρξ μου αγαλιώνται δια των Θεών των ζώντα. Επιποθεί και μάλιστα λιποθυμεί η ψυχή μου για τις αυλές σου. Όταν έρχεσαι στις αυλές του Κυρίου, ποιες είναι οι αυλές του? Εκεί που είναι ο ναός. Και πού είναι ο ναός? Πού είναι ο ναός? Εκεί που μαζεύονται οι πιστοί. Αυτή είναι ο ναός. Ακούστε τώρα πώς νιώθει ο άνθρωπος του Θεού που είναι γεμάτος από το Πνεύμα το Άγιο για τη σύναξη των Αγίων. Λέει, πόσο αγαπώ τις σκηνές σου. Αγαπάς τα αδέλφια σου? Να τις σκηνές, εδώ είναι. Πόσο αγαπώ τα αδέλφια μου. Τις σκηνές μέσα στις οποίες κατοικείς, Κύριε. Πόσοι έχουν λάβει Πνεύμα Άγιο, σηκώστε. Τις αγαπάς τις σκηνές? Λέει, επιποθεί, όχι απλά ποθώ, επιποθώ. Έχω δηλαδή σφοδρό πόθο μέσα μου. Και μάλιστα λιποθυμεί η ψυχή μου δια τα σαυλάς του Κυρίου. Όταν δηλαδή είναι η ώρα να έρθω για να παρασταθώ μέσα στο σύνολο των παιδιών του Θεού, μέσα στον οίκο και την λαμπρότητα του Κυρίου, που είναι ο λαός του, τα σκηνώματά του, ο τόπος της κατοίκησης του, το επιποθώ. Δεν βλέπω την ώρα. Λιποθυμεί η ψυχή μου μέσα. Ω Κύριε, είναι η ώρα να πάμε στην εκκλησία. Κύριε, σε ευχαριστώ. Εσύ θα μας ευλογήσεις σήμερα. Θα κατεβάσεις τη δόξα σου. Ευχαριστώ. Θα δω τα αδέλφια μου, Κύριε. Το λαό σου όλο. Σε ευχαριστώ για τα παιδιά σου. Σκέφτεσαι έτσι? Ή μόλις περάσει λίγο η ώρα αρχίζεις? Είναι ώρα να έρθει η εκκλησία ομού για να κατέβει ο Κύριος της και να την ευλογήσει. Και εμείς κάτι άλλο ίσως μας ενοχλεί και πρέπει εκείνη την ώρα να το λύσουμε. Ο Κύριος σήμερα μας προκαλεί να ανεβούμε και να εκτιμήσουμε τις αυλές Του, να τιμήσουμε το έργο Του, το Άγιο. Αν δεν το τιμήσουμε εμείς, δεν θα το τιμήσει ο Κύριος. Λέει στον Κάπα Σίγμα 8, 523 σελίδα. Κύριε, ηγάπησα την κατοίκηση του οίκου σου και των τόπων της σκηνής της δόξης σου. Αγάπησα την κατοίκησή σου. Βλέπετε ότι έχει μέσα συνέστημα ο άνθρωπος του Θεού που είναι γεμάτος με το Πνεύμα το Άγιο. Αρχίζει και καταλαβαίνει τον πόνο και τον κόπο του Κυρίου μέσα σε κάθε μια καρδιά η οποία αγωνίζεται να κάνει το θέλημα του Κυρίου, που αγαπάει τη δικαιοσύνη και θέλει να καθαρίζεται, θέλει να ευαρεστεί τον Κύριο. Και ο Κύριος σου δίνει φως και λες, Κύριε, αγαπώ τον κόπο της ψυχής σου. Αγαπώ την κατοίκησή σου. Ο Κύριος πώς νιώθει για την κατοίκησή του? Τι είπε? Έχει μέσα του θείο ζήλο, ο οποίος τον κατατρώγει συνέχεια. Ο ζήλος του οίκου σου με κατέφαγε. Δηλαδή έχει βάλει τα μάτια του επάνω σου ο Κύριος, την προσοχή του επάνω μας, και δεν θα μας αφήσει μέχρι ότου να κάνει τον οίκο του το αγαλίαμα και την ομορφιά που λέει μέσα στο λόγο του για την Ιερουσαλήμ. Την εντέλεια της ωραιότητας. Και μιλάμε για ωραιότητα της οποίας θυγατρός του βασιλέως, η ωραιότητά της που είναι? Μέσα. Μέσα. Δεν είμαστε πια απλοί άνθρωποι, αν και είμαστε, αλλά δεν είμαστε. Είμαστε ο τόπος της κατοίκησης του Θεού, ο τόπος όπου ο Θεός διάλεξε να κατοικεί. Θυμάστε ένα κήρυγμα που είχαμε κάνει για

Τελείωσε το έργο αυτό, δεν μπορούσε να το κάνει, ήταν μια ανοησία του βασιλιά. Και όταν πια του φέρανε τον αριθμό, τον χτύπησε η καρδιά του. Αλλά ο Κύριος είχε αποφασίσει κρίση ενάντια στον Ισραήλ, γιατί ήταν η στάση όλου του λαού τέτοια. Και του λέει, διάλεξε Δαβίδ, τρία κακά. Με ποιο θέλεις, ο Κύριος, ο προφήτης. Ποιο από τα τρία θέλεις. Χάρη του έκανε πάλι. Θέλεις να έρθει στράτευμα εχθρικό εναντίον σου. Το πρώτο. Το δεύτερο, θέλεις, λέει, να γίνει πείνα. Και το τρίτο είναι, θέλεις να έρθει θανατικό από τον Κύριο. Και τι είπε, λέει, ας μην πέσω σε άνθρωπο, στον Κύριο. Γιατί εκείνος έχει, λέει, ενώ οι άνθρωποι δεν ξέρουν τι κάνουν. Τρεις μέρες, θανατικό. Και ξεκίνησε το θανατικό και κατέβηκε ο άγγελος, ο φθοροποιός του Κυρίου, και πάτασε τους ανθρώπους με θάνατο. Και έφτασε στην Ιερουσαλήμ. Δεν μπορούσανε να πάνε στη Σιλό που ήταν το θυσιαστήριο να θυσιάσουνε, γιατί αν βγαίνανε από εκεί, ο άγγελος πάτασε. Μιλάμε για χιλιάδες κόσμο τώρα, να στρώνονται κάτω. Και ο Δαβίδ πήρε την απόφαση και λέει, Κύριε, πήγε εκεί μπροστά. Ο άγγελος με τη ρομφαία εκτεταμένη σταμάτησε στο αλώνι του Ορνάν. Και δεν πήγαινε άλλο. Πάνω στο αλώνι σταμάτησε. Και πάει ο Δαβίδ και λέει, Κύριε, εγώ αμάρτησα. Σκέπασε το λαό, χτύπησε εμένα και τον οίκο μου και άφησε το λαό ελεύθερο. Με σιτία. Γιατί σταμάτησε ο άγγελος το αλώνι εκείνο. Γιατί εκεί ο Αβραάμ θυσίασε τον Ισάκ στο όρος Μοριά και δείχνει, και εκεί ακριβώς σταμάτησε η φθορά και το κακό και πήρε, αγόρασε το αλώνι από τον Ορνάν, του πήρε τα βόδια και του πήρε και τα αργαλεία και έκανε θυσία στον Κύριο εκείνη την ώρα και σταμάτησε το κακό. Εκείνος ήταν ο τόπος που διάλεξε ο Θεός για κατοικητήριο. Δηλαδή, ο τόπος της θυσίας. Πότε ο Θεός, δηλαδή, αποφασίζει να κατοικήσει? Τι πρέπει να γίνει πρώτα μέσα στον άνθρωπο για να γίνει ο άνθρωπος τόπος οίκος του Θεού? Τι πρέπει να υπάρχει εκεί? Η θυσία. Η θυσία του Ιησού Χριστού που έγινε πάνω στο Σταυρό του Γολγοθά. Μόλις ο άνθρωπος δεχθεί το Ευαγγέλιο, δεχθεί τη θυσία, χύνεται επάνω του το αίμα, το δίκαιο, και σκεπάζει την ανομία σου, σου κρύβει ο Κύριος το παρελθόν σου, έρχεται ο Κύριος και σε καλύπτει πια με τη δική του δικαιοσύνη, δεν σε βλέπει πια. Το πρόβλημα, όπως έχω πει, το μεγάλο πρόβλημα του ανθρώπου δεν είναι η αμαρτία του, γιατί ο Θεός συντακτοποίησε την αμαρτία. Είναι η αμετανοησία. Είναι η αμετανοησία. Η σκληρότητα. Μένει ο άνθρωπος μακριά από τον Θεό. Η καρδιά που θα δεχθεί τη θυσία γίνεται ο τόπος για να έρθει και να γίνει ο πνευματικός οίκος της κατοίκησης του Θεού. Και ο Κύριος αγαπάει τα σκηνώματά του. Προσέξτε με, αδελφοί, να μην μας ξεγελάσει ο πονηρός πλέον. Πρέπει να καταλάβουμε πόσο πολύτιμο είναι το έργο του Θεού. Ζούμε την πραγματικότητα, δεν ζούμε σκιές και τύπους. Ζούμε την ουσία και η ουσία είναι η δική μας ζωή. Είναι τα άτομα τα οποία βλέπεις γύρω σου. Και ο Θεός τον οίκο του θέλει να τον απλώσει παντού, σε όλη τη γη, σε όλα τα έθνη, τις γλώσσες, τις φυλές, σε όλους τους ανθρώπους, όλων των ειδών τους ανθρώπους. Πλούσιοι, φτωχοί, εγγράμματοι, αγράμματοι, δεν έχει σημασία. Άσπροι, μαύροι, οι κόκκινοι, οι κίτρινοι, ο Κύριος αγαπάει τις ψυχές των ανθρώπων και απλώνει τα χέρια του να καλέσει τα έθνη μέσα στη δόξα του, μέσα στην παρουσία του. Ο τόπος της ασφάλειας των ψυχών, αδελφοί, είναι ο οίκος του. Η Εκκλησία, λέει, είναι ο στήλος και το εδραίωμα της αλήθειας. Και ο διάβολος επιμονή μου βάσιος είναι, που συνέχεια βάλει ενάντια στον οίκο του Θεού να καταστρέψει, να χαλάσει, να πειράξει, να ρίξει κάτω τις σκηνές του Θεού.

0: Γι' αυτό μας λέει στις τελευταίες μέρες, εγώ θέλω αναστήσει, λέει. Θέλω αναστηλώσει. Θα ξαναφτιάξω την σκηνή του Δαβίδ, την πεπτοκία. Έπεσε το κατοικητήριο του Θεού. Και οι άνθρωποι άρχισαν να ακολουθούν τα ειδωλατρικά. Ο ναός του Δία, ο ναός της Ήρας, ο ναός του Απόλλωνα, ο ναός της Αφροδίτης, ο ναός του Ερμή, ο ναός της Ήρας, ο ναός του Ποσειδώνα, ο ναός, ξέρω εγώ, της Αρτέμιδος και ούτω καθεσής. Προστάτες, προστάτηδες, ναοί, ναάκια, ναουλάκια, μικρά εκκλησουλάκια εδώ και εκεί, δεξιά και αριστερά, για τους θεούς και τις θεές, οι οποίες ήταν και οι οποίοι ήταν παντού σε όλο τον κόσμο. Όταν ήρθε το κήρυγμα του Ιησού Χριστού εδώ σε αυτό το νησί από τους Αποστόλους, σάρωσε όλο αυτό το συρφετό από τους δαίμονες, γιατί ο Παύλος λέει δεν τα προσφέρανε αυτά στα αγάλματα αλλά σε δαίμονες. Και στήθηκε ο ναός του Θεού. Ήρθε ο Τίτος εδώ πέρα και άρχισε να εγκαθιδρύει, να εδραιώνει την εκκλησία, να εδραιώνει το πραγματικό κατοικητήριο του Θεού που είναι μέσα στην καρδιά του ανθρώπου. Μέσα στην καρδιά του ανθρώπου είναι η έγκλη και η δόξα. Μέσα στην καρδιά του ανθρώπου είναι που κατοικεί ο θρόνος του Θεού και φαίνονται οι αρετές και οι έγκλη του μεγαλείου του Θεού. Το αντικείμενο του είσαι εσύ. Ο ζήλος του είσαι εσύ. Δεν είναι οι πέτρες. Όταν 200, το 300 μετά Χριστό άρχισε να έρχεται όλος αυτός ο συμβιβασμός, οι άνθρωποι ξαναέπεσαν πάλι. Ήρθαν, πίεσαν τους ειδωλολάτρες να γίνουν χριστιανοί με το ζόρι. Ο Μέγας Θεοδόσιος είχε τέτοιο ζήλο που σκότωνε τους ειδωλολάτρες κατά χιλιάδες για να τους τρομάξει για να γίνουν χριστιανοί με το ζόρι. Ναι, μα έτσι δεν γίνονται οι χριστιανοί. Και έκανε ειδωλολάτρες χριστιανούς. Μαθημένοι με ναούς και ναουλάκια, με θεούς και με δαίμονες. Και έπεσε η σκηνή του Θεού. Μπήκε όλη η μαγεία και η ακαθαρσία της κόλασης μέσα στην εκκλησία και η σκηνή, ο ναός αυτός που έκτισε ο Κύριος με τους Αποστόλους του, έπεσε κάτω. Γκρεμίστηκε. Όπως ακριβώς ο φυσικός ναός. Η ιστορία του ναού είναι η ιστορία της εκκλησίας. Θες να δεις μια προφητεία, θαυμαστή, κοίταξε την ιστορία του ναού και θα καταλάβεις την ιστορία της εκκλησίας. Τώρα όμως ο Κύριος ξαναχτίζει το πνευματικό ναό του. Τους είχε πει δεν θα ακουστεί ανθρώπινο εργαλείο. Με τα χέρια σας θα το κάνετε. Διακονίες, απόστολοι, προφήτες, ευαγγελιστές, ποιμένες και δάσκαλοι έπρεπε να δουλέψουν για να φέρουν τις πέτρες, να τις συναρμολογήσουν. Με χέρια, με αγάπη, με προσοχή. Πώς συναρμολογούμαστε? Ο καθένας έρχεται από ένα περιβάλλον παράξενο. Έχουμε εδώ κάθε αντίθετο που υπάρχει πάνω στη ζωή. Από όλες τις στάθμες, τις κάστες, τις σκέψεις, τους τρόπους. Και δεν απαραίτητα... Δεν μπορούμε αμέσως να βρούμε συνεννόηση ή κατανόηση. Έχουμε τις αιχμές μας, έχουμε ο ένας θέλει αυτό, όχι εγώ θέλω εκείνο, άλλο. Και ερχόμαστε εδώ και πρέπει να επιβληθεί η εργασία του Αγίου Πνεύματος για να μας προσαρμόσει, να μας φτιάξει στα μέτρα που ο Κύριος θέλει. Να παραδοθούμε για να μπούμε εκεί που ο Κύριος θέλει. Γίνεται εκείνο που έκανε ο Κύριος. Φυσικά τώρα γίνεται πνευματικά και εδώ είναι η έγκλη και εδώ είναι η δόξα. Ποιον οίκο θα πάρει ο Κύριος, αδελφοί? Τι λέτε, θα σηκώσει το, από τον πάτο το ναό εκείνον του Σολομώντα να τον πάρει στην ουρανό? Τι να το κάνει? Ο ναός του είναι η εκκλησία του, η νύμφη του, η Άγια. Και μας δείχνει εδώ την καρδιά του ο Κύριος. Πώς θέλει διαπίστεως να γεμίσουμε με όλη αυτή την αγάπη και την εφροσύνη που ο Θεός θέλει να έχουμε. Μάλιστα οι Ισραηλίτες, επειδή τα διάβαζαν αυτά, ξέρετε τι κάνανε. Όταν ήταν η ώρα να πάνε στο ναό, τρέχανε. Τρέχανε. Για να πάνε στο ναό. Σπεύδοντες, λέει. Για να δείξουν ότι πάνε με όρεξη. Όταν ανέβαιναν, ο ναός ήταν, παλιός ναός είχε σκάλες και ανεβαίνανε επάνω τα σκαλοπάτια για να βγουν επάνω στο ναό. Και σε κάθε πλατή σκαλό από αυτά τα σκαλιά καθόντουσαν και λέγανε ένα ψαλμό και δοξάζαν τον Κύριο. Και άκουγες λοιπόν εδώ, ένα γκρουπ εδώ έλεγε ψαλμούς, άλλο γκρουπ έλεγε από εκεί, καθώς ανεβαίναν τις σκάλες. Ψάλανε και ανεβαίνανε με ψαλμούς μέσα στην παρουσία του Κυρίου για να σταθούν και να αρχίσουν μετά όλοι μαζί να αλαλάσουν μετά που γινόταν η εσπερινή θυσία ή το πρωί που πήγαινε ο ιερέας μέσα και προσέφερε το θυμίαμα. Και έκανε την προσευχή, μετά έβγαινε ο ιερέας και ευλογούσε το λαό και αλάλαζαν όλοι μπροστά στο Θεό της δόξης. Γι' αυτό και βγήκε η χάβρα, λέει, των Εβραίων. Τόσο ξέρανε οι εθνικοί τι έκανε ο λαός του Θεού. Και όποιος περνάει από έξω και μας ακούσει να αλαλάζουμε, τι λέει. Τα ίδια τότε, τα ίδια και σήμερα. Και λέει, μακάριον το έθνος το γνωρίσαν αλαλαγμόν. Πω. Καμιά σχέση το ένα με το άλλο. Λέει, ακούστε τι λέει. Ψαλμός ρο κάπα βήτα 1, σελίδα 575. Ρο κάπα βήτα 1. Εφράνθην ότε μη είπον ασυπάγομεν εις τον οίκο του Κυρίου. Ω, είναι ώρα για εκκλησία. Ω, βρε παιδί μου, πώς το ξέχασα. Πάλι εκεί θα πάμε. Λέει, εδώ ο Άγιος του Θεού λέει, εφράνθην, χτύπησε η καρδιά μου. Για σκέψου, τι είναι αυτό που κάνει την καρδιά σου να χτυπήσει, δηλαδή, αν σου πούνε, πάμε αύριο με το καΐκι για ψάρεμα, για να πιάσουμε κέφαλους. Ψάρεμα. Η καρδιά σου, α, ναι, κοιμάσαι. Ξυπνάς, τι ώρα είναι, 3, πω ακόμα, ξανά, 4, πω, κοιμάσαι λίγο ακόμα και μέχρι να έρθει η ώρα είσαι πτώμα, δεν κοιμήθηκες όλη νύχτα, γιατί θέλεις να πας εκεί. Ο Κύριος θέλει να κάνεις έτσι για τον οίκο Του, γιατί αξίζει, είναι ό,τι ωραίτερο υπάρχει. Αγαλιάστηκε η σάρκα μου, λέει, ευχαριστιέμαι όταν είναι να έρθω στον οίκο του Κυρίου. Αμήν. Ο Κύριος, όταν εμείς με πίστη ανοίγουμε τις καρδιές μας, θα κατέβει η δόξα του Θεού, δεν θα είναι τα πράγματα έτσι. Θα κατέβει η δόξα του επάνω στον οίκο του και δεν θα μπορεί να κουνηθεί άνθρωπος. Αμήν. Και θα είναι συνέχεια λαός μέρα και νύχτα στην παρουσία του Κυρίου να προσεύχεται, να ανεβάζει λατρεία επί 24ωρου βάσεως. Γίνεται αυτή την ώρα στον πλανήτη μας αυτό, εκεί που το Πνεύμα το Άγιο έχει πέσει και συνήθως στους πιο απλούς ανθρώπους της γης.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: συνέχεια του κηρύγματος.
1: Στη Νότια Αμερική, συναθρήσεις επί 24 ώρου βάσεως σε τεράστιες μονάδες, γιατί δεν μπορούν να κάνουν τίποτα άλλο. Χιλιάδες κόσμος σταματάνε 2 ώρες μόνο για να σκουπίσουν το χώρο, και ενώ περιμένουν 2 ώρες, σας παρακαλώ, από τις 12 μέχρι τις 2 καθαρίζουν, και οι άνθρωποι έχουν έρθει από τις 1 η ώρα και περιμένουν 1 ώρα έξω για να μπουν πρώτοι, να πιάσουν θέση για να αρχίσουν να λατρεύουν τον Κύριο. 1 η ώρα το βράδυ μέχρι τις 3 και that's all, τελείωσε. Γιατί από τις 12 με 2, από τις 2 μέχρι τις 4, γιατί από τις 4 μέχρι τις 6 θα περιμένουν άλλοι από έξω. Εμείς πού είμαστε ακόμα? Πού είμαστε ακόμα? Αυτή είναι η έγκλη. Το κάνει ο Κύριος και θα το κάνει, αδελφοί, και ανάμεσά μας. Αμήν. Αμήν. Λέει στον Ψαλμό 92, 13, κόπα Β, 13, σελίδα 558. Πεφυτευμένη εν το οίκο του Κυρίου, θέλουσιν ανθή εν τες αυλές του Θεού ημών. Πώς λέει να είμαστε στον οίκο του? Πιο δυνατά λίγο. Τι θα πει αυτό? Φυτεμένη. Έχεις φυτευτεί? Είσαι σε γλάστρα με ρόδες. Και όταν είναι η ώρα, την παίρνουμε και την πάμε και τη στείλουμε αλλού. Δεν είσαι φυτεμένος. Υπάρχουν πολλοί χριστιανοί γλάστρες. Η γλάστρα είναι διακοσμητικό στοιχείο. Ο Κύριος θέλει να φυτευτείς τον οίκο του Κυρίου. Δηλαδή να τα δώσεις όλα ό,τι έχεις και να πεις: Κύριε, εδώ στέκομαι. Με φύτεψες αυτό το σπίτι μέσα, τον οίκο σου, και εδώ θα τυνάξω τα κλαδιά μου και θα φέρω τον καρπό μου. Γιατί εσύ με κάλεσες. Οι πεφυτευμένοι του Κυρίου θα ανθούν. Όχι αυτοί που κάθονται στην άκρη, ούτε αυτά τα ψεύτικα πράγματα. Τι είναι Φαρισαίοι, ξεγελάνε. Πλαστικά είναι. Λέει, θέλουσι ανθεί εν τες αυλές του Θεού ημών. Θέλουσι καρποφορεί και εν αυτό το βαθύ γύρατι. Θέλουσι είστε ακμάζοντες και ανθυροί. Αυτές είναι ευλογίες που ο Θεός δίνει σ' όλους όσους φυτεύονται μέσα στον οίκο του Κυρίου. Υποσχέσεις δεν τις λέω εγώ, μας τις λέει ο Κύριος. Βλέπετε λοιπόν γιατί μιλάει. Δεν μπορεί να είναι τώρα γλάστρες και λουλούδια μέχρι το βαθύ γύρας. Εσύ και εγώ κάθομαι καμιά φορά και χτενίζουμε στον καθρέφτη και βλέπω τις άσπρες τρίχες να βγαίνουν. Και λέω: Κύριε, σε ευχαριστώ γιατί όταν με κάλεσες ήμουν νεαρό παιδί και αρχίζουν και ασπρίζουν τα μαλλιά μου και είμαι μέσα στην εκκλησία σου. Φυτεμένος. Αμήν. Και ξέρετε κάτι, από εδώ και πέρα αρχίζει η παραγωγική ηλικία για τον Κύριο. Αμήν. Έχουμε όραση. Τα παιδιά του Θεού δεν πεθαίνουν από έλλειψη όρασης. Έχουμε όραση. Ο Μωυσής λέει είχε όραση σαν του αετού και ήταν 120 χρονών. Έχουμε όραση για να δούμε όλη αυτή την ομορφιά που ο Θεός κάνει. Μέχρι το βαθύ σου γύρας θα φέρνεις καρπό στο Κύριο. Δηλαδή θα είσαι ένα επιθυμητό δέντρο. Θα έρχονται οι άνθρωποι για να κόψουν τον καρπό. Τους αρέσει αυτό που έχεις. Κολλάνε κοντά σου. Ευχαριστιόνται. Μόνο που πας εκεί οικοδομούνται. Μόνο που σε βλέπουν στηρίζονται. Αμήν. Είναι το Πνεύμα το Άγιο μέσα στον άνθρωπο που τον κάνει ένα τέτοιο δέντρο. Μια τέτοια ζωή γεμάτη ομορφιά να δίνει και να τρέχει συνέχεια. Και να μην σταματάει αυτό το πράγμα. Και όσο περνάει ο καιρός, ο Κύριος θα κάνει τους λόγους σου, τα έργα σου, τις πράξεις σου πιο λαμπρά και πιο ένδοξα. Μας δίνει με έγκλη και δόξα. Λέει, ακούστε στον Ψαλμό Ξ4, σελίδα 541. Μακάριος εκείνος τον οποίον εξέλεξας και προσέλαβες. Ακούστε τις λέξεις. Εξέλεξας. Τι θα πει εξέλεξας? Διάλεξες. Από το εκλέγω. Εκλέγω. Διαλέγω. Έχω δηλαδή επιλογή και κάνω μια επιλογή. Σε επέλεξε ο Κύριος. Από άλλους. Και προσέλαβες. Τι θα πει προσλαμβάνω? Με προσλάβανε, λέει, στη δουλειά. Σε προσέλαβε ο Κύριος. Να είσαι μέσα στον οίκο του. Λέει, μακάριος εκείνος τον οποίον εξέλεξες και προσέλαβες, δια να κατοικεί εν τεσαυλές σου. Θέλομεν χορταστεί από τον αγαθόν του οίκου σου, του Αγίου Ναού σου. Σε προσέλαβε να κατοικείς μέσα στον οίκο του. Τι θα πει κατοικώ? Μένω, μόνιμα. Δηλαδή έχω μεταφέρει το κρεβάτι μου, έτσι, την ντουλάπα μου, έχω μεταφέρει το γραφείο μου, το σαλόνι μου, όλη την οικοσκευή μου και μένω μόνιμα σε ένα τόπο και δεν έχω σκοπό να μετακομίσω. Δεν είμαι επισκέπτης δηλαδή στον οίκο. Μ' ακούτε αδερφοί? Μόνιμα. Σε διάλεξε και σε προσέλαβε να κατοικείς μόνιμα μέσα στις αυλές του. Μέσα στον οίκο του. Τέτοιες καρδιές θέλει ο Κύριος. Μη μας θέλει επιπόλαιους στον οίκο του Θεού. Μόλις γίνει κάτι, έξω. Αλλά ο οίκος απαρτίζεται από θαραλέα άτομα. Θέλει θάρρος για να κάτσει στον οίκο. Αμήν. Πίστη και αγάπη για τον Κύριο πάνω απ' όλα. Αμήν. Κύριε, αυτός είναι ο οίκος σου. Μας κάλεσες να φυτευτούμε. Μας κάλεσες να οικοδομηθούμε. Και μας ονομάζεις μακάριος. Και ότι θα έχουμε καρπό και θα χορτάσουμε τα αγαθά του οίκου του. Αμήν. Το πιστεύουμε και εδώ στεκόμαστε. Αμήν. Μα βρέξει, μα χιονίσει, μα φυσήξει, μα χιονίσει οτιδήποτε άλλο κάνει. Εμείς είμαστε μέσα στον οίκο του Κυρίου ασφαλείς. Όλα τα άλλα θα σαλευτούν, ο οίκος του Κυρίου θα θριαμβεύσει. Και βλέπουμε τον θρίαμβό του μέσα στην Αποκάλυψη. Και είναι η ουράνια πόλης αυτή που βλέπει ο Ιωάννης. Είναι ο οίκος του Κυρίου, η εκκλησία του. Ψαλμός πι δέλτα 10, διότι σελίδα 553, ακούστε τι λέει. Διότι καλύτερα είναι μία ημέρα εν τεσαυλές σου υπέρ χιλιάδας, δηλαδή μακριά από τις αυλές σου. Ήθελον προτιμήσει να είμαι θυρωρός εν το οίκο του Θεού μου παρά να κατοικώ εν τες σκηνές της πονηρίας. Γιατί δεν έχεις άλλη επιλογή, εάν δεν είσαι στον οίκο του Κυρίου, που είσαι? Το λέει, στις σκηνές της πονηρίας κατοικείς. Μία μέρα είναι καλύτερη για μένα παρά χιλιάδες μέρες μακριά. Αμήν. Μία μέρα. Ήθελα να προτιμήσει στον οίκο σου θυρώρος ή εν σκηνές πονηρίας και να πλανώ με ίκτρος. Είμαστε τον ύμνο. Στο κείμενο δεν λέει θυρώρος. Λέει στα σκαλοπάτια έξω στην αυλή. Εκεί που κάθεται ο ζητιάνος δηλαδή. Καλύτερα να είμαι εκεί έξω μία μέρα παρά στις σκηνές της πονηρίας. Καμιά σύγκριση. Καμιά σύγκριση. Αμήν. Λέει στο μη γάμα 3. Εξαπόστειλον το φως σου. Ακούστε τώρα τι λέει. Εξαπόστειλον το φως σου και την αλήθειά σου. Φως και αλήθεια. Αυτά ας με οδηγώσιν. Ας με φέρωσιν εις το όρος της αγιότητός σου και εις τα σκηνώματά σου. Δεν μπορεί δηλαδή ο καθένας να έρθει να περπατήσει και να πάει μέσα στον οίκο του Κύριου. Δεν τον βλέπει, δεν ξέρει ποιος είναι. Οι άνθρωποι περπατάνε εδώ έξω, περνάνε και δεν ξέρουν τι γίνεται, δεν καταλαβαίνουν, τα έχει κρύψει ο Κύριος. Λέει, όποιος δεν γεννηθεί άνωθεν από το Πνεύμα το Άγιο ξανά, δεν μπορεί να δει τη Βασιλεία του Κυρίου. Δεν την ξέρεις, δεν την βλέπεις. Σου είναι κρυφή. Και ο Κύριος επέτρεψε πάντα να υπάρχει αυτό το... Πού κατοικεί, λέει ο Θεός? Πού κατοικεί, πού είναι ο θρόνος του? Σε ομίχλη. Είσαι Θεός κρυπτόμενος, Θεέ του Ισραήλ Σωτήρ. Ο θρόνος του, λέει, είναι γύρω-γύρω ομίχλη. Γνώφος και ζώφος. Ναι, αλλά με αυτό περικυκλώνει και την εκκλησία του. Για να μην μπορεί να μπει όποιον δεν θέλει ο Κύριος να μπει. Μ' ακούτε, αδερφοί? Και άμα ρωτήσεις το σένσους έξω τον κόσμο για μας, τι θα ακούσεις? Τι θα ακούσεις? Μπορεί να ακούσεις καλά λόγια, μπορεί να ακούσεις και κακά λόγια. Μίχλη. Το κρύβει ο Θεός. Εργάζεται τα πολύτιμά του, τα ουράνια του, μέσα στη γενιά των ανθρώπων, φανερά και ανοιχτά, και όμως οι άνθρωποι δεν το βλέπουν. Έτσι ήρθε και ο Χριστός. Ο Θεός της δόξης ήρθε και δεν τον γνώρισαν. Τους μίλησε, τους άγγιξε, έκανε τα πάντα και όμως δεν τον κατάλαβαν. Και μάλιστα τον απέρριψαν, τον σταύρωσαν. Το έργο είναι πνευματικό. Ο ναός αυτός είναι πνευματικός ναός. Δεν περιμένουμε ο κόσμος να μας πει «Μπράβο, παιδιά!» Όπως όταν ο Όφη βάζει γκολ να ακούμε «Μπράβο!» Εδώ οι ουρανοί το κάνουν αυτό. Όταν ένας αμαρτωλός επιστρέφει, τι κάνουν οι άγγελοι? Χαίρονται, αγάλεται ο ουρανός ολόκληρος. Για μια ψυχή που επιστρέφει. Αλλού εμάς συνίζει το κραδιές μας. Αλλού. Λέει, εξαπόστρων το φως σου και την αλήθειά σου. Αυτά ας με οδηγώσουν, ας με φέρωσουν εις το όρος της αγιότητός σου και εις τα σκηνώματά σου. Τότε θέλω εισέλθει εις το θυσιαστήριο του Θεού. Όταν η αλήθεια και το φως του με οδηγήσουν, τότε θα μπω στο θυσιαστήριο του Θεού. Εις τον Θεόν την εφροσύνην της αγαλιάσεως. Ακούστε λόγια. Στον Θεό την εφροσύνη της αγαλιάσεως μου. Είναι ο Θεός για σένα έτσι? Δεν μπορείς να τον γνωρίσεις εάν ο Κύριος δηλαδή δεν σε καλέσει. Όσοι εδέχτησαν αυτόν, εις αυτούς έδωκε εξουσία να γίνουν τέκνα Θεού. Και θέλω σε δοξολογεί εν κιθάρα ο Θεέ ο Θεός μου. Αμήν. Θυμάστε τον Κύριό μας 12 χρονών, όταν ένα αγόρι γινόταν 12 χρονών, μέχρι σήμερα του κάνουν μια τελετή, τον ονομάζουν ο Υιός του Νόμου. Δηλαδή του δίνεται το νόμιμο δικαίωμα να μπορεί να σηκωθεί μέσα στη συναγωγή και να μπει μέσα στη συναγωγή και να πάρει να διαβάσει τον νόμο. Από 12 χρονών. Και μια από τις φορές που ήμασταν στην Ιερουσαλήμ, εκδρομή, είδαμε μια τέτοια τελετή. Τον τίνουν το παιδάκι στα λευκά και του κάνουν αυτή τη χαρά και την ομορφιά εκεί. Πολύ ωραία, πάρα πολύ όμορφα. Και φέρνουν τον νόμο, τα ρολά, τον νόμο ολόκληρο, και τον κρατάει και διαβάζει από εκεί. Γίνεται μια τελετουργία έτσι για αυτούς. Και έφερε τώρα ο Ιωσήφ και η Μαριάμ, φέραν τον Χριστό εκεί για να γίνει αυτή η τελετουργία 12 ετής ον. Τελείωσε αυτό. Και ξεκινάνε την επιστροφή. Θέλω να σταματήσουμε λίγο εδώ. Ο Ιωσήφ και η Μαριά τι κάνανε? Είχαν ένα σύστημα όλοι οι ταξιδιώτες, γιατί κατεβαίνανε από πάνω από τη Γαλιλαία, ψηλά, ας πούμε, απόσταση Λαμία-Αθήνα περίπου. Πριν πάρουν την επιστροφή πίσω, αν πούμε ότι η Ιερουσαλήμ είναι Αθήνα, κάθε άλλο βέβαια, απλά την απόσταση μιλάω, έτσι. Κάνανε ένα σύντομο σταθμό επίτηδες για να βρει ο ένας τον άλλον. Κοντά. Και μετά συνεχίζανε, γιατί ταξιδεύανε όλοι μαζί, φοβόντουσαν τους ληστές, και όταν ήταν πολλοί μαζί ήταν πιο ασφαλείς. Πήγαν λοιπόν εκεί σε εκείνον τον σταθμό, και αυτά τώρα σας τα λέω μέσα από τα ήθη, τα έθιμα, όλα αυτά τα οποία γνωρίζουμε, και είδανε ότι ο Χριστός λείπει. για να κάνουν αυτή την απόσταση κάνα μια μέρα. Για να γυρίσουν άλλη μια. Και μία μέρα τον ψάχνανε. Δηλαδή στην ουσία τρεις μέρες τον ψάχνανε. Λέτε, πού το βρήκαν τον Κύριο? Μέσα στο ναό. Τρεις μέρες ο Κύριος μας δεν σκέφτηκε να πει, μα καλά, εγώ κάθομαι εδώ, οι γονείς μου δεν θα με ψάχνουνε. Τι λέτε? Δεν θα ήταν αυτό μια λογική σκέψη? Τι, να πάω να βρω τους γονείς μου? Ο ζήλος του οίκου σου με κατέφαγε. Ο Κύριος ήθελε να καταλάβουν οι γονείς του. Δεν καταλάβαινε. Εκείνος καταλάβαινε. Εκείνοι δεν καταλάβαινε. Και τους άφησε να ταλαιπωρηθούν. Ενώ εκείνος καθότανε και αφού είχε το δικαίωμα να διαβάζει και να μιλάει, άρχισε αμέσως να χρησιμοποιεί το δικαίωμά του και απόρρισαν όλοι αυτοί οι διδάσκαλοι του νόμου που ήταν εκεί. Το στόμα τους κατέβηκε μια πιθαμή, που βρέθηκε η σοφία σε αυτό το παιδί. Και ενώ λοιπόν ο Κύριος ήταν εκεί και μιλούσε τις αποκαλύψεις και τα πράγματα του Θεού, έρχονται οι γονείς και του λένε, παιδί μου, έφτασε στην ψυχή μας μέχρι το θάνατο. Για σκέψου τώρα την ευθύνη τους. Τους είχε εμπιστευτεί ο ουράνιος πατέρας τον μονογενή υιό του. Και το ήξερε και ο Ιωσήφ και η Μαρία. Σκεφτείτε λοιπόν πως έτρεμε η ψυχή τους. Μην τυχόν και συμβεί κάτι και κάτι γίνει και δεν προστατευτεί ο Χριστός. Το παιδί Χριστός, μέχρι ότου να φτάσει στην ηλικία που πρέπει για να αναδειχθεί στον Ιωσήφ. Μεγάλη ευθύνη επάνω τους. Έφτασε η ψυχή μας μέχρι το θάνατο. Τρεις μέρες σε ψάχνουμε. Τρεις μέρες. Τι τους απάντησε? Δεν ξέρετε? Δηλαδή τους μίλησε και αυστηρά? Δεν ξέρετε ότι πρέπει να είμαι ίστα του πατρός μου? Και η Μαριάμ τήρησε, λέει, αυτό στην καρδιά της μέσα. Φύλαξε αυτό. Αλλά όμως δεν πρέπει να ισχύει το ίδιο και για μας, αδελφοί. Οι άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν, γιατί δεν τους έχει ανοίξει ο Κύριος το πνεύμα να καταλάβουν. Εμάς όμως μας κάλεσε, μας έκανε υιούς του, θυγατέρες του. Είμαστε ιοί του Θεού του ζώντος. Έχει βάλει μέσα μας το πνεύμα του, την αποκάλυψή του, τους λόγους του, τους έκανε ζωή και πνεύμα μέσα μας. Και θέλει ο Κύριος να πεις και εσύ, είμαι ιστά του πατρός μου. Μα δεν κουράζεσαι? Να κουραστώ, αφού είμαι μέσα στο σπίτι μου. Κατοικώ, το είναι το σπίτι μου. Η εκκλησία του Κυρίου είναι ο οίκος μου. Είναι ο τόπος που είμαι φυτεμένος και έχω βγάλει ρίζες και απολαμβάνω την ομορφιά και το μεγαλείο του Θεού. Ο Κύριος με ενισχύει, με θράφει μέσα στο πνεύμα μου, με ενδυναμώνει, με κρατεώνει, με κάνει ισχυρό να μπορώ να αντιμετωπίσω τους πειρασμούς, να μπορώ να αντιμετωπίσω τα βέλη του εχθρού, να μπορώ να αντιμετωπίσω κάθε τι που υπάρχει ενάντιο και να σταθώ για να είμαι μαρτυρία σωστή. Αδελφοί, ο Κύριος θέλει να αλλάξουμε στάση ως προς τον οίκο του. Δεν θέλει να τον κουτσοπολεύουμε τον οίκο του. Δεν θέλει να μαλώνουμε η μια σκηνή με την άλλη, να πέφτει πάνω στην άλλη. Όταν είναι ώρα να έρθουμε στον οίκο του Κυρίου, προσευχή σου να σου δώσει αυτό το τάκα τάκα μες στην καρδιά. Η καρδιά σκυρτάει. Να τον Κύριο, να ακούσουμε τον λόγο του, να δούμε τα αδέρφια μας, να ευλογήσουμε το όνομα του Κύριου, να τον υψώσουμε. Θέλω να προστεθεί στην πίστη μας, καθώς ερχόμαστε, το να ζητάμε να κατέβει δόξα και να γίνουν πράγματα τα οποία μόνο μέσα στον οίκο του Κυρίου γίνονται. Να αρχίσει να κατεβαίνει το μεγαλείο του Θεού και να αρχίσει να υπηρετείται ο λαός του Θεού από τον ίδιο τον Κύριο. Πράγματα έξοχα, λαμπρά, ανήκουστα, ο Κύριος θα τα κάνει. Λέει, δου εγώ και τα παιδεία τα οποία μη έδωσεν ο Κύριος για σημεία και τεράστια εν το Ισραήλ. Να προσθέσουμε στην πίστη μας. Έρχομαι με χαρά, Κύριε, και σήμερα θέλουμε να κατεβεί η δόξα σου, να κατεβεί η παρουσία σου. Κύριος θέλει τον ναό του ενωμένο, ευλογημένο, τις αυλές του καθαρές. Το λαό του εφρόσινο, χαρούμενο. Μα δεν μπορείς ποτέ να είσαι εφρόσινος, χαρούμενος, άμα βλέπεις τις καταστάσεις γύρω σου, γιατί αυτές πάντα είναι αντίξωες. Με χαρά πίστης. Αμήν. Με χαρά πίστης. Έρχεσαι. Υπερπηδάς, βλέπεις και εδοξάζεις τον Κύριο. Όπως ο Αβραάμ ήταν να θυσιάσει τον Ισάκ και αυτός είχε τη χαρά της Ανάστασης μέσα του. Πήγαινε να κάνει το χειρότερο έργο της ζωής του. Συναισθηματικά να σφάξει το παιδί του. Και εκείνος μέσα του είχε τη χαρά της Ανάστασης. Γι' αυτό ο Κύριος τον έβαλε πατέρα της πίστης. Γιατί είχε την πίστη ότι ο Κύριος θα ανέστηνε αυτόν από τους νεκρούς. Αυτή είναι η πίστη, αδελφοί. Αμήν. Εν εζήτησα παρά του Κυρίου. Τούτο θέλω εξητή. Το να κατοικώ εν το οίκο του Κυρίου. Πάσα στα σημέρα της ζωής μου. Να θεωρώ το κάλος του Κυρίου και να επισκέπτομαι το ναό αυτού. Όταν είναι ώρα για να έρθεις στον οίκο του Κυρίου, ξεκίνησε να το κάνεις με χαρά και αγαλίαση. Κάντο μια τελετή χαράς. Δίδαξε τα παιδιά σου αυτό τον ενθουσιασμό, όχι την αγωνία. Ελάτε γρήγορα, βάλε αυτό, έδωσε, πού πάμε, πάμε στην εκκλησία, γρήγορα μην αργήσουμε, κάνει μόνο το σωστό, καημένα μου. Τι κάνεις τα παιδιά, τα τρελαίνεις. Και όταν είναι ώρα για εκκλησία, είναι ώρα που όλοι πάμε στην εκκλησία. Λάθος, είναι λάθος αυτό αδελφοί, λάθος είναι. Είμαστε λαός του Θεού. Ο Θεός μας είναι ένας Θεός γεμάτος από έγλη και δόξα. Θέλει να βάλεις αυτό πίστη, να το κάνεις ομορφιά. Να αρχίσεις τα παιδάκια να τα ντύνεις με ύμνους, με ψαλμούς. Βάλε ύμνους να παίζεις στο ραδιόφωνο. Ξεκίνα από πιο μπροστά, βάλ' το προτεραιότητα μέσα στο σπίτι. Φτιάξε ατμόσφαιρα, κάνε να ακουστούν οι ύμνοι, η χαρά, η εφροσύνη. Και τα παιδάκια να ντύνονται από χαρά και εφροσύνη, γιατί θα έρθουν και αυτά στον οίκο του Κυρίου και θα ψάλλουμε. Δόξα Κύριε, δόξα Κύριε, σε ευχαριστούμε. Πατέρα μας Άγιε, στο όνομα του Ιησού Χριστού ερχόμαστε μπροστά στην Άγια Χάρη Σου Κύριε. Σε ευχαριστούμε για το Λόγο Σου τον Άγιο Κύριε. Σε ευχαριστούμε για το Ναό Σου τον Άγιο και για κάθε μέλος του Ναού Σου που είναι εδώ αυτή τη στιγμή Κύριε. Αλλά και για όσους δεν είναι εδώ και λείπουν Ιησού. Ζητάμε, Χριστέ μου, Εσύ να κάνεις μέσα μας ένα καινούριο έργο, βαθύ, άγιο, ευλογημένο, υψηλό, Κύριε. Να τιμήσουμε και να ευλογήσουμε, Χριστέ μου, τον τόπο της κατοίκησής Σου, Κύριε, που είναι η Εκκλησία Σου. Να θελήσουμε, Κύριε, να φυτευθούμε μέσα στο ναό. Να γίνει ο τόπος της κατοίκησής μας. Μέσα εκεί είναι που σε λατρεύουμε μέρα και νύχτα, Ιησού Άγιε. Μέσα στο ναό αυτόν είναι που δέχεσαι τις θυσίες σου. Είναι ο οίκος της προσευχής που εσύ κάλεσες, Κύριε. Έλα το βράδυ αυτό και στήριξε και ευλόγησε τα παιδιά σου, Χριστέ μου. Δώσ' μας πίστη, Κύριε, να ευλογήσουμε το ναό σου, να ευλογήσουμε την εκκλησία σου, Κύριε. Να είμαστε γεμάτοι με την παρουσία σου επάνω μας, Κύριε. Και όταν ερχόμαστε εδώ, θα ερχόμαστε με αναμονή, θα ερχόμαστε, Κύριε, με προσδοκία, ότι Εσύ θα κάνεις τα μεγαλεία και τα θαυμάσια σου, Κύριε Θεέ μου. Σε ευχαριστούμε, Ιησού, σε ευχαριστούμε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Απόψε, αδερφοί, θα μιλήσουμε για την βάπτιση. Και η ρίζα είναι από το βάπτο. Βουτώ κάπου σε ένα υγρό και το φέρνω πίσω δηλαδή. Και από το κατάληξη ίζω έχουμε το βαπτίζω. Έτσι. Και αυτή η απλή ρίζα, το βάπτο, το βλέπουμε τρεις φορές στην Καινή Διαθήκη. Και σε κάθε μία από αυτές τις τρεις περιπτώσεις, αυτό το ρήμα, το βάπτο, μεταφράζεται στο βυθίζω. Ας τα δούμε, γιατί είναι όμορφη αυτή η μελέτη. Λουκάς 16:24 είναι το πρώτο. Θυμάστε εκείνη την ιστορία, παύλα παραβολή του πλούσιου με το φτωχό Λάζαρο. Και ο πλούσιος ήταν μέσα στα βασανιστήρια, στον Άδη, και φωνάζει στον Αβραάμ: «Πατέρα Αβραάμ, ελέησέ με και στείλε το Λάζαρο να βουτήξει το άκρο του δαχτύλι του στο νερό και να δροσίσει τη γλώσσα μου, γιατί πονώ μέσα στη φλόγα αυτή. Πέψον Λάζαρον ή να βάψει το άκρο του δαχτύλου αυτού ύδατος», λέει το κείμενο. Να βάψει, να βουτήξει, να βυθίσει. Ένα δεύτερο στο κατά Ιωάννη 13:26. Ήταν εκεί στο μυστικό δείπνο που ο Κύριος ήθελε να προσδιορίσει ποιος θα τον πρόδιδε και τους είπε ένα διακριτικό σημάδι που μπορούσαν να δουν οι μαθητές του. «Εκείνος έστειν, ο εγώ βάψω το ψωμίον και δώσω αυτό. Βάψασουν το ψωμίον δίδωσιν Ιούδα Σίμωνος Ισκαριώτου». Είναι εκείνος για τον οποίο εγώ θα βουτήξω το ψωμί και θα το δώσω. Αφού βούτυξε λοιπόν το ψωμί, το λαμβαίνει και το δίνει στον Ιούδα, το γιο του Σίμωνα του Ισκαριώτη. Και έναν τρίτο στην Αποκάλυψη 19:13, είναι εδώ ο Ιωάννης που περιγράφει τον Κύριο Ιησού Χριστό, καθώς τον βλέπει να έρχεται μέσα στη δόξα του κατά τη δεύτερη έλευση, οδηγώντας τα, να πω, εκδικητικά στρατεύματα του ουρανού. Και είναι ντυμένος με ρούχο βαμμένο σε αίμα και έχει καλεστεί το όνομά του «Ο Λόγος του Θεού». Και περιβεβλημένο σημάτιον βεβαμμένον αίματι και κέκλειται το όνομα αυτού «Ο Λόγος του Θεού». Και στα τρία αυτά αποσπάσματα που είδαμε, είναι σαφές ότι το ρήμα βάπτο σημαίνει «βυθίζω κάτι σε έναν υγρό και το ξαναβγάζω μετά». Σε κάθε περίπτωση επίσης, φαίνεται από τα συφραζόμενα, δηλαδή από τα γύρω-γύρω, ότι η ενέργεια που περιγράφεται από αυτόν το ρήμα είναι η βύθιση κάποιου πράγματος σε υγρό και στη συνέχεια η αφαίρεση ξανά. Τώρα, έχοντας κατά νου αυτήν την εικόνα της φύσης του βαπτίσματος, να πάμε στους Εβραίους 6:2. Είναι ένα από τα πιο θεμελιώδη δόγματα της χριστιανικής πίστης. Εκεί που τους λέει, αν το δούμε λίγο πιο πάνω, «μη βάζοντας κάτω πάλι θεμέλιο μετάνοιας από νεκρά έργα και πίστη στο Θεό, διδαχή βαπτισμών και επίθεση χεριών, ανάσταση νεκρών κλπ». Βαπτισμών διδαχής. Βλέπουμε εδώ ότι η λέξη βάπτισμα χρησιμοποιείται στον πληθυντικό, όχι στον ενικό. Βαπτισμοί. Είναι η διδασκαλία των βαπτισμών, όχι η διδασκαλία του βαπτίσματος. Για να πούμε ότι ένα βάπτισμα υπάρχει στη Γραφή. Και αυτό δείχνει ότι η πλήρης διδασκαλία της χριστιανικής πίστης περιλαμβάνει παραπάνω από ένα τύπου βαπτίσματος. Και ακολουθώντας αυτό το συμπέρασμα μέσα στο Λόγο του Θεού, ανακαλύπτουμε ότι στην πραγματικότητα υπάρχουν 4 διακριτοί τύποι βαπτίσματος που αναφέρονται σε διαφορετικά σημεία. Και αν τους βάλουμε αυτούς με χρονολογική σειρά, δηλαδή σύμφωνα με τη σειρά που αποκαλύπτονται στην Καινή Διαθήκη, έχουμε πρώτα-πρώτα το βάπτισμα που κήρυξε ο Ιωάννης ο Πρόδρομος, ο βαπτιστής όπως ονομάζεται, που ήταν ένα βάπτισμα στο νερό και συνδέεται άμεσα με το μήνυμα της μετάνοιας. Μετανοείται, Μάρκος 1:4. «Παρουσιάστηκε Ιωάννης που βάφτιζε στην έρημο και κήρυξε βάπτισμα μετάνοιας σε άφεση αμαρτιών». Έτσι κρατάμε αυτό το πρώτο βάπτισμα που έχουμε. Δεύτερον, υπάρχει ένας τύπος βαπτίσματος που δεν περιγράφεται με ακρίβεια από καμία λέξη στην Καινή Διαθήκη, αλλά Λουκάς 12:50 μπορούμε να το ονομάσουμε βάφτισμα θλίψης ή δοκιμασίας. μεταφορικά. Λέει ο Κύριος ο ίδιος, και βάφτισμα έχω να βαφτιστώ και πώς πιέζομαι ως ότου τελεστή. Βάπτισμα δε έχω βαφτιστήνε και πώς συνέχομαι έως ότου τελεστή. Και ένα παράλληλο στο Μάρκο 10:38 επίσης εκεί αναφέρεται, ήταν εκεί που κάνανε το αίτημα οι γη του Ζεβεδαίου, εγώ να κάτσω από αριστερά σου, εγώ δεξιά σου, εμείς πρώτοι, οι άλλοι μετά. Και είχα μια αντιπαράθεση και με τους μαθητές, να είχαν αυτό το προνόμιο δηλαδή, να κάθονται. Και ο Ιησούς απάντησε με ερώτηση. Λέει, δεν ξέρετε τι ζητάτε. Μπορείτε να πιείτε το ποτήρι που εγώ θα πιω ή το βάπτισμα που εγώ θα βαφτιστώ να βαφτιστείτε. Ενώ ο Κύριος είχε βαφτιστεί στο νερό προηγουμένως. Και είναι σαφές ότι εδώ ο Κύριος αναφέρεται στην πνευματική και σωματική παράδοση που βρισκόταν μπροστά του. Γιατί περπατούσε προς το Σταυρό. Οι μαθητές ήταν αλλού. Νόμιζαν θέσεις, εξουσίες, να καθόμαστε, να τρώμε, να πίνουμε και να διοικήσουμε. Είσαι ο Μεσσίας και εμείς θα είμαστε οι αυλικοί σου. Αλλά ήταν η παράδοση ολόκληρης της ύπαρξης του Κυρίου. Σώμα, ψυχή, πνεύμα, στο καθορισμένο θέλημα του Πατέρα. Γιατί? Για να αναλάβει πάνω του όλη την αμαρτία του κόσμου. Την ενοχή όλη. Και στη συνέχεια να πληρώσει μέσα από τα παθήματά του το τίμημα που απαιτείται για να εξηλωθεί η αμαρτία. Γιατί ξέρουμε ότι ο Θεός είναι δικαιός, η αμαρτία πρέπει να πληρωθεί. Εμείς δεν μπορούσαμε να την πληρώσουμε και ο Κύριος το έκανε στη θέση μας, αλλά πλήρωσε αυτός. Και με αυτά τα λόγια ο Κύριος Ιησούς έδειξε στους μαθητές του ότι η εκπλήρωση του σχεδίου του και τη ζωή τους θα ήταν η κατάλληλη στιγμή, αλλά φυσικά απαιτεί το και από αυτούς να παραδώσουν. Γι' αυτό τους ρωτάει, εσείς μπορείτε να κάνετε αυτό που θα κάνω εγώ? Θέλετε θέσεις, θέσεις. Θα περάσετε κι εσείς από το Σταυρό, σε εισαγωγικά. Θα παραδώσετε ολόκληρη την ύπαρξή σας στα χέρια του Θεού, ακόμα και αν χρειαστεί με το μαρτύριο του θανάτου. Αυτοί δεν καταλάβαιναν. Ναι, να πάμε μαζί σου, φτάνει να πάρουμε θέσεις. Μετά αντιλήφθηκαν. Ματθαίος 28:19. Ο τρίτος τύπος βαπτίσματος που αποκαλύπτεται στην Καινή Διαθήκη είναι αυτό που ξέρουμε εμείς, το χριστιανικό βάπτισμα. Που είπε ο ίδιος ο Ιησούς στους μαθητές του, «Πορευθέντε σουν, μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος». Και υπάρχει ένα κύριο χαρακτηριστικό τώρα που διακρίνει το χριστιανικό βάπτισμα με το βάπτισμα του Ιωάννη του Πρόδρομου, του βαπτιστή. Γιατί είναι ότι το χριστιανικό βάπτισμα πρέπει να πραγματοποιείται στο όνομα, έτσι, που μου δόθηκε, του Ιησού, το οποίο είναι του Πατέρα, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Θα το δούμε περαιτέρω για αυτήν τη χρήση στο χριστιανικό βάπτισμα. Στην περίπτωση του βαπτίσματος του Ιωάννη δεν συνέβη αυτό. Δεν βάπτιζε ο Ιωάννης σε κανένα όνομα. Και ο τέταρτος τύπος βαπτίσματος που αποκαλύπτεται στην Καινή Διαθήκη είναι το βάπτισμα στο Πνεύμα του Άγιο. Που δεν είναι βούτυγμα στο νερό, αλλά είναι στο Πνεύμα. Πράξεις 1:5. Μιλάει ο Κύριος για αυτό το βάπτισμα και το διακρίνει προσεκτικά από το βάπτισμα στο νερό. Γιατί λέει στους μαθητές του, γιατί αφενός Ιωάννης βάπτισε σε νερό, αφετέρου εσείς θα βαφτιστείτε μέσα σε Πνεύμα Άγιο, όχι ύστερα από πολλές μέρες. Ότι Ιωάννης με βάπτισε ύδατη, εμείς δε εν πνεύματι βαπτιστήσεστε Άγιο, ου με τα πολλά στάφτας ημέρας. Και χρησιμοποιείται η πρόθεση εν, δηλαδή εντός. Και αυτό συμφωνεί με το συμπέρασμα μας ότι η κυριολεκτική έννοια της λέξης βαπτίζω είναι να μπεις μέσα, να βυθιστείς. Γιατί ξέρετε, κατά κόσμο υπάρχουν και το ράντισμα και άλλα είδη βαπτίσματος. Αλλά, όπως είπα, το κύριο χαρακτηριστικό που διακρίνει το χριστιανικό βάπτισμα από το βάπτισμα του Ιωάννη του Βαπτιστή είναι ότι το χριστιανικό βάπτισμα πρέπει να πραγματοποιείται στο όνομα που είναι πάνω από κάθε άλλο όνομα. Πράξεις 1:8. Λίγο πιο κάτω. Λέει ο Κύριος, αλλά λείψεστε δύναμην επελθόντος του Αγίου Πνεύματος εφημάς και έσεστε μου μάρτυρες εν τε Ιερουσαλήμ και εν πάση τη Ιουδαία και Σαμαρία και ως εσχάτου της γης. Αλλά θα λάβετε δύναμη όταν έρθει το Άγιο Πνεύμα πάνω σας και θα μου είστε μάρτυρες στην Ιερουσαλήμ και μέσα στην Ιουδαία και τη Σαμάρια και ως τα έσχατα της γης. Αυτό το βάπτισμα λοιπόν του Αγίου Πνεύματος τι ήταν? Ήταν μια υπερφυσική δύναμη από ψηλά, εναντίσιμο με δύναμη προς μαρτυρία για τον Κύριον Ιησού Χριστό. Τώρα, από τους τέσσερις τύπους που είδαμε έτσι γρήγορα βαπτίσματος, υπάρχει ένας, το βάπτισμα της λήψης ή της δοκιμασίας, που ανήκει σε έναν επίπεδο πνευματικής εμπειρίας ανώτερης από τα υπόλοιπα. Και επομένως δεν είναι στις βασικές διδασκαλίες και εμπειρίες που μελετάμε αυτό το τελευταίο διάστημα. Θυμάστε που είπαμε για την πίστη, για τη σωτηρία, για τα έργα, για τον νόμο. Και τώρα μπαίνουμε στο θέμα του βαπτίσματος και γι' αυτόν τον λόγο δεν θα πούμε τίποτα γι' αυτό απόψε, της λήψης, της δοκιμασίας και του διωγμού, αλλά θα περιοριστούμε στους άλλους τύπους του βαπτίσματος, τους υπόλοιπους τρεις. Νομίζω δεν θα προλάβουμε να πούμε για το Πνεύμα του Άγιο, θα το πούμε την άλλη φορά, αλλά αρχίζουμε και εξετάζουμε με τη σειρά. Έχουμε δηλαδή το βάπτισμα του Ιωάννη του Βαπτιστή, που είναι το αρχικό χρονολογικά, και μετά έχουμε το χριστιανικό βάπτισμα στο νερό, και μετά έρχεται το βάπτισμα με το Πνεύμα του Άγιο. Τώρα, πολλοί χριστιανοί μπορεί να μην έχουν ξεκαθαρίσει τη διαφορά του βαπτίσματος που έκανε ο Ιωάννης ο Βαπτιστής σε άφεση αμαρτιών, συγχωρούνται οι αμαρτίες σου, μετανόης και συγχωρούνται οι αμαρτίες σου, με το βάπτισμα το χριστιανικό που λέμε, που πάλι μετανοείς και συγχωρούνται οι αμαρτίες σου. Μπορεί να πει κάποιος, και τι πειράζει δηλαδή αν βαπτίζονταν κάποιος στο βάπτισμα του Ιωάννη, αφού μετανοούσε και όλοι τον έβλεπαν ότι ο άνθρωπος ακολουθήσε τον Κύριο. Γι' αυτό είναι χρήσιμο να στραφούμε στις πράξεις 19 στην αρχή, όπου αυτοί οι δύο τύποι βαπτίσματος τοποθετούνται δίπλα-δίπλα. Και βλέπουμε εδώ σαφώς τη διαφορά μεταξύ τους. Τα χωρίζουμε. Συνέβη και τότε, ενώ ο Απολλός ήταν στην Κόρυθο, αφού ο Παύλος πέρασε τα ανώτερα, εννοεί σε υψόμετρο, μέρη της Μικράς Ασίας, να κατέβει προς την Έφεσο και να βρει μερικούς μαθητές. Πίστευε ότι ήταν μαθητές του Κυρίου. Και είπε προς αυτούς, άραγε λάβατε Πνεύμα Άγιο όταν πιστέψατε? Να κάνω μια παρέθεση, στην πρώτη εκκλησία όσοι πίστευαν άμεσως έλαβαν Πνεύμα Άγιο και έλεγαν γλώσσες και όλα αυτά. Ήτανε συνηθισμένο, ήτανε must. Και του λέει, λάβατε Πνεύμα Άγιο? Εκείνοι είπαν προς αυτόν, μα ούτε αν υπάρχει Πνεύμα Άγιο ακούσαμε. Και είπε, σε τι λοιπόν βαφτιστήκατε? Εκείνοι είπαν, στο βάφτισμα του Ιωάννη, του πρόδρομου. Είπε τότε ο Παύλος, ο Ιωάννης βάφτισε βάφτισμα μετάνοιας, λέγοντας στο λαό να πιστέψουν στον ερχόμενο μετά από αυτόν, του τέστην στον Ιησού. Όταν τα άκουσαν τότε, βαφτίστηκαν εις το όνομα του Κυρίου Ιησού. Αυτή η εντολή που έδωσε ο Κύριος, βαφτίζεται αυτούς στο όνομα Πατρός Υιού Πνεύματος Άγιο, ήταν πάντα όλες οι περιπτώσεις. Δεν υπάρχει περίπτωση βαφτίσματος σε τρεις τίτλους. Η οδηγία του Κυρίου είχε ερμηνευτεί και καταλάβαιναν όλοι οι Άγιοι Απόστολοι από την αρχή ότι ήταν πάντα στο όνομα του Κυρίου Ιησού που γινόταν η βάφτιση. Εδώ λοιπόν στην Έφεσο ο Παύλος συνάντησε μια ομάδα ανθρώπων που αυτοαποκαλούνταν μαθητές και θεώρησε ο άνθρωπος του Θεού ότι ήταν μαθητές του Χριστού, δηλαδή χριστιανοί. Αλλά όταν συνομίλησε μαζί τους πιο προσεκτικά αντιλήφθηκε ότι ήταν μόνο μαθητές του Ιωάννη του Βαπτιστή. Αν μου πείτε, μα αφού ο Κύριος έκανε τόσο έργο, δεν του μάθανε όλοι? Δεν μαθαίνανε όλοι. Μην ξεχνάτε ότι δεν υπήρχαν τα μέσα που έχουμε σήμερα της κοινωνικής δικτύωσης, οι ειδήσεις που γίνεται κάτι και το μαθαίνουν όλοι ταυτόχρονα, είτε από κανάλια είτε με τέλος πάντων άλλα μέσα. Δεν είχαν ούτε αυτοκίνητα ούτε αεροπλάνα. Πολλά γεγονότα γινόντουσαν και πολλά έφταναν στα αυτιά τους, αλλά ήταν ίσως σαν μύθοι, ιστορίες. Άκουσα αυτό, νομίζεις, είναι αλήθεια? Δεν ήξερε ο κόσμος. Γιατί δεν ήταν κάτι που γινόταν ταυτόχρονα. Αυτοί δεν ξέρανε. Είχαν ακούσει και αποδεχτεί το μήνυμα της μετάνοιας του Ιωάννη και τη μορφή βαπτίσματος που το συνόδευε. Αλλά δεν είχαν ακούσει τίποτα για το ευαγγελικό μήνυμα του Κυρίου Ιησού Χριστού ή για τη χριστιανική μορφή βαπτίσματος που συνδεόταν άμεσα με την αποδοχή του ευαγγελικού μηνύματος. Και αφού ο Παύλος τους εξήγησε το μήνυμα του Ευαγγελίου, τους ευαγγέλισε δηλαδή, αυτοί οι άνθρωποι το δέχτηκαν και βαφτίστηκαν ξανά, όπως μας λέει στο 5 εδάφιο, στο όνομα του Κυρίου Ιησού. Βλέπουμε δηλαδή το ένα βάπτισμα και το άλλο βάπτισμα στους ίδιους ανθρώπους. Άρα δείχνει αυτό το περιστατικό ξεκάθαρα ότι το βάπτισμα του Ιωάννη και το χριστιανικό βάπτισμα είναι δύο διαφορετικά στη φύση και τη σημασία τους. Και ότι μόλις ολοκληρώθηκε το βάπτισμα του Ιωάννη που ήταν από το Θεό. Ήταν μια περίοδος αυτή. Εκεί ήταν που εγκαινιάστηκε η Ευαγγελική οικονομία και το βάπτισμα του Ιωάννη δεν γινόταν πλέον αποδεκτό ως ισοδύναμο ή υποκατάστατο του χριστιανικού βαπτίσματος. Μην ξεχνάτε, αδελφοί, ότι ήταν η περίοδος της Παλαιάς Διαθήκης με την Καινή Διαθήκη. Εκεί τώρα στην αλλαγή ήταν ήρθε Ιωάννης, ο προδρόμος, να ανοίξει το δρόμο για τον Κύριο και άρχισε και έκανε αυτόν το έργο. Ήταν η αλλαγή. Όσοι είχαν λάβει μόνο το βάπτισμα του Ιωάννη, έπρεπε να βαπτιστούν ξανά με πλήρες χριστιανικό βάπτισμα. Κατά Μάρκον 1 στο 3 βλέπουμε μια σύνοψη της διακονίας που έκανε ο Ιωάννης ο βαπτιστής. «Φωνή ενός που φωνάζει δυνατά στην έρημο, ετοιμάστε την οδόν του Κυρίου, ίσια κάνετε τα μονοπάτια του». Παρουσιάστηκε Ιωάννης που βάπτιζε στην έρημο και κήρυτε βάπτισμα μετάνοιας σε άφεση αμαρτιών. Και πορευόταν έξω προς αυτόν όλη η χώρα της Ιουδαίας και οι ιεροσυλλημίτες όλοι και βαπτίζονταν από αυτόν στον Ιορδάνη ποταμό αφού εξομολογούνταν τις αμαρτίες τους. Ακούγεται πολύ καλό. Στην πρόνοια του Θεού το μήνυμα του Ιωάννη, η διακονία αυτή δηλαδή, εξυπηρετούσε δύο σκοπούς. Καταρχήν ετοίμαζε τις καρδιές του λαού Ισραήλ για την έλευση και την αποκάλυψη του πολυαναμενόμενου Μεσσία, του Ιησού Χριστού, γιατί όλοι περίμεναν τον Μεσσία, δεν ξέραν πότε, αλλά αυτός όταν, επειδή ήταν πολύ δραστική η διακονία του βαπτιστή, μέσα στην έρμο να φωνάζει, ο κόσμος λέει κάτι υπερφυσικό γίνεται, πάμε να δούμε. Και το δεύτερο, παρήχαν ένα σύνδεσμο μεταξύ της οικονομίας του νόμου και των προφητών, όπως είπα είμαστε στην αλλαγή, δηλαδή έκλεισε με την οικονομία του Ιωάννη. Ο Ιωάννης ήταν από την Παλαιά Διαθήκη και έφτασε μέχρι τον Χριστό. Και άρχιζε η οικονομία του Ευαγγελίου, που ξεκίνησε περίπου 3 χρόνια αργότερα. Ενώ έπρεπε ο Κύριος να θυσιαστεί, σταυρωθεί, πεθάνει, να αναστηθεί και άρχισε τον μπαμ, εκεί η μεγάλη διακονία. Και εκπληρώνοντας και τους δύο αυτούς σκοπούς του Θεού, η διακονία του Ιωάννη ήταν σύντομη. Όταν το δούμε δηλαδή χρονολογικά, ήταν προσωρινή. Ναι, μεν ήταν στην έρημο χρόνια, αλλά από τη γραφή φαίνεται ότι η διακονία του ήταν περίπου 6 μήνες. Όλο αυτό που έκανε, που λέμε για τον Ιωάννη, τον πρόδρομο και το κλπ. Και μετά από τον αποκεφάλισαν, ήταν 6 μήνες μόνο. Δεν χρειαζόταν παραπάνω. Και δεν αποτελούσε από μόνη της μια θεϊκή οικονομία. Απλώς ήταν μια μεταπατική περίοδος από την Παλαιά Διαθήκη στη Νέα. Και στο μήνυμα του και στη διακονία του, ο Ιωάννης είχε θέσει 2 κύριες απαιτήσεις από τον λαό. Γιατί δεν είναι ότι όσοι έρχονταν εκεί ήταν δεχτοί από τον Ιωάννη, έπρεπε να μετανοήσουν και δημόσια εξομολόγηση αμαρτιών. Ο Ιωάννης ήταν αυστηρός, φώναζε ναι μεγάλη φωνή κλπ. Αλλά είχε και άτομα που δεν τον χώνευαν, δεν τον ήθελαν. Όχι μόνο οι Ρωμαίοι, θυμάστε και οι Φαρισαίοι και οι Γραμματείς και οι Ιερείς. Όταν ο Κύριος ρώτησε αργότερα το βάπτισμα του Ιωάννη ήταν από το Θεό ή από τους ανθρώπους. Και λέει, αν πούμε ότι ήταν από τους ανθρώπους θα μας λιθοβολήσουν. Αν πούμε από το Θεό, θα πει γιατί δεν πιστέψατε σε αυτό. Δεν τον είχαν τον Ιωάννη για προφήτη, δεν το θέλανε. Οπωσδήποτε, είχε απαιτήσεις μετάνοια, δημόσια εξομολόγηση αμαρτιών. Όσοι ήταν πρόθυμοι να εκπληρώσουν αυτές τις 2 προϋποθέσεις, ο Ιωάννης δεχόταν και τους βάφτιζε στον ποταμό Ιορδάνη. Δηλαδή ως δημόσια μαρτυρία ότι είχαν μετανοήσει από τις αμαρτίες τους, τις προηγούμενες, και προφανώς δεσμεύονταν από εδώ και μπρος να ζήσουν καλύτερη ζωή. Λέει στο Μάρκο 1:4, «Ήτο ο Ιωάννης βαπτίζων εν διερήμο και κηρύττων βάπτισμα μετανοίας εις άφεσιν αμαρτιών». Δηλαδή κυριολεκτικά Ιωάννης κήρυτε βάπτισμα μετάνοιας σε άφεση να αμαρτυρία.

Είναι τόσο ανώτερο μου που ούτε τα παπούτσα να κρατήσω δεν είμαι άξιο. Αυτό θέλει να βαπτίσει εν πνεύματι Αγίο και πυρί. Και ω μα βαπτίζει με πνεύμα Άγιο, αυτό προερχόταν πίσω του, ο Ιησούς. Βλέπουμε λοιπόν ότι το βάπτισμα του Ιωάννη ήταν προς μετάνοια και για άφεση αμαρτιών. Ήταν επομένως σημαντικό να προσδιοριστεί η σημασία της πρόθεσης όταν χρησιμοποιείται με το ρήμα «βαπτίζω». Τώρα, αυτό δεν σημαίνει ότι είχαν την εμπειρία του βαπτίσματος με τον Ιωάννη ότι εισήλθαν στη μετάνοια και τη συγχώρεση μόνον επειδή είχαν βαπτιστεί. Γιατί, αν πάμε εδώ στο Ματθαίο, στο 3, λίγο πιο κάτω στο 7, όταν πολλοί από τους Φαρισαίους και τους Σαδουκαίους ήρθαν στον Ιωάννη να βαπτιστούν, αυτός δεν τους δέχτηκε. Και μάλιστα απέτησε να αποδείξουν την πραγματική αλλαγή στη ζωή τους πριν τους βαπτίσει. Λέει, επειδή δεν πολλούς από τους Φαρισαίους και τους Σαδουκαίους να έρχονται για το βάπτισμά του, τους είπε, και αν το σκεφτεί κάποιος θα πει με ένα άσχημα λόγια, ήρθαν οι άνθρωποι αυτοί να βαπτιστούν και εσύ τους μιλάς με αυτόν τον τρόπο. Γεννήματα εχιδνών, ποιος σας υπέδειξε για να ξεφύγετε από τη μελλοντική οργή? Κάντε λοιπόν καρπό άξιο της μετάνοιας. Δηλαδή με λίγα λόγια ο Ιωάννης τους έλεγε, αποδείξτε από τη ζωή σας, τις πράξεις σας πρώτα, ότι υπήρξε μια πραγματική αλλαγή στη ζωή σας πριν μου ζητήσετε να σας βαπτίσω. Γιατί πιθανόν κάποιοι να πήγαιναν εκεί για να βαπτιστούν για να πούν, και εμείς είμαστε, και εμείς. Δηλαδή, εντάξει, αλλά δεν είχαν σκοπό να αλλάξουν, να κάνουν κάτι άλλο στη ζωή τους. Άρα, η πράξη του βαπτίσματος ήταν σαν μια εξωτερική σφραγίδα ότι μέσα τους είχε γίνει μια αλλαγή προς το καλύτερο, μια μεταμόρφωση, όπως ψάλαμε πριν, μεταμόρφωσε την καρδιά μου. Ότι μέσα μου έχει γίνει αυτή η μεταμόρφωση και απόδειξη είναι ότι βαπτίστηκα και εγώ από τον Ιωάννη, τον άνθρωπο του Θεού. Αλλά ο Ιωάννης απαιτούσε από όσους προσέρχονταν για αυτόν για βάπτισμα να προσκομίσουν στοιχεία από τη ζωή τους που να αποδείκνυαν ότι είχε προηγηθεί μετάνοια για την άφεση των αμαρτιών πριν τους βαπτίσει. Επομένως η φράση «βάπτισμα μετάνοιας εις άφεση αμαρτιών» που μας λέει δεν πρέπει να εκλειφθεί ως ένδειξη ότι αυτές οι δύο εμπειρίες της μετάνοιας και της συγχώρεσης ακολούθησαν μόνο την εξωτερική πράξη του βαπτίσματος, αλλά υποδεικνύει ότι η εξωτερική πράξη του βαπτίσματος χρησίμευε ως ορατή επιβεβαίωση ότι όσοι βαπτίζονταν είχαν ήδη περάσει τις εμπειρίες της μετάνοιας και της συγχώρεσης. Δηλαδή πήγαιναν οι άνθρωποι εκεί ήδη μετανοημένοι και ήδη είχαν αλλάξει. Μπορεί να κλαίγανε, να είχαν αλλάξει τη ζωή τους και πήγαιναν εκεί να βαπτιστούν για να απλά να πιστοποιηθεί αυτό που ήδη περάσανε. Ωστόσο αυτές οι εμπειρίες ήταν παρόμοιες σε χαρακτήρα με την διακονία του Ιωάννη, ενώ ήταν μεταβατικές. Όσο βάπτιζε Ιωάννης δεν έλαβαν εσωτερική ειρήνη και νίκη επί της αμαρτίας για το υπόλοιπο της ζωής τους. Έπρεπε να έρθει ο Κύριος, να κηρυχθεί το Ευαγγέλιο, να πιστέψουν και να βαπτιστούν όπως λέει η Γραφή. Τι έγινόταν όμως τότε? Οι καρδιές τους είχαν προετοιμαστεί για να ακούσουν, να δεχθούν, να ανταποκριθούν στο ευαγγελικό μήνυμα όταν έπρεπε να διακηρυχθεί. Τώρα να δούμε από το μεταβατικό στο μόνιμο, από το βάπτισμα του Ιωάννη στο πλήρες χριστιανικό βάπτισμα. Και αυτό ορίστηκε από τον ίδιο τον Κύριο σαν απόσπαστο κομμάτι του πλήρους ευαγγελικού μηνύματος. Πολλοί λένε, γιατί να βαπτιστώ, αφού πίστεψα, άλλαξε η ζωή μου. Ο πιστέψας και βαπτιστής θα σωθεί. Εάν δεν βαπτιστεί κάποιος επειδή έτσι δεν θέλει, δεν το θεωρεί απαραίτητο, εκεί κρέμεσαι τώρα στον αέρα. Δεν πληρείς τους όρους. Και αδερφοί, λέω και εγώ καμιά φορά, να πιστέψεις έχει μια διαδικασία. Να άνοιξεις την καρδιά σου, να δοθείς τον Κύριο, μπορεί να μην θέλεις, η σάρκα κλπ. Τέλος πάντων, πες να το κάνεις. Έχει μια δυσκολία για κάποιον που έχει εγωισμούς κλπ. Τώρα βαπτιστείς. Δεν είναι και τόσο σπουδαίο, γιατί απλά παίρνεις το σώμα σου εκεί, το βουτάς στο νερό και το βγάζεις. Big deal, θα πει κάποιος. Δηλαδή, εκεί θα σκαλώσουμε, άμα μιλάμε για την σωτηρία μας την αιώνια. Και οπωσδήποτε, η καλύτερη εισαγωγή στο χριστιανικό βάπτισμα
Είναι το βάπτισμα του ίδιου.

0: του Κυρίου Ιησού. Λέει στο Ματθαίον 3:13. Πώς το έκανε ο Κύριος? Τότε παρουσιάζεται ο Ιησούς από τη Γαλιλαία στον Ιορδάνη προς τον Ιωάννη. Ο Ιωάννης ήταν ξάδελφός του, έτσι το ξέρουμε από την Ελισάβετ. Για να βαφτιστεί από αυτόν. 14. Αλλά ο Ιωάννης τον εμπόδιζε διεκόλυεν αυτόν, λέγοντας: «Εγώ έχω ανάγκη από σένα να βαφτιστώ και εσύ έρχεσαι προς εμένα?» Γιατί ο Θεός του είχε δείξει δια πνεύματος ποιος ήταν. Αποκρίθηκε τότε ο Ιησούς και είπε προς αυτόν: «Άφησε τώρα, γιατί έτσι πρέπει για να εκπληρώσουμε όλη τη δικαιοσύνη». Τότε τον αφήνει. Και μόλις βαφτίστηκε ο Ιησούς, ευθύς ανέβηκε από το νερό. Και ειδού ανοίχτηκαν σε αυτόν οι ουρανοί και είδε το Πνεύμα του Θεού να κατεβαίνει ως περιστέρι και να έρχεται πάνω του. Και ειδού φωνή από τους ουρανούς που λέει: «Ούτως έστεινε ο Υιός μου ο αγαπητός, ενώ ευδόκησα». Δηλαδή αυτός είναι ο Υιός μου ο αγαπητός, τον οποίο ευαρεστήθηκα. Προσέξτε, ο Ιησούς δεν είχε κάνει τίποτα μέχρι τότε. Ούτε θαύματα, ούτε σημεία τεράστια, γιατί μας λέει μετά στην Κανά, το πρώτο θαύμα, ότι αυτό ήταν το πρώτο του θαύμα. Αλλά ο Θεός είχε δει όλη τη ζωή του, όλη την πιστότητά του. Ήταν 30 χρονών. Και ξέρουμε πως ο Κύριος δεν είχε διαπράξει ποτέ αμαρτίες για τις οποίες έπρεπε να εξομολογηθεί ή να μετανοήσει. Άρα, γιατί να πάει στον Ιωάννη, τον βαπτιστή, όπως πήγαιναν οι άλλοι? Αλλά δεν χρειαζόταν να βαπτιστεί με τον ίδιο τρόπο όπως όλοι οι άλλοι άνθρωποι που ήρθαν στον Ιωάννη για βάπτισμα. Και ο ίδιος Ιωάννης, λέει στο 14, αναγνώρισε ξεκάθαρα αυτόν τον γεγονός, λέγοντας: «Εγώ χρειαν έχω υπό σου βαπτιστήνε και εσύ έρχει προς με?» Ωστόσο ο Ιησούς στο επόμενο εδάφιο το απαντάει. Αποκριθείς, λέει ο Ιησούς, είπε προς αυτόν: «Άφε σάρτη, ούτως γαρ πρέπον έστιν, ημίν πληρώσε πάσαν δικαιοσύνη». Και τότε τον άφησε. Και στην απάντηση του Κυρίου βρίσκουμε τόσο το λόγο για τον οποίο βαφτίστηκε ο ίδιος ο Ιησούς, όσο και την αληθινή σημασία του πλήρους χριστιανικού βαπτίσματος, σε διάκριση με την προσωρινή μορφή βαπτίσματος που χορηγήθηκε από τον Ιωάννη. Δηλαδή, ο Ιησούς δεν βαπτίστηκε από τον Ιωάννη για να δείξει εξωτερικά ότι είχε μετανοήσει για τα σφάλματά του, επειδή δεν είχε αμαρτίες για τις οποίες έπρεπε να μετανοήσει όπως οι υπόλοιποι άνθρωποι. Αντιθέτως, όπως ο ίδιος ο Κύριος εξήγησε, ο λόγος που το έκανε, βαπτίστηκε δηλαδή, για να εκπληρώσει ή να ολοκληρώσει πάσαν κάθε δικαιοσύνη. Σε αυτό, όπως και σε πολλές άλλες πτυχές της ζωής και της διακονίας του, ο Κύριος σκόπιμα καθιέρεσε ένα σωστό πρότυπο συμπεριφοράς. Δηλαδή, για να πει όπως το έκανα εγώ, κάντε το κι εσείς. Έτσι πρέπει να γίνει. Δημιουργεί έναν πατρόν. Και βαπτιζόμενος από τον Ιωάννη, έδινε ένα παράδειγμα πρότυπο βαπτίσματος, στον οποίο επιθυμούσαν οι χριστιανοί πιστοί να τον ακολουθήσουν. 1 Πέτρου 2:21. Συμφωνεί πλήρως με την περιγραφή του Αποστόλου για τις πράξεις του Χριστού. Γιατί σε αυτό κληθήκατε, επειδή και ο Χριστός έπαθε για χάρη σας, αφήνοντας πίσω του υπόδειγμα για σας, για να ακολουθήσετε πάνω στα ίχνη του. Ό,τι έκανε ο Κύριος, σκεφτείτε τα χνάρια του στην άμμο, ας πούμε, να πατώ και εγώ στις πατιές του, όπου πάει να πηγαίνω και εγώ, τα ίχνη του. Όπως λέει ο Παύλος, μιμητέ μου γίνεστε καθώς και εγώ του Χριστού, άφησε πίσω του υπόδειγμα για σας για να ακολουθήσετε πάνω στα ίχνη του. Αυτός δεν έκανε αμαρτία, ούτε βρέθηκε δόλος στο στόμα του. Και αυτό επιβεβαιώνει αυτό που έχουμε πει, ότι ο Ιησούς δεν βαπτίστηκε από τον Ιωάννη επειδή είχε μετανοήσει από τις αμαρτίες του. Αντιθέτως, όπως λέει ο Πέτρος, ο Ιησούς ως αμαρτίαν ούκε πείσεν, ουδέ βρέθη δόλος εν το στόματι αυτού. Αλλά βαπτιζόμενος έδωσε το παράδειγμα στου όλους τους υπόλοιπους χριστιανούς, ώστε να ακολουθήσουν τα βήματά του.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Και έτσι, έχοντας αυτό κατά νου, ας επιστρέψουμε στο λόγο που έδωσε ο ίδιος ο Ιησούς για το βάπτισμα και να εξετάσουμε τα λόγια του με λίγη περισσότερη λεπτομέρεια. Γιατί λέει έτσι πρέπει για να εκπληρώσουμε όλη τη δικαιοσύνη. Έτσι. Με αυτόν τον τρόπο δηλαδή. Γιατί όπως είπαμε, το παράδειγμα του Ιησούς καθιέρωσε έναν πρότυπο για τη μέθοδο του βαπτίσματος. Προσέξτε, ο Ιησούς δεν βαπτίστηκε βρέφος. Έτσι. Λουκάς 2:22. Ήταν νεογέννητο όταν οι γονείς του τον έφεραν στα Ιεροσόλυμα για να τον παρουσιάσουν, λέει, στον Κύριο, αλλά δεν υπάρχει εδώ καμιά σκέψη ή υπόδειξη για βάπτισμα. Λέει, όταν συμπληρώθηκαν οι μέρες του καθαρισμού τους κατά τον νόμο του Μωυσή, τον ανέβασαν στα Ιεροσόλυμα για να τον παρουσιάσουν στον Κύριο. Και θυμάστε τι έγινε όλοι εκεί με την προφήτησαν κλπ. Ο Ιησούς δεν βαπτιστήκε μέχρι να φτάσει σε χρόνια κατανόησης, ώστε να γνωρίζει εκείνη τη στιγμή τόσο τι έκανε και γιατί το έκανε. Γιατί, αδερφοί, είχε έναν έργο μπροστά του και πρέπει να αντιληφθεί. Αν πάρεις τώρα ένα βρέφος και το βουτήξεις στο νερό, δεν καταλαβαίνει, δεν αντιλαμβάνεται. Λέει στο Ματθαίον 3:16, και μόλις βαπτίστηκε ο Ιησούς, ευθύς ανέβηκε από το νερό. Και με απλή λογική συμπεραίνουμε ότι για να ανέβει από το νερό σημαίνει ότι είχε κατέβει μέσα στο νερό προηγουμένως, για να ανέβει από αυτό. Και σε συνδυασμό με την κυριολεκτική σημασία του ρήματος βαπτίζω, δεν υπάρχει περιθώριο αμφιβολίας ότι ο Ιησούς επέτρεψε στον εαυτό του να βυθιστεί πλήρως στα νερά του Ιορδάνη. Γιατί, αδερφοί, το βάπτισμα τι είναι τελικά? Γιατί ο Θεός θέλει να μπαίνει ο άνθρωπος που έχει αναγεννηθεί, που έχει γνωρίσει τον Κύριο, που έχει δεχτεί το μήνυμα, να μπαίνει μέσα στο νερό και να βγαίνει από το νερό? Θα πει κάποιος, τι ανοησία είναι αυτή τώρα, τι σημασία έχει? Ο Θεός δεν είναι πνεύμα, δεν είναι πνευματικά που πρέπει να κάνουμε? Όπως ο άνθρωπος πεθαίνει και πρέπει να μπει μέσα στο χώμα, να ταφεί δηλαδή, να το σκεπάσει το χώμα και να αναστηθεί όταν θα αναστηθεί, αν αναστηθεί, θα πει κάποιος, παίρνει αυτή την εικόνα του νερού, που το νερό είναι υγρό μεν, και ο άνθρωπος που έχει αναγεννηθεί, που έχει αλλάξει τη ζωή του, επιβεβαιώνει σε μάρτυρες και στο διάβολο, στους δαίμονες που είναι εκεί στην ατμόσφαιρα, στους αγγέλους κλπ, ότι εγώ άλλαξα ζωή, έγινα νέο χτίσμα, πεθαίνει ο παλιός μου εαυτός, μπαίνει, τάφεται, δεν έχει σημασία αν είναι ένα δευτερόλεπτο, αν είναι 200 χρόνια, μπήκες μέσα, πέθανε, σε μια στιγμή δεν βλέπεις τίποτα και βγαίνει ο νέος άνθρωπος. Γι' αυτό ο Κύριος λέει να γίνεται η βάπτιση. Αυτός είναι ο λόγος που βαπτιζόμαστε, είναι ότι δείχνεις στην πράξη αυτό που έγινε στο πνεύμα. Πέθανες και αναστήθηκες, νέος άνθρωπος πια. Τι λέει εδώ στο 3:15, στο προηγούμενο εδάφιο? Αποκρίθηκε ο Ιησούς και είπε προς αυτόν, άφησε τώρα, γιατί έτσι πρέπει να εκπληρώσουμε όλη τη δικαιοσύνη. Τώρα να δούμε το δεύτερο μέρος του λόγου που έδωσε ο Κύριος για το βάπτισμα. Ούτως γάρ πρέπον έστιν, έτσι πρέπει. Αυτή η φράση υποδηλώνει ότι για όσους ακολουθούν τον Κύριο Ιησού, το βάπτισμα είναι κάτι που ορίστηκε από το Θεό. Ο Θεός το είπε. Όταν ο Κύριος λέει να εκπληρώσουμε εν πάσα δικαιοσύνη, είναι τι περιμένει ο Θεός για εμάς, από εμάς. Δεν είναι ακριβώς μια νομική εντολή, όπως αυτές που επιβλήθηκαν στο λαό Ισραήλ με τον νόμο του Μωυσή, αλλά για τους χριστιανούς είναι μια, όπως είπα, το ζητάει ο Κύριος, μια φυσική έκφραση ειλικρινούς και ολόψυχης μαθητείας. Αποκριθείς ο Ιησούς, είπε προς αυτόν, αφεσάρτη, ούτως γάρ πρέπον έστιν ημίν, πληρώσε πάσαν δικαιοσύνη. Να ολοκληρώσουμε, να εκπληρώσουμε εν πάσα δικαιοσύνη. Άρα, όπως είπα, ο Ιησούς δεν βαπτίστηκε ως απόδειξη ότι είχε ομολογήσει και μετανοήσει για τις αμαρτίες του, γιατί δεν είχε πράξει ποτέ αμαρτίες, ήταν πάντα δίκαιος. Αλλά αυτή η δικαιοσύνη ήταν μια κατάσταση εσωτερική καρδιάς, που ο Κύριος ήξερε. Την κατήχε. Όμως, αδερφοί, πρέπει να αντιληφθούμε κάτι. Ο Ιησούς δεν είχε ξεχωρίσει μέχρι τα 30 του, που άρχισε το έργο του. Γιατί ήταν ένας νέος Ισραηλίτης, όπως χιλιάδες άλλοι. ένας ενάρετος νέος όπως χιλιάδες άλλοι. Δεν πήγε φυλακή, δεν έκανε κακές πράξεις όπως χιλιάδες άλλοι. Το τι συμβαίνει μέσα στην καρδιά του ανθρώπου δεν μπορεί να το βλέπουν οι άλλοι άνθρωποι. Προφανώς η μητέρα του ήξερε, οι πολλοί που ήξεραν τις προφητείες κλπ. Αλλά ο κόσμος δεν έβλεπε κάποιον Ιησού διαφορετικόν από τους άλλους. Ένας νέος 25 χρόνια, 30, 28, 20, 16, όλα τα χρόνια που περνούσε ήταν ένα καλό παιδί. Α, το πούμε σήμερα με τη δική μας έννοια. Δεν ξέρεις αν αυτό το παιδί είναι αναμάρτητο ή έχει μέσα του αμαρτίες, κακολογεί, ψιθυρίζει, ζηλεύει, πικραίνεται. Δεν φαίνονται αυτά απ' έξω για έναν που είναι λίγο μακριά. Γι' αυτό λέμε ότι δεν είχε ποτέ διαπράξει αμαρτίες, ήταν πάντα απόλυτα δίκαιος και αυτή η εσωτερική κατάσταση της καρδιάς ήταν που ο Κύριος είχε, αλλά δεν φαινόταν απ' έξω, δεν το ήξερε κανείς. Αλλά επιτρέποντας τον εαυτό του να βαφτιστεί, ο Ιησούς εκπλήρωσε ή ολοκλήρωσε αυτή την εσωτερική δικαιοσύνη με μια πράξη υποταγής. Εξωτερική πράξη, στο θέλημα του ουράνιου πατέρα του. Δηλαδή, αυτό που είμαι, ο δίκαιος πατέρα μου, το κάνω και στην πράξη όπως πρέπει να το κάνουν και άλλοι για να δώσω το παράδειγμα. Και μέσω αυτής της εξωτερικής πράξης, της υπακοής, της αφοσίωσης στο Θεό, εισήλθε στην ενεργό διακονία και εκπλήρωσε το θέλημα του Θεού. Μπορούσε να πει, εγώ δεν βαφτίσετε εσύ εμένα, εγώ, αφού εγώ δεν έχω αμαρτία. Όχι, τα έκανε όλα με υπακοή. Και το ίδιο ισχύει και για όλους τους αληθινούς πιστούς χριστιανούς που βαφτίζονται. Γιατί αν εγώ αναγεννηθώ και αλλάξει η ζωή μου και κλάψω και νιώσω ότι φύγανε οι αμαρτίες μου και θέλω να ζω άγια, μπορούσα να πω και γιατί να βαφτιστώ. Τι ανοησία είναι αυτή τώρα, αφού εγώ ξέρω τον Κύριο. Προσεύχομαι, μου απαντάει όλα καλά. Δεν θέλω να μπω στο νερό. Δεν μου χρειάζεται. Ο Κύριος το έκανε που δεν του χρειαζόταν πραγματικά. Πρέπει να σφραγιστεί η σωτηρία σου. Τέτοιοι πιστοί δεν βαφτίζονται απλώς επειδή είναι αμαρτωλοί και έχουν ομολογήσει και μετανοήσει για τις αμαρτίες τους. Είναι και τι γίνεται μετά, γιατί αν ήταν έτσι, θα μπορούσε να πει κάποιος και τι πειράζει αν βαφτιζόμαστε το βαφτίσμα του Ιωάννη, του βαφτιστή. Και αυτός ήταν για συγχώρεση αμαρτιών και να αλλάξει η ζωή τους. Είναι αλήθεια ότι οι χριστιανοί έχουν ομολογήσει και μετανοήσει για τις αμαρτίες τους. Γιατί χωρίς αυτό δεν θα μπορούσαν να ήταν καθόλου χριστιανοί. Δεν θα πάει κάποιος να βαφτιστεί χωρίς να έχει αλλάξει η ζωή του, αλλά ξέρουμε ότι έχουν περάσει πέρα από αυτό σε κάτι πολύ πληρέστερο και μεγαλύτερο από ότι ήταν ποτέ δυνατό για εκείνους που γνώριζαν μόνο το μήνυμα του Ιωάννη του Βαπτιστή. Ήταν τώρα μια νέα περίοδος που άλλαζε. Ρωμαίους 5:1. Δικαιωθήκαμε από πίστη και έχουμε ειρήνη με το Θεό μέσω του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Καμιά σχέση με το βαπτισμα του Ιωάννη του Πρόδρομου. Οι αληθινοί χριστιανοί δεν έχουν απλώς ομολογήσει και μετανοήσει από τις αμαρτίες τους. Αυτό είναι ένα κομμάτι. Έχουν κάνει πολύ περισσότερα. Έχουν δικαιωθεί, όπως λέει εδώ, με πίστη στον εξυλαστήριο θάνατο και στην Ανάσταση του Κυρίου Ιησού Χριστού. Σκεφτείτε, αδερφοί, ότι ο Θεός έχει καταλογίσει τη δικαιοσύνη του ίδιου του Χριστού, που είναι άμεμπτη δικαιοσύνη, έτσι. Αυτήν τη δικαιοσύνη της έχει καταλογίσει στα παιδιά του, βάσει της πίστης τους. Δηλαδή εγώ και εσύ και όποιος άλλος έχει δεχτεί τον Κύριο, έχω τη δικαιοσύνη του Ιησού Χριστού. Αν πείτε, μα έχουμε, όχι, αλλά ο Θεός έτσι το βλέπει. Όση δικαιοσύνη έχει ο Κύριος, έχεις και εσύ. Άδικο. Είναι η χάρη του Κυρίου. Γιατί αλλιώς δεν μπορούσαμε να σωθούμε. Το χριστιανικό βάπτισμα είναι μια εξωτερική πράξη υπακοής, όπως είπα, με την οποία ο πιστός εκπληρώνει ή ολοκληρώνει την εσωτερική δικαιοσύνη που ήδη απολαμβάνει στην καρδιά του. Γιατί την απολαμβάνει? Λόγω του εξυλαστήριου θανάτου του Κυρίου και την Ανάσταση του Χριστού. Όχι μόνο ο θάνατος, η Ανάσταση. Γιατί αν δεν αναστηνόταν ο Κύριος, σημαίνει ότι δεν θα ήταν αποδεκτός από τον Πατέρα. Να μην σας πω όχι μόνο Ανάσταση και ενδόξαση, ότι πήγε, αναλήφθηκε και έγινε ο Κύριος μας και ο Θεός μας. Γι' αυτό βαπτίζονται όχι απλώς ως απόδειξη ότι έχουν ομολογήσει και μετανοήσει για τις αμαρτίες τους, αλλά για να εκπληρώσουν, να ολοκληρώσουν κάθε δικαιοσύνη. Και με αυτήν την εξωτερική πράξη υπακοής ολοκληρώνουν την εσωτερική δικαιοσύνη που έχουν ήδη λάβει στις καρδιές τους μέσω της πίστης. Θα μπορούσε να πει ο Κύριος, όποιος με δεχτεί σώζεται, έχει ζωή αιώνια, που το λέει αλλού. Αλλά σου λέει, αυτός που θα πιστέψει και θα βαφτιστεί, θα σωθεί. Εφόσον σου το βάζει αυτόν τον όρο, δεν μπορεί να πάει στα άλλα εδάφια και να πεις, μα εδώ λέει μόνο να πιστέψεις. Λέει, όποιος επικαλεστεί το όνομα του Κύριου θα σωθεί. Πού το λέει, σε ποια περίοδο θα είναι αυτό. Και δεν είναι για πάντα, έχεις κάποιους όρους άλλους. Πρέπει να τα βάλεις όλα μαζί τη σούμα για να βγάλεις αυτό που πρέπει να βγάλεις. Και αυτή η εξήγηση μας δείχνει πόσο εντελώς διαφορετικό είναι το χριστιανικό βάπτισμα από το βάπτισμα που κήρυξε ο Ιωάννης ο Πρόδρομος. Και μπορούμε τώρα να καταλάβουμε γιατί ο Παύλος δεν θα δεχόταν το βάπτισμα του Ιωάννη για αυτούς που επιθυμούσαν να είναι αληθινοί χριστιανοί, όπως είδαμε το παράδειγμα στην αρχή. Είσαστε μαθητές του Ιωάννη, ναι. Μετανοήσατε τις αμαρτίες σας, ναι. Εντάξει, οκ, okay, ακολουθείτε τον Κύριο. Δεν χρειάζεται να βαφτιστείτε, αφού βαφτιστήκατε πόσες φορές. Όχι. Το βάπτισμα έπρεπε να γίνει στο όνομα, το υπερπαν όνομα. Πρώτα τους δίδαξε την πλήρη αλήθεια του Ευαγγελίου, με επίκεντρο το θάνατο, την ανάσταση του Χριστού, και στη συνέχεια επέμεινε να βαφτιστούν ξανά. Γιατί? Για να είναι το πλήρες χριστιανικό βάπτισμα. Άρα, συμπερασματικά, το χριστιανικό βάπτισμα είναι μια εξωτερική πράξη υπακοής που ο πιστός, η πιστή, εκπληρώνει, ολοκληρώνει, όπως είδαμε το εδάφιο, την εσωτερική δικαιοσύνη που ήδη απολαμβάνει στην καρδιά του, στην καρδιά της, μέσω της πίστης στον εξεραστήριο θάνατο και την Ανάσταση του Κυρίου Ιησού. Έτσι γίνεται, δηλαδή έχει προηγηθεί ήδη η αναγέννηση, όλη αυτή η αλλαγή, η μεταμόρφωση μέσα μας, και εδώ είναι η σφραγίδα, η πιστοποίηση δημόσια πια. Γιατί ξέρετε, έχει άνθρωπους που αναγεννιούνται και δεν το καταλαβαίνουν οι άλλοι, δεν το ξέρουν. Πρέπει αυτό να φανεί και στους τρίτους, στους γύρω, ότι εγώ, και μάλιστα συστήνεται όταν γίνεται μια βάφτιση χριστιανική που λέμε, να γίνεται και μια ομολογία. Δέχτηκα τον Κύριο για αυτόν τον λόγο, ήμουν έτσι, έτσι, έτσι, αλλά τώρα με άλλαξε. Ευχαριστώ τον Κύριο και βαφτίζομαι. Και βαφτίζεται στο όνομα του Κυρίου. Και έτσι ονομάζεται χριστιανός, γιατί έχει το όνομα του Χριστού πάνω του, τη σφραγίδα πάνω του. Και έτσι επισφραγίζεται η σωτηρία. Να μείνουμε μέχρι εδώ γιατί πέρασε η ώρα και την επόμενη φορά να συνεχίσουμε για τον άλλο τρόπο του βαπτίσματος που είναι πολύ ωραίος και αυτός. Αμήν. Ευχαριστούμε Χριστέ μας Άγιε Κύριε μας για το λόγο σου, για τις μεθόδους που εσύ μας έδειξες Κύριε μέσα από το λόγο σου τον Άγιο. Το έργο που κάνει Ιησού μας, να ξεκαθαρίζουν πράγματα μέσα μας, να ξέρουμε τι πιστεύουμε, πώς κινούμαστε, Κύριε μας, ποιο είναι το θέλημά σου, τι ζητάς από μας, Κύριε μας. Να εκπληρώσουμε όλη τη δικαιοσύνη σου, Κύριε, για το δικό μας το συμφέρον, για τη δική μας τη σωτηρία, γιατί θέλουμε να πατάμε σε στερεόεδαφος, Χριστέ μας Άγιε, και να είμαστε απόλυτα ασφαλισμένοι μέσα στο λόγο σου, Κύριε, ότι τηρούμε πιστά κάθε οδηγία που μας έχεις δώσει, Ιησού μας. Ευχαριστούμε Κύριε μας Ιησού μας Άγιε ευλογώ όλους όσοι άκουσαν αυτό το μήνυμα Κύριε. Θέσε το στις καρδιές μας και βοήθησε μας και εμάς να το δώσουμε παρακάτω σε άλλους Ιησού μου. Αμήν.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο Θεός λέει, σε αγαπώ, σε έχω ζωγραφίσει την παλάμη. Σε βλέπω κάθε μέρα, εμού είσαι, δικός μου είσαι. Σε ξέρω, από την κοιλιά της μάνας στα χέρια μου σε πήρα. Εγώ σε μεγάλωσα, αυτός είναι ο Θεός.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Κύριε Ιησού, ζητάμε την ώρα αυτή το χρίσμα Σου, Κύριε, να έρθει επάνω μας, Χριστέ μου. Ζητάμε αυτό το Άγιο Έλεον της δόξας Σου, Κύριε, να έρθει και να τρέξει, να μας μουλιάσει, να περάσει μέσα στα κόκαλα, Κύριε, του Πνεύματός μας, Χριστέ μου, Άγιε. Ω, Λυτρωτή μου, έλα Εσύ και άνοιξε μπροστά μας την όρασή Σου, Κύριε. Άνοιξε τις καρδιές μας, Χριστέ μου. Βγάλε μας μέσα από τις τρύπες, Κύριε. Μέσα από τις παγίδες του εχθρού. Μέσα από τις καταστάσεις αυτές τις δύσκολες, Κύριε Ιησού Άγιε, που η σάρκα μας εχμαλωτίζει. Και φέρε μας τα ανοιχτά, Κύριε. Και δώσ' μας τα φτερά Σου, Κύριε Ιησού Άγιε. Να ανοιχτούμε, να ανεβούμε, Κύριε. Να υψωθούμε μέσα στη δόξα Σου, Κύριε Θεέ μου. Να κατέβεις Εσύ εν δυνάμει ανάμεσά μας, Κύριε Θεέ μου. Ω, Λυτρωτή μου, και να χρησιμοποιήσεις κάθε άτομο της Εκκλησίας Σου, κάθε Άγιο Σου, κάθε Αγία Σου, Κύριε Θεέ μου. Ω, Λυτρωτή μου, έλα και δώσ' μας απόφαση μες στην καρδιά μας, αφιέρωση, Κύριε Θεέ μου. Και το βράδυ αυτό θέλω Εσύ να αλλάξεις ριζικά τη στάση των παιδιών Σου, Κύριε. Εν το όνομα της Σου, Κύριε Θεέ μου, χρήσε τα χείλη μου, Κύριε, χρήσε το λαό Σου, τα ότα μας, Χριστέ μου, να ακούσουμε τι Εσύ λαλείς στην Εκκλησία Σου σήμερα, Κύριε. Εν το όνομα της Σου, αμήν, Κύριε, αμήν. Σε ευχαριστούμε. Ας καθίσουμε, παρακαλώ. Θυμάστε ότι τελευταία, πριν φύγω, μιλήσαμε για τον Ηλία, μιλήσαμε για το πνεύμα του Ηλία. Και θέλω να γυρίσουμε στον προφήτη Μαλαχία, κεφάλαιο τέταρτο. Ο Μαλαχίας είναι ο τελευταίος προφήτης της Παλαιάς Διαθήκης. Προφήτευσε γύρω στο 400 π.Χ. Από τον Μαλαχία μέχρι τον ερχομό του Ιωάννη μεσολάβησαν 400 ολόκληρα χρόνια χωρίς κανέναν προφήτη, χωρίς καμιά προφητεία. Ο Κύριος επίτηδες άφησε ένα μεγάλο κενό για να επισημανθεί, να γίνει φανερή η παρουσία τόσο του Ιωάννη όσο και περισσότερο ακόμα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό το πώς τελειώνει ο Κύριος τα λόγια της Παλαιάς Διαθήκης. Πάρα πολύ σημαντικό. Τι μας λέει? Ο Ισραήλ είναι σε κατάσταση χλιαρότητας, απιστίες, έχουν φύγει, έχουν γλιστρήσει πάλι. Το πρόβλημα με τον Ισραήλ. Μ' ακούει ο Ισραήλ? Όλο στις πάντες, σαν να οδηγάς και πάει να το φέρουμε πάλι το αμάξι στη μέση του δρόμου. Κάνουμε να πάρω μια στροφή, γλιστράμε πάλι. Και τι κάνει ο Κύριος? Σηκώνει προφήτες. Σηκώνει ανθρώπους που τους βάζει μέσα τους το λόγο του, το ίσιο, το θέλημά του. Για να μπορούν να κηρύξουν, να διδάξουν και να κρατήσουν το λαό του Θεού στα ίσια του, στην οδό. Στην οδό. Μαλαχίας θα πει ο άγγελος του Ιάχβε. Μαλαχή Ιάχβε είναι το όνομα του Μαλαχία. Ο άγγελος του Ιάχβε. Και βλέπετε, κάθε φορά που ο Κύριος σηκώνει έναν προφήτη, του δίνει το όνομά του και το μήνυμά του είναι στο όνομά του μέσα. Η διακονία του, το έργο του είναι κρυμμένο μέσα στο όνομά του. Έτσι εδώ και στο Μαλαχία. Στο τρίτο κεφάλαιο, στο πρώτο εδάφιο, ακούστε τι λέει ο Κύριος. Ιδού εγώ αποστέλω τον άγγελό μου και θέλει κατασκευάσει την οδόν εμπροστέν μου. Ποιος είναι ο άγγελος αυτός? Ο Ιωάννης. Ο Ιωάννης ήρθε και κατασκεύασε την οδό του Κυρίου. Δεν μου λέτε, γιατί θέλει κατασκευή η οδός? Γιατί θέλει κατασκευή η οδός? Γιατί χαλάει. Και ποια είναι η οδός? Ο Κύριος είπε, εγώ είμαι η οδός, η αλήθεια και η ζωή. Και ο διάβολος επιτίθεται συνεχώς, όπως τότε έτσι και σήμερα, στην οδό. Κάνει ζημιά στην οδό. Χαλάει το δρόμο. Κάνει ρήγματα. Δημιουργεί κενά, χαλάσματα, ώστε να μην μπορεί να περπατήσει στον δρόμο ο άνθρωπος. Και ο Κύριος λέει, εγώ θα στείλω τον άγγελό μου πρώτου προσώπου μου για να κατασκευάσει την οδό μου εμπροσθέν μου. Η δουλειά λοιπόν του Ιωάννη ποια είναι? Ποια είναι, αδερφή? Κατασκευή. Κοίταξα τη λέξη κατασκευάζω. Γιατί υπάρχει και στην Καινή Διαθήκη ακριβώς για τον Ιωάννη. Αλλά δεν είναι μόνο για τον Ιωάννη, και αυτό θα το δούμε σε λίγο. Η λέξη αυτή, κατασκευάζω, αναφέρεται για τη σκηνή του μαρτυρίου και για την κιβωτό του Νόε. Και τα δυο κατασκευάστηκαν για σωτηρία. Γιατί είναι η οδός, η σκηνή του μαρτυρίου. Τι είναι η σκηνή? Η οδός είναι ο Κύριος, ο Ιησούς. Η γνώση του Κυρίου. Η γνώση της αλήθειας, η γνώση του αγιασμού, της αφιέρωσης. Το πώς να βαδίσουμε με τον Κύριο, για τον Κύριο. Και αυτή την κατασκευή την κάνει μονάχα αυτός που έχει το πνεύμα του Ηλία. Μόνο με το πνεύμα του Ηλία μπορεί να κατασκευαστεί η οδός του Κυρίου. Πάμε λοιπόν στο 4. Μαλαχίες 4. Διαβάζω το 5 εδάφιο. Ιδού, εγώ θέλω αποστείλει προς εσάς Ηλίαν τον προφήτην. Πριν έλθει η ημέρα του Κυρίου η μεγάλη και επιφανής. Και αυτός θέλει επιστρέψει την καρδία των πατέρων προς τα τέκνα. Και την καρδία των τέκνων προς τους πατέρας αυτών. Μήποτε έλθω και πατάξω τη γη με ανάθεμα. Τα τελευταία λόγια του Κυρίου είναι. Τώρα, ο Ηλίας ο προφήτης, όταν έγινε η προφητεία αυτή, ο Ηλίας ο προφήτης είχε ζήσει γύρω στα 450 χρόνια πριν τον Μαλαχία. Και λέει εδώ, θα έρθει ο Ηλίας ο προφήτης. Ανοίξουμε λίγο στο Λουκά Α17. Λουκάς Α17. Το σκηνικό είναι ότι ο Ζαχαρίας, ο πατέρας του Ιωάννη, είναι μέσα στα Άγια, στο ναό, και προσφέρει θυμίαμα. Την ώρα λοιπόν που προσφέρει θυμίαμα, εμφανίζεται ο άγγελος του Κυρίου και του λέει, διαβάζω από το 11, σελίδα 900. Εφάνιδε εις αυτόν άγγελος Κυρίου, ιστάμενος εκ δεξιών του θυσιαστηρίου του θυμιάματος. Και ο Ζαχαρίας ειδών εταράχθη και φόβος επέπεσε επ' αυτόν. Είπε δε προς αυτόν ο άγγελος, μη φοβού Ζαχαρία, διότι εισηκούστη η δέησή σου και η γηνή σου Ελισάβετ θέλει γεννήσει Ιών Ισέ και θέλεις καλέσει το όνομα αυτού Ιωάννη. Και θέλει είστε εισέ χαρά και αγαλίασης. Και πολύ θέλουσι χαρή για την γέννηση αυτού. Διότι θέλει είστε μέγας ενώπιον του Κυρίου. Και ίνον και σίκερα δεν θέλει πει. Και θέλει πληρωθεί πνεύματος Αγίου έτη εκκυλίας μητρός αυτού. Και πολλούς των Ιών Ισραήλ θέλει επιστρέψει εις Κύριον των Θεών αυτών. Και αυτός, ο Ιωάννης, θέλει ελθεί προπροσώπου αυτού, τίνος, του Ιησού, εν πνεύματι και εν δυνάμει ηλίου. Εν πνεύματι και εν δυνάμει ηλίου. Εννοεί με το πνεύμα και τη δύναμη, το πνεύμα που είχε ο Ηλίας και τη δύναμη που είχε ο Ηλίας, ο προφήτης. Για να επιστρέψει τις καρδιές των πατέρων εις τα τέκνα και τους απειθείς εις την φρόνηση των δικαίων για να ετοιμάσει εις τον Κύριον λαών προδιατεθειμένων. Εδώ εξηγεί ο άγγελος τα λόγια που είπε ο προφήτης Μαλαχίας. Δεν θα ερχόταν λοιπόν ο Ηλίας αλλά θα ερχότανε ένας άνθρωπος του Θεού, ένας υπηρέτης του Θεού, εν πνεύματι και εν δυνάμει Ηλίου. Και ποιο είναι το πρώτο πράγμα που λέει ο άγγελος ότι θα κάνει ο Ηλίας? Ποιο είναι το πρώτο πράγμα, αδελφοί? Θα επιστρέψει τις καρδιές των πατέρων επί τα τέκνα, λέει στο κείμενο. Τις καρδιές των πατέρων επί τα τέκνα. Τώρα, πράγματι, ο Ιωάννης ήρθε. Πήγαν και το ρώτησαν λοιπόν τον Ιωάννη. Να το δούμε αυτό λίγο. Ιωάννης Α19, να γυρίσουμε εκεί λίγο. Α19. Και αυτή είναι η μαρτυρία του Ιωάννου, ότε απέστειλαν οι Ιουδαίοι εξ Ιερουσαλήμων ιερείς και Λεβίτες δια να ερωτήσω συν αυτόν. Συ τι είσαι? Πάνε λοιπόν και ρωτάνε τον Ιωάννη. Ιωάννη, ποιος είσαι? Δηλαδή, σε σχέση με τις προφητείες και τα πρόσωπα που περιμένουμε να έρθουνε, εσύ ποιος είσαι? Και ομολόγησε, και δεν ειρνήθη, και ομολόγησε ότι δεν είμαι εγώ ο Χριστός. Γιατί νόμιζαν ότι ήταν ο Χριστός ο Ιωάννης. Λέει, δεν είμαι ο Χριστός. Και ρώτησαν αυτόν, τι λοιπόν, δηλαδή ποιος είσαι? Ηλίας είσαι εσύ? Και λέγει, δεν είμαι. Ο προφήτης είσαι εσύ? Και απεκρίθη, ουχή. Είπον λοιπόν προς αυτόν, τι είσαι? Δια να δώσουμε απόκριση εις τους αποστήλαντας ημάς, τι λέγεις πέρι σε αυτού? Απεκρίθη, εγώ είμαι φωνή βοώντος εν τη ερήμου. Ευθύνατε την οδόν του Κυρίου. Καθώς είπεν Ισαΐας ο προφήτης. Τον ρώτησαν, είσαι εσύ ο Ηλίας? Αυτή η προφητεία τώρα με ποια συνδέεται? Το Μαλαχία. Θα στείλω, λέει, Ηλία τον προφήτη. Τι τον ρωτάνε όμως αυτοί? Είσαι εσύ ο Ηλίας, δηλαδή εκείνος που αρπάχθηκε ξαναήρθες? Τι τους είπε ο Ιωάννης? Όχι. Γιατί δεν εννοούσε αυτό ο Κύριος, ότι θα έρθει ο Ηλίας. Εννοούσε ότι θα έρθει ένας άγγελος, αγγελιαφόρος, μηνυτής, με το πνεύμα του Ηλία, με τη δύναμη του Ηλία. Γι' αυτό τους είπε όχι ο Ιωάννης. Όμως, ο Ιωάννης ήρθε για να χρήσει τον Χριστό και να ετοιμάσει τον δρόμο. Ο μεγαλύτερος Ηλίας ποιος είναι? Ο Ηλίας, ο Ιωάννης ή ο Χριστός? Ο Χριστός. Ποιο είναι κοινό και στους τρεις? Το πνεύμα του Ηλία μέσα τους. Λίγο πριν τον πιάσουν, ο Ιωάννης λέει, εγώ τώρα πρέπει, αφού έχρισε τον Κύριο, λέει, εγώ πρέπει να ελαττώνομαι και εκείνος να αυξάνεται. Τι δηλαδή να ελαττώνεται? Έφευγε από πάνω του το πνεύμα και πήγαινε όλο στον Κύριο. Το πνεύμα του Ηλία. Θέλω να μιλήσουμε λίγο για το πνεύμα του Ηλία, αδερφοί, σήμερα. Για το κύριο πράγμα που κάνει μόνο το πνεύμα του Ηλία. Λέτε, όταν σκεφτόμαστε τον Ηλία, το πρώτο πράγμα που έρχεται έτσι, μόλις σκεφτόμαστε τον Ηλία, τι έρχεται μέσα μας? Η διακονία του Ηλία καταλήγει στην αρπαγή. Η διακονία του Ιησού κατάληξε στην αρπαγή, γιατί αναλήφθηκε ο Κύριος. Φωτιά. Μόλις σκέφτησε τον Ηλία, φωτιά. Είναι ένα πνεύμα που έχει φωτιά μέσα του. Ζήλο. Ένα πνεύμα το οποίο γνωρίζει το όνομα του Γιάχβε. Όταν υπηρέτησε ο Ηλίας, όλοι είχαν σύγχυση, γιατί μπήκε η Ιεζάβελ μέσα και τους έφερε το Βάαλ. Σύγχυσε το λαό του Θεού, έσφαξε τους προφήτες και άρχισε ο λαός του Θεού να γονατίζει τον Βάαλ. Ο Ηλίας είχε γνώση του Κυρίου. Είχε γνώση του ονόματος του. Το λέει άλλωστε. Το λέει άλλωστε μέσα. Σε ένα εδάφιο. Κάπου λέει για τον Ηλία ή το πνεύμα του Ηλία ότι έχει να κάνει με τη γνώση του ονόματος του Κυρίου. Αδελφοί, μας έχει δώσει ο Κύριος τη γνώση του ονόματος του. Είμαστε από τους λίγους προνομιούχους πάνω στον κόσμο που έχουμε την αποκάλυψη του ονόματος του Ιησού Χριστού. Το περισσότερο της Εκκλησίας δεν γνωρίζει. Αν έχετε ακούσει αγγλικούς ύμνους, τον Θεό τον ονομάζουν Τζαχόβα μέσα. Ποιοι? Πιστοί άνθρωποι, αναγεννημένοι, με βαπτισμένοι με Πνεύμα Άγιο, δεν ξέρουν το όνομα του Κυρίου και το λένε Τζαχόβα. Δεν είναι Τζαχόβα το όνομα του Κυρίου. Αυτοί που έχουν το πνεύμα του Ηλία ξέρουν το όνομα του Κυρίου ποιο είναι. Αποκατάσταση του ονόματος του Κυρίου. Τι άλλο έχει μέσα του το πνεύμα του Ηλία? Επιστροφή, αποκατάσταση. Έφερε τον Ισραήλ πίσω στον Κύριο. Τους έκανε να κλείνουν το γόνι μπροστά στη δόξα του Κυρίου, γιατί απόδειξε την παρουσία τους αυτούς. Όταν τους μάζεψε θεώρος κάρμυλο και έβαλε τη θυσία, κατέβηκε η φωτιά και κατέφαγε και τη θυσία και τις πέτρες, τα πάντα. Και το νερό που έριξε τα χλυψε όλα, η φωτιά του Κυρίου. Και όλος ο Ισραήλ γονάτισε με δέος και φόβο και είπανε ο Γιάχβε, αυτός είναι ο Θεός, ο Γιάχβε, αυτός είναι ο Θεός. Ένας άνθρωπος. Όλο το λαό τον έφερε στα γόνατα. Ένας Ιωάννης με το ίδιο πνεύμα έφερε έναν ολόκληρο Ισραήλ στα γόνατα. Τους έφερε και τους βάπτιζε στο νερό, βάπτισμα μετανοίας, για να δεχτούν τον Χριστό. Ένα χρόνο υπηρέτησε ο Ιωάννης. Μου κάνει εντύπωση. Ο Ηλίας πόσο υπηρέτησε? Περίπου. Η πείνα πόσο κράτησε? 3,5 χρόνια. Μετά από λίγο τελείωσε και αρπάχτηκε. Είναι έτσι? 3,5 χρόνια. Τελειώνει η πείνα με την φωτιά πάνω στον κάρμυλο. Κατεβαίνει η βροχή. Την άλλη μέρα φεύγει ο Ηλίας στο Σινά από φόβο για την Ιεζάβελ. Τον βρίσκει ο Κύριος, του λέει γύρνα πίσω, γυρίζει πίσω, χρύει τον Ελισέ και μετά από λίγο ο Κύριος τον άρπαξε και έφυγε. Σύντομη διακονία. Γρήγορα πράγματα. Με ταχύτητα. Ο Ιωάννης ένα χρόνο υπηρέτησε. Ένα χρόνο. 6 μήνες πριν έρθει ο Χριστός και λίγο μετά. Σφράγισε όλο τον Ισραήλ. Χωρίς να κάνει ένα θαύμα. Τέτοια εξουσία είχε ο λόγος του Ιωάννη, γιατί ήταν από Θεού. Αδελφοί, είναι ένα πατρόν που απλώνεται μπροστά μας. Ένα σχέδιο για να καταλάβουμε ο Κύριος τι θέλει να κάνει σήμερα. Για να επισκευαστεί η οδός του Κυρίου χρειάζεται το πνεύμα και τη δύναμη του Ηλία. Αλλιώς δεν φτιάχνει. Είναι ένα πνεύμα το οποίο ξέρει να στέκεται ενάντια σε οτιδήποτε έρχεται εναντίον του. Όσο και μεγάλο, όσο και πολύ να είναι, το πνεύμα του Ηλία στέκεται ενάντια και νικάει. Και νικάει. Θυμάστε εδώ ο αδελφός του Μακφάρλεν που ήταν. Τι μας είπε? Εσείς είστε, λέει, ο Ηλίας μου. Προφήτευε από εδώ πάνω. Προφήτευε συνέχεια όλο το κήρυγμα του μια προφητεία. Και είπε ότι θα μας στείλει να κηρύξουμε τον έναν Θεό. Γιατί ακριβώς έχουμε το ίδιο πνεύμα του Ηλία ανάμεσά μας και μέσα μας. Αυτό σημαίνει ότι ο ζήλος του Κυρίου είναι πάνω μας, γι' αυτό και δεν μας χαρίζει. Έχει πάρει τη ράβδο πολλές φορές και μας έχει βαρέσει ο Κύριος γερά και πονέσαμε. Γιατί μας φέρεται σαν ιούς, περιμένει ανταπόκριση, περιμένει σωστή συμπεριφορά Αγίων από μας. Περιμένει διακονία, περιμένει καρπό ο Κύριος. Αλλά αυτό, από όλα αυτά, το κυριότερο που ήθελα να δούμε σήμερα, το κυριότερο πράγμα, είναι αυτό που λέει στο Μαλαχία. Τι θα κάνει το πνεύμα του Ηλία? Θα φέρει, λέει, την καρδιά των πατέρων στα τέκνα. Τι σημαίνει αυτό? Τώρα που ήμουν στη Βουλγαρία και προσευχόμουν, ξαφνικά, χωρίς να το σκέφτομαι, ο Κύριος μου το άνοιξε. Τι σημαίνει? Ότι θα φέρει ο Κύριος δια του πνεύματος του Ηλία την καρδιά των πατέρων στα τέκνα. Πρώτα απ' όλα, ποια είναι τα τέκνα? Εμείς.

Ο ένας είναι μπαμπάς και ο άλλος είναι γιος. Και μου λέτε, ποιος προστατεύει ποιον? Η καρδιά του, των πατέρων, είναι η καρδιά του πατέρα. Οι άνθρωποι αυτοί ήταν άνθρωποι σαν και εμάς. Τι έκαναν όμως? Αγάπησαν τον Κύριο, αγάπησαν το θέλημά του. Είπε ο Κύριος στον Αβραάμ, Αβραάμ, φύγε από την πόλη σου και από το σπέρμα σου θα ευλογήσω όλους τους λαούς της γης. Κύριε, θα ευλογήσω όλους τους λαούς από μένα. Έφυγα. Πάω. Αγάπησε ο Αβραάμ τους λαούς. Ήξερε ότι στεκότανε για τη σωτηρία των λαών. Έκρινε να ακούει τη φωνή του Θεού, έκρινε να εμπιστεύεται τη φωνή του Θεού παρά αυτά που έβλεπαν τα μάτια του. Πατέρας πίστης. Μιλάμε για πατέρες πίστης. Όταν μαλώσαν εκεί οι ποιμένες του Λότ με τον Αβραάμ, στέκεται ο Αβραάμ και του λέει, αδερφέ Λότ, δεν χρειάζεται να μαλώνουμε μεταξύ μας. Η γη είναι μπροστά μας. Καθόταν σε ένα ύψωμα. Κάτω η γη ήταν χωρισμένη. Σε ένα υψίπεδο, ξερό, Ιουδαία. Ξερό, κατάξερο. Κάνε το κατέβασμα και κάτω η κοιλάδα του Ιορδάνη. Κατά πράσινη ο Ιορδάνης πήγαινε σαν φίδι. Και πότιζε τα πάντα, ένας κήπος, λέει, σαν Εδέμ. Κατά πράσινα όλα, με δέντρο, πράσινο, να οργιάζει. Το πράσινο εκεί μέσα. Και από την άλλη μεριά ξέρα όλα. Και του λέει ο Αβραάμ, διάλεξε. Εάν πας δεξιά, θα πάω αριστερά. Εάν πας αριστερά, θα πάω δεξιά. Θα το έκανες? Ξέρεις τώρα, την έχεις περπατήσει τη γη. Ξέρεις ότι την άλλη μεριά είναι ξεραίλα, κίτρινο. Το άλλο είναι πράσινο. Ο Αβραάμ, ποιον εμπιστευότανε? Το κίτρινο και το πράσινο. Ποιον εμπιστευότανε? Τον Κύριο. Πατέρας πίστης. Την έχεις αυτή την καρδιά μέσα σου? Έχεις αυτή την καρδιά να εμπιστεύεσαι αυτόν που δεν φαίνεται και όμως ξέρεις ότι είναι εκεί? Διαπίστεως λέει καρτερούσε τον αόρατο. Καρτερούσε αυτόν που δεν έβλεπε με πίστη ο Αβραάμ. Και όταν ο Λότ μπήκε μέσα στα Σόδομα, ήρθαν αυτοί οι τέσσερις βασιλιάδες από τη Βαβυλωνία και κατάκτησαν τους πέντε βασιλιάδες της πεδιάδας εκεί των Σοδόμων και των Γομόρων της νεκράς θαλάσσης. Ο Αβραάμ τι έκανε? Πατέρας. Τι είπε? Α, εγώ του τα έλεγα του Λότ. Καλά να τα πάθει. Έτσι σκέφτηκε. Έτσι σκέφτηκε. Τι είπε? Κύριε, εσύ είσαι μαζί μου και εγώ θα πάω να τους γλιτώσω. 300 δούλους είχε. Και κάποιοι τον βοήθησαν γύρω από εκεί οι άλλοι. Οι άλλοι ήταν 4 βασιλιάδες με 1000 στρατεύματα. Μην απεξεγέλασε. 300 είχε. Και πάει και πέφτει τη νύχτα εναντίον τους και ο Κύριος έφερε σύγχυση και φύγανε κακήν κακός όλοι και πήρε ο Αβραάμ τα πάντα. Θάρρος! Εάν έχεις την καρδιά των πατέρων μέσα σου, έχεις θάρρος για να τρέξεις, να σώσεις αυτούς που κινδυνεύουν και που είναι παιδιά του Θεού. Ένας πατέρας ποτέ δεν ξεγυμνώνει το παιδί του. Τι κάνει? Έστω και να ξέρουμε ότι το παιδί μας κάνει κάτι στραβό. Ο γονιός τι κάνει? Πέστε μου τι κάνουμε. Το παιδί θα φτιάξει. Τι να, παιδί είναι, τι να κάνω. Ο άλλος τι λέει όμως? Παιδί, μ' άκουδε κυρά μου, μάζε το παιδί σου γιατί... Ο γονιός όμως τι λέει? Ακούει τα λόγια αυτά και μέσα του ταράζεται. Γιατί αγαπάει το παιδί του. Το ξέρει. Και ξέρει ότι μέσα του έχει καλά πράγματα και με υπομονή και με αγάπη θα γίνει ένας σωστός άνθρωπος. Και σκεπάζει ο γονιός.

0: Έχεις αυτή την καρδιά για τα αδέρφια σου. Σκεπάζεις ή ξεσκεπάζεις. Ξέρεις, εμένα δεν μ' αρέσει. Γιατί κάνει έτσι και γιατί αλλιώς και γιατί εκείνο. Είσαι σαν ένα σαχλό μωρό το οποίο μορουδίζει ακόμη. Και ο Κύριος θέλει να σε κάνει μπαμπά και μητέρα. Αβραάμ και Σάρα. Γι' αυτό σε κάλεσε. Θέλει να σε κάνει γεννήτωρα. Θέλει να σε κάνει άνθρωπο να έχεις ευθύνη επάνω σε ανθρώπους. Να τους προστατέψεις, να τους σκεπάσεις, να τους ευλογήσεις. Να γίνεις εσύ θυσία για αυτούς. Ο Ιωάννης, ο Χριστός μας, ο Ηλίας και κάθε άτομο το οποίο έχει μέσα του το πνεύμα του Ηλία, αυτό το πράγμα κάνει. Και εκεί μας καλεί ο Κύριος. Καρδιά προστασίας. Όταν προσεύχεσαι, πώς προσεύχεσαι. Όταν οικετεύεις, πώς οικετεύεις. Δεν μου λέτε, έχουμε στην παρουσία του Κυρίου, στην Αποκάλυψη, στο τέταρτο κεφάλαιο, έχουμε 24 πρεσβυτέρους και 4 ζώα. Συμβουλεύει στην Εκκλησία όλα αυτά. Τι είναι αυτό που διαφέρουν τα ζώα από τους πρεσβυτέρους? Τι είναι αυτό που έχουν τα ζώα που δεν έχουν οι πρεσβύτεροι? Κάτι πολύ σημαντικό. Τι έχουν τα ζώα? Οι πρεσβύτεροι κάθονται σε 24 θρόνους. Αμήν, είναι σε θέση εξουσίας. Νίκησαν, τριαμβεύουν και εξουσιάζουν. Τα τέσσερα ζώα όμως τι έχουν, αδελφοί? Φτερά! Αυτό τα κάνει χερουβίμ. Φτερά. Τι κάνεις με τα φτερά? Εγώ σε κάλεσα, λέει, να είσαι χερούβ, επισκιάζω. Τα χερουβίμ στην κυβωτό επάνω. Χερουβίμ επισκιάζοντα. Να επισκιάσουν. Να σκεπάσουν. Όταν είσαι μπαμπάς και προσεύχεσαι για μια οποιαδήποτε ψυχή μέσα στην Εκκλησία, ξέρεις τι κάνεις. Τη σκεπάζεις την ψυχή στην παρουσία του Κυρίου. Τη σκεπάζεις. Κύριε, σε παρακαλώ, βοήθησε τον αδελφό μου. Στην προσευχή σου μέσα. Τον φέρνεις εκεί μπροστά και τον σκεπάζεις. Εσύ, Κύριε, ανάλαβε. Ό,τι λάθη έχει, αδυναμίες, σκέπασε τα. Βοήθησε τον αδελφό μου. Στήριξε τον, Κύριε. Δυνάμωσε τον. Πατέρας είσαι. Και αν θέλετε να ξέρετε, έτσι προσεύχομαι για όλη την Εκκλησία. Συνέχεια. Εδώ. Έχει πρόβλημα, το παιδί θα πεθάνει και είναι έγκυος η γυναίκα. Τι κάνεις? Απλώνεις τα φτερά σου και προσεύχεσαι. Τους φέρνεις μπροστά στην παρουσία του Κυρίου και προσεύχεσαι. Μπορούμε να το κάνουμε αυτό, αδελφοί? Αυτό θέλει ο Κύριος να κάνει. Αυτό μας κάλεσε να κάνουμε. Δεν μας κάλεσε να κάνουμε προσευχές μαγείας. Εγώ τις είπα και αυτή δεν άκουσε και τώρα καλά να πάθει. Κύριε, σε ευχαριστώ που το έκανες και που προσευχή βδέλυγμα. Πλήρης Πνεύματος Αγίου οι άνθρωποι αυτοί. Δεν ξέρουν όμως τον Κύριο τον οποίο λατρεύουμε. Ο Κύριος θέλει να μας γεμίσει με το πνεύμα του Ηλία να αρχίσουμε να σκεπάζουμε. Την καρδιά των πατέρων επί τα τέκνα μήποτε έρθω και πατάξω τη γη με ανάθεμα. Δηλαδή, σαν να λέει ο Θεός, μήπως πάει ο κόσμος, ο κόπος μου τζάμπα και έρχομαι και θα διαλύσω όλα. Περιμένει σαν τον Αμπελουργό, περιμένει σαν τον Γεωργό ο Κύριος, τον καλό καρπό με μακροθυμία. Περιμένει, αδελφοί, περιμένει. Και ο καλός καρπός είναι να γεμίσουμε με την καρδιά αυτή την πατρική. Να πάρουμε ευθύνες επάνω μας, να πάψουμε να είμαστε ανεύθυνοι. Μαζεύεσαι σε ένα σπίτι, μην αρχίζεις να λες πράγματα ανεύθυνα. Μην κάνεις τα μωρά. Τι κάνουν τα μωρά συνήθως? Όσοι έχουν δύο ή παραπάνω μέσα στο σπίτι, πέστε μου τι κάνουν όλη μέρα τα παιδιά. Μικρά. Μαμά μου πήρε το μολύβι μου και εκείνη μου πήρε τη σβηστήρα μου. Μαντά, κουβάρια μέσα. Τι κάνει ο γονιός? Μόλις μπαίνει μέσα, ησυχία. Δώστε το μολύβι του, δώστε τη σβηστήρα του, καθίστε και γράφετε. Άλλη καρδιά είναι αυτή. Είναι άλλη καρδιά. Και αυτή την καρδιά θέλει να σου βάλει ο Κύριος μέσα. Καρδιά πίστης και αφιέρωσης. Καρδιά που αγαπάει, καρδιά που θυσιάζεται, καρδιά που έχει θάρρος και δύναμη να σώσει. Η δύναμη του Ηλία που ήτανε. Λέει εμπνεύματι και εν δυνάμει Ηλίου. Η δύναμη του Ηλία που ήτανε, αδελφοί. Γιατί στεκόταν και είχε τόση δύναμη ο άνθρωπος.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Πέστε μου, τι ήθελε να κάνει με τη δύναμη αυτή? Να σώσει. Να σώσει. Να σώσει. Δεν ήθελε να κάνει επίδειξη για τον εαυτό του. Να σώσει. Να σώσει τους ανθρώπους από την κατάρα, από την κόλαση. Όταν πάρεις αυτή τη στάση απέναντι στον Κύριο, τότε θα αρχίσει να ενεργεί η δόξα και το μεγαλείο του Θεού από μέσα σου. Τότε η δύναμη θα αρχίσει να φαίνεται. Καρδιά των πατέρων. Στους πατέρες ο Κύριος έδωσε τη Διαθήκη και τις Επαγγελίες. Και ταυτίζεται με αυτός, λέει, εγώ είμαι ο Θεός του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ιακώβ. Τρεις γενιές ανθρώπων οι οποίοι τήρησαν, αγάπησαν το λόγο, της υποσχέσεις του Θεού, έμειναν πιστοί στη Διαθήκη του Θεού και δίδαξαν τα παιδιά τους για να έρθει η Επαγγελία του Θεού. Ο Ιακώβ είχε 12 παιδιά και δεν μπορούσε να τα κάνει κουμάντο γιατί ήταν ατίθεσα. Εκτός τον Ιωσήφ και τον Βενιαμίν. Όλοι οι άλλοι πώς ήτανε? Θηρία ανήμερα. Πήραν τον αδερφό τους, τον έριξαν τον Ιωσήφ μέσα σε ένα λάκκο. Τον πουλήσανε, τον αδερφό του. Τι αδέρφια ήταν αυτά? Λύκοι. Ναι, έτσι ξεκινάμε. Ο Ιακώβ όμως προσευχόταν για την οικογένειά του. Το ίδιο και ο Ιωσήφ. Και αγαπούσε τα αδέρφια του. Είχε την καρδιά του μπαμπά του Ιωσήφ. Και μαζί τι κάνανε μετά, Ιακώβ και Ιωσήφ? Βοηθήσανε τους υπόλοιπους. Και όταν ήρθε η ώρα και ήρθανε στον Ιωσήφ την πρώτη φορά και τη δεύτερη φορά, ο Ιωσήφ τι έκανε? Γιατί δεν τους φανερώθηκε να τους πει, «Ε, παιδιά, εδώ είμαι». Γιατί κρύφτηκε? Τι ήθελε να κάνει ο Ιωσήφ? Ήθελε να τα βοηθήσει τα αδέρφια του. Να δει τι κάνουν, πού είναι, για να τους βοηθήσει. Για να έρθουν εκεί που πρέπει να είναι. Και όταν τους έβαλε το τέστη με τον Βενιαμίν, που ήταν αυτός που αγαπούσε ο μπαμπάς τους πιο πολύ απ' όλα. Πιο πολύ. Τη ζήλεψαν τον Ιωσήφ και τον πουλήσαν επειδή τον αγαπούσε ο μπαμπάς του πιο πολύ. Μήπως έχουμε κάνει και εμείς το ίδιο? Επειδή ο Κύριος αγαπάει, φανερώνεται ίσως στις ζωές άλλων περισσότερο. Του δίνει χαρίσματα ή χρήσματα και μας πιο λίγο και αυτό μας τσιμπάει λιγάκι μέσα. Πρέπει να βγούμε από αυτό. Να χαιρόμαστε. Να σου πω κάτι, ένα μυστικό. Όταν χαίρεσαι με την πρόοδο του αδερφού σου, ο Κύριος σου δίνει από το μισθό του. Παίρνεις από το μισθό του αδερφού σου. Γιατί είσαι ένα με αυτόν. Λοιπόν, άρχισε να χαίρεσαι και να ευχαριστείς τον Κύριο για ό,τι κάνουν οι αδερφοί σου, γιατί είμαστε ένα σώμα και ευλογόμαστε εμείς, παίρνεις και στην ευλογία. Έτσι είναι. Τους δοκίμασε ο Ιωσήφ και είδε ότι ήταν διατεθειμένοι να θυσιαστούν για τον αδερφό τους. Αλλάξανε. Γίνανε μπαμπάδες. Ε, όταν τους είπε αφήστε εδώ τώρα, γιατί έβαλε το κύπελο, το έβαλε στα σακιά, στο σακί του Βενιαμίν. Λέει, σε όποιον βρω το κύπελό μου θα είναι αιχμάλωτος. Και το βρήκανε στο Βενιαμίν. Τι κάναν λοιπόν? Ο Ιούδας που πούλησε. Σε παρακαλώ. Πάρε εμένα. Άφησε τον αδερφό μου να πάει γιατί ο πατέρας μου. Άρχισε να κάνει θυσία. Τον ίδιο τον εαυτό για να σώσει τον αδερφό του. Είναι καιρός αδερφοί να αλλάξουμε συμπεριφορά. Αμήν. Να καταλάβουμε τελικά τι θέλει ο Θεός μας από όλους εμάς. Εάν δεν έχεις αυτή την καρδιά, δεν ξέρω τι πνεύμα Άγιο έχεις. Ω, είμαι γεμάτος με τον Κύριο. Πράγματι είσαι? Δείξε μου την πίστη σου, λέει, από τα έργα σου. Ας αρχίσουμε να σκεπάζουμε, αδερφοί. Θέλει ο Κύριος να φέρει επάνω μας την καρδιά των πατέρων. Να κάνει μπαμπάδες. Δεν έχει σημασία αν είμαι εδώ ή αν δεν είμαι εδώ ή αν είσαι άλλος ή αν δεν είναι άλλος. Όταν η εκκλησία είναι γεμάτη από γονείς, από Αβραάμ και Σάρας, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Ο Κύριος είναι εδώ, η φωτιά είναι εδώ, το μεγαλείο του Κυρίου είναι εδώ. Δεν έχει σημασία. Δεν βλέπουμε πια σε άνθρωπο, βλέπουμε στον Κύριο της δόξης. Ο Κύριος θα έστελνε τον Ηλία πριν έρθει η μέρα του Κυρίου η μεγάλη και επιφανής. Όταν ήρθε ο Ιωάννης και ο Κύριος, πέστε μου πόσο μακριά ήταν αυτή η μέρα. Ποια είναι η μέρα του Κυρίου η μεγάλη και επιφανής? Ή της θέλει καίει ως κλίβανος και η ασεβής θέλουση καεί ως άχυρον? Η μέρα εκδικήσεως, η μέρα γνώφου και ζώφου. Ποια είναι αυτή η μέρα? Είναι η μέρα που θα αρχίσει να ανοίγεται η 7η σφραγίδα. Πέστε μου τώρα πιο κοντά πότε είναι να γίνει αυτό. Τον καιρό του Ιωάννη ή τώρα? Εάν λοιπόν το είπε αυτό για τον Ιωάννη και είχε να κάνει αυτό με έναν μικρό λαό, τον Ισραήλ, τώρα που ο λαός του Θεού είναι πια όλη γη, ο δρόμος του πρέπει να ετοιμαστεί όχι σε ένα μικρό κομματάκι της γης. Άμα το κοιτάξει το ριζέρι στο χάρτη δεν φαίνεται. Αυτό ήταν μια αρχή της προφητείας. Τώρα ο Κύριος θέλει να το κάνει αυτό σε όλο τον κόσμο και σηκώνει έναν λαό εν πνεύματι και εν δυνάμει ηλίου. Θέλεις να είσαι μέσα σε αυτό? Θέλουμε τη φωτιά, αδελφοί? Από αυτό εξαρτάται. Δεν είναι κάτι που το παίρνεις, ξέρω εγώ, με να ξεγελάσεις λίγο έτσι τον Κύριο να το πάρεις. Δεν γίνεται αυτό. Δεν μπορείς να το μιμηθείς. Μπορούμε να το μιμηθούμε, αδελφοί? Μπορούμε. Δεν γίνεται. Είναι κάτι θείο. Ο Κύριος το κάνει. Ο Κύριος το φανερώνει. Άλλαξε την καρδιά σου. Άρχισε να προσεύχεσαι στον Κύριο και να ζητάς ειλικρινά αυτή τη γλυκιά καρδιά που ο Κύριος έχει για τα παιδιά του. Αλλάξει η στάση της εκκλησίας. Από μωρά να γίνουμε γονείς. Αυτό είναι που σε ανεβάζει πιο ψηλά. Να βλέπεις τις ψυχές και να κοιτάς να τις φροντίζεις. Να δεις τι μπορώ να κάνω να βοηθήσω την ψυχή. Όχι να τη βαρύνω. Όχι να συστήσω τον εαυτό μου. Όχι να μιλήσω σε κάποιο άτομο για να προβληθώ εγώ. Να έφερα μια ψυχή, βλέπετε. Εδώ την έχω. Αυτή δικιά μου είναι. Μην την παίρνει κανείς. Μωρό. Μωροδίστικα πράγματα. Ο γονιός χαίρεται που έχει γεννηθεί το παιδί. Και είναι εκεί για να είναι εκεί θυσία και στήριξη και ευλογία. Και αυτό που τον νοιάζει είναι να αυξάνεται, να προοδεύει, να παίρνει τους στόχους του και τους σκοπούς του. Δεν πιέζει το παιδί το γονιός. Δεν είναι από πάνω του το σβέρκο όλη την ώρα να το πιέζει. Παίζει μέσα στο σπίτι, χαίρεται. Με τα παιχνίδια του φωνάζει, κάνει ό,τι θέλει. Νιώθει ελευθερία μέσα στο σπίτι και ο γονιός χαίρεται που το παιδάκι είναι εκεί. Αυτό που με ευχαριστούσε πάντα μέσα στο σπίτι όταν τα παιδιά μου ήταν μικρά ήταν ότι ήταν όλο φωνούλες. Έμπαινα μέσα στο σπίτι, άκουγα. Φωνές. Αυτή η όμορφη φασαρία μέσα στο σπίτι. Σε ευχαριστεί, δεν σε κουράζει. Και αυτή η γλυκιά φασαρία την θέλουμε μέσα στην εκκλησία. Από φωνούλες, καινούργιες ψυχές να έρχονται και να γεμίζουμε τη δόξα του Κυρίου. Αμήν. Και εμείς πρέπει να χαιρόμαστε, να είμαστε καταλήτες ως προς αυτά. Ας προσευχηθούμε να μας δώσει ο Κύριος την καρδιά αυτή. Αμήν. Ο Κύριος θα τη δώσει. Αμήν. Σε ευχαριστούμε, Κύριε. Σε ευχαριστούμε, Ιησού Άγιε. Σε ευχαριστούμε, Κύριε. Σε ευχαριστούμε. Κύριε Θεέ μου, είναι τόσο ζωτικό για σένα να έχει ο λαός σου την καρδιά των πατέρων, Κύριε, μέσα μας. Γιατί εσύ είπες, Κύριε, αλλιώς θα πατάξεις τη γη με ανάθεμα, Κύριε. Θα έρθει δηλαδή κατάρα. Και εμείς δεν θέλουμε να έρθει κατάρα, θέλουμε να έρθει ευλογία σε όλο τον κόσμο, Κύριε. Επειδή μας έμαθες ότι βρέχεις σε δίκαιους και άδικους, άνοιξε την καρδιά μας. Αμήν. Να πάρουμε από τον Κύριο. Πρώτα θα ζητήσουμε συγχώρεση από τον Κύριο για τη στάση μας. Κύριε, ερχόμαστε μπροστά σου όλοι σαν ένας λαός. Ένα σώμα, μια εκκλησία. Να σου ζητήσουμε, Κύριε, πρώτα απ' όλα να μας συγχωρήσεις για την κακή στάση μας, Κύριε. Για την μορουδίστικη συμπεριφορά μας. Για την ιδιοτέλειά μας, Κύριε. Γιατί θελήσαμε πρώτα τα δικά μας, Κύριε. Βάλαμε το δικό μας συμφέρον πρώτα και μετά τα των άλλων, Κύριε. Συγχώρησε το λαό σου, όλους μας. Και ζητάμε το βράδυ αυτό εσύ να έρθεις με το πνεύμα του Ηλία, Κύριε, και να αποκαταστήσεις, να στρέψεις την καρδιά των πατέρων επάνω μας, Κύριε. Την καρδιά της πίστης, της αφοσίωσης, της αφιέρωσης, της διαθήκης, του ζήλου, της προστασίας, της θυσίας. Κύριε, αυτή τη γλυκιά καρδιά των πατέρων της πίστης, του Αβραάμ, του Ισαάκ, του Ιακώβ, του Νόε, του Μωυσή, του Ηλία. Κύριε Θεέ μου, αυτή τη γλυκιά καρδιά θέλουμε να την φέρεις μέσα στις καρδιές μας, Κύριε Θεέ μου. Ω σωτήρα ουράνιε. Να πάρουμε στάση υπεύθυνη μπροστά στο σώμα σου, Κύριε. Μην ανοίγουμε το στόμα μας παρά μόνο για οικοδομή, για παρηγορία, για προτροπή, για ενίσχυση, Κύριε Θεέ μου, Άγιε. Στο όνομά σου το ζητούμε. Ζητάω να έρθεις και να κάνεις την αλλαγή αυτή, να μας μεταφέρεις σε άλλο επίπεδο δόξας, Κύριε. Σε άλλο επίπεδο ευλογίας, σε άλλο επίπεδο υπηρεσίας, Κύριε Θεέ μου.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Έλα την ώρα αυτή και μίλησε στο λαό σου. Κάμε να ακουστεί η φωνή του Ηλία, η φωνή του Πνεύματος σου, Κύριε Θεέ μου. Εν το ονόματι σου το ζητούμε Ιησού. Χρήσε τα ότα όλων μας στις καρδιές μας, Κύριε. Στο όνομα σου το ζητούμε Ιησού. Αμήν, Κύριε. Θα κάνω μια εισαγωγή, την οποία τη χρειαζόμαστε για την επόμενη συνάθρηση. Και θέλω να γυρίσουμε λίγο στο Μαλαχία. Θα θυμάστε ότι έχω κηρύξει πριν λίγο καιρό, ακριβώς πάνω σε αυτό. Ο Μαλαχίας είναι ο τελευταίος προφήτης της Παλαιάς Διαθήκης. Και τα δύο τελευταία εδάφια της Παλαιάς Διαθήκης μιλάνε για μια θαυμαστή προφητεία. Κεφάλαιο 4, εδάφιο 5 και 6, σελίδα 844. Ιδού εγώ θέλω αποστείλει προς εσάς Ηλίαν τον προφήτη. Πριν έλθει η ημέρα του Κυρίου η μεγάλη και επιφανής. Και αυτός θέλει επιστρέψει την καρδία των πατέρων προς τα τέκνα και την καρδία των τέκνων προς τους πατέρας αυτών. Μήποτε έλθω και πατάξω την γη με ανάθεμα. Όταν ήρθε ο Γαβριήλ, ο άγγελος του Κυρίου, στον Ζαχαρία, τον πατέρα του Ιωάννη, την ώρα που πρόσφερε θυμίαμα μέσα στα Άγια, φανερώθηκε εκ δεξιών του θυσιαστηρίου του θυμιάματος και λέει στον Ζαχαρία, ο οποίος ήταν ηλικιωμένος και αυτός και η γυναίκα του η Ελισάβετ, προβεβικότες στην ηλικία, λέει ο λόγος του Κυρίου, στήρα η Ελισάβετ. Διαβάζω από το 13, σελίδα 900. Είπε δε προς αυτόν ο άγγελος, μη φοβού Ζαχαρία, διότι εισηκούσθη η δέησή σου. Και η γηνή σου Ελισάβετ θέλει γεννήσει ιών εισέ και θέλεις καλέσει το όνομα αυτού Ιωάννη. Και θέλει είστε εισέ χαρά και αγαλίασης και πολλοί θέλουν συγχαρή δια την γέννησιν αυτού. Διότι θέλει είστε μέγας ενώπιον του Κυρίου. Και ίνον και σίκερα δεν θέλει πει και θέλει πληρωθεί Πνεύματος Αγίου έτη εκ κοιλίας μητρός αυτού. Και πολλούς των Ιών Ισραήλ θέλει επιστρέψει Κύριον των Θεών αυτών. Ακούστε τώρα τι λέει. Και αυτός, ο Ιωάννης, θέλει ελθεί προ προσώπου αυτού εν πνεύματι και δυνάμει ηλίου. Δια να επιστρέψει τας καρδίας των πατέρων εις τα τέκνα και τους απειθείς εις την φρόνηση των δικαίων. Δια να ετοιμάσει εις τον Κύριον λαόν προδιατεθειμένων. Ο Κύριος είπε στο Μαλαχία, θα στείλω πριν την ημέρα του Κυρίου τη μεγάλη και επιφανή, θα στείλω τον Ηλία. Εδώ έρχεται ο άγγελος και λέει ότι ο Ιωάννης θα έλθει εν πνεύματι και εν δυνάμει Ηλίου. Για να πάμε τώρα στο κατά Ματθαίο, στο Ιώτα Ζήτα. Στο Ιώτα Ζήτα είναι η περικοπή αυτή που μιλάει για τη μεταμόρφωση του Κυρίου πάνω στο όρος. Φάνηκε ο Κύριος με τον Μωυσή και τον Ηλία μέσα στη δόξα της παρουσίας του. Καθώς λοιπόν κατέβαιναν από το όρος, τους λέει ο Κύριος μην μπείτε την όραση αυτή μέχρι ότου να αναστηθώ από τους νεκρούς. Στο 10. Και ρώτησαν αυτόν οι μαθητές αυτού λέγοντες, διατί λοιπόν λέγουσιν οι γραμματείς ότι πρέπει να έλθει ο Ηλίας πρώτον? Ο δε Ιησούς αποκριθείς είπε προς αυτούς. Ακούστε τώρα τι τους λέει. Ο Ηλίας μεν έρχεται πρώτον και αποκαθιστάνει πάντα. Και θέλει αποκαταστήσει πάντα. Σας λέγω όμως ότι ήλθεν ήδη ο Ηλίας. Και δεν εγνώρισαν αυτόν, αλλά έπραξαν σε αυτόν όσα ήθελησαν. Για ποιον Ηλία μιλούσε εκεί? Για τον Ιωάννη. Ακριβώς αυτό κατάλαβαν και οι μαθητές του Κυρίου. Ούτω και ο Υιός του ανθρώπου μέλει να πάθει υπ' αυτόν. Ό,τι έπαν κάναν στον Ιωάννη, που ήταν ο Ηλίας, θα τα κάνουν και στον Υιό του ανθρώπου. Τότε εννόησαν οι μαθητές ότι περί Ιωάννου του Βαπτιστού είπε προς αυτούς. Προσέξε όμως τα λόγια του Κυρίου. Όταν έγινε το περιστατικό αυτό στο Ιωταζήτα κεφάλαιο και μεταμορφώθηκε ο Κύριος, ο Ιωάννης είχε ήδη αποκεφαλιστεί από τον Ηρώδη. Είχε πεθάνει. Όταν λοιπόν ρώτησαν οι μαθητές, γιατί λένε οι γραμματείς ότι πρέπει να έλθει ο Ηλίας πρώτον, τι τους λέει? Ακούστε τα λόγια. Ο δε Ιησούς αποκριθήσε προς αυτούς. Ο Ηλίας μεν έρχεται πρώτον. Δεν λέει ήλθεν. Άρα, εάν το Πνεύμα του Θεού εννοούσε μόνο τον Ιωάννη, τι θα έπρεπε να πει ο Κύριος? Ήρθε. Λέει, ο Ηλίας μεν έρχεται. Ο χρόνος ενεστός και η πράξη γίνεται τώρα, αυτή τη στιγμή και διαρκεί, συνεχίζει να γίνεται. Έρχεται. Ποιος ερχότανε, αδελφοί? Ήρθε ο Ιωάννης, τώρα ποιος ερχότανε? Ο Ιησούς. Γιατί ο Ιωάννης δεν αποκατάστησε τα πάντα. Ο Ιησούς το έκανε. Έχουμε όμως ένα άλλο ερώτημα. Λέει ότι στο Μαλαχία θα έρθει η Ηλίας ο προφήτης πριν έρθει η ημέρα του Κυρίου, η μεγάλη και η επιφανής. Τόσο ο Ηλίας όσο και ο Ιωάννης έχουν έρθει 2.000 χρόνια πριν. Εκεί όμως το Μαλαχία δείχνει ότι μιλάει για κάτι το οποίο θα γίνει πάρα πολύ κοντά με την ημέρα του Κυρίου, τη μεγάλη και επιφανή. Θα έρθει δηλαδή ένας Ηλίας και δεν αναφέρεται στο πρόσωπο του Ηλία, του προφήτη, γιατί ο Ηλίας ο προφήτης έζησε στη γενιά του, έκανε το θέλημα του Κυρίου, το έφερε εις πέρας και ο Κύριος τον πήρε σαν τύπο της αρπαγής μες στη δόξα του. Ο Ηλίας δεν ξανάρχεται κάτω στη γη παρά μόνο με όλη την εκκλησία, στη δεύτερη έλευση. Τότε θα έρθει. Πολλοί λένε ότι είναι ένας από τους δύο μάρτυρες. Αυτές οι διδασκαλίες είναι αστήρικτες και τελείως άσχετες με το λόγο. Γιατί λένε μπορεί να είναι ο Νόχ και ο Ηλίας ή ο Μωυσής και ο Ηλίας, αυτοί οι δύο μάρτυρες που θα έρθουν. Όχι, δεν θα είναι κανένας από αυτούς. Πρώτα απ' όλα δεν μιλάει για δύο ανθρώπους εκεί. Μιλάει στο Ιώτα Α στην Αποκάλυψη για δύο ελέες και δύο λιχνίες. Αυτοί οι δύο μάρτυρες είναι δύο ελέες και δύο λιχνίες. Και οι δύο ελέες είναι η Καλλιελαία και η Αγριελαία. Είναι ο Ισραήλ και τα έθνη. Δύο λιχνίες, δύο εκκλησίες. 7 λιχνίες, 7 εκκλησίες. Δύο λιχνίες, δύο εκκλησίες. Έτσι ερμηνεύεται ο λόγος του Κυρίου. Δεν πάμε με υποθέσεις. Δεν μιλάμε λοιπόν καν για την μεγάλη θλίψη. Ο λόγος του δεν αναφέρεται σε κάτι που θα γίνει πριν την ημέρα του Κυρίου, την μεγάλη και επιφανή. Δεν μου λέτε πότε αρχίζει η ημέρα του Κυρίου, η μεγάλη και επιφανής? Ποιο είναι το γεγονός που σημάνει η αρπαγή? Από την μέρα εκείνη αρχίζει ο Θεός να επεμβαίνει πλέον δραστικά, δυναμικά στα πράγματα της ανθρωπότητας. Για να κρίνει το σύστημα του Αντίχριστου και να φέρει αποκατάσταση και να φέρει τη χιλιετή βασιλεία μετά για 1.000 χρόνια πάνω στη γη. Επομένως, απομένει ένας Ηλίας να έρθει. Που όμως αυτός ο Ηλίας είναι ένα σώμα. Αυτός ο άνδρας που προφητεύεται μέσα στην προς Εφεσίους επιστολή στο 4ο κεφάλαιο λέει, διαβάζω από το 11, Δέλτα 11, και αυτός έδωκεν άλλους μεν αποστόλους, άλλους δε προφήτες, άλλους δε ευαγγελιστάς, άλλους δε ποιμένες και διδασκάλους προς την τελειοποίηση των Αγίων για το έργο της διακονίας. Δια την οικοδομή του σώματος του Χριστού εωσού καταντήσουμε πάντες εις την ενότητα της πίστης, λέει. Παρακάτω τι λέει? Εις άνδρα τέλειο. Αυτός είναι ο Ηλίας. Εις άνδρα τέλειο. Εις μέτρων ηλικίας του πληρώματος του Χριστού. Ο Κύριος θα σηκώσει ένα σώμα, ένα στράτευμα από Ηλίες. Το σώμα της νύμφης του Χριστού στις τελευταίες μέρες θα έχει επάνω του το πνεύμα και τη δύναμη του Ηλία. Θέλω λοιπόν να δούμε την διακονία του Ηλία. Επειδή αυτή είναι η διακονία που ο Θεός μας έχει δώσει. Θέλω να μπούμε μέσα στη διακονία του Ηλία και να καταλάβουμε
2: ότι όλα όσα έκανε ο Ηλίας δεν ήταν τίποτε άλλο παρά προφητική τύπη για το μέλλον, για αυτό που είναι να κάνει, ήταν να κάνει ο Ιωάννης, ο Χριστός, αλλά περισσότερο ακόμη αυτό που θα κάνει όλο το σώμα του Χριστού στις τελευταίες μέρες. Τώρα, τι ήταν αυτό το κύριο χαρακτηριστικό αυτού του προφήτη, τον οποίο ο Κύριος τον έκανε χαρακτηριστικό τύπο των προφητών. Δηλαδή, εάν κλείσεις τα μάτια σου και σου πούνε ποιος είναι ο πιο χαρακτηριστικός προφήτης στην Παλαιά Διαθήκη, ποιος έρχεται πρώτος? Ο Ηλίας. Γιατί. Βλέπετε, έχει κάτι έξοχο. Έκανε πράγματα τα οποία δεν είχαν ξαναγίνει. Ανάστησε νεκρούς. Έκανε ένα ολόκληρο έθνος να γονατίσει στον Κύριο και να τον αναγνωρίσει ότι αυτός είναι ο Θεός. Ηλίας, το λέει το όνομά του. Τι θα πει Ηλίας? Ελί Γιάχουε. Ο Θεός είναι ο Γιάχουε. Γιατί μετέφερε το μήνυμα αυτό? Επειδή η γη είχε γεμίσει από τους Βααλίμ και την Ιεζάβελ. Είχε σφάξει τους προφήτες. Προσέξτε τώρα. Ακούει η Εκκλησία. Υπήρχαν κι άλλοι προφήτες. Ο Ηλίας νόμιζε όμως ότι ήταν μόνος. Τους είχε κρύψει ο Βαδία, ο βασιλικός δούλος του Αχά. Ήταν άνθρωπος που εφοβήτω τον Θεό σφόδρα, λέει. Και πήρε ανά 50-100 προφήτες και τους έκρυψε σε σπηλιές και τους συντηρούσε με νερό και ψωμί. Γιατί κρυβόντουσαν? Φοβόντουσαν. Τι φοβόντουσαν? Την Ιεζάβελ. Αυτά είναι οι προφητείες, αδελφοί. Είναι γραμμένα όλα εδώ. Θα γίνουν. Η Ιεζάβελ είναι το πορνικό σύστημα. Το ψευδοθρησκευτικό σύστημα. Είναι η Βαβυλώνα. Και οι προφήτες εκείνοι είναι κρυμμένοι. Έχουν υποταχθεί, το πνεύμα τους έχει φοβηθεί και είναι κρυμμένοι. Στο τι όμως είναι? Τι βλέπουμε στον Ηλία? Έχει ένα έξοχο πνεύμα και ο προφήτης είναι άφοβος. Λειτουργεί με τρομακτική εξουσία, με την οποία διατάζει και τον ίδιο τον βασιλιά. Κλείνει τον ουρανό, κάνει σημαία και τεράστια και κάνει τους πάντες να ασχολούνται με τον Ηλία. Στράτευμα ολόκληρο με έναν άντρα. Όταν έφευγε ο Ηλισέ, πώς τον αποκάλυψε? Πάτερ μου, η άμαξα του Ισραήλ και το υπηκόν αυτού. Προφητικά λόγια. Δεν μου λέτε, η άμαξα. Πού τη βλέπουμε την άμαξα? Στα χερουβίμ. Τα χερουβίμ είναι η άμαξα. Είναι οι φορείς της δόξας του Κυρίου. Και μας τη δείχνει στον Ιεζεκιήλ, τον Ηλία. Σήμερα υπάρχει η ίδια ανάγκη να γνωρίσει ο κόσμος ποιος είναι ο Θεός. Όλοι μιλάνε για Θεό. Και οι μουσουλμάνοι στον Θεό πιστεύουν. 5 φορές τη μέρα, όπου κι αν είναι, έχουν αυτό το χαλάκι, το στρώνουνε, κάθονται κάτω και αρχίζουν και προσκυνάνε τον Θεό τους. Πολύ ευσεβείς, πολύ ευλαβείς, πολύ θρήσκοι. Νομίζουν ότι έτσι ο Θεός λατρεύεται και αυτός είναι ο Θεός, ο Αλλάχ. Μόνο που έχουν αυτή την παράξενη ιδέα ότι αν δεν συμφωνήσεις μαζί τους πρέπει να σου πάρουν το κεφάλι. Θρησκεία. Εάν δεν συμφωνούσες με την Ιεζάβελ έπρεπε να σε σκοτώσει. Θρησκεία. Εάν δεν συμφωνείς με τα κατεστημένα όπου κι αν είσαι, αυτό είναι εναντίον σου και θέλει να σε εξολοθρεύσει. Να σε συκοφαντήσει, να σε διαβάλει, να πει εναντίον σου, να σου κάνει κακό, γιατί δεν έχει το πνεύμα του Χριστού μέσα. Ο Ηλίας στέκεται φανερά και υπηρετεί το θέλημα του Κυρίου. Και θα αρχίσουμε να βλέπουμε με τη σειρά όλη την προφητεία αυτή και τη διακονία που ο Θεός μας δίνει. Αδελφοί, έχουμε κότσια? Ή τα θέλουμε όλα έτσι μαλακά και ήσυχα και ωραία, με κόκκινα χαλιά, οι άγγελοι να ρίχνουν τα ροδοπέταλα, μπράβο, έβγε, όλα καλά? Εγώ δεν διαβάζω πουθενά μες στη γραφή μου τέτοια πράγματα. Διαβάζετε εσείς? Λέει, δια πολλών θλίψεων θα εισέλθουμε στη Βασιλεία των Ουρανών. Πάμε να διαβάσουμε κάτι άλλο. Κάνα ψαλμό. Τρύπησαν τα χέρια μου. Δύναμε να μετρήσω τα οστά μου. σκήνες με περιεκύκλωσαν. Ταύρη της Βασάν. Πάω να διαβάσω κάτι άλλο. Όπου και να διαβάσεις, βλέπεις τη ζωή του Κυρίου. Και αυτοί καλεστήκαμε να ζήσουμε, αδελφοί. Γι' αυτό δεν είμαστε θρησκεία. Ζούμε τα αχνάρια της ζωής του Κυρίου. Να μας δώσει ο Κύριος αποκάλυψη, φως. Πρέπει να βρούμε ο κάθε ένας τη θέση του μέσα στη Βασιλεία του Κυρίου. Έχει ο Κύριος μια θέση για σένα? Ένα έργο για σένα? Και να προσεύχεσαι, Κύριε, μην έρθεις μέχρι να τελειώσουμε το έργο σου. Αμήν. Πολλοί είναι, ω Κύριε, έλα μας πάρεις να τελειώνουμε. Αυτοί δεν ξέρουν πού πάνε. Ο Κύριος θέλει να καταλάβουμε το πόσο μας εμπιστεύεται. Το τι σημαίνουμε για Αυτόν. Λέτε έτσι να μας μάζεψε εδώ, αδελφοί, για αστεία? Να έχουμε περάσει από τέτοια κύματα και δυσκολίες? Να έχουμε περάσει από τα καμίνια και από τα λιοτρίβια αυτά, να μας βγει το λάδι? Γιατί? Γιατί ο Κύριος μας ετοιμάζει για να κάνουμε τη δουλειά Του και να τη φέρουμε εις πέρας. Στην Αλφα Βασιλέων, κεφάλαιο Ιωταΐτα, κάναμε μια εισαγωγή την περασμένη Κυριακή για τη διακονία και το πνεύμα του Ηλία. Όταν ο Κύριος μεταμορφώθηκε μπροστά στα μάτια των μαθητών του, του Πέτρου, του Ιάκωβου και του Ιωάννη, κατεβαίνοντας μετά από το βουνό, ρώτησαν οι μαθητές τον Κύριο, γιατί, επειδή είδαν τον Ηλία και τον Μωυσή αριστερά και δεξιά από τον Κύριο, ρώτησαν τον Κύριο, γιατί λένε οι γραμματείς ότι πρέπει να έρθει πρώτα ο Ηλίας? Και ο Κύριος απαντάει, ο Ηλίας μεν έρχεται πρώτον. Ο Ηλίας μεν έρχεται πρώτον. Όταν το είπε αυτό ο Κύριος, ο Ιωάννης ήδη είχε αποκεφαλιστεί. Ο άγγελος Γαβρίλ πήγε στον Ζαχαρία, τον πατέρα του Ιωάννη. Και όταν ήταν να γεννηθεί ο Ιωάννης, πριν γεννηθεί, λέει στο Ζαχαρία, το παιδί αυτό θα γίνει προφήτης. Θέλει, είστε μέγας ενώπιον του Κυρίου. Και ούτως θέλει ελθεί εν πνεύματι και εν δυνάμει Ηλίου. Θυμάστε που διαβάσαμε την περασμένη φορά. Και ο Κύριος είπε, εάν θέλετε να δεχθείτε, λέει, σε μια άλλη περικοπή, αυτός ήταν ο Ηλίας που πρόκειται να έλθει. Όταν όμως ρωτήθηκε από τους μαθητές του, στο Γιώτα Ζήτα, στο Ματθαίο, λέει, ο Ηλίας μεν έρχεται πρώτον και αποκαθιστάνει πάντα. Έρχεται. Το πνεύμα του Ηλία ήρθε στον Ιωάννη επάνω. Ήταν εκείνη την ώρα στον Κύριο. Αλλά τι είπε ο Κύριος? Έρχεται. Δεν τέλειωσε ακόμα. Υπάρχει ένας ακόμα Ηλίας που πρέπει να έλθει πριν την ημέρα του Κυρίου, τη μεγάλη και επιφανή. Μόνο που αυτός ο Ηλίας δεν θα είναι ένα άτομο. Ανοίξουμε στην Εφεσίους στο 4, σας το είπα πιο μπροστά την ώρα της λατρείας, Εφεσίους Δέλτα. Διαβάζω από το 11, και αυτός έδωκεν άλλους μεν αποστόλους, άλλους δε προφήτες, άλλους δε ευαγγελιστές.

θα φτάσουμε στο να είμαστε, να έρθουμε σε επίγνωση του Υιού του Θεού. Τι λέει? Στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση του Υιού του Θεού. Τι είναι αυτό που θα μας φέρει στην ενότητα της πίστεως? Η επίγνωση του Υιού του Θεού. Γιατί αν δεν γνωρίσεις τον Υιό του Θεού, ο λόγος του είναι κλειδωμένος. Η διδασκαλία είναι κλειδωμένη, μισή. Δεν μπορείς να την καταλάβεις. Και σήμερα σας λέω υπεύθυνα ενώπιον του Κυρίου ότι η περισσότερη εκκλησία έχει τον λόγο κλειδωμένο, γιατί δεν έχει έρθει σε επίγνωση του Υιού του Θεού. Δεν γνωρίζουν ποιος είναι ο Ιησούς. Γι' αυτό και είναι κομματιασμένη η εκκλησία, επειδή η εκκλησία ακόμη πιστεύει σε ένα κομματιασμένο Θεό. Σε ένα Θεό που είναι χωρισμένο σε πολλά κομμάτια. Δεν γνωρίζει τον Υιό του Θεού ότι είναι ο Μέγας Θεός και Σωτήρας ημών Ιησούς Χριστός. Εως σου καταντήσομεν πάντες εις την ενότητα της πίστεως. Πάντες. Μ' ακούτε αδερφοί? Ποιοι πάντες? Καταντήσομεν. Ποιος βάζει μέσα ο Παύλος? Όλα τα παιδιά του Θεού. Όλους. Έως σου καταντήσουμε πάντες εις την ενότητα της πίστεως και της επιγνώσεως του Υιού του Θεού, και μας δίνει το τελικό. Εις άνδρα τέλειον, εις μέτρον ηλικίας του πληρώματος του Χριστού. Το σώμα θα σηκωθεί μέσα από όλους τους λαούς και τα έθνη, όπως την ώρα που ο Θεός έκαμε τον Αδάμ. Ό,τι έκανε ο Θεός είναι προφητικά. Μέσα από τη σκόνη της γης σηκώθηκε κομματάκια σκόνης που ενωθήκανε μαζί. Και τι σηκώθηκε? Ένα σώμα. Ποιος? Ο Αδάμ. Προφητική εικόνα για τις τελευταίες μέρες. Ο Κύριος θα σηκώσει μέσα από τους λαούς και τα έθνη, τη σκόνη της γης, θα σηκώσει ένα σώμα, έναν άνδρα. Πνευματικό άνδρα. Δεν θα είναι πια νήπιο, κυματιζόμενο από κάθε άνεμο διδασκαλίας. Θα είναι άνδρας ο οποίος θα μπορεί να σταθεί και να κάνει το θέλημα του Θεού, όπως ο Θεός ζητάει και επιθυμεί. Ένας άνδρας αφιερωμένος και αφοσιωμένος, για να μας δείξει ο Κύριος το θέλημά του στις τελευταίες μέρες. Έχει φτιάξει πάρα πολλές προφητικές εικόνες μέσα στο λόγο του Κυρίου. Και ευχαριστούμε τον Κύριο που σιγά σιγά μας ανοίγει τα μάτια να τις βλέπουμε. Και όλη η ζωή του Ηλία είναι μια προφητική εικόνα. Προσέξτε λίγο. Ο Ηλίας υπηρετούσε έναν μικρό λαό. Λίγα, μπορεί και ένα, μπορεί και λιγότερο από 1 εκατομμύριο. Το σώμα αυτό, ο άνδρας αυτός, θα υπηρετήσει όλη τη γη. Και μέχρι να έρθει η ώρα ο Κύριος να πάρει την εκκλησία, θα υπηρετήσει ίσως και 10 και 12 δισεκατομμύρια ανθρώπους. Ο Θεός λοιπόν έκτισε μέσα στο λόγο του τις προφητικές αυτές εικόνες για να μας δώσει οδηγία και κατεύθυνση αυτή την ώρα. Μας ανοίγει το λόγο για να ξέρουμε πώς να βαδίσουμε, όταν λέει ο λόγος σου είναι λίχνος εις τους πόδας μου και φως εις τα στρίβους μου. Μας δίνει φως να ξέρουμε πώς να βαδίσουμε αυτή την ώρα. Ζούσε ο Ηλίας κάτω από την βασιλεία του Αχάβ και της Ιεζάβελ. Ένα ανδρόγυνο, ένας δεσμός άνομος. Ο Αχάβ συμβολίζει το πολιτικό σύστημα. Το σύστημα του Αντίχριστου, το οποίο ήδη έχει αρχίσει και μορφώνεται στις μέρες μας. Η Ιεζάβελ δεν είναι καμιά άλλη παρά η Βαβυλώνα, το ψευδοθρησκευτικό σύστημα, το οποίο έχει φανερωθεί κάτω από το προσωπείο του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών. Ο Ηλίας που είναι. Τα δύο αυτά είναι εδώ, ο Ηλίας που είναι. Τώρα είναι η ώρα, αδερφοί. Γι' αυτό ο Κύριος μας τα ανοίγει. Δεν ξέρω για τα άλλα μέρη της γης,

0: Αλλά για εδώ είμαστε ο Ηλίας του Κυρίου. Και σαν Ηλίας έχουμε να κάνουμε πολλά πράγματα τα οποία θα δούμε. Και θέλω να αντρωθούμε, να βάλουμε στόχους μέσα μας σήμερα. Κάθε φορά δεν μπορώ παρά να λέω μόνο ορισμένα πράγματα. Και σήμερα θα πούμε δύο πράγματα. Το πρώτο που βλέπω και μου κάνει τρομερή εντύπωση στο πνεύμα του Ηλία, το οποίο ήταν στον Ιωάννη, στον Χριστό, ήταν ότι και οι τρεις τους είχαν τρομερό έλεγχο για την αμαρτία. Έλεγχαν την αμαρτία. Με τέτοιο τρόπο που βλέπουμε ότι δεν φοβόντουσαν τους ανθρώπους. Θα σας πω όμως κάτι πιο μπροστά. Για να ελέγξεις την αμαρτία θα πρέπει εσύ ο ίδιος να είσαι ελεύθερος από την αμαρτία. Δεν μπορώ να ελέγξω τον άλλον για αυτό που κάνω εγώ. Πρέπει να ελευθερωθώ εγώ για να ελέγξω τον άλλον για την αμαρτία. Μου κάνει εντύπωση ο Ιωάννης. Να γυρίσουμε στο Λουκάς, στο τρίτο κεφάλαιο. Λουκάς κεφάλαιο 3, στο 7 εδάφιο. Έλεγε δε προς τους όχλους. Ο Ιωάννης, ακούστε τι έλεγε στους όχλους. Τους εξερχομένους δια να βαπτιστώσιν υπ' αυτού. Για έλα λίγο στη θέση του Ιωάννη. Να έρθουμε εμείς στη θέση του Ιωάννη. Και έρχεται ένας όχλος, κόσμος, εκατοντάδες, χιλιάδες. Και είναι εκεί για να βαπτιστούνε. Τι θα τους πεις? Για πες μου τι μήνυμα θα τους πεις? Πόσο χαίρομαι που ήρθατε για να βαπτιστείτε. Ε, ακούστε τι λέει ο Ιωάννης. Αδελφοί, θέλω να αφήσουμε το λόγο του Κυρίου σήμερα να αλλάξει, να κόψει, να φτιάξει πράγματα μέσα μας. Να διορθώσει, να μας μεταμορφώσει μέσα μας. Να φύγει αυτό το μορουδίστικο. Να φύγει όλο αυτό ο φόβος των ανθρώπων. Που φοβόμαστε μη τυχόν και αυτό, μη τυχόν και εκείνο, μη τυχόν και το άλλο. Να ελευθερωθούμε από την αμαρτία. Λέει, ακούστε τους έλεγε, γεννήματα εχιδνών. Τις έδειξεν εις εσάς να φύγετε από τις μελούς της οργής. Γεννήματα εχιδνών. Ο Κύριος είπε θα πατάμε επί όφιων και σκορπίων και επί πάσαν τη δύναμη του εχθρού και κανένα από αυτά δεν θα μας βλάψει. Ερχόνται οι άνθρωποι ίσως με ελαφριά καρδιά. Ο Ιωάννης είναι από το Θεό, να μπούμε κι εμείς να είμαστε εντάξει. Αλλά δεν καταλάβαιναν τι έκανε ο Κύριος. Δεν καταλάβαιναν τι ζητούσε. Γι' αυτό και άρχισε να βγαίνει με τέτοια δρυμύτητα ο έλεγχος μέσα από τον Ιωάννη. Όμως για να τους ελέγξει ο Ιωάννης σημαίνει ότι ο Ιωάννης είχε ήδη ελεγχθεί ο ίδιος και είχε τακτοποιήσει την καρδιά του με τον Κύριο. Και ρωτάω σήμερα, είσαι σε θέση να ελέγξεις την αμαρτία? Είσαι? Μπορείς να σταθείς κι εσύ σαν τον Ιωάννη και να ελέγξεις την πορνεία, να ελέγξεις την ακαταρσία, να ελέγξεις τη βρωμιά, τη βομολογία? Και οτιδήποτε άλλο είναι μέσα στην καρδιά του ανθρώπου που ο διάβολος παίρνει τόπο και αιχμαλωτίζει τον άνθρωπο και τον δένει. Ο Ιωάννης ήταν σε θέση που μου δείχνει ότι ο Θεός θα μας φέρει σε αυτή τη θέση και σύντομα και τώρα μάλιστα. Αμήν. Θα μας αλλάξει ο Κύριος. Κάμετε λοιπόν καρπούς αξίους της μετανοίας. Το να πεις ένα μετανοώ. Μόνο του αυτό δεν λέει τίποτα. Πώς ο Κύριος θα ξέρει ότι το εννοείς? Πέστε μου, τι λέει ο Ιωάννης, τι ζητάει? Καρπό μετανοίας. Κάντε καρπό μετανοίας. Εάν έχεις πραγματικά λυπηθεί για την αμαρτία σου, θα έχεις καρπό μετανοίας. Θα αλλάξεις τρόπο ζωής. Η Μαγδαληνή ήταν μια πόρνη, έβγαλε από αυτήν 7 δαιμόνια ο Κύριος και άλλαξε τρόπο ζωής και έγινε Αγία. Ταυτίστηκε με τον Κύριο, μπήκε στην οικογένεια του Χριστού και της εμπιστεύτηκε ο Κύριος το μήνυμα της Ανάστασης. Δεν έχει πρόβλημα ο Κύριος με την αμαρτία σου. Πρόβλημα έχει με την αμετανοησία. Για να μπορείς να ελέγξεις την αμαρτία, πρέπει να ελευθερωθείς και μάλιστα πρέπει να την μισήσεις, πρέπει να καταλάβεις τι κάνει για να ελέγξεις. Ο Θεός, αδελφοί, μισεί την αμαρτία, Αμαρτία είναι από το αμάρτο. Θα πει χάνω τον στόχο. Και κάθε πράξη που χάνει τον στόχο της έχει σαν, σαν αντίδημο, σαν αντίκρισμα την τιμωρία. Πρέπει να τιμωρηθεί. Λέει ο Θεός, βροντοφωνάζει μέσα στους προφήτες, οι αμαρτίες σας με απομάκρυναν από εσάς. Δεν μπορώ να κατέβω για τις αμαρτίες σας. Γιατί αμαρτάνετε συνεχώς. Οι αμαρτίες σας έχουν θέσει εμπόδιο, τείχος και δεν μπορώ να έρθω. Οι αμαρτίες μας. Έχουμε σκεφτεί όταν τόσο ελαφριά αμαρτάνουμε με οποιοδήποτε τρόπο, με το στόμα, με τη σκέψη, με τις πράξεις μας. Τι κοστίζει αυτό στον Κύριο. Πώς νιώθει ο Θεός.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Ο Ηλίας καταλάβαινε, ο Ιωάννης καταλάβαινε και πάνω απ' όλα ο Κύριος Ιησούς Χριστός καταλάβαινε. Ήρθε με τέτοια καλοσύνη και γλυκύτητα σε αυτή την μηχευωμένη που την φέρανε εκεί να την λιθοβολήσουν μπροστά στον Κύριο και αφού τους έδιωξε όλους με τον τρόπο του λέγοντας «Ο αναμάρτητος λέει πρώτος τον λίθον βαλέτο». Και φύγαν όλοι. Τι της είπε ο Κύριος? «Ούτε κι εγώ σε κατακρίνω. Πήγαινε και μικέτη αμάρτανε». Μικέτη αμάρτανε για να μη σου γίνει τίποτα χειρότερο, λέει. Έχουμε, αδελφοί, πάρει στάση ενάντια στην αμαρτία. Μας ενοχλεί μέσα στη ζωή μας. Ή την επιθυμούμε κρυφά. Την κάνουμε κρυφά. Εάν όταν δεν σε βλέπει κανείς, όταν νιώθεις ασφαλής και μπορείς να αμαρτήσεις. Ξέρεις, ο Θεός δεν βάζει κρυφές κάμερες ούτε κρυφά μικρόφωνα. Τα ακούει, τα βλέπει, τα γνωρίζει όλα. Κάποιος μου είχε πει, αδερφέ, πρόσεχε γιατί μπορεί να έχουν βάλει στο τηλέφωνο σου... Πολύ ωραία. Ας τους να ακούνε. Ας τους να ακούνε. Να βάλουν κρυφές κάμερες. Ας τους να βάλουν κρυφές κάμερες. Θέλουν να παρακολουθούν τη ζωή μας πολύ ωραία. Αντί να τους μιλάμε με το στόμα, θα τους μιλάει η ζωή μας. Είμαστε εδώ, σαν λαός του Θεού, να σταθούμε σαν Ηλίας, να ελέγξουμε την αμαρτία και τα κρυπτά της εσχήνης για να φέρουμε τους ανθρώπους στην υπακοή του Ευαγγελίου. Και επάνω εκεί είναι που απελευθερώνεται η δόξα και το μεγαλείο του Θεού. Σήμερα θέλω να ελέγξεις την καρδιά σου και να πεις μισό λεπτό, πώς βαδίζω εγώ ενώπιον του Κυρίου? Ποια είναι η στάση μου ενάντια στην αμαρτία? Μήπως με έκανε ο διάβολος μια πλαστελίνη και λυγίζει ανάλογα? Ώρα για αμαρτία. Κάνουμε την αμαρτία μετά. Κύριε μου, συγχώρησέ με σε παρακαλώ. Την άλλη μέρα, ώρα για αμαρτία. Ξανά πάλι. Μετά, Κύριε μου, συγχώρησέ με παρακαλώ. Μην περιμένεις να πάρεις τη δόξα του Κύριου επάνω σου. Σ' αγαπάει ο Κύριος. Σε περιμένει. Γι' αυτό με βάζει να σου πω αυτά τα πράγματα σήμερα. Δεν είναι δικά μου, δικά του είναι. Το χρωστάς στον εαυτό σου. Η ζωή μας είναι πάρα πολύ μικρή και πάρα πολύ ζωτική. Θέλω να σου αποκαλύψει ο Κύριος πόσο ανάγκη σε έχει. Να καταλάβεις πόσο ανάγκη έχει ο Κύριος από σένα. Δεν μπορεί να κατέβει ο Θεός εδώ κάτω. Αν κατέβει θα λιώσουν όλα. Είναι αόρατος, δεν τον βλέπουν. Έχει όμως εσένα. Εμένα. Η χριστιανοσύνη ξοδεύει την προσευχή της σε πολύ παράξενα πράγματα. Ή λέμε στο Θεό να κάνει αυτά που ο Θεός είπε εμάς να κάνουμε. Κύριε πάνε εκεί σε παρακαλώ. Κάνε σε παρακαλώ κάτι. Ο Κύριος θέλει να πας εσύ και να κάνεις εσύ κάτι. Υπάγεται, μαθητεύσατε πάντα τα έθνη. Και εμείς τι κάνουμε? Καθόμαστε στο σπίτι μας και στέλνουμε το Θεό. Και ο Θεός λέει, εσείς θα πάτε. Και εγώ θα είμαι μαζί σας. Παράξενες προσευχές κάνουμε. Κύριε, δώσ' μου τα θαύματά σου, δώσ' μου τις δυνάμεις σου, Κύριε, σε ευχαριστώ. Ο Κύριος είπε, θεράπευε ποιους? Τους ασθενείς. Πώς θα δεις εάν ο Κύριος τους θεραπεύει μέσα από σένα? Πρέπει να πας να τους βρεις. Πρέπει να βρεις τους νεκρούς για να τους αναστήσεις. Πρέπει να βρεις τους αρρώστους να τους κάνεις καλά. Πρέπει να βρεις τους χαμένους να τους φέρεις μέσα στην εκκλησία του Ιησού Χριστού. Εάν κάθεσαι και δεν κάνεις τίποτα, δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Τίποτα απολύτως. Μ' ακούτε αδερφοί? Τίποτα. Λέει, και μη λέτε ότι είμαστε τέκνα του Αβραάμ. Εμείς είμαστε χριστιανοί. Χριστιανοί. Τι είδους χριστιανοί είστε? Ο Ηλίας δεν μπορούσε μπροστά του να σταθεί στον Ηλία θρησκευτικό πνεύμα. Εάν ξέρετε πόσο είμαστε επηρεασμένοι από όλο αυτό το παλιό σύστημα, το εκκλησιαστικό, που έχουμε τον κόσμο κάτω αποχαυνομένο να κάθεται, να ακούει μονάχα, και έναν κάτι να κάνει εκεί μπροστά. Τι διαβάσαμε στην Εφεσίους? Έδωσε αποστόλους, προφήτες, ευαγγελιστές, ποιμένες και δασκάλους. Γιατί? Για τον καταρτισμό. Τώρα καταρτιζόμαστε. Να κάνουμε τι? Τι λέει μετά? Για το έργο της διακονίας. Είσαι εδώ να καταρτιστείς. Λατρεύουμε τον Κύριο, γεμίζουμε τις μπαταρίες μας, πληρωνόμαστε με πνευμάγιο. Γιατί? Μαθαίνουμε, καταλαβαίνουμε, μας αποκαλύπτεται ο λόγος, παίρνουμε δύναμη. Για ποιο λόγο? Για το έργο της διακονίας. Πρέπει να βρεις τη θέση σου μέσα στη δόξα του Θεού, να καταλάβεις τι ο Θεός σου έχει δώσει να κάνεις. Σε κάλεσε να σταθείς μάρτυρας. Αυτοί οι άνθρωποι μου κάνει εντύπωση. Ο Ηλίας λέει ήταν άνθρωπος ομοιοπαθής με εμάς. Ο Ιωάννης το ίδιο. Οι Απόστολοι ήταν άνθρωποι σαν και εμάς. Τους σήκωσε ο Κύριος από τις δουλειές τους, από την καθημερινότητά τους. Και πίστεψαν στον Κύριο. Βγήκανε από το κοσμικό αυτό κατεστημένο και έβαλαν μπροστά τους τη βασιλεία του Κυρίου και την έφεραν εις πέρα στη γενιά τους. Το έκαναν, αδελφοί. Το έφεραν εις πέρα. Να πάμε στην Αλφα Βασιλέων στο 18 κεφάλαιο, Ιώτα Ήτα. Η αμαρτία θέλει κάλυψη. Και ο Θεός προμήθευσε. Τέλεια κάλυψη. Σκεπάζεται όταν πρώτα μετανοήσεις ειλικρινά για την αμαρτία σου ενώπιον του Κυρίου και δεχθείς το αίμα της θυσίας, τότε σκεπάζεται η αμαρτία σου. Εάν η μετάνοιά σου είναι επιπόλαια, θα πέσεις πάλι σε πράγματα από τα οποία ήδη έχεις μετανοήσει. Και πρόσεξε να μην γίνει αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού. Εις ο μικρογιώτα, λουσθήσα, επέστρεψεν εις τον βόρβορο αυτής. Ο χείρος που λούζεται και μετά, μόλις τον λούζεις, τι κάνει? Ξανά πάλι μέσα στον βόρβορο. Ο Κύριος θέλει να μας στήσει στα πόδια μας, αδελφοί. Θέλει να δούμε λίγο τον Ηλία. Τι έκανε? Στο 30 εδάφιο. Αλφα Βασιλέων, Ιώτα Ήτα 30. Αφού κάλεσε τους ψευδοπροφήτες, φτιάξαν το θυσιαστήριό τους, βάλανε τη θυσία τους επάνω, έκραζαν μέχρι το απόγευμα και δεν έγινε τίποτα. Ήταν σειρά του Ηλία. Μ' αρέσει που λέει ήταν πια απόγευμα, στο τέλος της μέρας. Τώρα είναι το απόγευμα, είμαστε στο τέλος πια. Τότε είπε ο Ηλίας προς πάνταν των λαών: πλησιάσατε προς εμέ. Και πάσα ο λαός επλησίασε προς αυτόν. Όταν οι άνθρωποι δουν και καταλάβουν μέσα στην καρδιά σου την έλλειψη της αμαρτίας, δεν χρειάζεται να πεις πολλά λόγια. Όταν τους καλέσεις, θα έρθουν. Ο Ηλίας τους κάλεσε, ξέρανε όλοι ότι είναι προφήτης του Κυρίου. Ότι αγωνιζόταν με τη ζωή του ολόκληρη για να στήσει τον Ισραήλ στα πόδια του. Να τους επαναφέρει στη σωστή λατρεία. Και ήρθε ο Ισραήλ. Κάλεσε τους ανθρώπους και θα έρθουν. Αλλά η ζωή σου να είναι σαν του Ηλία. Άγια, καθαρή. Τι είναι το πρώτο πράγμα που κάνει ο Ηλίας? Και επιδιόρθωσε το θυσιαστήριο του Κυρίου το κεκρινισμένον. Και έλαβεν ο Ηλίας 12 λίθους κατά τον αριθμό των φυλών των ιών Ιακώβ, προς τον οποίον ήλθεν ο λόγος του Κυρίου λέγον: Ισραήλ θελήστε το όνομά σου. και οκοδόμησε τους λίθους θυσιαστήριο εις το όνομα του Γιάχβε. Για να επιστρέψει, να επιστρέψουμε πρώτα εμείς και μετά ο λαός, για να έρθουμε στον Κύριο, ποιο είναι το πρώτο πράγμα που πρέπει να τακτοποιηθεί? Το θυσιαστήριο. Μετά η θυσία. Το θυσιαστήριο. Το θυσιαστήριο ο διάβολος τον γκρέμισε. Τι λέει ότι είναι? Και κρυμνισμένο. Ήταν θυσιαστήριο εκεί. Ήρθε ο Βαάλ, γκρέμισε το θυσιαστήριο του Γιάχβε και έστησε το δικό του. Γκρέμισε το θυσιαστήριο του Ιησού και έφτιαξε το δικό του. Το πνεύμα του Ηλία τι θα κάνει? Θα επιδιορθώσει το θυσιαστήριο. Θα το ξαναστήσει. Και τι πήρε ο Ηλίας? 12 λίθους. Τι σημαίνει το 12? Είναι η πληρότητα της βασιλείας του Θεού. Παίρνει τους λίθους. Ενώνει, καλεί τα παιδιά του Θεού. Τους φέρνει κοντά. Και τους φτιάχνει, λέει, κοιτάξτε τι λέει. Κάνε μεγάλη εντύπωση. Και οκοδόμησε τους λίθους θυσιαστήριο. Ποιοι είναι οι λίθοι? Εμείς. Τι σημαίνει τους οκοδόμησε θυσιαστήριο? Ακούστε τι λέει ο νόμος. Τι έχει πει ο Κύριος όταν έφτιαχνε κάποιος θυσιαστήριο. Πώς έπρεπε να το κάνει? Δευτερονόμιο ΚΖ 5. Λέει και θέλεις οικοδομήσει εκεί θυσιαστήριον εις Κύριον των Θεών σου. Θυσιαστήριον εκλήθων. Σίδηρον δεν θέλεις επιβάλλει επ' αυτούς. Θέλεις οικοδομήσει το θυσιαστήριο Κυρίου του Θεού σου εκλήθων ολοκλήρων. Και θέλεις προσφέρει επ' αυτού τα ολοκαυτώματα προς Κύριον των Θεών σου. Λίθους όπως ήταν χωρίς να πάει επάνω σμήλη. Με τις εχμές τους, με τις ρογμές τους, με τα προβλήματά τους, με τις δυσκολίες τους, με τις αμαρτίες τους, με τα ελαττώματά τους. Έτσι ο Κύριος μας καλεί. Έτσι μας φέρνει. Είναι έτσι αδερφοί? Έτσι ερχόμαστε. Και ο Ηλίας θα καλέσει τους λίθους του Κυρίου. Θα καλέσει τη βασιλεία του Θεού να έρθει πίσω. Και πού μας καλεί? Πρώτα στο θυσιαστήριο. Για να μας χτίσει θυσιαστήριο. Τι θα πει αυτό? Να χτιστούμε εμείς θυσιαστήριο. Ποιο είναι το δικό μας θυσιαστήριο? Ο Σταυρός. Εβραίους, Ιώτα Γάμα, 10. Έχομεν θυσιαστήριο. Θέλω να περάσει μέσα μας αυτό, αδελφοί. Σας το έχω πει πολλές φορές και λίγοι το θυμώνουν. Αυτό σημαίνει ότι δεν έχουμε φτάσει εκεί ακόμα. Έχομεν θυσιαστήριον. Εξ ου δεν έχουσιν εξουσίαν να φάγωσιν οι λατρεύοντες εις την σκηνήν. Αυτοί ήταν οι ιερείς και όλοι αυτοί που λάτρευαν ακόμα, ενώ ο Χριστός σταυρώθηκε, αυτοί συνέχισαν τις θυσίες τους και τη θρησκεία τους. Λέει, εμείς έχουμε θυσιαστήριο. Διότι των ζώων των οποίων το αίμα εισφέρεται εις τα Άγια δια του αρχιερέως περί αμαρτίας, τούτον τα σώματα κατακαίονται έξω του στρατοπέδου. Όθεν, το λοιπόν δηλαδή, και ο Ιησούς διαναγιάσει τον λαόν δια του ιδίου αίματος έξω της πόλεως έπαθεν. Ας εξερχόμεθα λοιπόν προς αυτόν έξω του στρατοπέδου δια, των ονειδισμών αυτού φέροντες, διότι δεν έχουμε εδώ πόλην διαμένουσαν, αλλά τη μέλουσαν επιζητούμε. Πήρε τους λίθους ο Ηλίας και τους έχτισε θυσιαστήριο. Ο πρώτος ο οποίος έγινε θυσιαστήριο είναι ο Ιησούς Χριστός. Αλλά ο Κύριος θέλει και η Εκκλησία Του να είναι θυσιαστήριο. Και θα εξηγήσω αμέσως τι εννοεί ο λόγος του Κύριου εδώ πέρα. Να πάμε στο Ματθαίο Ιώτα Σίγμα 19. Ματθαίος Ιώτα Σίγμα 19. Θα διαβάσω από το 15. Λέγει προς αυτούς, αλλά εσείς τι να με λέγετε ότι είμαι? Τι να με λέγω στην άνθρωποι ότι είμαι? Και είπαν εδώ άλλοι μεν βαπτιστή τον Ιωάννη, άλλοι τον Ηλία, άλλοι Ιερεμία ή ένα των προφητών. Και του λέει, εσείς τι να με λέγετε ότι είμαι? Και ποιος σηκώθηκε? Ο Πέτρος. Αποκριθείς δε ο Σίμων Πέτρος είπε, «Συ είσαι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος». Και αποκριθείς ο Ιησούς είπε προς αυτόν, «Μακάριος είσαι Σίμων, Ιε του Ιωνά, διότι σάρξ και αίμα δεν σε αποκάλυψε τούτο. Αλλά ο πατήρ μου ο εν της ουρανής. Και εγώ δε σοι λέγω ότι σοι είσαι Πέτρος. Και επί ταύτης της πέτρας θέλω οικοδομήσει την εκκλησία μου και επίλε άδου δεν θέλουσι ισχύσει κατά αυτής». Ωραία πράγματα. Ευλογία ο Πέτρος. Ακούσε τη συνέχεια όμως. «Και θέλω σοι δώσει τα κλειδία της βασιλείας των ουρανών, και ότι αν δέσεις επί της γης τελείστε δεδεμένον εις των ουρανών, και ότι αν λύσεις επί της γης τελείστε λελειμμένον εν της ουρανής». Τότε παρήγγειλεν εις τους μαθητάς αυτού να μη υποσύ προς μηδένα ότι αυτός είναι ο Ιησούς Χριστός. Και τότε ήρχισεν ο Ιησούς να δεικνύει εις τους μαθητάς αυτού ότι πρέπει να υπάγει εις Ιεροσόλυμα και να πάθει πολλά από των πρεσβυτέρων και αρχιερέων και γραμματέων και να θανατωθεί και την τρίτη μέρα να αναστηθεί. Εκεί που ο Πέτρος είπε πω πω πω πω, τώρα ξαφνικά τι ακούει? Θα θανατωθεί και την τρίτη μέρα θα αναστηθεί. Τι κάνει ο Πέτρος? Όταν ακούς το Σταυρό, πώς αντιδράς? Πέστε. Να το κάνουμε λίγο έτσι πιο ζωντανό. Ακούμε από όξο. Γκρακ, γκρουκ, γκρακ, γκρουκ, γκρακ, γκρουκ, γκρακ, γκρουκ. Μπαίνει εδώ πέρα μέσα ένα απόσπασμα Ρωμαίοι στρατιώτες. Και έρχονται και λένε, ο Τάδε είναι εδώ. Μάλιστα, εδώ είμαι. Έλα, καταδικάστηκες σε σταύρωση. Σήμερα σε σταυρώνουμε. Πώς θα αντιδράσεις? Το μήνυμα του Σταυρού δεν είναι ευχάριστο για τη σάρκα. Αλλά εκεί είναι όλο το μεγαλείο, εκεί είναι το θυσιαστήριο. Λέει ο Πέτρος, «Και παραλαβών αυτόν ο Πέτρος κατηδίαν ήρχισε να επιτιμά αυτόν». Ο Πέτρος ποιον επιτιμούσε? Πριν λίγο είπε, «Εσύ είσαι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος». Και τώρα ο Πέτρος είναι να τον επιτιμάει. «Κύριε, σε επιτιμώ. Τι δεν πει να πεθάνεις? Μη γέννητος είσαι. Απαπα, τι είναι αυτά τα πράγματα?» Πώς αντέδρασε ο Κύριος? Τι του είπε? «Πέτρο, ευχαριστώ που έχεις ζήλο για μένα, αδερφέ. Ο Κύριος να σε ευλογεί». Έτσι του είπε? «Γενουήλαιος είσαι αυτόν, Κύριε. Δεν θέλει γίνει τούτο είσαι», του λέει ο Πέτρος. Εκείνος δε στραφής είπε προς τον Πέτρο, «Ήπαγε ο πίσω μου σατανά, σκάνδαλο μου είσαι». Πιστεύω ότι το πρόσωπο του Κυρίου αγρίεψε ξαφνικά. Θύμωσε ο Κύριος. Γιατί μέσα από το μαθητή του ποιος μιλούσε? Ο διάβολος. Γιατί χρησιμοποίησε τον Πέτρο, ενώ τη μια στιγμή ήρθε αυτή η αποκάλυψη η μεγάλη και του λέει σάρκ σχέμα, δες το αποκάλυψε, και την άλλη στιγμή ο Σατανάς. Τι, πώς μπήκε ο Σατανάς μες στον Πέτρο? Φόβο των ανθρώπων. Φοβήθηκε. Φοβήθηκε ο Πέτρος. Πήρε ο διάβολος τον φόβο, μπήκε μέσα και άρχισε να επιτιμάει τον Χριστό. Μήπως ο φόβος σου είναι τόπος για να τον πάρει ο διάβολος και από μέσα σου μπαίνει και αρχίζει να επιτιμάει τον Χριστό του Κυρίου. Ο Κύριος έχει ένα στόχο. Τον λαό του τον θέλει θυσιαστήριο και θα μας φτάσει εκεί. Δεν έχουμε φτάσει ακόμα. Τι μας λέει? Εσείς δεν αντισταθήκατε ακόμη στην αμαρτία μέχρι αίματος. Εκεί είναι το θέμα. Είναι ζωή και θάνατος. Είναι κόλαση και ουρανός. Είναι ο ναός των ειδώλων με το ναό του Κυρίου. Είναι ο Χριστός και ο διάβολος, ο Βελίαλ. Σε θέλει στο θυσιαστήριο, σε θέλει να γίνεις θυσιαστήριο για να μπορεί πρώτον να σε σώσει και δεύτερον να σε χρησιμοποιήσει σωστά για να σώσει άλλους. Σε έχει ανάγκη ο Κύριος. Έχει ανάγκη τους λίθους. Για να έρθει η δόξα. Ο στόχος μας ποιος είναι? Προς τα πού βαδίζουμε? Ποιος είναι ο στόχος μας? Έχουμε τους προφήτες του Βάρ. Τη θυσία του Βάρ. Την Ιεζάβελ. Τον Αχαάβ. Έχουν ξεγελάσει τον κόσμο. Τους έχουν στρέψει σε λάθος θυσία. Σε λάθος θεούς, θεές και χίλια δυο άλλα πράγματα. Ο στόχος του Ηλία ποιος είναι? Να στρέψει τους ανθρώπους στον Ιάχβε, στον Κύριο Ιησού Χριστό. Τι πρέπει να φανεί? Για να γίνει αυτό, τι πρέπει να φανεί? Η δόξα. Η δόξα. Πρέπει να κατέβει η φωτιά. Ναι, αλλά για να κατέβει η φωτιά γίνονται εργασίες. Πρέπει να αφήσουμε τον Κύριο να φτιάξει τις εργασίες μέσα μας. Ό,τι κόστος είναι, πρέπει να πεις: Κύριε, θα το πληρώσω. Ό,τι ζητάς, θα το δούμε. Είναι γραμμένο. Δεν χρειάζεται να κάνουμε υποθέσεις. Το έχουμε πει. Μας τα έχει γράψει ο Κύριος. Και θα σας τα διαβάσω καθαρά να τα βρούμε όλα. Είπα για πίσω μου, Σατανά, σκάνδαλον μου είσαι, διότι δεν φρονείς τα του Θεού, αλλά τα των ανθρώπων. Τι περιμένουμε από το έργο του Κυρίου, αδερφοί? Ποιοι είναι οι στόχοι μας? Περιμένουμε αναγνώριση, θέσεις? Περιμένουμε κάποια, ίσως, ευημερία που θα μας γλιτώσει από διάφορα πράγματα? Τι περιμένουμε? Γιατί μας κάλεσε ο Κύριος? Ο Κύριος είναι τίμιος και ειλικρινής. Συνεχίζει και λέει, εάν της θέλει να έλθει ο πίσω μου, δεν σε πιέζει. Γι' αυτό και έχουμε την πόρτα ανοιχτή πάντα. Μας πιέζει κανείς? Όχι. Εάν θες να έρθεις ο πίσω μου, λέει ο Κύριος, θα χρειαστεί να κάνεις ορισμένα πράγματα. Ας απαρνηθεί τον εαυτό του άνθρωπος και ας σηκώσει το σταυρόν αυτού και ας με ακολουθεί. Διότι όστις θέλει να σώσει την ζωή αυτού, θέλει απολέσει αυτήν. Και όστις απολέσει την ζωή αυτού ένα και νεμού, θέλει ευρύ αυτήν. Επειδή τι ωφελείται ο άνθρωπος, εάν τον κόσμο όλο κερδίσει, την δε ψυχή αυτού ζημιωθεί, ή τι θέλει δώσει ο άνθρωπος εις ανταλλαγήν της ψυχής αυτού. Διότι μέλει ο Υιός του ανθρώπου να έλθει εν τη δόξη του Πατρός αυτού μετά των αγγέλων αυτού και τότε θέλει αποδώσει εις έκαστον κατά την πράξη αυτού. Τι βλέπεις, τώρα ή μετά? Οι θησαυροί σου είναι κάτω ή πάνω? Οι στόχοι σου είναι εδώ ή εκεί? Βλέπεις, ξεχωρίζει. Ματθαίος, Ιώτα 32 έως 42. Ακούστε τι λέει. Πας λοιπόν ώστις με ομολογήσει έμπροσθεν των ανθρώπων, θέλω ομολογήσει και εγώ αυτόν έμπροσθεν του Πατρός μου του εν της ουρανής. Ώστις δε με αρνηθεί έμπροσθεν των ανθρώπων, θέλω αρνηθεί αυτόν και εγώ έμπροσθεν του Πατρός μου του εν της ουρανής. Μην νομίζετε ότι ήλθω να βάλω ειρήνη επί την γη. Ακούστε το θυσιαστήριο. Δεν ήλθον να βάλω ειρήνην, αλλά μάχαιρα. Διότι ήλθον να διαχωρίσω άνθρωπον κατά του πατρός αυτού. Αυτό είναι το μη ευχάριστο μέρος του Ευαγγελίου, γι' αυτό και τα ακούμε συχνά. Αλλά αυτό είναι η βάση του Ευαγγελίου. Το πρώτο πράγμα που συναντάς για να έρθεις σε κοινωνία με τον Κύριο είναι το θυσιαστήριο. Πολλοί, ξέρετε τι θέλουν να κάνουν. Θέλουν να το παρακάμψουν το θυσιαστήριο, να πάνε γύρω-γύρω, για να πάνε στο λουτήρα και να πάνε στα άλλα πράγματα. Δεν γίνεται, αδερφοί. Δεν γίνεται. Αυτή είναι μια οδός και ξεκινάει από το θυσιαστήριο. Πρέπει να το επιδιορθώσουμε το θυσιαστήριο. Πρέπει να το φτιάξουμε μέσα μας και στις καρδιές των ανθρώπων. Να συστήσουμε το Σταυρό του Χριστού, τη θυσία του Χριστού και την Αγία Ζωή. Λέει, δια πολλών θλίψεων θα εισέλθουμε στη Βασιλεία των Ουρανών. Είσαι έτοιμος. Είσαι έτοιμος. Εάν φτάσεις το μαχαίρι μέχρι το κόκαλο, είσαι έτοιμος να το δεχτείς. Εάν είσαι θυσία, θα το δεχτείς. Θα πεις, Κύριε, εδώ είμαι. Πονάω, βασανίζομαι, αλλά στέκομαι εκεί που με έβαλες. Και θα μείνω πιστός μέχρι τέλος, γιατί εσύ με κάλεσες. Δεν κάλεσα τον εαυτό μου. Εσύ με βρήκες, δεν βρήκα εγώ τον εαυτό μου. Διότι ήλθω να διαχωρίσω άνθρωπον κατά του πατρός αυτού και θυγατέρα κατά της μητρός αυτής και νύμφην κατά της πεθεράς αυτής. Και εχθροί του ανθρώπου θέλουσιν είστε οι οικιακοί αυτού, ως της αγαπά πατέρα ή μητέρα υπέρ εμέ, δεν είναι άξιος εμού. Ακούστε τη σχέση θέλει ο Κύριος από εμάς. Το θυσιαστήριο. Και ως της αγαπά ιών ή θυγατέρα υπέρ εμέ, δεν είναι άξιος εμού. Εάν φύγει ο γιος σου, τι θα κάνεις δηλαδή, αφήνεις και εσύ τον Κύριο. Και ως της δεν λαμβάνει τον σταυρόν αυτού και ακολουθεί ο πίσω μου, δεν είναι άξιος εμού. Δεν σε θέλει ο Κύριος. Εάν έρθει να τον ακολουθήσεις έτσι, πού πας εσύ. Κύριε, θέλω να σε ακολουθήσω. Χωρίς σταυρό. Κοίταξε τους. Κοίταξε το στράτευμα. Όλοι οι Άγιοι του Θεού με το σταυρό τους είναι. Εσύ πού πας. Εσύ πού πας χωρίς σταυρό. Δεν μου αξίζεις. Δεν σε θέλω. Και αν σου πει ο Κύριος δεν σε θέλω, τι θα κάνεις. Πού θα πας. Στο φαρδίδρομο. Και πού πάει αυτό. Λέει, συνεχίζει. Ως της έβρει την ζωή αυτού, θέλει απολέσει αυτήν. Και ως της απολέσει τη ζωή αυτού, διεμέ θέλει ευρύ αυτήν. Ως της δέχεται εσάς, εμέ δέχεται. Και ως της δέχεται εμέ, δέχεται τον αποστήλαντά με. Αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Ένας άνθρωπος με το σταυρό του Χριστού, το δικό σου σταυρό, ακολουθώντας το Κύριο στα χνάρια του. Όποιος δέχεται εσάς, λέει, εμέ δέχεται. Καταλαβαίνεις πώς θέλει ο Κύριος να είσαι για να σε δεχθεί ο κόσμος. Και για να πει ο Κύριος όπου πας, πάω εγώ. Όπου βάζεις τα χέρια σου, τα βάζω εγώ. Όταν ανοίγεις το στόμα σου, ανοίγω το δικό μου στόμα. Όταν ανοίγεις τα μάτια σου, ανοίγω τα δικά μου μάτια. Όταν ανοίγεις τα αυτιά σου, ανοίγω τα δικά μου αυτιά. Τα πόδια σου είναι πόδια μου. Πόσο Κύριος θα ταυτιστεί μαζί σου. Το λέει. Πρέπει να πάρεις το σταυρό σου στον ώμο. Να αρνηθείς τον εαυτό σου. Να αφήσεις το τι θέλω εγώ για μένα, σε μένα, πώς μ' αρέσει εμένα την επίδειξή σου, τη θέση σου και οτιδήποτε άλλο έχεις και να πεις, Κύριε, τα θεωρώ όλα ζημία. Τα θεωρώ όλα ότι είναι σκύβαλα. Τα αφήνω για το έξοχο της δικής σου γνώσης. Είσαι ό,τι όμορφο και ωραίο έχω εμείς στη ζωή μου. Ό,τι και να βρω άλλο δεν μπορεί να συγκριθεί με σένα. Τότε ο Κύριος ταυτίζεται με σένα. Τότε σου δίνει τη δόξα του, τότε κατεβαίνει το μεγαλείο. Χωρίς σταυρό δεν γίνεται, χωρίς θυσιαστήριο δεν κατεβαίνει η φωτιά κάτω. Δεν γίνεται. Ο δεχόμενος προφήτην, εις όνομα προφήτου, μισθόν προφήτου θέλει λάβει. Και ο δεχόμενος δίκαιον, εις όνομα δικαίου, μισθόν δικαίου θέλει λάβει. Και ώστε σποτίσει ένα των μικρών τούτων. Ποιον τούτων. Για αυτούς που μιλάμε. Τους λίθους που γίνονται θυσιαστήριο. Που ταπεινώνονται.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Που διώχνουν την αμαρτία από τη ζωή τους και στέκονται για την παρουσία του Ιησού Χριστού. Στέκονται εκεί για να κατέβει η παρουσία του Κυρίου. Θυσία, ζώσα, αγνή, ευάρεστος ενώπιον του Κυρίου. Τότε ο Κύριος λέει, όποιος σας ποτίσει ένα ποτήρι κρύο νερό, εις όνομα μαθητού, αληθώς σας λέγω, δεν θέλει χάσει τον μισθόν αυτού. Μετά αρχίζει μια πνευματική πολυτέλεια του ουρανού να διενεργείται μέσα στη ζωή σου, που όμως δεν φαίνεται με τα σαρκικά μάτια. Λουκάς, Ιώτα, Δέλτα, 25-27. Ήρχοντο δε μετ' αυτού όχλοι πολλοί και στραφείς είπε προς αυτούς, εάν της έρχεται προς εμέ και δεν μισεί, σχήμα υπερβολής είναι αυτό, τον πατέρα αυτού και την μητέρα και την γυναίκα και τα τέκνα. Κύριε, και τη γυναίκα μας. Τι λέει? Εάν η γυναίκα σου είναι σκάνδαλο, τι θα κάνεις? Ρωτάω, αδερφή. Εάν η γυναίκα σου γίνεται σκάνδαλο στη ζωή σου, τι θα κάνεις? Εάν ο δεξί σου οφθαλμός γίνεται σκάνδαλο, τι λέει να κάνεις? Γκάλτονε. Σε συμφέρει. Για να μπει στη βασιλεία των ουρανών, μονόφθαλμος. Παρά με δυο μάτια στην κόλαση. Μιλάει για αυτά που δεσπόζουν μέσα στη ζωή του ανθρώπου και είναι οι οικογενειακές μας σχέσεις, είναι οι δεμένες. Έβλεπα στον δρόμο τώρα κατεβαίνοντας μια μάνα, περνούσε το αυτοκίνητο, το μωράκι της ήταν εκεί και έτρεξε με κίνδυνο να πάρει το παιδάκι της. Ένστικτα τα έβαλε ο Θεός μέσα, αγάπη, τρομακτική αγάπη. Ο έρωτας μεταξύ δύο ανθρώπων, ερωτεύονται ένας τον άλλον, ισχυρά πράγματα, σκοτώνουν οι άνθρωποι γι' αυτά. Προσβάλλει στην κόρη του, πάει και σκοτώνει ο άλλος. Γιατί είναι ισχυροί δεσμοί. Και ο Κύριος λέει, εάν δεν είσαι σε θέση να μισήσεις τους δεσμούς αυτούς, να τους αποκόψεις από τη ζωή σου, για μένα όταν είναι εμπόδιο, τότε δεν μου αξίζεις, δεν σε θέλω στη βασιλεία μου. Γιατί έτσι κι αλλιώς θα σε χάσω. Αυτό είναι το θυσιαστήριο. Μας το έδειξε ο Κύριος τον Αβραάμ. Του λέει, Αβραάμ, πάρε τον Ισαάκ, τον Υιό σου, τον μονογενή σου, τον οποίο αγαπάς και θυσίασέ τον. Ο Κύριος δεν έχει ανάγκη από θυσίες. Για τον Αβραάμ το έκανε. Για να τον πλουτίσει με τη δόξα του. Για να μην χάσει το μισθό του. Πολλούς από εμάς μας δοκιμάζει ο Κύριος από τον Αβραάμ. Μέχρι τέλους. Μέχρι τέλους. Και δεν μισεί τον πατέρα αυτού και τη μητέρα και την γυναίκα και τα τέκνα και τους αδελφούς και τα αδελφάς. Έτι δε και την εαυτού ζωήν. Μπορεί να πάει πιο βαθιά. Έχει τίποτα άλλο? Όχι, φτάσαμε στον πάτο. Ο Θεός σου τα έδωσε όλα και τα ζητάει όλα. Το πιο τίμιο πράγμα. Μας αγάπησε μέχρι τέλους και θέλει τη δική μας αγάπη μέχρι τέλους. Λέει, δεν είχε πού να ορκιστεί περισσότερο. Πού ορκίστηκε? Στον εαυτό του. Έκανε όρκο στον Αβραάμ. Ότι μέσα από το σπέρμα του Αβραάμ θα ευλογήσει όλες τις φυλές. Ορκίστηκε ο Κύριος την αγάπη του. Ότι θα σώσει τον κόσμο. Και στον όρκο του και στη στάση του ο Θεός είναι Θεός ακέραιος. Αλλά μας αποκαλεί Υιούς του Θεού, του Υψίστου και περιμένει όπως ο Θεός έχει δώσει όλο τον εαυτό του για μας, έτσι και εμείς να δώσουμε όλο τον εαυτό μας για εκείνον. Γι' αυτό και ξεκινάει τις εντολές του και λέει, θέλεις αγαπά Κύριον τον Θεό σου εξ όλης της καρδίας σου, εξ όλης της δυνάμεώς σου, εξ όλης της ψυχής σου. Δεν μπορεί να γίνει αυτό εάν δεν υπάρχει το θυσιαστήριο, εάν δεν καίει συνέχεια να είναι μια ζωντανή θυσία η ζωή σου ολόκληρη. Πήρε ο Κύριος τους 12 μαθητές του και τους έχτισε θυσιαστήριο. Τον Πέτρο τον σταύρωσαν ανάποδα, τον Ιάκωβο τον αποκεφάλισαν, τον Ιάννη τον ρίξαν στη φυλακή, ο Θωμάς μαρτύρησε. Και όλοι οι άλλοι γίνανε ένα μαρτύριο, μια θυσία για τον Κύριο, ένα ζωντανό θυσιαστήριο. Αυτή είναι η βάση μας, αυτό είναι το θεμέλιό μας, αδερφοί. Πέστε μου, είναι έτσι? Πρέπει να επιδιορθώσουμε το θυσιαστήριο. Ο διάβολος είναι εκεί να στον γκρεμίσει, να σου πάρει το μυαλό σου αλλού. Σας παρακαλώ να μην καθόμαστε σε αυτό το χαζοκούτι και μας αδειάζει. Ευχαριστώ τον Κύριο. Ο Ηλίας ήταν άνθρωπος ομοιοπαθής με εμάς. Και όμως ήταν ο Ηλίας. Και εμείς είμαστε άνθρωποι σαν τον Ηλία και ο Κύριος μας καλεί να γίνουμε με Ηλίας. Για να γίνουμε όμως πρέπει να ακολουθήσουμε την πορεία που ο Λόγος μας δίνει. Θυσία. Θυσία. Να αγαπήσεις τους λίθους γύρω σου. Με τις αιχμές τους. Οι λίθοι μπαίνουν μαζί όπως είναι ακατέργαστοι. Αμήν. Με τις ρογμές τους και τις αιχμές τους και τα προβλήματά τους. Να δεχθείς να κάτσεις κάτω και να έρθει άλλος επάνω σου που έχει έτσι μια ένα πράγμα που σε ενοχλεί όλη την ώρα, αλλά... Άσε με αδερφέ, σε παρακαλώ, σου είπα 100 φορές, δεν θέλω να ανακατεύω με αυτά τα πράγματα. Χαλάς το θυσιαστήριο. Το χαλάς το θυσιαστήριο. Δεν έχεις καταλάβει περί τίνος πρόκειται. Εκείνη την αιχμή είναι που πρέπει να την αφήσεις και να προσευχηθείς. Ας τον αδερφό σου να κάτσει. Ας τον ακουμπήσει. Ο ένας κοντά στον άλλον, όπως είμαστε. Για να έρθει επάνω, την άλλη Κυριακή θα δούμε τα ξύλα. Η θυσία. Το νερό. Και μετά η φωτιά. Πρέπει να χτιστούμε θυσιαστήριο, αδερφοί. Το ότι είμαστε εδώ και στεκόμαστε είναι μια θαυμαστή ομολογία. Δεν διαλέξαμε να πάμε κάπου, ξέρω εγώ, εκεί στη Μαρίνα που είναι ωραία, δροσιά, κουνιούνται τα γιώτ εκεί και βλέπεις τα νερά ωραία. Και... Είμαστε εδώ, υδροκοπάμε, αεριζόμαστε. Γιατί? Γιατί λαχταράμε τα πράγματα του Θεού. Κάτι είναι μέσα μας που μπήκε και μας έχει καρφώσει στο λόγο. Μας έχει φωνάξει ο Κύριος. Θέλει να εκτελέσουμε, να ολοκληρώσουμε το έργο Του. Ένα έργο προαιώνων το έχει αρχίσει και τώρα θέλει να το τελειώσει. Γι' αυτό είμαστε εδώ, στο εσπέρας. Στο τέλος της ιστορίας. Το τέλος της μέρας. Που είναι και αρχή μιας άλλης. Όταν ήρθε η εσπερινή θυσία. Έχουμε την πρωινή θυσία και την εσπερινή θυσία. Η πρωινή θυσία ήταν η πρώτη εκκλησία. Τώρα είναι η ετοιμασία της εσπερινής θυσίας. Ο Κύριος θέλει εθελοντές. Δεν μπορεί να σε κάνει να το κάνεις. Όποιος θέλει. Τι είπε ο Ισαΐας. Τι είπε ο Ισαΐας. Ότι ειδού εγώ Κύριε. Έτσι δουλεύει ο Κύριος αδελφοί. Είσαι έτοιμος να πεις ειδού εγώ Κύριε. Πρέπει να κατέβει φωτιά επάνω μας. Το έργο που ο Θεός θέλει να κάνει δεν γίνεται χωρίς φωτιά. Την Άγια Φωτιά του Κυρίου. Όταν κατέβει θα αλλάξει το πρόσωπο του τόπου. Θα αλλάξουν οι άνθρωποι. Ακόμα οι αρχές, οι άρχοντες θα αλλάξουν. Γιατί όλοι αυτοί οι ψευδοπροφήτες και οι ψευδοδιδάσκαλοι οι οποίοι βόσκουν τους εαυτούς τους και έχουν χαλάσει τη θυσία του Κυρίου Ιησού Χριστού. Όλοι αυτοί, πολλούς από αυτούς μάλλον, θα τους δούμε σφαγμένους από τη μάχαιρα του Λόγου στην υποταγή του Χριστού. Θα έρθει ο Κύριος κάτω. Γιατί λέει η φωτιά έγλυψε, έφαγε και τη θυσία και τα ξύλα και τις πέτρες και το νερό. Δεν θα υπάρχεις πια σαν πέτρα. Θα μπεις μέσα στη φωτιά. Και όπου πας θα είναι η φωτιά του Κυρίου. Αυτή η μεταμόρφωση θα γίνει. Μέχρι που θα έρθει το πύρινο άρμα. Και τι θα κάνει μετά. Αρθεί σαν τα παραμύθια μου φαίνεται. Που έρχεται το βασιλόπουλο και παίρνει τελικά τη βασιλοπούλα και έζησαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα. Γιατί όλα τα παραμύθια τελειώνουν έτσι. Γιατί ο άνθρωπος μέσα του θέλει το καλό τέλος. Λέει τέλος καλό, όλα καλά, δεν πειράζει, τα ξεχνάμε. Μα όταν έκανε έτσι, δεν πειράζει βρε αδερφέ. Α, δεν πειράζει, ελάτε μέσα στο σώμα του Κυρίου να πάμε όλοι μαζί στον ουρανό. Αυτό θέλει ο Κύριος. Τέλος καλό, όλα καλά, δεν πειράζει. Μα που κάνανε στραβά, ανάποδα. Δεν πειράζει. Μετανοήσανε. Ήρθαν στο σώμα. Σαν να μην έγινε τίποτα. Για να γίνουν αυτά, πρέπει να αρχίσουμε από το θυσιαστήριο. Και λέω να αρχίσουμε να το διορθώσουμε σήμερα. Το διορθώσουμε, αδερφή. Ας σηκωθούμε λίγο.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Σε ευχαριστούμε Ιησού. Ευλόγησε το λόγο σου τώρα. Το χρήσμα σου ζητάω επάνω μου και πάνω στο λαό σου Κύριε, για να γίνει αυτό που επιθυμείς Ιησού μας. Αμήν Κύριε, σε ευχαριστούμε Ιησού. Σε ευχαριστούμε. Ας καθίσουμε αδελφοί παρακαλώ. Να γυρίσουμε στο Ματθαίο. Κεφάλαιο 24, Κάπα Δέλτα. Ματθαίος, Κάπα Δέλτα. Διαβάζω από το 10 εδάφιο. Εδώ ο Κύριος μιλάει για τις τελευταίες μέρες, δίνει οδηγίες στο λαό του για να ξέρουν το τι θα συμβεί, τους λέει προφητικά πράγματα για το μέλλον. Πράγματα που συμβαίνουν και είναι να συμβούν ακόμη. Και λέει στο 10, σελίδα 872. Και τότε θέλουσι σκανδαλιστεί πολύ και θέλουσι παραδώσει αλλήλους και θέλουσι μισήσει αλλήλους. Και πολλοί ψευδοπροφήτε θέλουσι εγερθεί και πλανήσει πολλούς. Και επειδή θέλει πληθυνθεί η ανομία, η αγάπη των πολλών θέλει ψυχρανθεί. Ο δε υπομείνας έως τέλους ούτως θέλει σωθεί. Θέλω σήμερα να πάρουμε αυτή την προειδοποίηση από το στόμα του Κυρίου μας. Θα έρθουν λέει ψευδοπροφήτες, ψευδοδιδάσκαλοι και θα πλανήσουν πολλούς. Και επειδή θέλει πληθυνθεί η ανομία, η πλάνη αυξάνει την ανομία. Όταν δεν κηρύτεται ο λόγος του Κυρίου και οι άνθρωποι έχουν ήδη παρεκτραπεί σε μύθους, γραώδεις μύθους. Έχουν παρεκτραπεί και έχουν ζητήσει διδασκάλους που γαργαλίζουν την ακοή τους μόνο και τίποτε άλλο. Η ανομία ήδη έχει πληθυνθεί. Δεν ξέρω ποτέ στα χρονικά της ιστορίας του ανθρώπου εάν η ανομία είχε φτάσει ποτέ σε τέτοιο μεγαλείο όπως αυτή τη στιγμή. Είχε φτάσει στα Σόδομα και τα Γόμορα και ο Κύριος τα έκαψε, όχι ότι οι άλλοι δεν κάνουν τα ίδια πράγματα, τα έκαψε και άλλες 4 πόλεις για παράδειγμα, για να τραβήξει πίσω την αμαρτία, ώστε οι άνθρωποι να μην ψυχρανθούν. Η αγάπη τους για τον Κύριο να μην χαλάσει. Τώρα όμως αυτή η ψύχρα αρχίζει και έρχεται πάνω στον κόσμο. Βλέπουμε πως ο διάβολος εργάζεται και τραβάει τον κόσμο με το φρόνημα αυτό της αμαρτίας. Γεμίζει τον άνθρωπο με ακαθαρσία, τον γεμίζει με βρωμιά, τον γεμίζει με οτιδήποτε άλλους σκοπούς ή στόχους πέρα από το Ευαγγέλιο του Κυρίου. Ο λόγος του Θεού για αυτούς είναι σαν ένα παραμύθι που ούτε καν μπορεί να περάσει μέσα στη διάνοιά τους. Γιατί έχει πληθυνθεί η ανομία. Το αποτέλεσμα είναι ότι ψυχραίνεται η αγάπη. Η αγάπη που έχει ο άνθρωπος για τον Θεό. Γι' αυτό αδερφοί θέλω να μας δώσει ο Κύριος σήμερα μια τονωτική ένεση για την αγάπη μας. Αμήν. Να βάλουμε την αγάπη μας μέσα στο χωνευτήρι της παρουσίας του Κυρίου, να την κάνει να κοχλάσει, να γεμίσουμε με αυτή την αρετή, την βασιλική αρετή, που είναι η αγάπη. Εάν την χάσουμε αδερφοί, έφυγε η παρουσία του Κυρίου. Εάν αρχίσουμε να κάνουμε πράγματα για τους τύπους, επειδή έτσι πρέπει, για το Θεαθήνε, τότε η παρουσία του Κυρίου φεύγει. Δεν μπορεί ο Κύριος να μείνει σε μια εκκλησία η οποία έχει χάσει την πρώτη της αγάπη. Μας το λέει στην εκκλησία της Εφέσου. Διαβάσουμε λίγο. Αποκάλυψη κεφάλαιο δεύτερο. Λέει. Προσέξτε, η Έφεσος είναι η αποστολική εκκλησία, η εκκλησία των πρώτων αποστολικών χρόνων. Οι Απόστολοι δίδαξαν, κήρυξαν, έμειναν στην αλήθεια του Κυρίου. Η Εκκλησία εκείνη αγωνίστηκε μέχρι τέλους ενάντια στο ψέμα, ενάντια στην ακαταστασία, ενάντια στην αμαρτία.

και δεν απέκαμες. Πλην έχω τι, λέει εδώ, κατά σου, το τι δεν υπάρχει στο κείμενο. Πλην έχω κατά σου, είναι πολύ έντονο. Λέει ο Κύριος, έχω εναντίον σου. Είναι δυνατόν να κάνεις τόσα πράγματα για τον Κύριο και να λέει ο Κύριος, έχω εναντίον σου πράγματα. Ναι. Όταν πειράξεις την βάση πάνω στην οποία στέκονται όλα όσα ο Θεός κάνει και όλα όσα σου δίνει. Ποια είναι αυτή η βάση, αδελφοί? Η αγάπη. Ποια είναι η δύναμη που κρατάει το σύμπαν μαζί? Το έχετε σκεφτεί ποτέ αυτό? Πότε, να ρωτήσω κάτι, πώς ο Θεός μας απόδειξε την αγάπη του σε εμάς? Έμπρακτα. Τι έκανε? Διότι τόσο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωκε τον Υιό του τον μονογένη. Ο Χριστός είναι η φανέρωση του Πατέρα Θεού, του Θεού του αοράτου. Γεννήθηκε εκ Πνεύματος Αγίου. Είναι το γέννημα του Αγίου Πνεύματος σε σάρκα. Για μέσω της Παρθένου Μαρίας. Και τον έδωσε στο Σταυρό για μας. Αμήν. Η απόδειξη της αγάπης του Θεού σου για σένα είναι ο Ιησούς Χριστός. Τόσο σ' αγάπησε. Έμπρακτη αγάπη. Η αγάπη λοιπόν δεν είναι αφηρημένη. Είναι συγκεκριμένη. Με ενέργεια. Με πράξεις. Σε ένα πρόσωπο που είναι ο Ιησούς Χριστός. Θα επανέλθουμε εδώ λίγο. Θα επανέλθουμε στην Εκκλησία της Εφέσου. Να γυρίσουμε λίγο στην Κολοσσαής Επιστολή. Να διαβάσουμε ένα εδάφιο από εκεί. Πρώτο κεφάλαιο. Διαβάζω από το 13 εδάφιο, σελίδα 1043. Ως της ηλευθέρωσεν ημάς εκ της εξουσίας του σκότους και μετέφερεν εις την βασιλεία του αγαπητού αυτού Υιού, εις τον οποίον έχουμε την απολύτρωση δια του αίματος αυτού, την άφεση των αμαρτιών, ώστις είναι εικόν του Θεού του αοράτου, πρωτότοκος πάσης κτίσεως. Επειδή δι' αυτού εκτίστησαν τα πάντα, τα εν της ουρανής και τα επί της γης, τα ορατά και τα αόρατα, είτε θρόνοι, είτε κυριότητες, είτε αρχέ, είτε εξουσίες, τα πάντα δι' αυτού και δι' αυτών εκτίστησαν. Και αυτός είναι προπάντων, ακούστε τώρα τη φράση, και τα πάντα εν αυτό συνέστηκεν, λέει στο κείμενο. Τα πάντα συνίστανται, στέκονται μαζί, δια τίνος, δια του Ιησού ως λόγου. Δεν λέτε, ποια είναι η αιτία? Γιατί τα κρατάει ο Θεός όλα αυτά μαζί με το λόγο του? Για ποιο λόγο, τι θέλει να κάνει? Γιατί κρατάει το κάθε τι για να κρατηθεί? Θέλει δυνάμεις το άτομο για να μείνει, οι δυνάμεις αυτές και να τα μόρια μεταξύ τους. Όλα αυτά, υπάρχει μια τρομακτική δύναμη που τα συγκρατεί και γι' αυτό υπάρχει η τάξη. Εάν φύγει αυτή η δύναμη, τελείωσαν όλα. Γιατί τα κρατάει ο Κύριος? Πέστε μου, τι θέλει από το σύμπαν αυτό? Τι θέλει από αυτή τη δημιουργία που έχει φτιάξει? Τι θέλει, αδερφοί? Θέλει την ύμφη του. Θέλει το λαό του. Θέλει την εκκλησία του. Από αγάπη κρατάει το σύμπαν ο Κύριος για να πάρει τον καρπό της δημιουργίας του. Εάν ψάξεις το κάθε τι που κάνει ο Θεός ή που είναι ο Θεός και ψάξει το βάθος του, θα φτάσει, πάντα θα φτάσει στο ίδιο σημείο και θα γράφει μια αρετή: αγάπη. Αγάπη. Και η κρίση του ακόμα από αγάπη είναι.

0: Αγάπη. Όταν λοιπόν εμείς αφήνουμε την αγάπη μας για τον Κύριο και ασχολιόμαστε με οτιδήποτε άλλα του Κυρίου, αλλά όμως χωρίς την αγάπη Του, τότε εξοργίζουμε τον Κύριο. Γι' αυτό λέει εδώ στην Έφεσο, έχω εναντίον σου. Δηλαδή, ντρέπομαι για σένα που θα έπρεπε να ξέρεις το λόγο για τον οποίο δημιούργησα όλα όσα έκανα, το λόγο για τον οποίο σε κάλεσα. Είναι ότι θέλω την αγάπη σου, επιθυμώ την αγάπη σου, επιθυμώ την κοινωνία με σένα. Και ό,τι κάνεις και ό,τι λες να είναι από αγάπη για μένα. Αυτό είναι κάτι που εξοργίζει τον Κύριο. Ο άνθρωπος χωρίς αγάπη για τον Κύριο γίνεται ένας στιγνός φαρισαίος, ένας θρήσκος. Σαν τον Κάιν που έκανε θυσία ο Κάιν. Σκότωσε όμως τον αδερφό του. Οι φαρισαίοι ήταν τόσο άγιοι που ήθελαν να διηλίζουν τον κόνοπα. Να αποδεκατίζουν τον άνηθο και το δυόσμο και το μαϊντανό. Τόσο άγιοι ήτανε. Σταύρωσαν τον Κύριο. Μ' ακούτε αδερφοί? Γι' αυτό οργίζεται ο Κύριος. Και δεν θέλει κανένας, μα κανένας από μας να φτάσουμε σε ένα τέτοιο σημείο ώστε τα έργα μας να γίνονται από τύπο για το Θεαθήνε, να μας δουν οι άνθρωποι επειδή πρέπει. Δεν έχει τέτοια πράγματα. Ο Θεός είναι Θεός αγάπης και θέλει να κινηθούμε από αυτή τη δύναμη της αγάπης για ό,τι κάνουμε. Εάν δεν διαπλέει κάθε σου έργο η αγάπη σου για τον Κύριο και η αγάπη για τους αδελφούς σου, δεν το δέχεται ο Κύριος το έργο αυτό. Δεν είναι δικό του. Μάλιστα το λέει, είμαι εναντίον σου. Μετανόησε, λέει στην Έφεσο. Και κάμε τα πρώτα έργα, είδε μη έρχομαι για να μετακινήσω την λιχνία σου εκ του τόπου αυτής. Πω. Έρχεται οργισμένο και τη μετακίνησε. Τι θα πει να μετακινήσει τη λιχνία? Σηκώνει την παρουσία του ο Κύριος μέσα την εκκλησία. Γιατί οι άνθρωποι μετά ερωτεύονται τα έργα τους, γίνονται νάρκηση, πνευματική νάρκηση. Ο νάρκησος ήταν ερωτευμένος με τον εαυτό του. Και η εκκλησία αρέσκεται σε αυτά που κάνει η ίδια και ευχαριστιέται σε αυτά που κάνει εκείνη. Δεν είναι στραμμένη στον Κύριο. Και ο Θεός δεν θέλει εμείς να καταντήσουμε έτσι, αδελφοί. Μας κάλεσε ο Κύριος. Το γνωρίσαμε στο Σταυρό. Μετανόησε, λέει, και κάμε τα πρώτα έργα. Ποια είναι τα πρώτα έργα? Να σας θυμίσω λίγο. Όταν πρωτοπίστεψες, ζωγραφίστηκε ο Κύριος μπροστά σου, σταυρωμένος για σένα. Τον είδες, τον πίστεψες, δέχτηκες τη θυσία του και ήρθες και γνώρισες τα αδέλφια σου. Πώς ένιωθες τότε? Δεν είχες πάει, δεν ήξερες ακόμα κανέναν. Έβλεπες τα αδέλφια σου ψάλανε και δοξάζανε και ήσουν γεμάτος με αγάπη και πετούσες. Αμήν. Και ό,τι έκανες ήταν από αγάπη και ενθουσιασμό για τον Κύριό σου. Τα πρώτα έργα. Έτσι θέλει ο Κύριος να είσαι ακόμη. Κατάλαβε ότι κάθε άνθρωπος είναι ένα πρόβλημα. Μάλλον ένα σύνολο από προβλήματα που περπατάει. Λέω καλά. Το οποίο το αγαπάει ο Κύριος. Είναι ερωτευμένος μαζί του. Με αιώνια αγάπη. Προσέξτε, και σε καλεί και σένα να μπεις σε αυτή την Άγια Σχέση. Γιατί όταν σε καλεί, σου δίνει την πιο μεγάλη εντολή. Ποια είναι η πρώτη μεγάλη εντολή? Αφήνει τις παρακάτω. Μη, αυτά τα αφήνει στην άκρη. Γιατί δεν χρησιμεύουν πια. Αλίμονο ο Κύριος να σε έχει με το μη και με το μη και με το μη. Σου δίνει το βασιλικό νόμο. Θα αγαπάς Κύριε τον Θεόν σου με όλη την καρδιά σου, τη δύναμή σου, τη διάνοιά σου. Και τον πλησίον σου ως σε αυτόν. Η αγάπη για τον Θεό και η αγάπη για τον πλησίον. Σε αυτές τις δύο εντολές όλος ο νόμος και οι προφήτες κρέμονται. Εάν χάσεις την αγάπη σου για τον Κύριο, εάν χάσεις την αγάπη σου για τα αδέλφια σου, για την εκκλησία, για τις ψυχές που χάνονται, ο Κύριος είναι οργισμένος εναντίον σου. Και θέλω σήμερα να ανανεώσουμε την αγάπη μας αυτή για τον Κύριο και τα αδέλφια μας. Γιατί ο Θεός είναι Θεός αγάπης. Ο Ιωάννης λέει, ο Θεός είναι αγάπη. Πώς ξέρουμε αν αγαπάς τον Κύριο? Άραγε, επειδή το λες εσύ ότι αγαπάω τον Κύριο, εγώ τον αγαπάω τον Θεό. Δύο πράγματα. Ο Κύριος λέει, εάν με αγαπάτε, φυλάτετε τις εντολές μου. Και ποια είναι η μεγαλύτερη πασόν? Ήρθε ο γραμματέας και το ρώτησε, ποια είναι η πιο μεγάλη? Της είπαμε, αγαπάς τον Θεό και τον πλησίον σου. Ποιος είναι ο πλησίον σου? Αυτός με τον οποίο τρίβεσαι πιο πολύ κάθε μέρα. Το καταλάβαμε? Αυτός με τον οποίο έχεις τριβεί πιο πολύ κάθε μέρα, αυτός είναι ο πλησίον σου και αυτόν καλείσαι να τον αγαπάς όπως τον εαυτό σου. Πω, τι μεγάλη δοκιμασία. Γιατί τα προβλήματα από πού έρχονται, από τους ξένους ή από τους οικείους? Τι σταύρωσαν τον Κύριο, οι ξένοι ή οι οικοί? Εξοικείων τα βέλη, ο τρόγων με τεμού των άρτων, εσήκωσε επ' εμέ την πτέρνα αυτού. Και όμως ο Κύριος θέλει να συνεχίσεις την αγάπη. Όλοι έχουμε έλλειψη σε αυτό, αδελφοί. Όλοι έχουμε έλλειψη. Και εγώ και εσείς έχουμε έλλειψη. Και θέλω ο Κύριος να μας γεμίσει με αυτή τη γλυκιά αγάπη Του. Αγαπάς τον Κύριό σου? Φαίνεται από το πόσο αγαπάς τα αδέρφια σου γύρω σου. Πώς τους κρίνεις, αν τους κρίνεις? Όταν κάνουν κάτι και πειράζεσαι, πώς το δέχεσαι μέσα σου? Α, ποιο, αυτός, εγώ, ξέρεις τι μου έκανε? Μου έκανε αυτό, εκείνο, το άλλο. Ναι, αυτός δεν είναι με τα καλά, το άστονε. Έχεις χάσει τη μάχη σου. Έχεις χάσει την όραση. Για σκεφτείτε, θα έρθουν ακόμη πιο πολλοί ψευδοπροφήτες, πιο πολλοί ψευδοδάσκαλοι, θα σηκωθούν ακόμη περισσότεροι, θα πληθυνθεί η ανομία ακόμη περισσότερο. Εμείς πώς θα αντιδράσουμε, αδελφοί? Έρχεται μια δοκιμασία ανάμεσά μας. Πώς θα αντιδράσουμε? Όταν έρχονται οι δοκιμασίες είναι για να δούμε πού είμαστε, να δούμε τι κάνουμε μπροστά στον Κύριο. Σας είπα, ο Κύριος σε κάλεσε σε μια αληθινή κοινωνία μαζί Του, μια πραγματική σχέση. Ανάμεσά μας δεν σηκώνει φαρισαϊσμούς, δεν σηκώνει τυπικισμούς, δεν σηκώνει το φρόνημα αυτό των χριστιανών που πάνε την Κυριακή για να σταθούν εκεί λίγο και μετά... Λούιδες, ξεφανιστήκανε όλοι. Μέσα στη βδομάδα χάνονται όλοι. Ο Κύριος μας κάλεσε εδώ σε μια επικοινωνία μαζί Του μέρα, νύχτα, κάθε μέρα, κάθε εβδομάδα, κάθε μήνα, κάθε χρόνο. Και να αυξάνεται από δόξα σε δόξα. Αμήν. Αυτή είναι η Εκκλησία του Ιησού Χριστού. Εάν είναι πραγματική η σχέση σου με τον Κύριο, έτσι ακριβώς θα γίνεται. Και δεν θα ζητάει ο Κύριος την πρώτη αγάπη, αλλά θα την αυξάνει στην πρώτη σου αγάπη. Θα την ευλογήσει τον Κύριο πολύ περισσότερο. Και μπορώ να σταθώ αυτή τη στιγμή σαν ομολογία να πω ότι η αγάπη που είχε για τον Κύριο τότε όταν πρωτοπίστεψα, με τώρα δεν υπάρχει σύγκριση. Αγαπώ τον Κύριο πολύ περισσότερο. Πιο βαθιά. Μου έχει αποκαλυφθεί. Τον ζω. Τότε ήμουν σαν μωρό. Δεν ήξερα. Τώρα όμως, καθώς μένουμε μέσα στον Κύριο, στην προσευχή, στην αγάπη Του, ο Κύριος αυξάνει την αγάπη. Αμήν. Αλλά στο τι είναι ίδια η αγάπη? Στο τι είναι ίδια? εφόσον έχεις την αγάπη μέσα σου, ότι είναι η πρώτη αγάπη, επαυξημένη. Την πρώτη σου αγάπη, τον πρώτο σου ζήλο, ο Κύριος θέλει να τον φυλάξεις και να τον αυξήσεις μπροστά στον Κύριο. Να μεγαλώσει, να πλαταίνει. Κύριος θέλει να ανοίξουμε την καρδιά μας, αδελφοί, να εκδηλώσουμε την αγάπη του Κυρίου. Ή πνιγόμαστε σε μια κουταλιά νερό. Πρέπει να βγούμε από αυτά τα πράγματα. Εάν δεν το έχεις περάσει το τεστ, ο Κύριος θα σε βοηθήσει να το ξανάρθει πάλι. Θα έρθει από εκεί που δεν περιμένεις. Θα το περάσουμε. Θα θυμηθείς. Να θυμηθείς. Εάν λαλώτας γλώσσας των ανθρώπων και των αγγέλων, αγάπη δε μη έχω, έγινα χαλκός ηχών και κύμβαλο αλαλάζων, λέει ο Παύλος. Ένας ντενεκές, δηλαδή άδειος που χτυπάει. Αυτό είναι για τον Κύριο. Έτσι μας βλέπει ο Θεός. Θεέ μου τη φτώχεια. Είναι μια απόφαση της καρδιάς πρέπει να κάνουμε. Δεν πάμε με τον Κύριο, αλλιώς δεν πάμε, αδελφοί. Αν δεν τον αφήσουμε να μας σαγηνέψει και να γεμίσει την καρδιά μας με αυτή την αγάπη, δεν μπορούμε να φτάσουμε μέχρι τέλος. Δεν μπορούμε να κάνουμε αυτό το οποίο θέλει. Δεν γίνεται. Γι' αυτό λέει, αγαπήσατε εν θέρμος αλλήλους. Εάν αγαπάς τον Κύριο σου, θα το εκδηλώσεις. Τον Κύριο δεν τον βλέπεις. Εάν τα αδέλφια σου που βλέπεις, λέει, δεν τα αγαπάς, πώς λες ότι αγαπάς τον Κύριο που δεν τον βλέπεις? Α, εγώ αγαπώ τον Κύριο, αλλά αυτούς εδώ δεν θέλω να τους βλέπω. Ο Κύριος λέει, εάν δεν βλέπεις αυτούς, δεν βλέπεις εμένα. Εάν δεν έχεις κάμι, λέει, σε ένα τον μικρό τιούτον, σε μένα δεν έχεις κάμι. Ταυτίζεται ο Κύριος απόλυτα με όλο το σώμα του, με το παραμικρό μέλος, με το πιο ευτελές, το πιο μικρό, το πιο αδύναμο, το πιο άσημο, το πιο άσχημο. Ταυτίζεται ο Κύριος με αυτό. Έδωσε, λέει, περισσότερη τιμή στα ασχήμωνα του σώματος. Πιο πολύ τιμή έδωσε. Για χτύπα λίγο το μεγάλο δάχτυλο στο πόδι σου να δεις. Δεν μπορεί να περπατήσεις. Και του δίνει σημασία. Όπως δίνει σημασία στο πρόσωπο, έδωσε μεγαλύτερη τιμή στα ασχήμωνα. Και θέλω η Εκκλησία να ανοίξει την καρδιά της αγάπης, να αγαπήσουμε ένας τον άλλον, αδελφοί. Πραγματικά, βαθιά. Έστω και αν έχουμε πληγωθεί 100.000 φορές, ο Κύριος αυτό μας κάλεσε. Αυτό δεν λέω να πληγώνουμε ένας τον άλλον, μη γέννητο. Αλλά αν συμβεί να πληγώσεις κάποιον, πάρε πίστη και κατάλαβε ότι πλήγωσε την καρδιά του Κυρίου, λύπησε στην περιστερά, λύπησε στο πνεύμα το Άγιο, βρες τον αδελφό σου και πες, αδελφέ μου, συγχώρησέ με, σε παρακαλώ. Συγχώρησέ με για αυτό που έκανα. Όχι, εάν σε πείραξα, θέλω να με συγχωρείς. Αυτό το εάν, ξέρετε τι σημαίνει, αδελφοί? Σημαίνει ότι ακόμα κρατάς μέσα την αυτοδικαίωσή σου. Δηλαδή δεν πιστεύεις ότι πραγματικά τον πείραξες, αλλά τώρα για να τελειώσει το θέμα αυτό και να μην γίνει παραπάνω, λες, κάνεις εσύ το βήμα αυτό και πάει, τελείωσε. Μα δεν είναι έτσι όμως. Όταν λέμε συντριβή, εννοούμε να την πάρουμε τη στάμνα και να την σπάσουμε κάτω, αλλά να μην μείνει εκεί. Τι θα πει συντριβή? Ο Κύριος κατοικεί στην καρδιά του ταπεινού και του συντετριμένου το πνεύμα. Μετά να πάρεις το σφυρί, να γίνει όλο άμος. Τότε έχει συντριφθεί. Και τότε είναι που μπορεί ο Κύριος να εκφράσει την αγάπη του. Σε αυτό το πνεύμα κατοικεί. Γι' αυτό, αδερφοί, να αφήσουμε τη στάμνα μας να πέσει κάτω και να τη συντρίψουμε κιόλας. Αμήν. Ας σηκωθούμε. Κύριε, ξέρουμε ότι είμαστε η γενιά αυτή, Χριστέ μου, που θα δούμε όλα αυτά τα θαυμάσια τα οποία εσύ έγραψες στο λόγο σου να λάβουν χώρα, Κύριε. Σε μας έφτασαν τα τέλη των καιρών και από μας θα ζητήσεις, Κύριε, τη γενιά μας. Θα ζητήσεις το αίμα των ψυχών που είναι γύρω μας, Κύριε. Γιατί είμαστε λαός σου, είμαστε τέκνα σου, Κύριε. Γι' αυτό, Ιησού μου, το βράδυ αυτό ζητάω να έρθεις εσύ και να μας σκεπάσεις, Κύριε, να βάλεις μέσα μας πνεύμα μετανοίας, πνεύμα, Κύριε, εξήτησης του προσώπου σου, Ιησού Άγιε, να βάλεις μέσα μας δάκρυα, Κύριε, κλάμα μετάνοιας αληθινό, Χριστέ μου, και να μας συγχωρήσεις για κάθε σκληροκαρδία μας, Κύριε. Να μας συγχωρήσεις για την έλλειψη της αγάπης του πνεύματός σου από μέσα μας, Κύριε. Ζητάμε να μας συγχωρήσεις, Κύριε, εάν δεν βλέπουμε το σώμα σου και δεν το διακρίνουμε, Κύριε Ιησού. Ιησού μου, έλα την ώρα αυτή εσύ και επισκέψου κάθε μέλος σου, Κύριε, κάθε ψυχή που είναι εδώ. Και ζητάω να βάλεις μέσα μας, Κύριε, αυτή την θερμή σου αγάπη, Κύριε Θεέ μου. Κάμε, Κύριε, η καρδιά μας να κοχλάσει με την αγάπη του Πνεύματός σου, Κύριε Θεέ μου. Αυτή την θεϊκή, την ουράνια, την ευλογημένη, την υψηλή σου αγάπη, Κύριε Θεέ μου. Την αρετή, Κύριε, η οποία μένει εις τους αιώνες των αιώνων. Γιατί τα άλλα, είτε πίστη, είτε ελπίδα, Κύριε, είτε προφητείες, είτε οράσεις, όλα αυτά, Κύριε, θα τελειώσουν μια μέρα. Αλλά αυτό που θα μείνει στους αιώνες, Κύριε, είναι η αγάπη αυτή, Χριστέ μου. Και ζητάω ο λαός σου να καρποφορήσει, Κύριε, άφθονα στην αγάπη σου, Κύριε. Να γεμίσουμε τα αγκία μας με την αγάπη σου. Να γεμίσουμε τη ζωή μας με την αγάπη σου, Κύριε. Να γεμίσουμε τις ζωές των αδερφών μας με την αγάπη σου, Κύριε Ιησού. Κάνε το στόμα μας, Κύριε, να γεμίσει παρηγορία και ευλογία, Χριστέ μου, για τα αδέλφια μας. Και αυτό είναι ο σύνδεσμος της τελειότητος, Κύριε. Έλα την ώρα αυτή και εργάσου αυτό το Άγιο, το ουράνιο έργο σου, Κύριε, μέσα στις καρδιές μας. Και οτιδήποτε άλλο ξένο ζητάμε εσύ με το πνεύμα σου να το πάρεις, να το σηκώσεις από πάνω μας, Κύριε. Ιησού μου, χρεώστες είμαστε, Κύριε. Χρεώστες της αγάπης σου, Κύριε Ιησού. Ένα χρέος που ποτέ δεν πρόκειται, Κύριε, να ξεχρεώσουμε. Όσο και να αγαπήσουμε, όσο και να συγχωρήσουμε, ό,τι και να κάνουμε, δεν πρόκειται ποτέ να ξεχρεώσουμε, Κύριε Θεέ μου, αυτό που έκανες εσύ για μας. Το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε είναι να ανταποδίδουμε αγάπη, Κύριε. Έστω και όπου υπάρχει κακία ή μίσος ή φθόνος ή έρηδα, εσύ θέλεις ο λαός σου να ανταποκρίνεται με τη βασιλική αρετή σου, Κύριε, με την αγάπη σου. Εσύ είπες ότι ο κόσμος θα μας γνωρίσει από την αγάπη σου, Κύριε. Είναι το κύριο χαρακτηριστικό του λαού σου. Είναι ο πρώτος καρπός του πνεύματός σου, Κύριε. Γι' αυτό ζητάω να κάνεις η εκκλησία σου να υπέρχει λύση, Κύριε, στην αγάπη σου, Πατέρα Ουράνιε. Πνευματική αγάπη δεν έχει καμιά σχέση με τη σάρκα Ιησού. Προστάτεψέ μας, Κύριε. Και ό,τι και αν έρθει, η αγάπη σου θα είναι πλήρης μέσα στην εκκλησία σου και δεν θα ψυχρανθεί η δικιά μας αγάπη, Κύριε. Αλλά θα γίνει, Κύριε, ηφαίστειο, λάβα, καυτερή, Θεέ μου Άγιε, και όπου και αν πηγαίνουμε θα γεμίζει τον τόπο με φωτιά του Πνεύματος, Κύριε, και ευλογία, Πατέρα μου. Σε ευχαριστούμε, Ιησού. Σε ευχαριστούμε, Κύριε. Σε ευχαριστούμε, Χριστέ μου.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο Κύριος πήρε τη θέση του κάθε αμαρτωλού επάνω στο σταυρό, πήρε την αμαρτία του, την ενοχή του, τις κατάρες του, τις ασθένειές του, τις αρρώστιες του επάνω του και την τιμωρία που άξιζε για κάθε μια από αυτές τις αμαρτίες που έχουμε πράξει. Τα πήρε όλα επάνω του.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Μας δείχνει μια σταθερή εικόνα μες στο λόγο του. Μας δείχνει τους προφήτες του μόνους και απέναντί τους έχουν αναρρύθμιτα πράγματα, πλήθη, εχθρούς, καταστάσεις δύσκολες, αξεπέραστες με τα ανθρώπινα μέσα. Και όμως, όπως στην περίπτωση του Ελισέ, ξυπνάει το πρωί και βλέπει Σύριους που είχαν έρθει συστημένοι για αυτόν. Εχθρούς γύρω του. Ξυπνάει ο υπηρέτης του. «Κύριε μου, χαθήκαμε. Τελειώσαμε». Φαντάζεσαι τον Ελισέ πως ήταν εκεί πάνω στο μπαλκόνι του. Αυτή είναι η διαφορά, αδελφοί, του υπηρέτη με τον προφήτη. Εσύ πώς νιώθεις? Νιώθεις περικυκλωμένος? Νιώθεις ότι έχεις φτάσει στα διέξοδά σου? Ο Κύριος μας καλεί να αλλάξουμε φρόνημα. Να μπούμε μέσα στο φρόνημα του προφήτη, στο πνεύμα του Ηλία. Γιατί ο Ελισέ ποιο πνεύμα είχε μέσα του? Το πνεύμα του Ηλία, άφοβο. Κύριε, άνοιξε τα μάτια του. Πιστέψτε με, αυτή είναι η προσευχή μου. Θέλω ο Κύριος να ανοίξει τα μάτια. Ξέρετε τι έβλεπα? Μάχες. Στην Τουρκία μέσα. Έβλεπα στρατεύματα να κάνουν μάχες και αγγελικές δυνάμεις είχαν μπει μέσα στο στράτευμα που ήμασταν εμείς και σμπρώχναμε τον εχθρό πίσω και κερδίζαμε έδαφος. Καθάριζε το έδαφος πίσω. Ήταν όλο ο πεάνας αυτός. Μπορούμε να μπούμε, αδελφοί, μέσα στο φρόνημα αυτό? Εκεί ο Κύριος θέλει να μας βάλει. Και να δεις τα πύρινα άρματα. Να δεις τη δόξα, το μεγαλείο. Και όταν δεις τη δόξα και το μεγαλείο, τελείωσες. Σε έχει πιάσει ο ουρανός και δεν φεύγεις μετά. Όπως είπα από την αρχή, αυτό που μου κάνει εντύπωση σε όλη αυτή την προφητική εικόνα που βλέπουμε στη ζωή του Ηλία, ιδιαίτερα σε αυτό το σημείο της διακονίας του, όπου ήθελε να αποδείξει ότι ο Θεός δεν είναι ο Βαάλ, αλλά ο Γιάχβε. Και ο Κύριος του έδωσε λόγο, του είπε ακριβώς τι να κάνει και πώς να το κάνει, και ο Ηλίας το έφερε εις πέρας, όπως του είπε ακριβώς, με πίστη. Όλο αυτό με τη θυσία, το θυσιαστήριο που του είπε να κάνει, ήταν ο λόγος του Κυρίου. Και το διαβάζουμε αυτό στην Άλφα Βασιλέων, στο Ιώτα Ήτα, στο 36, σελίδα 352. Και την ώρα της προσφοράς επλησίασε εν Ηλίας ο προφήτης και είπε: «Κύριε Θεέ του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ισραήλ, ας γίνει γνωστόν σήμερον ότι εσύ είσαι ο Θεός εν το Ισραήλ και εγώ δούλος σου, και κατά τον λόγο σου έκαμα πάντα ταύτα τα πράγματα». Ο λόγος ήρθε. Τον οδήγησε ο Κύριος τον Ηλία να κάνει αυτά τα πράγματα. Προσέξτε τώρα, προσέξτε αδελφοί. Έχουμε δύο θεούς, δύο θυσιαστήρια, δύο ιερατεία, δύο θυσίες. Όλα είναι δύο. Και ο Ισραήλ τι κάνει? Κυμαίνεται μεταξύ δύο φρονημάτων. Εκεί ακριβώς είναι που ο Κύριος θα ενεργοποιήσει τον Ηλία των τελευταίων ημερών. Ποιος είναι? Ποιος είπαμε ότι είναι? Η Εκκλησία. Ο άνδρας. Το σώμα με κεφαλή το Χριστό που έχει φτάσει στην ηλικία του πληρώματος του Χριστού. Εις άνδρα τέλειον. Από την αρχή. Τη γέννηση. Πόσα θυσιαστήρια? Δύο. Άλλο θυσιαστήριο ο Άβελ, άλλο θυσιαστήριο ο Κάιν. Και αυτό είναι όλη η πορεία της ιστορίας του ανθρώπου. Ο Άβελ πρόσφερε αμνό, αίμα, συμβολίζει τον Ιησού Χριστό. Ο Κάιν τι πρόσφερε στο θυσιαστήριο του? Τα έργα του. Το ένα θυσιαστήριο αναφέρεται στη θυσία και την σωτηρία, την διαπίστεως. δια της χάριτος του Θεού στη θυσία του Ιησού Χριστού. Ουχή εξέργων, λέει, δια να μην καυχηθεί ουδε μία σάρξ ενώπιον του Κυρίου. Για να είναι η σωτηρία για όλους τους ανθρώπους. Ιουδαίους, Έλληνες, βάρβαρους, σκήθες, δούλους, ελεύθερους, άρσεν, θύλοι, δεν έχει να κάνει τίποτα απολύτως όσον αφορά τη σωτηρία. Είναι μία για όλους. Το άλλο θυσιαστήριο, εξέργο νόμου. Ρωτάμε, τι να κάνουμε πνευματικέ, πάτερ, για να σωθούμε? Και τι παίρνουμε, απάντηση, τι απάντηση παίρνουμε? Καλά έργα. Αυτό είναι το άλλο θυσιαστήριο. Μας καλεί ο Κύριος και θα φέρει τον Ηλία του στο σημείο εκείνο που θα πρέπει να αποδείξει ο Θεός ότι είναι ο Ιησούς και κανείς άλλος. Όλα τα άλλα, όλοι οι άλλοι βαλίμ, οι Κύριοι, δεν με νοιάζει από ποια θρησκεία είναι, θα γονατίσουν μπροστά στον Ιησού. Αλλά προσέξτε, η μάχη όλη που γίνεται στο θυσιαστήριο. Όλη η μάχη θα γίνει στο θυσιαστήριο επάνω. Γι' αυτό αρχίσαμε να μιλάμε για το θυσιαστήριο. Έχουμε πάρει στραβά το Ευαγγέλιο. Μισό. Ξέρετε πώς το έχουμε ακούσει? Το έχουμε ακούσει ότι ο Χριστός στο Σταυρό θυσιάστηκε για μας και έχησε το αίμα Του για να σωθούμε. Αμήν. Αυτό είναι το μισό. Το άλλο μισό δεν ακούγεται, γιατί δεν είναι ευχάριστο. Είναι ωραίο ότι ο Κύριος, και μας κοροϊδεύουν οι έξω οι άνθρωποι και λένε, α, οι χριστιανοί θέλουν κάποιον να πεθάνει για αυτούς, για να τους γλιτώσει. Και ίσως έχουν δίκιο εν μέρη, γιατί νομίζουμε ότι θα τις καπουλάρουμε. Αδελφοί, το θυσιαστήριο που πρέπει να το ανορθώσουμε, κοίταξε στα εβραϊκά και λέει ο Ηλίας στο 30, ακούσε τι λέει, και επιδιόρθωσε το θυσιαστήριο του Κυρίου. Στα εβραϊκά λέει ραφά. Γιάχουε ραφά. Τι θα πει ραφά? Θεραπεία. Ο Ηλίας λέει θεράπευσε το θυσιαστήριο. Και οι εβδομήκοντα λένε και Ηλίας ιάσατο το θυσιαστήριο. Θεραπεία. Πρέπει να το θεραπεύσουμε. Να κλείσουμε αυτή την πληγή που άνοιξε και που ο κόσμος οδηγείται σε ένα λάθος Ευαγγέλιο. Σας το είπα την προηγούμενη. Το θυσιαστήριο. Εκεί που ο Θεός κάνει τη Διαθήκη. Αυτό που είδαμε από την αρχή που έκανε με τον Αβραάμ, που του είπε να πάρεις 3 ζώα και 2 πτηνά. Μία δάμαλη, κόκκινη, ένα κρυό και ένα τράγο. Ένα τριγώνι και ένα περιστέρι. Τα 3 ζώα θα τα κόψεις στη μέση και θα σφάξεις τα 2 πτηνά. Και έκανε έναν δρόμο. Έβαλε το ένα ζώο το διχοτοπημένο, το δεύτερο, το τρίτο και τα 2 πτηνά. Και έκανε έναν δρόμο. Έτσι κάναν τη Διαθήκη. Λέγανε καράθ χαμπερίθ, να κόψουμε τη Διαθήκη. Και γινόταν ένας δρόμος που είχε αίμα. Αυτό που θέλω να πω, γιατί στα έχω πει αυτά, είναι αδελφοί ότι η Διαθήκη έχει 2 μέρη. Ο Κύριος σταυρώθηκε. Έκανε το δικό του μέρος. Αυτό είναι το μισό της Διαθήκης. Το άλλο μισό τι λέει? Τι λέει το άλλο μισό, αδελφοί? Τώρα πρέπει να σταυρωθούμε κι εμείς? Το έχεις ακούσει ποτέ έτσι το Ευαγγέλιο? Αυτό είναι το θυσιαστήριο πάνω στο οποίο θα πέσει η φωτιά. Πάνω στο οποίο θα αποδειχθεί η δύναμη και η δόξα του Θεού. Θέλουμε μόνο ο Χριστός να μας καλύπτει και εμείς να κάνουμε τις ζημιές και να ζητάμε συνέχεια συγχώρηση. Και ο Κύριος το κάνει. Αμήν. Το κάνει. Αδιαμαρτύρητα. Περιμένει όμως και πιστεύω ότι μας έφερε στην κατάλληλη κατάσταση, στην κατάλληλη θέση, μας τρίμωξε. Και τώρα έρχεται να σου πει, άκουσε τη Διαθήκη μου. Βά την καλά μες στην καρδιά σου. Από εκεί που πέρασα εγώ, θα περάσεις κι εσύ. Γιατί δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Εάν ποθείς τη δόξα του Θεού, η δόξα του Θεού θα κατέβει με το θυσιαστήριο. Όποιος θέλει να με ακολουθήσει, να πάρει το σταυρό του, να αρνηθεί τον κόσμο και να με ακολουθήσει. Τα διαβάσαμε αυτά την προηγούμενη φορά. Το θυσιαστήριο. Πήρε τις πέτρες και τις θεράπευσε. Τις έβαλε τη μια κοντά στην άλλη, όπως ήτανε. Αυτό θα πει θεραπεία. Θεραπεία σημαίνει το να δέχεσαι τον αρφό σου όπως είναι. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό? Ότι είσαι υγιής ψυχικά. Όταν δέχεσαι τον αδερφό σου και τον αγαπάς και προσεύχεσαι και τον σκεπάζεις με τις αδυναμίες του και τα προβλήματά του, σημαίνει ότι έχεις μέσα σου θεραπεία. Όταν έχεις πρόβλημα με τις αιχμές του άλλου, όταν μέσα η ψυχή σου τρελαίνεται και ταράζεται επειδή υπάρχει πρόβλημα γύρω, ακόμα δεν έχεις θεραπευτεί. Και αυτή η θεραπεία έρχεται από το θυσιαστήριο. Ακούστε τι λέει. Χρησιμοποιεί μια λέξη εκεί, ο λόγος. Όταν ο Ηλίας άνοιξε χαντάκι. Ξέρετε ότι άνοιξε χαντάκι γύρω γύρω. Θα το πούμε και αυτό τι σημαίνει. Χρησιμοποιεί τη λέξη τεαλά. Το χαντάκι το ονομάζει τεαλά. Και κοίταξα πώς χρησιμοποιεί τη λέξη. Γιατί ο λόγος είναι κώδικας. Δεν σου λέει τίποτα, κατά τύχη, όλα είναι ένας κώδικας πνευματικός και κάθε λέξη, το γιώτα και η κεραία έχουν τη θέση τους. Ακούστε, σε άλλα δύο μέρη που χρησιμοποιείται αυτή η λέξη, μόνο, πουθενά άλλο. Μόνο. Στον Ιερεμία, λάμδα 13, λέει, «Δεν υπάρχει ο κρίνων την κρίση σου, ώστε να ανορθωθείς». Δεν υπάρχουν συνδυασία φάρμακα θεραπευτικά. Τεαλά. Θεραπευτικά. Τεαλά. Ιερεμίας μη σίγμα 11. Ανάβα εις Γαλάδ και λάβε βάλσαμον. Τεαλά. Βάλσαμον. Παρθένε, θυγάτρι της Αιγύπτου. Βάλσαμον. Θεραπευτικά φάρμακα. Μέσα από το θυσιαστήριο έρχεται το βάλσαμο και η θεραπεία. Μη ψάχνεις να θεραπευτείς πουθενά άλλο. Πού πρέπει να επιστρέψεις? Όταν ο Κύριος ελέγχει την εκκλησία της Εφέσου, που ήταν κατά τα άλλα ένδοξη αποστολική εκκλησία, πιστή στο λόγο, γεμάτη έργα, γεμάτη δόξα, πλην έχω κατά σου, λέει στο κείμενο, ότι την πρώτην σου αγάπη αφήκας. Μετανόησον λοιπόν και κάμε τα πρώτα έργα. Πού τη στρέφει την εκκλησία? Πού, σε ποια έργα, αδελφοί? Στη θυσία. Μόλις γνώρισες τη θυσία, τι έργα βγήκαν από μέσα σου? Βγήκαν τα έργα αυτά γιατί εκεί βρήκες τη θεραπεία. Ο διάβολος τι κάνει? Αμέσως αρχίζει μια κατάσταση να σε πληγώσει με καινούργια πράγματα, με το καινούργιο περιβάλλον, χρησιμοποιώντας τα αδέλφια σου τα ίδια την κατάσταση μέσα στην εκκλησία. Να σου κάνει πληγές που να μην μπορείς να ενεργοποιηθείς. Το κόλπο να σας το πω. Πίσω. Έλα στο θυσιαστήριο. Εκεί θα θεραπευτείς. Μην ψάχνεις να... Το έχω κάνει γι' αυτό πολλές φορές. Πήγαινε, βρες τον άλλον, πες του γιατί εκείνο που είπε δεν ήταν έτσι και είπες εσύ αυτό. Και... Εντάξει, αυτό είναι μια... κάτι που πρέπει να γίνει ορισμένες φορές. Αλλά αδελφοί, η βαθιά θεραπεία πότε έρχεται? Όταν πας εκεί στο Σταυρό και δεις το μέρος του Κυρίου σου. Τι έκανε για σένα? Τι έκανε? Πάτερ, άφησε αυτής. Ουγαρέδασε την πίωση. Συγχώρησέ τους, Κύριε. Στο Σταυρό επάνω. Και εκεί βρίσκεις και το δικό σου μέρος. Τι πρέπει να κάνεις εσύ λοιπόν, αφού είσαι σε μια διαθήκη? Το θυσιαστήριο τι απαιτεί? Δύο μέρη. Δύο συμβαλόμενα μέρη. Ο Κύριος από τη μια μεριά λέει, Πάτερ άφεσαι αυτής. Εσύ τι λες? Ελάτε αδελφοί, πέστε μου. Τι λέμε από το δικό μας μέρος. Κύριε, πες να πέσει φωτιά να τους κάψει. Το λέμε. Εύχομαι πια να μην το λέμε. Πρέπει να κάνουμε το δικό μας μέρος. Και καθώς είσαι στο θυσιαστήριο, εκεί γιατρεύεται η ψυχή σου. Εκεί βρίσκεις τη θεραπεία. Έρχεται ο Ραφά Θεός και θεραπεύει τις βαθιές πληγές που έχουν ανοίξει στον οίκο των φίλων σου. Ο τρόγων με τεμού τον άρτο, εσήκωσε την πτέρνα αυτό επεμέ. Εάν ζεις τα βήματα του Κυρίου, θα γίνει. Δεν την γλιτώνεις. Δεν την γλιτώνεις. Γιατί το απαιτεί η ζωή του Ιησού Χριστού. Σας έχω πει για την ιστορική προφητική εκπλήρωση του λόγου. Δηλαδή, ό,τι έγινε στο μικρό Ισραήλ, γίνεται σε όλη την Εκκλησία τώρα. Ό,τι έγινε σε αυτούς, ιστορικά, ήταν μια εικόνα όλης της Εκκλησίας. Ό,τι έγινε στη ζωή του Χριστού, είναι μια εικόνα το τι έχει να συμβεί στον κάθε χριστιανό. Μ' ακούτε, αδερφοί? Εκείνη είναι η ιστορία του, προφητεία του Χριστού. Ό,τι έκαναν σε εκείνον, θα το κάνουν σε σένα. Το θυσιαστήριο. Το τέλος δηλαδή ποιο είναι? Πού θα καταλήξουμε? Στο θρόνο! Δεν είναι ο Σταυρός! Μη γέννη το αδερφή. Έχει μετά ταφή, αλλά έχει ανάσταση, έχει ανάληψη και εγκαθίδρυση στο θρόνο. Δεν μπορούμε να φτάσουμε εκεί πάνω, εάν δεν περάσουμε από το θυσιαστήριο. Πρέπει να περάσουμε από εκεί μέσα. Φέρε τον εαυτό σου στο θυσιαστήριο, όπως είσαι. Μου κάνει εντύπωση. Μου λέτε, πάνω από τις πέτρες, έτσι, σκέψου τον εαυτό σου ότι είσαι μια πέτρα. Δίπλα σου είναι μια άλλη και μια άλλη και μια άλλη. 12. Η πληρότητα της βασιλείας του Κυρίου. Έτσι, μια πάνω στην άλλη. Αυτό είναι το θυσιαστήριο του Κυρίου. Έχουμε μερίδα σε αυτό. Είμαστε μέτοχοι του θυσιαστηρίου. Ωραία. Ο Ηλίας τι έβαλε μετά από πάνω? Το διαβάσουμε λίγο. Λέει, και έλαβε ο Ηλίας 12 λίθους κατά τον αριθμό των φυλών των ιών Ιακώβ, προς τον οποίον ήλθε ο λόγος του Κυρίου λέγον Ισραήλ θελήστε το όνομά σου. Και οκοδόμησε του λίθους θυσιαστήριον εις το όνομα του Γιάχβε. Λέει στο κείμενο. Και έκαμεν άβλακα περί το θυσιαστήριον χωρούσαν 2 μέτρα σπόρου. Θα μιλήσουμε σε λίγο γι' αυτό. Και εστίβαξε τα ξύλα. Πήρε τα ξύλα και τα στίβαξε. Πού τα έβαλε? Πάνω στις πέτρες. Για πέστε μου τα ξύλα τι συμβολίζουν? Αμήν. Προσέχετε, λέει, πώς οικοδομείται ο καθένας. Γιατί το έργο του καθενός θα έρθει η ώρα που θα το κρίνει ο Κύριος. Και αυτή είναι η ώρα. Εάν έχεις χτίσει ξύλο, ξύλα, καλάμια και χόρτα, αντί χρυσό, άργυρο και πολύτιμους λίθους, η φωτιά, λέει, θα το ανακαλύψει. Τι ήρθε μετά? Η φωτιά. Τα ξύλα συμβολίζουν τα σαρκικά μας έργα. Τις αμαρτίες μας. Τις ανομίες μας. Τις παραλήψεις μας. Αυτά που έπρεπε να κάνουμε και δεν έχουμε κάνει. Τι μας λέει δηλαδή ο Κύριος? Είναι οι πέτρες και τι είναι μπροστά μας? Καθώς κοιτάμε προς τα πάνω και περιμένουμε τη φωτιά, τι είναι πάνω μας? Τα ξύλα. Ξέρετε τι θέλει να μας πει? Ότι ο Κύριος θέλει να αναγνωρίσεις την αμαρτία.

Μάστε τον Έσωπο, πόσο ωραία το έλεγε. Έκαστος λέει, δύο πύρας φέρει. Δύο σακούλες. Μία έμπροσθεν και την άλλη όπισθεν. Σε αυτή που είναι μπροστά, έχει όλα τα των άλλων. Μπροστά την έχει. Και τα δικά του τα έχει πίσω. Ο Κύριος θέλει να κόψουμε το ένα σκηνί με τη μια σακούλα που είναι τα των άλλων και να τα αφήσουμε στα πόδια του Κυρίου δουλειά εκείνου. Δεν είναι δική σου δουλειά να πας να ψάχνεις, να χώρεις τη μύτη σου σαν το κουνούπι. Στον αδερφό σου, στην αδερφή σου, μια δουλειά έχεις να κάνεις. Προσεύχου. Προσεύχου. Προσεύχεστε υπέρ αλλήλων για να ιατρευτείτε. Προνοείτε τα καλά για όλους τους ανθρώπους. Πρόσεξε, όταν είσαι με τα ρίχνια σου, τι λέει το στόμα σου. Ευλογείς ή καταργέσαι. Οικοδομείς ή γκρεμίζεις. Ο Ηλίας τι έκανε. Ο Ηλίας οικοδομεί. Εάν έχεις το πνεύμα του Ηλία και είσαι ανάμεσα στα αδέρφια σου, θα οικοδομείς. Θα στηρίζεις. Ο Ηλίας μαζεύει, δεν σκορπίζει. Καλεί προς τον Κύριο, δεν κλωτσάει, ούτε διώχνει τους ανθρώπους. Δεν κοιτάει να κάνει κάτι δικό του. Έχει πάρει το λόγο και θέλει να φέρει το λόγο εις πέρας. Αμήν. Μας έχει δώσει δουλειά ο Κύριος να κάνουμε. Σαν λαός του, σαν εκκλησία του. Και κοιτάξτε, βλέπω, λέω, Κύριε, μέσα από όλη αυτή τη δυσκολία, κατά ένα παράξενο τρόπο, βλέπω ότι με τη δική σου δύναμη εκπληρώνεις τους λόγους. Εκπληρώνει τους λόγους του ο Θεός. Και ένας άνθρωπος που είναι στο σταυρό, όπως ο Παύλος, λέει, εγώ, λέει, σταυρώνομαι κάθε μέρα. Αμήν. Συνεσταυρώθην μετά του Χριστού. Ήταν ο άνθρωπος πιστός στη διαθήκη του θυσιαστηρίου. Και να σου πω κάτι. Εάν δεν περάσεις έτσι από το θυσιαστήριο, ο Κύριος δεν μπορεί να δεχτεί τα δώρα σου. Θα σας το πω με ένα πολύ, μια όμορφη εικόνα, προφητική, που μας έδειξε πάλι ο Κύριος, στο λόγο του. Ο ιερέας, για να προσφέρει δώρα, δηλαδή το θυμίαμα, έπρεπε να πάει από το θυσιαστήριο, το χάλκινο, το αίματος. Να πάρει κάρβουνα, να βάλει στον πόλο και να πάει μέσα στα Άγια, μπροστά στο καταπέτασμα. Δεν είναι ανοιχτό ακόμα. Τώρα όμως για μας έχει ανοίξει. Και εκεί ήταν το χρυσό θυμιατήριο. Και αυτό λέγεται θυσιαστήριο. Και αυτό θυσιαστήριο είναι. Αλλά για να λειτουργήσει χρειαζόταν κάρβουνα από εκείνο το θυσιαστήριο έξω. Μην ξεχνάτε ότι μόλις μπαίνουμε στη Βασιλεία του Θεού, ανοίγει η θύρα του Ευαγγελίου και μπαίνεις μέσα στη σκηνή του μαρτυρίου που είναι η Βασιλεία του Θεού. Το πρώτο πράγμα που συναντάς ποιο είναι? Το θυσιαστήριο. Για να φέρεις τα δώρα σου στον Κύριο, τις προσφορές σου που είναι στο μέσα θυσιαστήριο, χρειάζονται τα κάρβουνα από το έξω θυσιαστήριο. Και εκεί πάνω δέχεται το θυμίαμα σου. Τι σημαίνει αυτό? Τα κάρβουνα συμβολίζουν την κρίση. Θυμάστε ο Ισαΐας που είδε όραση στο έκτο κεφάλαιο στον προφήτη Ισαΐα. Βλέπει τον Κύριο, τη δόξα του, τα χερουβίμ, τα σεραφίμ, συγγνώμη, βλέπει εκεί τώρα τους λειτουργούς του Θεού, πύρινους. Σεράφ, φλεγόμενος. Η φωτιά αυτή που βλέπουμε εδώ να κατεβαίνει, θα έρθει επάνω σου και θα γίνεις ένα με την παρουσία του Κυρίου. Αυτοί είναι όλοι. Οι πέτρες αυτές, τα γκονάρια αυτά, τα ακατέργαστα, θα έρθει η φωτιά να τα πάρει και θα γίνεις σεράφ. Και λέει, ο τάλας εγώ, ταλέπορος. Διότι είδε τον Κύριον και χάθην. Διότι είμαι άνθρωπος ακαθάρτων χειλαιών και κατοικώ εν μέσω λαού ακαθάρτων χειλαιών. Μόλις είδε την παρουσία του Κυρίου, τα σεραφείμ τι λέγανε? Άγιος. Τίποτα άλλο. Άγιος. Άγιος.

0: Κύριος Σαββαώθ, ο Γιάχουε Σαββαώθ, πλήρης ο ουρανός και η γη της δόξης σου. Ο Ιερεμίας λέει, ω ταλέπρος εγώ, είδα τον Κύριο, διότι εχάθη, λέει, είδα τον Κύριο και είμαι άνθρωπος ακαθάρτων χειλαίων και κατοικών μέσα λαού ακαθάρτων χειλαίων. Γιατί συγκέντρωσε την ακαθαρσία όλη στα χείλια? Γιατί ξέρουμε τι λέει στον Ιάκωβο στο τρίτο κεφάλαιο. Ότι η γλώσσα είναι το πιο ανυπότακτο μέλος του ανθρώπου και φλογίζεται από τη γέννα. Και μόλις έρχεσαι αντιμέτωπος με την αγιοσύνη του Κυρίου, αμέσως καταλαβαίνεις την ακαθαρσία σου, γιατί ό,τι έχει καρδιά μέσα βγαίνει από εδώ. Όμως, ένα σαράφ παίρνει με λαβίδα ένα κάρβουνο, έναν λίθο γεμάτο από τη φωτιά του Κυρίου και αγγίζει τα χείλη του προφήτη και λέει, δου, σε καθάρισα. Καθαρίστηκε όλη αυτή η βρωμιά που ένιωθε ο προφήτης. Ο προφήτης. Καταλαβαίνετε για ποιους μιλάει ο Κύριος, πού είμαστε αυτή τη στιγμή? Μιλάει για προφήτες, μιλάει για ιούς του Θεού, μιλάει για ανθρώπους της επαγγελίας και της βασιλείας και των διαθηκών, δοσμένους στο θέλημά του. Καθαρίστηκε ο προφήτης. Και ο Κύριος λέει, τι να θέλω αποστείλει? Ποιος θέλει πάγιδι μας? Και τι λέει ο Ισαΐας? Είδε εγώ, Κύριε, αποστειλών με. Γιατί καθαρίστηκε. Ήρθε η φωτιά αυτή η Άγια και καθάρισε τον προφήτη. Στο θυσιαστήριο έχει περάσει από πάνω μας η κρίση του Θεού. Καθώς έχουμε ταυτιστεί με τη θυσία του Ιησού Χριστού. Έχει ικανοποιηθεί η κρίση του Κυρίου επάνω σου. Γιατί ταυτίστηκες με τον Χριστό. Και η δική σου η σταύρωση είναι, θα λέγαμε, κατά πολλά εικονική. Η ουσιαστική έγινε στον Χριστό. Αλλά όμως ο Κύριος θέλει να καταλάβεις ότι θέλει να σταυρωθείς ως προς τον κόσμο. Να σταυρωθείς ως προς τις επιθυμίες σου. Ως προς την αμαρτία. Δεν σας κάνει εντύπωση? Τόσο ο Ηλίας, ο Ιωάννης, ο Κύριος είχαν μια ιδιαίτερη αντίληψη και αποκάλυψη για το τι είναι και τι κάνει η αμαρτία. Γι' αυτό και μιλούσαν εναντίον της. Θυμάστε ο Ιωάννης πώς μιλούσε ενάντια στην αμαρτία. Γεννήματα εχιδνών, τους έλεγε. Μόνο που το διαβάζω τρέμω. Δεν μπορώ να μιλήσω έτσι. Τουλάχιστον ακόμη. Ερχόταν, λέει, τα πλήθη να βαπτιστούν από τον Ιωάννη και εκείνος τι τους έλεγε? Σαν να έρχονται τα πλήθη να τους βαπτίσουμε και τι τους λέμε? Γεννήματα εχιδνών! Κι όμως, αυτός ο προφήτης γονάτισε το έθνος και το έφερε σε μετάνοια. Γιατί δεν ήταν μια φαρισαϊκή, θρησκευτική παρουσίαση της αμαρτίας, η διαμαρτυρία αμαρτωλή. Αλλά ήταν από μια καρδιά η οποία γνώριζε την κρίση, ήξερε τι σημαίνει το να είναι ο άνθρωπος αμαρτωλός. Η ψυχή, η αμαρτήσασα, θέλει αποθάνει. Είδε ο Ιωάννης, όπως και ο Ηλίας, όπως και ο Ισαΐας και ο λαός του Κυρίου, τι σημαίνει η κρίση του Θεού. Την είδε. Ξέρει τι σημαίνει να είναι κανείς αμαρτωλός και να βρεθεί μπροστά στο Θεό χωρίς μεσίτη, χωρίς δικαιολογία, αμετανόητος. Και όταν μπει αυτό μέσα βαθιά στην καρδιά σου, τότε θα αρχίζεις και εσύ να φωνάζεις σαν τον Ιωάννη. Και οι άνθρωποι θα το καταλάβουν. Αυτοί που είναι να σωθούν. Εάν δεν ικανοποιηθεί η κρίση του Κυρίου στη ζωή σου μέσα και πάρεις το μέρος σου στο θυσιαστήριο, ώστε να είσαι μέτοχος, να έχεις δικαίωμα, δεν μπορεί ο Θεός να δεχτεί το θυμίαμα. Θυμάστε τον Αδάβ και τον Αβιούδ, οι δύο γιοι του Άρων. Δεν πρόσεξαν την εντολή του Κυρίου και κάνανε κάτι που ήταν ανόητο. Πήρανε κάρβουνα έξω από το στρατόπεδο. Τα φέρανε στα αργυρά θυμιατήρια του. Πολ αργυρό ήτανε. Και βάλανε εκεί τα κάρβουνα αυτά και τα φέρανε. Σταθήκαν μπροστά στον Κύριο, βάλανε το θυμίαμα επάνω και μόλις ανέβηκε ο καπνός, λέει, εξήλθε πυρ παρακυρίου και κατέφαγεν αυτούς.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Δεν μπορεί ο Κύριος να δεχθεί τις προσφορές σου εάν δεν περάσεις από το πρώτο θυσιαστήριο. Να ταυτιστείς με αυτό. Δεν είναι το πιο δημοφιλές μέρος να πας ή να στέκεται, να στέκεσαι εκεί. Τι βλέπεις γύρω από το θυσιαστήριο συνέχεια? Αίματα, θάνατο, φωτιά, κρίση. Και όμως, ο Κύριος θέλει να είμαστε μέτοχοι του θυσιαστηρίου. Σε νοιάζει το ότι οι ψυχές πεθαίνουν? Ή θα περάσουν από το θυσιαστήριο να σωθούν, ή αν δεν περάσουν, θα πάνε στο άλλο πυρ. Τελικά είναι να διαλέξεις ποιο πυρ θέλεις. Του θυσιαστηρίου ή της κόλασης. Ελάτε αδελφοί να περάσουμε. Ο Κύριος μας καλεί σε μια βαθύτερη ζωή, σε μια βαθύτερη γνώση του προσώπου του, σε ένα βαθύτερο βάδισμα. Να ξεφύγουμε από τις επιπολαιότητες, τα χείλη μας, τα λόγια του στόματός μας, οι συμπεριφορές μας, τα κίνητρά μας, οι βλέψεις μας, τα κρυφά, τα φανερά, ό,τι είναι. Ελάτε να τα περάσουμε από το θυσιαστήριο για να καούν ό,τι πρέπει να καούν. Ότι ξύλο υπάρχει να πάρει φωτιά. Λέει στο ψαλμό λάμδα β' 5. Ψαλμός λάμδα β' 5. Την αμαρτία μου εφανέρωσα προσέ. Και την ανομία μου δεν έκρυψα. Είπα, εις τον Κύριον θέλω εξομολογηθεί τας παραβάσεις μου. Και εσύ συνεχώρησας την ανομία της αμαρτίας μου. Τι ωραίο πράγμα. Να συνέρχεται ο άνθρωπος και να κάθεται μπροστά στον Κύριο και να του λέει με τον Ι και με το σίγμα: Κύριε, θυμάμαι εκείνη τη φορά που ανόμησα ενώπιον σου. Βλέπω αυτή τη συμπεριφορά μες στην καρδιά μου. Έρχεται σε ανύποπτο χρόνο και επηρεάζομαι μες στην ψυχή μου. Βγαίνουν λόγια τα οποία δεν θέλω, σκέψεις οι οποίες δεν θέλω. Αμαρτάνω μες στη διάνοιά μου. Κύριε, με ενοχλεί. Μας ενοχλεί. Προσευχή σου ο Κύριος να εντείνει επάνω σου το χέρι του ώστε να σε ενοχλεί τόσο πολύ η αμαρτία που να μην θέλεις να την κάνεις με τίποτα στον κόσμο. Να μην θες να λερώσεις το λευκό ένδυμα που σου έδωσε ο Κύριος για τίποτε στον κόσμο. Αυτή είναι η ομορφιά της χριστιανικής ζωής. Μετά δεν προσπαθείς να περπατήσεις με τον Κύριο. Βαδίζεις εν πνεύματι. Και είναι όμορφα. Είναι ελευθερία, αδελφοί. Όπου το πνεύμα του Κυρίου, εκεί και ελευθερία. Δεν είναι δεσμά. Όχι, το πρόβλημα είναι ότι πρέπει να σταυρώσουμε τη σάρκα. Αυτό είναι όλο. Από εκεί έρχεται όλη η ευλογία. Γι' αυτό ξεκινάει από τις πέτρες τα ξύλα. Φανέρωσε την αμαρτία σου. Διάβαζα τις προάλλες στους μικρούς προφήτες. Δεν θυμάμαι ακριβώς που ήτανε. Και λέει ότι ή την εσπαρεύεται, λέει, την Διαθήκη του Θεού ως ο Αδάμ. Ο Αδάμ παρέβηκε τη Διαθήκη. Για να την παρέβηκε σημαίνει ότι την ήξερε. Σημαίνει ότι ο Θεός επικοινώνησε στον Αδάμ την Διαθήκη. Και πώς δεν θα την επικοινωνούσε, αφού αυτός ήταν ο πατέρας, ο οποίος, μέσα από τον οποίο θα μάθαιναν τα τέκνα τη Διαθήκη του Θεού. Όταν λοιπόν αμάρτησε, ο Αδάμ ήξερε τη Διαθήκη. Το λέει ο Λόγος. Λέει επίσης, δεν θα κρύψω την αμαρτία μου ως ο Αδάμ. Ο κρύπτον την αμαρτία αυτού δεν θέλει εμποδοθεί. Μην την κρύβεις. Μπορείς να την κρύψεις από τους ανθρώπους. Και ο Κύριος σου δίνει το δικαίωμα. Αλλά όχι από τον Κύριο. Δεν θέλει να ρεζιλέψει κανέναν ο Κύριος. Δεν είναι το πνεύμα του Θεού αυτό. Πιστέψτε με, δεν έχω την παραμικρή περιέργεια να ξέρω την αμαρτία καθενός. Δεν θέλω, δεν με ενδιαφέρει. Εμπιστεύομαι όμως ότι ο καθένας μας θα πάει μπροστά στον Κύριο, γιατί ζούμε κάτω από την παρουσία Του, να εξομολογηθούμε την αμαρτία μας. Να την πούμε. Τα ξύλα αυτά να είναι εκεί για να έρθει ο αμνός και να μας καλύψει. Αλλιώς δεν καλυπτόμαστε. Πέστε μου τώρα, σε ένα θυσιαστήριο το οποίο λειτουργεί με τα καλά έργα. Υπάρχουν ξύλα. Υπάρχουν ξύλα. Δεν υπάρχουν. Γιατί εγώ δεν σκότωσα κανέναν, ναι. Είμαι καλός άνθρωπος. Δίνω τα υπάρχοντά μου και βοηθάω τους φτωχούς. Νηστεύω 3 της εβδομάδας. Δεν υπάρχουν ξύλα. Άρα γιατί η θυσία? Δεν υπάρχει λόγος για θυσία. Και τους το είπε ο Κύριος. Εγώ δεν ήρθα, λέει, για τους υγιείς, αλλά για τους πάσχοντες. Εσύ στο θυσιαστήριο έχεις ξύλα. Αναγνωρίζεις την αμαρτία σου, ώστε να χρειαστεί ο αμνός να σε σκεπάσει. Εάν κρύβεις την αμαρτία σου, βγάζεις τα ξύλα από τη μέση. Άρα δεν μπορεί να γίνει η θυσία. Πώς θα καεί ο αμνός? Γιατί καεί, γιατί καίγεται ο αμνός? Γιατί σταυρώθηκε ο Κύριος? Εξαιτίας των αμαρτιών μας, τα ξύλα. Αυτά κάψανε. Για τις αμαρτίες μας σταυρώθηκε ο Κύριος. Εάν λοιπόν εσύ λες, εγώ είμαι εντάξει, δεν έχω κανένα πρόβλημα, και κοιτάς να καλύψεις και να σκεπάσεις, χαλάς τη θυσία. Χαλάει το θυσιαστήριο. Δεν λειτουργεί η Διαθήκη και δεν μπορεί να καλύψει ο Κύριος μια τέτοια ψυχή. Πάει η θυσία του Κυρίου χαμένη. Και δεν είναι το θυσιαστήριο του Ηλία. Έχεις πάει στο άλλο θυσιαστήριο που με τα έργα τους. Σας έχω πει ότι πηδούσαν πάνω από το θυσιαστήριο, δεν λέει? Το έχω πει αυτό. Όλοι αυτοί οι ιερείς του Βάαλ λέει ότι έκραζαν, φώναζαν. Εδώ στο Ιώτα Ήτα είναι. Έχει τόσα πολλά πράγματα μέσα, αδελφοί. Άμα ανοίξει ο Κύριος το λόγο του, χάνεσαι μέσα. Χάνεσαι. Ακούστε εδώ τι έχει τώρα. Ακούστε τι λέει. Είμαστε στο Αλφα Βασιλέον, το Ιώτα Ήτα, στο 25. Και είπε ο Ηλίας προς τους προφήτες του Βάαλ: εκλέξατε σε αυτούς τον ένα μόσον και ετοιμάσατε αυτόν πρώτη. Διότι είστε πολλοί. Και επικαλέστητε το όνομα των θεών σας. Πολλοί κύριοι. Πύρο όμως μη βάλετε. Και έλαβον τον μόσχον τον δοθέντα εις αυτούς. Και ετοίμασον αυτόν. Και επεκαλούντο το όνομα του Βάαλ από πρωίας μέχρι μεσημβρίας λέγοντας: επάκουσον ημών Βάαλ. Και ούκην φωνή και ούκην ακρόασης. Από εκεί έχει βγει αυτό. Και ούκην φωνή, λέει, και ούκην ακρόαση. Είναι το Βάαλ που δεν ακούει. Και επίδων επί το θυσιαστήριον το οποίον οκοδόμησον. Κοιτάω τη λέξη επίδων, ξέρετε τι θα πει? Πάσχα. Έχουν Πάσχα κι αυτοί. Αλλά ο Παύλος τι λέει? Το Πάσχα ημών. Γιατί λέει το Πάσχα ημών? Γιατί έχουν κι άλλοι δικό τους. Ξέρετε ποιο Πάσχα αυτό, με τις σούβλες και τις μαγειρίτσες, με τα τραπέζια και τα κόκκινα αυγά και τα ξουρέκια και τις λαμπάδες και τα μπουρλότα και τα βαρελότα. Ξέρετε όλο αυτό το Πάσχα. Κότουσε. Το Πάσχα ημών εθυσιάστη ο Χριστός υπέρ ημών. Γι' αυτό ας γιορτάζουμε, λέει, το Πάσχα με άζημα, ουχή με ζύμη κακίας και πονηρίας, αλλά με άζημα ειλικρινίας και αληθείας. Καμιά σχέση το ένα με το άλλο. Έκοβαν τον εαυτό τους. Βάλ, άκουσέ μας, κοίτα τα έργα μας. Κοίτα τι κάνω, πάω γονατιστό, στην τίνο. Κόβουν τα γόνατά τους. Για να τους ακούσει ο Θεός, γιατί ευχαριστιέται όταν, ξέρεις, όταν τα πόδια σου γίνονται κοιμάς από κάτω, ο Θεός, το ευχαριστιέται. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Ο Ηλίας έκανε μια απλή προσευχή, τίποτα άλλο. Και ο Κύριος ανταποκρίθηκε. Κατέβηκε. Ο κρύπτον τας αμαρτίας αυτού δεν θέλει ευωδοθεί. Ο δε εξομολογούμενος και παρετών αυτάς θέλει ελεηθεί. Γι' αυτό μετά έρχεται ο αμνός από πάνω από τα ξύλα. Σε ελεεί. Παίρνει την κρίση όλη ο αμνός. Κρίνεται εκείνος αντί για σένα. Και γίνεσαι φίλος του Θεού. Όλο αυτό γίνεται στο θυσιαστήριο. Γι' αυτό ο διάβολος πάει και τον γκρεμίζει, το χαλάει, για να μην μπορεί ο άνθρωπος να βρει τη σωτηρία. Το χάλασε το θυσιαστήριο. Και ο Ηλίας το επιδιόρθωσε. το κεκρυμνισμένο θυσιαστήριο. Το οποίο διορθώσουμε, αδελφοί, πρώτα στη δική μας ζωή. Πρώτα στη δική σου ζωή. Ρώτησε τον εαυτό σου. Πόσο από το θυσιαστήριο έχει γίνει μέσα μου, δηλαδή μέχρι πού το έχω περάσει. Κύριος λέει στον Αβραάμ, Αβραάμ, πάρε τον Ισαάκ. Πες μου τώρα, πώς είναι οι γονείς, σηκώσε το χέρι. Σηκώσε το χέρι λίγο. Ωραία. Ήταν πιο εύκολο για τον Αβραάμ να του πει, Αβραάμ, πήγαινε και θυσία στον εαυτό σου. Ή πιο δύσκολο ήταν που του είπε, πάρε τον Ισαάκ και θυσίασε. Ποιο είναι πιο κακό? Καμιά σύγκριση. Ένας γονιός που είναι γονιός, τι θα πει? Κύριε, με χαρά έρχομαι, το παιδί μου να είναι καλά. Προστάτεψε το παιδάκι μου. Αμήν. Αυτή είναι η καρδιά του γονιού. Δεν έχεις επιλογή, το κάνεις αυθόρμητα, βγαίνει μόνο του. Όταν παίζεται η ζωή δική σου ή του παιδιού, τελείωσε, δεν υπάρχει ανταπόκριση. Ο Θεός τη ζήτησε, τη ζωή του Αβραάμ, του Ισαάκ. Εκείνη το θυσιαστήριο. Ό,τι αγαπάς, να το πάρεις, να το θυσιάσεις τον Κύριο. Τον αφήσεις να το έχει εκείνος. Να το ορίζει εκείνος. Να είναι δικό του. Και ξέρεις κάτι, τότε ο Ισαάκ σου είναι ασφαλής. Όταν αφήνεις τον Κύριο να έχει τον Ισαάκ, τη ζωή σου, τότε ο Ισαάκ είναι ασφαλής. Και εσύ και αυτός. Και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Ο Θεός μας είναι σοφός Θεός. Ξέρει τι κάνει. Δεν μας βάζει να κάνουμε τρελά πράγματα. Ούτε θέλει να μας βασανίζει. Θέλει να μας ελευθερώσει. Και η ελευθερία έρχεται από μέσα. Από μέσα. Αυτό είναι που ο Κύριος θέλει να αποκαταστήσει μέσα μας. Αυτό το θυσιαστήριο πρέπει να κηρύξουμε. Το σταυρό. Το λόγο του σταυρού. Θα διαβάσω ένα εδάφιο. Έτσι λίγο να πάμε λίγο μπροστά. Μ' αρέσει να το κάνω αυτό. Όπως είναι διαφημίζουν, ξέρω εγώ, κάτι που θα δείξει τηλεόραση, σου δείχνουν μερικές σκηνές. Και κάνει τον κόσμο να θέλει να το δει μετά. Όχι ότι έχω πρόβλημα, δεν θα έρθει να ακούσετε, αλλά θέλω έτσι να ανοίξει λίγο ο Κύριος πράγματα. Να αρχίσει να σας δείχνει. Να ανοίξουμε στον Ισαΐα, Ξι Δέλτα 1. Φτάνει ο Ισαΐας στο τέλος του βιβλίου. Ξέρετε, το βιβλίο του Ισαΐα έχει δύο μέρη. Το πρώτο μέρος, τα πρώτα 39 κεφάλαια έχουν να κάνουν με την κρίση του Ισραήλ τότε που ερχότανε. Επειδή είχαν πέσει στην ειδωλολατρία, άφησαν τον Κύριο, ο Κύριος του συνέχεια τους μιλάει για κρίση, τι θα γίνει εάν επιστρέψουν, τους ελεήσει και όλα αυτά. Μετά, από το 40 και μετά, αρχίζει και βλέπει την Εκκλησία, τον Μεσσία, τη δόξα, τις επαγγελίες, αρχίζει και στο τέλος, στα τελευταία κεφάλαια βλέπει την ουράνια πόλη, βλέπει τη δόξα της Ιερουσαλήμ, τη δόξα της Εκκλησίας. Και φτάνει τώρα εδώ σε ένα ζενίθ, θα λέγαμε, της ομορφιάς και του μεγαλείου που νιώθει ο προφήτης και ακούσε τι λέει. «Ήθε να έσχιζε στους ουρανούς να κατέβαινες». Έχεις στάσει ποτέ σε αυτό το σημείο? Που όλα είναι δύσκολα και ζορίζονται και πιέζονται και η μόνη λύση είναι ποιος? Ω, να μπορούσες να σκίσεις τους ουρανούς, να κατέβεις κάτω. Να διελύοντο τα όρη εν τη παρουσία σου. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Όταν ήρθε ο Κύριος κάτω στο θυσιαστήριο, τι πάθανε οι πέτρες? Λιώσανε. Γίνανε ένα με τη φωτιά. Και εδώ που λέει διελύοντο, είναι η φωτιά που λιώνει. Όταν κατέβει ο Κύριος κάτω θα λιώσει τα όρη. Και όταν λιώνουνε τα πράγματα, τι κάνουνε? Έχει σίδερο, χαλκό, χρυσό, ασίμι, διάφορα πράγματα και κατεβαίνει αυτή η φωτιά που λιώνει τα πάντα. Τι τα κάνει όλα? Α, εγώ είμαι, ξέρεις, εγώ είμαι πιο εγγράμματος, εσύ είσαι πιο αυτός. Εγώ είμαι από αυτή την οικογένεια, εσύ την άλλη οικογένεια. Εγώ είμαι έτσι, ο άλλος είναι αλλιώς, αυτός δεν μ' αρέσει, εκείνος δεν μ' αρέσει. Κατεβαίνει η φωτιά κάτω και τους λιώνει όλους. Και τι γίνονται όλοι? Ένα. Τι ωραίο πράγμα. Οι λόφοι συμβολίζουν τα έθνη. Αν θέλετε, τις διάφορες εκκλησίες, τις αποχρώσεις. Εμείς δεν πιστεύουμε έτσι. Εσείς είστε λάθος. Θα κατέβει η φωτιά, αδελφή του Ηλία, και θα τα λιώσει όλα. Και θα κάνει ένα. Για αυτή τη φωτιά μιλάμε. Ω, αδελφή, και το ξέρω ότι ο Κύριος θα το κάνει. Θα κατέβει με τη δόξα του. Και λέει, ως πυρ καίων θάμνους. Εκεί που λέει καίων, θα λέει στα εβραϊκά λιώνων, που λιώνει. Τι εκεί λιώνει? Τους θάμνους. Ξέρετε ποιους θάμνους? Αυτούς που είναι ξεροί και τους παίρνει ο αέρας και γυρίζουν έτσι και πάνε. Τι συμβολίζουνε? Το ίδιο με τα ξύλα που λέγαμε. Θα τα κάψει όλα αυτά ο Κύριος. Ως πυρ κάμνων το είδο να κοχλάζει. Μου λέτε, τι είχε στο θυσιαστήριο επάνω? Ο Ηλίας άνοιξε ένα χαντάκι και είχαν 4 ιδρίες. Και λέει, φέρτε νερό. Ρίχνουν 4 ιδρίες. Δευτερώσατε. Πόσες ιδρίες? Τριτώσατε. Πόσες ιδρίες? 12. Χύθηκε όλο το νερό. Πάνω στη θυσία μούλιασε τα πάντα και το αυλάκι που άνοιξε ο Ηλίας γέμισε με νερό. Και το αυλάκι χωρούσε, λέει, 2 μέτρα σπόρο. Τι να συμβολίζει αυτό άραγε? Το πυρ κατεβαίνει, λέει, και κάμει το ίδωρ να κοχλάζει. Τι σημαίνει αυτό, αναρωτήθηκες ποτέ? Όταν κατέβει αυτή η φωτιά, γιατί οι λαοί, οι έθνη, οι γλώσσες πώς συμβολίζονται? Τα ύδατα, τα πολλά. Διάβασε την Αποκάλυψη να το δεις. Φωνή υδάτων πολλών. Λαοί, γλώσσες και έθνη. Ωραία. Έχουμε λοιπόν νερό. Και κατεβαίνει αυτή η φωτιά που τα λιώνει όλα και αρχίζει το ίδρο να κοχλάζει. Δηλαδή τι γίνεται? Σε πόσους βαθμούς κοχλάζει το νερό? Σε 100. Και τι γίνεται μετά? Αλλάζει μορφή. Τι γίνεται? Αέριο. Αμήν. Κάνει το ίδρο να κοχλάζει, σημαίνει ότι σε βγάζει επάνω στα ύψη, στα επουράνια. Σε κάνει πνευματικό άνθρωπο, γεμάτο πνεύμα και ζωή. Ο Ηλίας τι είδε από μακριά? Λέω αυτό και τελειώναμε. Αυτό είναι λίγο έτσι, έτσι σκηνές από το επόμενο. Μόλις ήρθε η φωτιά, έσφαξε τους ψευδοπροφήτες όλους εκείνους, πήγε μετά στο όρος γιατί υπηρετούσε κάτω από ξηρασία ο Ηλίας. Μας λέει τίποτα αυτό? Κάτω από ξηρασία υπηρετούσε. Κάθεται στο όρος, βάζει το κεφάλι ανάμεσα στα γόνατα και προσεύχεται και στέλνει τον υπηρέτη. Πήγαινε δες. Κυρία μου, τίποτα. Έπρεπε να δει κάτω προς την Κύπρο μεριά, στην έτσι Κύπρος, συγγνώμη, να αλλάξω λίγο. Όταν είσαι πάνω στο όρος Κάρμελ, έχουμε πάει και κοιτάξεις, ξέρεις τι βλέπεις? Βλέπεις το κάτω μέρος της Κύπρου και την Κρήτη πιάνεις. Είναι το κέντρο της Μετιτερανέ. Και βλέπει έτσι πάνω από την Κρήτη περίπου εκεί θα ήτανε. Τι είδε? Ένα σύννεφο, αλλά τι σχήμα είχε? Είδε μία παλάμη. Δεν τα έχω γράψει εγώ, ο Κύριος τα έγραψε. Σας είχα πει και ότι στη λιχνία μέσα το αμύγδαλο το ονομάζει Καφθόρ. Καφθόρ είναι αυτό το νησί. Κάτι έχει ο Κύριος, αδερφή. Αμήν. Θα τα συλλάβουμε με πίστη. Ή θα κάνουμε αυτό που πρέπει. Ή τα έχουμε κρυφό καμάρι. Ο Ηλίας είδε πάνω από την Κρήτη και την Κύπρο εκεί να βγαίνει ένα σύννεφο σαν παλάμη. Απόστολοι, προφήτες, ευαγγελιστές, ποιμένες και δάσκαλοι. Πέστε μου άλλον εδώ στην Ελλάδα που να κηρύττει αυτά που ακούτε εσείς. Πέστε μου. Να πάμε λίγο και πέρα. Δεν διαφημίζω εγώ τον εαυτό μου. Τη διακονία μου δοξάζω, λέει ο Παύλος. Αυτή τη διακονία δοξάζω, όχι τη δικιά μου. Μας άφησε ο Κύριος. Πόσες πέτρες ήτανε? 12. Πόσοι Απόστολοι? 12. Ο Κύριος θα φέρει την Εκκλησία στην Αποστολική Διδαχή. Και εκεί μας έχει φέρει. Ο Κύριος είδε από την θάλασσα να βγαίνει αυτό το σύννεφο. Απόστολοι, προφήτες, ευαγγελιστές, ποιμένες και δάσκαλοι. Σαν παλάμη ανθρώπου. Και λέει, πήγαινε πες στον Αχάβ να ζέψει το άρμα του γιατί έρχεται βροχή. Θα μιλήσουμε για τη βροχή. Για αυτή προσευχόμαστε. Όλα αυτά όμως, αδερφοί, από πού ξεκινάνε? Πέστε μου. Από το θυσιαστήριο. Εκεί είναι όλη η μάχη. Γιατί εκεί στο θυσιαστήριο νικήθηκε η κόλαση, εκεί νικήθηκε ο διάβολος, εκεί πατήθηκε το κεφάλι του διαβόλου και νίκησε ο Κύριος και η Εκκλησία του. Και εκεί θα νικήσουμε και εμείς σήμερα. στο θυσιαστήριο. Μην το φοβάσαι. Μα το εγώ μου, εγώ. Αυτό είναι που πρέπει να φοβάσαι. Γι' αυτό αυτό άφησε το να καεί εκεί πέρα. Κάρφωσέ το. Για να είσαι ελεύθερος και ήσυχος. Αμήν. Και αυτή είναι η προσευχή μου μέρα νύχτα. Για μένα και για εσάς. Το ίδιο πρέπει να προσευχόμαστε όλοι για τον εαυτό μας και ο ένας για τον άλλον. Για να γίνει αυτό που ο Κύριος μας έχει δώσει. Μας έχει δώσει θαυμάσιες επαγγελίες, αδελφοί. Δεν θέλω να μας εισπάρει κανείς. Θέλω να μείνουμε ακέραιοι σε αυτό που μας έδωσε και να το φέρουμε εις πέρας. Μπορούμε και να το κάνουμε. Αμήν. Ας σηκωθούμε, αδελφοί. Κύριε Ιησού, ταπεινώνουμε τα σκεύη μας μπροστά σου, Κύριε. Αναγνωρίζουμε άλλη μια φορά μπροστά σου ότι είμαστε, Κύριε, ανάξιοι, αχρίοι, Κύριε. Όμως ευχαριστούμε που μας κάλεσες. Σε ευχαριστούμε, Ιησού, που κάνεις το κάλεσμά σου τώρα πιο καθαρό, πιο συγκεκριμένο, Κύριε. Μας καλείς να ταυτιστούμε με το σταυρό σου, με το θάνατό σου, με την άρνηση ως προς τον κόσμο, το φρόνημα του κόσμου. Και μας ζητάς, Κύριε, να πάρουμε πάνω μας τον σταυρό της εσχήνης, Κύριε. Να φέρουμε τον ονειδισμό σου επάνω μας, Ιησού. Και αυτό δεν είναι τίποτε άλλο από ένα μεγάλο ουράνιο προνόμιο που μας δίνεις, Χριστέ μου. Να πάσχουμε για την αλήθεια σου. Να πάσχουμε για τη δικαιοσύνη σου. Να αγωνιζόμαστε για την καθαρότητά μας, Κύριε, μπροστά σου. Έλα την ώρα αυτή και αποκατάστησε τη διαθήκη σου επάνω μας, Κύριε. Αποκατάστησε τον λόγο του σταυρού σου, Κύριε Θεέ μου. Να μην είναι μονόπλευρο, αλλά να είναι, Κύριε, αμφίπλευρο. Να είναι η ανταπόκρισή μας τέλεια ως προς εσένα, Κύριε Θεέ μου, και ως προς εμάς. Είμαστε εδώ το βράδυ αυτό, Κύριε, να σου πούμε ότι πρόθυμα ερχόμαστε, Κύριε, εκεί στο Γολγοθά, να σταυρώσουμε τη σάρκα ομού με τις επιθυμίες, να σταυρώσουμε το εγώ, την υπερηφάνειά μας, Κύριε. Όλο τον σαρκικό μας σε αυτό, Κύριε, να αφήσουμε να συσσωρευτούν τα ξύλα επάνω μας, Χριστέ μου Άγιε, ώστε Εσύ να τα καλύψεις, Κύριε Ιησού. Να πάρεις την ανομία μας και την αμαρτία μας, Κύριε, για να ζούμε πια για Σένα, για τη δόξα Σου. Όχι για τους εαυτούς μας. Σε ευχαριστούμε, Ιησού. Σε προσκυνούμε αυτή την ώρα, Κύριε. Σε ευλογούμε, Ιησού Άγιε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Και ξαφνικά ήρθε το Ευαγγέλιο, μας το έδωσε ο Κύριος μέσω κάποιου. Μας μίλησε κάποιος από τον Κύριο Ιησού Χριστό. Ανοίξαμε και ξαφνικά ανοίγεται η Βασιλεία του Θεού, οι Επαγγελίες του Θεού, τα ουράνια πράγματα του Θεού, άγνωστα πράγματα ξαφνικά πλημμυρίζουν την καρδιά μας. Ποιος τα έβαλε μέσα? Ο Κύριος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Πατέρα μας Άγιε, στο όνομα του Ιησού Χριστού, την ώρα αυτή, την Άγια αυτή ώρα Κύριε, που είναι να ακούσουμε τον Άγιο Λόγο Σου, ζητάμε Εσύ να πάρεις κάθε περισπασμό από πάνω μας Κύριε, να μας δώσεις Χριστέ μου δίψα στα σπλάχνα μας μέσα, να ακούσουμε τι έχει το Πνεύμα Σου να μας πει σήμερα Κύριε. Όχι μόνο να το ακούσουμε, αλλά Κύριε να το βάλουμε σε πράξη, γιατί Εσύ είσαι εδώ να μας διεγείρεις Κύριε. Γιατί ο ζήλος Σου είναι μέσα στον οίκο Σου Κύριε, και δεν θα σταματήσεις μέχρι ότου να κάνεις αυτό το οποίο η Βουλή Σου έχει σχεδιάσει Κύριε. Δεν θα σταματήσεις μέχρι να εξάξεις τη δόξα του λαού Σου ως το χρυσίο το καθαρό Κύριε. Όλη τρωτή μου την ώρα αυτή ζητάω να μας ενδυναμώσεις Κύριε Θεέ μου. Ζητάω την κρατέωσή Σου μέσα στο πνεύμα μου Κύριε, το χρίσμα Σου επάνω μου και πάνω στα παιδιά Σου Κύριε Θεέ μου. Ω και κρύψε μας μέσα στη χάρη Σου, μέσα στην παλάμη Σου, τη δεξιά παλάμη Σου Κύριε Θεέ μου, εν το όνομα Σου, και κάμε ο λόγος Σου να εξέλθει εν δυνάμει αυτή την ώρα, να μας αλλάξει Κύριε Σου. Ω να πάρουμε δύναμη, να δούμε το φως Σου Κύριε, καθώς Εσύ έχεις διατάξει τα μεγαλεία Σου μέσα στο λόγο Σου να λάβουν χώρα μέσα στη ζωή μας Κύριε, εν το όνομα Σου, να μας βγάλουν από ψευδεστήσεις, να μας βγάλουν Κύριε από φαντασιώσεις και να μας φέρουν μέσα στη σφαίρα της δόξας Σου Κύριε, στην πραγματικότητα Πατέρα Ουράνιε, εν το όνομα Σου το ζητούμε Ιησού, γιατί δόξα Σου και μόνο. Αμήν Ιησού μας, αμήν. Προπερασμένη Κυριακή μιλήσαμε για την αγάπη και θυμάστε ότι διαβάσαμε στο Ματθαίο αυτά που ο Κύριος ζητάει από μας. Μας δίδαξε, μάλλον μας διάταξε, να αγαπάμε τους εχθρούς μας. Αμήν. Να ευεργετούμε εκείνους οι οποίοι μας κακολογούν, μας κατατρέχουν. Να προσευχόμαστε για αυτούς οι οποίοι μας καταρρώνται. Και είδαμε και ξέρουμε αδελφοί ότι αυτά τα πράγματα είναι αδύνατο να γίνουν από τον φυσικό άνθρωπο. Αμήν. Σαν άνθρωποι είναι αδύνατο να μην αντιδράσουμε, είναι αδύνατο να μην αντισταθούμε σε αυτό το πράγμα, είναι μέσα μας έμφυτα όλα αυτά από το φρόνημα του κόσμου. Αλλά αδερφοί, δεν είμαστε πια απλά άνθρωποι. Σαν άνθρωποι γεννηθήκαμε μία φορά. Ο Κύριος όμως σχεδίασε να φέρει Υιούς πνευματικούς μπροστά Του. Και γνωρίζουμε, σας τα έχω πει αυτά, τα γνωρίζει η Εκκλησία, ότι σχεδίασε να ακούσουμε τον Λόγο του Θεού και να αναγεννηθούμε, να ξαναγεννηθούμε, όπως ακριβώς γίνεται στο φυσικό τομέα, έτσι γίνεται και στο πνευματικό τομέα. Ακούσαμε τον Λόγο, ο οποίος είναι το σπέρμα της ζωής, διότι εσείς λέει δεν αναγεννήθητε δια σπέρματος φθαρτού, αλλά αφθάρτου, που είναι ο Λόγος του Θεού που ζει και μένει στον αιώνα. Γίναμε λοιπόν, γεννηθήκαμε από το Πνεύμα το Άγιο, γεννηθήκαμε από τον Ύψιστο. Πόσοι γεννήθηκαν από τον Ύψιστο, για να δω. Ωραία. Μ' αρέσει να γίνεται συμβόλαιο κάθε φορά που ανοίγεται ο Λόγος του Θεού μπροστά μας. Είσαι γιος του Υψίστου. Σήμερα θα μιλήσω στους γιους του Υψίστου. Και εγώ ο Κύριος. Τι σημαίνει να είσαι γιος του Υψίστου? Πάλι να πάμε λίγο στα φυσικά πράγματα. Τα παιδιά μοιάζουν με τους γονείς. Μεταφέρουν τα παιδιά τα χαρακτηριστικά του πατέρα, των γονιών, μπαμπά και της μαμάς. Όταν γεννιόμαστε από τον ύψιστο, γινόμαστε γη του υψίστου. Επομένως, πρέπει να είναι έκδηλα στη ζωή μας τα χαρακτηριστικά του υψίστου. Εκείνα που χαρακτηρίζουν τη θεότητα, τη δόξα του Θεού, τον χαρακτήρα Του, την υπόστασή Του, το μεγαλείο Του. Και ο Κύριος αυτό το εννοεί και είναι πάρα πολύ στο έπακρο σοβαρότατος όσον αφορά το θέμα αυτό. Σας διαβάσω λίγο τον ψαλμό ΠΒ. Ψαλμός ΠΒ. Ακούστε τι λέει. 82ος δηλαδή. Ο Θεός ίσταται εν τη συνάξη των δυνατών. Αναμέσω των Θεών θέλει κρίνη. Λέει στο κείμενο αναμέσω των Ελοχήμ θέλει κρίνη. Τη σύναξη αυτή την ονομάζει ο Κύριος σύναξη των δυνατών. Τον Ελ. Το Ελ είναι ο ενικός του Ελοχήμ. Αναμέσω τον Ελοχήμ θέλει κρίνη ο Θεός. Πώς σε ονομάζει? Το λέει παρακάτω πεντακάθαρα. Εγώ είπα Θεοί είστε και Ιη του υψίστου πάντες. Πω. Αδελφοί, να αφήσουμε το Πνεύμα το Άγιο να βάλει μπροστά μας την πραγματικότητα, αυτό που πραγματικά ο Θεός ζητάει και επιθυμεί, για να μην τυχόν και χάσουμε αυτό που ο Θεός θέλει να κάνει, να μην χάσουμε την κλίση μας. Αλλά τι λέει παρακάτω? Λέει εδώ στο 7, σεις όμως ως άνθρωποι αποθνίσκεται. Στο κείμενο λέει ως Αδάμ αποθνίσκεται. Εγώ είπα είστε Ελοχήμ και εσείς πεθαίνετε σαν Αδάμ. Και όσοι των αρχόντων πίπτετε του κόσμου. Έχει ένα παράπονο ο Κύριος. Και θα το δούμε σήμερα. Γιατί μας βάζει να κάνουμε, μας ζητάει να κάνουμε πράγματα που είναι αδύνατο να τα κάνουμε με τη δική μας δύναμη. Να αγαπάς τον εχθρό σου. Να αγαπάς αυτούς που σε μισούν, να προσεύχεσαι για αυτούς, θέλω να πω. Να ευλογείς αυτούς που σε καταρώνται. Ποιος μπορεί να τα κάνει αυτά, αδελφοί? Μόνο ένας γιος του υψίστου. Γιατί είδαμε ότι ο Θεός έτσι εργάζεται, έτσι είναι. Αυτά είναι τα χαρακτηριστικά του Πνεύματος Του. Είδαμε ότι βρέχει σε δικαίους και αδίκους. Είδαμε ότι ο ήλιος Του βγαίνει σε δικαίους και αδίκους. Είδαμε την ευεργεσία Του και την προμήθειά Του προς όλο τον κόσμο, άφθονη, και είναι πάντα γεμάτος αγάπη για τον άνθρωπο, άσχετα το πώς ο άνθρωπος μπορεί να φέρεται. Αυτή η καρδιά, αυτό το πνεύμα είναι που ο Κύριος θέλει να διέπει τους ιούς Του. Και σας ρώτησα σήμερα ποιοι είναι οι ιοί του υψίστου. Τι είναι λοιπόν αυτό που χαρακτηρίζει τους ιούς του υψίστου? Το ότι λένε ότι ναι, εγώ είμαι γιος του Θεού. Γυρίσουμε στο κατά Ιωάννη, στο Ιώτα 22. Κατά Ιωάννη. Ιώτα 22. Έρχονται εκεί, σελίδα 946 είναι. Ήταν τα εγγένεια, γιορτάζαν τα εγγένεια στην Ιερουσαλήμ και ήρθαν οι Ιουδαίοι και ρώτησαν τον Κύριο. Έως πότε κρατείς ένα αμφιβολία την ψυχή ημών, εάν σύ είσαι ο Χριστός, είπε προς ημάς Παρισία. Θέλω να δούνε εάν αυτός είναι ο Χριστός. Θα ρίσκε, δεν ξέρανε. Ακούστε όμως ο Κύριος τι λέει. Στο 25 εδάφιο. Απεκρίθη προς αυτούς ο Ιησούς, σας είπων και δεν πιστεύετε. Ακούστε τώρα πού τους στρέφει. Τα έργα τα οποία εγώ κάμνω εν το ονόματι του Πατρός μου, ταύτα μαρτυρούσι περί εμού. Είσαι εσύ ο γιος του Θεού? Είσαι γιος του Θεού. Πώς το ξέρουμε? Ορισμένα έργα πρέπει να μαρτυρούν για σένα. Λέει ο Ιάκωβος, έχεις πίστη? Έχω. Ωραία, και τα δαιμόνια έχουν πίστη. Ποια είναι η διαφορά της πίστης μας? Λέει, δείξε μου την πίστη σου από τα έργα σου. Εάν θες να κρίνεις έναν άνθρωπο, θα τον κρίνεις από τα έργα τα οποία κάνει. Πάρε τη ζωή του και δες μέσα. Καλό είναι να μην κρίνουμε, αλλά μιλάω για την καλή κρίση. Θα έλεγα την αξιολόγηση, γιατί μέσα μας έχουμε μια ζυγαριά και αξιολογούμε. Το δούμε αυτό εδώ. Εάν είσαι γιος του υψίστου, τα έργα σου θα πρέπει να μαρτυρούν. Ποια είναι αυτά τα έργα που μαρτυρούν ότι κάποιος είναι Ελοχήμ? Ότι κάποιος είναι γιος του Θεού του υψίστου. Γυρίσουμε λίγο στην Έξοδο, Ιώτα Ήτα 21. Έξοδος, Ιώτα Ήτα 21. Είναι η περίπτωση που ο Μωυσής, επειδή ήταν μόνος του και είχε 3,5 εκατομμύρια κόσμο και δεν μπορούσε να τους ποιμάνει μοναχός του, δεν γινότανε. Πήγε εκεί ο πεθερός του, ο Ιωθόρ, και του λέει, Μωυσή, εσύ θα πεθάνεις εδώ. Δεν γίνεται μόνος σου να ποιμάνεις όλο αυτό το λαό. Λοιπόν, πρέπει να διαλέξεις ανθρώπους. Και ακούστε τώρα, τι ήταν αυτά που ο Μωυσής ζητούσε για να βρει τους κριτές, για να βρει τους Ελοχήμ, για να βρει τους ανθρώπους οι οποίοι θα είναι οι ιοί του υψίστου, για να μπορεί να τους εμπιστευθεί το έργο αυτό, το βαρύ, το δύσκολο. Δεν είναι εύκολο να καταγίνεις με ανθρώπους και με τα προβλήματά σου. Επειδή είσαι άνθρωπος γεμάτος συνέστημα και η καρδιά σου όταν υποφέρουν, υποφέρεις και εσύ. Όταν χαίρονται, χαίρεσαι και εσύ. Και πότε είναι, ποιες είναι οι πιο συχνές φορές που σε φωνάζουν? Στις χαρές ή στις λύπες, πού σε φωνάζουν? Και έτσι λοιπόν δίνεις εσύ την καρδιά σου, την ανοίγεις για να τρέχεις συνέχεια όχι στις χαρές, στις λύπες. Για να το κάνεις αυτό ανθρωπίνως είναι αδύνατο, δεν μπορείς να το αντέξεις. Μόνο αν είσαι γιος του Θεού του υψίστου μπορείς να το αντέξεις. Σου δίνει ο Θεός δύναμη. Γι' αυτό λέει ο Κύριος είναι εν τη συνάξη των δυνατών. Γιατί δεν είμαστε πια σαν τους άλλους ανθρώπους. Ο Κύριος σε βάπτισε με Πνεύμα Άγιο και είπε, λέει, θέλετε ενδυθεί δύναμη εξύψους όταν επέλθει το Άγιο Πνεύμα εφημάς. Έχεις πάρει αυτή τη δύναμη? Είναι δύναμη πνευματική, δύναμη ψυχική, δύναμη διανοητική, δύναμη συναισθηματική. Αντέχεις πιο πολύ από όλους τους άλλους. Μπορεί άλλοι να βγουν νοκάουτ, να τρέχουν σε γιατρούς, να παίρνουν χάπια και εσύ να ψάλλεις. Με στις ίδιες καταστάσεις. Μπορεί άλλοι να κλαίνουν, να μην μπορούν να σταματήσουν, να έχουν αυτό το άσχημο πρόσωπο ριγμένο κάτω και εσύ να φέγγει σαν τον ήλιο. Γιατί? Γιατί ο Κύριος είναι μέσα σου. Γι' αυτό είσαι δυνατός. Θέλω να μας ανδρώσει ο Κύριος. Να ανδρωθούμε πνευματικά. Να ξέρουμε την κλίση που μας έχει δώσει. Να πάψουμε να μορουδιάζουμε πλέον μπροστά στον Κύριο. Τι κοιτούσε ο Μωυσής? Λέει, Ιώτα Ήτα 21, ακούστε τι λέει. Πλην έκλεξον εκ παντός του λαού, θέμα εκλογής, διαλέγει ο Κύριος, άνδρας αξίους, πρώτο, θέλει άξιους ανθρώπους, δεν θέλει ανθρώπους ανάξιους. Όταν τους δώσεις να κάνουν κάτι για τον Κύριο, να το φέρουν εις πέρας, με ζήλο, αμέσως, κατευθείαν, να ξέρουν ότι το κάνουν για τον Κύριο, η ζωή τους, τη δουλειά τους, ό,τι κάνουν να τους χαρακτηρίζει αξιοσύνη. Δεν θέλει ο Κύριος τεμπέληδες, δεν θέλει ο Κύριος ανθρώπους οι οποίοι τα παίρνουν όλα. Έλα μωρέ, άστο, δεν βαριέσαι, άστο μωρέ τώρα, δεν πειράζει. Θέλει άξιους ανθρώπους. Σε θέλει άξιο ο Κύριος. Να καταφέρνεις πράγματα. Να κάνεις πράγματα. Θέλει ανθρώπους προοδευτικούς, δυνατούς, ισχυρούς. Μέσα στη ζωή να μπαίνουν και την πιάνουν από τα μαλλιά και να κάνουν αυτό το οποίο πρέπει να κάνουν. Άξιους ανθρώπους θέλει ο Κύριος. Σε θέλει άξιο. Μιλάω σήμερα σε ποιους? Στους Υιούς του Θεού του Υψίστου. Μόνο και μόνο επειδή ο Κύριος σου σε θέλει άξιο, αυτό πρέπει να σε στήσει όρθιο. Και να μην περιμένεις να σε τσιγκλήσει κάποιος να κάνεις κάτι. Ο Κύριος σου σε θέλει έτσι. Και σε έχει βάλει στόχο, σε βλέπει κάθε μέρα, σε προσέχει. Όλη η προσοχή του Κυρίου είναι στραμμένη επάνω στους Υιούς του και τις θυγατέρες του. Να είναι άξιος. Φοβουμένους των Θεών. Άνθρωπος που να έχει μέσα του φόβο Θεού. Αρχή σοφίας, φόβος Κυρίου. Ποιος είναι ο φόβος του Κυρίου? Το να σέβεσαι το λόγο του Κυρίου. Να ζεις με αυτόν. Να νοιάζεσαι για τις εντολές του Θεού, τα διατάγματα του, τις κρίσεις του. Δεν ζεις πια με τον νόμο του κόσμου, με το φρόνημα της γης. Ζεις με τους νόμους του Υψίστου. Γι' αυτό είσαι γιος του Υψίστου. Τη στιγμή που αναγεννιέσαι, αλλάζεις νόμους, αλλάζεις πολίτευμα, αλλάζεις κυριότητα, αλλάζεις πόλη. Το πολίτευμά σου είναι διαφορετικό. Σε διέπουνε άλλοι νόμοι, πνευματικοί, ανώτεροι. Ο άλλος λέει, ο θάνατός σου η ζωή μου, και εσύ λες, δίνω τη ζωή μου για να σωθείς. Αντίθετα πράγματα. Αυτή είναι η κλίση των Υιών του Θεού. Δεν θα αφήσουμε τον διάβολο να χαλάσει, να σαπίσει ή να καταστρέψει, να καταφάγει τα θεμέλια αυτά της ζωής μας. Τι μιλάει παρακάτω για τα θεμέλια? Εάν τα θεμέλια, λέει, χαλάσουνε, τότε πού θα σταθούν οι Άγιοι? Ο δίκαιος πού θα σταθεί? Γι' αυτό, αδελφοί, πρέπει να κρατήσουμε τις αξίες που ο Κύριος μας δίνει. Φοβάσαι το Θεό. Να φοβάσαι μη τυχόν και λυπήσεις το Πνεύμα το Άγιο. Μη τυχόν και πειράξεις την καρδιά του Κυρίου. Μη τυχόν και περιφρονήσεις τον Κύριο ή βρίσεις το Πνεύμα της χάριτος με το οποίο αγοράστηκες. Να φοβάσαι μη τυχόν και πειράξεις τα παιδιά του Κυρίου. Μη κάνεις ζημιά ή κακό. Να περπατάς Άγια με φόβο και τρόμο μπροστά στον Κύριο. Γιατί δεν είσαι στο δικό σου περιβάλλον, είσαι στο περιβάλλον του Υψίστου. Εδώ είναι η αυλή του Κυρίου. Αυλάρχης είναι ο Κύριος. Μας ονομάζει βασιλείς και ιερείς. Δεν μπορείς να φέρεσαι διαφορετικά. Παλιά οι βασιλιάδες μέσα στις αυλές τους είχαν, δεν ήταν μόνο οι αυλάρχες εκεί, είχαν φρουρούς, είχαν ανθρώπους να προσέχουν την τάξη ώστε να είναι όλα αρμόζοντα για τη δόξα του βασιλέως. Και ο Κύριος μας βλέπει, αδελφοί, ό,τι κάνουμε πρέπει να είναι αρμόζον για τη δόξα του βασιλέως που υπηρετούμε. Ο διάβολος θέλει να χαλάσει και να καταπατήσει ό,τι έχουμε, να το βρωμίσει, να το περιφρονήσει, να μας κάνει και εμάς να το συχαινόμαστε. Δεν θα τον αφήσουμε όμως, αδελφοί. Γιατί δεν έχουμε τίποτε άλλο πολύτιμότερο από αυτό. Φοβουμένος των Θεών. Άξιοι, φοβούμενοι των Θεών. Άνδρας φιλαλήθης. Τρίτο. Ο Κύριος ψάχνει για τους ελοχήμ του. Για αυτούς που μοιάζουν με τον Υψίστο. Και ένα από τα στοιχεία που θέλει να έχεις είναι φιλαλήθης. Τι θα πει φιλαλήθης? Να αγαπάς την αλήθεια. Πόσο να την αγαπάς? Να μην υπάρχει για σένα άλλη εκλογή εκτός από αυτήν. Έστω και αν αυτό σε σφάζει, έστω και αν σε κόβει κομματάκια, εσύ θα προτιμήσεις να πάσχεις με την αλήθεια του Κυρίου. Θα σταθείς με αυτήν. Δεν θα κάνεις αστραβά μάτια. Και ένα άλλο που λέει παρακάτω είναι ότι δεν θα είμαστε προσωπολήπτες. Δεν θα προσωπολητήσεις. Θα σταθείς με την αλήθεια του Κυρίου. Και θα μείνεις εκεί έστω και αν αυτό είναι εναντίον σου. Πολλοί άνθρωποι δεν μπορούν να σταθούν στην αλήθεια επειδή η οικογένειά τους, τέλος πάντων, είναι πολύτιμη για αυτούς, και αν σταθούν με την αλήθεια φοβόνται μήπως τη χάσουν. Χίλιες φορές! Γιατί εάν χάσω την αλήθεια χάθηκαν και αυτοί, και θα δώσω και λόγο στον Υψίστο. Εάν μείνω στην αλήθεια, η μαρτυρία μου, η ζωή μου, η προσευχή μου μπορεί να κινήσει

η επιθυμία τους, η σάρκα τους, το κέρδος τους. Εμείς είμαστε οι του Θεού του υψίστου και πρέπει να κάνουμε καλύτερα. Ανώτερα. Ανώτερα. Ο Κύριος σε καλεί να προσφέρεις τη ζωή σου ολόκληρη. Εάν γνωρίζεις την αλήθεια και δεν σταθείς με την αλήθεια, ανοίγεις μια τεράστια πόρτα στο ψεύδος, στην πλάνη, και θα σου έρθει. Εάν κάνεις τα στραβά μάτια, βίδες ένα έγκλημα και φοβάσαι να πας στην αστυνομία και πιάσαν ένα αθώο και τον καταδικάζουν και εσύ το ξέρεις, απαγορεύεται να κλείσεις το στόμα σου. Πρέπει να πας να σταθείς, έστω και αν ξέρεις ότι μπορεί να σου κάνουν επίθεση αυτή η επιτίδη. Δεν μπορώ να κλείσω το στόμα μου. Είσαι γιος του Θεού του υψίστου. Ζητάει ο Κύριος τους Ελοχήμ του, τους θέλει. Περισσότερο από κάθε άλλη περίοδο της ιστορίας μας θέλει τώρα να σταθούμε, να αντιδράσουμε σωστά, αδερφοί. Τι έλεγα πριν, σε ό,τι κάνεις πρέπει να υπερισχύει η αγάπη. Δεν με ενδιαφέρει. Εάν σφάλεις ή δεν σφάλεις, με ενδιαφέρει εάν υπερισχύει η αγάπη και η συγχώρεση μέσα στη ζωή σου. Γιατί αυτό νοιάζει τον Κύριο. Ιδάλλως, ποιος είναι ο αναμάρτητος? Ποιος είναι αυτός που δεν έχει σφάλει ποτέ? Μόνο ο Κύριος, κανείς άλλο. Εάν λοιπόν δεν έχουμε το σωστό πνεύμα μέσα μας, για να μπορεί ο Κύριος να μας ευλογήσει, να μπορεί να χαρεί μέσα στην σύναξη των δυνατών του, τότε θα κάνει κάτι άλλο. Και ήδη το έκανε στον Ισραήλ. Λέει, άνδρας φιλαλήθης, μισούντας την φιλαργυρία. Ακούτε, αδερφοί? Ο Κύριος συχαίνεται τη φιλαργυρία, δεν τη θέλει. Θέλει ο λαός του να του μοιάζει και ο Θεός είναι απλοχέρης. Δίνει, βρέχει και ευλογεί δίκαιος και αδίκως. Σε αυτούς που τους αξίζει και σε αυτούς που δεν τους αξίζει. Πρόσεξε, μην καταδυναστεύεις ανθρώπους ή να τους εκμεταλλεύεσαι. Ίσως επειδή είναι από μια άλλη χώρα, είναι φτωχοί και πιέζονται και ξέρεις ότι το έχουν ανάγκη, ξέρω εγώ, το 10.000 που θα τους δώσεις και αντί 10.000 τους δίνεις εσύ 6. Ενώ πρέπει να τους δώσεις παραπάνω. Εάν είσαι γιος του Θεού, δεν θα τους δώσεις μόνο το 10.000, θα τους δώσεις και κάτι λίγο ακόμα για να είσαι γιος του Θεού. Έτσι κάνουν οι γη του Κυρίου. Όταν το έχεις, όταν δεν έχεις, δεν θα κάνεις. Δεν θα πεις, έλα, δούλεψε και μετά, ξέρεις, δεν έχω. Παιδί μου, σου δούλεψα, τα έχω ανάγκη. Δεν έχω. Μην το φωνάξεις. Είσαι γιος του Θεού. Σε βλέπει το ουράνιο δικαστήριο. Αν μπορούσες να δεις ότι μπορεί εσύ να κινείσαι, να κάνεις τη ζωή σου, αλλά είσαι σε ένα θέατρο μπροστά, που το ακροατήριο είναι ο ύψιστος και οι άγγελοι του σε βλέπουν κάθε μέρα. Ο Κύριος σε βλέπει, οι άγγελοι του σε βλέπουν. Θέατρο, λέει, γίναμε σε ανθρώπους και αγγέλους. Σε βλέπουν και άνθρωποι όμως. Σε βλέπουν και άνθρωποι. Ο Θεός είναι αυστηρός με τους υιούς του. Γιατί θα τους καθίσει στο θρόνο του. Ιδέτε την αγαθότητα και την αυστηρότητα. Είναι αυστηρός μαζί σου γιατί θέλει να πετύχεις. Θέλει ο Θεός να κάνει αυτό το οποίο επιθυμεί και είναι έξοχο. Όταν το καταλάβεις μετά παραδίνεσαι και λες, Κύριε, δεν νοιάζει τίποτα άλλο. Θέλω εσένα να ευαρεστήσω μέσα στη ζωή μου. Και κατάστησον αυτούς επ' αυτών. Αυτούς διάλεξε να είναι κριτές και αυτούς ονομάζει Ελοχήμ. Να πάμε λίγο παρακάτω στο ΚΓ1. Ακούστε τι ζητάει ο Κύριος από τους υιούς του. Γιατί έδωσε τον νόμο? Έτσι θα κάνεις, έτσι θα κάνεις, έτσι θα κάνεις, έτσι θα κάνεις. Αυτό δεν θα το κάνεις, αυτό δεν θα το κάνεις, αυτό δεν θα το κάνεις, αυτό δεν θα το κάνεις. Γιατί? Γιατί θέλει να κάνει υιούς. Ανθρώπους με ουράνιο πνεύμα. Θέλει να δημιουργήσει μέσα σου ένα χαρακτήρα θεϊκό. Αυτή είναι η επιθυμία του Θεού. Ας κάμωμεν άνθρωπον κατ' εικόνα ημών, καθομοίωσιν ημών και ας εξουσιάζει. Με την ομοίωση θα εξουσιάσεις. Ως Ελοχήμ. Με την καρδιά του Θεού. Γιατί ο Κύριος? Μα γιατί ο Θεός δεν κάνει το έργο του? Γιατί άραγε δεν το κάνει? Και το κάνει στο μέτρο που το κάνει. Ευχαριστούμε. Αμήν. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Κάθε αδερφό, κάθε αδερφή. Ό,τι κάνει ο Κύριος.

0: είναι. Και δεν μπορούμε να ζούμε γύρω από το κυκλάκι αυτό του εαυτού μας και τίποτα παραπάνω. Ο γιος του υψίστου ενδιαφέρεται για τα του υψίστου. Μα τι σε νοιάζει τώρα για την Τουρκία? Τι με νοιάζει για την Τουρκία? Με νοιάζει γιατί ένα σωρό οικογένειες και καλές στοιχές που ο Κύριος αγαπάει πηγαίνουν στην κόλαση. Τους χάνει ο ύψιστος. Λυπάται το Πνεύμα το Άγιο. Είναι άνθρωποι που αν ακούσουν το Ευαγγέλιο θα γίνουν έξοχοι κήρυκες. Θα γίνουν έξοχοι Άγιοι του Θεού ή του υψίστου και θα κάνουν πολύ περισσότερο από ό,τι εμείς. Και αυτό δεν είναι απειλή για μας. Ένας υιός του υψίστου δεν απειλείται όταν κάποιος άλλος υψώνεται. Αλλά είναι χαρά και ευφροσύνη. Γιατί έχουμε την καρδιά του Αβραάμ. Όταν ένας πατέρας, τον βλέπεις, μπορεί να οργώνει κάθε μέρα, να είναι εκεί σκυμμένος στη γη και να ροζιάζει και να χαρακώνεται το πρόσωπό του από το λιοπύρι και την ταλαιπωρία, και ό,τι χρήματα βγάζει τα στέλνει στο παιδί του. Και αυτός σιγά σιγά αρχίζει και πάει με τον μπαστούνάκι, αλλά ο γιος του τα κατάφερε και έγινε ένα άτομο το οποίο έχει πετύχει στη ζωή του. Πώς αυτός ο πατέρας μπορεί να πάει με τον μπαστούνάκι και να είναι ρογιασμένος, αλλά όμως λέει αυτός είναι ο γιος μου και χαίρεται η καρδιά του μέσα. Αυτό το πνεύμα είναι που θέλει ο Κύριος να έχει η εκκλησία του. Και όχι να ξεσυνορίζεται ο ένας τον άλλον για το όνομα του Θεού. Μη γέννητο αυτό σε εμάς, δεν το δέχομαι αυτό το πράγμα. Δεν το δέχομαι. Ο Κύριος μας έβαλε για ανώτερα, για υψηλότερα πράγματα. Μάστε το παράδειγμα που λέγαμε με τον αετό και τις κότες. Αετός είσαι, δεν είσαι κότα. Και οι αετοί είναι για τα ύψη. Ύψη πνεύματος, ύψη χαρακτήρα. Μια ζωή ανώτερη από αυτή που ο κόσμος ξέρει ή ζει. Ο Κύριος αυτό θέλει να κάνεις. Γι' αυτό σε κάλεσε. Θα κάνεις πολύ περισσότερα από ότι ο Αδάμ, ο άνθρωπος ο φυσικός που γυρίζει μέσα στα φθαρτά και φθύρεται μέσα σε αυτά. Τέτοιοι ήμασταν όλοι, αλλά ο Κύριος μας έβγαλε. Λέει στο ΚΑΓΑΜΑ, έδωσε τον νόμο του για να μας κάνει ιούς του υψίστου. Ακούστε πρακτικά πράγματα, αδελφοί. Πρακτικά πράγματα. Δεν θέλεις διαδώσει ψευδήν φήμη. Ο κόσμος χαίρεται να συκοφαντεί. Ζούμε σε μια περίπτωση συκοφαντίας. Αυτό είναι το επάγγελμα του κόσμου και το ξέρουμε εμείς πολύ καλά από εδώ. Την τέχνη της δυσφήμισης. Οι ιοί του Θεού του υψίστου δεν πρέπει να ανοίξουν το στόμα τους, να καταδεχθούν να βγάλουν ψευδή φήμη. Και αν το κάνεις, πάρ' την πίσω. Εάν σου ξεφύγει κάτι, πήγαινε ντόμπρα και είσαι και πες, αδερφέ, θέλω να διορθώσω τον εαυτό μου. Δεν είναι έτσι, είναι έτσι αυτό το πράγμα και ζητάω συγγνώμη. Τι ωραίο πράγμα. Αρχοντιά. Βασιλικότητα. Ο άλλος μετά να σε βλέπει το πρόσωπο σου ξηράφει και να σε σέβεται. Όχι να φεύγει μακριά. Δεν θέλεις συμφωνήσει με τα του αδίκου δια να γίνεις ψευδομάρτης. Πάει και παντρεύεται ψεύτικα για να πάρει υπηκότητα και παίρνει μετά μισό εκατομμύριο στην τσέπη. Ένας γιος του υψίστου δεν το κάνει αυτό. Δεν ψευδομαρτυρούμε εδώ πέρα. Γιατί, εάν είσαι ψευδομάρτης, μετά τι γίνεται με την αλήθεια? Που πρέπει να είσαι φιλαλήθης. Πώς? Δεν συμβιβάζεται το ένα με το άλλο. Μα άμα πω την αλήθεια, το ΙΚΑ θα μου πάρει λεφτά. Να στα πάρει! Δεν σου ανήκουν!
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Δεν ζεις από το χρήμα, ζεις από τον ύψιστο. Εκεί είναι η ευλογία σου. Αυτός είναι η πηγή της δόξας σου και της προμήθειάς σου. Δεν είναι, δεν είναι αυτό που θα γλιτώσεις από το ΙΚΑ ή από αυτό που θα βάλεις ψεύτικα στη δήλωση. Δεν είναι. Ο Κύριος είναι που θα σου δώσει. Ζήσε σαν βασιλιάς, ζήσε σαν γιος του Θεού του Υψίστου, για να μείνει η κρίση στη γη, για να φτάσουμε εκεί που ο Θεός θέλει. Εάν σαπίσουμε εμείς, μετά ο Κύριος θα διαλύσει τα πάντα. Γιατί νομίζετε κατέκλυσε τον κόσμο με νερό? Δεν τους αγαπούσε τους ανθρώπους εκείνους? Τους αγαπούσε, αλλά καταστράφηκαν τα θεμέλια της γης, της οικουμένης. Χάθηκε το δίκαιο, χάθηκε η αξίωση του Θεού. Έμεινε μόνος ο Νόε και αυτός κήρυται. 120 χρόνια κήρυται, οι άνθρωποι δεν άκουγαν και ο Θεός μετά αναγκάστηκε να τα διαλύσει όλα. Τα Σόδωμα, τα Γόμορα. Γιατί τα κατάστρεψε ο Κύριος? Γιατί χάθηκαν οι Άγιοι του Θεού. Έμεινε αυτός ο Λότ και αυτός είχε συμβαστεί πια. Και έπρεπε να στείλει δύο αγγέλους να πάρουν από το ένα χέρι, από έναν, τέσσερα άτομα να τους βγάλουν έξω. Σεις είστε το άλας της γης. Η μαρτυρία σου, η στάση σου, ο τρόπος σου, ο χαρακτήρας σου, αυτό το οποίο ζεις, ο κόσμος το βλέπει. Μπορεί να λέει εναντίον σου επειδή δεν συμφωνεί, γιατί δεν πας με τα νερά του, αλλά όμως δεν θα πει κακό λόγο για σένα, γιατί θα πει αυτοί οι άνθρωποι αυτό που λένε το ζουν. Και όταν έρθουν κοντά σου και σε ζήσουν από κοντά, θα δώσουν την καρδιά τους στον Κύριο. Γιατί τότε καταλαβαίνουν ποιος είναι ο Θεός. Γιατί μέσα σου είσαι κι εσύ ένα κομμάτι του Θεού, είσαι Ελοχήμ. Δεν θέλεις ακολουθήσει τους πολλούς επί κακό. Μα όλοι έτσι κάνουνε. Όλοι έτσι κάνουνε. Και επειδή κάνουν όλοι έτσι, θα κάνουμε και εμείς, αδερφοί. Πάνε οι πολλοί στο κακό, εγώ δεν θα πάω. Γιατί δεν είμαι σαν εκείνους. Μα εμείς γιατί δεν είμαστε σαν τον άλλο κόσμο? Δόξα τω Θεώ που δεν είμαστε. Αμήν. Δόξα τω Θεώ, αυτή είναι η δουλειά του Θεού. Γιατί το να είσαι σαν ένα άλλο κόσμο είναι το πιο φυσικό στον κόσμο. Δεν θέλει δουλειά. Απλά είσαι αυτός που είσαι. Εγώ λέω, έχω μάθει να είμαι αυτός που είμαι. Κάνω ό,τι μου αρέσει και είμαι ελεύθερος. Πολύ ωραία, είσαι γιος του Αδάμ. Και αυτός τα ίδια έκανε. Εγώ δεν κάνω ό,τι αρέσει τη σάρκα μου, ούτε εσύ. Κάνουμε αυτό που αρέσει στον ύψιστο. Ποτάσουμε το θέλω μας. Ποτάσουμε ακόμα και τα συναισθήματά μας. Δεν πάμε με αυτά. Σηκώνεσαι το πρωί και χαίρεσαι. Λα, λα, λα, ωραία. Είναι ωραία. Ε? Αλλά και άλλες φορές σηκώνεσαι και είσαι 100 κιλά. Αισθάνεσαι βάρος, θλίψη για κάτι που έγινε. Ένα λόγο που άκουσες, κάτι που έγινε. Και τη μια είσαι πάνω, την άλλη down. Τι έχεις σήμερα, είμαι down. Οι Άγιοι του Θεού κρατάνε μια ίσια ζωή. Και ξέρουνε όταν τα πράγματα έρχονται ανάποδα, δεν τα χάνουνε. Λένε δόξα τον Κύριο, με τη χάρη του Θεού είναι όλα καλά. Όλα καλά. Μα έχει σύννεφα. Από πάνω είναι ο ήλιος. Αν δεν πιστεύεις, πάρε το αεροπλάνο και δες. Δεν πειράζει που είναι σύννεφα. Θα βγουν, θα περάσουν. Τα σύννεφα είναι περαστικά, θα φύγουνε. Θα λάμψει ο ήλιος πάλι. Είτε σύννεφα έχει, είτε ήλιο έχει. Η κατάσταση είναι η ίδια. Ζούμε όπως ο Θεός θέλει. Τελικά, αδελφοί, αυτό είναι όλο. Ο Κύριος είπε, εγώ είμαι η ζωή. Αυτή είναι η ζωή. Η αιώνια ζωή. Την οποία έχει ο Πατέρας και την έδωσε σε μας. Άφθονη. Ουδέ θέλεις ομιλήσει εν κρισιολογία, ώστε να εκκλίνεις κατόπιν πολλών, δια να διαστρέψεις κρίσιν. Ο Κύριος θέλει ο λαός να έχει σπονδυλική στήλη. Δεν πάμε επειδή πάνε οι πολλοί. Το ρεύμα των πολλών δεν μας αγγίζει. Μας αγγίζει τι λέει ο Κύριος. Ποιο είναι η αλήθεια, ποιο είναι το σωστό, ποιο είναι το δίκαιο. Αμήν, αδελφοί. Μιλάω στους ιούς του Θεού του Υψίστου σήμερα, ναι ή όχι? Σε θέλει να έχει σπονδυλική στήλη και να μείνεις μάρτυρας εκεί που σε βάζει ο Κύριος. Ένας, πέντε, πέντε, δέκα, δέκα. Κάνουμε τη δουλειά που ο Κύριος θέλει. Είσαι το αλάτι, αυτός ο κόκκος που εμποδίζει τη σύψη να πάει εκεί. Και μια μαρτυρία που στέκεται μέσα στους ιούς των ανθρώπων. Πόσο ανάγκη έχει ο Θεός αυτή τη μαρτυρία. Μην Νερώνεις το κρασί σου, τον ίνο σου. Γίνεσαι μια γλυκανάλατη μαρτυρία, μια έτσι και μια αλλιώς, και μπερδεύεις τους ανθρώπους γύρω σου. Ενώ τους λες ότι είσαι εντάξει, μετά ξαφνικά βγαίνουν άλλα πράγματα και σε βλέπουνε και χαλάς την ομολογία σου. Μη το κάνεις. Αν το έχεις κάνει, ξεκαθάρισε το. Πήγαινε, πες, κοίτα, με είδες τότε. Θέλω να ξέρεις ότι αγωνίζομαι, κάνω αγώνα, έχω πέσει, αλλά όμως στάθηκα πάλι στα πόδια μου και προχωράω για τον Κύριο. Να μην έχει σύγχυση μέσα σου. Να ξέρεις ότι αυτή είναι η αλήθεια, αυτός είναι ο δρόμος. Μας θέλει ο Κύριος κοφτερούς, άγιους, πιστούς. Ακλόνητος αυτά που μας έχει δώσει. Γιατί είναι του Θεού πράγματα. Δεν είναι δικά μας, αδερφοί. Δεν είναι δικά μου, δεν είναι δικά σου, είναι του Κυρίου μας. Και το ξέρουμε αυτό. Η ακεραιότητα μέσα στο χαρακτήρα. Ουδέ θέλεις αποβλέπεις εις πρόσωπον πτωχού εν τη κρίση αυτού. Δηλαδή, έχεις έναν πλούσιο και έναν φτωχό. Έναν που έχει μεγάλο όνομα και ένας που είναι άσημος, τέλος πάντων, άνθρωπος. Αλλά το δίκαιο είναι με τον άσημο. Το δίκαιο είναι με τον πτωχό. Δεν θα πεις, τώρα αν βοηθήσω λίγο τον αυτόν εδώ, μπορεί να με βοηθήσει μετά. Του κάνω εγώ τη χάρη να ξεμπλέξει. Ναι, αλλά σε βλέπει ο ύψιστος. Σε βλέπει ο Κύριος από πάνω. Πώς μπορείς να το κάνεις αυτό ενώπιον του Κυρίου? Πώς μπορεί να βγει από το στόμα σου τέτοιο πράγμα? Ο γιος του υψίστου έχει απόλυτη σύνδεση με τον ύψιστο. Είσαι Ελοχήμ. Δεν είσαι σαν τους άλλους ανθρώπους. Ακούστε ένα ακόμα. Ακούστε εδώ. Ακούστε λίγο. Εάν απαντήσεις τον βου του εχθρού σου, το βόδι του εχθρού σου, αν το συναντήσεις στον δρόμο ή τον όνον αυτού πλανόμενο, θέλεις εξάπαντος επιστρέψει αυτόν προς αυτόν. Δίπλα σου είναι ο γείτονάς σου που σου έκανε του κόσμου τα κακά. Σε έχει κλέψει, σε έχει συκοφαντήσει, σε έχει πειράξει, σε έχει βρήσει, σου έχει, όλα τα έχει κάνει. Ό,τι είναι στην γκάμα αυτή του κακού, το έχει κάνει εναντίον σου. Και εσύ τώρα βλέπεις το βόδι του στους αγρούς να περιπλανιέται, είναι βράδυ και ξέρεις ότι το φάνει λύκη. Εάν είσαι γιος του Αδάμ μόνο, τι θα πεις? Μπα να το φάνε. Καλά να πάθει. Καλό του ήρθε. Ωχ, ευχαριστήθηκα. Ο Αδάμ. Ναι, αλλά όμως άμα είσαι γιος του υψίστου, θα κάνεις κάτι καλύτερο? Αυτό που δεν το κάνουν οι άλλοι. Θα το πάρεις και θα το πας, θα ανοίξεις την πόρτα από το σπίτι εκείνου που σε μισεί και θα το βάλεις μέσα. Θα το ασφαλίσεις. Απλά γιατί είσαι γιος του Θεού του υψίστου. Καταλαβαίνουμε την εξοχότητα, αδερφοί, που ο Κύριος μας καλεί να ζούμε. Το πνεύμα το οποίο θέλει να έχουμε. Πώς μας μπλέκει ο διάβολος? Πώς μας μπλέκει? Ενώ θα έπρεπε να ζούμε συνέχεια μέσα στη σφαίρα αυτή του πνεύματος, στην ανωτερότητα αυτή, μας μπλέκει και όλο ζούμε σαν τον Ιακώβ. Και υποσκελίζουμε, κάνουμε πράγματα κρυφά και τέτοια. Ο Κύριος θέλει να σταθούμε, αδερφοί. Θέλει να σταθούμε. Εάν είδεις την όνον του μισούντος σε πεπτοκότα υπό το φορτίον αυτού. Θυμάμαι μια σκηνή, μικρός όταν ήμουν μπροστά από το σπίτι μας, περνούσε ένας που είχε έτσι αγελάδε πάνω από το σπίτι μας και είχε ένα ωραίο άλογο με ένα κάρο και το φόρτωνε με μπάλες άχυρο. Εκείνη τη μέρα το φόρτωσε πάρα πολύ. Και το σπίτι μου πάνω στην Ακρόπολη, στα κάστρα στη Θεσσαλονίκη, είναι όλο ανήφορο, ανήφορο, ανήφορο. Και το άλογο δεν άντεξε από το φορτίο. Είχε αφρίσει το άλογο, είχε βγάλει αφρούς από το στόμα και έκατσε μπροστά στο σπίτι μας. Εάν δεις αυτή τη σκηνή, λέει, και είναι ο εχθρός σου, μην κάνεις αυτά που είπαμε. Τι θα κάνεις? Εάν διψάω ο εχθρός σου, τι σου λέει να κάνεις? Πότιζέ τον. Εάν πεινάει, ταΐσέ τον. Δεν θα δώσει κακό αντί κακού. Θα κάνεις καλό αντί κακού. Για να είσαι γιος του υψίστου. Τα έργα είναι που φανερώνουν τους γιους του υψής του, αδελφοί. Μην κοροϊδευόμαστε. Δεν είναι θρησκεία αυτό που ο Θεός ζητάει. Είναι η ζωή. Αυτή η ζωή. Αυτή η ζωή. Νοιάζεται ο Θεός για αυτά τα οποία κάνεις. Ενδιαφέρεται για το στόμα σου, για τα λόγια σου. Ό,τι κάνεις θέλει να είναι έξω, χαλαμπρά, να χαρακτηρίζουν την υψηλότητα. Πάμε λίγο τώρα στον ψαλμό αυτόν. Ψαλμός ΠΒΤΑ. Λέει, ο Θεός ίσταται εν τη συνάξη των δυνατών. Εδώ στέκεται. Είμαστε δυνατοί, αδελφοί. Αδύναμοι στον εαυτό μας, δυνατοί εν Κυρίω. Ο Δαβίδ έριξε τον Γολιάθ. Ένα παιδάκι αδύναμο έριξε κάτω τον Γολιάθ. Και έχουμε και εμείς σφεντόνα. Αμήν. Θα ρίξουμε τον Γολιάθ. Άμα κάτσει και δει κανείς αυτό που ο Θεός μας έχει δώσει να κάνουμε. Την όραση αυτή που μας έδωσε. Είναι ένας Γολιάθ εδώ απέναντι. Σε όλες αυτές τις χώρες. Αλλά έχουμε εμείς μια σαΐτα. Είμαστε γυμνασμένοι σε αυτήν. Και θα φροντίσουμε η πέτρα μας να πάει στο δόξα πατρί. Τινγκ! Και θα πέσει κάτω. Και θα του κόψουμε και το κεφάλι. Γιατί δεν είμαστε απλοί άνθρωποι. Είμαστε Ελοχήμ. Είμαστε γη του Θεού. Λέει στο Δανιήλ στο τέλος, λέει στις τελευταίες μέρες θα κάνουν, λέει, μεγάλα κατορθώματα. Η γη του Θεού εννοεί. Πράξεις θαυμαστές, υψηλές που να αρμόζουν στον ύψιστο. Ώστε ο Θεός να πει, αυτή είναι η μου. Αυτός είναι ο Υιός μου, στον οποίο ευαρεστήθηκα. Θα έρθει η ώρα που ο Κύριος θα κάνει το έργο μόνος του. Απλά και μόνο γιατί θα έχει γιους να το φυλάξουν και να το προστατέψουν. Τώρα μας φέρνει ψυχές και τις χαλάμε εμείς. Πάμε και ξεμαλιάζουμε τους ανθρώπους. Επειδή δεν μπορούμε να κρατήσουμε τη γλώσσα, δεν μπορούμε να σταθούμε ακέραιοι, έχουμε πρόβλημα στο χαρακτήρα μας και πάμε και το μεταδίδουμε στους άλλους. Και η ψυχή έρχεται στην εκκλησία και βλέπει τους αγίους, ακούει το λόγο και προσαρμόζεται για να ζήσει. Και μετά βλέπει άλλο πράγμα. Αυτό πρέπει να φύγει, αδελφέ, να το σηκώσει ο Κύριος από πάνω μας. Πρέπει να φύγει. Πρέπει να φύγει, δεόντως, γρήγορα, ταχαίως. Αντιδράσουμε, να σταθούμε στα πόδια μας. Να πούμε, Κύριε, εδώ στεκόμαστε. Θέλετε ο Κύριος να σώσει την Κρήτη, αδελφοί. Εμάς περιμένει. Τους ανθρώπους του ο Κύριος θα τους εμπιστευτεί σε ιούς του υψίστου. Σε κριτές. Είδαμε τα κριτήρια, αυτά που ψάχνει ο Κύριος. Εάν περνάνε εβδομάδες χωρίς προσευχή, δεν μελετάς, δεν σε ενδιαφέρει για τα πράγματα του Θεού καθόλου, το μόνο που νοιάζει είναι η δουλειά σου, η δουλειά μου, το μαγαζί, το εκείνο, το άλλο, να τρέξω, οι επιταγές, να τις δώσω. Και συνέχεια μέσα σε αυτό το πηγάδι. Κοιτάξτε τι λέει το παράπονο του Κυρίου. Παράπονο του Κυρίου, ακούστε λίγο. Έως πότε θέλετε κρίνει αδίκως? Σε ποιους μιλάει? Στους Ελοχήμ. Και θέλετε προσωποληπτή τους ασεβείς. Κρίνατε των πτωχών και των ορφανών. Κάμετε δικαιοσύνη εις των τεθλιμένων και πένιτα. Ελευθερώνετε των πτωχών και των πένιτα. Λυτρώνετε αυτών εκ χειρός των ασεβών. Πώς θα τους λυτρώσουμε, αδελφοί? Από τα χέρια του ασεβή. Πρέπει να κηρύξεις το λόγο του Κυρίου. Πρέπει να σταθείς αγαθή μαρτυρία. Πρέπει να μη φοβηθείς. Κάποια στιγμή όλοι μπαίνουμε σε ένα κουτί και φεύγουμε. Πάει, τελείωσε. Είναι κανείς που έχει γλιτώσει? Πέστε μου. Όχι. Οι ιοί του υψίστου δεν φοβούνται τον θάνατο, γιατί είναι μέσα στη ζωή. Πεθαίνεις, είσαι στην παρουσία του Κυρίου, μέσα στη δόξα του Θεού. Αυτό είναι όλο. Όταν βλέπει κανείς φέρετρο, κυτρινίζει, χάνει, δεν έχει να φάει 10 μέρες. Έλεγε η γιαγιά μου, θάμα μωρέ Μανώλη, σε ένα κλίμα δυο σταφύλια. Είναι φυσικό. Εδώ είμαστε επισκέπτες, είναι για ορισμένο χρονικό διάστημα, το βλέπεις ότι όλα είναι πρόσκαιρα. Γι' αυτό θέλει να περάσει την αιωνιότητα μέσα μας, τώρα. Τη ζωή την αιώνια. Και θέλει να ανοίξει την καρδιά σου για να σε χρησιμοποιήσει, για να φέρει ζωή στον πέντατο, στον πτωχό. Τι είπε ο Κύριος? Πνεύμα. του Κυρίου είναι επ' εμέ δια τούτο με έχρισε δια να ευαγγελίζομαι τους φτωχούς. Τους φτωχούς, να ελευθερώσω τους δεσμίους. Γι' αυτό είναι ο Κύριος επάνω σου. Δεν γνωρίζουν, ουδέν νοούν, ενώ είναι γη του Θεού, δεν γνωρίζουν, δεν νοούν. Περιπατούσιν εν σκότη. Πάντα τα θεμέλια της γης σαλεύονται. Όταν εσύ που είσαι γιος του Θεού, γεμάτος φως, περπατάς στο σκοτάδι, έχεις βάλει παροπίδες, δεν ακούς τον Κύριο, έχεις βάλει το κεφάλι κάτω και πας στο σκοτάδι, τότε τσαλεύονται τα θεμέλια. Θα αναγκάσεις τον Θεό να έρθει και να σε σύσει. Γιατί σε διεκδικεί, είσαι περιουσία του, σε λύτρωσε, σε αγάπησε, σε κάλεσε, σε θέλει να διαπρέψεις, να μεγαλυνθείς μες στην παρουσία του και εσύ διαλέγεις να πεθαίνεις σαν Αδάμ. Εγώ είπα, θεοί είστε εσείς και οι ύψεις του πάντες. Εσείς όμως ως άνθρωποι αποθνίσκετε. Εμείς αδελφοί όμως δεν θα πεθάνουμε σαν άνθρωποι. Έχουμε την ελπίδα αυτή ότι θα έρθει ο Κύριος, θα μας παραλάβει και θα είμαστε ζωντανοί. Δικαίωμά μου είναι να το έχω. Ας είμαι τρελός, μη στεναχωριέσαι. Πρόβλημα δικό μου είναι. Τώρα εσείς. Ποιος το λέει αυτό? Όταν το πατήσουμε κάτω, πούμε ναι εμείς. Πρέπει να σταθεί ο λαός του Θεού. Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ένας λαός χωρίς ηθικό. Ένα στράτευμα χωρίς ηθικό, χωρίς δύναμη. Που είναι νικημένο, ιτημένο, έχει ιτηθεί από μέσα. Εμείς δεν έχουμε ιτηθεί. Έχουμε μπροστά να κάνουμε θαυμάσια πράγματα, έξοχα πράγματα. Και όλα τα στραβά ο Κύριος θα τα φτιάξει. Πιστεύουμε αδερφοί? Ελάτε να το πούμε όλοι μαζί. Όλα τα στραβά ο Κύριος θα τα φτιάξει. Αμήν. Μην κάσει λοιπόν, μα αυτό είναι στραβό. Εκεί χάρηκα πολύ. Άμα πάρω το μεγεθυντικό φακό και το βάλω απάνω σου, ξέρεις πότε θα σου βρω. Και εσύ θα βρεις εμένα σίγουρα. Αλλά αδερφοί, δεν μας κάλεσε αυτό να κάνουμε. Τι μας κάλεσε? Μας κάλεσε να μιλάμε με πίστη. Να ζούμε με πίστη. Να ανεβούμε στα υψηλά, στα αιώνια, στα άφθαρτα, στα έξοχα. Εκεί κάλεσε ο Κύριος τους Υιούς του. Και χαίρομαι που είμαι κι εγώ ένας από αυτούς. Αμήν. Λέει ο Παύλος, το στερεό όμως θεμέλιο του Θεού μένει. Γνωρίζει ο Κύριος τους όντας αυτού. Να το στερεό θεμέλιο. Όλοι όσοι στέκονται για τη δικαιοσύνη, για την κρίση του Κυρίου, για το θέλημα του Θεού, για την όραση που ο Κύριος μας έχει δώσει, όλες αυτές τις πτυχές που θέλει να σώσει, στεκόμαστε και λέμε, Κύριε, με τη χάρη σου στεκόμαστε και θέλουμε να δούμε τη δόξα σου, το μεγαλείο σου. Σήμερα θέλω να ευαρεστήσουμε τον Κύριο, που είμαι Κύριε, μας ονόμασες Ελοχήμ και θα μείνουμε Ελοχήμ. Θα μείνουμε ή του υψίστου. Θέλει ο Θεός καθαρότητα, αδιαφθορία. Είναι τρόπο ζωής. Ο χριστιανισμός δεν είναι απλά λόγια. Είναι ο τρόπος που ζεις. Το είναι ο χριστιανισμός. Γι' αυτό ο Κύριος λέει, τα έργα δέστε. Το αν είμαι γιος του υψίστου, κοιτάξτε τα έργα. Ας ανοίξουμε την καρδιά μας με προσευχή, αδελφοί, προς σας τον Κύριο. Πατέρα μας Άγιε, στο όνομα του Ιησού Χριστού, ερχόμαστε μπροστά σου, Κύριε, σαν ανάξι δούλη σου, γιατί ξέρουμε ότι μέσα στον εαυτό μας δεν υπάρχει τίποτα που να μπορούμε να κάνουμε εμείς μόνοι μας, Κύριε. Αλλά εσύ ήρθες, ο Θεός της δόξης. Μας άδραξες, Κύριε, μας έβγαλες από το βορβορόδι πυλό, από το σκοτάδι, Κύριε. Μέσα από την ακαθαρσία μας σήκωσες και μας έβαλες επάνω στην πέτρα και έβαλες άσμα νέο στα χείλη μας, Κύριε Ιησού. Μας άνοιξες τους λόγους σου. Μας έδειξες την εξοχότητά σου, το παράδειγμά σου, Κύριε. Μας άνοιξες την αποκάλυψή σου, Κύριε Θεέ μου, τα επουράνια σου. Μας έδωσες οράσεις, προφητείες, Κύριε. Είδαμε θαύματα, είδαμε τις δυνάμεις σου να ενεργούν, Κύριε Θεέ μου. Είδαμε τη δόξα σου να ξεχύνεται και τη βλέπουμε κάθε μέρα μέσα στη ζωή μας. Και σε ευχαριστούμε, σε ευγνωμονούμε, γιατί είμαστε ένας λαός, Κύριε, γεμάτος από τη χάρη τη δική σου. Και σε δοξάζουμε γι' αυτό, Κύριε. Ευχαριστούμε γιατί μας διάλεξες και μας κάλεσες, Κύριε. Και μας ονομάζεις Υιούς του Θεού του Υψίστου, άνδρες, γυναίκες. Κύριε, το βράδυ αυτό σου ζητάμε να μας συγχωρήσεις, Κύριε. Όπου έχουμε σφάλει, όπου έχουμε γυρίσει πίσω στην παλιά μας φύση, όπου έχει έρθει ο εχθρός και μας καθυποβάλλει στο να ζούμε ως Αδάμ. Κύριε, θέλουμε να μας συγχωρήσεις, θέλουμε να μας σκεπάσεις, Κύριε, και ζητάμε το βράδυ αυτό εσύ να διεγείρεις το πνεύμα μας, Κύριε Θεέ μου Άγιε. Να σταθούμε στο ύψος που εσύ μας έχεις βάλει, Κύριε Ιησού, γιατί μας συνεκάθισες εις τα επουράνια, εν υψηλής, Κύριε, εν τους επουρανείς, λέει ο λόγος σου, Χριστέ μου. Κύριε, ζητάω να διεγείρεις το λαό σου σε μια ανώτερη ζωή, σε μια ανώτερη σχέση, μια ανώτερη κοινωνία, Κύριε Θεέ μου. Δεν θα μοιάξουμε με τον κόσμο, Κύριε, αλλά θα ανεβούμε τη σκάλα αυτή του Ιακώβ. Θα ανεβούμε στη δόξα σου, Κύριε. Θα ανεβούμε στο μεγαλείο σου μέσα, Πατέρα Ουράνιε. Γέμισε το λαό σου με προσευχή, με δικαιοσύνη, με εξήτηση, Πατέρα Ουράνιε. Εν το όνομα της σου, γιατί το έλεος σου καυχάται κατά της κρίσεως, Κύριε. Σε ευχαριστούμε, Ιησού. Σε ευχαριστούμε, Κύριε. Γέμισε μας με έλεος. Με έλεος για αυτούς που σφάλουν. Με έλεος, Κύριε, ακόμη και για τους εχθρούς μας, Πατέρα Ουράνιε. Για να είμαστε οι δικοί σου. Γέμισε μας με τα έργα αυτά, τα Άγια, Χριστέ μου Άγιε. Να αποδεικνύεται η πίστη μας από τα έργα τα οποία κάνουμε για σένα, Κύριε. Ενδυνάμωσε τα παιδιά σου. Σήκωσε μας, Κύριε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Δόξα Κύριε, δόξα Πάτερ, σε ευχαριστούμε Ιησού. Ο Κύριος έχει ανοίξει μπροστά μας μια θαυμάσια προφητική όραση, την οποία ανοίγει σταδιακά, σιγά σιγά, είναι ακριβώς σαν να ανεβαίνουμε κλίμακες και κάθε κλίμακα, κάθε σκαλή είναι μια πράξη που πρέπει να κάνουμε εμείς σαν λαός του Θεού. Δεν ξέρω κατά πόσον καταλαβαίνουμε όλα αυτά. Εμπιστεύομαι όμως το Πνεύμα το Άγιο ότι Εκείνος είναι που θα τα ερμηνεύσει μέσα μας. Εκείνος είναι που θα τα κάνει να εγκατασταθούν μέσα μας και να γίνουν πράξη και ζωή. Ζητάω πάντα και λέω, Κύριε, εσύ είσαι ο ποιμένας της Εκκλησίας σου. Εσύ μας οδηγείς. Και σαν ποιμένας που είσαι, μας οδηγείς με τον Λόγο σου τον Άγιο. Και θέλω να μας ανοίγεις το Λόγο σου μπροστά για να βαδίζουμε, να φτάσουμε στο να εκπληρώσουμε και να φέρουμε εις πέρας το θέλημά σου, τόσο ο καθένας ξεχωριστά στην προσωπική του ζωή, όσο και σαν σύνολο, σαν εκκλησία που αποτελείται από πολλές εκκλησίες. Ξέρουμε ότι το περισσότερο από το Λόγο του Θεού, όσον αφορά το προφητικό λόγο, με τι ασχολείται, το παρελθόν ή το μέλλον? Με το μέλλον. Αν πούμε από αυτό το σημείο που είμαστε, ο πιο πολύς λόγος με τι ασχολείται, από εδώ και πίσω ή από εδώ και μπρος? Πέστε μου, από εδώ και μπρος. Με αυτά που είναι να γίνουν τώρα. Και ξέρουμε πια ότι ήδη έχουν αρχίσει να γίνονται. Είναι λοιπόν λογικό ο Κύριος που μας κάλεσε να μας προετοιμάσει για αυτά τα πράγματα. Γιατί μην ξεχνάτε ότι από την άλλη μεριά έρχεται ένα ψυχρό κύμα για το οποίο μας προειδοποιεί ο Κύριος. Εάν δεν γεμίσουμε με τη φωτιά αυτή που λέει ο Λόγος του Κυρίου, την πνευματική φωτιά, την ένταση της παρουσίας του Κυρίου, δεν θα αντέξουμε το ψυχρό κύμα. Τι λέει? Η αγάπη των πολλών θα ψυχρανθεί. Έρχεται ο διάβολος να εγκαθιδρύσει, και ήδη το έχει κάνει, την τελευταία κοσμοκρατορία επάνω στον κόσμο με αρχηγό τον Αντίχριστο. Ο Κύριος μας τα έγραψε μέσω αγίων ανθρώπων, με πιστούς μάρτυρες, ώστε να είναι η μαρτυρία αδιάσυστη, αληθινή. Δεν λέει παραμύθια ο Λόγος του Θεού. Οτιδήποτε άλλο είναι παραμύθι και ψεύτικο, ο Λόγος του Θεού είναι αληθής. Και τα λέει και τα ανοίγει ιδιαίτερα σε μας σήμερα, γιατί είμαστε εμείς οι οποίοι θα περάσουμε μέσα από την κατάσταση αυτή. Ή θα είμαστε στην αρπαγή και θα εκπληρώσουμε όλο αυτό που ο Κύριος θέλει, ή θα είμαστε έξω από αυτό. Γι' αυτό ο Κύριος μας μιλάει. Γι' αυτό ανοίγει το λόγο του. Γι' αυτό το Πνεύμα το Άγιο επιμένει. Και αδελφοί, μην έχουμε το φρόνημα αυτό που λέει, εντάξει, εγώ είμαι καλά, για τους άλλους είναι. Όχι. Όταν μιλάει ο Κύριος, πάντα θα πρέπει να λες ένα πράγμα. Ο Κύριος ό,τι λέει, το λέει για μένα. Δεν υπάρχουν άλλοι. Για σένα μιλάει ο Κύριος. Όποιος έχει οτίο για να ακούει, ας ακούει τι λέει το Πνεύμα στην Εκκλησία. Για σένα και για μένα το λέει. Ό,τι κηρύττω, το κηρύττω και για μένα. Ισχύει και για μένα όσο και για σένα. Θέλει να μας προετοιμάσει ο Κύριος. Θέλει να φτιάξει την καρδιά μας, να ανοίξει το δρόμο για να κατέβει δόξα του Θεού.
2: Δεν θα είναι η εκκλησία έτσι για πάντα, αδερφοί. Η εκκλησία θα αλλάξει. Θα κατέβει η δόξα του Κυρίου σαν ανεμοστρόβιλος και θα σαρώσει τα πάντα, δεν θα αφήσει τίποτα. Γιατί έχουμε ένα Θεό ζηλωτή, ο οποίος Θεός αυτός είναι ζηλωτής στο να σώσει. Και θα σώσει, δεν θα τον εμποδίσει κανείς. Ποιος διάβολος και ποιοι αντίχριστοι και ποιος μουσουλμάνος και ποιος βουδιστής ή ινδουιστής είναι που θα σταθεί κόντρα σε αυτόν τον Θεό όταν κατέβει να σώσει. Το πρόβλημά μας δεν είναι εκεί, αδερφοί. Το πρόβλημά μας, ξέρετε ποιο είναι? Να κατέβει η δόξα. Να κατέβει το πνεύμα της δόξης. Και αυτό πασχίζει ο Ηλίας εδώ. Στη γενιά του. Οι πράξεις που κάνει είναι όλες προφητευμένες από το Πνεύμα το Άγιο. Και μία-μία μας αναφέρει με λεπτομέρεια τι κάνει μία-μία τις πράξεις του Ηλία. Μας τις αναφέρει ακριβώς. Για να χτίσει μπροστά μας την προφητική εικόνα, για να την βλέπουμε και να βαδίζουμε σύμφωνα με αυτήν. Ελάτε λοιπόν να γυρίσουμε Αλφα Βασιλέον, πάμε πάλι εκεί. Σήμερα θα δούμε κάτι ξεχωριστό. Ιώτα Ήτα 30. Θέλω επίσης να σας υπενθυμίσω κάτι άλλο. Θυμάστε που διαβάσαμε στο Μαλαχία, στο 4 κεφάλαιο, στο 5 εδάφιο, ότι πριν έλθει η μέρα του Κυρίου η μεγάλη και επιφανής, ότι ο Κύριος θα στείλει ποιον? Τον Ηλία. Τι δουλειά θα κάνει ο Ηλίας? Θα επιστρέψει τις καρδιές των πατέρων στα τέκνα και τις καρδιές των τέκνων προς τους πατέρες. Θα φέρει δηλαδή μια αποκατάσταση. Θα κάνει τα τέκνα, τα μωρά πατέρες. Θα δημιουργήσει δηλαδή μια γενιά από Αβραάμ, από Ισαάκ και Ιακώβ. Θα δημιουργήσει ξανά ανθρώπους διαθήκης γεμάτους πίστη, ακριβώς σαν την πίστη του Αβραάμ. Αυτή είναι η δουλειά που θα κάνει ο Ηλίας. Και είδαμε ότι ο Κύριος είπε για τον Ιωάννη, ο Ιησούς τον ονόμασε Ηλία. Και αυτή η προφητεία δεν αναφέρεται σε ένα άτομο, γιατί αφού πέθανε ο Ιωάννης, ρώτησαν οι μαθητές τον Κύριο και όταν κατέβαιναν από το όρος της μεταμορφώσεως, ρωτάνε οι μαθητές και λένε, Κύριε, γιατί τότε λένε οι γραμματείς ότι πρέπει να έλθει πρώτα ο Ηλίας? Τι απάντησε ο Κύριος? Ο Ηλίας μεν έρχεται πρώτον. Έρχεται. Δεν ήταν μόνο ο Ιωάννης που είχε έρθει. Έρχεται. Ήταν ο ίδιος ο Κύριος. Γιατί αυτός έκανε την αποκατάσταση και βάσει εκείνου το έργο έγινε η αποκατάσταση. Αλλά δεν τελείωσε. Και τώρα, τι λέει? Πριν έρθει η μέρα του Κυρίου μεγάλη και επιφανής. Ένας άλλος Ηλίας, τον οποίο σας τον έδειξα στην Εφεσίους, στο 4ο κεφάλαιο, από το 11 εδάφιο μέχρι το 13. Ότι ο Θεός έδωκε αποστόλους, προφήτες, ευαγγελιστές, ποιμένες και δασκάλους. Μας φέρνει δηλαδή πίσω στις βάσεις μας, που είναι, η βάση είναι το θεμέλιο ο Χριστός και οι Απόστολοι, οι προφήτες, το 12. Το 12. Αυτό ο Ηλίας πήρε 12 πέτρες. Οι διακονίες αυτές θα υπηρετήσουν το σώμα για να καταντήσουμε πάντες την ενότητα της πίστεως. Εις μέτρον, εις άνδρα τέλειον, εις μέτρον ηλικίας του πληρώματος του Χριστού. Πώς βλέπει το Πνεύμα το Άγιο λοιπόν το σώμα? Άνδρα τέλειον, που έχει την ηλικία του Χριστού. Μπορούμε να το δούμε αυτό, αδελφοί?
1: Μπορούμε να του συλλάβουμε αυτό που το Πνεύμα το Άγιο δείχνει μέσα στο Λόγο. Για να πάρουμε μέρος σε αυτό. Δεν μπορείς να πάρεις μέρος σε κάτι που δεν πιστεύεις. Και δεν μπορείς να πιστέψεις κάτι το οποίο δεν σου έχει κηρυχθεί. Δεν σου έχει διδαχθεί από τον Λόγο. Γιατί η πίστη έρχεται δια της ακοής και η ακοή δια του Λόγου. Το Πνεύμα το Άγιο βλέπει έναν άνδρα πολεμιστή. Τα είπαμε αυτά. Και είναι ο Ηλίας του Κυρίου, δηλαδή αυτός ο άνδρας θα αποδείξει άλλη μια φορά ποιος είναι ο πραγματικός Θεός. Ότι ο πραγματικός Θεός είναι ποιος? Ο Ηλίγιαχβε. Ότι ο πραγματικός Θεός είναι ο Γιάχβε που σώζει. Ποιος είναι αυτός? Ο Ιησούς. Ο Ιησούς. Πριν έρθει η μέρα του Κυρίου Μεγάλη και Επιφανής. Τώρα, όταν ο Κύριος ήρθε και μιλούσε, χώριζε τους ανθρώπους οι οποίοι υπάκουαν εκείνη τη στιγμή και έπαιρναν το λόγο για τον εαυτό τους, από εκείνους οι οποίοι άκουγαν μεν, αλλά το θεωρούσαν ότι ήτανε ή για άλλους, ή το έβαζαν τέλος πάντων κάπου σε ένα συρτάρι εκεί πέρα και δεν υπάκουαν στην πίστη. Ο Κύριος, αδελφή, θέλει αυτά που σας λέω, θέλω να τα ελέγξετε, να προσευχηθείτε πάνω σε αυτά, να δείτε εάν ούτως έχω συτάφτα και εφόσον πιστείς μέσα σου, ο Λόγος του Θεού σε πείσει και καταλάβεις ότι ο Κύριος το λέει για σένα, πρέπει μετά να σταθείς και να πάρεις μέρος μέσα στη διακονία που έχει ο Κύριος όλοι μας να κάνουμε αυτές τις τελευταίες μέρες. Έχεις διακονία να στρέψεις τα τέκνα, τις καρδιές των τέκνων, πού? Στους παστέρες. Είσαι ένα μέρος αυτού του Ηλία. Έχεις δουλειά να κάνεις, πάρα πολύ σημαντική. Γιατί όπως είπα, ο διάβολος κάνει τη δική του. Μας λέγανε τα παιδιά εκεί πάνω στον Όλυμπο, ότι κάτω σε ένα σημείο του Ολύμπου, χαμηλά από την άλλη μεριά, από τη μεριά της Κατερίνης, υπάρχει ένα σημείο που έχουν χτίσει έναν ναό. Θα πει κανείς, μα είναι δυνατόν να γίνονται αυτά τα πράγματα? Και βέβαια, στον Δία. Και λατρεύουν πάλι τους 12 θεούς. Με θυσίες, με λιτανίες, τελετουργίες, έχουν ιερείς, ιέριες, παντρεύονται έτσι, σαν τους αρχαίους Έλληνες, και είναι ένα ρεύμα το οποίο είναι πάρα πολύ ισχυρό. Άκουσα ότι έχουν ήδη 15.000 μέλη. Και ξέρετε τι λένε? Το θρησκευτικό σύστημα το οποίο υπάρχει δεν είναι τίποτε άλλο από συγκεκαλυμμένη ειδωλολατρεία. Καλύψαν τους θεούς μας, λένε, με αγίους. Και εμείς θέλουμε το δικό μας, αυτό που είναι δικό μας. Έχουν κάποιο δίκιο εκεί? Ε? Αλλά και οι μεν και οι δε χορεύουν στο ταψί του διαβόλου. Γιατί δεν ξέρουν ότι ο Κύριος έχει το δικό του λαό, τον αληθινό λαό και την πραγματική εκκλησία. Έχει το δικό του Ηλία ο Κύριος. Και όλους αυτούς θα έρθει η ώρα που τους προκαλέσουμε. Γι' αυτό μας ετοιμάζει ο Κύριος. Μας περνάει από κόσκινα. Σύ, ό,τι μπορεί να σύσει. Γιατί νομίζετε τους στρατιώτες τους περνάνε από χίλιες δυο ασκήσεις? Γιατί? Σε περνάνε από ασκήσεις, σου κάνουν πορείες, σου κάνουν χίλια δυο πράγματα για να δουν ποιος αντέχει και ποιος μπορεί να το κάνει. Όποιος δεν αντέχει θα μείνει πίσω. Όποιος είναι που είναι, ξέρω εγώ, άρρωστος και αδύναμος θα μείνει πίσω. Και ξέρουν ότι έχουν αυτό το στράτευμα, είναι ελεγμένο και μπορεί να φέρει εις πέρας την αποστολή. Ευχαριστώ τον Κύριο για ποιον είναι εδώ. Και εννοώ όλους τους αδελφούς που στέκονται στον Κύριο, που αγαπούν τον Κύριο, που αγαπούν το σώμα και η καρδιά τους είναι πιστή. Ναι, μπορεί να έχουμε περάσει χίλιες δυο δοκιμασίες. Ρωτήστε τον Ηλία να δείτε πώς ήτανε. Δίδασκαν οι πατέρες του και αυτός μετά με τη σειρά του και έβλεπε συνέχεια να καταστρέφεται το έργο του Θεού. Αλλά ο Κύριος του έδωσε μια οδηγία. Την έφερε εις πέρας. Αμήν. Ένας άνθρωπος
2: Έμεινε πιστός μέχρι τέλος και ο Κύριος τον τίμησε. Κατέβασε τη δόξα του. Αδελφοί, εδώ είμαστε πολύ περισσότεροι από έναν, γιατί μας έχει ανάγκη ο Κύριος, όπως σας είπα πριν. Μας έχει ανάγκη. Στο 30 εδάφιο, Άλφα Βασιλέων, Ιώτα ήταν 30. Τότε είπε ο Ηλίας προς πάντα το λαό, πλησιάσατε προς εμέ. Και πάσα ο λαός επλησίασε προς αυτόν. Και επιδιόρθωσε το θυσιαστήριον του Κυρίου το κεκριμνισμένον. Και έλαβεν ο Ηλίας 12 λίθους κατά τον αριθμό των φυλών των ιών Ιακώβ, προς τον οποίον ήλθεν ο λόγος του Κυρίου λέγον: Ισραήλ, θελήστε το όνομά σου. Και οκοδόμησε τους λίθους θυσιαστήριον εις το όνομα του Κυρίου. Μιλήσαμε ήδη γι' αυτό. Αμήν. Ότι ο Κύριος θέλει να μας οικοδομήσει θυσιαστήριο. Να μας ενώσει, να ακουμπήσει ο ένας πάνω στον άλλον, και είπαμε ότι οι πέτρες ήταν ακατέργαστες, και θέλει ο Κύριος να αφήσεις τη μια πέτρα να κουμπήσει πάνω στην άλλη, να αφήσεις να δεχθείς τον αδερφό σου όπως είναι, με τα λάθη του, με τις δυσκολίες του, με τις ατέλειές του, να αφήσουμε, να επιτρέψουμε, να χτιστούμε. Πολλοί αδερφοί δεν αφήνουν άλλους να τους πλησιάσουν. Γιατί άραγε? Γιατί? Γιατί η πέτρα που είναι δίπλα σου ίσως είναι λίγο αιχμηρή και σε χτυπάει λίγο εκεί πέρα. Η αιχμή. Άφησε το. Η πληγή εκείνη, ξέρεις τι γίνεται? Ευλογία. Ο Κύριος θα μετατρέψει την πληγή σου σε ευλογία. Οι πληγές του Κυρίου γίνανε ευλογία. Δια των πληγών αυτού εμείς οι άθυμε. Θα τον θεραπεύσεις. Και θα του δώσεις ένα ωραίο παράδειγμα. Να κάνει και εκείνος το ίδιο στους άλλους μετά. Ας θέλει μαζί θυσιαστήριο. Τώρα τι κάνει? Και έκαμεν άβλακα περί το θυσιαστήριον, χωρούσαν 2 μέτρα σπόρου. Και στίβασε τα ξύλα και διεμέλισε τον μόσχον και επέθεσεν αυτόν επί των ξύλων. Μιλήσαμε για τα ξύλα, ότι είναι τα έργα μας, οι αμαρτίες μας. Όλα αυτά τα οποία έχουν λυπήσει τον Κύριο και είναι ενώπιόν μας διαπαντός. Ξέρουμε από πού μας έβγαλε ο Κύριος. Ξέρουμε ότι δεν είμαστε τίποτε άλλο παρά αμαρτωλοί, σωσμένοι δια της χάριτος, δια του αίματος, της θυσίας που ο Κύριος μας έχει σε πάνω στο Σταυρό. Αμήν. Ποτέ δεν το ξεχνάμε αυτό το πράγμα. Όποιος το ξέχασε, αρχίζει και μετατοπίζεται σε άλλο Ευαγγέλιο, που είναι Ευαγγέλιο της αυτοδικαίωσης, που έχει μετά απαιτήσεις. Έχουμε απαιτήσεις μπροστά στον Κύριο? Πέστε μου. Όχι. Καμιά απέτηση. Γι' αυτό λέει ο Παύλος, Παύλος Απόστολος δούλος του Ιησού Χριστού. Ο δούλος έχει απαιτήσεις? Όχι. Είναι εκεί για να υπακούει και να υπηρετεί. Αυτή είναι η στάση που έρχεσαι, που σε φέρνει μετά η ζωή του Χριστού. Γιατί τελικά ο καλύτερος και ο πιο υπάκουος και ο πιο υποταγμένος δούλος του Θεού ποιος ήτανε? Ο Ιησούς. Είχε καμιά απέτηση? Καμία. Άνοιξε αυλάκι, λέει, και είπε: γεμίσατε ύδατος 4 ιδρίας και χύσατε επί το ολοκαύτωμα και επί τα ξύλα. Και είπε: δευτερώσατε και δευτέρωσαν. Και είπε: τριτώσατε και τρίτωσαν. Και περιέτρεχε το είδο πέριξ του θυσιαστηρίου και η άβλαξ έτη γέμισεν ύδατος. Τον οδήγησε ο Κύριος να γεμίσει, πρώτα απ' όλα, να γεμίσει τη θυσία νερό. Πριν από αυτό όμως τι έκανε? Έσκαψε ένα αυλάκι. Γιατί το έσκαψε το αυλάκι? Γύρω γύρω. Γιατί το έσκαψε το αυλάκι, πέστε μου?
1: για να μην φύγει το νερό.
2: Μ' ακούτε, αδερφή?
1: Να μην φύγει το νερό.
2: Ακούστε τώρα. Ο λόγος είναι πνευματικός. Ο Κύριος

πάταξε τα υπάρχοντά του και τελικά και την υγεία του Ιώβ. Και κάθεται στις τάχτες και πενθεί ο Ιώβ, άρρωστος, με μαύρη λέπρα, ξύνει τις πληγές του. Έρχονται τέσσερις παρηγορητές, εκ των οποίων ο ένας ήταν ο νεότερος, ο Ηλίου. Και μιλάνε οι τρεις, πιο ηλικιωμένοι, και κατηγορούν τον Ιώβ. Νομίζουν ότι έφταιγε ο Ιώβ για όλα αυτά. Ο Ιώβ μέσα σε αυτό επικαλείται τον μεγαλοδύναμο και ζητάει να έλθει να διαδικαστούν, ότι δεν είναι, ο Ιώβ ήταν δίκαιος. Λάθος του Ιώβ. Ήταν δίκαιος. Αλλά τώρα μπορεί να συγκρίνεις τη δικαιοσύνη σου με το Θεό. Αυτό ήταν το λάθος του Ιώβ. Το επέτρεψε ο Κύριος όλο αυτό, γιατί έβγαλε τον Ιώβ δικαιότερο και πιο ευλογημένο στο τέλος. Και αφού μίλησαν οι τρεις, μετά αναλαμβάνει ο Ηλίου και μιλάει, παίρνει το μέρος του Ιώβ, τον υποστηρίζει στους τρεις παρηγορητές και μετά πιάνει τον Ιώβ και τον βάζει και αυτόν στη θέση του. Προσέξτε, ήταν ο πιο νέος. Μας λέει τίποτα αυτό? Ο πιο νέος ήταν. Και τελικά έρχεται ο Κύριος, ο ίδιος, μέσα από τον ανεμοστρόβιλο, και αρχίζει τώρα και προκαλεί ο Κύριος τον Ιώβ και του λέει: ζώσε την οσφή σου, γιατί έχω να σου κάνω ορισμένες ερωτήσεις. Επειδή λες, έλα να διαδικαστούμε, και γιατί αυτό και γιατί εκείνο, θα ρωτήσω τώρα εγώ γιατί, και απάντησέ μου εσύ. Όταν τελείωσε ο Θεός με τον Ιώβ, τι έκανε ο Ιώβ? Τι είπε? Λέει: σ' άκουγα με την ακοή μου, αλλά τώρα, λέει, σε είδαν οι οφθαλμοί μου και ευδελίτομαι τον εαυτό μου. Κάτι παρόμοιο δεν είπε ο Ισαΐας όταν είδε τον Κύριο? Τι είπε? Ω, τάλας εγώ, διότι εχάθην, επειδή είδα τον Κύριο, και είμαι άνθρωπος ακαθάρτων χιλέων και κατοικώ εν μέσω λαού ακαθάρτων χιλέων. Έρχεται λοιπόν εδώ ο Θεός να πει στον Ιώβ πράγματα σημαντικά. Αλλά όμως προσέξτε, ενίγματα, κρυμμένα πνευματικά πράγματα. Και θέλω να σας πω το εξής, ότι ο προφητικός λόγος, ο περισσότερος προφητικός λόγος είναι, είναι ποιητικός λόγος. Δεν είναι πεσός λόγος. Χρησιμοποιεί ποίηση ο Θεός για δύο λόγους. Πρώτα, για να κρύψει τις αλήθειες κάτω από σύμβολα, ώστε να μην μπορεί εκείνος ο οποίος δεν έχει καρδιά να υπακούσει το λόγο, να μην μπορεί να καταλάβει τίποτα. Γιατί αν καταλαβαίνει και δεν πράττει, τι θα πάθει? Πιο πολύ κρίση. Τα κρύψει ο Κύριος. Αυτός είναι ο πρώτος λόγος. Ο δεύτερος λόγος που αφορά εμάς είναι ότι ο Κύριος τα έκρυψε ώστε να μπορεί να τα ανοίξει δια του πνεύματός του σε εκείνους που θέλει. Σε εκείνους που θα κάτσουν να αντιληφθούν το λόγο, να καταλάβουν τα σύμβολα, να πάρουν χρόνο, να καθίσουν στα πόδια του Κυρίου, να εργαστεί ο Θεός για να ανοίξει ο λόγος, να μπορούν να καταλάβουν τον προφητικό λόγο. Και δεν υπάρχει ωραιότερος, βαθύτερος λόγος από τον ποιητικό λόγο, προκειμένου να εκφράσεις βάθη και μεγαλεία. Ακούστε τώρα τι μας λέει εδώ. Στο Λάμδα ήταν 25. Ρωτάει, τις ίνιξε ρίακας δια τας ραγδαίας βροχάς, ή δρόμων δια την αστραπήν της βροντής, δια να φέρει βροχήν επί γην ακατοίκητον, εις έρημον όπου άνθρωπος δεν υπάρχει, δια να χορτάσει την άβατον και ακατοίκητον, και να αναβλαστήσει των βλαστών της χλώης. Θέλω λίγο να το διευκρινίσω, γιατί πάω και ψάχνω τα εβραϊκά για να καταλάβω ακριβώς τι θέλει να πει ο Κύριος εκεί. Λέει, τις ίνιξε ρίακας δια τας ραγδαίας βροχάς, για να έρθει η βροχή

0: χρειάζεται να ανοιχτεί πρώτα ριάκι. Για σκεφτείτε να έρχεται ο Θεός βροχή και να μην υπήρχαν τα ριάκια για να φύγει το νερό. Πλημμύριζε ο τόπος, όπως γίνεται τώρα. Γιατί λέτε να πλημμυρίζουν όλα? Γιατί πήγαν οι άνθρωποι και τα κλείσανε ό,τι ο Θεός είχε ανοίξει. Έχετε δει τα ρέματα αυτά που κλείσανε? Ξέρει ο Θεός γιατί είναι το ρέμα εκεί. Οι άνθρωποι το καταλαβαίνουν. Πάνε και το κλείνουν, το σκεπάζουν, βάζουν και ένα σπίτι μέσα στη μέση. Αλλά ο Κύριος ξέρει γιατί είναι εκείνο. Και όταν ξαφνικά κατεβαίνουν τα νερά, σε διδάσκουν με τον πικρό τρόπο. Αλλά εμείς θέλουμε να δούμε τα πνευματικά πράγματα τώρα. Εκεί που λέει ποιος άνοιξε ρίακας, ο Ηλίας τι έκανε γύρω γύρω από το θυσιαστήριο? Άνοιξε αυλάκια, αυτό θέλει να πει. Ποιος ανοίγει αυλάκια για τη βροχή? Κοίταξε τη λέξη, είναι η ίδια λέξη. Και θα πει διαιρώ, χωρίζω. Άνοιξε αυλάκι ο Ηλίας και αυτό το αυλάκι γίνεται χώρισμα, διαίρεση, ξεχώρισμα. Ο Κύριος θέλει πάντοτε να διαχωρίζει τη θέση του και ο λαός του να διαχωρίζει τη θέση του μαζί με τον Θεό του. Από ποιον? Από ποιον, αδελφοί? Από τον κόσμο. Γιατί ήταν ο Ηλίας εκεί πάνω? Για ποιο λόγο ήταν στο Κάρμιλος? Για να διαχωρίσει την θέση του ο Θεός και ο λαός ως προς τον Θεό, ποιον Θεό θα διαλέξει. Πάντοτε ο Κύριος διαχώριζε ό,τι ήταν δικό του. Το ξεχώριζε. Όταν έβαλε τον Μωυσή να φτιάξει τη σκηνή του μαρτυρίου, έφτιαξε ένα χώρισμα γύρω-γύρω από μια κουρτίνα. Την αυλή. Δεν μπορούσε να μπει μέσα από όπου ήθελες εσύ. Ούτε μπορούσε να δεις τι γινόταν μέσα. Ήτανε χωρισμένο, κλειστό. Είχε μόνο μία είσοδο. Με τέσσερα ανοίγματα. Και όπως έμπαινες από το άνοιγμα μέσα, το πρώτο πράγμα που έβλεπες ποιο ήτανε? Ποιο ήτανε? Πέστε μου. Το θυσιαστήριο. Αυτό που ο Ηλίας κοιτάει να φτιάξει. Ο Κύριος θέλει να χωρίσεις τον εαυτό σου. Σκάψεις αυλάκι γύρω-γύρω και να σταθείς εκεί που ο Κύριος στέκεται. Στο ναό χώρισε όλο το ιερό με ένα εξωτερικό τείχος και ήταν από μέσα άλλο χώρισμα. Η αυλή των εθνών, άλλο χώρισμα. Η αυλή των γυναικών, άλλο χώρισμα. Η αυλή των ανδρών, άλλο χώρισμα. Η αυλή των ιερέων, άλλο χώρισμα. Τα Άγια και άλλο χώρισμα τα Άγια των Αγίων. Δεν μπορούσες να περάσεις από το ένα στο άλλο. Δεν γινότανε εάν δεν υπήρχαν ορισμένοι όροι. Εάν δεν εκπλήρωνες ορισμένους όρους. Ο Κύριος μας μιλάει για τον ξεχωρισμό. Για το χώρισμα. Για την διαίρεση. Θέλει να ξεχωρίσει πάντοτε ο Θεός το λαό του από το φρόνημα του κόσμου. Μου κάνει εντύπωση. Στην Αποκάλυψη, στο Ιώτα Αλφα κεφάλαιο, το πρώτο εδάφιο, μας μιλάει για το μέλλον, τον καιρό της μεγάλης θλίψης. Όταν θα έχει γίνει αρπαγή και θα μείνουν στη γη κάτω εκείνοι οι οποίοι θα είναι χλιαροί την ώρα της αρπαγής. Κοιτάξτε τι λέει, να το δούμε λιγάκι. Αποκάλυψη Ιώτα Αλφα 1. Λέει, «Και μη εδόθη κάλαμος όμοιος με ράβδον». Και ο άγγελος ίστατο λέγον, σηκώθητη και μέτρησον το ναόν του Θεού και το θυσιαστήριο και τους προσκυνούντας εν αυτό. Την αυλήν όμως την έξοδεν του ναού άφες έξω και μη μετρήσεις αυτήν.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Διότι εδόθη στα έθνη και την πόλη την Αγία Θέλουση πατήσει 42 μήνας. Χωρίζει, μετράει και χωρίζει το θυσιαστήριο και το ναό. Ο ναός είναι τα Άγια και τα Άγια των Αγίων. Και το θυσιαστήριο. Τώρα, ο ναός ποιος είναι? Τι λέει ο λόγος του Κυρίου? Σεις είστε ο ναός του Αγίου Πνεύματος. Εμείς είμαστε ο ναός του Αγίου Πνεύματος. Στην παρουσία του Κυρίου, η Εκκλησία της Αρπαγής θα ανεβεί. Αλλά είναι και ένα άλλο στοιχείο που λέει. Ποιο? Το θυσιαστήριο. Και τους προσκυνούντας εν αυτό. Το χωρίζει. Τον καιρό εκείνο ο Θεός θα εργάζεται μόνο με τους Αγίους της θλίψης, οι οποίοι θα προσκυνούν αναγκαστικά τον Κύριο πού? Στο θυσιαστήριο. Γιατί θα πρέπει να περάσουν μέσα από το θυσιαστήριο. Και τους βλέπουμε στο έκτο κεφάλαιο, στην πέμπτη σφραγίδα, έκτο κεφάλαιο από το 9 έως το 11, τους βλέπουμε ότι είναι οι ψυχές των πεπελεκισμένων για τη μαρτυρία του Ιησού τον καιρό της θλίψης. Και ο Κύριος τους χωρίζει. Τους χωρίζει. Χώρισε το ναό του ο Κύριος. Πέστε μου τώρα, έχουμε χωρίσει τους εαυτούς μας? Έχει σκάψει το αυλάκι να ξεχωριστείς από το φρόνημα του κόσμου? Γιατί προσέξτε λίγο, τι είναι αυτό που θα κρατήσει το νερό το οποίο πέφτει? Πέστε μου. Το αυλάκι. Εάν δεν έχεις το αυλάκι, θα έρθει το νερό και τι θα γίνει μετά? Θα φύγει. Και πόσες φορές την έχουμε πάθει έτσι? Έρχεται ο Κύριος με την ιδρία του. Πόσες? Πόσες ιδρίες? 4. Πόσες φορές? 3. 4. 4. Και 4. 12. Είναι η αποστολική διακονία, οι εργάτες του Θεού, οι ιδρίες που ο Κύριος τις γεμίζει με λόγο και έρχεται ο λόγος επάνω πού? Στη θυσία, στο θυσιαστήριο. Για εκεί είναι να μουλιάσει το θυσιαστήριο, τις πέτρες με το λόγο, να κατέβει η ευλογία του λόγου. Γιατί αν δεν υπάρχει ο λόγος, δεν μπορεί να κατέβει η φωτιά. Δεν κατεβαίνει. Να κατέβει πού? Να κατέβει πού? Κατεβαίνει ο λόγος. Εάν όμως δεν έχουμε σκαμμένο το αυλάκι γύρω, το διαχωριστήριο, να έχουμε διαχωρίσει τη θέση μας ως προς τον κόσμο και να έχουμε πει: Κύριε, εδώ στέκομαι κοντά σου. Μένω στο θυσιαστήριό σου, μένω στην αλήθεια σου, μένω μαζί σου, με τους Αγίους σου, με το λαό σου, μένω στην ομολογία σου, μένω στην Άγια, την καθαρή ζωή που μας έχεις δώσει. Δεν θα αφήσω τον κόσμο να διαπεράσει την ψυχή μου. Δεν θα αφήσω τον κόσμο να μου φτιάξει το σχήμα του επάνω μου. Κράτησε αυτό που είναι το σωστό, αυτό που είναι το υγιές, αυτό που σε συστήνει σαν άνθρωπο του Θεού, αυτό που θα κάνει το Πνεύμα του Θεού να κατέβει και να μείνει η ευλογία. Γιατί, εάν το αυλάκι δεν είναι εκεί, ο Κύριος θα ρίξει την ευλογία του επάνω σου, αλλά θα σου φύγει όλη. Και να σου πω κάτι, δεν θα κατέβει η φωτιά. Γιατί η φωτιά πρέπει να συναντήσει το νερό. Πρέπει να συναντήσει τη θυσία και το νερό για να κάνει το νερό να κοκράσει. Εάν δεν βρει νερό, δεν θα κατέβει επάνω σου το Πνεύμα το Άγιο. Δεν θα ευαρεστηθεί στη θυσία σου. Μας θέλει χωρισμένους ο Κύριος. Και το χώρισμα αυτό είναι ο χώρος μέσα στον οποίο θα κατέβει η ευλογία και θα μείνει. Θα μείνει. Ο Θεός θέλει το δικό του. Γιατί το κάνει όλο αυτό με τον Ηλία? Για να είναι ακόμα συγχυσμένοι οι Ισραηλίτες ή για να διαλέξουν και να ξεχωριστούν? Ο Ηλίας διαίρεσε, χώρισε το ένα θυσιαστήριο από το άλλο. Τη θέση τους από τη θέση του. Τα ξεκαθάρισε. Και πρέπει η ζωή μας, αδερφή, να είναι έτσι. Θέλω να πάρουμε τα καλά παραδείγματα. Έχουμε δουλειά να κάνουμε. Ο Κύριος θα αγγίξει λαούς ολόκληρους. Μπορείτε να δείτε την Εκκλησία ανοιχτή στα 4 σημεία του ορίζοντα. και να υπηρετεί ο Κύριος μεγιστάνες, πολιτικούς, ανθρώπους που μπορεί να βρίσκονται σε υψηλά επίπεδα και να μπορούν να έρθουν στην εκκλησία και να νιώσουν καθαρότητα, να νιώσουν άνεση, να νιώσουν ευρυχωρία, γιατί ο λαός αυτός είναι λαός υγιής και καθαρός. Πρόσεξε τι μας έδωσε ο Κύριος να το φυλάξουμε, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Μην ξεγελιέστε ότι η εκκλησία περνάει από δυσκολίες, δόξα τω Θεώ που περνάει από τις δυσκολίες. Αλλά πάμε κάπου, μας οδηγεί ο Κύριος και θα φτάσουμε εκεί. Γι' αυτό αγωνιζόμαστε. Μέρα νύχτα. Θα φτάσουμε. Πρέπει να κρατήσουμε αυτό που μας έδωσε ο Κύριος. Και να το φυλάξουμε. Γι' αυτό λέει, αναζωσθέντες τις σοσφίες της διανοίας σας. Να ξαναζωστούμε πνευματικά και να κρατήσουμε τον εαυτό μας εκεί που ο Κύριος μας θέλει. Εάν σε δελεάζει, λέει, ο δεξής σου οφθαλμός, βγάτωνε. Αν είναι το πόδι στο δεξί, κόψτο. Σε συμφέρει. Εάν έχεις πρόβλημα από την τηλεόραση, ζήστη, κλείστη, ξέρω εγώ, πέταξε τη, βγάλ' την από τη ζωή σου, κάνε πόλεμο, φώναξε βοήθεια. Ο Κύριος θα σε βοηθήσει. Δεν μπορούμε να ζούμε μια ζωή συγχυσμένη. Ο Κύριος θέλει να μας βρέξει με το λόγο του. Την τρίτη φορά, τι έγινε? Γιατί λέει, τριτώσατε. Μια, δεύτερη, την τρίτη φορά και μετά ήρθε κάτω. Τι συμβολίζει την τρίτη φορά, τι συμβολίζει, είπαμε? Ο Κύριος ποια μέρα αναστήθηκε? Την τρίτη μέρα. Ο Ιωνάς ποια μέρα βγήκε από το ψάρι? Την τρίτη μέρα. Σύμβολο νίκης. Σύμβολο νίκης. Τριτώσατε. Ο λόγος θα σκεπάσει τη γη όλη, αδελφοί. Και ευχαριστούμε τον Κύριο που κολυμπάμε μες στο λόγο. Αμήν. Κολυμπάμε μες στο λόγο του. Μας έχει ανοίξει το λόγο διάπλατα στα βαθιά νερά. Τον ευχαριστούμε και θέλουμε να κρατηθεί η ευλογία, να μείνει, να μην γλιστράει και να φύγει. Τα νέα παιδιά πρέπει να πάρουμε αυτό το φρόνημα, να οπλιστούμε. Είναι πολύ εύκολο να γλιστρήσει κανείς. Λέει στον Τιμόθεο, φύλατε σε αυτόν καθαρόν. Και ο Τιμόθεος νέος ήτανε, άνθρωπος ήτανε, περνούσαν τα ίδια πράγματα και αν θέλετε να ξέρετε, οι πειρασμοί τότε ήταν πολύ πιο ζώρικοι από ό,τι σήμερα. Γιατί τους είχαν μέσα στους δρόμους. Η θρησκεία τους κάλυπτε. Μπορούσε να πάει όποιος να είναι να λατρεύσει την Αφροδίτη. Με λίγα χρήματα και δεν του ρίγει κανείς τίποτα. Ήτανε, λάτρευε τον έρωτα. Λάτρησε, εγώ είμαι πιστός. Νόμιμη η πορνεία ήτανε. Και η μοιχεία. Λέει στην Κόρινθο οι γυναίκες μπορούσαν να αφιερώσουν τον εαυτό τους, οι παντρεμένες, στη θεά για ένα ή δύο χρόνια ανάλογα. Και ο καθένας μπορούσε να πάει και να έχει σχέση μαζί τους αφού πληρώνει λίγα χρήματα στους ιερείς. Αυτά δεν τα έχουμε σήμερα. Εντάξει, είναι υπό άλλη μορφή. Δεν πάβουν να είναι πειρασμοί, να ήταν πειρασμοί. Και ο Παύλος λέει στον Τιμόθεο, φύλαξε τον εαυτό σου καθαρό. Σκάψε το χαντάκι σου βαθύ, φαρδί. Να μην λένε, μα χαντάκι είναι αυτό ρε παιδιά, ή μήπως, ξέρω εγώ, πέρασε κανένα μερμήγι και άνοιξε μια... Σκάψε το χαντάκι σου να πάρει 2 μέτρα σίτου. Δηλαδή, να πάρεις όλη τη διπλή ευλογία. Να πάρεις τα πρωτοτόκια σου, να πάρεις την ουράνια ευλογία σου, να μη σου φύγει τίποτα, να πάρεις όλη την κληρονομία σου, ό,τι έχει ο Κύριος για σένα. Σκάψε το αυλάκι σου βαθύ φαρδί για να πάρει όλη την ευλογία. Αμήν. Όπου δεν είσαι ξεχωρισμένος θα σου φύγει το νερό. Και δεν είναι έτσι, αδερφοί? Πέστε μου, είναι έτσι ή όχι? Μπορείς να κάθεσαι να ακούς, να σε γεμίζει ο Κύριος, να πας το βράδυ, τσικ, να πατήσεις το κουμπί, να δεις ένα έργο και άδειασες, έγινες άδειος δενεκές. Τελείωσες. Σε νίκησε. Λέω καλά? Σκάψε το χαντάκι. Φτιάξ' το. Χώρισε. Χώρισε. Αυλάκι. Θα πει στα εβραϊκά τε αλά. Τε αλά. Ιώβ, κάπα ήτα 26. Ιώβ, κάπα ήτα 26. Να δούμε και αυτό το εδάφιο λίγο. Διαβάσω λίγο παραπάνω. Το 24. Επειδή αυτός θεωρεί έως των περάτων της γης, βλέπει υποκάτω παντός του ουρανού, διαναζυγίζει το βάρος των ανέμων και να σταθμίζει τα ύδατα εμέτρων, συγγνώμη. ότι έκαμεν νόμον δια την βροχήν. Τι έκανε για την βροχή? Νόμο. Τι περίμενε ο Ηλίας? Όλο αυτό που αποσκοπούσε. Να γνωρίσει ο Ισραήλ τον Θεό του και τελικά να έρθει η βροχή. Γιατί υπηρετούσε κάτω από ξηρασία. Και είπε, με το λόγο μου δεν θα ξαναανοίξει ο ουρανός. Και μετά με τον λόγο του Ηλία έπρεπε να ανοίξει πάλι. Λέει, έκαμε νόμο δια την βροχή. Για να έρθει η βροχή υπάρχουν νόμοι. Θέλουμε να κατεβάσουμε την ευλογία κάτω, αδελφοί. Αυτή είναι η νόμη. Να χωρίσουμε τον εαυτό μας. Είναι νόμος. Κύριε, βρέξε, σε παρακαλώ, τα χωράφια μου. Λυπήσουμε, Κύριε, σε παρακαλώ. Ήρθε μεγάλη βροχή. Ανοίγει ο άνθρωπος τις κάνουλες, δεν είχε νερό. Τι είχε πάθει? Είχε ξεχάσει κλειστά τα ρεζερβουάρ του νερού. Γιατί νομίζω ότι κάνουμε το κάνουμε για ποιον? Για ποιον? Για τον Κύριο. Ωραία. Τώρα πρέπει να κατασταλάξουμε. Να δούμε κατάματα το λόγο και την ευθύνη που έχουμε απέναντι στον Κύριο. Αλλά θέλω να διακρίνουμε ότι το λόγο τον οποίο ακούμε, ότι είναι από το Πνεύμα το Άγιο. Και αν μιλάω, έτσι που μιλάω, γιατί ο Κύριος είναι που θέλει να μας βάλει να κάνουμε πράγματα. Και πρέπει ταπεινά να υποταχτούμε. Και εγώ τον εαυτό μου πρώτα υποτάσω, αλλά μετά το ζητάω από όλη την Εκκλησία. Να κάνουμε αυτό που ο Κύριος θέλει, γιατί πρέπει να κατέβει η φωτιά. Λέει στον Ιώβ, ότι έκαμε τον νόμο δια τη βροχήν και οδόν δια την αστραπήν της βροντής. Η αστραπή που θα έρθει μετά για να κάψει και να φέρει την ευλογία, και αυτή έχει το δρόμο της. Θυμάστε ένα εδάφιο που σας διάβασα από τον Ισαΐα την προηγούμενη φορά? Να πάμε λίγο εκεί να το δούμε. Ισαΐες, ξύ δέλτα 1. Ισαΐες, ξύ δέλτα 1. Λέει, σελίδα 668. Ήρθε να αέσχιζες τους ουρανούς και να κατέβαινες. Αυτό το κατάφερε ο Ηλίας. Έσκισε τους ουρανούς ο Κύριος και κατέβηκε. Εάν είναι μια εποχή που πρέπει να σκίσει ο Κύριος τους ουρανούς και να κατέβει, είναι σήμερα. Τώρα. Ανάμεσά μας. Θα δείξει ο Κύριος τη δόξα του. Θα κατέβει. Να διελύοντο τα όρια εν τη παρουσία σου. Αυτό θα κάνει. Γιατί όταν κατέβει με αυτή τη φωτιά, αυτή η φωτιά, ξέρετε τι κάνει? Λιώνει τα πάντα. Τα λιώνει. Και όταν λιώσει κάτι, ενώνεται. Γίνεται ένα. Θέλετε να μας λιώσει ο Κύριος? Να είμαστε το ίδιο κράμα. Έβλεπα τα αδέλφια πάνω στον όλιβο. Και έτσι μέσα μου κρυφοκαμάρωνα και έλεγα, Κύριε, αυτή είναι αδέλφια μου από την ίδια μάνα. Γιατί όλοι το Θεό πατέρα έχουνε. Αλλά ποια είναι τα τέκνα της Σάρας? Γιατί ο παπάς Αβραάμ είχε και άλλες γυναίκες. Είχε την Άγαρ, είχε την Χετούρα. Για τον ζωοποίησε ο Κύριος και του έδωσε παιδιά. Τον ικανοποίησε ο Θεός τον Αβραάμ στο βαθύ γύρας του και του έδωσε μπόλικα παιδιά. Αλλά δεν ήταν η ιό της επαγγελίας. Ο ιός της επαγγελίας ήταν αυτός που γέννησε η Σάρα. Γι' αυτό λέει ο Παύλος, εμείς είμαστε της Σάρας. Της Σάρας. Η οποία είναι η μητέρα όλων μας, λέει. Η Άνω Ιερουσαλήμ. Να διελύοντο τα όρια εν την παρουσία σου, ως πυρ καίων θάμνους. Τι είχε πάνω στο θυσιαστήριο? Ξύλα. Εδώ είναι τα ξύλα. Η θάμνη είναι τα σαρκικά έργα. Ο σπυρ κάμνον το είδωρ να κοχλάζει. Ακούστε τι λέει παρακάτω. Δια να γίνει το όνομά σου γνωστόν εις τους εναντίους σου. Να λάβει τρόμος τα έθνη εν την παρουσία σου. Αυτό ήταν η αγωνία του Ηλία, να κατέβει ο Κύριος για να γνωρίσει ο Ισραήλ το όνομα του Γιάχβε ότι αυτός είναι ο Θεός. Ο Γιάχβε είναι ο Ιλ. Ο Γιάχβε είναι ο Θεός. Ακούστε τι λέει. Ως πυρ και ενθάμνους, ως πυρ κάμνων το είδωρ να κοχλάζει. Όταν θα κατέβει το πυρ, τι πρέπει να βρει στη θυσία πάνω. Νερό. Νερό. Γι' αυτό και ο ιερέας έπρεπε και έχινε νερό. Την ημέρα της κοινοπηγίας, όταν ο Κύριος στάθηκε μέσα στον αυλόγυρο και είπε ως της διψά ας έρχεται προς εμέ και ας πίνει. Ξέρετε τι γινόταν εκείνη την ώρα. Εκείνη την ώρα ο Ισραήλ, όσοι ήταν εκεί πέρα και στη μεγάλη αυτή γιορτή, μιλάμε για χιλιάδες κόσμο, ήτανε, η Ιερουσαλήμ ήταν γεμάτη πίχτρα κόσμο. Πατής με πατός ήταν, δεν μπορούσε να βρεις. Η μάνα έκανε το παιδί και το παιδί τη μάνα. Και δεν είχαν μεγάφωνα να ανακοινώνουν. Γι' αυτό 8 χιλιόμετρα κάτω από την Ιερουσαλήμ είχαν ένα σταθμό και όταν φεύγανε κατασκηνώναν εκεί όλη τη νύχτα ώστε όποιον χάνανε να τον βρίσκανε. Μέναν εκεί γιατί δεν μπορούσαν να βρεθούν οι άνθρωποι. Δηλαδή μέσα στο πλήθος σε τραβάνε, φεύγεις, πού είσαι, τι, πας, έφυγες. Έφυγε όλος από εκεί, εσύ από εδώ, χανόντουσαν ο κόσμος. Τόσο πολλοί κόσμος ήτανε. Σε αυτή τη γιορτή και σε αυτό το πλήθος φώναξε ο Κύριος. Εκείνη την ώρα που φώναξε, ξέρετε τι έκανε ο ιερέας. Ο Ισραήλ χωριζόταν σε δύο τμήματα. Ο λαός. Ο ένας ιερέας είχε μια κανάτα στο χέρι και ο άλλος ιερέας μια άλλη κανάτα. Και κάνανε μια πομπή και βγαίναν έξω και πηγαίναν και συναντιόντουσαν από δύο διαφορετικές πορείες γύρω του Ιερουσαλήμ στα ύδατα Αγιών. Σε μια πηγή. Εκεί που κάνανε τον Σολομώντα βασιλιά. Έπαιρναν, γέμιζαν αυτές τις μικρές ιδρίες νερό και γύρισαν πάλι πίσω οι δύο πομπές αυτές και συναντιόντουσαν στην πύλη του ναού. Οι δύο ιερείς και ο λαός μετά γινόταν ένα και μπαίνανε όλοι μέσα στο ναό, η κάθε ένα στη θέση του, η εθνική πίσω, οι γυναίκες στην αυλή τους, οι άντρες στη δική τους και οι ιερείς μπροστά. Και έπαιρναν το νερό και το έχυναν πάνω στη θυσία. Εκείνη την ώρα ο Κύριος φώναξε. «Ως της διψά, ας έρχεται σε μένα να πίνει! Εγώ είμαι το νερό, από μένα! Ο πιστεύων εις εμέ, καθώς είπεν η Γραφή, τι λέει, θα αναβλήσουν από μέσα του ποταμοί υδάτων ζώνων. Τούτο δε έλεγε περί του πνεύματος, το οποίο έμελλον να λαμβάνουσιν οι πιστεύσαντες εις αυτόν». Το νερό πρέπει να συναντήσει η φωτιά το νερό κάτω. Γιατί λέει να το κάνει να κοχλάσει. Όταν κατέβει η φωτιά του Κυρίου, ξέρετε τι γίνεται. Ο λόγος γίνεται πνεύμα. Κοχλάζει το νερό και γίνεται ατμός. Όταν κατέβει το πνεύμα το Άγιο με την ένταση αυτή της παρουσίας του, σε κάνει μέσα πνεύμα και ζωή. Σε μεταμορφώνει. Γίνεσαι άλλος άνθρωπος. Τελείωσε ο παλιός σου εαυτός. Για αυτή την εμπειρία μιλάμε. Για αυτή την αλλαγή. Να το δούμε και με άλλη εικόνα, είναι ότι τα ύδατα είναι λαοί, έθνη και γλώσσες. Αμήν. Λέει στο γιο τα ζείτε στην Αποκάλυψη, μας βλέπουμε την πόρνη η οποία κάθεται πάνω σε πολλά ύδατα πολλά. Και μας λέει, τα ύδατα είναι λαοί, έθνη και γλώσσες. Όμως, ο Ηλίας όταν βλέπουμε να προσεύχεται μετά τη θυσία, αφού κατέβηκε η φωτιά, ανεβαίνει στο όρος και προσεύχεται. Τι περιμένει. Τι περιμένει. Τη βροχή. Στέλνει τον υπηρέτη μια. Βλέπεις τίποτα. Έρχεται. Όχι. Δύο. Τρεις. Τέσσερις. Πέντε. Έξι. Τίποτα κυρία μου. Εφτά. Πληρότητα υπομονής. Προσευχή. Με έβδομη λέει βλέπω ένα σύννεφο. Πάνω από τη θάλασσα. Σαν παλάμη ανθρώπου. Πήγαινε πες στον Αχάπ να ζέψει γιατί έρχεται βροχή. Το νέφος. Είναι από τις ακτίνες του ήλιου, χτυπάνε το νερό και το νερό αλλάζει υφή, μεταμορφώνεται και αντί υγρό γίνεται αέριο. Το υγρό προσαρμόζεται ανάλογα με όπου βρει. Όπως είναι, ο κόσμος πηγαίνει. Είναι έτσι? Είναι έτσι? Αυτός είναι ο κόσμος. Όταν όμως έρθει το φως, σε αλλάζει και αρχίζεις και ανεβαίνεις. Και ο Κύριος μετά σε κάνει βροχή ευλογίας για να ποτίσει την άνυδρο, να ποτίσει την έρημο και να φέρει την ευλογία του. Πώς αλλιώς να μας τα δείξει, αδελφοί, υπάρχει ωραίτερος τρόπος, πέστε μου. Πιο ωραίος τρόπος να τα δούμε μέσα στην όρασή μας για να λάβουν χώρα όλα αυτά, δεν υπάρχει. Αυτός είναι ο λόγος. Αυτός είναι ο λόγος. Αυτή είναι η διακονία που έδωσε ο Κύριος στον Ηλία. Λέει στον ψαλμό, κάπαθητα 10, ο Κύριος κάθεται επί των κατακλυσμών και κάθεται ο Κύριος βασιλεύς εις τον αιώνα. Εκεί που λέει κάθεται, το ρήμα είναι γιασάβ. Θα πει κατοικώ, κατοικώ, κατοικεί στον κατακλυσμό ο Κύριος. Ποιος είναι ο κατακλυσμός? Εννοεί στη βροχή, στα νερά που είναι να κατεβούνε. Εκεί κατοικεί ο Κύριος και θα βρέξει πάνω σε όλη τη γη. Όχι μια, δύο βροχές. Θα κατέβει η δόξα του, θα πλημμυρίσει η γη από τη γνώση του Κυρίου, από τη δόξα του Κυρίου, πριν έρθει η μέρα του Κυρίου, η μεγάλη και επιφανής, και έτσι θα σώσει όσους θέλει να σώσει ο Κύριος. Ας πάρουμε, αδελφοί, τη θέση μας. Ανοίξουμε το αυλάκι. Φαρδί. Κάνε γνωστή τη θέση σου. Με τη σοφία που ο Κύριος μας δίνει. Αμήν. Κάνε γνωστή τη θέση σου όσον αφορά τη στάση σου απέναντι στον Κύριο, απέναντι στο φρόνημα του κόσμου. Και μη φοβάσαι. Αμήν. Μη φοβόμαστε, αδελφοί. Ο Ηλίας δεν φοβότανε. Μη φοβάσαι. Εάν είσαι στο θυσιαστήριο, τι άλλο μπορεί να σου συμβεί? Πες μου, αν είσαι ήδη dead, πιο deader δεν μπορείς να γίνεις. Πιο, αν είσαι νεκρός, πιο νεκρός από νεκρός δεν μπορεί να γίνεις. Δεν σε νοιάζει. Δεν σε νοιάζει. Είσαι ελεύθερος. Να κάνεις το θέλημα του Κυρίου, όπως ο Κύριος θέλει. Ας προσευχηθούμε, αδελφοί. Κύριε, εσύ αγίασες τον εαυτό σου. Ιησού μου, ξεχώρισες την ζωή σου να είναι αγνή και καθαρή. Ευαρέστησες κατά πάντα τον Πατέρα. Φύλαξες τον λόγο, τον έπραξες, κέρδισες, Κύριε, τη δικαιοσύνη και έγινε σε μας σωτηρία. Εμείς, Κύριε, έχουμε αποτύχει πολλές φορές, πάμπολες φορές, Κύριε. Βλέπουμε την αδυναμία μας μέσα στο χαρακτήρα μας, στην καρδιά μας, Κύριε. Όμως ξέρουμε, Κύριε, ότι εσύ είσαι η σκέπη μας, εσύ είσαι ο υλασμός της ψυχής μας, Κύριε. Μας σκέπασες και μας κάλυψες με το αίμα σου. Και μας καλύπτει συνεχώς, καθώς η καρδιά μας ζητάει και ποθεί την καθαρότητά σου, καθώς έχουμε στρέψει τα νότα προς την αμαρτία και προς το φρόνημα του κόσμου, Κύριε. Εσύ είσαι εδώ να μας δεχθείς και πάλι κοντά σου. Να μας αγνήσεις, να μας καθαρίσεις, Κύριε. Μας καθιστάς θυσιαστήριο και μετόχος του θυσιαστήριου σου, Κύριε. Σε ευχαριστούμε, Ιησού Άγιε. Τώρα, σήμερα, Κύριε, το βράδυ, ζητάω να βάλεις στις καρδιές του λαού σου απόφαση να σκάψουμε το αυλάκι του διαχωρισμού, Κύριε. Να ξεχωρίσουμε το θυσιαστήριό σου και τη θέση μας ως προς τον κόσμο, ως προς την αμαρτία, ως προς το φρόνημα του κόσμου, Κύριε, ως προς την αλαζονία του βίου, ως προς ό,τι είναι αυτό το οποίο κατατρώγει την ψυχή μας σαν γάγρενα. Θέλουμε, Κύριε, να το νικήσουμε, θέλουμε να το υποτάξουμε σε σένα και να είσαι εσύ βασιλιάς, Χριστέ μου Άγιε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Πατέρα μας Άγιε, στο όνομα του Ιησού Χριστού, όλη η Εκκλησία σου ερχόμαστε μπροστά στα πόδια σου αυτή την ώρα, να πάρουμε από σένα, Κύριε. Καθόμαστε ταπεινά στην τράπεζά σου, Κύριε, την Άγια, καθώς εσύ είσαι εδώ να δώσεις τον άρτο σου, Κύριε, στον κάθε ένα που πεινάει για τη δικαιοσύνη σου, για την αλήθεια σου, Κύριε, στον κάθε ένα που έχει μέσα του ανάγκη για τους λόγους σου, Κύριε. Είσαι εδώ να μας δώσεις λόγους ζωής αιωνίου, Κύριε Θεέ μου. Είσαι εδώ, Πατέρα, να μορφώσεις τις καρδιές μας, να μας μορφώσεις οίκο πνευματικό Άγιο με το πνεύμα που εσύ έχεις δώσει, Κύριε. Είσαι εδώ να φέρεις εις πέρας την επιθυμία της καρδιάς σου μέσα στη ζωή μας, Κύριε Θεέ μου. Και αυτή την ώρα ζητάω εσύ να πάρεις από πάνω μας οτιδήποτε άλλο, Κύριε, μπορεί να μας πάρει τη διάνοια μακριά, οτιδήποτε να φέρει σύγχυση, Κύριε. Και να μας γεμίσεις με τη χάρη της παρουσίας σου, με αποκάλυψη, με δύναμη, με εξουσία, στο να πράξουμε το θέλημά σου το Άγιο, Κύριε. Ιησού μου, κάνε ο λόγος σου να μιλήσει στα κατάβαθα της καρδιάς μας, Ιησού Άγιε. Ω, λυτρωτή μου, να διεγερθεί η πίστη μας ώστε να πράξουμε αυτά τα οποία εσύ ζητάς, Κύριε, από την Εκκλησία σου σήμερα, τώρα, αυτό το βράδυ, Κύριε Θεέ μου, εν το όνομα σου το Άγιο. Το ζητούμε και σε ευχαριστούμε, Ιησού. Ζητάω το χρήσμα σου επ' εμέ και το χρήσμα σου επάνω στο λαό σου αυτή την ώρα. Σε ευχαριστούμε, Ιησού. Και όλη δόξα νίκη σε σένα, σαν τη Μαριάμ, Κύριε. Καθόμαστε στα πόδια σου να ακούσουμε τι το πνεύμα σου έχει να πει στην Εκκλησία σου. Σε ευχαριστούμε και σου δίνουμε όλη τη δόξα το βράδυ αυτό. Αμήν, Χριστέ μου. Αμήν, Κύριε Ιησού. Αμήν. Όταν ο Κύριος ξεκίνησε τη διακονία του, λίγες μέρες μετά μόλις, το πρώτο πράγμα που έκανε ήταν ότι μπήκε μέσα στον οίκο του Θεού. Τον οίκο εκείνο που είχαν χτίσει κατά τον τύπο που ο Κύριος είχε υποδείξει με τον Δαβίδ και τους δυο προφήτες, τον Νάθαν και τον Γάδ. Έτσι ο Σολομώντας γκρεμίστηκε από τους Βαβυλώνιους, χτίστηκε ξανά από τον Έσδρα και τον Σοροβάβελ, ξαναγκρεμίστηκε για να τον ξαναχτίσουνε με τα έξοδα του Ηρώδη. Και εκείνος τώρα ο ναός είναι ο ναός του Ηρώδη, αλλά είναι το ίδιο σχέδιο. Έρχεται μέσα ο Κύριος και βρίσκει όλους τους άργυρα αμοιβούς, όλους αυτούς οι οποίοι ήταν βαλτοί εκεί από τους ιερείς και τους αρχιερείς, και τους πετάει έξω με το μαστίγιο και λέει ένα εδάφιο λόγος του Θεού, και από εκεί θα ξεκινήσουμε σήμερα. Λέει: ο ζήλος του οίκου σου με κατέφαγε. Ο ζήλος του οίκου σου με κατέφαγε. Και κάνω την πρώτη ερώτηση: ποιος είναι πράγματι ο οίκος του Κυρίου? Ξέρουμε, ο Απόστολος Παύλος κήρυξε εκεί πάνω στον Άριο Πάγο και είπε ότι ο Θεός δεν κατοικεί σε χειροποίητους ναούς. Ούτε έχει ανάγκη να λατρεύεται από ανθρώπινα χέρια. Ο οίκος εκείνος, οι πέτρες, οι λίθοι, μας λέει πολύ καθαρά ο Απόστολος Παύλος ότι συμβολίζουν τους πιστούς. Και εσείς, λέει, ως λίθοι ζώντες, επικοδομήστε εις οίκον Άγιον, ναό του Θεού. Και έρχεται λοιπόν το Πνεύμα το Άγιο να αποκαλύψει όλη αυτή τη θαυμαστή αλήθεια, ότι ο Θεός κατοικεί όχι σε πέτρες, δεν κατοικεί σε ζωγραφιές, αλλά κατοικεί στα πλάσματα που έφτιαξε κατ' εικόνα και ομοίωσή του. Κατοικεί μέσα στη ψυχή και το πνεύμα του ανθρώπου, γιατί το πνεύμα του ανθρώπου είναι ο μόνος συγγενικός χώρος μέσα στον οποίο μπορεί, αν μπορούσα να πω χώρο, που μπορεί ο Θεός να κατοικήσει, να εφρανθεί, να εκδηλωθεί και να μεταδώσει την αιώνια φύση του μέσα από τον άνθρωπο. Του οποίου οίκος λέει είστε εσείς. Το σώμα μας πρώτα, αλλά και όλοι μαζί η Εκκλησία. Είμαστε ο οίκος του Κυρίου. Αμήν. Ο Θεός λοιπόν έδωσε στον Δαβίδ αποκάλυψη. Πρώτα ισοπεδώθηκαν όλοι οι εχθροί. Βγήκαν έξω. Ήρθε ησυχία και ειρήνη πάνω στο λαό. Κατάπαυση από όλους τους εχθρούς μέσα έξω. Και τελικά ο Κύριος χρήει τον Σολομώντα για να εκπληρώσει την αποκάλυψη που έδωσε στον Δαβίδ, στον Γάδ και στον προφήτη τον Νάθαν. Ο οίκος του Θεού σας πληροφορώ ότι χτίζεται εν ειρήνη. Τα ακούμε αδελφοί? Δεν χτίζεται με μάχες. Δεν χτίζεται με έρηδες, με κακίες, με φθόνους, με υπερηφάνειες και εγωισμούς και σχίσματα και χίλια δυο άλλα πράγματα. Δεν χτίζεται ο οίκος του Θεού έτσι. Ο οίκος του Θεού χτίζεται εν ειρήνη, από ειρηνοποιούς. Γι' αυτό και είπε στον Δαβίδ, Δαβίδ δεν θα χτίσεις εσύ τον οίκο μου, γιατί είσαι ανήρ αιμάτων. Είχε άλλη διακονία ο Δαβίδ. Τύπος του Χριστού ως στρατιλάτη εναντίον των δυνάμεων του σκότους, ενάντια σε κάθε τι εχθρικό, και ήρθε και πάταξε οτιδήποτε ήταν εχθρικό στη Βασιλεία του Θεού και έφερε ειρήνη. Και ο Κύριος λέει ο γιος σου, ο Σολομών, Σαλόμ, θα πει ειρήνη, ο άνθρωπος της ειρήνης, αυτός θα οικοδομήσει τον οίκο μου. Και θέλω σήμερα να δούμε λίγο τι έχει βάλει ο Κύριος μέσα στο λόγο του όσον αφορά αυτόν τον οίκο. Οι άνθρωποι αυτοί έπρεπε να δώσουν χρόνο, κόπο, να ξοδευτούν για να φτιάξουν ένα υλικό σπίτι, ένα σπίτι φτιαγμένο από υλικά πράγματα, τα οποία ο Θεός είπε και διαρρύθμισε με τέλεια τυπολογία, τα οποία συμβολίζουν τα πραγματικά. Και αν εκείνα ετοίμησε ο Θεός, πόσο μάλλον θα τιμήσει τα πραγματικά. Εκείνα ήταν οι σκιές, τώρα έχουμε την ουσία. Ποιος οίκος είναι λαμπρότερος, αυτόν που έκτισε ο Σολομώντας ή αυτόν που χτίζει ο μεγαλύτερος Σολομώντας σήμερα? Ποιος είναι ο μεγαλύτερος Σολομώντας? Ο άρχον της ειρήνης, ο Ιησούς. Ακούσατε το πρώτο εδάφιο που αναφέραμε. Ο ζήλος του οίκου σου με κατέφαγε. Εάν είχε ζήλο για τις πέτρες, σκεφτείτε τι ζήλο έχει για τους ζωντανούς λίθους, για τους πιστούς, για τον πραγματικό οίκο. Θέλω να καταλάβουμε το μεγαλείο που ζούμε αυτή την ώρα μπροστά στα μάτια μας. Δεν ζούμε πια τύπους. Δεν ζούμε σκιές. Δηλαδή δεν έχουμε ανάγκη από το λιβάνι σήμερα. Πάει το λιβάνι. Ήτανε ένας τύπος. Το λιβάνι εκείνο συμβόλιζε αυτό που τώρα μόλις κάναμε, που ήταν να λατρεύσουμε τον Κύριο μέσα από την καρδιά μας. Το θυμίαμα της λατρείας μας. Μας το λέει ο Λόγος του Θεού. Δεν ήταν οι θυσίες εκείνες που θυσιαζόντουσαν. Τώρα λέει προσφέρετε τα σώματά σας θυσίαν, ζώσαν, αγίαν, ευάρεστον. Ήτις είναι η λογική σας λατρεία. Ζούμε την πραγματικότητα, την αλήθεια. Προσέξτε τώρα το Πνεύμα το Άγιο. Τι ζητάει από μας? Εντάξει, δεν ξέραμε. Μες στην άγνοια ήμασταν όλοι. Ο Κύριος μας το δίνει αυτό. Ότι οι παππούδες μας και οι γιαγιάδες μας δυστυχώς δεν μας διδάξανε τα πράγματα του Θεού όπως έπρεπε. Μας διδάξανε αυτά που είχαν διδαχθεί και αυτοί, τα οποία, τι να πούμε τώρα, ότι δεν έχουν καμιά σχέση με την αλήθεια. Ευτυχώς και την έγραψε ο Κύριος. Και ευτυχώς και την αποκαλύπτει σε όλους εκείνους που εξητούν την αλήθεια του. Ο οίκος μου λέει είστε εσείς. Εμείς είμαστε ο οίκος του Κυρίου. Ο οίκος είχε αυλές, χώρους. για να έρθει ο άνθρωπος για να εξητήσει τον Κύριο, να βρει τον Θεό, να συνομιλήσει μαζί Του, να έχει σχέση με τη δόξα Του. Και ακούστε τώρα, να δείτε την αγάπη που ο Κύριος ζητάει να έχουμε για τον οίκο του Κυρίου. Τη στάση, τη συμπεριφορά που θέλει ο Κύριος να έχουμε προς τον οίκο Του. Και μετά θα αφήσουμε το Πνεύμα του Θεού να μας ελέγξει μέσα. Να δούμε, εκπληρώνουμε την επιθυμία του Κυρίου. Ψαλμός πι δέλτα 1. Πάμε εκεί λίγο. Ψαλμός πι δέλτα 1, σελίδα 553. Πόσον αγαπητέ είναι εσκηνές σου, Κύριε των δυνάμεων. Ποιες είναι οι σκηνές? Εάν το σκήνομά μας, λέει, χαλαστεί, έχουμε οικία, αχυροποίητη, ουράνιο. Βλέπει τώρα δια του Πνεύματος ο προφήτης του Θεού, ο Κορέ, τις σκηνές του Κυρίου, και ακούστε τι λέει. Πόσον αγαπητέ είναι εσκηνές σου, Κύριε των δυνάμεων. Επιποθεί και μάλιστα λιποθυμεί η ψυχή μου δια τας αυλάς του Κυρίου. Η καρδία μου και η σάρξ μου αγαλιώνται δια των Θεών των ζώντα. Επιποθεί και μάλιστα λιποθυμεί η ψυχή μου για τις αυλές σου. Όταν έρχεσαι στις αυλές του Κυρίου, ποιες είναι οι αυλές του? Εκεί που είναι ο ναός. Και πού είναι ο ναός? Πού είναι ο ναός? Εκεί που μαζεύονται οι πιστοί. Αυτή είναι ο ναός. Ακούστε τώρα πώς νιώθει ο άνθρωπος του Θεού που είναι γεμάτος από το Πνεύμα το Άγιο για τη σύναξη των Αγίων. Λέει, πόσο αγαπώ τις σκηνές σου. Αγαπάς τα αδέλφια σου? Να τις σκηνές, εδώ είναι. Πόσο αγαπώ τα αδέλφια μου. Τις σκηνές μέσα στις οποίες κατοικείς, Κύριε. Πόσοι έχουν λάβει Πνεύμα Άγιο, σηκώστε. Τις αγαπάς τις σκηνές? Λέει, επιποθεί, όχι απλά ποθώ, επιποθώ. Έχω δηλαδή σφοδρό πόθο μέσα μου. Και μάλιστα λιποθυμεί η ψυχή μου δια τα σαυλάς του Κυρίου. Όταν δηλαδή είναι η ώρα να έρθω για να παρασταθώ μέσα στο σύνολο των παιδιών του Θεού, μέσα στον οίκο και τη λαμπρότητα του Κυρίου, που είναι ο λαός του, τα σκηνώματά του, ο τόπος της κατοίκησης του, το επιποθώ. Δεν βλέπω την ώρα. Λιποθυμεί η ψυχή μου μέσα. Ω Κύριε, ω, είναι η ώρα να πάμε στην εκκλησία. Κύριε, σε ευχαριστώ. Εσύ θα μας ευλογήσεις σήμερα. Θα κατεβάσεις τη δόξα σου. Ευχαριστώ. Θα δω τα αδέλφια μου, Κύριε. Το λαό σου όλο. Σε ευχαριστώ για τα παιδιά σου. Σκέφτεσαι έτσι? Ή μόλις περάσει λίγο η ώρα αρχίζεις? Είναι ώρα να έρθει η εκκλησία ομού για να κατέβει ο Κύριος της και να την ευλογήσει. Και εμείς κάτι άλλο ίσως μας ενοχλεί και πρέπει εκείνη την ώρα να το λύσουμε. Ο Κύριος σήμερα μας προκαλεί να ανεβούμε και να εκτιμήσουμε τις αυλές Του, να τιμήσουμε το έργο Του το Άγιο. Αν δεν το τιμήσουμε εμείς, δεν θα το τιμήσει ο Κύριος. Λέει στον Κάπα Σίγμα 8, 523 σελίδα: Κύριε, ηγάπησα την κατοίκηση του οίκου σου και των τόπων της σκηνής της δόξης σου. Αγάπησα την κατοίκησή σου. Βλέπετε ότι έχει μέσα συνέστημα ο άνθρωπος του Θεού που είναι γεμάτος με το Πνεύμα το Άγιο. Αρχίζει και καταλαβαίνει τον πόνο και τον κόπο του Κυρίου μέσα σε κάθε μια καρδιά η οποία αγωνίζεται να κάνει το θέλημα του Κυρίου, που αγαπάει τη δικαιοσύνη και θέλει να καθαρίζεται, θέλει να ευαρεστεί τον Κύριο. Και ο Κύριος σου δίνει φως και λες, Κύριε, αγαπώ τον κόπο της ψυχής σου. Αγαπώ την κατοίκησή σου. Ο Κύριος πώς νιώθει για την κατοίκησή του? Τι είπε? Έχει μέσα του θείο ζήλο, ο οποίος τον κατατρώγει συνέχεια. Ο ζήλος του οίκου σου με κατέφαγε. Δηλαδή έχει βάλει τα μάτια του επάνω σου ο Κύριος, την προσοχή του επάνω μας, και δεν θα μας αφήσει μέχρι ότου να κάνει τον οίκο του το αγαλίαμα και την ομορφιά που λέει μέσα στο λόγο του για την Ιερουσαλήμ. Την εντέλεια της ωραιότητας. Και μιλάμε για ωραιότητα της οποίας θυγατρός του βασιλέως, η ωραιότητά της που είναι? Μέσα. Μέσα. Δεν είμαστε πια απλοί άνθρωποι, αν και είμαστε. Αλλά δεν είμαστε. Είμαστε ο τόπος της κατοίκησης του Θεού. Ο τόπος όπου ο Θεός διάλεξε να κατοικεί. Θυμάστε ένα κήρυγμα που είχαμε κάνει για το αλόνι του Ορνάν. Ο Κύριος είχε πει στο Μωυσή ότι του έδωσε τη σκηνή του μαρτυρίου μέχρι ότου να ορίσει τόπο για την κατοίκησή του. Και όταν ο Δαβίδ αρρύθμισε το λαό, δηλαδή μιλάμε τώρα διάστημα περίπου 500 χρόνια, Μωυσής με τον Δαβίδ, του μπήκε η ιδέα του Δαβίδ να αριθμίσει το λαό. Ο Ιωάβ πήγαινε, μα βασιλιά μου, πήγαινε. Και ο Ιωάβ δεν τελείωσε το έργο αυτό, δεν μπορούσε να το κάνει, ήταν μια ανοησία του βασιλιά. Και όταν πια του φέρανε τον αριθμό, τον χτύπησε η καρδιά του. Αλλά ο Κύριος είχε αποφασίσει κρίση ενάντια στον Ισραήλ, γιατί ήταν η στάση όλου του λαού τέτοια. Και του λέει, διάλεξε Δαβίδ, τρία κακά. Με ποιο θέλεις, ο Κύριος, ο προφήτης. Ποιο από τα τρία θέλεις? Χάρη του κάνε πάλι. Θέλεις να έρθει στράτευμα εχθρικό εναντίον σου? Το πρώτο. Το δεύτερο, θέλεις, λέει, να γίνει πείνα. Και το τρίτο είναι, θέλεις να έρθει θανατικό από τον Κύριο. Και τι είπε, λέει, ας μην πέσω σε άνθρωπο, στον Κύριο. Γιατί εκείνος έχει, λέει, ενώ οι άνθρωποι δεν ξέρουν τι κάνουν. Τρεις μέρες, θανατικό. Και ξεκίνησε το θανατικό και κατέβηκε ο άγγελος, ο φθοροποιός του Κυρίου, και πάτασε τους ανθρώπους με θάνατο. Και έφτασε στην Ιερουσαλήμ. Δεν μπορούσανε να πάνε στη Σιλό που ήταν το θυσιαστήριο να θυσιάσουνε, γιατί αν βγαίνανε από εκεί, ο άγγελος πάτασε. Μιλάμε για χιλιάδες κόσμο τώρα. Να στρώνονται κάτω. Και ο Δαβίδ πήρε την απόφαση και λέει, Κύριε, πήγε εκεί μπροστά ο άγγελος με τη ρομφαία εκτεταμένη, σταμάτησε στο αλόνι του Ορνάν. Και δεν πήγαινε άλλο. Πάνω στο αλόνι σταμάτησε. Και πάει ο Δαβίδ και λέει, Κύριε, εγώ αμάρτησα. Σκέπασε το λαό, χτύπησε εμένα και τον οίκο μου και άφησε το λαό ελεύθερο. Με σιτία. Γιατί σταμάτησε ο άγγελος το αλόνι εκείνο? Γιατί εκεί ο Αβραάμ θυσίασε τον Ισαάκ στο όρος Μοριά. Και δείχνει, και εκεί ακριβώς σταμάτησε η φθορά και το κακό. Και πήρε, αγόρασε το αλόνι από τον Ορνάν, πήρε τα βόδια και του πήρε και τα εργαλεία και έκανε θυσία στον Κύριο εκείνη την ώρα και σταμάτησε το κακό. Εκείνος ήταν ο τόπος που διάλεξε ο Θεός για κατοικητήριο. Δηλαδή, ο τόπος της θυσίας. Πότε ο Θεός, δηλαδή, αποφασίζει να κατοικήσει? Τι πρέπει να γίνει πρώτα μέσα στον άνθρωπο για να γίνει ο άνθρωπος τόπος, οίκος του Θεού? Τι πρέπει να υπάρχει εκεί? Η θυσία. Η θυσία του Ιησού Χριστού που έγινε πάνω στο Σταυρό του Γολγοθά. Μόλις ο άνθρωπος δεχθεί το Ευαγγέλιο, δεχθεί τη θυσία, χύνεται επάνω του το αίμα, το δίκαιο, και σκεπάζει την ανομία σου. Σου κρύβει ο Κύριος στο παρελθόν σου. Έρχεται ο Κύριος και σε καλύπτει πια με τη δική του δικαιοσύνη. Δεν σε βλέπει πια. Το πρόβλημα, όπως έχω πει, το μεγάλο πρόβλημα του ανθρώπου δεν είναι η αμαρτία του, γιατί ο Θεός συντακτοποίησε την αμαρτία. Είναι η αμετανοησία. Είναι η αμετανοησία. Η σκληρότητα. Μένει ο άνθρωπος μακριά από τον Θεό. Η καρδιά που θα δεχθεί τη θυσία γίνεται ο τόπος για να έρθει και να γίνει ο πνευματικός οίκος της κατοίκησης του Θεού. Και ο Κύριος αγαπάει τα σκηνώματά του. Προσέξτε με, αδελφοί, να μην μας ξεγελάσει ο πονηρός πλέον. Πρέπει να καταλάβουμε πόσο πολύτιμο είναι το έργο του Θεού. Ζούμε την πραγματικότητα, δεν ζούμε σκιές και τύπους. Ζούμε την ουσία και η ουσία είναι η δική μας ζωή. Είναι τα άτομα τα οποία βλέπεις γύρω σου. Και ο Θεός τον οίκο του θέλει να τον απλώσει παντού, σε όλη τη γη, σε όλα τα έθνη, τις γλώσσες, τις φυλές, σε όλους τους ανθρώπους. Όλων των ειδών τους ανθρώπους. Πλούσιοι, φτωχοί, εγγράμματοι, αγράμματοι, δεν έχει σημασία. Άσπροι, μαύροι, οι κόκκινοι, οι κίτρινοι, ο Κύριος αγαπάει τις ψυχές των ανθρώπων και απλώνει τα χέρια του να καλέσει τα έθνη μέσα στη δόξα του, μέσα στην παρουσία του. Ο τόπος της ασφάλειας των ψυχών, αδελφοί, είναι ο οίκος του. Η Εκκλησία, λέει, είναι ο στήλος και το εδραίωμα της αλήθειας. Και ο διάβολος επιμονή μου βάσεως είναι που συνέχεια βάλει ενάντια στον οίκο του Θεού να καταστρέψει, να χαλάσει, να πειράξει, να ρίξει κάτω τις σκηνές του Θεού. Γι' αυτό μας λέει στις τελευταίες μέρες, εγώ θέλω αναστήσει, λέει, θέλω αναστηλώσει. Θα ξαναφτιάξω την σκηνή του Δαβίδ, την πεπτοκία. Έπεσε το κατοικητήριο του Θεού. Και οι άνθρωποι άρχισαν να ακολουθούν τα ειδωλατρικά. Ο ναός του Δία, ο ναός της Ήρας, ο ναός του Απόρωνα, ο ναός της Αφροδίτης, ο ναός του Ερμή, ο ναός της Ήρας, ο ναός του Ποσειδώνα, ο ναός, ξέρω εγώ, της Αρτέμιδος και ούτω καθεσής. Προστάτες, προστάτηδες, ναοί, ναάκια, ναουλάκια, μικρά εκκλησουλάκια εδώ και εκεί, δεξιά και αριστερά, για τους θεούς και τις θεές, οι οποίες ήταν και οι οποίοι ήταν παντού σε όλο τον κόσμο. Όταν ήρθε το κήρυγμα του Ιησού Χριστού εδώ σε αυτό το νησί από τους Αποστόλους, σάρωσε όλο αυτό το συρφετό από τους δαίμονες, γιατί ο Παύλος λέει δεν τα προσφέρανε αυτά στα αγάλματα αλλά σε δαίμονες. Και στήθηκε ο ναός του Θεού. Ήρθε ο Τίτος εδώ πέρα και άρχισε να εγκαθιδρύει, να εδραιώνει την Εκκλησία, να εδραιώνει το πραγματικό κατοικητήριο του Θεού που είναι μέσα στην καρδιά του ανθρώπου. Μέσα στην καρδιά του ανθρώπου είναι η έγκλη και η δόξα. Μέσα στην καρδιά του ανθρώπου είναι που κατοικεί ο θρόνος του Θεού και φαίνονται οι αρετές και οι έγκλοι του μεγαλείου του Θεού. Το αντικείμενο του είσαι εσύ. Ο ζήλος του είσαι εσύ. Δεν είναι οι πέτρες. Όταν 200, το 300 μετά Χριστό άρχισε να έρχεται όλος αυτός ο συμβιβασμός, οι άνθρωποι

που έκτισε ο Κύριος με τους Αποστόλους του, έπεσε κάτω, γκρεμίστηκε, όπως ακριβώς ο φυσικός ναός. Η ιστορία του ναού είναι η ιστορία της Εκκλησίας. Θες να δεις μια προφητεία, θαυμαστή, κοίταξε την ιστορία του ναού και θα καταλάβεις την ιστορία της Εκκλησίας. Τώρα όμως ο Κύριος ξαναχτίζει το πνευματικό ναό του. Τους είχε πει δεν θα ακουστεί ανθρώπινο εργαλείο. Με τα χέρια σας θα το κάνετε. Διακονίες, απόστολοι, προφήτες, ευαγγελιστές, ποιμένες και δάσκαλοι έπρεπε να δουλέψουν για να φέρουν τις πέτρες, να τις συναρμολογήσουν με χέρια, με αγάπη, με προσοχή. Πώς συναρμολογούμαστε? Ο καθένας έρχεται από ένα περιβάλλον παράξενο. Έχουμε εδώ κάθε αντίθετο που υπάρχει πάνω στη ζωή. Από όλες τις στάθμες, τις κάστες, τις σκέψεις, τους τρόπους. Και δεν απαραίτητα δεν μπορούμε αμέσως να βρούμε συνεννόηση ή κατανόηση. Έχουμε τις αιχμές μας, έχουμε ο ένας θέλει αυτό, όχι εγώ θέλω εκείνο, άλλο. Και ερχόμαστε εδώ και πρέπει να επιβληθεί η εργασία του Αγίου Πνεύματος για να μας προσαρμόσει, να μας φτιάξει στα μέτρα που ο Κύριος θέλει. Να παραδοθούμε για να μπούμε εκεί που ο Κύριος θέλει. Γίνεται εκείνο που έκανε ο Κύριος. Φυσικά τώρα γίνεται πνευματικά και εδώ είναι η έγκλη και εδώ είναι η δόξα. Ποιο Νίκο θα πάρει ο Κύριος, αδελφοί? Τι λέτε, θα σηκώσει το, από τον πάτο το ναό εκείνον του Σολομώντα να τον πάρει στην ουρανό? Τι θα το κάνει? Ο ναός του είναι η εκκλησία του, η νύμφη του, η Άγια. Και μας δείχνει εδώ την καρδιά του ο Κύριος. Πώς θέλει διαπίστεως να γεμίσουμε με όλη αυτή την αγάπη και την ευφροσύνη που ο Θεός θέλει να έχουμε. Μάλιστα οι Ισραηλίτες, επειδή τα διάβαζαν αυτά, ξέρετε τι κάνανε? Όταν ήταν η ώρα να πάνε στο ναό, τρέχανε. Τρέχανε για να πάνε στο ναό. Σπεύδοντες, λέει, για να δείξουν ότι πάνε με όρεξη. Όταν ανέβαιναν, ο ναός ήταν, παλιός ναός είχε σκάλες και ανεβαίνανε επάνω τα σκαλοπάτια για να βγουν επάνω στο ναό. Και κάθε, σε κάθε πλατή σκαλό από αυτά τα σκαλιά καθόντουσαν και λέγανε ένα ψαλμό και δοξάζαν τον Κύριο. Και άκουγες λοιπόν εδώ, ένα γκρουπ εδώ έλεγε ψαλμούς, άλλο γκρουπ έλεγε από εκεί, καθώς ανεβαίνανε τις σκάλες. Ψάλανε και ανεβαίνανε με ψαλμούς μέσα στην παρουσία του Κυρίου για να σταθούν και να αρχίσουν μετά όλοι μαζί να αλαλάσουν μετά που γινόταν η εσπερινή θυσία ή το πρωί που πήγαινε ο ιερέας μέσα και προσέφερε το θυμίαμα. Και έκανε την προσευχή, μετά έβγαινε ο ιερέας και ευλογούσε το λαό και αλάλαζαν όλοι μπροστά στο Θεό της δόξης. Γι' αυτό και βγήκε η χάβρα, λέει, των Εβραίων. Τόσο ξέρανε οι εθνικοί τι έκανε ο λαός του Θεού. Και όποιος περνάει από έξω και μας ακούσει να αλαλάζουμε, τι λέει? Τα ίδια τότε, τα ίδια και σήμερα. Και λέει, μακάριον το έθνος το γνωρίσαν αλαλαγμόν. Καμιά σχέση το ένα με το άλλο. Λέει, ακούστε τι λέει. Ψαλμός ΡΚΒ1, σελίδα 575. ΡΚΒ1. Εφράνθην ότε μη είπον, ας υπάγομεν εις τον οίκο του Κυρίου. Ω, είναι ώρα για εκκλησία. Ω, βρε παιδί μου, πώς το ξέχασα. Πάλι εκεί θα πάμε. Λέει, εδώ ο Άγιος του Θεού λέει, εφράνθη, χτύπησε η καρδιά μου. Για σκέψου, τι είναι αυτό που κάνει την καρδιά σου να χτυπήσει? Δηλαδή, αν σου πούνε, πάμε αύριο με το καΐκι για ψάρεμα, για να πιάσουμε κέφαλους. Ου, ψάρεμα, ψάρεμα. Η καρδιά σου, α, ναι, ου, κοιμάσαι. Ξυπνάς, τι ώρα είναι? 3. Πω, ακόμα. Ξανά, 4. Πω, ακόμα.
Θυμάσαι λίγο ακόμα.

0: Και μέχρι να έρθει η ώρα είσαι πτώμα, δεν κοιμήθηκες όλη νύχτα, γιατί θέλεις να πας εκεί. Ο Κύριος θέλει να κάνεις έτσι για τον οίκο του. Γιατί αξίζει. Είναι ό,τι ωραίτερο υπάρχει. Αγαλιάστηκε η σάρκα μου, λέει, ευχαριστιέμαι όταν είναι να έρθω στον οίκο του Κυρίου. Αμήν. Ο Κύριος, όταν εμείς με πίστη ανοίγουμε τις καρδιές μας, θα κατέβει η δόξα του Θεού. Δεν θα είναι τα πράγματα έτσι. Θα κατέβει η δόξα του επάνω στον οίκο του και δεν θα μπορεί να κουνηθεί άνθρωπος. Αμήν. Και θα είναι συνέχεια λαός μέρα και νύχτα στην παρουσία του Κυρίου να προσεύχεται, να ανεβάζει λατρεία επί 24ωρου βάσεως. Γίνεται αυτή την ώρα στον πλανήτη μας αυτό. Εκεί που το Πνεύμα το Άγιο έχει πέσει. Και συνήθως στους πιο απλούς ανθρώπους της γης.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Στην Νότια Αμερική, συναθρήσεις επί 24 ώρου βάσεως σε τεράστιες μονάδες, γιατί δεν μπορούν να κάνουν τίποτα άλλο. Χιλιάδες κόσμος σταματάνε 2 ώρες μόνο για να σκουπίσουν το χώρο, και ενώ περιμένουν 2 ώρες, σας παρακαλώ, από τις 12 μέχρι τις 2 καθαρίζουν, και οι άνθρωποι έχουν έρθει από τις 1 η ώρα και περιμένουν 1 ώρα έξω για να μπουν πρώτοι, να πιάσουν θέση για να αρχίσουν να λατρεύουν τον Κύριο. 1 η ώρα το βράδυ μέχρι τις 3 και that's all, τελείωσε. Γιατί από τις 12 με 2, από τις 2 μέχρι τις 4, γιατί από τις 4 μέχρι τις 6 θα περιμένουν άλλοι από έξω. Εμείς πού είμαστε ακόμα? Πού είμαστε ακόμα? Αυτή είναι η έγκλη. Το κάνει ο Κύριος και θα το κάνει, αδελφοί, και ανάμεσά μας. Αμήν. Αμήν. Λέει στον Ψαλμό 92, 13, κόπα Β, 13, σελίδα 558. Πεφυτευμένοι εν το οίκο του Κυρίου, θέλουσιν ανθεί εν τες αυλές του Θεού ημών. Πώς λέει να είμαστε στον οίκο του? Πιο δυνατά λίγο. Τι θα πει αυτό? Φυτεμένοι. Έχεις φυτευτεί? Είσαι σε γλάστρα με ρόδες. Και όταν είναι η ώρα, την παίρνουμε και την πάμε και τη στείλουμε αλλού. Δεν είσαι φυτεμένος. Υπάρχουν πολλοί χριστιανοί γλάστρες. Η γλάστρα είναι διακοσμητικό στοιχείο. Ο Κύριος θέλει να φυτευτείς τον οίκο του Κύριου. Δηλαδή να τα δώσεις όλα ό,τι έχεις και να πεις: Κύριε, εδώ στέκομαι. Με φύτεψε σε αυτό το σπίτι μέσα, τον οίκο σου, και εδώ θα τυνάξω τα κλαδιά μου και θα φέρω τον καρπό μου. Γιατί εσύ με κάλεσες. Οι πεφυτευμένοι του Κυρίου θα ανθούν. Όχι αυτοί που κάθονται στην άκρη, ούτε αυτά τα ψεύτικα πράγματα. Τι είναι Φαρισαίοι, σας ξεγελάνε. Πλαστικά είναι. Λέει, θέλουσι ανθεί εν τες αυλές του Θεού ημών. Θέλουσι καρποφορεί και εν αυτό το βαθύ γύρατι. Θέλουσι είστε ακμάζοντες και ανθυροί. Αυτές είναι ευλογίες που ο Θεός δίνει σ' όλους όσους φυτεύονται μέσα στον οίκο του Κυρίου. Υποσχέσεις δεν τις λέω εγώ, μας τις λέει ο Κύριος. Βλέπετε λοιπόν γιατί μιλάει. Δεν μπορεί να είναι τώρα γλάστρες και λουλούδια μέχρι το βαθύ γύρας. Εσύ και εγώ κάθομαι καμιά φορά και χτενίζομαι στον καθρέφτη και βλέπω τις άσπρες τρίχες να βγαίνουν. Και λέω: Κύριε, σε ευχαριστώ, γιατί όταν με κάλεσες ήμουν νεαρό παιδί και αρχίζουν και ασπρίζουν τα μαλλιά μου και είμαι μέσα στην εκκλησία σου. Φυτεμένος. Αμήν. Και ξέρετε κάτι, από εδώ και πέρα αρχίζει η παραγωγική ηλικία για τον Κύριο. Αμήν. Έχουμε όραση. Τα παιδιά του Θεού δεν πεθαίνουν από έλλειψη όρασης. Έχουμε όραση. Ο Μωυσής λέει, είχε όραση σαν του αετού και ήταν 120 χρονών. Έχουμε όραση για να δούμε όλη αυτή την ομορφιά που ο Θεός κάνει. Μέχρι το βαθύ σου γύρας θα φέρνεις καρπό στο Κύριο. Δηλαδή θα είσαι ένα επιθυμητό δέντρο. Θα έρχονται οι άνθρωποι για να κόψουν τον καρπό. Τους αρέσει αυτό που έχεις. Κολλάνε κοντά σου. Ευχαριστιόνται. Μόνο που πας εκεί οικοδομούνται. Μόνο που σε βλέπουν στηρίζονται. Αμήν. Είναι το Πνεύμα το Άγιο μέσα στον άνθρωπο που τον κάνει ένα τέτοιο δέντρο. Μια τέτοια ζωή γεμάτη ομορφιά να δίνει και να τρέχει συνέχεια και να μην σταματάει αυτό το πράγμα. Και όσο περνάει ο καιρός, ο Κύριος θα κάνει τους λόγους σου, τα έργα σου, τις πράξεις σου πιο λαμπρά και πιο ένδοξα. Μας δίνει με έγκλη και δόξα. Λέει, ακούστε στον Ψαλμό Ξ4, σελίδα 541. Μακάριος εκείνος τον οποίον εξέλεξας και προσέλαβες. Ακούστε τις λέξεις. Εξέλεξας. Τι θα πει εξέλεξας? Διάλεξες. Από το εκλέγω. Εκλέγω. Διαλέγω. Έχω δηλαδή επιλογή και κάνω μια επιλογή. Σε επέλεξε ο Κύριος. Από άλλους. Και προσέλαβες. Τι θα πει προσλαμβάνω? Με προσλάβανε, λέει, στη δουλειά. Σε προσέλαβε ο Κύριος. Να είσαι μέσα στον οίκο του. Λέει, μακάριος εκείνος τον οποίον εξέλεξες και προσέλαβες, δια να κατοικεί εν τες αυλές σου. Θέλομεν χορταστεί από τον αγαθόν του οίκου σου, του Αγίου Ναού σου. Σε προσέλαβε να κατοικείς μέσα στον οίκο του. Τι θα πει κατοικώ? Μένω, μόνιμα. Δηλαδή έχω μεταφέρει το κρεβάτι μου, έτσι, την ντουλάπα μου, έχω μεταφέρει το γραφείο μου, το σαλόνι μου, όλη την οικοσκευή μου και μένω μόνιμα σε ένα τόπο και δεν έχω σκοπό να μετακομίσω. Δεν είμαι επισκέπτης δηλαδή στον οίκο. Μ' ακούτε αδερφοί? Μόνιμα. Σε διάλεξε και σε προσέλαβε να κατοικείς μόνιμα μέσα στις αυλές του. Μέσα στον οίκο του. Τέτοιες καρδιές θέλει ο Κύριος. Δεν μας θέλει επιπόλαιους στον οίκο του Θεού. Μόλις γίνει κάτι, έξω. Αλλά ο οίκος απαρτίζεται από θαραλέα άτομα. Θέλει θάρρος για να κάτσει στον οίκο. Αμήν. Πίστη. Και αγάπη για τον Κύριο πάνω απ' όλα. Αμήν. Κύριε, αυτός είναι ο οίκος σου. Μας κάλεσες να φυτευτούμε. Μας κάλεσες να οικοδομηθούμε. Και μας ονομάζεις μακάριος. Και ότι θα έχουμε καρπό και θα χορτάσουμε τα αγαθά του οίκου του. Αμήν. Το πιστεύουμε και εδώ στεκόμαστε. Αμήν. Μα βρέξει, μα χιονίσει, μα φυσήξει, μα χιονίσει οτιδήποτε άλλο κάνει. Εμείς είμαστε μέσα στον οίκο του Κυρίου ασφαλείς. Όλα τα άλλα θα σαλευτούν, ο οίκος του Κυρίου θα θριαμβεύσει. Και βλέπουμε τον θρίαμβό του μέσα στην Αποκάλυψη. Και είναι η ουράνια πόλης αυτή που βλέπει ο Ιωάννης. Είναι ο οίκος του Κυρίου, η εκκλησία του. Ψαλμός πει Δέλτα 10, διότι σελίδα 553, ακούστε τι λέει. Διότι καλύτερα είναι μία ημέρα εν τες αυλές σου υπέρ χιλιάδας, δηλαδή μακριά από τις αυλές σου. Ήθελον προτιμήσει να είμαι θυρωρός εν το οίκο του Θεού μου παρά να κατοικώ εν τες σκηνές της πονηρίας. Γιατί δεν έχεις άλλη επιλογή. Εάν δεν είσαι στον οίκο του Κυρίου, που είσαι? Το λέει, στις σκηνές της πονηρίας κατοικείς. Μία μέρα είναι καλύτερη για μένα παρά χιλιάδες μέρες μακριά. Αμήν. Μία μέρα. Ήθελα να προτιμήσει στον οίκο σου θυρώρος ή εν σκηνές πονηρίας και να πλάνω με ίκτρος. Είμαστε τον ύμνο. Στο κείμενο δεν λέει θυρώρος. Λέει στα σκαλοπάτια έξω στην αυλή. Εκεί που κάθεται ο ζητιάνος δηλαδή. Καλύτερα να είμαι εκεί έξω μία μέρα παρά στις σκηνές της πονηρίας. Καμιά σύγκριση. Καμιά σύγκριση. Αμήν. Λέει στο Μη Γάμα 3, εξαπόστειλον το φως σου. Ακούστε τώρα τι λέει. Εξαπόστειλον το φως σου και την αλήθειά σου. Φως και αλήθεια. Αυτά ας με οδηγώσιν. Ας με φέρωσιν εις το όρος της αγιότητός σου και εις τα σκηνώματά σου. Δεν μπορεί δηλαδή ο καθένας να έρθει να περπατήσει και να πάει μέσα στον οίκο του Κύριου. Δεν τον βλέπει, δεν ξέρει ποιος είναι. Οι άνθρωποι περπατάνε εδώ έξω, περνάνε και δεν ξέρουν τι γίνεται, δεν καταλαβαίνουν, τα έχει κρύψει ο Κύριος. Λέει, όποιος δεν γεννηθεί άνωθεν από το Πνεύμα το Άγιο ξανά, δεν μπορεί να δει τη Βασιλεία του Κυρίου. Δεν την ξέρεις, δεν την βλέπεις. Σου είναι κρυφή. Και ο Κύριος επέτρεψε πάντα να υπάρχει αυτό το... Πού κατοικεί, λέει ο Θεός? Πού κατοικεί, πού είναι ο θρόνος του? Σε ομίχλη. Είσαι Θεός κρυπτόμενος, Θεέ του Ισραήλ Σωτήρ. Ο θρόνος του, λέει, είναι γύρω-γύρω ομίχλη. Γνώφος και ζώφος. Ναι, αλλά με αυτό περικυκλώνει και την εκκλησία του. Για να μην μπορεί να μπει όποιον δεν θέλει ο Κύριος να μπει. Μ' ακούτε, αδερφοί? Και άμα ρωτήσεις το σένσους έξω τον κόσμο για μας, τι θα ακούσεις? Τι θα ακούσεις? Μπορεί να ακούσεις καλά λόγια, μπορεί να ακούσεις και κακά λόγια. Μίχλη. Το κρύβει ο Θεός. Εργάζεται τα πολύτιμά του, τα ουράνια του, μέσα στη γενιά των ανθρώπων, φανερά και ανοιχτά, και όμως οι άνθρωποι δεν το βλέπουν. Έτσι ήρθε και ο Χριστός. Ο Θεός της δόξης ήρθε και δεν τον γνώρισαν. Τους μίλησε, τους άγγιξε, έκανε τα πάντα και όμως δεν τον κατάλαβαν. Και μάλιστα τον απέρριψαν, τον σταύρωσαν. Το έργο είναι πνευματικό. Ο ναός αυτός είναι πνευματικός ναός. Δεν περιμένουμε ο κόσμος να μας πει «Μπράβο, παιδιά!» Όπως όταν ο Όφη βάζει γκολ να ακούμε «Μπράβο!» Εδώ οι ουρανοί το κάνουν αυτό. Όταν ένας αμαρτωλός επιστρέφει, τι κάνουν οι άγγελοι? Χαίρονται, αγάλεται ο ουρανός ολόκληρος. Για μια ψυχή που επιστρέφει. Αλλού εμάς συνίζει το κραδιές μας. Αλλού. Λέει, εξαπόστρων το φως σου και την αλήθειά σου. Αυτά ας με οδηγώσουν, ας με φέρωσουν εις το όρος της αγιότητός σου και εις τα σκηνώματά σου. Τότε θέλω εισέλθει εις το θυσιαστήριον του Θεού. Όταν η αλήθεια και το φως του με οδηγήσουν, τότε θα μπω στο θυσιαστήριο του Θεού. Εις τον Θεόν την εφροσύνην της αγαλιάσεως. Ακούστε λόγια. Στον Θεό την εφροσύνη της αγαλιάσεως μου. Είναι ο Θεός για σένα έτσι? Δεν μπορείς να τον γνωρίσεις εάν ο Κύριος δηλαδή δεν σε καλέσει. Όσοι εδέχτησαν αυτόν, εις αυτούς έδωκε εξουσία να γίνουν τέκνα Θεού. Και θέλω σε δοξολογεί εν κιθάρα ο Θεέ ο Θεός μου. Αμήν. Θυμάστε τον Κύριό μας 12 χρονών, όταν ένα αγόρι γινόταν 12 χρονών, μέχρι σήμερα του κάνουν μια τελετή, τον ονομάζουν ο Υιός του νόμου. Δηλαδή του δίνεται το νόμιμο δικαίωμα να μπορεί να σηκωθεί μέσα στη συναγωγή και να μπει μέσα στη συναγωγή και να πάρει να διαβάσει τον νόμο. Από 12 χρονών. Και μια από τις φορές που ήμασταν στην Ιερουσαλήμ, εκδρομή, είδαμε μια τέτοια τελετή. Τον τίνουν το παιδάκι στα λευκά και του κάνουν αυτή τη χαρά και την ομορφιά εκεί. Πολύ ωραία, πάρα πολύ όμορφα. Και φέρνουν τον νόμο, τα ρολά, τον νόμο ολόκληρο, και τον κρατάει και διαβάζει από εκεί. Γίνεται μια τελετουργία έτσι για αυτούς. Και έφερε τώρα ο Ιωσήφ και η Μαρία, φέραν τον Χριστό εκεί για να γίνει αυτή η τελετουργία 12 ετής ον. Τελείωσε αυτό. Και ξεκινάνε την επιστροφή. Θέλω να σταματήσουμε λίγο εδώ. Ο Ιωσήφ και η Μαρία τι κάνανε? Είχαν ένα σύστημα όλοι οι ταξιδιώτες, γιατί κατεβαίνανε πάνω από τη Γαλιλαία, ψηλά, ας πούμε, απόσταση Λαμία-Αθήνα περίπου. Πριν πάρουν την επιστροφή πίσω, αν πούμε ότι η Ιερουσαλήμ είναι Αθήνα, κάθε άλλο βέβαια, απλά την απόσταση μιλάω, έτσι, κάνανε ένα σύντομο σταθμό επίτηδες για να βρει ένα τον άλλον. Κοντά. Και μετά συνεχίζανε, γιατί ταξιδεύανε όλοι μαζί, φοβόντουσαν τους ληστές, και όταν ήταν πολλοί μαζί ήταν πιο ασφαλείς. Πήγαν λοιπόν εκεί σε εκείνον τον σταθμό, και αυτά τώρα σας τα λέω μέσα από τα ήθη, τα έθιμα, όλα αυτά τα οποία γνωρίζουμε, και είδανε ότι ο Χριστός λείπει.
0: Για να κάνουν αυτή την απόσταση κάνα μια μέρα. Για να γυρίσουν άλλη μια. Και μια μέρα τον ψάχνανε. Δηλαδή στην ουσία τρεις μέρες τον ψάχνανε. Λέτε, πού το βρήκαν τον Κύριο? Μέσα στο ναό. Τρεις μέρες ο Κύριος μας δεν σκέφτηκε να πει, μα καλά, εγώ κάθομαι εδώ, οι γονείς μου δεν θα με ψάχνουνε. Τι λέτε? Δεν θα ήταν αυτό μια λογική σκέψη? Τι να πάω να βρω τους γονείς μου? Ο ζήλος του οίκου σου με κατέφαγε. Ο Κύριος ήθελε να καταλάβουν οι γονείς του. Δεν καταλάβαινε. Εκείνος καταλάβαινε. Εκείνοι δεν καταλάβαινα. Και τους άφησε να ταλαιπωρηθούν. Ενώ εκείνος καθότανε και αφού είχε το δικαίωμα να διαβάζει και να μιλάει, άρχισε αμέσως να χρησιμοποιεί το δικαίωμά του και απόρρισαν όλοι αυτοί οι διδάσκαλοι του νόμου που ήταν εκεί, το στόμα τους κατέβηκε μια πιθαμή, που βρέθηκε η σοφία σε αυτό το παιδί. Και ενώ λοιπόν ο Κύριος ήταν εκεί και μιλούσε τις αποκαλύψεις και τα πράγματα του Θεού, έρχονται οι γονείς και του λένε, παιδί μου, έφτασε στην ψυχή μας μέχρι το θάνατο. Για σκέψου τώρα την ευθύνη τους. Τους είχε εμπιστευτεί ο ουράνιος πατέρας τον μονογενή υιό του. Και το ήξερε και ο Ιωσήφ και η Μαρία. Σκεφτείτε λοιπόν πως έτρεμε η ψυχή τους. Μη τυχόν και συμβεί κάτι και κάτι γίνει και δεν προστατευτεί ο Χριστός. Το παιδί Χριστός. Μέχρι ότου να φτάσει στην ηλικία που πρέπει για να αναδειχθεί στον Ιωσήφ. Μεγάλη ευθύνη επάνω τους. Έφτασε η ψυχή μας μέχρι το θάνατο. Τρεις μέρες σε ψάχνουμε. Τρεις μέρες. Τι τους απάντησε? Δεν ξέρετε? Δηλαδή τους μίλησε και αυστηρά? Δεν ξέρετε ότι πρέπει να είμαι ίστα του πατρός μου? Και η Μαριάμ τήρησε, λέει, αυτό στην καρδιά της μέσα. Φύλαξε. Αλλά όμως δεν πρέπει να ισχύει το ίδιο και για μας, αδελφοί. Οι άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν, γιατί δεν τους έχει ανοίξει ο Κύριος το πνεύμα να καταλάβουν. Εμάς όμως μας κάλεσε, μας έκανε υιούς του, θυγατέρες του. Είμαστε υιοί του Θεού του ζώντος. Έχει βάλει μέσα μας το πνεύμα του, την αποκάλυψή του, τους λόγους του, τους έκανε ζωή και πνεύμα μέσα μας. Και θέλει ο Κύριος να πεις και εσύ, είμαι εις τα του πατρός μου. Μα δεν κουράζεσαι? Να κουραστώ, αφού είμαι μέσα στο σπίτι μου. Κατοικώ, το είναι το σπίτι μου. Η εκκλησία του Κυρίου είναι ο οίκος μου. Είναι ο τόπος που είμαι φυτεμένος και έχω βγάλει ρίζες και απολαμβάνω την ομορφιά και το μεγαλείο του Θεού. Ο Κύριος με ενισχύει, με θράφει μέσα στο πνεύμα μου, με ενδυναμώνει, με κρατεώνει, με κάνει ισχυρό να μπορώ να αντιμετωπίσω τους πειρασμούς, να μπορώ να αντιμετωπίσω τα βέλη του εχθρού, να μπορώ να αντιμετωπίσω κάθε τι που υπάρχει ενάντιο και να σταθώ για να είμαι μαρτυρία σωστή. Αδελφοί, ο Κύριος θέλει να αλλάξουμε στάση ως προς τον οίκο του. Δεν θέλει να τον κουτσοπολεύουμε τον οίκο του. Δεν θέλει να μαλώνουμε η μια σκηνή με την άλλη, να πέφτει πάνω στην άλλη. Όταν είναι ώρα να έρθουμε στον οίκο του Κυρίου, προσευχή σου να σου δώσει αυτό το τάκα τάκα μες στην καρδιά. Η καρδιά σκυρτάει. Α, θα πάμε να ρωτήσουμε τον Κύριο, να ακούσουμε τον λόγο του, να δούμε τα αδέλφια μας, να ευλογήσουμε το όνομα του Κυρίου, να τον υψώσουμε. Θέλω να προστεθεί στην πίστη μας, καθώς ερχόμαστε, το να ζητάμε να κατέβει δόξα και να γίνουν πράγματα τα οποία μόνο μέσα στον οίκο του Κυρίου γίνονται. Να αρχίσει να κατεβαίνει το μεγαλείο του Θεού και να αρχίσει να υπηρετείται ο λαός του Θεού από τον ίδιο τον Κύριο. Πράγματα έξοχα, λαμπρά, ανήκουστα. Ο Κύριος θα τα κάνει. Λέει, ειδού εγώ και τα παιδεία τα οποία μη έδωσεν ο Κύριος για σημεία και τεράστια εν το Ισραήλ. Να προσθέσουμε στην πίστη μας. Έρχομαι με χαρά, Κύριε, και σήμερα θέλουμε να κατεβεί δόξα σου, να κατεβεί η παρουσία σου. Κύριος θέλει τον ναό του ενωμένο, ευλογημένο, τις αυλές του καθαρές. Το λαό του εφρόσινο, χαρούμενο. Μα δεν μπορείς ποτέ να είσαι εφρόσινος, χαρούμενος, άμα βλέπεις τις καταστάσεις γύρω σου, γιατί αυτές πάντα είναι αντίξωες. Με χαρά πίστης. Αμήν. Με χαρά πίστης. Έρχεσαι. Υπερπηδάς, βλέπεις και δοξάζεις τον Κύριο. Όπως ο Αβραάμ. Ήταν να θυσιάσει τον Ισάκ και αυτός είχε τη χαρά της Ανάστασης μέσα του. Πήγαινε να κάνει το χειρότερο έργο της ζωής του. Συναισθηματικά να σφάξει το παιδί του. Και εκείνος μέσα του είχε τη χαρά της Ανάστασης. Γι' αυτό ο Κύριος τον έβαλε πατέρα της πίστης. Γιατί είχε την πίστη ότι ο Κύριος θα ανέστηνε αυτόν από τους νεκρούς. Αυτή είναι η πίστη, αδελφοί. Αμήν. Εν εζήτησα παρά του Κυρίου. Τούτο θέλω εξητή. Το να κατοικώ εν το οίκο του Κυρίου. Πάσας τας ημέρας της ζωής μου. Να θεωρώ το κάλος του Κυρίου και να επισκέπτομαι το ναό αυτού. Όταν είναι ώρα για να έρθεις στον οίκο του Κυρίου, ξεκίνησε να το κάνεις με χαρά και αγαλίαση. Κάντο μια τελετή χαράς. Δίδαξε τα παιδιά σου αυτό τον ενθουσιασμό, όχι την αγωνία. Ελάτε γρήγορα, βάλε αυτό, πάμε στην εκκλησία, γρήγορα, μην αργήσουμε, κάνει μόνο το σωστό, καημένα μου. Τι κάνεις τα παιδιά, τα τρελαίνεις. Και όταν είναι ώρα για εκκλησία, είναι ώρα που όλοι πάμε στην εκκλησία. Λάθος, είναι λάθος αυτό, αδελφοί, λάθος είναι. Είμαστε λαός του Θεού. Ο Θεός μας είναι ένας Θεός γεμάτος από έγλη και δόξα. Θέλει να βάλεις αυτό πίστη, να το κάνεις ομορφιά. Να αρχίσεις τα παιδάκια να τα ντύνεις με ύμνους, με ψαλμούς. Βάλε ύμνους να παίζεις στο ραδιόφωνο. Ξεκίνα από πιο μπροστά, βάλ το προτεραιότητα μέσα στο σπίτι. Φτιάξε ατμόσφαιρα, κάνε να ακουστούν οι ύμνοι, η χαρά, η ευφροσύνη. Και τα παιδάκια να ντύνονται από χαρά και ευφροσύνη, γιατί θα έρθουν και αυτά στον οίκο του Κυρίου και θα ψάλλουμε. Δόξα Κύριε, δόξα Κύριε, σε ευχαριστούμε. Πατέρα μας Άγιε, στο όνομα του Ιησού Χριστού ερχόμαστε μπροστά στην Άγια Χάρη Σου Κύριε. Σε ευχαριστούμε για το Λόγο Σου τον Άγιο Κύριε. Σε ευχαριστούμε για το Ναό Σου τον Άγιο και για κάθε μέλος του Ναού Σου που είναι εδώ αυτή τη στιγμή Κύριε. Αλλά και για όσους δεν είναι εδώ και λείπουν Ιησού. Ζητάμε, Χριστέ μου, Εσύ να κάνεις μέσα μας ένα καινούριο έργο, βαθύ, άγιο, ευλογημένο, υψηλό, Κύριε. Να τιμήσουμε και να ευλογήσουμε, Χριστέ μου, τον τόπο της κατοίκησής Σου, Κύριε, που είναι η Εκκλησία Σου. Να θελήσουμε, Κύριε, να φυτευθούμε μέσα στο ναό. Να γίνει ο τόπος της κατοίκησής μας. Μέσα εκεί είναι που σε λατρεύουμε μέρα και νύχτα, Ιησού Άγιε. Μέσα στο ναό αυτόν είναι που δέχεσαι τις θυσίες Σου. Είναι ο οίκος της προσευχής που Εσύ κάλεσες, Κύριε. Έλα το βράδυ αυτό και στήριξε και ευλόγησε τα παιδιά Σου, Χριστέ μου. Δώσ' μας πίστη, Κύριε, να ευλογήσουμε το ναό Σου, να ευλογήσουμε την Εκκλησία Σου, Κύριε. Να είμαστε γεμάτοι με την παρουσία Σου επάνω μας, Κύριε. Και όταν ερχόμαστε εδώ, θα ερχόμαστε με αναμονή, θα ερχόμαστε, Κύριε, με προσδοκία, ότι Εσύ θα κάνεις τα μεγαλεία και τα θαυμάσια Σου, Κύριε Θεέ μου. Σε ευχαριστούμε, Ιησού, σε ευχαριστούμε.
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Απόψε, αδερφοί, θα μιλήσουμε για την βάπτιση. Και η ρίζα είναι από το βάπτο. Βουτώ κάπου σε ένα υγρό και το φέρνω πίσω δηλαδή. Και από το κατάληξη ίζω έχουμε το βαπτίζω. Έτσι. Και αυτή η απλή ρίζα, το βάπτο, το βλέπουμε τρεις φορές στην Καινή Διαθήκη. Και σε κάθε μία από αυτές τις τρεις περιπτώσεις, αυτό το ρήμα, το βάπτο, μεταφράζεται στο βυθίζω. Ας τα δούμε, γιατί είναι όμορφη αυτή η μελέτη. Λουκάς 16:24 είναι το πρώτο. Θυμάστε εκείνη την ιστορία, παύλα παραβολή του πλούσιου με το φτωχό Λάζαρο. Και ο πλούσιος ήταν μέσα στα βασανιστήρια, στον Άδη, και φωνάζει στον Αβραάμ: «Πατέρα Αβραάμ, ελέησέ με και στείλε το Λάζαρο να βουτήξει το άκρο του δαχτύλου του στο νερό και να δροσίσει τη γλώσσα μου, γιατί πονώ μέσα στη φλόγα αυτή. Πέψον Λάζαρον ή να βάψει το άκρο του δαχτύλου αυτού ύδατος», λέει το κείμενο. Να βάψει, να βουτήξει, να βυθίσει. Ένα δεύτερο στο κατά Ιωάννη 13:26. Ήταν εκεί στο μυστικό δείπνο που ο Κύριος ήθελε να προσδιορίσει ποιος θα τον πρόδιδε και τους είπε ένα διακριτικό σημάδι που μπορούσαν να δουν οι μαθητές του. «Εκείνος έστιν, ο εγώ βάψω το ψωμίον και δώσω αυτό. Βάψασουν το ψωμίον δίδωσιν Ιούδα Σίμωνος Ισκαριώτου». Είναι εκείνος για τον οποίο εγώ θα βουτήξω το ψωμί και θα το δώσω. Αφού βούτηξε λοιπόν το ψωμί, το λαμβαίνει και το δίνει στον Ιούδα, το γιο του Σίμωνα του Ισκαριώτη. Και έναν τρίτο στην Αποκάλυψη 19:13, είναι εδώ ο Ιωάννης που περιγράφει τον Κύριο Ιησού Χριστό, καθώς τον βλέπει να έρχεται μέσα στη δόξα του κατά τη δεύτερη έλευση, οδηγώντας τα, να πω, εκδικητικά στρατεύματα του ουρανού. Και είναι ντυμένος με ρούχο βαμμένο σε αίμα και έχει καλεστεί το όνομά του «Ο Λόγος του Θεού». Και περιβεβλημένο σημάτιον βεβαμμένον αίματι και κέκλειται το όνομα αυτού «Ο Λόγος του Θεού». Και στα τρία αυτά αποσπάσματα που είδαμε, είναι σαφές ότι το ρήμα βάπτο σημαίνει βυθίζω κάτι σε έναν υγρό και το ξαναβγάζω μετά. Σε κάθε περίπτωση επίσης, φαίνεται από τα συφραζόμενα, δηλαδή από τα γύρω-γύρω, ότι η ενέργεια που περιγράφεται από αυτόν το ρήμα είναι η βύθιση κάποιου πράγματος σε υγρό και στη συνέχεια η αφαίρεση ξανά. Τώρα, έχοντας κατά νου αυτήν την εικόνα της φύσης του βαπτίσματος, να πάμε στους Εβραίους 6:2. Είναι ένα από τα πιο θεμελιώδη δόγματα της χριστιανικής πίστης. Εκεί που τους λέει, αν το δούμε λίγο πιο πάνω, «Μη βάζοντας κάτω πάλι θεμέλιο μετάνοιας από νεκρά έργα και πίστη στο Θεό, διδαχή βαπτισμών και επίθεση χεριών, ανάσταση νεκρών κλπ. Βαπτισμών διδαχής». Βλέπουμε εδώ ότι η λέξη βαπτισμά χρησιμοποιείται στον πληθυντικό, όχι στον ενικό. Βαπτισμοί είναι η διδασκαλία των βαπτισμών, όχι η διδασκαλία του βαπτίσματος. Για να πούμε ότι ένα βάπτισμα υπάρχει στη Γραφή. Και αυτό δείχνει ότι η πλήρης διδασκαλία της χριστιανικής πίστης περιλαμβάνει παραπάνω από ένα τύπου βαπτίσματος. Και ακολουθώντας αυτό το συμπέρασμα μέσα στο Λόγο του Θεού, ανακαλύπτουμε ότι στην πραγματικότητα υπάρχουν 4 διακριτοί τύποι βαπτίσματος που αναφέρονται σε διαφορετικά σημεία. Και αν τους βάλουμε αυτούς με χρονολογική σειρά, δηλαδή σύμφωνα με τη σειρά που αποκαλύπτονται στην Καινή Διαθήκη, έχουμε πρώτα-πρώτα το βάπτισμα που κήρυξε ο Ιωάννης ο Πρόδρομος, ο βαπτιστής όπως ονομάζεται, που ήταν ένα βάπτισμα στο νερό και συνδέεται άμεσα με το μήνυμα της μετάνοιας. Μετανοείται, Μάρκος 1:4. «Παρουσιάστηκε Ιωάννης που βάφτιζε στην έρημο και κήρυξε βάπτισμα μετάνοιας σε άφεση αμαρτιών». Έτσι κρατάμε αυτό το πρώτο βάπτισμα που έχουμε. Δεύτερον, υπάρχει ένας τύπος βαπτίσματος που δεν περιγράφεται με ακρίβεια από καμία λέξη στην Καινή Διαθήκη, αλλά Λουκάς 12:50 μπορούμε να το ονομάσουμε βάπτισμα θλίψης ή δοκιμασίας. μεταφορικά. Λέει ο Κύριος ο ίδιος, και βάφτισμα έχω να βαφτιστώ και πώς πιέζομαι ως ότου τελεστή. Βάπτισμα δε έχω βαφτιστήνε και πώς συνέχομαι έως ότου τελεστή. Και ένα παράλληλο στο Μάρκο 10:38 επίσης εκεί αναφέρεται, ήταν εκεί που κάνανε το αίτημα οι γη του Ζεβεδαίου, εγώ να κάτσω από αριστερά σου, εγώ δεξιά σου, εμείς πρώτοι, οι άλλοι μετά. Και είχα μια αντιπαράθεση και με τους μαθητές, να είχαν αυτό το προνόμιο δηλαδή, να κάθονται. Και ο Ιησούς απάντησε με ερώτηση. Λέει, δεν ξέρετε τι ζητάτε. Μπορείτε να πιείτε το ποτήρι που εγώ θα πιω ή το βάπτισμα που εγώ θα βαφτιστώ να βαφτιστείτε. Ενώ ο Κύριος είχε βαφτιστεί στο νερό προηγουμένως. Και είναι σαφές ότι εδώ ο Κύριος αναφέρεται στην πνευματική και σωματική παράδοση που βρισκόταν μπροστά του. Γιατί περπατούσαν προς το Σταυρό. Οι μαθητές ήταν αλλού. Νόμιζαν θέσεις, εξουσίες, να καθόμαστε, να τρώμε, να πίνουμε και να διοικήσουμε. Είσαι ο Μεσσίας και εμείς θα είμαστε οι αυλικοί σου. Αλλά ήταν η παράδοση ολόκληρης της ύπαρξης του Κυρίου. Σώμα, ψυχή, πνεύμα, στο καθορισμένο θέλημα του Πατέρα. Γιατί? Για να αναλάβει πάνω του όλη την αμαρτία του κόσμου. Την ενοχή όλη. Και στη συνέχεια να πληρώσει μέσα από τα παθήματά του το τίμημα που απαιτείται για να εξηλωθεί η αμαρτία. Γιατί ξέρουμε ότι ο Θεός είναι δικαιός, η αμαρτία πρέπει να πληρωθεί. Εμείς δεν μπορούσαμε να την πληρώσουμε και ο Κύριος το έκανε στη θέση μας, αλλά πλήρωσε αυτός. Και με αυτά τα λόγια ο Κύριος Ιησούς έδειξε στους μαθητές του ότι η εκπλήρωση του σχεδίου του και τη ζωή τους θα ήταν η κατάλληλη στιγμή, αλλά φυσικά απαιτεί το και από αυτούς να παραδώσουν. Γι' αυτό τους ρωτάει, εσείς μπορείτε να κάνετε αυτό που θα κάνω εγώ? Θέλετε θέσεις, θέσεις. Θα περάσετε κι εσείς από το Σταυρό, σε εισαγωγικά. Θα παραδώσετε ολόκληρη την ύπαρξή σας στα χέρια του Θεού, ακόμα και αν χρειαστεί με το μαρτύριο του θανάτου. Αυτοί δεν καταλάβαιναν. Ναι, να πάμε μαζί σου, φτάνει να πάρουμε θέσεις. Μετά αντιλήφθηκαν. Ματθαίος 28:19. Ο τρίτος τύπος βαπτίσματος που αποκαλύπτεται στην Καινή Διαθήκη είναι αυτό που ξέρουμε εμείς, το χριστιανικό βάπτισμα. Που είπε ο ίδιος ο Ιησούς στους μαθητές του, «Πορευθέντε σουν, μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος». Και υπάρχει ένα κύριο χαρακτηριστικό τώρα που διακρίνει το χριστιανικό βάπτισμα με το βάπτισμα του Ιωάννη του Πρόδρομου, του βαπτιστή. Γιατί είναι ότι το χριστιανικό βάπτισμα πρέπει να πραγματοποιείται στο όνομα, έτσι, που μου δόθηκε, του Ιησού, το οποίο είναι του Πατέρα, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Θα το δούμε περαιτέρω για αυτήν τη χρήση στο χριστιανικό βάπτισμα. Στην περίπτωση του βαπτίσματος του Ιωάννη δεν συνέβη αυτό. Δεν βάπτιζε ο Ιωάννης σε κανένα όνομα. Και ο τέταρτος τύπος βαπτίσματος που αποκαλύπτεται στην Καινή Διαθήκη είναι το βάπτισμα στο Πνεύμα του Άγιο, που δεν είναι βούτυγμα στο νερό, αλλά είναι στο Πνεύμα. Πράξεις 1:5 μιλάει ο Κύριος για αυτό το βάπτισμα και το διακρίνει προσεκτικά από το βάπτισμα στο νερό. Γιατί λέει στους μαθητές του, γιατί αφενός Ιωάννης βάπτισε σε νερό, αφετέρου εσείς θα βαφτιστείτε μέσα σε Πνεύμα Άγιο, όχι ύστερα από πολλές μέρες. Ότι Ιωάννης με βάπτισε ύδατη, εμείς δε εν πνεύματι βαπτιστήσεστε Άγιο, ου με τα πολλά στάφτας ημέρας. Και χρησιμοποιείται η πρόθεση εν, δηλαδή εντός. Και αυτό συμφωνεί με το συμπέρασμα μας ότι η κυριολεκτική έννοια της λέξης βαπτίζω είναι να μπεις μέσα, να βυθιστείς. Γιατί ξέρετε, κατά κόσμο υπάρχουν και το ράντισμα και άλλα είδη βαπτίσματος. Αλλά, όπως είπα, το κύριο χαρακτηριστικό που διακρίνει το χριστιανικό βάπτισμα από το βάπτισμα του Ιωάννη του Βαπτιστή είναι ότι το χριστιανικό βάπτισμα πρέπει να πραγματοποιείται στο όνομα που είναι πάνω από κάθε άλλο όνομα. Πράξεις 1:8, λίγο πιο κάτω. Λέει ο Κύριος, αλλά λείψεστε δύναμην επελθόντος του Αγίου Πνεύματος εφημάς και έσεστε μου μάρτυρες εν τε Ιερουσαλήμ και εν πάση τη Ιουδαία και Σαμαρία και ως εσχάτου της γης. Αλλά θα λάβετε δύναμη όταν έρθει το Άγιο Πνεύμα πάνω σας και θα μου είστε μάρτυρες στην Ιερουσαλήμ και μέσα στην Ιουδαία και τη Σαμάρια και ως τα έσχατα της γης. Αυτό το βάπτισμα λοιπόν του Αγίου Πνεύματος τι ήταν? Ήταν μια υπερφυσική δύναμη από ψηλά, εναντίσιμο με δύναμη προς μαρτυρία για τον Κύριον Ιησού Χριστό. Τώρα, από τους τέσσερις τύπους που είδαμε έτσι γρήγορα-γρήγορα βαπτίσματος, υπάρχει ένας, το βάπτισμα της λήψης ή της δοκιμασίας, που ανήκει σε έναν επίπεδο πνευματικής εμπειρίας ανώτερης από τα υπόλοιπα. Και επομένως δεν είναι στις βασικές διδασκαλίες και εμπειρίες που μελετάμε αυτό το τελευταίο διάστημα. Θυμάστε που είπαμε για την πίστη, για τη σωτηρία, για τα έργα, για τον νόμο. Και τώρα μπαίνουμε στο θέμα του βαπτίσματος και γι' αυτόν τον λόγο δεν θα πούμε τίποτα γι' αυτό απόψε, της λήψης, της δοκιμασίας και του διωγμού, αλλά θα περιοριστούμε στους άλλους τύπους του βαπτίσματος, τους υπόλοιπους τρεις. Νομίζω δεν θα προλάβουμε να πούμε για το Πνεύμα του Άγιο, θα το πούμε την άλλη φορά, αλλά αρχίζουμε και εξετάζουμε με τη σειρά. Έχουμε δηλαδή το βάπτισμα του Ιωάννη του Βαπτιστή, που είναι το αρχικό χρονολογικά, και μετά έχουμε το χριστιανικό βάπτισμα στο νερό, και μετά έρχεται το βάπτισμα με το Πνεύμα του Άγιο. Τώρα, πολλοί χριστιανοί μπορεί να μην έχουν ξεκαθαρίσει τη διαφορά του βαπτίσματος που έκανε ο Ιωάννης ο Βαπτιστής σε άφεση αμαρτιών, συγχωρούνται οι αμαρτίες σου, μετανόησε και συγχωρούνται οι αμαρτίες σου, με το βάπτισμα το χριστιανικό που λέμε, που πάλι μετανοήσει και συγχωρούνται οι αμαρτίες σου. Μπορεί να πει κάποιος, και τι πειράζει δηλαδή αν βαπτίζονταν κάποιος στο βάπτισμα του Ιωάννη, αφού μετανοούσε και όλοι τον έβλεπαν ότι ο άνθρωπος ακολουθήσε τον Κύριο. Γι' αυτό είναι χρήσιμο να στραφούμε στις πράξεις 19 στην αρχή, όπου αυτοί οι δύο τύποι βαπτίσματος τοποθετούνται δίπλα-δίπλα. Και βλέπουμε εδώ σαφώς τη διαφορά μεταξύ τους. Τα χωρίζουμε. Συνέβη και τότε, ενώ ο Απολλός ήταν στην Κόρυθο, αφού ο Παύλος πέρασε τα ανώτερα, εννοεί σε υψόμετρο, μέρη της Μικράς Ασίας, να κατέβει προς την Έφεσο και να βρει μερικούς μαθητές. Πίστευε ότι ήταν μαθητές του Κυρίου. Και είπε προς αυτούς, άραγε λάβατε Πνεύμα Άγιο όταν πιστέψατε? Να κάνω μια παρέθεση, στην πρώτη εκκλησία όσοι πίστευαν άμεσως λαμβάνουν Πνεύμα Άγιο και έλεγαν γλώσσες και όλα αυτά. Ήτανε συνηθισμένο, ήτανε must. Και του λέει, λάβατε Πνεύμα Άγιο? Εκείνοι είπαν προς αυτόν, μα ούτε αν υπάρχει Πνεύμα Άγιο ακούσαμε. Και είπε, σε τι λοιπόν βαφτιστήκατε? Εκείνοι είπαν, στο βάφτισμα του Ιωάννη, του πρόδρομου. Είπε τότε ο Παύλος, ο Ιωάννης βάφτισε βάφτισμα μετάνοιας, λέγοντας στο λαό να πιστέψουν στον ερχόμενο μετά από αυτόν, του τέστην στον Ιησού. Όταν τα ακούσαν τότε, βαφτίστηκαν εις το όνομα του Κυρίου Ιησού. Αυτή η εντολή που έδωσε ο Κύριος, βαφτίζεται αυτούς στο όνομα Πατρός Υιού Πνεύματος Άγιο, ήταν πάντα όλες οι περιπτώσεις. Δεν υπάρχει περίπτωση βαφτίσματος σε τρεις τίτλους. Η οδηγία του Κυρίου είχε ερμηνευτεί και καταλάβαιναν όλοι οι Άγιοι Απόστολοι από την αρχή ότι ήταν πάντα στο όνομα του Κυρίου Ιησού που γινόταν η βάφτιση. Εδώ λοιπόν στην Έφεσο ο Παύλος συνάντησε μια ομάδα ανθρώπων που αυτοαποκαλούνταν μαθητές και θεώρησε ο άνθρωπος του Θεού ότι ήταν μαθητές του Χριστού, δηλαδή χριστιανοί. Αλλά όταν συνομίλησε μαζί τους πιο προσεκτικά, αντιλήφθηκε ότι ήταν μόνο μαθητές του Ιωάννη του Βαπτιστή. Αν μου πείτε, μα αφού ο Κύριος έκανε τόσο έργο, δεν του μάθανε όλοι? Δεν μαθαίνανε όλοι. Μην ξεχνάτε ότι δεν υπήρχαν τα μέσα που έχουμε σήμερα της κοινωνικής δικτύωσης, οι ειδήσεις που γίνεται κάτι και το μαθαίνουν όλοι ταυτόχρονα, είτε από κανάλια είτε με τέλος πάντων άλλα μέσα. Δεν είχαν ούτε αυτοκίνητα ούτε αεροπλάνα. Πολλά γεγονότα γινόντουσαν και πολλά έφταναν στα αυτιά τους, αλλά ήταν ίσως σαν μύθοι, ιστορίες. Άκουσα αυτό, νομίζεις, είναι αλήθεια? Δεν ήξερε ο κόσμος, γιατί δεν ήταν κάτι που γινόταν ταυτόχρονα. Αυτοί δεν ξέρανε. Είχαν ακούσει και αποδεχτεί το μήνυμα της μετάνοιας του Ιωάννη και τη μορφή βαπτίσματος που το συνόδευε. Αλλά δεν είχαν ακούσει τίποτα για το ευαγγελικό μήνυμα του Κυρίου Ιησού Χριστού ή για τη χριστιανική μορφή βαπτίσματος που συνδεόταν άμεσα με την αποδοχή του ευαγγελικού μηνύματος. Και αφού ο Παύλος τους εξήγησε το μήνυμα του Ευαγγελίου, τους ευαγγέλισε δηλαδή, αυτοί οι άνθρωποι το δέχτηκαν και βαπτίστηκαν ξανά, όπως μας λέει στο 5 εδάφιο, στο όνομα του Κυρίου Ιησού. Βλέπουμε δηλαδή το ένα βάπτισμα και το άλλο βάπτισμα στους ίδιους ανθρώπους. Άρα δείχνει αυτό το περιστατικό ξεκάθαρα ότι το βάπτισμα του Ιωάννη και το χριστιανικό βάπτισμα είναι δύο διαφορετικά στη φύση και τη σημασία τους. Και ότι μόλις ολοκληρώθηκε το βάπτισμα του Ιωάννη που ήταν από το Θεό, ήταν μια περίοδος αυτή, εκεί ήταν που εγκαινιάστηκε η ευαγγελική οικονομία και το βάπτισμα του Ιωάννη δεν γινόταν πλέον αποδεκτό ως ισοδύναμο ή υποκατάστατο του χριστιανικού βαπτίσματος. Μην ξεχνάτε, αδελφοί, ότι ήταν η περίοδος της Παλαιάς Διαθήκης με την Καινή Διαθήκη. Εκεί τώρα στην αλλαγή ήταν ήρθε Ιωάννης, ο προδρόμος, να ανοίξει το δρόμο για τον Κύριο και άρχισε και έκανε αυτόν το έργο. Ήταν η αλλαγή. Όσοι είχαν λάβει μόνο το βάπτισμα του Ιωάννη, έπρεπε να βαπτιστούν ξανά με πλήρες χριστιανικό βάπτισμα. Κατά Μάρκον 1 στο 3 βλέπουμε μια σύνοψη της διακονίας που έκανε ο Ιωάννης ο βαπτιστής. «Φωνή ενός που φωνάζει δυνατά στην έρημο, ετοιμάστε την οδόν του Κυρίου, ίσια κάνετε τα μονοπάτια του». Παρουσιάστηκε Ιωάννης που βάπτιζε στην έρημο και κήρυτε βάπτισμα μετάνοιας σε άφεση αμαρτιών. Και πορευόταν έξω προς αυτόν όλη η χώρα της Ιουδαίας και οι ιεροσυλλημίτες όλοι και βαφτίζονταν από αυτόν στον Ιορδάνη ποταμό αφού εξομολογούνταν τις αμαρτίες τους. Ακούγεται πολύ καλό. Στην πρόνοια του Θεού το μήνυμα του Ιωάννη, η διακονία αυτή δηλαδή, εξυπηρετούσε δύο σκοπούς. Καταρχήν ετοίμαζε τις καρδιές του λαού Ισραήλ για την έλευση και την αποκάλυψη του πολυαναμενόμενου Μεσσία, του Ιησού Χριστού, γιατί όλοι περίμεναν τον Μεσσία, δεν ξέραν πότε, αλλά αυτός όταν, επειδή ήταν πολύ δραστική η διακονία του βαπτιστή, μέσα στην έρμο να φωνάζει, ο κόσμος λέει κάτι υπερφυσικό γίνεται, πάμε να δούμε. Και το δεύτερο, παρήχαν ένα σύνδεσμο μεταξύ της οικονομίας του νόμου και των προφητών, όπως είπα είμαστε στην αλλαγή, δηλαδή έκλεισε με την οικονομία του Ιωάννη. Ο Ιωάννης ήταν από την Παλαιά Διαθήκη και έφτασε μέχρι τον Χριστό. Και άρχιζε η οικονομία του Ευαγγελίου, που ξεκίνησε περίπου 3 χρόνια αργότερα. Ενώ έπρεπε ο Κύριος να θυσιαστεί, σταυρωθεί, πεθάνει, να αναστηθεί και άρχισε τον μπαμ, εκεί η μεγάλη διακονία. Και εκπληρώνοντας και τους δύο αυτούς σκοπούς του Θεού, η διακονία του Ιωάννη ήταν σύντομη. Όταν το δούμε δηλαδή χρονολογικά, ήταν προσωρινή. Ναι, μεν ήταν στην έρημο χρόνια, αλλά από τη γραφή φαίνεται ότι η διακονία του ήταν περίπου 6 μήνες. Όλο αυτό που έκανε, που λέμε για τον Ιωάννη, τον πρόδρομο και το κλπ. Και μετά από τον αποκεφάλισαν, ήταν 6 μήνες μόνο. Δεν χρειαζόταν παραπάνω. Και δεν αποτελούσε από μόνη της μια θεϊκή οικονομία. Απλώς ήταν μια μεταπατική περίοδος από την Παλαιά Διαθήκη στη Νέα. Και στο μήνυμα του και στη διακονία του, ο Ιωάννης είχε θέσει 2 κύριες απαιτήσεις από τον λαό. Γιατί δεν είναι ότι όσοι έρχονταν εκεί ήταν δεχτοί από τον Ιωάννη, έπρεπε να μετανοήσουν και δημόσια εξομολόγηση αμαρτιών. Ο Ιωάννης ήταν αυστηρός, φώναζε ναι μεγάλη φωνή κλπ. Αλλά είχε και άτομα που δεν τον χώνευαν, δεν τον ήθελαν. Όχι μόνο οι Ρωμαίοι, θυμάστε και οι Φαρισαίοι και οι Γραμματείς και οι Ιερείς. Όταν ο Κύριος ρώτησε αργότερα το βάπτισμα του Ιωάννη ήταν από το Θεό ή από τους ανθρώπους. Και λέει, αν πούμε ότι ήταν από τους ανθρώπους θα μας λιθοβολήσουν. Αν πούμε από το Θεό, θα πει γιατί δεν πιστέψατε σε αυτό. Δεν τον είχαν τον Ιωάννη για προφήτη, δεν το θέλανε. Οπωσδήποτε, είχε απαιτήσεις μετάνοια, δημόσια εξομολόγηση αμαρτιών. Όσοι ήταν πρόθυμοι να εκπληρώσουν αυτές τις 2 προϋποθέσεις, ο Ιωάννης δεχόταν και τους βάφτιζε στον ποταμό Ιορδάνη. Δηλαδή ως δημόσια μαρτυρία ότι είχαν μετανοήσει από τις αμαρτίες τους, τις προηγούμενες, και προφανώς δεσμεύονταν από εδώ και μπρος να ζήσουν καλύτερη ζωή. Λέει στο Μάρκο 1:4, «Ήτο ο Ιωάννης βαπτίζων εν διερήμο και κηρύττων βάπτισμα μετανοίας εις άφεσιν αμαρτιών». Δηλαδή κυριολεκτικά Ιωάννης κήρυτε βάπτισμα μετάνοιας σε άφεση αμαρτιών. Άμα βαφτιστείς στο νερό θα σβήσουν όλες οι αμαρτίες σου που έκανες μέχρι τότε. Και αυτό συμφωνεί με το Ματθαίον 3:11, κυριολεκτική απόδοση δηλαδή, όπου ο Ιωάννης χρησιμοποιεί στις 2 περιπτώσεις την πρόθεση εν, που σημαίνει μέσα που είπαμε. «Εγώ μεν σας βαπτίζω εν ύδατι εις μετάνοια, ο διοπίσω μου ερχόμενος, εννοούσε τον Κύριον Ιησού, είναι ισχυρότερος μου, το οποίο δεν είμαι άξιος να βαστάσω τα υποδήματα. Εννοούσε είναι τόσο ανώτερος μου, που ούτε τα παπούτσα να κρατήσω δεν είμαι άξιος. Αυτός θέλει να σας βαπτίσει εν πνεύματι Αγίο και πυρή. Ποιος μας βαπτίζει με πνεύμα Άγιο, αυτός που ερχόταν πίσω του, ο Ιησούς. Βλέπουμε λοιπόν ότι το βάπτισμα του Ιωάννη ήταν προς μετάνοια και για άφεση αμαρτιών. Ήταν επομένως σημαντικό να προσδιοριστεί η σημασία της πρόθεσης όταν χρησιμοποιείται με το ρήμα «βαπτίζω». Τώρα, αυτό δεν σημαίνει ότι είχαν την εμπειρία του βαπτίσματος με τον Ιωάννη, ότι εισήλθαν στη μετάνοια και τη συγχώρεση μόνον επειδή είχαν βαπτιστεί. Γιατί, αν πάμε εδώ στο Ματθαίο, στο 3, λίγο πιο κάτω στο 7, όταν πολλοί από τους Φαρισαίους και τους Σαδουκαίους ήρθαν στον Ιωάννη να βαπτιστούν, αυτός δεν τους δέχτηκε. Και μάλιστα απέτησε να αποδείξουν την πραγματική αλλαγή στη ζωή τους πριν τους βαπτίσει. Λέει, επειδή δεν πολλούς από τους Φαρισαίους και τους Σαδουκαίους να έρχονται για το βάπτισμά του, τους είπε, και αν το σκεφτεί κάποιος, θα πει με ένα άσχημα λόγια, ήρθαν οι άνθρωποι αυτοί να βαπτιστούν και εσύ τους μιλάς με αυτόν τον τρόπο. Γεννήματα εχιδνών, ποιος σας υπέδειξε για να ξεφύγετε από τη μελλοντική οργή? Κάντε λοιπόν καρπό άξιο της μετάνοιας. Δηλαδή, με λίγα λόγια, ο Ιωάννης τους έλεγε, αποδείξτε από τη ζωή σας, τις πράξεις σας πρώτα, ότι υπήρξε μια πραγματική αλλαγή στη ζωή σας πριν μου ζητήσετε να σας βαπτίσω. Γιατί πιθανόν κάποιοι να πήγαιναν εκεί για να βαπτιστούν για να πούν, «Ε, και εμείς είμαστε, και εμείς». Δηλαδή, εντάξει, αλλά δεν είχαν σκοπό να αλλάξουν, να κάνουν κάτι άλλο στη ζωή τους. Άρα, η πράξη του βαπτίσματος ήταν σαν μια εξωτερική σφραγίδα ότι μέσα τους είχε γίνει μια αλλαγή προς το καλύτερο, μια μεταμόρφωση, όπως ψάλαμε πριν, μεταμόρφωσε την καρδιά μου. Ότι μέσα μου έχει γίνει αυτή η μεταμόρφωση και απόδειξη είναι ότι βαπτίστηκα και εγώ από τον Ιωάννη, τον άνθρωπο του Θεού. Αλλά ο Ιωάννης απαιτούσε από όσους προσέρχονταν για αυτόν για βάπτισμα να προσκομίσουν στοιχεία από τη ζωή τους που να αποδείκνυαν ότι είχε προηγηθεί μετάνοια για την άφεση των αμαρτιών πριν τους βαπτίσει. Επομένως η φράση «βάπτισμα μετάνοιας εις άφεση αμαρτιών» που μας λέει δεν πρέπει να εκλειφθεί ως ένδειξη ότι αυτές οι δύο εμπειρίες της μετάνοιας και της συγχώρεσης ακολούθησαν μόνο την εξωτερική πράξη του βαπτίσματος, αλλά υποδεικνύει ότι η εξωτερική πράξη του βαπτίσματος χρησιμεύει ως ορατή επιβεβαίωση ότι όσοι βαπτίζονταν είχαν ήδη περάσει τις εμπειρίες της μετάνοιας και της συγχώρεσης. Δηλαδή πήγαιναν οι άνθρωποι εκεί ήδη μετανοημένοι και ήδη είχαν αλλάξει. Μπορεί να κλαίγανε, να είχαν αλλάξει τη ζωή τους και πήγαιναν εκεί να βαπτιστούν για να απλά να πιστοποιηθεί αυτό που ήδη περάσανε. Ωστόσο αυτές οι εμπειρίες ήταν παρόμοιες σε χαρακτήρα με την διακονία του Ιωάννη, ενώ ήταν μεταβατικές. Όσο βάπτιζε Ιωάννης δεν έλαβαν

αυτόν ορίστηκε από τον ίδιο τον Κύριο σαν απόσπαση στο κομμάτι του πλήρους ευαγγελικού μηνύματος. Πολλοί λένε, γιατί να βαπτιστώ, αφού πίστεψα, άλλαξε η ζωή μου. Ο πιστέψας και βαπτιστής θα σωθεί. Εάν δεν βαπτιστεί κάποιος επειδή έτσι δεν θέλει, δεν το θεωρεί απαραίτητο, εκεί κρέμεσαι τώρα στον αέρα. Δεν πληρείς τους όρους. Και αδερφοί, λέω και εγώ καμιά φορά, να πιστέψεις έχει μια διαδικασία. Να άνοιξεις την καρδιά σου, να δοθείς τον Κύριο, μπορεί να μην θέλεις, η σάρκα κλπ. Τέλος πάντων, πες να το κάνεις. Έχει μια δυσκολία για κάποιον που έχει εγωισμούς κλπ. Τώρα ο βαπτιστής δεν είναι και τόσο σπουδαίο, γιατί απλά παίρνεις το σώμα σου εκεί, το βουτάς στο νερό και το βγάζεις. Big deal, θα πει κάποιος. Δηλαδή, εκεί θα σκαλώσουμε, άμα μιλάμε για την σωτηρία μας την αιώνια. Και οπωσδήποτε η καλύτερη εισαγωγή στο χριστιανικό βάπτισμα είναι το βάπτισμα του ίδιου του Κυρίου Ιησού. Λέει στο Ματθαίον 3:13 πώς το έκανε ο Κύριος. Τότε παρουσιάζεται ο Ιησούς από τη Γαλιλαία στον Ιορδάνη προς τον Ιωάννη. Ο Ιωάννης ήταν ξάδελφός του, έτσι το ξέρουμε από την Ελισάβετ. Για να βαφτιστεί από αυτόν. 14. Αλλά ο Ιωάννης τον εμπόδιζε διεκόλυεν αυτόν λέγοντας, εγώ έχω ανάγκη από σένα να βαπτιστώ και εσύ έρχεσαι προς εμένα. Γιατί ο Θεός του είχε δείξει δια πνεύματος ποιος ήταν. Αποκρίθηκε τότε ο Ιησούς και είπε προς αυτόν, άφησε τώρα, γιατί έτσι πρέπει για να εκπληρώσουμε όλη τη δικαιοσύνη. Τότε τον αφήνει. Και μόλις βαφτίστηκε ο Ιησούς, ευθύς ανέβηκε από το νερό. Και ειδού ανοίχτηκαν σε αυτόν οι ουρανοί, και είδε το Πνεύμα του Θεού να κατεβαίνει ως περιστέρι και να έρχεται πάνω του. Και ειδού φωνή από τους ουρανούς που λέει, ούτως έστεινε ο Υιός μου ο αγαπητός ενώ ευδόκησα. Δηλαδή αυτός είναι ο Υιός μου ο αγαπητός τον οποίο ευαρεστήθηκα. Προσέξτε, ο Ιησούς δεν είχε κάνει τίποτα μέχρι τότε. Ούτε θαύματα, ούτε σημεία τεράστια, γιατί μας λέει μετά στην Κανά, το πρώτο θαύμα, ότι αυτό ήταν το πρώτο του θαύμα. Αλλά ο Θεός είχε δει όλη τη ζωή του, όλη την πιστότητά του. Ήταν 30 χρονών. Και ξέρουμε πως ο Κύριος δεν είχε διαπράξει ποτέ αμαρτίες για τις οποίες έπρεπε να εξομολογηθεί ή να μετανοήσει. Άρα γιατί να πάει στον Ιωάννη τον βαπτιστή όπως πήγαιναν οι άλλοι. Αλλά δεν χρειαζόταν να βαπτιστεί με τον ίδιο τρόπο όπως όλοι οι άλλοι άνθρωποι που ήρθαν στον Ιωάννη για βάπτισμα. Και ο ίδιος Ιωάννης, λέει στο 14, αναγνώρισε ξεκάθαρα αυτόν τον γεγονός λέγοντας, εγώ χρειαν έχω υπό σου βαπτιστήνε και εσύ έρχει προς με. Ωστόσο ο Ιησούς στο επόμενο εδάφιο το απαντάει. Αποκριθείς λέει ο Ιησούς είπε προς αυτόν άφε σάρτη ούτως γαρ πρέπον έστιν ημίν πληρώσε πάσαν δικαιοσύνη. Και τότε τον άφησε. Και στην απάντηση του Κυρίου βρίσκουμε τόσο το λόγο για τον οποίο βαπτίστηκε ο ίδιος ο Ιησούς όσο και την αληθινή σημασία του πλήρους χριστιανικού βαπτίσματος σε διάκριση με την προσωρινή μορφή βαπτίσματος που χορηγήθηκε από τον Ιωάννη. Δηλαδή, ο Ιησούς δεν βαπτίστηκε από τον Ιωάννη για να δείξει εξωτερικά ότι είχε μετανοήσει για τα σφάλματά του, επειδή δεν είχε αμαρτίες για τις οποίες έπρεπε να μετανοήσει όπως οι υπόλοιποι άνθρωποι. Αντιθέτως, όπως ο ίδιος ο Κύριος εξήγησε, ο λόγος που το έκανε, βαπτίστηκε δηλαδή, για να εκπληρώσει ή να ολοκληρώσει πάσαν κάθε δικαιοσύνη. Σε αυτό, όπως και σε πολλές άλλες πτυχές της ζωής και της διακονίας του, ο Κύριος σκόπιμα καθιέρεσε ένα σωστό πρότυπο συμπεριφοράς. Δηλαδή, για να πει όπως το έκανα εγώ, κάντε το κι εσείς. Έτσι πρέπει να γίνει. Δημιουργεί έναν πατρόν. Και βαπτιζόμενος από τον Ιωάννη, έδινε ένα παράδειγμα πρότυπο βαπτίσματος. Στον οποίο επιθυμούσαν οι χριστιανοί πιστοί να τον ακολουθήσουν. 1 Πέτρου 2:21. Συμφωνεί πλήρως με την περιγραφή του Αποστόλου για τις πράξεις του Χριστού. Γιατί σε αυτό κληθήκατε, επειδή και ο Χριστός έπαθε για χάρη σας, αφήνοντας πίσω του υπόδειγμα για σας, για να ακολουθήσετε πάνω στα ίχνη του. Ό,τι έκανε ο Κύριος, σκεφτείτε τα χνάρια του στην άμμο, ας πούμε, να πατώ και εγώ στις πατιές του, όπου πάει να πηγαίνω και εγώ, τα ίχνη του. Όπως λέει ο Παύλος, μιμητέ μου γίνεστε καθώς και εγώ του Χριστού, άφησε πίσω του υπόδειγμα για σας για να ακολουθήσετε πάνω στα ίχνη του. Αυτός δεν έκανε αμαρτία, ούτε βρέθηκε δόλος στο στόμα του.

0: Και αυτό επιβεβαιώνει αυτό που έχουμε πει. Ότι ο Ιησούς δεν βαπτίστηκε από τον Ιωάννη επειδή είχε μετανοήσει από τις αμαρτίες του. Αντιθέτως, όπως λέει ο Πέτρος, ο Ιησούς ως αμαρτίαν ουκ επίησεν, ουδέ βρέθη δόλος εν το στόματι αυτού. Αλλά βαφτιζόμενος έδωσε το παράδειγμα στου όλους τους υπόλοιπους χριστιανούς, ώστε να ακολουθήσουν τα βήματά του.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Και έτσι έχοντας αυτό κατά νου, ας επιστρέψουμε στο λόγο που έδωσε ο ίδιος ο Ιησούς για το βάπτισμα και να εξετάσουμε τα λόγια του με λίγη περισσότερη λεπτομέρεια. Γιατί λέει έτσι πρέπει για να εκπληρώσουμε όλη τη δικαιοσύνη. Έτσι. Με αυτόν τον τρόπο δηλαδή. Γιατί όπως είπαμε το παράδειγμα του Ιησούς καθιέρωσε έναν πρότυπο για τη μέθοδο του βαπτίσματος. Προσέξτε, ο Ιησούς δεν βαπτίστηκε βρέφος. Έτσι, Λουκάς 2:22. Ήταν νεογέννητο όταν οι γονείς του τον έφεραν στα Ιεροσόλυμα για να τον παρουσιάσουν, λέει, στον Κύριο, αλλά δεν υπάρχει εδώ καμιά σκέψη ή υπόδειξη για βάπτισμα. Λέει, όταν συμπληρώθηκαν οι μέρες του καθαρισμού τους κατά τον νόμο του Μωυσή, τον ανέβασαν στα Ιεροσόλυμα για να τον παρουσιάσουν στον Κύριο. Και θυμάστε τι έγινε όλοι εκεί με την προφήτησα κλπ. Ο Ιησούς δεν βαπτιστήκε μέχρι να φτάσει σε χρόνια κατανόησης, ώστε να γνωρίζει εκείνη τη στιγμή τόσο τι έκανε και γιατί το έκανε. Γιατί, αδερφοί, είχε έναν έργο μπροστά του και πρέπει να αντιληφθεί. Αν πάρεις τώρα ένα βρέφος και το βουτήξεις στο νερό, δεν καταλαβαίνει, δεν αντιλαμβάνεται. Λέει στο Μαθαίο 3:16, και μόλις βαφτίστηκε ο Ιησούς, ευθύς ανέβηκε από το νερό. Και με απλή λογική συμπεραίνουμε ότι για να ανέβει από το νερό σημαίνει ότι είχε κατέβει μέσα στο νερό προηγουμένως, για να ανέβει από αυτό. Και σε συνδυασμό με την κυριολεκτική σημασία του ρήματος βαπτίζω, δεν υπάρχει περιθώριο αμφιβολίας ότι ο Ιησούς επέτρεψε στον εαυτό του να βυθιστεί πλήρως στα νερά του Ιορδάνη. Γιατί, αδερφοί, το βάπτισμα τι είναι τελικά? Γιατί ο Θεός θέλει να μπαίνει ο άνθρωπος που έχει αναγεννηθεί, που έχει γνωρίσει τον Κύριο, που έχει δεχτεί το μήνυμα, να μπαίνει μέσα στο νερό και να βγαίνει από το νερό? Θα πει κάποιος, τι ανοησία είναι αυτή τώρα, τι σημασία έχει? Ο Θεός δεν είναι πνεύμα, δεν είναι πνευματικά που πρέπει να κάνουμε? Όπως ο άνθρωπος πεθαίνει και πρέπει να μπει μέσα στο χώμα, να ταφεί δηλαδή, να το σκεπάσει το χώμα και να αναστηθεί όταν θα αναστηθεί, αν αναστηθεί, θα πει κάποιος, παίρνει αυτή την εικόνα του νερού, που το νερό είναι υγρό μεν, και ο άνθρωπος που έχει αναγεννηθεί, που έχει αλλάξει τη ζωή του, επιβεβαιώνει σε μάρτυρες και στο διάβολο, στους δαίμονες που είναι εκεί στην ατμόσφαιρα, στους αγγέλους κλπ, ότι εγώ άλλαξα ζωή, έγινα νέο χτίσμα, πεθαίνει ο παλιός μου εαυτός, μπαίνει, τάφεται, δεν έχει σημασία αν είναι ένα δευτερόλεπτο, αν είναι 200 χρόνια, μπήκες μέσα, πέθανε, σε μια στιγμή δεν βλέπεις τίποτα και βγαίνει ο νέος άνθρωπος. Γι' αυτό ο Κύριος λέει να γίνεται η βάπτιση. Αυτός είναι ο λόγος που βαπτιζόμαστε, είναι ότι δείχνεις στην πράξη αυτό που έγινε στο πνεύμα. Πέθανες και αναστήθηκες, νέος άνθρωπος πια. Τι λέει εδώ στο 3:15, στο προηγούμενο εδάφιο? Αποκρίθηκε ο Ιησούς και είπε προς αυτόν, άφησε τώρα, γιατί έτσι πρέπει να εκπληρώσουμε όλη τη δικαιοσύνη. Τώρα να δούμε το δεύτερο μέρος του λόγου που έδωσε ο Κύριος για το βάπτισμα. Ούτως γάρ πρέπον έστιν, έτσι πρέπει. Αυτή η φράση υποδηλώνει ότι για όσους ακολουθούν τον Κύριο Ιησού, το βάπτισμα είναι κάτι που ορίστηκε από το Θεό. Ο Θεός το είπε. Όταν ο Κύριος λέει να εκπληρώσουμε πάσα δικαιοσύνη, είναι τι περιμένει ο Θεός για εμάς, από εμάς. Δεν είναι ακριβώς μια νομική εντολή, όπως αυτές που επιβλήθηκαν στο λαό Ισραήλ με τον νόμο του Μωυσή, αλλά για τους χριστιανούς είναι μια, όπως είπα, το ζητάει ο Κύριος, μια φυσική έκφραση ειλικρινούς και ολόψυχης μαθητείας. Αποκριθείς ο Ιησούς, είπε προς αυτόν, άφε σάρτη, ούτως γάρ πρέπον έστιν ημίν, πληρώσε πάσαν δικαιοσύνη. Να ολοκληρώσουμε, να εκπληρώσουμε πάσα δικαιοσύνη. Άρα, όπως είπα, ο Ιησούς δεν βαφτίστηκε ως απόδειξη ότι είχε ομολογήσει και μετανοήσει για τις αμαρτίες του, γιατί δεν είχε πράξει ποτέ αμαρτίες, ήταν πάντα δίκαιος. Αλλά αυτή η δικαιοσύνη ήταν μια κατάσταση εσωτερική, καρδιάς, που ο Κύριος ήξερε. Την κατήχε. Όμως, αδερφοί, πρέπει να αντιληφθούμε κάτι. Ο Ιησούς δεν είχε ξεχωρίσει μέχρι τα 30 του, που άρχισε το έργο του. Γιατί ήταν ένας νέος Ισραηλίτης, όπως χιλιάδες άλλοι. ένας ενάρετος νέος όπως χιλιάδες άλλοι. Δεν πήγε φυλακή, δεν έκανε κακές πράξεις όπως χιλιάδες άλλοι. Το τι συμβαίνει μέσα στην καρδιά του ανθρώπου δεν μπορεί να το βλέπουν οι άλλοι άνθρωποι. Προφανώς η μητέρα του ήξερε, οι πολλοί που ήξεραν τις προφητείες κλπ. Αλλά ο κόσμος δεν έβλεπε κάποιον Ιησού διαφορετικό από τους άλλους. Ένας νέος 25 χρόνια, 30, 28, 20, 16, όλα τα χρόνια που περνούσε ήταν ένα καλό παιδί. Να το πούμε σήμερα με τη δική μας έννοια. Δεν ξέρεις αν αυτό το παιδί είναι αναμάρτητο ή έχει μέσα του αμαρτίες, κακολογεί, ψιθυρίζει, ζηλεύει, πικραίνεται. Δεν φαίνονται αυτά απ' έξω για έναν που είναι λίγο μακριά. Γι' αυτό λέμε ότι δεν είχε ποτέ διαπράξει αμαρτίες, ήταν πάντα απόλυτα δίκαιος και αυτή η εσωτερική κατάσταση της καρδιάς ήταν που ο Κύριος είχε, αλλά δεν φαινόταν απ' έξω, δεν το ήξερε κανείς. Αλλά επιτρέποντας τον εαυτό του να βαφτιστεί, ο Ιησούς εκπλήρωσε ή ολοκλήρωσε αυτή την εσωτερική δικαιοσύνη με μια πράξη υποταγής. Εξωτερική πράξη, στο θέλημα του ουράνιου πατέρα του. Δηλαδή, αυτό που είμαι, ο δίκαιος πατέρα μου, το κάνω και στην πράξη όπως πρέπει να το κάνουν και άλλοι για να δώσω το παράδειγμα. Και μέσω αυτής της εξωτερικής πράξης, της υπακοής, της αφοσίωσης στο Θεό, εισήλθε στην ενεργό διακονία και εκπλήρωσε το θέλημα του Θεού. Μπορούσε να πει, εγώ θα βαφτίσετε σε εμένα, εγώ, αφού εγώ δεν έχω αμαρτία. Όχι, τα έκανε όλα με υπακοή. Και το ίδιο ισχύει και για όλους τους αληθινούς πιστούς χριστιανούς που βαφτίζονται. Γιατί αν εγώ αναγεννηθώ και αλλάξει η ζωή μου και κλάψω και νιώσω ότι φύγανε οι αμαρτίες μου και θέλω να ζω άγια, μπορούσα να πω και γιατί να βαφτιστώ. Τι ανοησία είναι αυτή τώρα, αφού εγώ ξέρω τον Κύριο. Προσεύχομαι, μου απαντάει όλα καλά. Δεν θέλω να μπω στο νερό. Δεν μου χρειάζεται. Ο Κύριος το έκανε, που δεν του χρειαζόταν πραγματικά. Πρέπει να σφραγιστεί η σωτηρία σου. Τέτοιοι πιστοί δεν βαφτίζονται απλώς επειδή είναι αμαρτωλοί και έχουν ομολογήσει και μετανοήσει για τις αμαρτίες τους. Είναι και τι γίνεται μετά, γιατί αν ήταν έτσι, θα μπορούσε να πει κάποιος και τι πειράζει αν βαφτιζόμαστε το βαφτίσμα του Ιωάννη, του βαφτιστή. Και αυτός ήταν για συγχώρεση αμαρτιών και να αλλάξει η ζωή τους. Είναι αλήθεια ότι οι χριστιανοί έχουν ομολογήσει και μετανοήσει για τις αμαρτίες τους. Γιατί χωρίς αυτό δεν θα μπορούσαν να ήταν καθόλου χριστιανοί. Δεν θα πάει κάποιος να βαφτιστεί χωρίς να έχει αλλάξει η ζωή του. Αλλά ξέρουμε ότι έχουν περάσει πέρα από αυτό σε κάτι πολύ πληρέστερο και μεγαλύτερο από ότι ήταν ποτέ δυνατό για εκείνους που γνώριζαν μόνο το μήνυμα του Ιωάννη του Βαπτιστή. Ήταν τώρα μια νέα περίοδος που άλλαζε. Ρωμαίους 5:1. Δικαιωθήκαμε από πίστη και έχουμε ειρήνη με το Θεό μέσω του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Καμιά σχέση με το βαπτισμα του Ιωάννη του Πρόδρομου. Οι αληθινοί χριστιανοί δεν έχουν απλώς ομολογήσει και μετανοήσει από τις αμαρτίες τους. Αυτό είναι ένα κομμάτι. Έχουν κάνει πολύ περισσότερα. Έχουν δικαιωθεί, όπως λέει εδώ, με πίστη στον εξυλαστήριο θάνατο και στην Ανάσταση του Κυρίου Ιησού Χριστού. Χριστιανοί αδερφοί, ότι ο Θεός έχει καταλογίσει τη δικαιοσύνη του ίδιου του Χριστού, που είναι άμεμπτη δικαιοσύνη, έτσι. Αυτήν τη δικαιοσύνη έχει καταλογίσει στα παιδιά του, βάσει της πίστης τους. Δηλαδή εγώ και εσύ και όποιος άλλος έχει δεχτεί τον Κύριο, έχω τη δικαιοσύνη του Ιησού Χριστού. Αν πείτε, μα έχουμε, όχι, αλλά ο Θεός έτσι το βλέπει. Όση δικαιοσύνη έχει ο Κύριος, έχεις και εσύ. Άδικο. Είναι η χάρις του Κυρίου. Γιατί αλλιώς δεν μπορούσαμε να σωθούμε. Το χριστιανικό βάπτισμα είναι μια εξωτερική πράξη υπακοής, όπως είπα, με την οποία ο πιστός εκπληρώνει ή ολοκληρώνει την εσωτερική δικαιοσύνη που ήδη απολαμβάνει στην καρδιά του. Γιατί την απολαμβάνει? Λόγω του εξυλαστήριου θανάτου του Κυρίου και την Ανάσταση του Χριστού. Όχι μόνο ο θάνατος, η Ανάσταση. Γιατί αν δεν αναστηνόταν ο Κύριος, σημαίνει ότι δεν θα ήταν αποδεκτός από τον Πατέρα. Να μην σας πω όχι μόνο Ανάσταση και ενδόξαση, ότι πήγε, αναλήφθηκε και έγινε ο Κύριος μας και ο Θεός μας. Γι' αυτό βαπτίζονται όχι απλώς ως απόδειξη ότι έχουν ομολογήσει και μετανοήσει για τις αμαρτίες τους, αλλά για να εκπληρώσουν, να ολοκληρώσουν κάθε δικαιοσύνη. Και με αυτήν την εξωτερική πράξη υπακοής ολοκληρώνουν την εσωτερική δικαιοσύνη που έχουν ήδη λάβει στις καρδιές τους μέσω της πίστης. Θα μπορούσε να πει ο Κύριος, όποιος με δεχτεί σώζεται, έχει ζωή αιώνια, που το λέει αλλού. Αλλά σου λέει, αυτός που θα πιστέψει και θα βαφτιστεί, θα σωθεί. Εφόσον σου το βάζει αυτόν τον όρο, δεν μπορεί να πάει στα άλλα εδάφια και να πει, μα εδώ λέει μόνο να πιστέψεις. Λέει, όποιος επικαλεστεί το όνομα του Κύριου θα σωθεί. Πού το λέει, σε ποια περίοδο θα είναι αυτό. Και δεν είναι για πάντα, έχεις κάποιους όρους άλλους. Πρέπει να τα βάλεις όλα μαζί τη σούμα για να βγάλεις αυτό που πρέπει να βγάλεις. Και αυτή η εξήγηση μας δείχνει πόσο εντελώς διαφορετικό είναι το χριστιανικό βάπτισμα από το βάπτισμα που κήρυξε ο Ιωάννης ο Πρόδρομος. Και μπορούμε τώρα να καταλάβουμε γιατί ο Παύλος δεν θα δεχόταν το βάπτισμα του Ιωάννη για αυτούς που επιθυμούσαν να είναι αληθινοί χριστιανοί, όπως είδαμε το παράδειγμα στην αρχή. Είσαστε μαθητές του Ιωάννη, ναι. Μετανοήσατε τις αμαρτίες σας, ναι. Εντάξει, οκ, ακολουθείτε τον Κύριο. Δεν χρειάζεται να βαπτιστείτε. Αφού βαπτιστήκατε πόσες φορές. Όχι. Το βάπτισμα έπρεπε να γίνει στο όνομα, το υπερπαν όνομα. Πρώτα τους δίδαξε την πλήρη αλήθεια του Ευαγγελίου, με επίκεντρο το θάνατο, την Ανάσταση του Χριστού, και στη συνέχεια επέμεινε να βαπτιστούν ξανά, γιατί, για να είναι το πλήρες χριστιανικό βάπτισμα. Άρα, συμπερασματικά, το χριστιανικό βάπτισμα είναι μια εξωτερική πράξη υπακοής, που ο πιστός, η πιστή, εκπληρώνει, ολοκληρώνει, όπως είδαμε το εδάφιο, την εσωτερική δικαιοσύνη που ήδη απολαμβάνει στην καρδιά του, στην καρδιά της, μέσω της πίστης στον εξελαστήριο θάνατο και την Ανάσταση του Κυρίου Ιησού. Έτσι γίνεται, δηλαδή έχει προηγηθεί ήδη η αναγέννηση, όλη αυτή η αλλαγή, η μεταμόρφωση μέσα μας, και εδώ είναι η σφραγίδα, η πιστοποίηση δημόσια πια. Γιατί ξέρετε, έχει άνθρωπους που αναγεννιούνται και δεν το καταλαβαίνουν οι άλλοι, δεν το ξέρουν. Πρέπει αυτό να φανεί και στους τρίτους, στους γύρω, ότι εγώ, και μάλιστα συστήνεται όταν γίνεται μια βάπτιση χριστιανική που λέμε, να γίνεται και μια ομολογία. Δέχτηκα τον Κύριο για αυτόν τον λόγο, ήμουν έτσι, έτσι, έτσι, αλλά τώρα με άλλαξε. Ευχαριστώ τον Κύριο και βαπτίζομαι. Και βαπτίζεται στο όνομα του Κυρίου. Και έτσι ονομάζεται χριστιανός, γιατί έχει το όνομα του Χριστού πάνω του, τη σφραγίδα πάνω του. Και έτσι επισφραγίζεται η σωτηρία. Να μείνουμε μέχρι εδώ γιατί πέρασε η ώρα και την επόμενη φορά να συνεχίσουμε για τον άλλο τρόπο του βαπτίσματος που είναι πολύ ωραίος και αυτός. Αμήν. Ευχαριστούμε Χριστέ μας Άγια Κύριε μας για το Λόγο Σου, για τις μεθόδους που Εσύ μας έδειξες Κύριε μέσα από το Λόγο Σου τον Άγιο, το έργο που κάνεις Ιησού μας, να ξεκαθαρίζουν πράγματα μέσα μας, να ξέρουμε τι πιστεύουμε, πώς κινούμαστε Κύριε μας, ποιο είναι το θέλημά Σου, τι ζητάς από μας Κύριε μας. Να εκπληρώσουμε όλη τη δικαιοσύνη Σου Κύριε, για το δικό μας το συμφέρον, για τη δική μας τη σωτηρία, γιατί θέλουμε να πατάμε σε στερεοέδαφος Χριστέ μας Άγιε, και να είμαστε απόλυτα ασφαλισμένοι μέσα στο Λόγο Σου Κύριε, ότι τηρούμε πιστά κάθε οδηγία που μας έχεις δώσει Ιησού μας. Ευχαριστούμε Κύριε μας Ιησού μας Άγιε, ευλογώ όλους όσοι άκουσαν αυτό το μήνυμα Κύριε. Θέσε το στις καρδιές μας και βοήθησε μας και εμάς να το δώσουμε παρακάτω σε άλλους Ιησού μου. Αμήν.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Επικέντρωσε την καρδιά σου, επικέντρωσε το είναι σου, επικέντρωσε τη δύναμή σου όλη να βλέπεις μόνο στον Ιησού, ώστε να λάβεις αυτά τα οποία ο Θεός έχει για σένα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Κύριε, γέμισε μας χάρη. Ιησού, ζητάμε το χρήσμα σου την ώρα αυτή. Ο Λόγος ο ζωντανός να γεμίσει την καρδιά μας, την ατμόσφαιρα αυτή, Κύριε. Σε ευχαριστούμε γιατί εσύ ζεις, είσαι αληθινός. Η παρουσία σου είναι αποδειγμένη σε μας, Κύριε. Ο Λόγος σου είναι καθαρός και αποδεδειγμένος. Και την ώρα αυτή, Κύριε, στεκόμαστε μπροστά σου και ζητάμε τη γλυκιά παρουσία σου. Θέλουμε να έρθεις και να εργαστείς στα κατάβαθα της καρδιάς μας, Κύριε. Στα βάθη του είναι μας. Μίλησε στην εκκλησία σου, Κύριε. Έλκυσε την εκκλησία σου, Ιησού. Ανέβασε το λαό σου εκεί που εσύ επιθυμείς. Κύριε ο Θεός μου, να καταλάβουμε τον πόνο της καρδιάς σου. Να εννοήσουμε το έργο σου, Κύριε. Ω σωτήρα ουράνιε, να πετύχουμε τις επαγγελίες σου, τις επιθυμίες σου, τις Άγιες, Κύριε. Σε ευχαριστούμε, Ιησού. Σε ευχαριστούμε. Την ώρα αυτή ζητάω να ανοίξεις τα ότα και τις καρδιές μας, Κύριε. Να ανοίξεις όραση μπροστά μας, Κύριε Ιησού, Άγιε. Όραση αγάπης, Κύριε Ιησού. Να εννοήσουμε το σώμα σου το Άγιο, την εκκλησία σου τη ζωντανή. Εν το ονόματι σου το ζητούμε, Ιησού. Χρήσε και εμένα το δούλου σου, έχω ανάγκη από το χρήσμα σου την ώρα αυτή, Κύριε. Για να κηρυχθεί ο λόγος σου, καθώς εσύ επιθυμείς, Πατέρα μου. Για τη δική σου δόξα και μόνο, Ιησού μας. Αμήν, Κύριε Ιησού, αμήν. Αμήν. Ας καθίσουμε, αδελφοί, παρακαλώ. Μέσα στην Αποκάλυψη, οι δύο τελευταίες εκκλησίες από τις 7 που αναφέρονται είναι η Φιλαδέλφεια και η Λαοδίκεια. Η Φιλαδέλφεια είναι η εκκλησία της αρπαγής και η Λαοδίκεια είναι η χλιαρή εκκλησία η οποία θα μείνει κάτω στη γη την ώρα που θα έρθει ο Κύριος να αρπάξει την εκκλησία του. Και το σύνολο αυτό και των δύο εκκλησιών βρίσκεται αυτή την ώρα πάνω στη γη. Βρίσκεται μέσα στην ορατή εκκλησία. Και καθώς προσευχόμουν, άρχισε ο Κύριος να μου δείχνει πράγματα. Τι είναι αυτό που καθορίζει εάν κάποιος είναι στη Λαοδίκεια ή στην Φιλαδέλφεια. Πώς το ξέρουμε. Εάν υπάρχουν πράγματα, θα πρέπει να τα γνωρίσουμε. Θα πρέπει να τα ακούσουμε, να τα αποφύγουμε, να αλλάξουμε. Αμήν. Θέλει κανείς να είναι στη Λαοδίκεια. Δεν νομίζω. Λαοδίκεια το λέει το όνομα. Δικάζει ποιος? Κρίνει ο λαός. Ο λαός γίνεται κριτής, παίρνει στα χέρια του την κρίση και κρίνει. Και όταν κρίνει, ο λαός συνήθως ποιον κρίνει? Ποιους κρίνει? Τους άλλους. Είναι τα άτομα αυτά τα οποία ασχολούνται με το να κρίνουν τους άλλους, όποιοι και αν είναι αυτοί. Είτε είναι απλά άτομα, είτε είναι επιμένας, οι πρεσβύτεροι μες στην εκκλησία, όποιοι και να είναι. Η Λαοδίκεια κρίνει. Αμήν. Κρίνει τους άλλους. Ενώ η Φιλαδέλφεια, μόνο από το όνομά της τι καταλαβαίνουμε? Ότι έχει φιλία, αγάπη προς τους αδελφούς. Βλέπουμε αμέσως τη διαφορά στη στάση της καρδιάς. Η μια στάση είναι να αγαπάς τα αδέλφια σου και να τα θεωρείς φίλους σου, αδελφούς σου. Και η άλλη στάση είναι να κάθεσαι και να κρίνεις. Μια άλλη εικόνα της Λαοδίκειας είναι οι 10 παρθένες. Θυμάστε στο κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο που μιλάει για την αρπαγή στο ΚΔ κεφάλαιο. Και λέει ότι δύο θα είναι στον αγρό, ο ένας παραλαμβάνεται, ο άλλος αφήνεται. Δύο θα αλέθουν στο μήλο, ο ένας παραλαμβάνεται, ο άλλος αφήνεται. Δύο είναι που θα κοιμώνται στην ίδια κλίνη, ο ένας παραλαμβάνεται και ο άλλος αφήνεται. Και συνεχίζει 2-3 εδάφια ακόμη και μετά αρχίζει το 25ο κεφάλαιο. Και λέει, τότε, δηλαδή μετά την αρπαγή, θέλει ομοιωθεί η βασιλεία του Θεού με 10 παρθένες. Τα έχουμε πει αυτά εδώ και αρκετό καιρό, όμως είναι ανάγκη να τα επαναλάβουμε. 10 παρθένες. Δεν μου λέτε, θυμάστε το κεφάλαιο αυτό με τις 10 παρθένες. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ των 10 παρθένων και της νύμφης? Ό,τι είναι η διαφορά της Φιλαδέλφειας με τη Λαοδίκαια. Μας δείχνει ο Κύριος τα ίδια πράγματα. Δύο διαφορετικά σύνολα ανθρώπων. Δύο διαφορετικές καρδιές. Δύο διαφορετικές στάσεις. Βλέπετε, οι παρθένες έρχονται να παρακολουθήσουν τον γάμο. Δεν παίρνουν μέρος, δεν είναι οι νύμφοι. Είναι αυτοί οι οποίοι είναι οι επισκέπτες. Έρχονται μέσα στην εκκλησία και παραμένουν επισκέπτες. Τους αρέσει να ακούνε. Τους αρέσει ο λόγος. Τους αρέσει να βλέπουν αυτή την όμορφη σχέση του Χριστού με την εκκλησία. Να ακούνε τις ομολογίες. Αλλά είναι έξω από τη σχέση του Χριστού με την ύμφη. Είναι παρατηρητές. Βλέπουν τι γίνεται. Ενώ η νύμφη έχει εμπλακεί μέσα στην υπόθεση του Χριστού. Την έχει κάνει δική της. Όσοι είναι μέρος της νύμφης του Ιησού Χριστού αγαπάνε τον Κύριο και έχουν προσωπική κοινωνία μαζί Του. Τα της Βασιλείας του Θεού δεν είναι πράγματα που απλά τα παρατηρούμε, αλλά έχουμε μπει μέσα σε αυτά. Τα έχουμε κάνει δικά μας, η ζωή μας είναι μέσα εκεί. Έχουμε επενδύσει τα πάντα μέσα στη Βασιλεία του Θεού. Οι προσδοκίες μας, οι χαρές μας, οι λύπες μας, τα πάντα είναι μέσα στη Βασιλεία του Θεού. Ζούμε μέσα σε αυτήν. Δεν είμαστε παρατηρητές. Ξέρουμε ότι θα σταθούμε μπροστά στον Κύριο και θα τον δούμε πρόσωπο με πρόσωπο. Και η νύμφη τι κάνει λοιπόν, αφού ξέρεις ότι θα έρθει ο νυμφίος κάποια στιγμή και θα είσαι κοντά του. Λίγο πριν το γάμο τι κάνει? Με τι ασχολείται, λέτε? Καλοπισμό. Κάθεται με τον καθρέφτη και φτιάχνεται. Βλέπει αυτό, πάρει αυτό να φύγει από εδώ. Τακτοποιείται. Ο καθρέφτης ποιος είναι? Ο λόγος. Η εκκλησία έχει ασχολία. Βλέπει από τον καθρέφτη τον εαυτό της για να είναι χωρίς μωμό και χωρίς σπήλο. Ασχολείται γιατί θα έρθει ο Κύριος της. Δεν κοιμάται, δεν ιστάζει. Είναι η πιο ευχάριστη περίοδος η αναμονή που θα έρθει ο νυμφίος της για να παντρευτούν και να είναι μαζί αιώνια. Ενώ οι παρθένες τι κάνουν? Κάθονται και περιμένουν. Βλέπουν. Δεν παίρνουν μέρος. Δεν έχουν περιπλεχθεί μέσα στη Βασιλεία του Θεού. Δεν έχουν κάνει δική τους τη Βασιλεία να είναι ως ιοί, ως θυγατέρες του Θεού μέσα σε αυτήν. Είναι αυτοί οι παρατηρητές. Παρατηρούν και βλέπουν και ποτέ δεν παίρνουν μέρος όπως ο Θεός θέλει. Και όταν δημιουργεί κάποια περίπτωση και δυσκολία, αμέσως τι κάνουν? Βλέπεις το κενό. Υπάρχει κάποιο κενό. Απάντησε εσύ και πες, Κύριε, πού είμαι? Πού στέκομαι? Είμαι η νύμφη σου? Εάν είσαι η νύμφη του Κυρίου, θα σε νοιάζει για την εκκλησία. Και θα δούμε πώς πρέπει να νοιαζόμαστε για την εκκλησία. Ο Κύριος λέει, ο ζήλος του οίκου σου με κατέφαγε. Μπορείς αυτό να το πεις εσύ αυτή τη στιγμή για τον οίκο του Κυρίου? Και ποιος είναι ο οίκος? Ποιος είναι ο οίκος, αδερφή? Εδώ, αυτά είναι του, πώς το λένε, τον ιδιοκτήτη. Δικά του είναι, δεν είναι μας. Νοικιάζουμε εδώ. Ο οίκος του είμαστε εμείς. Η εκκλησία. Και λέει ο λόγος του Θεού, αδερφή, ότι επειδή θα πληθυνθεί η ανομία, η αγάπη των πολλών θέλει ψυχρανθεί. Ήδη έχουμε μπει πια στο στάδιο αυτό όπου αυξάνεται η ανομία. Δόξα τω Θεώ, εδώ ακόμα δεν είμαστε σε αυτό το χάλι. Υπάρχει ανομία, δεν έχει φτάσει στο χάλι που είναι σε άλλες χώρες. Τις οποίες έχω επισκεφθεί και ξέρω πώς είναι. Που η ίδια εξουσία γίνεται ο μεγαλύτερος κλέφτης και ο μεγαλύτερος απατεώνας, βιαστής των ανθρώπων και των ψυχών. Και έχουμε δει τεράστια έθνη, μεγάλα έθνη, να έχουν περιπέσει σε αυτή την ανομία. Και δεν υπάρχει ασφάλεια, δεν υπάρχει τάξη πουθενά, κινδυνεύεις ανά πάσα στιγμή. Αλλά δεν μας νοιάζει αυτή η ανομία τώρα, αδερφοί. Μας νοιάζει όμως η ανομία μέσα στο λαό του Θεού. Όταν αυξηθεί η ανομία, η αγάπη των πολλών θα ψυχρανθεί. Παράλληλη εικόνα με αυτήν είναι η εκκλησία, η γυναίκα αυτή που είναι έγκυος, κυλοπονεί για να γεννήσει, και μέσα της τι έχει? Τον αρσενικό. Υιό άρσεν. Ένα άλλο σώμα μέσα της, το οποίο πρέπει να το γεννήσει, κυλοπονεί. Ταυτόχρονα με αυτή τη γέννα είναι ένα θηρίο με 7 κεφάλια και 10 κέρατα. Ξέρετε τι μου λέει αυτό, αδελφοί? Ότι θα εγκαθιδρυθεί η παγκόσμια αυτή η αυτοκρατορία με τα 10 κέρατα, πριν έρθει ακόμα ο Αντίχριστος. Δεν θα έχουν εξουσία να ενεργήσουν αυτά. Και περιμένει ο δράκοντας να φάει αυτό το οποίο θα βγει από μέσα της. Την ώρα που γίνεται αυτό, η ουρά του, του δράκοντα, που είπαμε είναι ποιος? Ο ψευδοπροφήτης. Ρίχνει το 1/3 των αστέρων κάτω. Η αγάπη των πολλών θα ψυχρανθεί. Η ανομία θα αυξηθεί. Αλλά η ανομία που θα αυξηθεί, πού θα αυξηθεί για να ρίξει τους Αγίους? Έξω στον κόσμο ή μέσα στην εκκλησία? Μέσα στην εκκλησία. Θα έρθει η ανομία, η λαοδικία. Θα πάψει ο λαός του Θεού να υπακούει στους νόμους του Κυρίου. Τι θα πει ανομία, αδερφοί? Είναι έλλειψη του νόμου. Πότε υπάρχει έλλειψη του νόμου, ξέρετε? Ο καθένας κάνει του κεφαλιού του. Αυτό σημαίνει ανομία. Ο καθένας παίρνει στα χέρια του τον νόμο, γίνεται κριτής, ποιμένει τον εαυτό του, κάνει ό,τι νομίζει ότι είναι σωστό, παίρνει τη γραφή και την στραμπουλάει, της κάνει ό,τι θέλει για να βγάλει αυτά που θέλει. Αυτό είναι ανομία, αδερφοί. Και θα αυξηθεί η ανομία. Μα ακούει η Εκκλησία? Θα αυξηθεί η ανομία με αποτέλεσμα να παγώσει η αγάπη των πολλών. Αλλά αδερφοί, σε εμάς δεν θα γίνει έτσι. Δεν θα γίνει έτσι, αδερφοί. Δεν πρέπει να γίνει έτσι. Μη γέννητο. Γιατί δεν πρέπει να γίνει έτσι? Να γυρίσουμε στην Εφεσίους ε 25. Εφεσίους ε 25. Λέει, οι άνδρες αγαπάτε τα γυναίκα σας, καθώς ο Χριστός ηγάπησε την Εκκλησία και παρέδωκεν εαυτόν υπέρ αυτής. Ο Χριστός αγάπησε, ποιον αγάπησε? Την Εκκλησία. Πόσο την αγάπησε? Παρέδωκε τον εαυτό του για αυτήν. Τώρα, για να διευκρινίσουμε κάτι πολύ σοβαρό, αδερφοί. Ποια είναι η Εκκλησία? Ποια είναι η Εκκλησία? Για γύρισε λίγο, γυρίστε ο καθένας, δέστε λίγο τους αδερφούς σας. Εγώ σας βλέπω όλους. Να δούμε λίγο ένας τον άλλον. Αυτούς που βλέπεις εδώ, τους καθημερινούς ανθρώπους, είναι η Εκκλησία. Το πιστεύουμε αυτό, αδερφοί? Πώς γίνεσαι μέλος της Εκκλησίας? Όταν σε βάλουν να υπογράψεις, υπέγραψε κανείς πουθενά? Υπέγραψε κανείς πουθενά? Όχι. Γίνεται από την κεφαλή της Εκκλησίας. Κανείς μέλος της Εκκλησίας. Και γίνεται όταν η λέξη αυτή γίνει πράξη μέσα στη ζωή του ανθρώπου. Τι θα πει Εκκλησία? Είναι από το εκ καλό. Τη στιγμή που ο Κύριος σε καλεί να βγεις έξω από τον κόσμο και ακούς την κλίση σου και βγαίνεις, έγινες μέλος της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού. Τη στιγμή που σε καλεί να βγεις από τον κόσμο, από τον Φαραώ, από την Αίγυπτο και λες ναι Κύριε, έρχομαι σε σένα για να σε ακολουθήσω, εκείνη την ώρα γίνεσαι μέλος της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού. Η Εκκλησία. Την αγάπη σου, Κύριε, στην Εκκλησία. Πόσο την αγάπησε, αδελφοί. Δηλαδή εμάς, ας μην μιλήσουμε έτσι τώρα μακριά για την Αφρική και την Αυστραλία και ξέρω εγώ τι άλλο μακρινό μέρος, το Cape Town κάτω εκεί πέρα ή τη Σιβηρία κάτω εκεί Τσούξης εκεί πέρα, στη γωνιά Τέρμα που, είναι, που αγγίζει Αμερική, στην Αλάσκα. Να μιλήσουμε για μας εδώ. Γιατί όπου για να πάει κανείς θα βρει την Εκκλησία σε κάποιο σχήμα, σε κάποια φόρμα. Και τι θα βρει? Ανθρώπους. Ανθρώπους καθημερινούς. Ανθρώπους πραγματικούς. Η Εκκλησία δεν αποτελείται από αυτά τα όντα, τα οποία είναι μισή άγγελοι και μισή θεοί, που δεν σφάλουν. Είναι τόσο άγιοι, περπατάνε μισό μέτρο πάνω από το πάτωμα και τους βλέπεις αέρινοι και περιφέρονται τόσο άγιοι. Έχουν όλοι φωτοστέφανο επάνω τους. Τέτοια εκκλησία εγώ δεν ξέρω, αδερφοί. Δεν υπάρχει τέτοια εκκλησία. Οι εκκλησίες που ξέρω και που ο Λόγος του Θεού μιλάει εδώ αποτελούνται από ανθρώπους καθημερινούς σαν και σένα και σαν και εμένα. Πραγματικούς, με πειρασμούς, με δυσκολίες, με προβλήματα, με ελλείψεις. Με μέρημνα, με ρουτίνα, με χίλια δυο πράγματα. Με καταστάσεις δύσκολες, με αδιέξοδα. Γιατί αυτή είναι η ανθρώπινη φύση. Και όταν σε έχει καλέσει ο Κύριος, σε ονομάζει Εκκλησία και έχει δώσει τον εαυτό του για σένα. Ο Κύριος έχει δώσει τον εαυτό του για μας, αδελφοί. Είναι γεγονός αυτό, ναι ή όχι? Να τα εδραιώσουμε λίγο σαν τούβλα, σαν μπλόκους, να τους βάλουμε μαζί, να δούμε τι ο Κύριος θέλει να μας πει σήμερα. Σας ρωτάω, αδελφοί, να αγαπάμε την Εκκλησία? Τον Κύριο τον αγαπάμε? Πώς ξέρουμε ότι αγαπάμε τον Κύριο? Πόσο τον αγαπάμε? Υπάρχει κάποιος δείκτης που να μας λέει πόσο αγαπάμε τον Κύριο? Υπάρχει. Υπάρχει. Και σήμερα θα τον πάρεις το δείκτη αυτόν και το βάλεις στη ζωή σου επάνω να δεις πόσο αγαπάς τον Κύριο. Γιατί ξέρετε, οι άνθρωποι λένε εγώ τον αγαπάω τον Κύριο. Μια χαρά είμαι με τον Θεό. Με την Εκκλησία έχω πρόβλημα. Ωραία. Τώρα θα δεις τι θα σου πει ο Κύριος όμως. Γιατί δεν έχουμε καταλάβει ακόμη τον Κύριο για να καταλάβουμε και την Εκκλησία του. Και θέλω ο Κύριος να μας αλλάξει 180 μοίρες σήμερα. Μας αλλάξει τη στάση, την καρδιά. Αγάπησε ο Χριστός την Εκκλησία και παρέδωκεν εαυτόν υπέρ αυτής δια να αγιάσει αυτήν καθαρίσας με το λουτρό του ύδατος δια του λόγου. Δια να παραστήσει αυτήν εις αυτόν ένδοξο. Τι λέτε, το κάνει? Το κάνει. Εκκλησίαν μη έχουσαν κοιλίδα ή ρητίδα ή των τιούτων, αλλά δια να είναι αγία και άμμος. Αυτή την προσοχή και την αγάπη χαίρει η Εκκλησία, δηλαδή όλοι αυτοί που είναι γύρω σου. Και εσύ και εγώ. Τα άτομα που είναι γύρω σου, τα πρόσωπα που είναι γύρω σου, που ίσως ορισμένους τους ξέρεις αρκετά καλά και ξέρεις πόσο μεγάλα προβλήματα έχουν. Και τους άλλους που δεν ξέρεις νομίζεις ότι πάνε καλά γιατί δεν έχουν πρόβλημα. Είναι απλά γιατί δεν τους ξέρεις. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην έχει δυσκολίες, αδελφοί. Ελάτε να οριμάσουμε. Ο Κύριος πώς αγάπησε την Εκκλησία? Όταν την είδε τέλεια ή όταν την αγάπησε όταν ακόμα εσύ λάτρευες τον διάβολο και τα δαιμόνια και την αμαρτία και την ακολασία? Πότε σε αγάπησε νομίζεις? Πριν ή μετά? Πριν! Άρα ο Κύριος δεν έχει πρόβλημα με την δυσκολία που συναντάει ο Άγιος στον αγώνα του για αγιασμό. Γιατί η αγάπη του ήταν εκεί πριν ακόμα εσύ καν πιστέψεις, σε αγάπησε όπως ήσουν. Πόσο μάλλον τώρα που αρχίζεις και αγωνίζεσαι. Αμήν. Ο Κύριος δεν έχει πρόβλημα με την αγάπη του. Προς εμάς. Μας αγαπάει. Να γυρίσουμε Α Ιωάννου Γ 16. Α Ιωάννου Γ 16. Λέει, σελίδα 1082. Εκ τούτου γνωρίζομεν την αγάπην. Ότι, προσέξτε, τον δείκτη. Πιάσουμε τον δείκτη λίγο. Το εφαρμόσουμε πάνω μας. Από αυτό γνωρίζουμε την αγάπη, λέει ο Ιωάννης. Ποιο είναι αυτό? Ότι εκείνος υπέρ ημών την ψυχήν αυτού έβαλε. Αμφιβάλλεις για την αγάπη του Κυρίου? Όχι. Δηλαδή, εάν πέσεις από ένα ύψομα μέσα στο νερό και δεν ξέρεις μπάνιο και πνίγεσαι και ο άλλος ρισκάρει και πέσει μέσα και σε βγάλει έξω, πώς θα νιώθεις για αυτόν τον άνθρωπο που έχει αποδείξει την αγάπη του έμπρακτα βάζοντας σε ρίσκο τη δική του ψυχή? Θα έχεις ποτέ αμφιβολίες για την αγάπη του? Όχι. Αυτό είναι εύκολο να το καταλάβουμε. Τώρα όμως ο Κύριος αυτό το παίρνει και το αντιστρέφει επάνω μας. Κοιτάξτε, λέει παρακάτω. Εκ τούτου γνωρίζουμε την αγάπη, ότι εκείνος υπέρ ημών την ψυχήν αυτού έβαλε. Και εμείς χρεωστούμεν υπέρ των αδελφών να βάλουμε τα ψυχάς ημών. Πόσο αγαπάς τον Κύριο, πόσο τον αγαπάς. Μπορείς να βάλεις την ψυχή σου για τα αδέρφια σου. Η αγάπη σου να φτάσει σε τέτοιο σημείο που να φτάσει στο επίπεδο της αγάπης του Κυρίου που έβαλε την ψυχή του για μας, να βάλεις εσύ την ψυχή σου για τα αδέρφια σου. Γιατί τόσο ο Κύριος αγαπάει την Εκκλησία του. Το διάβασα πριν στην Εφεσίου. Έβαλε την ψυχή του για μας. Και ζητάει τώρα και εσύ να βάλεις την ψυχή σου για ποιον? Για τα

Ιωνίας, Κύριε, ό,τι θέλεις, δικά σου είναι όλα. Και αν θες κάτι άλλο, πάνω το φέρω αμέσως, σε ταΐσω. Θα το κάναμε? Επειδή δεν το κάνατε σε έναν από αυτούς τους μικρούς, σε μένα δεν το κάνατε. Έχεις καταλάβει ότι ο Κύριος είναι ταυτισμένος με τον κάθε ένα από εμάς? Έχεις καταλάβει ότι ο Κύριος κάθε πρόσωπο που υπάρχει εδώ μέσα το θεωρεί εαυτό του? Το έχουμε καταλάβει, αδελφοί, αυτό? Σε θεωρεί εαυτό του. Θυμάστε τον Παύλο, ο οποίος δίωκε την εκκλησία. Πήγαινε και έπιανε τους αδελφούς, τους έδαινε και τους πήγαινε στους ιερείς και αυτοί τους βασάνιζαν. Τους έκανε, λέει, να βλασφημούν. Και το συναντάει ο Κύριος στη Δαμασκό και πέφτει κάτω ο Παύλος. Τυφλώνεται. Ποιος είσαι, Κύριε? Τον ήξερε ο Παύλος τον Κύριο? Δεν ήξερε. Ιδέα δεν είχε ποιος ήταν. Ο Κύριος τι του είπε, αδελφοί? Εγώ είμαι ο Ιησούς, τον οποίον εσύ διώκεις. Μα ποιον διώκει ο Παύλος? Τον Ιησού δεν τον ήξερε. Ποιον διώκει, αδελφοί? Όταν διώκουν εσένα, ο Κύριος το παίρνει προσωπικά και διώκεται εκείνος. Η εκκλησία του είναι προσωπικό θέμα του Κυρίου. Έχει δώσει τον εαυτό του, την καρδιά του, η καρδιά του χτυπάει εδώ, ανάμεσά μας, αυτή την ώρα που είμαστε εδώ. Είναι ταυτισμένος με τον κάθε ένα από εμάς, αδελφοί. Μας αγαπάει. Αγαπάει το λαό του. Και μας λέει, μη πειράξετε τους προφήτες μου και μην αγγίσετε τους χρησμένους μου. Όποιος σε αγγίζει είναι σαν να παίζει με την κόρη του οφθαλμού του Κυρίου. Και ορισμένες αντιδράσεις είναι ενστικτόδεις. Μόλις πάει κάτι στο μάτι σου, τι κάνεις? Θέλεις ο Κύριος να σου φερθεί έτσι? Μπορούμε να πειράξουμε την εκκλησία του Ιησού Χριστού? Δεν μπορούμε να την κόψουμε, να την ψαλιδίσουμε? Έχει βάλει ο Κύριος νόμους μέσα της. Την αγαπάει, την προσέχει. Είναι ο στήλος και τεροδρέωμα της αλήθειας. Είδατε τι είπε η αδερφή? Δεν υπήρχε ένας άνθρωπος να μου πει μια λέξη να καταλάβω. Η εκκλησία είναι ο στήλος και τεροδρέωμα της αλήθειας. Θέλω, αδερφοί, να αναλογιστούμε τις ευθύνες μας απέναντι στον Κύριο όσον αφορά την εκκλησία και τη δέσμευσή μας όσον αφορά το λαό του Θεού. Πόσο δεσμευμένος είσαι με το λαό του Θεού, πες μου? Τι δέσμευση έχεις? Ο Κύριος τι σου ζητάει να κάνεις? Να είσαι επισκέπτης? Θεατής? Να κάθεσαι σε μια γωνιά και να κρίνεις τους άλλους που είναι μέσα στην κατάσταση και καίγονται? Από αγάπη για τον Κύριο, από ζήλο για τον Θεό, εσύ κάθεσαι στην άκρη και τους κρίνεις? Δεν μ' αρέσει αυτό. Σήμερα το κήρυγμα ήταν λίγο έτσι και έτσι. Εντάξει. Θέλω, αδελφοί, να μπούμε μέσα στο ρεύμα. Είναι σχέση αυτή, είναι ζωντανή σχέση. Και όταν αγαπάς τον Κύριο, αγαπάς την εκκλησία. Δεν μπορείς να πεις, ναι, εγώ τον Κύριο, με τον Κύριο τα έχω καλά, αλλά δεν πάω στην εκκλησία. Επειδή κάποιος είπε κάτι, με στεναχωρέσανε και δεν μπορώ. Ο Κύριος το παίρνει προσωπικά. Ξέρεις τι σου λέει? Την αγάπη σου αυτή, κράτε για τον εαυτό σου. Όποιος αγαπάει το γεννήσαντα, αγαπάει και τον γεννηθέντα. Δεν μπορείς να ξεχωρίσεις τον Κύριο από το σώμα του, γιατί αν το κάνεις είναι σαν να έχεις την εκκλησία χωρίς κεφάλι. Ο Κύριος είναι η κεφαλή. Όστις λέει, το λέει αυτό εδώ στην Εφεσίου, στο Α22. Λέει, και πάντα επέταξεν υπό τους πόδους αυτού και έδωκεν αυτόν κεφαλήν υπεράνω πάντων εις την εκκλησία. Ήτις εστί το σώμα αυτού. Κοίταξε το σώμα του Κυρίου, τα μέλη του. Όσο και να σου φαίνεται περίεργο ή αστείο ή παράξενο, είμαστε τα μέλη του σώματος του Κυρίου, γιατί μας αγάπησε και μας αγόρασε. Μας απόκτησε με το τίμιο αίμα του. Και ο Κύριος δεν θέλει το σώμα του να το ακροτηριάζουμε, να το κόβουμε, να το πειράζουμε, να το μαχαιρώνουμε. Δεν θέλει, αδελφοί. Να καταλάβουμε ότι εδώ είναι ο οίκος του Κυρίου, είναι η εκκλησία του Κυρίου, είναι το εργαστήρι του Θεού. Ο Θεός φτιάχνει αγίους. Νοιάζεται ο Θεός.

0: ενδιαφέρεται για τον κάθε ένα από εμάς. Χρεωστούμε λοιπόν και εμείς υπέρ των αδελφών ημών να βάλουμε τα ψυχάς ημών. Την ψυχή σου. Προσέξτε. Σε καλεί ο Κύριος να έρθεις να πάρεις ή να δώσεις. Τι να δώσεις. Την ψυχή σου. Πόσο φοβάται ο κόσμος. Μη τυχόν και μπλεχτούμε πουθενά βρε παιδί μου. Μη τυχόν και μας μπλέξουνε. Και τι θα κάνουμε μετά. Μα ο Κύριος θέλει να μπλεχτείς. Θέλει να γίνεις ένα με εκείνον και με το σώμα του. Θέλει να ενωθείς με την Εκκλησία. Θέλει να γίνεις αναπόσπαστο μέλος του σώματός του και να έχεις τέλεια σχέση με όλο το υπόλοιπο σώμα. Άμα είσαι έξω από το σώμα, τι σώμα είσαι. Είσαι σώμα. Είσαι ξένο σώμα. Έξω. Αλφα Ιάννου. Δέλτα. Λέει. Θα διαβάσω από το 7. Αδελφοί, ας αγαπώμεν αλλήλους, διότι η αγάπη είναι εκ του Θεού και πας ως της αγαπά εκ του Θεού εγεννήθη και γνωρίζει τον Θεό. Δεν νοιάζει πόσα θεολογικά διπλώματα μπορεί να έχεις πάρει, εάν δεν έχεις την αγάπη αυτή που ο Θεός ζητάει, δεν γνωρίζεις τον Κύριο. Ως της δεν αγαπά, δεν εγνώρισε τον Θεό, διότι ο Θεός είναι αγάπη. Διαβάζω το 11. Αγαπητοί, επειδή ούτως ηγάπησεν ημάς ο Θεός. Προσέξτε τη σύνδεση. Πώς εκφράζει ο Θεός την αγάπη του. Πώς μετράει τη δική σου αγάπη για εκείνον. Και εμείς χρεωστόμεν να αγαπώμεν αλλήλους. Επειδή μας αγάπησε ο Θεός έτσι και εμείς χρωστάμε να αγαπάμε ο ένας τον άλλον. Ποια λέξη χτυπάει εδώ. Χρέος. Ξέρεις ότι είσαι χρεώστης. Χρωστάς. Ο Παύλος λέει χρεώστης είμαι σε Έλληνες και βάρβαρους. Χριστέ μου τι ψυχή ήταν αυτή. Χρωστάω. Μα Παύλο, πας από τόπο σε τόπο, εδώ σε έχουνε μαυρίσει στο ξύλο τόσες φορές, έχεις φάει κοτρώνες επάνω, έχεις μείνει μηθανής, έκανες 1,5 ημερονύχτιο στο βυθό της θάλασσας, σε ναυάγια μέσα, σε κινδύνους, σε ποτάμια, σε ληστές και μου λες χρεώστης είσαι. Είναι ένα χρέος που ποτέ δεν μπορεί να το ξεχρεώσεις. Δεν μπορείς να το ξεχρεώσεις, ό,τι και να κάνεις. Γιατί έχει να κάνει με την αγάπη του Θεού. Και αυτή την αγάπη δεν μπορούμε ποτέ να τη φτάσουμε, να την ξεχρεώσουμε. Λέει παρακάτω, διαβάσουμε λίγο προς Ρωμαίους, γιώτα σίγμα 14. Ρωμαίους γιώτα σίγμα 14. Μιλάει εκεί για τον Ακύλα και την Πρίσκυλα. Το ανδρόγυνο αυτό. Ακούστε τι λέει. Ήτινες, ο Ακύλας και η Πρίσκυλα, υπέρ της ψυχής μου των εαυτών τράχυλων υπέθηκαν. Τους οποίους όχι μόνο εγώ ευχαριστώ, αλλά και όλες οι εκκλησίες των εθνών. Για τον Απόστολο Παύλο έβαλαν το λαιμό τους, την ψυχή τους, στον θάνατο δηλαδή.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Τι ψυχές ήταν αυτές, αδελφοί? Ήταν εξωγήινοι αυτοί οι άνθρωποι? Ήσαν και εμάς. Προσέξτε, τι μέτρο έχουμε να αντιμετρηθούμε. Θα πας στον ουρανό και νομίζεις ότι έκανες θυσίες και θα πας εκεί και θα βρεις τον εαυτό σου κάτω στον πάτο, γιατί άλλοι πράγματι έκαναν θυσίες. Και δεν θέλω η Εκκλησία να είναι ελλιπής, γιατί είμαστε ικτά ελλιπής όσον αφορά την αγάπη μας. Και ο Κύριος θέλει να αναπληρώσουμε τα κενά, αδελφοί. Αναπληρώσουμε τα κενά, να αγαπήσουμε εν θέρμος αλλήλους, να αγαπήσουμε την Εκκλησία, να σεβαστούμε τον πόνο του Ιησού Χριστού, να μην παίζουμε ποτέ με τον πόνο του Κυρίου. Παίζεις με τον πόνο του Κυρίου όταν ανοίγεις το στόμα σου να μιλήσεις εναντίον τον αδελφόν σου. Παίζεις με τον πόνο του Κυρίου όταν φέρεσαι επιπόλαια. Φέρνεις και δημιουργείς ανομία τη στιγμή που δεν ακούς και δεν ακολουθείς την τάξη του Κυρίου. Είδα ένα όνειρο. Και τι είναι το όνειρο? Φύγουμε από την Εκκλησία. Ωραίο όνειρο. Πολύ ωραίο όνειρο είναι αυτό. Εάν είναι από τον Κύριο, θα σε οδηγήσει να αφήσει την Εκκλησία ή να δώσει την ψυχή σου για την Εκκλησία. Αδελφοί, η Εκκλησία δεν οδηγείται με όνειρα, δεν οδηγείται με οράσεις, ούτε με προφητείες. Οδηγείται με τον Λόγο. Και ό,τι μας δίνει από τα χαρίσματά του είναι επικουρίες, για να μας δώσει λεπτομέρειες που δεν μπορούμε να τις πάρουμε από το Λόγο στην οποιαδήποτε στιγμή τις χρειαστούμε. Μας οδηγεί ο Λόγος. Όταν ο Κύριος ξεκίνησε να διδάσκει τα πλήθη, τι τους έλεγε? Οράσεις και ενύπνια. Πέστε μου, αδελφοί, τον Λόγο. Μακάρι οι πτωχοί το πνεύματι, μακάρι οι πενθούντες, μακάρι όσοι πεινούν και διψούν για τη δικαιοσύνη. Υπόθηκε στους αρχαίους να οφθαλμών αντί οφθαλμού και οδόντα αντί οδόντος. Αλλά εγώ λέγω εις εσάς, αγάπα τον πλησίον σου ως εαυτόν. Ο Λόγος είναι που σε οδηγεί. Ο Λόγος είναι που οδηγεί την Εκκλησία. Γι' αυτό λέει, έθεσε εν την Εκκλησία πρώτον Αποστόλους, δεύτερον προφήτας, τρίτον διδασκάλους, μετά θαύματα, μετά είναι χαρίσματα και γλώσσες και προφητείες και όλα αυτά τα υπόλοιπα. Γιατί η διακονία του Αποστόλου ποια είναι? Είναι να εδραιώσει τις αρχές και τους νόμους του Λόγου του Θεού, και ο Κύριος ξέρει αυτό, πασχίζω συνέχεια όλη μου τη ζωή εδώ πέρα. Να καταλάβουμε πού βαδίζουμε σαν Εκκλησία. Δεν μπορούμε, αδελφοί, να αντικαταστήσουμε το Λόγο του Κυρίου μέσα στην Εκκλησία. Δεν αντικαθίσατε. Αμήν. Ό,τι και να γίνει. Μακάρι να γίνουν 150 δισεκατομμύρια προφητείες. Αν έχω να διαλέξω μεταξύ των προφητείων και του Λόγου, έχω ήδη διαλέξει, να το ξέρετε. Βεβαιότερο έχουμε αυτόν τον Λόγο, τον προφητικό. Είναι προφητικός ο Λόγος. Λέει, εμείς είδαμε, οράσεις είδαμε, ακούσαμε με τα αυτιά μας τη φωνή του Θεού από τη μεγαλοπρεπή δόξα του. Αλλά βεβαιότερο έχουμε τον προφητικό Λόγο, εις τον οποίο έχετε. Κάνετε καλά να προσέχονται, να προσέχετε όσοι λίχνων φέγγοντα εν σκοτεινό τόπο. Δεν μπορείς να κομματιάσεις την Εκκλησία του Κυρίου με τα όνειρά σου και με τις οράσεις σου, που ο Κύριος λέει να βάλεις την ψυχή σου για αυτήν. Μας νοιάζει εμάς, εμείς είδαμε ένα όνειρο και φεύγουμε. Ο Κύριος λέει, έχεις πλανηθεί. Τα άτομα αυτά πλανώνται. Είναι σε πλάνη, αδελφοί. Γιατί ο Κύριος θέλει, ό,τι και να είναι, το Πνεύμα το Άγιο θα σε σμπρώξει στην ενότητα. Να φέρεις στο σώμα του Κυρίου, όχι να διώξεις από το σώμα του Κυρίου. Αμήν, αν είναι κάτι που είναι μια βόμβα εκεί πέρα και είναι να σκάσει, καλύτερα να σκάσει έξω παρά μέσα. Αμήν. Αλλά όμως η καρδιά του Κυρίου να φέρει το σπασμένο, να το θεραπεύσει. Το χολό να το κάνει καλά. Του βάλουμε εκεί ένα νάρτικα εδώ πέρα να το βοηθήσουμε. Έλα, αδελφέ, μαζί, δεν πειράζει. Μη στεναχωριέσαι, σε κρατήσουμε εμείς. Και να πάμε και τρεις να κουτσένουμε, δεν πειράζει. Αυτή είναι η καρδιά του Κυρίου, αυτό μας έχει δώσει. Θέλει να βάλουμε την ψυχή μας για τα αδέλφια μας, αδελφοί. Όχι να την κρίνουμε την Εκκλησία. Τη δικάζουμε την Εκκλησία. Επειδή κάτι είδαμε. Στο απαγορεύει ο Κύριος. όταν σου δείχνει κάτι, είναι πολλά πράγματα που πρέπει να λάβεις υπόψη σου. Στο έδειξε ο Κύριος. Γιατί είναι υπερισπασμοί της καρδιάς. Μπορεί να είναι και άλλο πνεύμα στη μέση. Ποιος σου λέει ότι εξαιρείσαι εσύ από το να πλανηθείς? Ή εγώ? Πέστε μου, αδελφοί. Εξαιρείται κανείς? Μόνο ο Κύριος εξαιρείται. Κάνει εντύπωση ο προφήτης ο Ιερεμίας. Του είπε ο Πασχόρ μια προφητεία για ένας άλλος προφήτης. Του είπε και ο αδερφός ο Ιερεμίας ταπεινά λέει, αν είναι έτσι λέει και είναι από τον Κύριο, αμήν. Να δίνει το θέλημα του Κυρίου. Ταπεινή καρδιά. Και όταν πάει σπίτι ο Κύριος του είπε, αυτός είναι ψευδοπροφήτης. Και αυτά που είπε είναι ψευδοπροφητείες και είναι στασιασμός του Κυρίου και πες του ότι του χρόνου τέτοιο καιρό θα έχει πεθάνει. Γιατί ελάζει στασιασμό κατά του Κυρίου. Και λέω, Κύριε, μη γέννητο. Γιατί Θεός είναι ίδιος, διαλέγεται με τον ίδιο τρόπο. Να κάνουμε στασιασμό κατά του Κυρίου. Δηλαδή το Πνεύμα το Άγιο πασχίζει. Κοιτάξτε τι κάνουμε, αδερφοί, κοιτάξτε εδώ. Είναι Κυριακή, καλοκαίρι. Πού θα μπορούσαμε να ήμασταν? Θα μπορούσαμε να ήμασταν στη λίμνη εκεί να πίνουμε ένα καφέ. Ε, τι ωραία. Τις πάπιες και οι κέφαλοι έτσι να πλέουν εκεί πάνω, να τους βλέπεις να κάνουν παιχνίδια στο νερό. Θα μπορούσαμε να ήμασταν οπουδήποτε αλλού. Αλλά διαλέξαμε να έρθουμε εδώ να ακούμε τον λόγο, να δώσουμε την καρδιά μας στον Κύριο. Λέει, μη αμελείτε το να συνέρχεστε ομού, ιδιαίτερα όταν βλέπετε την ημέρα του Κυρίου να πλησιάζει. Και το Πνεύμα το Άγιο αγωνίζεται, μας περιμένει. Μια, δυο φορές την εβδομάδα, όπου του δώσουμε χρόνο, έρχεται και εργάζεται μέσα μας. Βαθαίνει την πίστη, ανοίγει το πνεύμα, μας σηκώνει, μας κάνει facelifting κάθε φορά που ερχόμαστε. Και εργάζεται ο Κύριος, φτιάχνει την καρδιά μας από μωρά, σιγά σιγά αρχίζουμε και μεγαλώνουμε. Καταλαβαίνουμε τον λόγο, καταλαβαίνουμε τους νόμους του Θεού, ζούμε καλύτερα. Πώς σου φαίνεται τώρα μια βρισιά που έβγαινε από το στόμα σου τόσο εύκολα, όταν την ακούς τώρα, πώς σου φαίνεται? Ε, έχουν τα αυτιά σου και λες, ενώ πριν λίγο καιρό ήσουν μέσα σε αυτά. Το έργο του Κυρίου είναι, αδελφοί. Ο Κύριος δουλεύει. Δεν μπορείς να καταφρονήσεις και να περιφρονήσεις το έργο που ο Κύριος κάνει. Ό,τι πνεύμα είναι αυτό που σχίζει, χωρίζει, διαιρεί, δεν είναι από τον Κύριο. Δεν με νοιάζει πόσο καλοντημένο είναι με δίθεν αγιασμούς και αφιερώσεις και πράγματα ψηλά και τέτοια. Χωρίζει το σώμα του Κυρίου. Δεν είναι από τον Κύριο. Γιατί ο Κύριος προσευχήθηκε μέχρι τελευταία στιγμή και λέει, για να είναι εν, καθώς εσύ Πάτερ είσαι εν εμή και εγώ εν αυτής, να είναι και αυτή εν ημίν εν. Αυτή είναι η προσευχή του Κυρίου. Όταν εσύ χωρίζεις το σώμα για οποιοδήποτε λόγο, δεν είσαι του Κυρίου ή ενεργείς με πλάνη. Ω, αδελφοί, θέλω να πάρουμε αυτό το βάρος μέσα μας. Θέλω να το σηκώσουμε. Να αγαπήσουμε την Εκκλησία, να αγαπήσουμε το σώμα. Ο Ακύλας και οι Πρίσκοι βάλαν τον τράχυλό τους, σε το λαιμό τους, την ψυχή τους, για τον αδελφό τους, τον Απόστολο Παύλο. Εσύ, για ποιους έβαλες τον εαυτό σου σε κίνδυνο? Πότε ήταν η τελευταία φορά που κινδύνεψες για να σώσεις τα αδέρφια σου? Και πότε ήταν η τελευταία φορά που άνοιξες με ευχέρεια το στόμα σου να πεις εναντίον τους? Είτε είναι εδώ είτε λείπουνε. Πρέπει να αλλάξει η Εκκλησία, αδελφοί, δεν νομίζετε? Πρέπει να αλλάξει η Εκκλησία του Ιησού Χριστού. Πάψουμε να είμαστε επιπόλαιοι, να πάψουμε να φερόμαστε επιπόλαια και βλαβερά ως προς το έργο του Ιησού Χριστού. Φιλιππισίους Β 17, ακούστε την καρδιά του Παύλου. Φιλιππισίους Β 17 λέει, αλλά αν και προσφέρω εμ' αυτόν σπονδύν επί της θυσίας και λειτουργίας της πίστεώς σας, χαίρω και συγχαίρω με τα πάντων ημών. Σπονδύ. Ξέρετε τι ήταν σπονδύ? Ήτανε νερό ή ίνος ή έλαιο το οποίο έχειναν ανάλογα επάνω στη θυσία και αυτό χανότανε. Και ο Παύλος, ξέρετε τι λέει? Εγώ χύνω τη ζωή μου για να είναι ευάρεστη η θυσία των εθνών. Εκχαίω τη ζωή μου. Εδώ ήταν η ζωή του Παύλου και ο Παύλος λέει, Κύριε, εγώ την προσφέρω. Πάρτινε. Αρνήθηκε ακόμη την ανάγκη του να ζει με μια γυναίκα, γιατί αγάπησε πιο πολύ τη γυναίκα του Κυρίου που είναι η Εκκλησία. Γιατί ήξερε ότι θα πηγαίνει από χώρα, τόπο σε τόπο. Τα τυραννιέται και δεν μπορούσε να παίρνει γυναίκα μαζί του να έχει. Και παρέδωσε και αυτή την επιθυμία ο Παύλος. Τέτοια παράδοση. Τέτοια παράδοση. Λίγο παρακάτω στο 30 εδάφιο, Β 30, ακούστε τι λέει. Αδελφοί, έχουμε μέτρο εδώ. Ακούστε τους Αγίους εδώ τι κάνανε. Λέει, από το 20, δέχτηκε λοιπόν αυτόν, τον Επαφρόδητο μιλάει. Εν Κυρίω με τα πάσης χαράς και τιμάται τους θείους τους. Επειδή δια το έργο του Χριστού επλησίασε μέχρι θανάτου. Καταφρονήσας την ζωή αυτού. Αυτή είναι η Άγια αδελφή. Ποιο είναι το έργο του Χριστού? Ποιο είναι το έργο του Χριστού αδελφή? Έλα κάποιος απαντήστε μου. Ποιο είναι το έργο του Χριστού? Η Εκκλησία. Για την Εκκλησία καταφρόνησε τη ζωή του. Μέχρι θανάτου έφτασε στο θάνατο ο Επαφρόδητος. Για να σώσει και να βοηθήσει τα αδέρφια του. Δεν μου λέτε, είμαστε κοντά σε αυτό ή απέχουμε λίγο? Έχουμε δρόμο ακόμα. Ο Κύριος θέλει να αρχίσουμε να ανεβαίνουμε αδελφοί. Σας παρακαλώ. Ξέρουμε ότι ο Κύριος είναι αληθινός. Η Εκκλησία του Κυρίου αληθινή είναι γύρω στα αδέλφια σου που βλέπεις. Αυτή είναι η Εκκλησία. Και πρέπει η Εκκλησία να αρχίσει να αγαπάει τον εαυτό της. Να πάψει να ασχολείται ο ένας με τον άλλον και να ασχοληθούμε ο ένας με τον άλλον μόνο να αγαπάμε και να ξέρουμε ότι είμαστε χρεώστες αγάπης. Και να εμπιστευτούμε τον Κύριο. Εμπιστέψου τον Κύριο. Ξέρω ότι ο διάβολος έχει κάνει πολλές επιθέσεις σε αυτή την Εκκλησία. Πάρα πολλές. Είναι γιατί μέσα υπάρχει αυτός ο Υιός ο Άρσεν. Γι' αυτό υπάρχει ταραχή μέσα. Αν μια στήρα γυναίκα δεν έχει ταραχή μέσα της. Είναι όλα ίσια. Κοιμητήρια. Όταν όμως είναι άλλη ζωή μέσα υπάρχει ταραχή. Γιατί αυτή η ζωή θέλει να βγει, να απελευθερωθεί, να κάνει πράγματα για τον Κύριο. Και ό,τι και να γίνει, ο Κύριος θα φροντίσει να φτάσουμε εκεί για τον προορισμό που μας έχει προορίσει. Θα σπάσουμε οτιδήποτε εμπόδιο είναι, όσο και μέσα, όσο και αιχμηρό να είναι, όσο και να πονάει. Όταν έχουμε αγάπη για τους αδελφούς μας, αυτής της ποιότητας που έχει ο Κύριος. Να δώσουμε την ψυχή μας για τα αδέλφια μας. Ο Κύριος θα μας φτάσει αδελφοί, θα μας φτάσει. Εγώ είμαι ο ποιμήν ο καλός, κατά Ιωάννη Γιώτα 11. Ο ποιμήν ο καλός την ψυχήν αυτού βάλει. Υπέρ των προβάτων. Πέτρο, με αγαπάς? Έχουμε Πέτρος εδώ. Και ο Κύριος σου λέει, με αγαπάς? Σε αγαπώ Κύριε, εσύ ξέρεις ότι σε αγαπώ. Πώς θα εκφράσεις την αγάπη σου στον Κύριο? Τι του είπε? Πείμενε τα πρόβατά μου. Μ' αγαπάς Πέτρο? Πείμενε τα πρόβατά μου. Μ' αγαπάς Πέτρο? Πείμενε τα πρόβατά μου. Εκεί είναι η αγάπη μου. Εκεί είναι το ενδιαφέρον μου. Στις ψυχές που εγώ κάλεσα, για αυτούς που πόνεσα, εκεί είναι η αγάπη μου. Η Εκκλησία μου. Τα αδέλφια μου. Αυτά είναι που πονάω. Αυτά είναι που θέλω να σωθούν. Ο λαός του πόνου μου. Και αυτούς είναι που θέλω να αγαπήσεις. Θέλω αδελφοί να κάνουμε καινούργια αφιέρωση στον Κύριο. Μου λέγει ένας τσομπάνης μια ιστορία. Όταν είχα πάει στο Σκουάντζι εκεί στην Ουαλία, είναι όλοι τσοπάνιδες εκεί πέρα. Και αυτός ήταν πρεσβύτερος και μου λέει, αδερφέ, μια πραγματική ιστορία. Ήτανε, και οι τσοπάνιδες βλέπετε έχουν μανία με τα σκυλιά όλοι τους. Γιατί είναι βοηθοί τους. Τους βοηθάνε να ποιμάνουν το πίμνιο. Και ήταν ένα αγριό σκύλο. Τέτοιο άγριο σκυλί δεν το πλησίαζε άνθρωπος ποτέ. Το φοβόντουσαν. Και το είχαν δεμένο με αλυσίδες και τα πόδια τα μπροστινά δεμένα. Και ένας τσουμπάνης πάει και λέει στο αφεντικό αυτό που είχε το σκυλί, του λέει θέλω αυτό το σκυλί να μου το δώσεις. Θα σε φάει, δεν γιώμαι τίποτα. Δεν σε νοιάζει. Άσε σε μένα. Το πήρε λοιπόν, το έβαλε στο κάρο επάνω και όταν πια ανοίχτηκε αυτός το λύσε το σκυλί. Νόμι, πριν το λύσει, του έφερε φαΐ και το έβαλε μπροστά του. Δεν το φοβότανε. Του βάλε φαΐ και έφαγε το ζώο από τα χέρια του. Τόλισε, ξαφανίστηκε αυτός. Έφυγε το σκυλί. Περνάνε 2-3 μέρες και καθόταν τώρα αυτός έτσι. Τα χέρια σταυρωμένα πίσω. Και έβλεπε τα πρόβατα. ξαφνικά νιώθει τα χνότα του σκυλιού, τη μουσούδα του, και του έγλυφε τα χέρια. Και αυτό το σκυλί έγινε ο καλύτερος φίλος του. Και μου λέει, αυτό μας έδειξε ο Κύριος, ότι με την αγάπη είναι που υποτάσσεται, η πιο σκληρή καρδιά με την αγάπη είναι που ο άνθρωπος σαγηνεύεται, και αυτό έχει ανάγκη ο κόσμος. Τα παιδιά που είναι επιθετικά και είναι ανασφαλή, γιατί είναι έτσι, λέτε, γιατί? Γιατί μεγάλωσαν χωρίς αγάπη. Γιατί δεν τους δόθηκε η αγάπη και η φροντίδα που είχαν ανάγκη. Και βλέπετε, καθώς οριμάζει η Εκκλησία, πού οριμάζει? Σε αυτή την αγάπη. 100.000 προφητείες δεν κάνουν αυτή την πράξη. Γιατί αυτή η πράξη είναι η πράξη του Σταυρού, αδελφοί. Ο Κύριος θέλει να πραγματικά να εκθέσουμε αυτή την αγάπη, αυτό το κάλος. Μιλάμε ότι ο Κύριος θέλει να θεραπεύσει εμάς τους ίδιους και να μας στήσει σε αυτή την όμορφη θέση της αγάπης, του πλούτου. Να αγαπήσουμε εκτενώς και ενθέρμως αλλήλους. Ακόμα και όταν βλέπουμε τα αδέρφια μας να πέφτουν, να κάνουν ζημιές, να κάνουν πράγματα. Ο Κύριος θέλει να διατηρήσει την καρδιά σου γεμάτη αγάπη. Δεν ξέρω άλλο τρόπο, αδελφοί. Αυτό το Ευαγγέλιο που διαβάζω έτσι μου λέει. Λέει, υποφέρετε αλλήλους εν αγάπη. Θα σε υποφέρω με αγάπη. Για να σε υποφέρω σημαίνει ότι με κάνεις και υποφέρω. Με κάνεις και υποφέρω. Μα γιατί να το κάνει αυτό, Χριστέ μου? Μα γιατί? Ήταν ανοησία αυτό το πράγμα. Μα δεν έχουν μυαλό, μα πώς κάνουν έτσι? Αλλά Κύριε, τους αγαπώ όμως. Και εσύ είδα, το πικρό θα το κάνεις γλυκό, Κύριε. Το μαύρο θα το κάνεις άσπρο. Το ξινό θα το κάνεις να είναι γλυκό, πετιμέζει. Η αγάπη αυτό κάνει, αδελφοί. Αυτή είναι η καρδιά της Εκκλησίας και έτσι πρέπει να χτυπάει. Γι' αυτό σας παρακαλώ να ανοίξουμε, να ανοίξουμε ο ένας προς τον άλλον, να αγαπήσουμε ο ένας τον άλλον. Ας σηκωθούμε παρακαλώ. Ευχαριστούμε τον Κύριο.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Πατέρα μας Άγιος, στο όνομα του Ιησού Χριστού, ταπεινώνουμε τα σκεύη μας μπροστά σου αυτή την ώρα. Κύριε, αφήνουμε τα πάντα στα πόδια σου και θέλουμε εσύ να έρθεις και να μας διδάξεις από τα δικά σου χείλη, Κύριε. Θέλουμε να ανοίξεις τα χείλη σου, Κύριε, τη γλώσσα σου σε μας και να μας εκθέσεις την καρδιά σου, Κύριε, να μας διδάξεις την ελευθερία, να μας διδάξεις τα επουράνια σου, τα ένδοξά σου. Να μας φυλάξεις, Κύριε, από τις πονηρίες του εχθρού. Καθαρίσεις το λαό σου από τη σκουριά, από οτιδήποτε ανώσιο και ακάθαρτο, να βγει από μέσα μας, Κύριε Θεέ μου, γιατί διαλέγουμε τη δικαιοσύνη σου, διαλέγουμε, Κύριε, την καθαρότητά σου. Την ώρα αυτή ζητάω το χρήσμα σου επάνω στο λαό σου, Κύριε. Έλα εσύ και χρήσε τις καρδιές μας να ακούσουμε τι το Πνεύμα σου λέει προς την Εκκλησία σήμερα, Κύριε Θεέ μου. Μόρφωσε την καρδιά μας, Ιησού Άγιε. Εν το όνομα σου το ζητούμε, Κύριε Ιησού. Χρήσε και εμένα, έχω ανάγκη από το χρήσμα σου αυτή την ώρα, Κύριε. Ω, για να πάρεις εσύ όλη τη δόξα. Πνεύσε, Πνεύμα ελευθερίας. Ξεσκέπασε, Κύριε, το έργο του εχθρού και διάλυσέ το, εξαφάνισέ το από μπροστά μας, Χριστέ μου Άγιε. Να πατάμε πάνω σε κρυστάλλινα θεμέλια, Κύριε, καθαρά και Άγια, όπου δεν μπορεί να υπάρχει κανένας μοιασμός, καμιά καθαρσία, Κύριε Θεέ μου, τίποτα κρυφό, Κύριε. Γιατί είμαστε ή της ημέρας, τέκνα του φωτός, Κύριε Θεέ μου. Και εσύ είσαι ο Θεός της δόξης, που είσαι γεμάτος φως και μάλιστα απρόσιτο, Κύριε Θεέ μου. Σε ευχαριστούμε, Ιησού. Σε ευχαριστούμε. Ανοίγουμε τα αυτιά μας, ανοίγουμε την καρδιά μας στο Λόγο σου τον Άγιο. Με φόβο και με ζήλο, Κύριε Ιησού. Για τη δική σου δόξα και μόνο το ζητάμε. Αμήν, Κύριε, αμήν. Ας καθίσουμε, αδελφοί. Κήρυγμα θα είναι σαν ένα εμβόλιο το οποίο έχουμε ανάγκη. Τα εμβόλια τα βάζουμε για να προλάβουμε, μην τυχόν όταν έρθει το μικρόβιο μας βρει απροετοίμαστος. Τώρα μπορεί αυτό το μικρόβιο να έχει περάσει μέσα ήδη, αλλά όμως ο λόγος του Κυρίου είναι εκεί για να καθαρίσει και να μας ελευθερώσει. Αμήν. Δεν μου λέτε, όταν ο Κύριος ήρθε να διδάξει, ποιοι ήταν οι χειρότεροι εχθροί του? Πέστε το. Φαρισαίοι. Δεν ήταν άπιστοι, ήταν ζηλωτές, θρήσκοι στο έπακρο. Και όμως, αυτοί ήταν οι χειρότεροι εχθροί του Αγίου Πνεύματος. Είναι έτσι, αδελφοί? Ωραία. Για να σας ρωτήσω. Εμείς μήπως έχουμε και εμείς φαρισαϊσμό μέσα μας? Λέω μήπως. Τι λέτε? Ο Κύριος είπε προσέχετε από τη ζύμη των φαρισαίων. Τι λες? Έχουμε? Εγώ θα σας αποδείξω ότι έχουμε. Θα σας αποδείξω ότι είμαστε ολίγον τι φαρισαίοι. Αλλά είμαστε από τους καλούς φαρισαίους που θέλουν να αλλάξουν και να γίνουν πιστοί. Αμήν. Γιατί ο λόγος είναι κοφτερός. Και άφησε το σήμερα να περάσει μες στην καρδιά σου. Άφησε το. Τον καιρό που ήρθε ο Κύριος να υπηρετήσει υπήρχαν τρία θρησκευτικά ρεύματα. Το πρώτο ήταν οι Σαδουκαίοι. Οι Σαδουκαίοι ήταν ένα θρησκευτικό κόμμα το οποίο αποτελείται από τους ιερείς. Και αυτοί λέει δεν πίστευαν ότι υπήρχε άγγελος, πνεύμα, ούτε ανάσταση. Δεν πίστευαν δηλαδή στην αιώνια ζωή. Για σκεφτείτε πού φτάσανε οι ιερείς, τους οποίους είχε θέσει ο Θεός να διδάξουν τον Ισραήλ. Και αυτοί φτάσανε να μην πιστεύουν καν στην Αθανασία. Γι' αυτό ήρθε ο Κύριος και Τους τελείωσε. Ήρθε ο ιερέας των ιερέων με το ιερατείο κατά την τάξη Μελχισεδέκ. Είμαστε όλοι εμείς, αρχηγός ο Κύριος, και τελείωσε εκείνο. Αυτό ήταν το ένα. Ήταν οι πλουσιότεροι άνθρωποι και αυτοί ήταν που εξουσίαζαν επάνω στο λαό. Το δεύτερο κίνημα, το ρεύμα αυτό το θρησκευτικό, ήταν οι Εσσαίοι. Οι Εσσαίοι ήταν οι καλόγεροι της εποχής εκείνης. Είχαν φτιάξει δικές τους κοινωνίες έξω από τον κοσμό, έξω από τις πόλεις, και ήταν ντυμένοι στα λευκά. Όποιος έμπαινε μέσα στην κοινωνία αυτή έπρεπε να πάρει τα υπάρχοντά του, να τα καταγράψει στην κοινότητα αυτήν, και πλαινόντουσαν κάθε μέρα και καθόντουσαν στον ήλιο αρκετές ώρες τη μέρα. Και είχαν μπλέξει λατρεία του ηλίου με ιουδαϊκή θρησκεία και χίλια δυο άλλα. Ένα κράμα τέτοιο ήτανε. Το τρίτο το ρεύμα, το πνευματικό, ήταν οι Φαρισαίοι, ήταν το πιο ισχυρό, το πιο δημοφιλές, πάρα πολύ ισχυρό. Οι Φαρισαίοι, είπα. Έτσι δεν είπα? Ναι. Οι Φαρισαίοι. Τι θα πει Φαρισαίος? Φαρισαίος θα πει ο ξεχωρισμένος. Αυτός που έχει ξεχωριστεί, ξεχώρισε τον εαυτό του για τον Κύριο. Και ξεκίνησε αυτό πολύ καλά, με καλά κίνητρα, λίγο μετά τον καιρό του Έζρα. Ο Έζρας ήταν άνθρωπος του νόμου, άνθρωπος που δίδαξε το Λόγο του Θεού και ξεκίνησε μια κίνηση μέσα στον Ισραήλ που ήταν πουριτανική, ήταν μια κίνηση αγιασμού, αφιέρωσης. Αλλά όμως αυτό σιγά σιγά άλλαξε και έφτασε να είναι ο φαρισαϊσμός της εποχής του Ιησού Χριστού. Ο Κύριος, βλέπουμε ότι όσο υπηρετούσε στην αρχή δεν έλεγε τίποτα για τους Φαρισαίους. Δεν τους προκαλούσε. Να ανοίξουμε λίγο στο Ματθαίος, στο ΚΚ, παρακαλώ να πάμε. Ματθαίος ΚΚ. Στο ΚΚ αρχίζει ο Κύριος να εξαπολύει τους μύθρους του εναντίον των Φαρισαίων. Γιατί? Γιατί είχε πια έρθει στο τέλος η διακονία του και εδώ τώρα είναι περίπου 10 μέρες πριν τον πιάσουν. Όσο καιρό ήταν έξω και υπηρετούσε, δεν έλεγε τίποτα για τους Φαρισαίους. Σοφία του Κυρίου. Μάλιστα όταν θεράπευε κάποιον, τι του λέγε? Μη πεις σε κανένα τίποτα. Λέει, έναν λεπρό τον έκανα καλά και μετά τον έπιασε και λέει, και ενευρημάτω, λέει, ενευρημάτω, πρόσεξε καλά, κακομοίρη, μη πεις τίποτα σε κανέναν. Γιατί ο Κύριος ενεργούσε έτσι? Γιατί δεν ήθελε να διεγείρει τη ζήλια, τον φθόνο των Φαρισαίων. Όταν όμως έφτασε στο τέλος, ο Κύριος ήρθε εναντίον τους με τον πιο δρυμή τρόπο. Δεν μίλησε ο Κύριος για κανέναν έτσι. Ο χειρότερος εχθρός του Αγίου Πνεύματος, του έργου του Ιησού Χριστού, είναι ο φαρισαϊσμός. Και ο Κύριος θέλει να πάρουμε το κατσαριδοκτόνο, και αυτή την κατσαρίδα που λέγεται φαρισαϊσμός, τι να την κάνουμε? Τέζα, έξω. Πρέπει να τη βγάλουμε από τη ζωή μας, να βγάλουμε το φαρισαϊσμό από τη συμπεριφορά μας τελείως. Να έρθει η ελευθερία του Κυρίου μέσα μας. Θα μου πεις, και πού ξέρουμε τι είναι ο φαρισαϊσμός, τι κάνει ακριβώς? Εδώ είναι. Όλο μας το έχει δώσει ο Κύριος στην εντέλεια να το καταλάβουμε. Στο ΚΚ, να αρχίσουμε να δούμε όλα τα στοιχεία του φαρισαϊσμού. Και αυτό το κήρυγμα είναι αναγκαίο για δύο λόγους. Πρώτον, να μάθουμε τι είναι ο φαρισαϊσμός, ώστε να μπορούμε να τον διακρίνουμε. Αμήν. Είναι μια ευλογία που σου δίνει μόνο ο λόγος. Να μπορείς να διακρίνεις. Να διακρίνεις. Γιατί έχουμε το πρωτότυπο εδώ. Και μπορούμε κάθε τι ψεύτικο να το διακρίνουμε. Και δεύτερον, όπου το βρούμε μέσα μας, πρέπει να κάνουμε επιλογές, να διαλέξουμε. Να πάρουμε το σωστό, το δίκαιο και να απορρίψουμε αυτό το κακό, το οποίο ενοχλεί το Πνεύμα το Άγιο και το έργο του. Ωραία. Για να δούμε λίγο. Πάμε από το πρώτο εδάφιο. Τότε ο Ιησούς ελάλησε προς τους όχλους και προς τους μαθητάς αυτού λέγον. Επί της καθέδρας του Μωυσέως εκάθισαν οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι. Πού κάθονται οι Φαρισαίοι? Στην καθέδρα του Μωυσέως. Δηλαδή τι κάνουν? Τι κάνουν, αδελφοί? Διδάσκουν και κρίνουν. Γίνονται κριτές. Ο Φαρισαίος κρίνει τους άλλους. Όλη η προσοχή του είναι στραμμένη στους άλλους, στους γύρω του, και τους κρίνει όλους. Ο Κύριος τι είπε? Μη κρίνετε για να μη κριθείτε. Ο ίδιος ο Κύριος που είχε κάθε δικαίωμα να μας κρίνει, γιατί ήταν αναμάρτητος, κράτησε τέλεια τον νόμο και είχε δική του δικαιοσύνη, την εκ του νόμου. Τι είπε ο Κύριος? Εγώ δεν ήρθα να κρίνω τον κόσμο, αλλά να τον σώσω. Εάν κρίνεις, λέει, τον αδελφό σου, κρίνεις τον νόμο. Μήπως κρίνεις? Μήπως ασχολείσαι με τους άλλους συνέχεια και βλέπεις και θες να κρίνεις? Γιατί ο Κύριος δεν μας κάλεσε να κρίνουμε. Τι μας κάλεσε? Να αγαπάμε Κύριο το Θεό μας και τον πλησίον τον αγαπήσουμε. Μας κάλεσε να κρίνουμε τα αδέρφια μας. Μα κάνει αυτό που είναι στραβό. Υπομονή θα κάνεις. Αγάπησε και προσεύχου. Άφησε η αγάπη σου να γίνει πιο μεγάλη από το κακό το οποίο κάνει και να τον κερδίσεις. Ο Κύριος πώς δουλεύει επάνω μας, αδελφοί? Με το παραμικρό έχετε και μας κρίνει. Μας θέλει. Μας ελκύει συνέχεια. Αφήνει την καρδιά μας να λυθεί μπροστά του, να σπάσει από αγάπη, και έτσι μας ελκύει. Πάντα λοιπόν όσα ανήπωση προς εσάς φυλάτετε. Φυλάτετε και πράτετε. Ξέραν τον νόμο. Ξέξτε, ο Φαρισαίος ξέρει τον λόγο. Αυτό είναι και παγίδα εκεί. Αλλά τι λέει? Κατά δε τα έργα αυτών μη πράτετε, επειδή λέγουσι και δεν πράτουσι. Δεύτερο λοιπόν, τι κάνουν οι Φαρισαίοι? Λένε και δεν πράττουν. Άλλα λένε και άλλα κάνουν. Φαρισαϊσμός. Μήπως έχει να κάνει αυτό με εμάς? Λίγο. Τόσο δα λίγο έχει να κάνει. Περιμένετε, σε λίγο θα δούμε και άλλα εδώ τώρα. Διότι δένουσι φορτία βαρέα και δυσβάστακτα και επιθέτουν επί τους ώμους των ανθρώπων. Είναι, έχουν ειδικότητα να βαραίνουν τους ώμους των ανθρώπων. Να, αντί να είναι ο κόσμος ελεύθερος, ελαφρύς, να νιώθει χαρά και αγαλίαση, να έχει μέσα του εφροσύνη, ο Φαρισαίος τι κάνει? Θα του δέσει επάνω του φορτία. Θα τον κάνει να βαραίνει. Όχι αυτό, μη εκείνο, όχι το άλλο, μη σηκώνεις το χέρι σου, όχι αλλιώς, όχι εκείνο, έλα εδώ, σηκώνει. Και ξαφνικά ο άνθρωπος μπαίνει σε ένα καλούπι. Το φαρισαϊκό καλούπι. Ο Κύριος, αδελφοί, θέλει ελεύθερους ανθρώπους. Θέλει ελευθερία. Και αυτή την ελευθερία είναι που ο Κύριος θα φέρει ανάμεσά μας. Σε θέλει ελεύθερο. Να γνωρίζεις ότι ο Κύριος σε κάλεσε προσωπικά, είσαι κοντά του ασφαλής και σου δίνει περιθώριο ακόμη και να κάνεις κάποια λάθη. Μη φοβάσαι. Δεν σε απορρίπτει ο Κύριος, ούτε εμείς. Ο Φαρισαίος τι κάνει όμως? Μην τυχόν και κάνεις κάποιο λάθος. Σε κρίνε αμέσως. Δεν μου λέτε, τα παιδάκια μας, καθώς τα μεγαλώνουμε, κάνουν σφάλματα λάθη. Κάνουν σφάλματα. Μπροστά μας τα βλέπουμε να κάνουν σφάλματα, να μαθαίνουν, να μεγαλώνουν και μεγαλώνουν μέσα στην αγάπη μας και την ανοχή μας. Είναι έτσι, αδελφοί? Εμάς ο Κύριος πώς μας έχει? Μας έχει με τον ίδιο τρόπο. Μας έχει με τον ίδιο τρόπο. Έτσι να έχεις και εσύ τα αδέλφια σου. Όμως ο Φαρισαίος δεν το θέλει αυτό το πράγμα. Φαρισαϊκό πνεύμα δεν αφήνει ελευθερίες. Τις κλείνει, τις δένει όλες. Και κάνει το δρόμο του Κυρίου να είναι βαρύς, κουραστικός. Πλατείνουσι τα φυλα... Συγγνώμη. Δεν θέλουν όμως ουδέ δια του δακτύλου αυτό να κινήσουν είναι αυτά. Κρατάνε ελευθερίες για τον εαυτό τους που δεν τις χαρίζουν στους άλλους. Και αν μα εσύ γιατί το κάνεις. Εντάξει, εγώ καταλαβαίνω, αλλά αυτοί δεν καταλαβαίνουν. Για να τους βοηθήσουμε λοιπόν, ας τους εκεί πέρα να... Ο Κύριος τα σπάσε όλα αυτά, αδελφοί. Δεν τους άφησε σε χλωρό κλαρί. Άλλο, πράτους είδε πάντα τα έργα αυτών δια να βλέπονται υπό των ανθρώπων. Ο Φαρισαίος θέλει να βλέπετε από τους άλλους. Πλατείνουσι τα φυλακτήρια αυτών και μεγαλύνουσι τα κράσπεδα των ιματίων αυτών. Ο Κύριος τους είπε ότι θα έχεις τον νόμο στο χέρι σου και στο μέτωπο. Τι κάνανε λοιπόν, φτιάχνανε μικρά κουτάκια και βάζανε εδάφια μέσα και τα είχαν στο χέρι τους και με κορδόνια πλεγμένα. Όταν λοιπόν περπατάγανε, είχαν αυτό στο χέρι τους για να θυμούνται το δεξί του χέρι, τον νόμο και το μέτωπο εδώ, τον νόμο του Κυρίου. Τους έκανε ο Κύριος να κάνουν λίγο ακραία πράγματα για να μην ξεχάσουν τον νόμο. Οι Φαρισαίοι τι κάνανε, αντί να φτιάξουν ένα μικρό πραγματάκι, τι κάνανε, φτιάχνανε ολόκληρο σπίτι πάνω στο χέρι τους. Κουτάρες μεγάλες εδώ να φαίνεται ότι τον φυλάνε τον νόμο. Λέει, τους είπε ότι κάτω στα κράσπεδα, στα άκρα, θα κρεμάστε κυανές κλωστές. Που οι κυανοί κλωστοί είναι για ενθύμηση ότι είναι λαός του Θεού και τηρούν τον νόμο. Λοιπόν, αυτοί τι κάνανε, κρεμάγανε φούντες ολόκληρες, μεγάλες φούντες. Πλατέναν τα κράσπεδα, είχαν ένα κυανό κάτω γύρω-γύρω. Αυτό κάνανε χοντρό, πλατή, μεγάλο, για να φαίνονται ότι πραγματικά φυλάτουν τον νόμο. Να εντυπωσιάσουν ποιον, τον Θεό. Ο Φαρισαίος δεν ενδιαφέρεται γι' αυτό. Θέλει να εντυπωσιάσει τους ανθρώπους. Σε νοιάζει τι λένε οι άλλοι για σένα. Τι σκέφτονται. Πόσο μετράει άραγε μέσα στην καρδιά σου αυτό. Ο Φαρισαίος ζει γι' αυτό. Πράττει το κάθε τι για να φαίνεται. Και αγαπώσει λέει τον πρώτον τόπον εν της δείπνης. Και τες πρωτοκαθεδρίες εν τες συναγωγές. Τι άλλο κάνουν οι Φαρισαίοι. Θέσεις. Τίτλους. Παρακάτω λέει και τους ασπασμούς εν τες αγορές. Στην αγορά. Ω, ραβί, ραβί. Τρεις φορές. Show. Επίδειξη. Έχουνε πρόβλημα με τους τίτλους. Λέει. Να ονομάζονται από τον ανθρώπο ραβί, ραβί. Διδάσκαλε. Διδάσκαλε. Έχουν ψώρα με τους τίτλους. Με τις θέσεις. Με ένα θέση μου είναι αυτή και κανείς δεν μου την πάρει γιατί... Εγώ που είμαι εδώ μόνο ο Θεός με έβαλε και προσέξτε καλά. Δηλαδή, σαν να σας λέω κάθε Κυριακή, ακούστε εδώ, εγώ είμαι ο ποιμένας σας και μην το ξεχνάτε αυτό κανένα, αλίμονος σας. Μετά από λίγο τι θα πείτε. Αυτός τα έχει χάσει. Αδελφή, δεν χρειάζεται να λες ποιος είσαι και τι κάνεις. Απλά κάνε ό,τι ο Κύριος έδωσε να κάνεις. Και καθώς το κάνεις, αυτό φέρεται μόνο του. Αμήν. Ο Τσομπάνης δεν πιάνει τα πρόβατα του πιάκου, λέω εγώ ο Τσομπάνης. Μ' ακούς. Τα αφήνει κάτω, ελεύθερα, με ελευθερία και αυτά τρώνε και ξέρουν τη φωνή του. Μόλις γίνει κάτι, γυρίζουν όλα και πάνε εκεί που θέλει. Αυτό είναι το πρόβατο. Με ελευθερία οδηγείται το πίμνιο, αδερφή. Δεν τα έχει με το λάσο. Έλα εδώ εσύ και τα κρατάει όλα σαν σκυλιά να πηγαίνουν τα πρόβατα. Οι Φαρισαίοι έτσι θέλουν την εκκλησία. Σε έχουν δεμένο από εδώ, από εκεί θα πας. Μα δεν πάει έτσι το πρόβατο. Λίγο κάνει έτσι την κλίτσα και γυρίζει το προβατάκι. Είναι πρόβατο. Έτσι πηγαίνει. Είναι Κύριος ελευθερίας. Δεν σε πιέζει να κάνεις αυτό που θέλει. Είναι έτσι, αδελφοί. Δεν σε πιέζει, δεν σε πιάνει να σου βάλει σιδερένιο χαλκά. Τι κάνει? Περιμένει, σου το λέει. Σ' αφήνει ακόμα να κάνεις λάθος σε αυτό που εσύ νομίζεις ότι είναι σωστό. Σ' αφήνει. Σε προσέχει όμως. Από πάνω σου. Δεν σε αφήνει ποτέ. Σε αφήνει για να μάθεις μες στο λάθος. Και να πεις, «Ωχ, Κύριε, τώρα κατάλαβα. Συγχώρησέ με, σε παρακαλώ». Ωραία. Προχωράμε. Κάτι κάναμε μέχρι τώρα. Και ο Κύριος έτσι βαδίζει το ποιμνιό του. Δεν θέλουμε τίτλους. Τι τους λέει ο Κύριος? Σεις όμως μη ονομαστείτε ραβί. Δεν είναι ανάγκη να σας λέω,
2: είμαι καθηγητής θεολογίας. Έχω πάρει το μάστερ της θεολογίας. Με άριστα, προσέξτε.
1: Και τι θα βγει με αυτό? Ο άλλος έχει 10 πτυχία και δεν ξέρει ένα εδάφιο από τη γραφή. Δεν μπορεί να ευαγγελίσει, να μιλήσει. Δεν μπορεί να βάλει το χέρι του και να γίνει καλά ο άλλος. Βλέπει δαιμονισμένο και φεύγει 100 χιλιόμετρα. Τι είναι ο χριστιανισμός, αδελφοί, τελικά? Ζωή. Ζωή. Είναι η ζωή που ζούμε, αυτό που είμαστε. Δεν θέλουμε τίτλους να προσφωνήσεις. Δεν χρειάζεται. Τι τους λέει παρακάτω ο Κύριος? Τι τους λέει? Μη ονομαστείτε ραβί, διότι εις είναι ο καθηγητής σας, ο Χριστός. Πάντες δε εσείς αδελφοί είστε. Αδέλφια είμαστε. Πρέπει να είσαι κάτω στο ίδιο ύψος με τα αδέλφια σου. Να τους βλέπεις μέσα στα μάτια και να μην υπάρχει διαφορά. Ο Φαρισαίος τι θέλει? Ψώνει τον εαυτό του. Πάνω ψηλά και τους βλέπει τους άλλους κάτω μύγες. Χωρίζει. Φτιάχνει κάστες. Ο Φαρισαίος. Θυμάστε όταν ο Κύριος καθόταν με τους, κέτρωγε με τους τελώνες και τις πόρνες. Θυμάστε? Φαρισαίοι τι λέγανε? Αυτός φίλος των τελωνών είναι και των αμαρτωλών. Είχαν χωρίσει τον εαυτό τους. Ο Φαρισαίος χωρίζει. Το φαρισαϊκό πνεύμα χωρίζει, αδερφοί. Ο Κύριος τι ήρθε? Γιατί δεν πήγε με τους Φαρισαίους? Τον κάλεσαν στο σπίτι τους και πήγε. Κάθε φορά που τον καλέσανε είχανε πρόβλημα, γιατί τον κρίνανε τον Κύριο. Πάει σε ένα σπίτι μέσα και αυτοί, λέει ο Λόγος του Θεού, θα το διαβάσουν παρακάτω, έχουν το έθιμο να πλένονται μέχρι τους αγκώνες. Βάζαν το νερό, έτρεχε, μόλις έφτανε εδώ, το κατέβαζαν κάτω. Νόμοι, δικοί τους είναι. Σκουπιζόντουσαν και καθόντουσαν να φάνε. Ποιος τους τον έβαλε αυτόν τον νόμο? Ποιος? Μόνοι τους. Ο Φαρισαίος βάζει μόνος του νόμους και κρίνει τους άλλους με τους νόμους του. Πρόσεξε. Ο Κύριος είναι πάρα πολύ προσεκτικός με το πνεύμα της ελευθερίας. Και δεν θέλει ούτε εσύ ούτε εγώ να στερήσουμε την ελευθερία που έχει δώσει εκείνος. Ίσα-ίσα πρέπει να είμαστε φύλακες της ελευθερίας. Ο Κύριος λοιπόν πήγε και έκατσε χωρίς να πληθεί. Πλάγιασε λοιπόν στο τα τραπέζια του, ήταν με διβάνια, έτσι, πάγκι που ξαπλώνανε πάνω με στροσίδια, και μπροστά ήταν το τραπέζι, ανακλεινόμενοι, έτσι. Τι κάνανε οι Φαρισαίοι αμέσως? Τσέκασε το λαιμό. Δεν έκανε τα έθιμά τους, δεν έκανε τους νόμους τους. Ο Κύριος δεν συμμορφωνότανε με αυτά που κάνανε οι Φαρισαίοι. Σπήνε κόντρα συνέχεια. Και δεν μπορούσαν να ευχαριστηθούν το δείπνο τους μετά. Γι' αυτό ο Κύριος πού αισθανότανε ελεύθερα? Πού αισθανόταν ελεύθερα? Με τις καρδούλες που ήταν συντριμμένες, ναι, αμαρτωλοί, κλέφτες, πόρνες, αλλά όμως είχαν πει, θέλουμε Κύριε εσένα να μας βοηθήσεις. Και ο Κύριος καθόταν μαζί τους και ευχαριστιότανε. Τους είχε όλους ένα. Όλους ένα.

0: Πάτερ. Αφού ο Κύριος λέει να μην ονομάσετε κανέναν πατέρα. Εσύ πώς το εξηγείς το εδάφιο αυτό? Δηλαδή είναι καθαρό πεζό εδάφιο. Να μην ονομάσουμε κανένα πατέρα επί της γης, ενώ είναι πνευματικό. Αυτό έκανε οι Φαρισαίοι. Αβή, αβή. Πατέρα μου, ήταν αβά, πατήρ. Μα ο Αβραάμ δεν ήταν πατέρας, μου λέει. Βεβαίως και ήταν, λέω, ήταν ο εθνάρχης του Ισραήλ. Ήταν φυσικός μπαμπάς τους. Ήταν ο φυσικός πατέρας του Ισραήλ. Και φυσικός πατέρας πίστης. Γι' αυτό και τον λέγανε πατέρα Αβραάμ, γιατί ήταν ο μπαμπάς τους. Εάν ξέραμε κι εμείς τον, για παράδειγμα, το ελληνικό στοιχείο, ο μπαμπάς του ελληνικού στοιχείου είναι ο Ιαβάν. Ξέρετε αυτό? Ο Ιαβάν είναι γιος, ένας από τους γιους του Ιάφεθ. Ιάφεθ είναι γιος του Νόε. Ο Γομέρ είναι ο μπαμπάς της Γερμανίας. Ο Ιαβάν είναι ο μπαμπάς της Ελλάδας. Ο Τυράς είναι ο μπαμπάς της Ιταλίας. Ο Θαρσής ο μπαμπάς της Ισπανίας. Και οι Εβραίοι είχαν τον Αβραάμ. Εσύ πώς τώρα κρατάς τον τίτλο Πάτερ? Εάν είσαι εσύ μπαμπάς, πατήρ, άρα οι υπόλοιποι τι είναι? Παιδιά σου. Εσύ σαν πατέρας είσαι παιδί του Θεού. Ναι. Άρα αυτοί που είναι δικά σου παιδιά τι είναι στο Θεό? Εγγόνια. Ο Θεός δεν έχει εγγόνια όμως. Έχει μόνο υιούς και θυγατέρες. Διότι εσείς πάντες είστε αδελφοί, μας λέει ο Κύριος. Ο Φαρισαίος θέλει τίτλους για να καθυποβάλει τους άλλους. Και λέω, ο Κύριος μας, που είναι ο Θεός εν σαρκή, δεν καθόταν να τους λέει σε όλους, Γιάκος θα σου πω, εγώ, ξέρετε ποιος είμαι? Εγώ είμαι ο Χριστός, ο Μεσσίας σας. Ήρθα για να σας σώσω, καημένοι μου. Προσέξτε μονάχα. Έκανε ποτέ τέτοια κηρύγματα ο Κύριος? Διαφήμιζε τον εαυτό του? Πέστε μου, αδελφοί. Όχι. Ούτε στους ίδιους τους μαθητές το έλεγε. Μόνο το άφηνε αυτοί μόνοι τους να το συμπεράνουν. Θυμάστε εκείνο τον τυφλό που έφτισε κάτω και έκανε πυλό? Πάλι, Σάββατο μέρα έφτισε κάτω. Ο τυφλός δεν ήξερε ποιος ήταν αυτός. Τον πήρανε, τον πήγανε εκεί, γιατί τον είχε δει ο Κύριος από πιο μπροστά που ζητιάνευε. Φέρτε τον εδώ, τον πάνε εκεί. Που, φτύνει κάτω, φτιάχνει πυλό, Σάββατο, απαγορευότανε, Σάββατο. Βάζει στα μάτια του, λέει, πήγαινε να πληθείς την κολυμπία του Σουλάμ. Πήγαινε. Τον παίρνουν λοιπόν, τον πάνε εκεί, πλένεται αυτός, βλέπει, ανοίγουν τα μάτια. Βούηξε ο τόπος. Ακούσαν οι Φαρισαίοι, είδε ένας τυφλός εκκαινητής, τον ξέρανε όλοι. Τον ξέρανε όλοι, τον άνθρωπο αυτό. Σημείο. Γιατί ρώτησαν οι μαθητές, αυτός αμάρτησε ή οι γονείς του για να γεννηθεί τυφλός? Τι είπε ο Κύριος? Ούτε αυτός ούτε οι γονείς του, αλλά για να φανερωθεί η δόξα του Κύριου. Και να τη δόξα. Σύστηκε τόσο τόπος που οι Φαρισαίοι δεν μπορούσαν να μην το δούνε. Πάνε λοιπόν όλοι οι Φαρισαίοι. Δεν μου λες, ποιος έκανε καλά? Οι ελεγκτές του Αγίου Πνεύματος. Δεν ξέρω. Κάποιος έφτιαξε πυλό, τον έβαλε στα μάτια μου και πήγα, μου είπε, πήγε να πληθείς την κολυμπία του Σουλάμου και είδα. Πυλό, Σάββατο μέρα. Αυτός δεν είναι άνθρωπος του Θεού. Λέει ο τυφλός, εγώ δεν ξέρω τι λέτε εσείς, εγώ ξέρω ότι τυφλός ήμουν και τώρα βλέπω. Ο Φαρισαίος πρέπει να τα περάσει όλα από τα δικά του κουτάκια μέσα. Και αν δεν ταιριάσουνε, και τον Θεό το βγάζει σκάρτο. Προσέξτε αδερφοί, με την ελευθερία με την οποία σας ελευθέρωσε ο Κύριος, μην υπόκειστε πάλι σε ζυγό δουλείας. Παγορεύεται να δουλώσεις το λαό του Θεού. Ο Κύριος μας θέλει ελεύθερος. Γιατί ελεύθερο θα σε χρησιμοποιήσει.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Ελεύθερο. Προσεύχομαι αυτό το πνεύμα της ελευθερίας να περάσει μέσα μας. Ένας άνθρωπος ελεύθερος που ξέρει τον Κύριο, καταλαβαίνει το πνεύμα του, μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τον Κύριο. Οι Φαρισαίοι, ξέρετε τι θέλουνε? Να τους ακολουθούν όλοι από πίσω και με το παραμικρό να πάνε να ρωτάνε. Πατήρ Θέμη, πες με σε αυτό, σε παρακαλώ, τι λες?
2: Παιδιά μου, ακούστε αυτό. Να, έτσι, αυτό θα κάνετε.
1: Α, ευχαριστούμε. Δρόμο, ξανά πάλι. Πατήρ Θέμη αυτό, πατήρ Θέμη εκείνο, πατήρ Θέμη το άλλο.
2: Και φουσκώνει. Τι δόξα είναι αυτή.
1: Ο Κύριος τι θέλει, αδερφή? Σε θέλει να είσαι νιάνιαρο, ένα μωρό, συνέχεια με το παραμικρό. Τι να κάνω, δεν ξέρω τι να κάνω, τα έχω χάσει. Ο Κύριος θέλει γιους. Θέλει ανθρώπους ελεύθερους. Θέλει να σε πάρει σαν βέλος και να σε ρίξει μέσα στην καρδιά του εχθρού και να το διαλύσει. Εάν λοιπόν είναι άνθρωποι που κατασκευάζουν μωρά και κρατάνε μωρά, 20 χρονών μωρά, να μην μπορούν να σκεφτούν για τον εαυτό τους, να μην περνάει η σοφία του Θεού μέσα, να μην μπορούν να πάρουν χαρίσματα, να μην μπορούν να σταθούν για τον Κύριο. Αυτό είναι ενάντια στο έργο του Αγίου Πνεύματος, αδελφοί. Και αρκετά είχαμε από αυτό, δεν θέλουμε άλλο. Κύριος θέλει να μεγαλώσουμε. Και όταν λέω ελευθερία, του Κυρίου, όχι της σάρκας, του Κυρίου την ελευθερία. Όπου και αν πας, να μπορεί ο Κύριος να σε χρησιμοποιήσει, να σε φυσήξει και να κάνει το θέλημά του ο Θεός. Κοιτάω τη δική μου ζωή. Λέω, όταν ο Κύριος μου είπε στην Αθήνα, κατέβα στην Κρήτη και έχω έργο θαυμάσιο να κάνω. Με σήκωσε μια φορά σε μια μικρή συνάντηση και μου λέει, σήκω πάνω και πες τους, εγώ σε στέλνω στην Κρήτη γιατί θα κάνω θαυμάσια. Και σηκώθηκα. Λέω, Κύριε, ξέρω ότι μου μιλάς. Σηκώνομαι και τους το λέω. Ευτυχώς και το έκανα. Ευτυχώς και είχα πίστη και το έκανα. Και είναι μάρτυρες. Γιατί δεν υπήρχε τίποτα που να δείχνει κάτι τέτοιο. Τίποτα. Ούτε χρήματα είχα να κατέβω στην Κρήτη. Γιατί μόλις είχα γυρίσει από το σχολείο και καθόμουν και έφτιαχνα το σπίτι, δούλευα να αγοράσω κρεβατοκάμα. Δεν είχα καρέκλες, τίποτα δεν είχα. Και ήμουν συνέχεια να δουλεύω πολλές ώρες για να μπορώ να τα απεξέλθω στα έξοδα. Ήρθαμε εδώ, μόνοι μας. Ορισμένοι αδελφοί μας βοηθήσαν. Ευχαριστούμε τον Κύριο γι' αυτό. Αλλά πήραμε το ρίσκο επάνω μας. Δεν είχαμε κάποιον να μας πει, έλα εδώ, πού πας, τι κάνεις. Κάτω από τον Κύριο, ελεύθερο. Ο Κύριος θα σε κινήσει. Έχεις την ελευθερία να κινηθείς. Να κάνεις πράγματα για τον Κύριο. Τι θα κάνεις, πώς θα κινηθείς, εάν δεν έχεις ελευθερία, εάν δεν μάθεις να κινήσεις από το Πνεύμα το Άγιο. Ο Φαρισαισμός δεν σε αφήνει να το κάνεις. Σε θέλει εγκλωβισμένο. Θέλει να έχει το control. Τον έλεγχο για τους πάντας και τα πάντα. Δεν μπορεί να ζήσει χωρίς έλεγχο. Κάποτε έρχονται οι μαθητές στον Κύριο και λένε, Κύριε, υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι επιτιμούν δαιμόνια στο όνομά σου. Να πάμε να τους σταματήσουμε. Τι πνεύμα ήταν αυτό? Φαρισαϊκό πνεύμα ήταν. Ο Κύριος δεν τους απάντησε, αδελφοί. Όποιος λέει δεν είναι αντίον μας, είναι υπέρ ημών. Δεν μπορεί να κάνει κανείς τίποτα αν δεν είναι δοσμένο σε αυτό να το κάνει. Τι ελευθερία. Τι θέλουμε, αδελφοί, αυτή την ελευθερία? Ένας άνθρωπος του Θεού είναι ασφαλής, σίγουρος για την κλίση του. Για αυτό που είναι μπροστά στον Κύριο. Δεν αισθάνεται απειλή εάν κάποιοι κάνουν τρελά πράγματα και ανοησίες? Γίνονται του κόσμου τα στραβά. Όχι στον Κύριο. Τι κάνανε, τι γινότανε μετά με τους μαθητές? Οι Φαρισαίοι ήταν εναντίον τους να χαλάσουν, να καταστρέψουν το κάθε τι. Οι μαθητές δεν κουνιόντουσαν. Κάτσαν εκεί που ο Κύριος είχε βάλει και είχαν τους στόχους τους. Αμήν. Αδελφοί, ο Γαμαλίλ τι τους είπε τους Φαρισαίους? Προσέξτε, του λέει. Γιατί αν αυτό είναι από τον Κύριο, δεν σταματάει. Ησυχία. Σοφός ήταν. Εάν όμως δεν είναι από τον Κύριο, θα διαλύσει. Ό,τι δεν είναι από τον Κύριο, θα διαλύσει. Ό,τι δεν έχει το πνεύμα του, τη σφραγίδα του, ο Κύριος θα το διαλύσει. Πάει, τελείωσε. Δεν στέκεται. Γι' αυτό ο Κύριος θέλει να είμαστε ήσυχοι, ασφαλείς. Ο Φαρισαίος έχει ανασφάλεια μέσα του, γι' αυτό ό,τι πάει να γίνει και το θεωρεί ότι είναι απειλή εναντίον του. Δεν απειλούμαστε, αδελφέ. Ότι ξέρετε τι γίνεται εδώ έξω. Πού! Ο χαμός γίνεται έξω. Ο χαμός. Λέει μετά, μη δε ονομαστείτε καθηγητέ, διότι εις είναι ο καθηγητής σας ο Χριστός. Ο δε μεγαλύτερος από εσάς θέλει είστε υπηρέτης σας. Πω, πω, πω, πω, τους διάλυσε τους Φαρισαίους. Ήθελαν τους άλλους υπηρέτες και ο Κύριος λέει, θες να είσαι πιο μεγάλος, υπηρέτης. Κάτι που ήταν μια μάστιγα στους μαθητές. Μάστε τι λέγαμε την περασμένη φορά. Ποιος είναι πιο μεγάλος. Μεγάλο ερώτημα. Πω, πω, πω, πω, πω, πω. Όχι, εγώ είμαι τα δεξιά του, εγώ θα κάτσω. Και ο Ιάκωβος έλεγε, όχι, εγώ και εσύ από τα αριστερά. Ο Ιάκωβος και ο Άννης ήταν αυτοί. Και βάλαν και τη μαμά τους να πάει στο ξένο να τους πει, Κύριε, να μου κάνει μια χάρη. Όταν έρθει στη βασιλεία σου, βάλε ένα γιο να κάτσει δεξιά και άλλο αριστερά. Και να έλεγε ο Κύριος, ναι, θα μαλώνουν αυτοί μεταξύ τους, ποιος θα είναι δεξιά και ποιος αριστερά. Δεν έχει τέλος αυτό το πράγμα. Και ο Κύριος λέει, είναι δοσμένος. Δεν είναι δοσμένο σε μένα αυτό το πράγμα. Αλλά σε όποιος είναι δοσμένο. Το μου κάνει μεγάλη εντύπωση. Θες μια συμβουλή. Άρχισε να υπηρετείς. Να υπηρετείς. Όχι να άρχεις. Να υπηρετείς. Τι κάνει ο υπηρέτης. Φέρνει φαΐ. Σκουπίζει το τραπέζι. Μαζεύει όλα τα αποφάγια. Πλένει τα πόδια των ανθρώπων όταν έρχονται μέσα στο σπιτικό του πατέρα του ουράνιου. Κάθε να τους πλύνει. Τους χρύει με έλαιον για να κάτσουν να είναι όμορφοι. Τους φέρνει τα πιο ωραία φαγητά. Τους ποτίζει. Αυτά δεν κάνει ο υπηρέτης. Ο Κύριος τι έκανε στους μαθητές του στο δείπνο. Κανένας δεν έκανε να πλύνει τα πόδια του Κυρίου. Κανείς. Τροπή. Να πούνε εντάξει μεταξύ μας εμείς τον Κύριό μας τώρα να μην του πλύνουν τα πόδια. Τίποτα. 3,5 χρόνια με τον Κύριο ήτανε. Ξέρετε πώς τους είπε ο Κύριος Φαρισαίος. Τύφλους. Τύφλα. Και σηκώνει το Κύριο, ζώνεται τη μπετσέτα και κάθεται κάτω και άρχισε να τους πλένει τα πόδια. Θες να είσαι ο πιο μεγάλος. Άρχισε να υπηρετείς. Με την έννοια της λέξης. Θεώρησε προτεραιότητα των πλησίων σου και υπηρέτησε τις ανάγκες του. Τότε ο Κύριος σε ανεβάζει. Το κάνεις όχι για το Θεαθήνε, γιατί ο Κύριος αγαπάει την ψυχή γι' αυτό. Όστις δε υψώσει αυτόν θέλει ταπεινωθεί και όστις ταπεινώσει αυτόν θέλει υψωθεί. Αλουέ είσαι σας γραμματής και φαρισαίοι υποκριτές, διότι κατατρώγετε τα σοικία των χειρών. Φιλάργυροι όντες, λέει ένα άλλο εδάφιο. Τι είναι οι φαρισαίοι? Πού είναι το πρόβλημά τους? Χρήμα. Φιλαργυρία. Ένα παράξενο. Πάνε όλα αυτά μαζί. Είναι σύμπλεγμα δαιμονικό. Γιατί? Είναι ανασφαλής. Και όποιος είναι ανασφαλής, κοιτάει να βρει ασφάλεια σε οτιδήποτε μπορεί να είναι στα χέρια του, να το κρατάει, να το έχει. Και αυτό το προσφέρει το χρήμα. Φύλαξε τον εαυτό σου από τέτοια ασφάλεια. Ο Κύριος λέει, αυτό είναι ο μαμονάς της αδικίας. Α, το καλύτερο που μπορεί να κάνεις με αυτό είναι να κάνεις φίλους εκ του μαμονά της αδικίας. Καλά έργα. Να το χρησιμοποιήσεις σοφά, σωστά, για να τα έργα αυτά να σε υποδεχθούν όταν πας στις αιώνιες μονές, λέει ο Κύριος. Στην παραβολή του άπιστου οικονόμου. Πρόσεξε με το χρήμα. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι βλέπουν τα της Εκκλησίας, τα του Κυρίου, σαν βιοποριστικό επάγγελμα. Και έχει γίνει βέβαια έξω. Είναι έτσι. Χρήμα. Αδελφοί, ένα πράγμα θέλω να ξέρεις. Ότι ο Κύριος θέλει να σε ελευθερώσει τελείως από την εξουσία του χρήματος. Θέλει να σε μάθει ότι μπορείς να ζήσεις και χωρίς λεφτά. Θα μου πεις, μα είσαι καλά. Βεβαίως και είμαι. Ξέρω πολύ καλά τι σας λέω. Ο εργάτης του Θεού εργάζεται όχι για το χρήμα, εργάζεται για τον Κύριο που αγαπάει. Ο Ηλίας ήταν μόνος του, δεν είχε κανένα να τον θρέψει και έκανε το θέλημα του Κύριου. Ο Κύριος πώς τον έτρεπε? Έστειλε κόρακες. Όλη η γη πεινούσε, δεν είχαν να φάνε και ο Ηλίας έτρωγε κρέας ψημένο, έτοιμο που το φέραν τα κοράκια. Είναι έτσι? Δεν θα σε αφήσει ο Κύριος. Όταν ήρθαμε εδώ έπρεπε να δουλεύω πολλές ώρες στην οικοδομή και το βράδυ να τρέξω. Θυμάμαι είχε ζέστη, φορούσα ένα ζευγάρι παπούτσια, είχε από κάτω σόλα μια παράξενη και έβγαλα φουσκάλες. Δεν μπορούσα να πατήσω τα πόδια με το πεπάτημα. Ούτε αυτοκίνητο είχα. Δεν το έκανα αυτό να πάρω κανένα μισθό. Δεν με ενδιέφερε. Ούτε με ενδιαφέρει. Με ενδιαφέρει να γίνει δουλειά του Θεού. Γιατί μέσα ο Κύριος θέλει να είσαι ελεύθερος. Και να πεις κι εσύ, όπως και όλοι οι Εβραίοι, υπάρχει σε μένα χρήμα. Σήμερα υπάρχει, αύριο μπορεί να μην υπάρχει. Ο Κύριος μου όμως είναι από πάνω. Και δεν θα αφήσει καμία ανάγκη, δεν θα σε εκθέσει ποτέ. Και ο Παύλος λέει, ξέρω να περισσεύομαι και ξέρω να ελαττούμε. Έζησα και δίχως, έζησα και με πολλά. Και όταν έχουμε πολλά ξέρουμε τι να τα κάνουμε και όταν έχουμε δίχως ξέρουμε να περάσουμε. Αυτό είναι ελευθερία. Ο Φαρισαίος δεν μπορεί. Τρώει της χείρας και του ορφανού. Ξέρετε τι είπε ο Κύριος στους Ισραηλίτες? Εάν τυχόν πειράξετε τις χείρες και τα ορφανά και τους φάτε το δίκαιο τους, θα στείλω εχθρούς εναντίον σας και θα σας στείλω αιχμάλωτους στα πέρατα της γης. Πω, πω, πω. Τι Κύριος είναι αυτός? Ο Φαρισαίος καταπιέζει τον αδύναμο. Τον καταπιέζει. Ενώ ο Κύριος είναι ο Θεός των αδυνάτων. Ο Θεός των αδυνάτων. Χωρίζει. Ο Φαρισαίος, το είπαμε. Σιγά τώρα αυτούς τους γύφτους. Πάμε εμείς να τους... τους πεινασμένους. Πάμε να τους ταΐσουμε. Τι είπε ο Κύριος? Πεινασμένος ήμουνα και δεν μου δώσατε να φάω. Και βέβαια η Εκκλησία έχει χρέος στους πεινασμένους. Και θα τους δώσουμε και το λόγο και αν πεινάνε και μπορούμε να τους δώσουμε ένα καρβέλι ψωμί, πρέπει να τους το δώσουμε. Γιατί αλλιώς δεν είμαστε αυτή η Εκκλησία. Άρρωστος ήμουν και δεν ήρθατε να με δείτε. Και λένε οι Φαρισαίοι, Κύριε, πότε εσύ ήσουν άρρωστος και εμείς δεν ήρθαμε? Και ήσουν γυμνός και δεν σε ντύσαμε? Και πεινούσες και δεν σου δώσαμε να φας? Επειδή δεν το κάνατε σε έναν των μικρών τιούτων, σε μένα δεν το κάνατε. Πάγετε επί μου οι κατηραμένοι εργαζόμενοι την ανομία, δεν σας γνωρίζω. Και ξέρετε κάτι, τρώνε το δίκαιο της χείρας και του ορφανού επί προφάση. Ποια είναι η προφασή τους? Κύριε, κάνουν πολλές μακρές προσευχές. Μακρές προσευχές, μεγάλες προσευχές. Συνέχεια στις προσευχές. Και πώς είναι η προσευχή τους? Προσευχή του Φαρισαίου. Τι έλεγε ο Φαρισαίος? Θεέ μου, σε ευχαριστώ που νηστεύω 3 της εβδομάδας και αποδεκατίζω όλα όσα έχω. Ποιον διαφήμιζε? Αυτό το. Και δεν είμαι και σαν αυτό το τελώνι εδώ. Προσευχή του πού ήταν στραμμένη? Μέσα ή έξω? Έξω. Και λέω, Κύριε, λέω, οι άνθρωποι αυτοί τι προσεύχονται? Απορώ. Τι προσευχές κάνουν? Να τι προσευχές κάνουν. Ο τελώνης τι έκανε? Πού ήταν στραμμένη η προσευχή του αδερφή? Πού ήταν, έξω ή μέσα? Φώναζε, Κύριε, σκέπασέ με τον αμαρτωλό, βοήθησέ με, έβλεπε μέσα του. Μέσα. Αυτό, μόλις κάτσω να προσευχηθώ, κοιτάω μέσα. Κύριε, σε παρακαλώ, βοήθησέ μέσα την καρδιά μου, Κύριε. Ό,τι βλέπεις μέσα εκεί να κάθω το βγάλτο, Κύριε, συγκετεύω, δεν μπορώ. Βοήθησέ με. Δεν έχω μάτια να κοιτάω να οι άλλοι τι κάνουνε, να δω τι κάνουνε. Όταν η καρδιά σου είναι σπασμένη και αναγνωρίζεις Καταλαβαίνεις την καρδιά σου. Πού σφάλει, πού είναι το πρόβλημά σου. Δεν έχεις μάτια μετά να κρίνεις τους άλλους, γιατί εσύ ξέρεις ότι έχεις πρόβλημα πρώτος. Και αυτή είναι η σπασμένη καρδιά, η ταπεινωμένη. Ο άνθρωπος όμως, ο Φαρισαίος τι λέει? Είναι η τελειότητα. Δεν το ξέρετε? Ποιο τέλειος. Γι' αυτό και κρίνει τους άλλους. Ποιος πήγε δικαιωμένος, ο Φαρισαίος ή ο Τελώνης? Ο Τελώνης. Ο Τελώνης. Ουέι σε εσάς γραμματείς και Φαρισαίοι υποκριτές, διότι κλείεται την βασιλεία των ουρανών έμπροσε των ανθρώπων. Επειδή εσείς δεν εισέρχεστε, ουδέ τους εισερχομένους αφήνετε να εισέλθουν. Είναι εμπόδια. Δημιουργούν σκάνδαλα, προβλήματα, συνέχεια σκάνδαλα, το ένα μετά το άλλο, με την κακή συμπεριφορά τους. Και κλείνουν τη βασιλεία μπροστά στους ανθρώπους, δεν αφήνουν, δεν μπαίνουν οι ίδιοι και τους άλλους εμποδίζουν. Ω, αδελφοί, αυτά τα λέει ο Κύριος. Μη τυχόν και υπάρχει ανάμεσά μας, μέσα μας, τέτοια καρδιά. Ο Κύριος θέλει να είμαστε σαν το γράσο, να γλιστράνε να μπουν οι άνθρωποι μέσα στη βασιλεία του Θεού. Μόλις σε ακουμπάνε, να βρεθούν την άλλη στιγμή μέσα. Αμήν, το θέλουμε αυτό? Περιέχονται τη θάλασσα, λέει, και ξηρά, δια να κάνουν ένα προσήλυτο. Και όταν γίνει, κάμνεται αυτόν ιόν γεέννης διπλότερο από σας, χειρότερο από σας. Έχουν ζήλο να ευαγγελίσουν. Ευαγγελίσουν, αλλά για ποιον? Πού προσκολάνε τους μαθητές? Στον Κύριο, σε αυτούς τους. Και ιούς γεέννης, χειρότερος από αυτούς. Γιατί μετά από λίγο οι καινούργοι αυτοί τι κάνουνε? Μαθαίνουν όλα τα τρίκ. Και γίνονται καλύτεροι από αυτούς. Χαρακτηρίζει τους Φαρισαίους ποιο είναι? Υποκριτές. Οι οποίους τους λέγανε υποκριτές. Γιατί είναι ορισμένοι που έχουν συλλογή από εμάς. Και του σκέφτεται συνέχεια αρνητικά για τους άλλους. Εκείνος είπε, άνθρωπος είναι έτσι. Ο άλλος, πω, και πά, χάλια. Εκείνη την ώρα, τάκ, η πόρτα. Το άτομο που δεν είναι, αδερφέ, τι κάνεις, ο Κύριος να σε ευλογεί, δόξα τω Θεώ. Έλα, τι να σε κεράσω, ναι, καλά, πολύ καλά. Φεύγει. Πια να διάσχει το σπίτι, μάτε, φύγε από εδώ. Μήπως μας θυμίζει τίποτα αυτό? Ο Κύριος θέλει να τις κάψουμε τις μάσκες όλες. Θέλει πραγματικούς ανθρώπους. Δεν θέλει μασκοφόρους, θέλει ανθρώπους. Και ξέρεις κάτι? Αυτός που αγαπάει ο Κύριος και εμείς, έτσι σε θέλουμε. Μπορεί να έχεις θυμό και μπορεί να έχεις 1000 προβλήματα πάνω σου. Αυτός που είσαι, αυτός είσαι και σε αγαπάμε. Έτσι σε αγαπάει ο Κύριος. Δεν θέλει μάσκες και υποκρισίες ο Θεός. Πώς μαθαίνουμε την υποκρισία? Γιατί τα παιδάκια, γιατί μας λένε να γίνουμε σαν τα παιδιά? Γιατί τα παιδιά δεν έχουν υποκρισία. Έχετε δει, έτσι ξέρω εγώ, σε καλή ώρα εδώ, ας πούμε, ή σε επίσημες ώρες που είναι επίσημος κόσμος και αυτά. Είναι η μαμά με το παιδάκι εκεί πέρα λοιπόν και κάτι γίνεται, το παιδί χάνει κάτι, θέλει κάτι, τι αρχίζει και κάνει? Μαμά, θέλω το παιδί, το έχασα το πράγμα. Σου, παιδί μου, γιατί δεν

ησυχία, γιατί εδώ πέρα δεν κάνει που να φωνάζουμε. Εγώ θέλω το παιχνίδι μου! Και φωνάζει το παιδί, ούτε καν καταλαβαίνει τι συμβαίνει γύρω του. Αυτό θέλει αυτό που θέλει. Δεν ξέρει να υποκριθεί. Είναι ανυπόκριτο. Είναι έτσι, αδελφοί? Πώς μαθαίνουν όμως τα παιδιά την υποκρισία, άραγε? Πώς μαθαίνουν να πετάνε μάσκες επάνω τους? Απ' τη μαμά και τον μπαμπά. Ξαφνικά υπάρχει καυγάς μες στο σπίτι. Που είσαι έτσι και σου είπα έτσι και μου πες έτσι. Και είπε εγώ, εσύ, καημένη μου, αλίμονος. Κλινγκ λόγκ, το κουδούνι. Ανοίγει την πόρτα. Κοιτάει το μωρό. Πριν λίγο σκοτωνόντουσαν. Τώρα γελάνε. Πώς γίνεται αυτό? Και διδάσκει στο παιδί. Όλοι μας. Είναι έτσι, αδερφοί? Σας είπα ότι είμαστε Φαρισαίοι. Όλοι. Και πρέπει αυτό να το αποτινάξουμε από τη ζωή μας, να φύγει. Είναι μια κατάρα, αδερφοί. Μια κατάρα φοβερή. Δεν τη θέλει ο Κύριος. Σε θέλει πραγματικό, αυτός που είσαι. Μ' αρέσει με ορισμένα άτομα τα οποία είναι ντρέτα, ίσια. Αδερφέ, έκανα μια αμαρτία, θέλω να την πω. Έτσι να φύγει από την καρδιά μου μέσα. Όχι ότι εγώ κυνηγάω τους ανθρώπους να μου λένε τις αμαρτίες τους, αλλά μόνοι τους έρχονται και εξομολογήστε τα πτέσματά σας εις αλλήλους, λέει. Και λέω, αδερφέ, έλα να προσευχθούμε και να το καλύψει. Μη φοβάσαι τι θα σκεφτούν οι άλλοι για σένα. Γιατί είσαι παιδί του Θεού. Ο Κύριος θέλει να διαλέξεις και να αγαπήσεις τη δικαιοσύνη. Είδατε τι λέει? Επειδή αγάπησες τη δικαιοσύνη και εμίσησες την ανομία, δια τούτο εχρυσέσαι ο Θεός σου, έλεον αγαλιάσκος, υπέρ τους μετόχους σου. Έχουμε επιλογή να αγαπήσεις τη δικαιοσύνη και να μισήσεις την ανομία. Διαλέγεις. Και θέλω σήμερα να μισήσουμε το φαρισαϊσμό σε όλο το πλάτος και το μήκος και το βάθος και το ύψος του. Να φύγει από πάνω μας. Να είμαστε άνθρωποι σοφοί και να είμαστε αυτοί που είμαστε. Καθαρή, ό,τι βλέπεις παίρνεις. Ό,τι βλέπεις αυτό είναι. Τι ωραίο πράγμα να είναι όλη η εκκλησία έτσι, αδελφοί. Πέστε μου, θα είναι ένα απόκτημα του Κυρίου αυτό μετά? Αυτή είναι η εκκλησία. Πέρα για πέρα. Ο Κύριος ήρθε η ώρα που οργίστηκε. Δεν είπε, αχ, έτσι μου έρχεται να κάνω ένα μαστίγιο και να τους βγάλω έξω, αλλά δεν μπορώ, είμαι ο Χριστός. Πήρε, έκανε το μαστίγιο και τους πέταξε όλους με οργή. Δεν αμάρτησε. Οργίζεστε και μη αμαρτάνετε. Πραγματικός ήταν. Έβραζε το αίμα του μέσα. Όταν έβλεπε ακαταστασία και ακαθαρσία ή την απιστία των μαθητών, τους έλεγε, στη μέχρι πώς. Δεν υπάρχει τέτοιος άνθρωπος. Αυτοί οι άνθρωποι που είναι πάντοτε γεμάτη ειρήνη, δεν θυμώνουν ποτέ, δεν οργίζονται ποτέ, είναι τόσο άγιοι. Εγώ δεν τους ξέρω. Δεν είναι από αυτόν τον πλανήτη τουλάχιστον. Είναι έτσι, αδερφοί? Η δικιά μας η φίλη κάνει όλα αυτά τα πράγματα. Τι να κάνουμε? Αλλά ξέρεις, ο Κύριος σε αγαπάει όπως είσαι. Και εκεί που είσαι, από εκείνο θέλει να εργαστεί και να αρχίσει να φτιάχνει το χρυσάφι του μέσα σου. Να σε κάνει πραγματικό άνθρωπο. Με ελευθερία. Να ξέρουν όταν μιλάς στους ανθρώπους ότι αυτά που λες είναι ναι και αμήν, τα εννοείς. Και όχι άλλα να λες και άλλα να κάνεις. Θα διαβάσω λίγο να δείτε τι έλεγαν συνέχεια, έτσι, για 2 λεπτά. Τελειώνουμε. Διαβάζω εδάφια. Ακούστε. Και οι δόντες οι Φαρισαίοι είπαν προς τους μαθητές αυτού, γιατί ο δάσκαλός σας τρώγει μετά των τελωνών και αμαρτωλών? Γιατί. Ποιος είναι αυτός? Ο κατήγορος. Είναι ο διάβολος μέσα από τον Φαρισαίο. Που συνέχεια. Σε ποιον έβρισκε λάθη, αδερφή? Σε ποιον έβρισκε λάθος? Αν έβρισκε λάθος στον Θεό εν σαρκή, δεν θα βρει σε σένα και σε μένα? Πέστε μου, θα βρει επάνω μας λάθη ο Φαρισαίος? Μην νοιάζεσαι ποτέ να τον ικανοποιήσεις. Να μην τυχόν και σκανδαλιστεί. Νοιαζόταν ο Κύριος μην τους σκανδαλίσει τους Φαρισαίους. Για τους μόνους που δεν νοιαζόταν μην τυχόν και σκανδαλιστούν ήταν αυτοί. Γιατί ήξερε ότι ό,τι και να τους πει, ό,τι και να κάνει ο Κύριος, αυτοί ήταν στιγνοί δολοφόνοι και δεν άλλαζαν. Αυτοί τον σταύρωσαν. Οι Φαρισαίοι τον σταύρωσαν. Ο Κάιν σκότωσε τον Άβελ. Και ποιο ήταν το πρόβλημα? Θρησκευτικός φθόνος. Γιατί έγινε δεκτή η θυσία του Άβελ και του Κάιν.

0: Δεν έγινε δεκτή. Βλέπεις έναν Φαρισαίο, μη του δίνεις σημασία. Αποστόμωσέ τον και φύγε. Προσπαθείς να το εξηγήσεις, να του γεμίσεις τα μυαλά. Ο Φαρισαίος δεν φτιάχνει, ο Φαρισαίος αυτός. Ο δολοφόνος ο Φαρισαίος. Οι δε Φαρισαίοι έλεγαν, δια του άρχοντος των δαιμονίων εκβάλλει τα δαιμόνια. Ο Κύριος έβγαζε δαιμόνια. Δια του Αγίου Πνεύματος. Ο Φαρισαίος τι είπε. Αποκάλεσε το Πνεύμα το Άγιο Βελζεβούλ. Διάβολο. Χω. Αυτή. Πλάνη είναι. Μα γίνονται θαύματα. Με το διάβολο τα κάνουνε. Τα ίδια πράγματα ακούμε. Τα ακούμε. Τα ακούμε αδερφοί. Τα ακούμε. Οι ίδιοι Φαρισαίοι είναι εδώ σήμερα. Δεν έφυγαν ποτέ. Ποτέ δεν έφυγαν. Οι δε Φαρισαίοι οι δόντες είπαν προς αυτόν. Ιδού, οι μαθητές σου πράττωσι ότι δεν συγχωρείται να πράττετε το Σάββατο. Γιατί περνούσαν ανάμεσα από τα στάχια και τρίβανε. Φυσάγανε τα σκύβαλα και τρώγανε γιατί πεινάσανε. Για τον Φαρισαίο τι έκανε. Θέρισε, αλώνησε και άλεσε. Όλα αυτά το Σάββατο ήταν εκεί για να κρίνουν συνέχεια. Οι δε Φαρισαίοι εξελθόντες συνεβουλεύτησαν κατά αυτού δια να απολέσωσιν αυτόν. Δεν ταιριάζει ούτε ο Κύριος στο σύστημά τους, στους κανόνες τους. Και όταν δεν ταιριάζει του Φαρισαίου τους κανόνες, είναι έξω για να σε σκοτώσει. Μ' ακούτε αδελφοί, σε απολέσει. Δεν του κάνεις, γιατί στέκεσαι για πράγματα. Δεν αρέσει, πρέπει να σε νικήσει. Αν δεν σε νικήσει, θα πρέπει να σε εξαλωτρεύσει. Προσελθόντες οι Φαρισαίοι και οι Σαδουκαίοι, πειράζοντες αυτόν, ζήτησαν να δείξει σε αυτούς σημείων εκ του ουρανού. Πήγαν να πειράξουν τον Κύριο. Δάσκαλε, δείξε μας σημείο για να ξέρουμε ότι εσύ είσαι. Ανάσσε το γιο της Χείρας της Ναΐνη. Ανάσσε την κόρη του Ιάιρου. Ανάσσε τον Λάζαρο. Τάισε χιλιάδες κόσμο. Έκανε λεπρούς καλά, τυφλοί είδανε, χολοί περπατήσανε. Πράγματα που δεν έγιναν ποτέ στην ιστορία από κανέναν. Ο Φαρισαίος σημείο θέλει. Τους έδωσε ο Κύριος σημείο. Μια φορά τους λέει, ή δοθήσετε σημείονιστή για να είναι ταύτη. Και φύγε. Δηλαδή τους άφησε με απορία. Εάν δοθεί σε αυτή τη γενιά σημείο. Μια άλλη φορά τους λέει, σημείο δεν θέλει δοθεί σε εσάς σημείο ή μη σημείο ιονά του προφήτου. Και έφυγε. Τους άφηνε συνέχεια με ενίγματα. Άντε λύστο. Τους έμπλεκε. Έκανε το λόγο βρόχια, τους έπιανε ο Κύριος και έφευγε. Αυτή είναι η συμπεριφορά του Κυρίου προς τους Φαρισαίους. Και ήρθαν να διαλογίζονται οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι λέγοντες, τι είναι ούτως ως της λαλή βλασφημίας, τι δύναται να συγχωρεί αμαρτίας, είναι μόνος ο Θεός. Ο Φαρισαίος, ξέρετε κάτι, θα βρει τον εαυτό του στην κόλαση, κάτω, θα είναι μέσα στην κόλαση. Και θα λέει, ο Θεός δεν είναι δίκαιος που με έφερε εμένα εδώ στην κόλαση. Έπρεπε να ήμουν εγώ εκεί πάνω, αυτός δεν είναι Θεός. Και θα είναι στην κόλαση. Μήπως έχουμε μια τέτοια καρδιά, αδερφή. Εάν κάπου σε άγγιξε ο λόγος σήμερα, πρέπει να μετανοήσεις γρήγορα. Γρήγορα. Και να πάρεις το αντίδοτο. Ποιο είναι το αντίδοτο? Πνεύμα συντριμμένο. Συντρίψου μπροστά στον Κύριο. Πάψε να νομίζεις ότι είσαι έξυπνος και τα ξέρεις όλα. Πάψε να ασχολείσαι με τους άλλους. Το μόνο που έχεις χρέος είναι να αγαπάς. Λέει ο Παύλος, εγώ είμαι χρέος της σε Έλληνες και βάρβαρους. Χρέος έχουμε στον κόσμο, όχι να τους κρίνουμε. Έχουμε χρέος αγάπης ο ένας τον άλλον. Πάψε να ασχολείσαι, να μουρμουρίζεις, να βάζεις τιουνιές μεταξύ των αδερφών, συνέχεια να δημιουργείς προβλήματα για να καλύψεις τον εαυτό σου. Ένα ψέμα θα φέρει 10 και τα 10 χιλιάδες. Και έχεις γίνει επαγγελματίας ψεύτης μετά. Ησύχασε μέσα στο λαό του Θεού. Βρες τη θέση σου και ησύχασε. Ο Θεός θέλει να ησυχάζουμε. Να έχουμε αυτή τη γλυκιά ησυχία του πνεύματος μέσα μας. Άντρες και γυναίκες. Όσα είναι καθαρά, όσα είναι έφημα, όσα είναι αληθή. Αυτά λέει να πράτετε, αυτά να συλλογίζεστε. Μ' αρέσει αυτό που λέει, όσα είναι έφημα. Έχουν καλή φήμη. Ο Φαρισαίος τι θέλει να ακούει. Ήρθαν μια φορά, είχαν στείλει εγκάθετο στον Χριστό και γύρισαν πίσω και λέει, ήταν σαν μαγεμένοι αυτοί. Λέει, ποτέ δεν ακούσαν άνθρωπο να μιλάει όπως αυτός ο άνθρωπος. Άκουσαν έφημο. Μια καλή φήμη. Τι είπαν αμέσως. Μήπως και εσείς πήγατε πίσω από αυτόν. Δεν αλλάζει ο Φαρισαίος. Εμείς θα αλλάξουμε. Αμήν, αδελφοί. Θα αλλάξουμε. Για να έρθει αυτό το πνεύμα του Κύριου να σαρώσει τα πάντα. Μόλις βρει ο Κύριος καθαρό τόπο, κρυστάλλινο, ο Κύριος θέλει να φτιάξει κάτω άλλες βάσεις. Μου δείξε ένα όνειρο. Ο Κύριος με συγκλώνησε το όνειρο αυτό. Με συγκλώνησε. Ο Κύριος θέλει να βάλουμε κάτω βάσεις κρυστάλλινες. Για αν μέχρι τώρα έχεις αποτύχει, ο Κύριος είναι πολύ καλός στο να βάζει καινούρια αρχή. Βάλουμε καινούρια αρχή. Και η αρχή αυτή είναι σε ό,τι έχει να κάνει με τις σχέσεις μας. Να δεις τα αδέρφια σου όλα το ίδιο, να τα αγαπήσεις με θέρμη, με ζήλο, με αγάπη και να είσαι καθαρός προς τα αδέρφια σου. Μην έχεις, θα κάψουμε τις μάσκες σήμερα. Προσέχετε από τη ζημή των Φαρισαίων, ή της είναι η υποκρισία. Γιατί όλο αυτό είναι μια υποκρισία. Σε ποιον θα κρυφτείς κανένα. Μπορούμε να κρυφτούμε από τον Κύριο. Ξέρει τι έχεις μέσα σου, τι σκέφτηκες, τι θα μπορούσες να έχεις σκεφτεί, δεδομένων διαφόρων καταστάσεων, τα ξέρει όλα ο Κύριος πριν τα κάνεις. Δηλαδή, τι να κρυφτείς από τον Κύριο. Το μόνο που σε συμφέρει είναι, πάρ' το αγγείο σου, δώσ' του μια, σπάσ' το στα πόδια του, πες, Κύριε, εδώ είμαστε. Άρχισε από κάτω. Είπαμε, ο Κύριος από πού αρχίζει όταν αρχίζει να δουλεύει. Από τον πυλό. Αμήν. Ελάτε να σηκωθούμε, αδελφοί. Ο Κύριος είπε ότι είμαστε τέκνα της ημέρας. Ή του φωτός. Αγαπάμε την καθαρότητα, αδελφοί. Εάν αγαπήσεις πραγματικά την καθαρότητα και τη δικαιοσύνη, να ξέρεις ότι δεν θα σου στερήσει ο Κύριος τίποτα από τις ευλογίες του. Τίποτα. Ό,τι ζητάς, πριν το ζητήσεις, θα το κάνει ο Κύριος. Θα το βρίσκεις μπροστά σου. Ελάτε να καθαριστούμε σήμερα, αμήν. Μπροστά στον Κύριο, να αφήσουμε να περάσει και να καθαρίσει, να φύγει όλο αυτό η δύναμη του φαρισαϊσμού να ξεκολλήσει από την καρδιά μας. Και να μπορείς να τη βλέπεις τα αδέλφια σου στα μάτια και να τους αγαπάς όλους. Σαν το αρνί. Με καθαρότητα. Αμήν. Γιατί αυτό τον Κύριο λατρεύουμε. Δεν είναι πολύπλοκος ο χριστιανισμός. Είναι μια απλή καθαρή ζωή που ο Κύριος θέλει να έχουμε. Από εκεί ξεκινάει όλο το μεγαλείο. Αμήν.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Καταλαβαίνω ότι είμαι αμαρτωλός, ότι πάω στην κόλαση, εάν μείνω έτσι, και έχω ανάγκη από τον Σωτήρα, έχω ανάγκη από τη θυσία, έχω ανάγκη από τον Κύριο να έρθει, να με πλύνει, να με καθαρίσει και να με κάνει ένα νέο κτίσμα, να μπει μέσα μου η αιώνια ζωή. Γι' αυτό και πρέπει να τον καλέσω τον Κύριο.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Κύριε, σε ευχαριστούμε γιατί είσαι ανάμεσά μας, Κύριε Ιησού. Έλα τώρα, Κύριε, εσύ και μίλησέ μας, Χριστέ μου. Δίδαξε το λαό σου, Κύριε. Μίλησέ μας μέσα στα βάθη της καρδιάς μας, Κύριε. Έχουμε ανάγκη να ακούσουμε τη φωνή σου, να ακούσουμε, Κύριε, τη βαθιά επιθυμία της καρδιάς σου, Ιησού. Γιατί ο λαός σου είμαστε εδώ για να σε υπακούσουμε, Κύριε. Να εκπληρώσουμε τα θελήματά σου. Να γεμίσουμε, Κύριε, με τη γλυκιά αγάπη που εσύ έχεις μόνο, Πατέρα. Άνοιξε το λόγο σου τώρα σε μας. Τα απλά αυτά λόγια που όλοι τα γνωρίζουμε, θέλουμε σήμερα, Κύριε, να ανοίξουν μπροστά μας, Κύριε Θεέ μου, και να έρθει η αποκάλυψη και η ομορφιά του λόγου σου, Κύριε. Ντύσε το λαό σου με τη μεγαλοπρέπεια, Κύριε. Ντύσε το λαό σου με την καθαρότητα και τη φωτεινότητά σου, Κύριε Θεέ μου. Ετοίμασέ μας να εισέλθουμε μέσα στο μεγαλείο σου, μέσα στη δόξα σου, Κύριε σου. Για τη δόξα τη δική σου τα ζητούμε όλα αυτά, Κύριε. Αμήν Ιησού μου, αμήν. Ας καθίσουμε, αδελφοί. Ανοίξουμε στο κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο, κεφάλαιο έψιλον. Ματθαίος έψιλον και εδάφιο 43, σελίδα 851. Οικούσατε ότι ερέθη, θέλεις αγαπά τον πλησίον σου και μίση των εχθρών σου. Εγώ όμως σας λέγω, αγαπάτε τους εχθρούς σας, ευλογείτε εκείνους ίτνες σας καταρώνται, ευεργετείτε εκείνους ίτνες σας μισούσι, και προσεύχεστε υπέρ εκείνων ίτνες σας βλάπτουσι και σας κατατρέχουσι, δια να γίνετε η ιή του πατρός σας του εν της ουρανής, διότι αυτός ανατέλει τον ήλιο αυτού επί πονηρούς και αγαθούς και βρέχει επί δικαίους και αδίκους. Ο Θεός, αδελφοί, έχει ζήλο μέσα του για μας, για όλους αυτούς που ακούν τη φωνή του υψίστου και ερχόμαστε μέσα στη χάρη του, μέσα στην εκκλησία του, στους κόλπους του. Έχει ζήλο ο Κύριος να γίνουμε όπως είναι εκείνος. Και έχουμε δυστυχώς μεγαλώσει μέσα σε ένα τελείως διαφορετικό φρόνημα, σε ένα τελείως διαφορετικό πνεύμα. Το φρόνημα του κόσμου είναι ο θάνατός σου, η ζωή μου. Θα πάρω τα δικά σου για να έχω εγώ. Δεν με νοιάζει αν έχεις εσύ, εγώ να έχω και να περνάω καλά. Το φρόνημα του κόσμου είναι γεμάτο από εγωιστική υπερηφάνεια. Στρέφει το κάθε τι στον εαυτό. Ζει για τον εαυτό. Και δυστυχώς μέσα σε αυτό έχουμε μεγαλώσει. Προσέξτε λίγο, αδελφοί. Θέλω να πάρουμε το άγγιγμα σήμερα, να μας αγγίξει ο Κύριος, να τρυπήσει ο λόγος, να μπει μέσα. Απ' την άλλη μεριά έρχεται ο Κύριος και μας διδάσκει ακριβώς το αντίθετο πράγμα. Πώς μπορώ να αγαπήσω τον εχθρό μου, αυτόν ο οποίος θέλει το κακό μου? Πώς μπορώ εγώ να τον αγαπήσω? Πώς μπορώ να ευλογήσω αυτόν που με καταργείται? Πώς μπορώ να το κάνω? Μέσα μου οτιδήποτε υπάρχει θέλει να αντιδράσει. Είμαι μαθημένος, είσαι μαθημένος, μόλις κάτι υποθεί εναντίον σου, μόλις κάτι στραφεί εναντίον σου, αμέσως τι κάνουμε από μέσα? Χωρίς να το καταλάβουμε. Τι βγαίνει από μέσα? Όλος ο αμυντικός οπλισμός που διαθέτουμε για να αμυνθούμε και να υπερασπιστούμε τον εαυτό μας. Είναι έτσι, αδελφοί? Μόλις κάτι γίνει εναντίον μας, αμέσως θέλουμε... Είναι αυτό μια αντανακλαστική κίνηση, θα λέγαμε, ένθητη μέσα μας. Εάν νιώσουμε ότι από κάπου βαλόμαστε, κοιτάμε να προφυλαχτούμε και να μην έχουμε σχέση με αυτό. Κάνουμε ακριβώς το αντίθετο από αυτό που ο Κύριος μας ζητάει. Γιατί θέλω να διδαχθούμε αυτή τη γλυκιά αγάπη του Κυρίου. Να ανοίξει η αγάπη αυτή μέσα στην καρδιά μας. Να την καταλάβουμε, να εκτεθεί μπροστά μας, να ανοιχτεί. Ώστε να μπορούμε να την ζήσουμε. Αγάπα τον εχθρό σου, ευλόγησε αυτόν που σε καταργέται για να είσαι γιος του υψίστου. Τι σημαίνει αυτό? Εάν η καρδιά σου παραμένει κλειστή, ενώ παίρνεις από όλα τα άλλα, ενώ έχεις χαρίσματα, έχεις ευλογίες, έχεις πολλά, αλλά αν η καρδιά σου μένει κλειστή στην αγάπη αυτή και δεν ανοίγει να σπάσει μπροστά στον Κύριο, να ανοίξει, γίνεσαι χαλκός ηχών και κύμβαλο αλαλάζων. Έχεις ήδη μπει μέσα στο θρησκευτικό σύστημα και έχεις μια θρησκεία και τίποτα παραπάνω. Δεν μπορεί να βγει ζωή από μέσα σου. Γι' αυτό λέει ο Κύριος, εάν αλώτας γλώσσες των ανθρώπων και των αγγέλων αγάπη δεν μη έχω, έγινα χαλκός ηχών και κύμβαλο αλαλάζων. Εάν έχω όλη την προφητεία και έχω πάσα την γνώση, γνώριζω όλα τα μυστήρια. Εάν δώσω το σώμα μου για να καυθώ, αν δώσω όλα τα υπάρχοντά μου, πω πω πω πίστη, αγάπη δεν με έχω, είμαι ουδέν. Θέλω να το αφήσουμε να περάσει μέσα αυτό το πράγμα, αδελφοί. Ο Κύριος ζητάει να μεγαλώσει η Εκκλησία. Να φύγουμε από την νηπιακή αυτή κατάσταση και να μπούμε στην ανδρική ηλικία της αγάπης. Να ανδρωθούμε πνευματικά. Πρέπει ο κόσμος να δει και να μαρτυρήσει αυτή την αγάπη που μας έχει δώσει ο Θεός. Η αγάπη. Αυτή καθ' αυτή, η λέξη αγάπη, φανερώνει αγάπη θυσίας. Είναι η αγάπη που έχει ο γονιός για το παιδάκι του. Η μάνα για το παιδί. Το γεννάει, όχι για εγωιστικούς λόγους, το γεννάει για να προσφέρει σε αυτό. Μας γέννησε ο Κύριος από ευχαρίστηση για να μας προσφέρει την αγάπη του. Είναι έτσι, αδελφοί? Μας γέννησε για να μας δώσει, για να μας κάνει μέτοχους. Και η μάνα, όταν το παιδάκι της κλαίει, δεν τα βάζει μαζί του. Κοιτάει να το περιθάλψει. Μπορεί να κοιμηθεί 2 ώρες το 24ωρο όταν είναι σε αυτή την ηλικία, έτσι στους πρώτους μήνες που όλη νύχτα δεν είναι ανήσυχο το παιδί και αυτά, η μάνα είναι εκεί συνέχεια και ο πατέρας. Και οι 2. Να το βοηθήσουν το παιδί.

ακολουθήσει το Σταυρό, στο νόμο και στη Σταύρωση. Εκεί είναι όλο το μεγαλείο της αγάπης του Κυρίου μας, το είδαμε στο Σταυρό επάνω. Στο Σταυρό. Λουκάς σίγμα 26, να γυρίσουμε λίγο εκεί. Λουκάς σίγμα 26. Ουέι σε εσάς όταν πάντες οι άνθρωποι σας εφημίσωση. Διότι ούτως έπρατον εις τους ψευδοπροφήτες, οι πατέρες αυτών. Όσον το αφημών, θέλουμε να έχουμε ειρήνη με όλους. Είναι έτσι αδερφοί? Όμως, κοιτάξτε τι μας λέει ο Κύριος. Ενώ έχουμε αγάπη, ενώ θέλουμε να ευλογήσουμε τους εχθρούς μας, θέλουμε να προσφέρουμε, να κάνουμε ό,τι μπορούμε να ευλογήσουμε τον κόσμο, γιατί μας λέει παρακάτω, αλλά προς εσάς τους ακούντας λέγω, αγαπάτε τους εχθρούς σας, αγαθοποιείτε εκείνους ή την εσάς μισούσι. Γιατί μας λέει ότι θα έχουμε εχθρούς και θα έχουμε ανθρώπους που μας μισούν τη στιγμή που η καρδιά μας άνοιξε, συγχωρήσαμε, μας γέμισε με την ειρήνη του, μας γέμισε με το πνεύμα του, με την αλήθεια του και το μόνο που θέλουμε είναι να ευλογήσουμε τους ανθρώπους. Γιατί να έχουμε εχθρούς? Γιατί να σηκωθούν άνθρωποι να μας μισήσουν, να λαλήσουν διεστραμμένα εναντίον μας? Και ο Κύριος μας καλεί να μείνουμε στην αγάπη. Γιατί τη στιγμή που έρχεσαι στον Κύριο, αλλάζεις πνεύμα, αλλάζεις Κύριο. Φεύγεις από το φρόνημα του κόσμου και έρχεσαι μέσα στο Πνεύμα το Άγιο, μέσα στη Βασιλεία του Κυρίου Ιησού Χριστού. Από εκείνη την ώρα γίνεσαι εχθρός για το πνεύμα και το φρόνημα του κόσμου. Γι' αυτό όποιος δεν αρνηθεί τον κόσμο δεν μπορεί να είναι γιος του Θεού. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί να έχεις και τα δυο. Δεν γίνεται. Γι' αυτό μας λέει θα έχουμε εχθρούς. Γι' αυτό μας λέει εάν όλοι λένε έβγε, ουε! Σημαίνει ότι δεν έχεις κάνει τίποτα, γελάς τον εαυτό σου. Εάν είσαι γιος του Θεού, έχεις αλλάξει πνεύμα. Έχεις φύγει από την εξουσία του άρχοντα το αέρος και έχεις έρθει μέσα στη δόξα του Κυρίου και είσαι απειλή πια για το σκοτάδι, είσαι γεμάτος φως. Γι' αυτό και θα έρθουν εχθροί εναντίον σου, θα σηκώσει ο διάβολος ό,τι όπλα έχει. Και εκεί ακριβώς είναι η δοκιμασία. Εκεί ακριβώς είναι το μεγαλείο του Κυρίου. Να αγαπάς τους εχθρούς σου. Κύριε, πού θα τη βρω αυτή την αγάπη? Πώς μπορώ να το κάνω? Πρέπει να ζητήσουμε επίμονα τον Κύριο να μας γεμίσει με αυτή την αγάπη, αδελφοί. Δεν γίνεται να ζούμε με μισά πράγματα. Πρέπει αυτή η αγάπη να εκδηλωθεί από τη ζωή σου. Ισχυρή σε όλο της το βάθος και σε όλο της το μεγαλείο. Πρέπει να φανεί. Μας δοκιμάζει ο Κύριος. Αμήν. Αυτό που δοκιμάζει πιο πολύ είναι την αγάπη μας. Η πίστη δοκιμάζεται στο αν μείνεις στην αγάπη του Κυρίου σου. Αν μείνεις στην οριμότητα της αγάπης. Πολλοί από εμάς αγαπάμε σαν τα μωρά. Σαν τα μωρά. Το μωρό τι θέλει? Όλα για τον εαυτό του τα θέλει. Εγώ του έδωσα, αλλά αυτός δεν μου δίνει. Θέλουμε ανταπόκριση στην αγάπη μας. Αμήν. Θέλουμε, αδελφοί. Και αν δεν μας δίνουν ανταπόκριση, θα κάνουμε και εμείς σαν το μωρό. Ποια είναι η στάση μας, αδελφοί? Εγώ τους καλώ σπίτι μου, αλλά αυτοί δεν με καλάνε. Εγώ κάνω τραπέζι, αλλά αυτοί δεν κάνουν. Και γεμίζεις απόρριψη μέσα. Και η αγάπη σου μετά στρέφεται και γίνεται απέχθεια. Και πάρα πολλοί πάσχουν μέσα στην εκκλησία από αυτό το πράγμα. Γιατί δεν έχουμε καταλάβει ποια αγάπη υπηρετούμε, ποια αγάπη ζητάμε. Στην αγάπη σου πρόσθεσε ελευθερία. Δεν μπορείς να βάλεις ένα σιδερένιο κολάρο στον άλλον και του πεις, κοίτα, επειδή εγώ σ' αγαπάω, θα μ' αγαπάς κι εσύ αλλιώς, καημένα μου. Πέτυχες ακριβώς το αντίθετο.

0: Κάτσε εκεί. Τα αδέρφια μου δεν καταλαβαίνουν την αγάπη μου, αλλά εγώ τα αγαπώ. Κύριε, σε ευχαριστώ και κράτησε την αγάπη αυτή να ξεχύνεται μέσα από την καρδιά μου. Δώσε περιθώρια. Δώσε χρόνο. Αυτό το μαύρο πίνακα που έχουμε εδώ πίσω και έχουμε καταγράψει το κάθε τι και κάθε λέξη που έχουν πει εναντίον μου το 1981, όταν ήμασταν εκεί σε εκείνη την εκδρομή, μου είπες αυτό το πράγμα και εγώ δεν το ξεχνάω. Το 1981 τον Ιούνιο έκανες εκείνο. Το 82 έκανες το... Και γράφουμε το κάθε τι. Εδώ γραμμένα είναι. Και έχουμε κάνει αναρρύθμιτες κοινωνίες. Και αυτά είναι όλα εκεί γραμμένα. Λέω την αλήθεια, αδελφοί. Αυτά είναι εκεί γραμμένα. Αυτά ανήκουν σε μια άλλη αγάπη. Που είναι η αγάπη του κόσμου. Η αγάπη του κόσμου ζητάει τα εαυτής. Η αγάπη του Κυρίου δεν ζητάει τα εαυτής. Ο Κύριος σου βάζει μέσα σου μια... Κατάλαβε το. Κατάλαβε το. Σου βάζει μέσα σου μια πηγή αγάπης για τον άλλον. Εκεί είναι όλο το μεγαλείο. Γιατί αυτή είναι η καρδιά του Πατέρα. Ό,τι κάνει ο Θεός δεν είναι για τον εαυτό του, είναι για σένα. Και θέλει να σε πλουτίσει με αυτή την καρδιά. Σου βάζει αγάπη για τον άλλον. Για τον πλησίον. Μόνο έτσι είσαι γιος του υψίστου. Μη κοροϊδεύεις τον εαυτό σου. Και σήμερα θέλω να κάνουμε αποφάσεις. Έχουμε ένα χρόνο καινούργιο μπροστά μας που έρχεται. Σήμερα είναι η τελευταία Κυριακή του χρόνου που μας πέρασε. Και ο Κύριος θέλει η Εκκλησία να αλλάξει ριζικά η στάση της. Σαν να μπούμε σε αυτή την όρημη αγάπη. Την θεία αγάπη. Αυτή που είναι έξω από τα σύνορα τα ανθρώπινα. Έξω από τις ανθρώπινες δυνατότητες. Δεν μπορεί ο σαρκικός άνθρωπος να αγαπήσει έτσι. Δεν είναι δυνατόν. Γι' αυτό λέει θα σας γνωρίσουν. Διαβάσουμε. Από την αγάπη σας. Η αγάπη έρχεται μόνο όταν ο άνθρωπος αγγιχθεί από τον ύψιστο. Και πάρει στην καρδιά αυτή μέσα σου. Λέει. Ευλογείτε εκείνους οι ίτνες σας καταρρώνται και προσεύχεστε υπέρ εκείνων οι ίτνες σας βλάπτουσιν. Και αν αγαπάτε τους αγαπώντας σας, λέει στο 32, ποια χάρις χρεωστείτε σε εσάς, διότι και η αμαρτωλή αγαπώσει τους αγαπώντας αυτούς. Κάνουμε τα περίφημα κυκλάκια, τα πηγαδάκια, με τα άτομα που εμείς νιώθουμε άνετα. Και μας αγαπάνε και τους αγαπάμε. Έλα σπίτι μου, έρχομαι σπίτι. Και αφήνουμε τους υπόλοιπους απόξω. Τι ωραία. Και με το δίκιο τους βέβαια, άλλα άτομα τα οποία θέλουν και έχουν ανάγκη από την αγάπη μας, κάθονται απόξω και νιώθουν άσχημα. Ο Κύριος θέλει να το σπάσουμε αυτό, αδερφοί. Να ανοίξουμε τα σύνορα. Αγάπησε αυτό που αγαπάει ο Κύριος μέσα στην ψυχή του αδερφού σου. Αγάπησε αυτό που βλέπει. Την αξία για την οποία ο Κύριος πέθανε στο σταυρό. Αγάπησε την. Και μην τη βάζεις ποτέ σε κίνδυνο την αξία αυτή. Κατάλαβε το πνεύμα στο οποίο ο Κύριος σε κάλεσε. Λέει μετά. Πλην αγαπάτε τους εχθρούς σας. Και αγαθοποιείτε και δανείζετε μηδεμίαν απολαβήν ελπίζοντες. Και θέλετε είστε ο μισθός σας πολλής. Και θέλετε είστε οι ιοί του υψίστου. Διότι αυτός είναι αγαθός. Ακούστε. Προς τους αχαρίστους και τους κακούς. Είσαι αγαθός προς τους αχαρίστους και τους κακούς. Αυτό είναι που σε χαρακτηρίζει σαν γιο του υψίστου. Όταν σου γίνεται αχαριστία, όταν δεν βρίσκεις ανταπόκριση και μένεις στη γλυκιά αγάπη του Κυρίου και συνεχίζεις να ξεχύνεις την αγάπη του Θεού από μέσα σου πάρα αυτά, τότε είσαι γιος του Θεού του υψίστου. Μ' ακούτε, αδερφοί? Και έτσι λύνεται
1: το μεγάλο πρόβλημα της καρδιάς μας. Από τι πάσχει λοιπόν η Εκκλησία, αδελφοί? Για πέστε μου τώρα τι θα κάνουμε. Μου έδειξε ο Κύριος μια όραση. Θέλει να μας ντύσει για να μας προετοιμάσει, να μας βάλει μέσα στις αυλές Του. Και θέλει να ντύσει τα σπλάχνα μας. Να μας ντύσει πνευματικά με αυτή τη γλυκιά αγάπη για να σκεπάσουμε και να ευλογήσουμε τα αδέρφια μας. Άφησε τον Κύριο να το κάνει αυτό μέσα στην καρδιά σου. Ζήτησέ το με όλη τη δύναμή σου. Θα έρθει ο διάβολος να σου κάνει μάχη ακριβώς αυτό το πράγμα. Ακριβώς. Και πρέπει εκεί εσύ να μείνεις στην αγάπη του Κύριου. Να θυμάσαι. Άφησε τη βρύση της αγάπης σου ανοιχτή. Να τρέξουν τα νερά έξω, να γεμίσει το καζάνι και να τρέχει έξω, να τρέχει έξω. Ό,τι και να γίνεται, άφηνε την αγάπη σου ανοιχτή, μην την κλείνεις. Όταν καταλάβει ο διπλανός σου ότι έχεις αυτή την αγάπη του Κυρίου μέσα σου, θα εχμαλωτιστεί. Θα μας καταλάβουν ότι είμαστε γη του Θεού από την αγάπη μας. Είναι το κύριο χαρακτηριστικό γνώρισμα. Και αυτό το γνώρισμα εμείς το έχουμε αφήσει λίγο πίσω. Θέλουμε τα χαρίσματα, θέλουμε τις δυνάμεις, θέλουμε το ένα το άλλο, αμήν, τα θέλουμε όλα αυτά. Αλλά αδερφοί, όταν λείπει η αγάπη, ο Θεός τα βλέπει όλα σαν μηδέν. Γινόμαστε τενεκεδένιοι άνθρωποι, χωρίς περιεχόμενο. Ένας ντενεκές που είχε φέτα, έχει βγει η φέτα από μέσα και έχει σκουριάσει και είναι μόνο κάνει θόρυβο. Τίποτα άλλο. Και δεν θέλουμε ο Κύριος να μας βλέπει έτσι. Πρέπει να γεμίσουμε με περιεχόμενο μέσα μας. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να έρθεις σε απόλυτη κοινωνία με τον Κύριο. Να γυρίσουμε στον Ιωάννη Ιώτα Ε 12. Ακούστε εδώ τώρα, Ιώτα Ε 12, σελίδα 952. Αυτή είναι η εντολή μου, να αγαπάτε αλλήλους. Και ρωτάω, πόσο να τους αγαπάμε αλλήλους, πόσο? Για πέστε μου ένα μέτρο. 7 φορές, λέει, το απαντάει ο Κύριος, καθώς εγώ αγάπησα εσάς. Καθώς εγώ αγάπησα εσάς. Και πώς απόδειξε ο Κύριος την αγάπη του σε εμάς? Έβαλε την ψυχή του για μένα. Αμήν. Διακυβεύθηκε η αιώνια ζωή του Κυρίου για μένα και για σένα. Η αγάπη του είναι ασύλληπτη. Και επειδή θέλει να γίνεις γιος του υψίστου, οι του υψίστου έτσι κάνουνε. Πρώτος γιος, ο Ιησούς. Εάν λοιπόν είσαι σήμερα γιος του υψίστου, είτε είσαι άντρας είτε είσαι γυναίκα, δεν έχει σημασία. Σου δείχνει ο Κύριος το μέτρο της αγάπης με την οποία θέλει να αγαπάς όχι τον εαυτό σου, τον πλησίον σου, αλλήλους. Αυτή είναι η αγάπη της Εκκλησίας, η αγάπη των αδελφών. Τώρα πέστε μου αδελφοί, είμαστε χρεώστες ο ένας τον άλλον? Είμαστε. Πόσο χρέος? Μπορούμε να το ξεπληρώσουμε? Μπορούμε να πούμε, εγώ το χρέος της αγάπης μου το ξεπλήρωσα. Μας βοηθήσει ένα άλλο εδάφιο. Ρωμαίος 8. Εις μηδένα μη οφείλεται μηδέν. Εάν ζήτησες δανεικά, πήγαινε τα πίσω. Αμήν. Εάν είχες ανάγκη και ζήτησες, δώσ' το πίσω. Μη οφείλεις τίποτα. Πολύ ωραία. Η μη, λέει, μη οφείλεις τίποτα παρά μόνο ένα πράγμα. Το να αγαπάτε αλλήλους. Δηλαδή, έχουμε όλοι μας ένα χρέος. Ποιο είναι το χρέος μας? Να αγαπάω εγώ εσάς, εσείς εμένα και ο ένας τον άλλον. Χρέος. Για πέστε μου, πώς ξεχρεώνει κανείς το χρέος του, τι κάνει? Να ρωτήσω πρώτα, αυτό το χρέος που έχουμε είναι μικρό ή μεγάλο? Μεγάλο, ωραία. Όταν μπαίνουμε σε μεγάλα χρέη, που να μην μπαίνουμε, αμήν, να μην μπαίνουμε, αλλά αν τύχει, ποιο είναι το σύστημα που ξεπληρώνουμε? Δόσεις. Λοιπόν, κατάλαβε, κάθε φορά που ερχόμαστε, κάθε φορά που έρθεις σε επαφή με τον αδερφό σου, εκείνος με σένα, να θυμάσαι το χρέος σου. Μην το κάνεις σαν εκείνο τον πονηρό δούλο που πήγε στο μεγάλο κύριο και του λέει: «Κύριε, δεν μπορώ να σε ξεχρεώσω. 100.000 τάλαντα για μένα είναι πάρα πολλά. Δεν είναι αδύνατο να σε ξεχρεώσω. Σε παρακαλώ, κάνε μου έλεος». Ο κύριος λέει: «Στα χαρίζω». Και όταν βγήκε έξω και συνάντησε τον αδερφό του, το σύνδουλό του, τι του έκανε? Τον καρύδωνε. «Δώσ' μου τώρα, γιατί σε φάγα, καημένε, τα 500 φράγκα». Εμείς θα αλλάξουμε σύστημα. Κάθε φορά που συναντάς τον αδερφό σου, να θυμάσαι το χρέος σου. Τι του χρωστάς? Αγάπη. Πρέπει λοιπόν να του δώσεις μια δόση. Αμήν. Πρέπει να δώσεις τη δόση σου. Μάμε, αγόραζε, ήμασταν μικρά, πολλά παιδιά μέσα στο σπίτι, ερχόταν ένας εκεί πέρα πλανόδιος και έπαιρνε η μάνα μου, ξέρω εγώ, μπλουζάκια, φανελάκια, πραγματάκια από αυτόν τον άνθρωπο, και κάθε Κυριακή ερχόταν, ήταν ο δοσάς. Ερχόταν ο δοσάς. Έπρεπε να πάρει τη δόση του. Θυμήσου λοιπόν ότι ο Κύριος βλέπει εάν δίνεις τα χρωστικά σου. Ένα χρέος που δεν μπορείς να το ξεχρεώσεις, αλλά μπορείς να δίνεις τις δόσεις σου. Και ξέρεις, όταν δίνεις τις δόσεις σου, η τράπεζα δεν παραπονιέται, όσο μεγάλο και αν είναι το χρέος. Είναι έτσι? Ο Κύριος δεν θα παραπονεθεί εφόσον κάθε φορά πιστά δίνεις τη δόση του χρέους. Γι' αυτό λοιπόν μας βάζει να μαζευόμαστε όλοι μαζί για να δίνουμε από τη δόση αυτή. Ο ένας τον άλλο. Χρωστάς αγάπη. Χρωστάς αγάπη. Πώς αλλιώς ο Κύριος να μας το δώσει, να το καταλάβουμε, αδελφοί? Ο Παύλος τι λέει? Είμαι χρεώστης σε Έλληνες και βάρβαρους. Και πιο μεγάλη αγάπη από τον άντρα σου, τον αμαρτωλό, να τον φέρει στον Κύριο Ιησού Χριστό, να του κηρύξει το Ευαγγέλιο, δεν υπάρχει. Χρεώστες είμαστε λοιπόν. Όταν έρχεσαι λοιπόν σε επαφή με τα αδέλφια σου, μην αυξάνεις το χρέος σου, να το μειώνεις. Γιατί όταν κατακακολογείς, όταν μιλάς εναντίον τους, τι κάνεις? Προκαλείς τον δεσπότη. Αυτός τον οποίο χρωστάς όλο αυτό το πράγμα. Και μπορεί να σε ρίξει τη φυλακή να αποδώσει το έσκατο λεπτό. Όταν λοιπόν έρχεσαι σε επαφή με τα αδέλφια σου, είναι ευκαιρία να αποδείξεις τον Κύριο ότι τον αγαπάς. Αγαπώντας τα αδέλφια σου. Αμήν, αδελφοί. Είναι απλό το πράγμα. Λοιπόν, τι θα κάνουμε? Σήμερα έχουμε κοινωνία. Ένας χρόνος έφυγε. Αυτά όλα που έχουμε γράψει σε αυτό το μαύρο πίνακα εδώ πίσω και τα κρατάμε σαν τις καμήλες και σαν τους ελέφαντες. Ο Κύριος θέλει να αλλάξουμε στάση. Θα πάρεις το σπόγκο με το αίμα του Κυρίου και θα τα σβήσεις όλα. Όλα. Όλα, όλα, όλα, όλα. Δεν σε ωφελεί να τα κρατάς. Ζημιά κάνει με στην ψυχή σου αυτό όλο. Και αυτό το πράγμα θα το πετάξεις. Να μην ξαναγράψεις τίποτα εκεί. Αμήν, αδερφοί. Θέλει να είμαστε παιδιά ως προς την αφέλεια. Να είμαστε, έχουν παιδική καρδιά μέσα. Να μην κρατάμε τίποτα. Κάθε μέρα, κάθε μέρα, κάθε μέρα να αγνιζόμαστε, να καθαριζόμαστε και να κρατάμε την καρδιά μας απαλή. Να μην αφήνουμε να χτίζεται τίποτα εκεί πίσω. Γι' αυτό είναι καταδίκη. Από εκεί είναι τροφή του όφεως. Το χώμα αυτό θα το φάει ο διάβολος και θα σου κάνει ζημιά μες στην ψυχή σου. Θα σε γεμίσει πικρία, κακία. Θα αυστούν όλα τα σκουλίκια, οι σαύρες, οι σκορπιοί και τα φίδια μέσα να κατοικήσουν σε έναν τόπο ο οποίος είναι για να είναι ναός του Αγίου Πνεύματος. Μην το αφήσουμε να γίνει αυτό το πράγμα, αδελφοί. Ελάτε να γεμίσουμε με την αγάπη του Κυρίου τώρα και να την κρατήσουμε. Τη φυλάξουμε. Ο αγαπών των έτερων, λέει στο κείμενο, νόμων πεπλήρωκε. Αυτός που αγαπάει τον άλλον έχει πληρώσει όλο τον νόμο. σκεφτείτε τι μεγαλείο είναι αυτή η αγάπη. Δεν χρειάζεται να κάνεις πολλά πράγματα. Άνοιξε την καρδιά σου και αγάπα τα αδέρφια σου. Ό,τι και να έχει, ό,τι και να κάνουν, ό,τι και να συμβεί, εσύ κράτα μια καρδιά ανοιχτή, γεμάτη αγάπη. Μείνε στο σταυρό και αγάπα, όπως έκανε ο Κύριος μας. Έχεις εκπληρώσει όλο τον νόμο. Το λέει ο λόγος. Έχεις εκπληρώσει τον νόμο. Είσαι γιος του υψίστου. Είσαι παιδί του Θεού. Μπορεί ο Θεός μέσα από αυτήν την ομορφιά της αγάπης του να εκχαίει όλη τη δύναμή του, τη δόξα του. Δεν υπάρχει τίποτα να τον εμποδίσει. Τίποτα δεν θα σου στερήσει ο Κύριος. Θα σου δώσει τα πάντα, γιατί υπάρχει μια υγιής καρδιά μέσα. Μπορεί να τα δεχθεί και μπορεί να τα χρησιμοποιήσει όλα όπως ο Θεός θέλει. Θυμάστε που λέγαμε την περασμένη Κυριακή για την Έφεσο. Έχω κατά σου, λέει, στην Έφεσο, διότι την πρώτη σου αγάπη αφήκας. Εν θυμού πόθεν εξέπεσες και μετανόησον και κάμε τα πρώτα έργα. Ιδε μη έρχομαι τα χέος εναντίον σου και θα μετακινήσω τη λιχνία σου εκ του τόπου αυτής. Τα πρώτα έργα. Θέλει τα πρώτα έργα. Αυτά που είναι ποτισμένα με αγάπη, από αγάπη. Μη δεχθείς να κάνεις τίποτα για το Θεαθήνε. Μη δεχθείς να κάνεις τίποτα για να σε δουν οι άλλοι. Γέμισε με αυτή την αγάπη. Την ουράνια αγάπη. Από αυτό και τελειώνω, αδερφοί. Πώς μας αγάπησε ο Κύριος, αδερφοί? Λέει, καθώς εγώ αγάπησα εσάς, να αγαπάτε ο ένας τον άλλο. Ωραία, πώς μας αγάπησε? Από πότε άρχισε να μας αγαπάει? Από τη στιγμή που τον γνωρίσαμε? Όχι. Από τη στιγμή που γεννηθήκαμε? Όχι. Πριν. Πριν υπάρξουμε ακόμη. Μας στήληξε μέσα στην αγάπη του. Καθώς ο Θεός στην πρόγνωσή του μέσα μας είδε τους πάντες, όλους μας. Μας σκέπασε κατευθείαν με την αγάπη του. Βγήκε η καρδιά του έξω και μας αγάπησε. Πλούσια, τέλεια μας αγάπησε ο Θεός. Εμείς νομίζουμε ότι επειδή τώρα ανακαλύπτουμε την αγάπη του Κυρίου, νομίζουμε ότι τώρα ο Θεός μας αγαπάει πιο πολύ. Λάθος είναι αυτό. Ο Θεός από την αρχή μέχρι τέλος σε αγάπησε με την ίδια θεϊκή άπειρη αγάπη του. Μέσα σε αυτήν σε είδε, ήρθες, γεννήθηκες, άρχισε να μεγαλώνεις, άρχισε να αμαρτάνεις, να κάνεις χαζομάρες, ανοησίες, να βρίζεις το Θεό, να κάνεις χίλια δυο, η αγάπη του ήταν πάντα και είναι από πάνω σου. Κάποια στιγμή ήρθες στο σταυρό, άκουσες και γνώρισες τη θυσία, είδες τον Κύριο την αγάπη του και άνοιξε η καρδιά σου. Η αγάπη του είναι εκείνη την ώρα η ίδια, η ίδια. Δεν είναι ότι μεγάλωσε η αγάπη του Θεού για σένα. Η ίδια αιώνια άπειρη αγάπη. Και όταν πέφτεις και όταν σηκώνεσαι, ο Κύριος το ίδιο σε αγαπάει. Αμήν. Άρα λοιπόν πρέπει να μπούμε μέσα σε αυτή την αγάπη, αδερφοί, για να κυλήσει από μέσα μας το ποτάμι της ζωής. Να έρθει ζωή στους γύρω μας. Από αυτή τη γλυκιά αγάπη, εκεί πάνω μας ανεβάζει ο Κύριος. Έτσι θέλει να αγαπάς τον πλησίον σου. Καταλαβαίνεις λοιπόν τι αγάπη έχει ο Κύριος για τον πλησίον. Και για σένα, γιατί και εσύ πλησίον είσαι. Αμήν. Σου βάζει μια πηγή μέσα. Πηγή αγάπης. Για τον άλλον. Για να δώσεις. Σου δίνει μια αιώνια αγάπη για να την ξοδέψεις για τους άλλους. Να την ανοίξεις στους άλλους. Καταλαβαίνουμε τι είναι ο χριστιανισμός, αδελφοί. Εδώ είναι. Ένα σώμα που κόπηκε για μας. Μια ψυχή που δόθηκε για μας. Ένα πνεύμα που συντρίφθηκε. Ολοκληρωτικά έδωσε τα πάντα. Τα πάντα. Από αγάπη για μας. Και μας λέει, ελάτε τώρα να πάρετε κοινωνία. Από τη θυσία αυτή. Πώς θα πάρουμε κοινωνία εάν δεν συμμετέχουμε σε αυτή την αγάπη? Πώς? Να κάνουμε προσευχή. Να μπούμε μέσα στην κοινωνία τώρα. Μέσα στην κοινωνία αυτή του Πατρός μετά του Υιού, που είναι η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος. Να μπούμε τώρα μέσα σε αυτή και να κοινωνήσουμε πρώτα την αγάπη του. Κύριε Ιησού, θέλουμε να μας συγχωρήσεις, Κύριε, όλη την Εκκλησία Σου, όλο το λαό Σου, Κύριε, για την έλλειψη αγάπης μέσα μας, Ιησού. Γιατί βαδίσαμε, Κύριε, σαν σαρκικοί άνθρωποι, όπως ο υπόλοιπος κόσμος, κατά το φρόνημα του κόσμου, Κύριε. Πολλές φορές μιλήσαμε εναντίον αδερφών μας, Κύριε. Δικαιολογημένα ή αδικαιολόγητα, δεν έχει σημασία. Και είμαστε μπροστά Σου ελεηνοί αυτή την ώρα. Είμαστε μπροστά Σου γυμνοί, Κύριε, ξεσκέπαστοι. Γιατί μπορεί να ζητήσαμε ένα σωρό άλλα πράγματα, αλλά στην αγάπη Σου, Κύριε, είμαστε χρεώστες. Δεν έχουμε εκπληρώσει αυτόν τον βασιλικό νόμο μπροστά Σου σαν άτομα και σαν εκκλησία. Και θέλουμε την ώρα αυτή Εσύ να μας συγχωρήσεις, Κύριε. Να μας σκεπάσεις, Πατέρα Ουράνιε. Δεν υπάρχει ούτε ένας από εμάς που δεν έχει ασφάλεια ενώπιον Σου και το αναγνωρίζουμε. Και πρώτος το αναγνωρίζω εγώ, Κύριε. Αλλά και όλος ο λαός Σου, γιατί είμαστε ειλικρινείς μπροστά Σου. Δεν θέλουμε να κρύψουμε τίποτα, δεν θέλουμε να σκεπάσουμε τον εαυτό μας. Δεν θέλουμε να κανακέψουμε τη σάρκα μας, Κύριε. Μη γέννητος εμάς, Χριστέ μου. Μας κάλεσε στο Σταυρό, στη θυσία, Κύριε. Ιησού μου, το βράδυ αυτό έλκυσε τον κάθε ένα από εμάς να κοινωνήσουμε πρώτα σε αυτή την αγάπη Σου, Κύριε. Αυτή η αγάπη που δεν ζητεί τα εαυτής, Κύριε. Που δεν επέρεται, που δεν ασχημονεί, που δεν απελπίζεται, Κύριε. Αλλά είναι σε κατάσταση πίστης, σε κατάσταση υπομονής. Πάντα ελπίζει, Κύριε, για το καλύτερο. Γιατί η αγάπη Σου είναι που μας φέρνει την αποκάλυψη της δόξας Σου, Κύριε, και ξέρουμε ότι μέσα στη σφαίρα της παρουσίας Σου τα πάντα είναι δυνατά σε αυτόν που πιστεύει, Κύριε. Τα πάντα δύνασε. Είναι αυτή η αγάπη που ενεργοποιεί την πίστη μας ενώπιον Σου, Κύριε, και φέρνει ζωή γύρω μας, Χριστέ μου. Και εμείς αυτή την αγάπη Σου την πατήσαμε, αυτή την αγάπη Σου, Κύριε, την ταλαιπωρήσαμε, Κύριε Θεέ μου, την κομματιάσαμε. Και ζητάμε τώρα να έρθεις και να φέρεις αποκατάσταση μες στην καρδιά μας, Κύριε. Πρώτα ζητάμε να μας δώσεις αγάπη, Κύριε, προς αλλήλους. Να αγαπήσουμε αλλήλους, λέγεις, εν θέρμος, εκτενώς. Να υποφέρουμε αλλήλους εν αγάπη, λέγεις, Κύριε. Ω Σωτήρα, δώσε τώρα από αυτή την αγάπη Σου, Ιησού μου, σε παρακαλώ.
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
3: Όταν κηρύτεται το Ευαγγέλιο και ακούει άνθρωπος ότι ο Θεός έδωκε το μονογενή του Υιό για να μην απολεστεί κάθε ένας που πιστεύει σε Αυτόν αλλά να έχει ζωή αιώνια, κάτι μέσα ξυπνάει στον άνθρωπο.